0: Επιστρέψαμε. Έτσι όπως τα γράφουν, έτσι όπως τα γράφουν οι ακροατές, Μαρία, ναι. Σε παρακαλώ, μην χαλάς τη μέρα σου. Χωρίς λόγο χαλάς τη μέρα σου με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι δυνατόν τώρα. Το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι έτσι όπως γράφουν εδώ, πρέπει να είναι όλοι εκατομμυριούχοι από το στοίχημα. Και ναι. Πρέπει, δηλαδή, δεν πρέπει να δουλεύουν.
1: Από τα γιότ.
0: Πρέπει να μας ακούνε. Ναι. Ότι διέλυσα την μπάγκα στον αέρα και τέτοια. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλαιότολο, για αποδότους. Από εκεί και πάμε μέχρι τις 10. Μπήκαμε δεύτερο ημίχρονο. Εγώ δεν πιστεύω ποτέ ότι τα μεγάλα φαβορί θα πάρουν την κούπα, αλλά παικτικά, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, ανοίγει ο δρόμος. Για κάποιες ομάδες.
1: Υπάρχουν μεγάλα φαβορί και μεγάλα φαβορί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή μεγάλο φαβορί είναι η Γαλλία.
0: Το πιο μεγάλο φαβορί.
1: Πιστεύω, ναι. Μεγάλο φαβορί είναι η Αργεντινή.
0: Είναι, ναι. Έτσι όπως πάει και το.
1: Έτσι όπως, ναι, έτσι όπως βλέπουμε και, και την εξέλιξη του τουρνουά.
0: Και τη διακλάδωση, να το πω έτσι.
1: Μεγάλο φαβορί. Ήταν η Γερμανία, αλλά όχι στην ίδια ευθεία, ας πούμε, με τη Γαλλία.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Αυτό.
0: Σε καμία περίπτωση. Τώρα θα δούμε αν από το πάθημα των μεγάλων θα πονηρευτούν οι πιο μεγάλοι και θα προσέχουν. Παίζει και αυτό ρόλο.
1: Σωστό.
0: Από την Ολλανδία περίμενα μια άλλη αντιμετώπιση και από τον Κούμαν όταν είδαν ότι αποκλείστηκαν οι Γερμανοί. Ξέρεις, όλα παίζουν ρόλο. Τύπο ότι.
1: Κάτσε. Okay.
0: Απλά
1: κάτσε.
0: Το Μαρόκο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι φανταστική ομάδα το Μαρόκο. Φανταστική ομάδα. Εκτέλεση που κάνει και ο κεντρικός αμυντικός με την κεφαλιά. Αλλά δεν το είδες όλο το μάτς, το είδες όλο.
1: Της Ολλανδίας.
0: Ναι. Ένα μεγάλο μέρος.
1: Όχι, είδα ότι ξύπνησα. Και είδα τα πέναλτι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Μετά θα λες Τσούβι, είχε δίκιο για αυτό το παγκόσμιο Κύπρο, δεν βλέπουμε μπάλ. Τα χτυπήματα των Μαροκάνων, μ' αρέσει αυτό το παλιό των Μαροκάνων, σε στημένα και σε κόρνερ και σε φάουλ, είναι τόσο ωραία. Δηλαδή η μπάλα πέφτει κάτω με δύναμη και δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι χτυπήματα ό,τι να είναι. Εκτελούν με δύναμη, όπως είναι η σέντρα που βγάζει για το 1-1. Εκτελούν με δύναμη και με την μπάλα να πέφτει προς τα κάτω. Έγραφε τώρα εδώ κάποιος ότι ο Χακίμη δεν βλεπόταν. Φίλε, κάνεις λάθος. Mm-hmm. Ο Χακίμη ήταν από τους κορυφαίους του γηπέδου, γιατί έπρεπε να είναι δεξί μπακ, έπρεπε να είναι αμυντικό χαφ, έπρεπε να βγαίνει και μπροστά στην Παρί. Έχει τον Ντεμπελέ, τον Ντουέ. Δεν χρειάζεται να τα κάνει όλα. Στην Παρί φαίνεται ακόμα πιο γκόλυθος ο Χακίμη, γιατί βρίσκει χώρες που ανοίγουν οι άλλοι για πλάκα. Δηλαδή κάνει τρεις τρίπλες τον Ντεμπελέ, κάνει overlap ο Χακίμη, μπαίνει με την assist μέσα γιατί είναι άνετο. Εδώ πρέπει να την κουβαλήσει κιόλα. Πρέπει να την πάρει, πρέπει να ξαναγυρίσει, πρέπει να έχει το νου του να ξαναντουμπλάρει, πρέπει να ξαναβγεί μπροστά. Δεν είναι εύκολο. Δεν φορά και το πρεμπραχιόνιο. Και έχει βάλει και τα λεφτά στη μάνα του για να μην πάρει νύφη τίποτα. Χακίμη, δυνατό. Σαμοήλη. Σαμοήλη, ο Χακίμη, λοιπόν, έχω βάλει με το κοχρεολίσια στη μητέρα μου τα χρήματα. Ό,τι έχουμε είναι 200 ευρώ με αίρη. Μα είμαστε πλούσιοι, δεν είμαστε.
1: Κάποιο λέει, μεγάλο φαβορί ήταν η Γερμανία αδιάβαστη. Παιδιά, θεωρητικά, στην έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου ήταν ένα από τα φαβορί η Γερμανία.
0: Τι είπαμε στο δεύτερο παιχνίδι, ότι είναι χάλια η Γερμανία που το έχασε. Ότι είναι χάλια. Με ποιον έπαιζε και έχασε 2-1, με την ακτή του εγκεφαλωστού. Ή με την Γκάνα, δεν θυμάμαι. Με την ακτή. Με την ακτή. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη. Και είπαμε ότι είναι χάλια η Γερμανία. Ότι ήταν. Ότι δεν έχασε με έκπληξη. Έχασε στα ίσια και έχασε και ευκαιρία.
1: Και διάφοροι βέβαια.
0: Αδιάφοροι, ξαδιάφοροι, ναι. Ρυθμό χτίζει. Με τα παιχνίδια. Σιγά πόσα μάτσα παίξεις στο Παγκόσμιο Κύπρο που θες να είσαι και αδιάφορος. Κάτσε τώρα σπίτι Γερμανία. Ευτυχώς δεν ξύπνησα, Μαρία, γιατί θα πόνταρα Γερμανία να περάσει και θα είχα κουβαδάκι εν ώψη
1: Ολλανδία. Είδες που σου κάνει καλό ύπνος τελικά.
0: Βέβαια, θρέφει τα παιδιά και ο ήλιος το μασχάρι.
1: Και την τσέπη.
0: Και το κρασί το κέρατο θα το κάνει πάλι χάρη. Αφού τα λέτε. Ας πούμε, η Νικόλ λέει, έβλεπε στον ύπνο της τέστον να το κούμπολε. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι δεν διαβάζει συνέχεια Big Wins for FM.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Διαβάζει, ναι. Ακούς τις ναι. Εκπομπές.
1: Μα στέλνετε μηνύματα και μας λέτε, μα βλέπουμε συνέχεια τον Τζούβι στον ύπνο μας.
0: Άμα κοιμάσαι με βίντεο.
1: Ναι, ποιον θα δεις.
0: Ναι. Τότε το κούμπο. Θα κάνει οδηγίες χρήσης. Αντί το κούμπο, κύριε Αλέκος. Καλώς.
1: Καλημέρα στον Κώστα από Καναδά. Ρε, δεν τους βλέπουμε καθόλου, σας λέω. Let's go, Canada. Εγώ σε στηρίζω, Κώστα. Σε στήριξα από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Καλή ομάδα είναι ο Καναδάς. Μια χαρά είναι. Επιτυχία είναι που είναι στους 16.
1: Ναι,
0: και έχει και μια καλή ευκαιρία για οκτάδα με το Μαρόκο. Βέβαια, το Μαρόκο είναι δύσκολη ομάδα. Δεν είπαμε ότι δεν είναι. Αλλά εσύ που πιστεύεις θα περάσει σίγουρα, βάλε το σπίτι σου. Τι που με κράζεις εμένα. Εμένα που με κράζεις, δεν ξέρω. Και
1: γενικά εγώ είμαι, δεν είμαι υπέρ αυτού.
0: Ούτε εγώ. Πας ποντάρεις να περάσει η ώρα. Αφού τα λέμε, παιδιά, μέχρι εκεί που φτάνει η κουβέρτα. Μέχρι εκεί. Άμα βγαίνουν τα πόδια έξω, άστο, μαζέψου. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Όντως ποτέ δεν ήταν φαβορή η Γερμανία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Ήταν πέμπτο έκτο φαβορή. Τα είχα δει όλα πριν. Αλλά είναι από τις μεγάλες δυνάμεις.
1: Αυτό που είπαμε πριν.
0: Τις υπολογίσιμες.
1: Αυτό την υπολογίζεις. Okay. Δεν γίνεται να πεις α, εντάξει, θα αποκλειστείς στους 32.
0: Ναι. Άμπρα. Ορίστε, έλεγε ο Μπιέλσα. Πέρασε η Παραγουάη και αποκλείστηκε η Ουρουγουάη. Δεν σεβαστήκανε. Το ίδιο ποδόσφαιρο
1: πέρασε. Πέρασε η Παραγουάη, αποκλείστηκε η Ουρουγουάη.
0: Ορίστε, ορίστε. Ξεφτύλες. Με στήσανε, κυρία Ζαφυρά του Ουρουγουάνη. Να γυρίσουν με τα πόδια. Με στήσανε επειδή του τα λέω χήμα. Του τα λέω χήμα. Είπα σε έναν μπεκρούλιακα, μπεκρούλιακα. Μου λέει πώς μιλάς έτσι. Του λέμε βραχνιασμένος.

0: Λοιπόν, Let's Go Canada και άλλοι φίλοι.
1: Ήρεση, μαζευόμαστε σιγά σιγά, μαζευόμαστε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα και όντως είναι η τρίτη φορά που η Ολλανδία αποκλείεται στα πέναλτι. Και το 14 και το 22.
0: Πότε είχε αποκλειστεί η Ολλανδία από 9 Ιταλούς στα πέναλτι? Euro πρέπει να ήταν. Euro Ολλανδία Βέλγιο συνδιοργάνωση. Είχαν μείνει με 6 παίχτες. Οι Ιταλοί είχαν μείνει με 6 παίχτες. Φέτος απέκλεισαν στα πέναλτι πάλι.
1: Και γινόταν εκεί λίγο άψοφοι σε κάτι τέτοιο. Όταν παίζει η Ιταλία, ναι, ναι, ναι, ναι. Είμαστε λίγο άψοφοι.
0: Το είδα αυτό λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα. Είδα τον Νεϊμάρ παρηγορήσω τους Ιάπωνες. Ναι. Και τους έλεγε, και εγώ δεν θα παίξω. Μην ανησυχείς. Έλα, σήκω
1: πάνω. Στο μάγκο θα είμαι. Έλα, ρε.
0: Τι να κάνω για να μου κάνουν κοντινό. Ας πάρω αγκαλιά ιδρωμένους Ιάπωνες. Εν τω μεταξύ, θα σου πω γιατί δεν λυπάμαι τους Ιάπωνες. Ενώ τους λυπάμαι ποδοσφαιρικά, δεν τους λυπάμαι.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχουν μια διαχείριση συναισθημάτων τέτοια που ήδη έχουν ξεπεράσει την απογοήτευση. Δηλαδή τα διαχειρίζονται.
1: Είσαι
0: και λένε.
1: Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι, εγώ πιστεύω ότι το ακριβώς αντίθετο. Το βλέπεις. Γενικά οι Ασιάτες παίρνουν πολύ βαριά αυτά τα πράγματα.
0: Μαλά,
1: γιατί θεωρούν ότι ατίμασαν τη χώρα τους, ότι δεν στάθηκαν,
0: στάθηκαν
1: στο ύψος των περιστάσεων. Είσαι σίγουρος.
0: Όλα καλά.
1: Νότια Κορέα, είδες τι έγινε όμως με τον προπονητή. Τα λέγαμε χθες.
0: Δεν έχουμε το ίδιο καθεστώς.
1: Θα όχι, γυρίσει ρε παιδί, πίσω. Αλλά ξέρεις, έχουν πάνω κάτω, ναι, δεν, δεν έχουν την ίδια νοοτροπία.
0: Θα γυρίσει πίσω τώρα. Θα γυρίσει πίσω ο Ιάπωνας,
1: ναι.
0: Η αποστολή. Θα τους χειροκροτάνε στα λεωφορεία. Θα τους ευχαριστούν οι οπαδοί. Mm-hmm. Είμαστε δίπλα σας. Δεν θα παίρνουν στο Big Wings Sport FM Ιαπωνίας. Ναι, εγώ μιλάω. Μουατσά! Κάντε τις φανέλες και φύγετε από εδώ. Μουατσά! Δεν υπάρχει περίπτωση. Και να λέει Βαγγέλης, αυτός ήταν ο Τσούβι ή ήταν κάποιος άλλος. Δηλαδή, δεν θα το φέρουν πιο βαρέως από Βραζιλιάνους. Θα κλαίνουν στον δρόμο και θα κυλιούνται κάτω, θα κάνουν μετό. Άμα είχαμε αποκλεισμό Βραζιλίας θες. Πιο ωραία, ναι, θα το πάρουν οι Άπωνες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: θα μιλούσαν με νεκρούς γονείς, με γιαγιάδες, με αυτά.
1: Όχι, όχι.
0: Τώρα ο Ρονάλντο θα κλαίγε, θα κουρευόταν πάλι έτσι. Ο Ροναλντίνιο κάθεται, λες και είναι τράπερ. Είναι χυμένο στο πλάι.
1: Ο Ρομπέρτο Κάρλος έχει.
0: Θα κοιμηθεί στο προπονητικό.
1: Μπαρμπαδέρο.
0: Άκου να σου πω.
1: Μπαρμπαρομπέρτο Κάρλος.
0: Μπαρμπέρτο. Ξέρεις τι σου είχα εγώ. Εγώ θα λέει αυτά τα ψέματα.
1: Μα
0: θα λέει αλήθεια.
1: Είναι κοντινό. Και στην και λέω,
0: θα
1: αυτός,
0: λέει αλήθεια.
1: Αυτός.
0: Άκου μικρέ. Εγώ έχω κάνει σφάλτσο και πήγαινε η μπάλα στο χωριό και γύρισε στο άλλο χωριό.
1: Ρε, πήγαινα και ερχόμουν και άλλος ακόμα πήγαινε. Τι λες τώρα, ξέρεις εγώ ότι πως έτρεχα με τα πόδια.
0: Πέρασαν εκατομμύρια από τα χέρια μου και τα έφαγα μια νυχτή.
1: Μόνο αυτό θα πιστεύω.
0: Ναι. Και κοιμάμαι τώρα σε ντιβάνι μέσα στη Μαδρίτη.
1: Και τι έπαθα, δεν έπαθα και τίποτα.
0: Δεν έπαθα και τίποτα, απλά δεν έχω ούτε ιδιωτική ασφάλεια. Λοιπόν, ο Ροναλντίνιο, εγώ μου να ξέρεις μέσα, δεν ξέρω αν μπαίνω.
1: Έλα μπρο.
0: Μπρο.
1: Μαζί το μαλλιάτσι να κάνει
0: τέτοιο. Τα βλέπεις τα γκάνια ρε μπρόσκι. Ο Ροναλντίνιο έτσι τα βλέπεις τα γκάνια ρε μπρόσκι. Άχαστος, ο Ροναλντίνιο είναι για άχαστος.

0: Εντάξει, μιλάμε για καραγκιοζηλίκια, ρε. Μην βλέπετε μπάλα, ρε. Μην βλέπετε μπάλα. Πραγματικά, ένα Ιάπωνα είναι μέσα στι Βραζιλιάνε μα. Ενημέρωσε ο Μανώλης Μουτσουράκης που πρέπει να γυρίζει ταινία.
1: Δίνει το κινητό του στους Βραζιλιάνους και τον τραβάνε βίντεο.
0: Βίντεο
1: και κάνει και κάνει ότι. Πω, αφήστε με ρε να κάνω.
0: Τι χάλια είναι αυτά για να πάρει like, ρε. Ρε η
1: Άπωνα. Και μετά ήταν.
0: Άκου εδώ. Για να τραβήξει τη φωτογραφία ότι είναι στενά. Τι σου έλεγα πριν, ότι οι Άπωνες το παίρνουν διαφορετικά. Αυτό δεν σου έλεγα. Με επιβεβαίωσε ο Μανώλη Μουτσουράκης. Λοιπόν, με επιβεβαίωσε. Γιατί. Δεν ενδιαφέρονται, ρε παιδί. Είναι πιο pop κουλτούρα. Δεν θα πεθάνουν κιόλα για το ποδόσφαιρο. Κάνει τώρα κοντινά, κάνει ότι ουρλιάζει, ότι πάρε τη φανέλα τη Βραζιλία από πάνω μου.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: μετά
1: ναι.
0: Όλα
1: και
0: καλά. Μετά. Με μπλε μαλλιά. Έλα.
1: Καλημέρα, Μακή. Καλημέρα, Μακή.
0: Γεια σου, Μακή.
1: Καλημέρα, Μακή. Προμηθευτή χαρά. Με το τραγούδι, λέει, μου ήρθε να ξυρίσω όλο μου το σώμα. Παλεγκέτε και ξεκινά αερόμπικ.

0: Λες εσύ για Ιαπωνία, Βραζιλία, λέμε Μουντιάλ.
1: Μαύρο σε Νέα Δημοκρατία, ναι. Πασόκ, Τσίπρα, Φελόπουλο, Κουκουέ. Ξυπνάτε πρεζόνα του Μπουρλά επιτέλους. Ακούγομαι.
2: Αυτό το μήνυμα έχει έρθει, παιδιά.
1: Γιατί είμαι μόνος μου.
2: Καλημέρα και από Λειψούς. Ξέρω πολύ καλά τι λέω.
0: Όλη την ώρα φοβάμαι με αυτό το μήνυμα.
2: Να μην φοβάσαι καθόλου.
0: Εν τω μεταξύ, βάλτε θερμοκρασία μεγάλη εδώ μέσα. Δεν χρειάζεται που δεν δουλεύει το πικό. Βάλτε ζέστη. Βάλτε ζέστη. Τι φοβόσαστε. Ρόγε, ζέρβα και τσόχου. Τι φοβόσαστε και δεν βάλετε λίγη θερμοκρασία. Ρε παλαιότολο. Εδώ πέρα έχει.
2: Το κατέβασα λίγο, το κατέβασα να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Τι κατέβασε, Ερμανέ. Δεν έχει 24 βαθμούς το βάλε. Έξω έχει 22. Τι έχει κάνει.
2: Ήταν 25.
0: Ναι. Δεν πρόκειται.
2: Με συγχωρείς, ναι. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι εσύ τα air condition. Με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε με... όλοι οι υπόλοιποι τα air condition.
0: Και με την Εύα το ίδιο. Και με την Εύα το ίδιο λέω.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Ξέρεν το λαιμό.
2: Μα. Ήταν φθηγινό.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Είναι μωρά. Είναι αυτό να άκουσες με την Ολλανδία. Μην μου τα λες εμένα, είναι φθηγινό. Άμα είναι να τα ξεκολλήσουμε. Δεν θα στέκεται άνθρωπος εδώ μέσα. Θα δεις τον Παντελή, θα του μιλάς. Παντελή, έχουμε μετά. Παντελή!
2: Παντελή, θα είναι Walt Disney. Θα τον παγώσουμε και να τον έχουμε για 100 χρόνια.
0: Κρατάει ένα καλώδιο και θα κάνει αέρα. Ρε Παντελή. Με το τραγούδι λέει κάποιος μου ήρθε να ξυρίσει όλο μου το σώμα ξαφνικά. Ναι. Δεν δουλεύει το κοντίσιο. Όχι, δεν δουλεύει. Απλά έχουμε τώρα μια χούντα θηλυκή εδώ πέρα με 24 μισό.
2: Εντάξει.
0: Πάρ' το 18 λίγο να.
2: Τι 18, μωρέ.
0: Λίγο να πάρει.
2: Δεν θα καταστρέψουμε εμείς. Δεν θα αφήσουμε εμείς αποτύπωμα. Ανθρακικό αποτύπωμα στον πλανήτη επειδή εσύ ζεσταίνεσαι.
0: Σιγάρε ανθρακικό αποτύπωμα. Σιγάρε που αν βάλω κοντίσιο. Άσε με να ζήσω 50 χρόνια ακόμα, 30 πως είναι και πάω στο διάλο. Θα πεθάνω από τη ζέστη για να αφήσω ανθρακικό αποτύπωμα. Τα νιάτα να τη βρουν την άκρη.
2: Λοιπόν, Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, τον ρώτησαν έτσι την άποψή του για την Ολλανδία και για τον αποκλεισμό. Όπως πάντα, δεν μάσε τα λόγια του, δεν χαμπάριασε. Αυτή η ήττα οφείλεται στον Κούμαν.
0: Έτσι.
2: Δεν αναγνώρισα αυτή την Ολλανδική ομάδα. Ο Κούμαν έμοιαζε με Ιταλό προπονητή. Η Ολλανδία πρέπει πάντα να παίζει για να κερδίζει. Δεν γίνεται να χάσεις με την ταυτότητά σου, λέει. Αυτό με εξοργίζει. Αν είναι να χάσεις, χάσε δείχνοντας την αγωνιστική σου ταυτότητα. Οι παίκτες δεν έδειχναν να νιώθουν άνετα με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Το έριξε μόνο στον Κούμαν. Εδώ που τα λέμε, έχει και πάρα πολύ άδικο.

0: Καλημέρα από το Θηρίκη.
1: Καλημέρα και από την Αντίπαρο.
2: Ορίστε.
1: Ναι, μαζεύονται οι ντόπιοι και όχι μόνο.
2: Λοιπόν, λαγοκέφαλος επιτέθηκε σε τραγουδιστή. Τον βγήκε τώρα και το δήλωσε ο άνθρωπος.
1: Ποιος?
2: Οδηγήθηκε ο Δημήτρης Κανέλλος. Στη Βάρκηζα είχαμε και άλλες επιθέσεις εχθές. Μίλησε στην κοινωνία ώρα Μέγκα. Τον δάγκωσε στα πόδια. Διατήρησε την ψυχραιμία. Του έκανε την πληγή. Ήταν αρκετή σε έκταση, αλλά το γλίτωσε γιατί πήγε γρήγορα στο φαρμακείο. Πανικοβλήθηκε και ο κόσμος γύρω του, ξέρεις. Όταν πει λαγοκέφαλο, έφαγε λαγοκέφαλο. Τρέχουν όλοι. Ένας ήταν ο λαγοκέφαλο.
1: Ένας ήταν. Και λέει, κάτσε, θα του κάνω τώρα.
2: Κολώνω. Τώρα για 200 ευρώ δάγκωσε τον τραγουδιστή στη Γάμπα. Ακολούθησε τις οδηγίες, επισκέφτηκε το φαρμακείο. Είναι κρίμα, λέει, να μην πηγαίνουμε στις θάλασσες. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ψυχραιμία και όχι πανικός, κατέληξε. Επειδή είχαμε και άλλες επιθέσεις εχθές στο Ιόνιο. Αυτά οι επιθέσεις.
1: Α, στο Ιόνιο.
2: Όχι, αυτό έγινε στη Βάρκηζα.
1: Εδώ. Αλλά είχαμε επιθέσεις στο Ιόνιο.
2: Στο Ιόνιο είχαμε. Εντάξει. Δεν σε νοιάζει και πολύ για Ιόνιο.
1: Ούτε για τη Βάρκηζα.
2: Εντάξει. Μέχρι να σε βάει είναι.
1: Γι' αυτό, γιατί στον Ευωϊκό είναι κρύα τα νερά και δεν έρχονται οι λαγοκέφαλοι. Ελάτε εσείς εδώ στα βραστά τα νερά, θα έρθουν και οι λαγοκέφαλοι. Εντάξει. Στο νότιο Ευωϊκό που έχει μείον 15, να εκεί να έρθεις. Έλα εδώ, έλα μαρμάρι.
2: Που είναι... Όταν θα έρθω εγώ στο μαρμάρι, θα πούνε οι λαγοκέφαλοι.
1: Έλα, πάμε,
2: έχει άσπρο κρέας. Έχει έναν αρτινό.
1: Βλέπω κοτοπουλάκι.
2: Ναι. Θέλω να σε, αν σε φάει λαγοκέφαλο, θέλω να ακούσει μια φωνή να σου πει: άλλη φορά να ανάβει ερκοτήσιο. Και να φύγει. Και να φύγει. Σουβέλα κομμουνιστή κουκουέ. Ωραία.
1: Ωραία, καλά το πας. Ολευθεία. Ολευθεία, πώς είσαι. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Μπράιτον. Επιτέλους δρόσησε λιγάκι εκεί.
2: Πού δρόσησε? Α, στον Μπράιτον.
1: Στον Μπράιτον. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιάννη. Είμαι με τσούβι στη διαχείριση air condition. Μακριά όσους το βάζουν over 23,5.
2: Ναι. Καθίστε έξω.
1: Μαρία, θα πάω από το κύριο με την οικογένεια Μαρμάρι. Λέει, θα πεις για χιλιοστή φορά κανένα δύο σημεία για φαγητό, μπάνιο. Λοιπόν, έλα με βρεις τον κοκκίνι.
2: Έλα να με βρεις.
1: Γιατί εδώ λένε διαφήμιση σε ένα-δύο μαγαζιά και δεν είναι σωστό, γιατί υπάρχουν και άλλα μαγαζιά. Και πώς μου το είπε ο άλλος εχθές, και ότι περιμένουν και οι άλλες επιχειρήσεις να βγάλουν κάτι τέτοια εποχή. Και πάει όλος ο κόσμος σε ένα μαγαζί που το λέω εγώ που κάνω το influencing. Έτσι δεν μου είπανε προχθές.
2: Να δώσουν και λεφτά, μα το είπανε.
1: Σωστό κι αυτό.
2: Πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Πάμε. Περίμενε. Πρέπει να πούμε πραγματάκι.
2: Να πούμε
1: πραγματάκι.
2: Κοκκίν. Κοκκίν is great. Θα φτιάξω.
1: Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
2: Πάλι συνεχίζει. Καλημέρα, Βοζρίχη. Γιατί δεν λες μια καλημέρα? Σου είπα να μου πεις μια καλημέρα. Δεν θέλω να σου πω μια καλημέρα. Όμως, στην Bwin το παιχνίδι ξεκινάμε προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Bwin σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν ξέρω αν θα είναι sunshine, αλλά για Ολυμπιακό, Νταβίτ Κάρμο ξανά στα ερυθρόλευκα. Έχουμε ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στις 19.79 στην Πορτογαλία, αγωνιζόταν στη Ρεάλ Οβιέδο. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, έκανε 22 συμμετοχές στη Λα Λίγκα. Την αγωνιστική περίοδο διεθνής με την εθνική ομάδα της Αγγόλας ποδοσφαιριστής κατέκτησε το double με ερυθρόλευκο στο 24-25 έτσι, ενώ στο πρώτο του πέρασμα από το θρύλο αναφέρει ανακοίνωση, το δεύτερο μισό της σεζόν 23-24 ήταν βασικός στέλεχος στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League. Νταβίτ καλώς επέστρεψε στην οικογένεια του Ολυμπιακού και συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Ο Νταβίτ Κάρμο επίσημα ξανά στα ερυθρόλευκα. Αγαπημένος παίκτης των οπαδών, πολύ. Ο Κάρμο.
1: Εντάξει, αχιλογικό. Συνδεδεμένος με πολύ καλές κορυφές.
0: Με τις μεγαλύτερες.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αν τσέπωσα από ντολμάδες, θα κάνω και με λαγοκέφαλους διαφήμιση.
1: Μπράβο, ναι.
0: Να ξέρετε.
1: Πες στον κόσμο ότι δεν τρώγει το λαγοκέφαλος.
0: Ναι, δεν τρώγει το λαγοκέφαλος. Κόσμε.
1: Αν αντί να αγόραζες απεινιδωτές,
0: ναι,
1: γινώσουν συμπαραστάτης σε γνωστό ΑΕΗ, ναι, θα το ονόμαζαν Εθνικό Μετσούβιο Πολυτεχνείο. Δεν το βλέπεις να έρχεται.
0: Όχι το Μετσούβιο, όχι.
1: Ωραίο. Α, δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Είναι drones από Τουρκία. Καλά, ναι. Θαλάσσια, υποθαλάσσια drones.
0: Υποδρόουν.
1: Sea drones.
0: Ναι.
1: Sea drones.
0: Ένα sea drone. Ναι.

0: Ορίστε, χάνουμε και αυτά, Μαρία.
1: Για πες.
0: Ο πρόεδρος της Παραγουάης κήρυξε εθνική αργία μετά την πρόκριση της χώρας του 16.
1: Δεν πάει κανένα στη δουλειά σήμερα.
0: Ο Σαντιάγκο Πένια κήρυξε την 3η 36 εθνική γιορτή.
1: Δεν πάρει ζόπεν.
0: Μετά την πρόκριση του 16. Δηλαδή, αν προχωρήσει, θα έχει και άλλες μέρες.
1: Εννοείται, okay. Φίλε. Εννοείται, γιατί τι θα χάσουμε τώρα.
0: Η Παραγουάη δεν τα παρατάει ποτέ. Διακοπές για όνομα του Θεού. Ανέφερε και δημοσίευσε ο πρόεδρος της χώρας, Σαντιάγκο Πένια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παραγουάη, νουν στα σιρίντε. Φεριάντο καράχο. Τα γράφω όλα στα καράχια. Ναι. Αυτά. Άρα δεν πάνε για δουλειά τη μέρα που ξημέρωσε στην Παραγουάη.
1: Λοιπόν, να σε πάω λίγο Wimbledon.
0: Α, ναι.
1: Δεν ξέρω αν είδες εκπληκτική εμφάνιση της Οσάκα, της Ναόμι Οσάκα, η οποία μπήκε με ένα λευκό κιμονό.
0: Πού ήταν, στο Βαλταδόρο?
1: Το έκανε και στις προηγούμενες διοργανώσεις. Το έκανε και στη Γαλλία, το είχε κάνει.
0: Θα ζητάει συγγνώμη από γονείς σε λίγα χρόνια.
1: Μετά έπαιξε ξέρω. Κανονικά με τα ρούχα.
0: Αυτό λοιπόν, γιατί το έκανε.
1: Το έχει... Έχει υιοθετήσει αυτή την τώρα.
0: Να η μπαίνει... Οσάκα είχε παλέψει και με την κατάθλιψη.
1: Είχε
0: νομίζω,
1: αποχωρήσει για αρκετό καιρό από το τένις.
0: Πολύ με το τέρας κατάθλιψη. Ναι, σαν ναι, τη βοηθάει αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό είναι από μια Γαλλίδα σχεδιάστρια. Εντάξει, έχει αναφορές, εννοείται, σε κιμόνο κτλ. Αλλά θυμίζει Kill Bill.
0: Είναι λίγο, ναι.
1: Υπάρχει μια συγκεκριμένη έτσι,
0: και καλά
1: σκηνή.
0: Παίρνει
1: ναι.
0: Φάρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς παίρνει σαμπάλεγκα από τις τίγρες, βλέπει βίντεο με τίγρες,
1: ναι, ναι,
0: έχει κάνει τατουάζ.
1: Ναι.
0: Βλέπει το Σερχάν από το Μόγλι.
1: Βλέπει Δημήτρη Μελισανίδη.
0: Ναι, ναι, μωρή μαϊμού. Έχει ένα μωρή μαϊμού αμυστή. Έχει διάφορα.
1: Εντάξει, ο καθένας από που παίρνει θάρρος και δύναμη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια τώρα στο τένις δεν τα έχουμε συνηθίσει αυτά τα τσίρκα.
1: Δεν
0: έχουμε συνηθίσει στο NBA που φοράνε κάτι ρούχα για να βγουν στο γήπεδο και ντύνονται όπως να είναι.
1: Ναι, φοράνει... κάτι κοστούμια με βερμούδες.
0: Ή η Παρίς Σεζερμέν που άλλος φορούσε τη μάσκα ανάποδα και είχε δύο τρύπες στα μάτια. Και ναι. Φορούσε. Ναι, τα έχουμε δει αυτά.
1: Άμα δεν σε αναγκάζουν να το κάνεις εσύ, και άμα δεν θέλεις να το κάνεις, μην το κάνεις.
0: Ναι, δηλαδή
1: ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Ο Αϊκιτζής λέει καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι λαγοκέφαλοι εμφανίστηκαν παράλληλα με την έναρξη εργασιών. Για το γήπεδο του Βοτανικού, ντροπή σου. Κρατάμε τις αποστάσεις μας από τέτοια μηνύματα. Και δεν μπορούν να πάνε στο Βοτανικό οι λαγοκέφαλοι, γιατί δεν φτάνει εκεί το ποτάμι.
0: Γιόμψε λαγού του πουτάν. Κανονικά λεφτά. Γιόμψε πινιντάρκα κατουστάρκα. Λαγκουκέφαλα. Γιόμψε λαγκουκέφαλα του πουτάν. Ήταν κανονικά λαγκουκέφαλα.
1: Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο ψάρι το λαγκουκέφαλο με το λαγόψαρο. Γιατί ο λαγοκέφαλος είναι τοξικό ψάρι, δεν τρώγεται, είναι δηλητηριώδες. Δηλαδή δεν είναι ας πούμε σαν τη σκορπίνα που μπορεί να σε τσιμπήσει και να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Okay. Είναι ότι δεν κάνει να το φας.
0: Σκορπίνα θέλει παραπάνω έρωτα συνήθως.
1: Ναι,
0: το ζώδιο
1: ναι. Είναι. Δύσκολο.

0: Δηλαδή, άμα περάσει 8 η Παραγουάη, πάλι τους 4. Συνεχίζουμε.
1: Καλά, και έτσι και το πάρει.
0: Παιδιά, δεν μπορούμε.
1: Τίποτα, μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα off πολύ.
0: Θα πει ότι η συγκεκριμένη εβδομάδα του. Σαν σήμερα, μια εβδομάδα.
1: Ξέρεις τι.
0: Άμα το πάρει, ναι, θα ακυρώσει τις εθνικές αργίες και θα ορίσει εκείνη.
1: Μόνο αυτή. Δηλαδή, εμείς. 4 Ιουλίου δεν ήταν που το σηκώσαμε. 4th of July.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί δεν έχουμε εθνική επέτειο.
0: Δεν έχουμε και το 87 τον Ιούνιο.
1: 14 Ιουνίου επίσης. Δεν θα έπρεπε να το ευρωπαϊκό ξαναπήρε.
0: Και να έχουμε, ξέρεις τι, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
1: Τι άλλο. Τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Μίλαν επίσης.
0: Του Ολυμπιακού μας, το κοτέτσι σας. Γιατί να
1: μην. Κοτέτσι.
0: Έλα τώρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Έλα, έχει που έχει μέσα από πουλιά έχει. Γιατί να μην το βάλουμε.
1: Και αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Τις Ευρωλίγκες.
0: Ναι, όλα. Να μην ξαναδουλέψουμε.
1: Να ξαναδουλέψουμε ποτέ.
0: Εντάξει, εντάξει. Έκανα μπιπ τσουβί. Θα πάω τώρα Αμερική με τη σχολή του δασκάλου. Πυγμάχη Αμερικάνικη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Hip hop στυλ. Τρίφωνα το ξέρει μανούλα σου. 5 και 5, 10. Καλά, θα φας ξύλο. Τι. Αυτό ήταν το κεφάλι του. Άστα.
1: Είναι λέει λαγοκέφαλος λέει, με τοξικό, αλλά τρώγεται λέει νιγκύρι, όντως.
0: Μην τολμήσεις, εσύ κανεί να φας τα δόντια του με φύκια εσύ. Μην τολμήσεις και δεν έρθει για εκπομπή. Ξαναλέξανε κάτι.
1: Όχι, δεν τα ρισκάρω εγώ αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι κλασική. Τόνο, Σολομών.
0: Να αλλάξει η φωνή. Τι να κάνεις παθιά να καταπιώ. Στην κουζίνα μου εγώ. Θαυμάσαι για πολύ κοντά.

0: Μια ειδική καλημέρα στον Ντίνο Σπυρόπουλο.
1: Καλημέρα.
0: Γουστάρι και Κιούρ. Εντάξει.
1: Την επόμενη εβδομάδα. Όχι, τι λέω.
0: 15 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Τετάρτη.
1: Ναι, 15 Ιουλίου. Καλά λέω.
0: Οπότε έχουμε.
1: Ναι, γιατί αύριο.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Ναι, αύριο σωστά, δύο εβδομάδες. Την καλημέρα μας στον Ντάιβερ, ο οποίος με αυτό το τρέξιμο που έχει αυτές τις μέρες, ούτε πριν μια καλημέρα δεν προλαβαίνει να στείλει. Καλημέρα και στη Βέρα. Να λέτε λέει καλημέρα, δεν ξέρετε πόση ανάγκη το έχουν κάποιοι. Έχεις δίκιο. Γενικά από ανάγκες βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται. Καθένας.
0: Ναι.
1: Με τον πόνο του. Αδερφέ, εσύ που μας λες για τον αδερφό, την αδερφή σου, τέλος πάντων με τα αδέρφια, άσε μας λίγο ήσυχους. Αλήθεια. Άσε μας λίγο ήσυχους. Δεν βρίσκουμε καμιά πλάκα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως και εσείς που παίρνετε πολύ προσωπικά έτσι, κάποια.
0: Εγώ
1: αστεία
0: τον τρώω
1: μηνύματα,
0: το λαγοκέφαλο.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας να φάει.
0: Εγώ, γιατί λέτε ότι δεν τρώγεται. Εγώ
1: τον τρώω. Και σκατζόχυρους, δεν έχουμε κανένα
0: έχω
1: θέμα.
0: Έχω φάει.
1: Άμα δεν μπαίνει στο δικό σου το στόμα.
0: Όπα. Με έσκιαξε, λέω. Από τη ζέστη το έπαθε.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Από τη ζέστη το έπαθε εδώ μέσα.
1: Ναι, καρέτα-καρέτα τρώει λαγοκέφαλους.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και τρώει και σαλούφες και τσούχτρες και τέτοια.
0: Αυτή η Ελένη Χελώνα στο λιμένι, ναι, την είχε ταΐσει η Εύα σχεδόν ένα ταψί κοτόπουλο με πατά.
1: Δεν χρειαζόταν.
0: Δεν έφευγε από την Εύα με τίποτα. Σου λέει, σήκωνε το κεφάλι έξι και έλεγε, «Ε, κοπελιά,
1: αυτό έχει το κάτι θες, άλλο.
0: Αυτό το
1: θα
0: θες,
1: παραγγείλουμε κάτι άλλο».
0: Δεν κάνει. Και μου λέει η Εύα, ποιος δεν κάνει. Κλουκ, κλουκ. Ό,τι έπεφτε μέσα, ναι, το είχε γίνει τρομπόνι η Χελώνα.
1: Είχε γίνει κασεμίρο η
0: Χελώνα. Έπεσε κάτω και ζήτα για αλλαγή η Χελώνα. Η Ελένη Μαυρομιχάλη, έτσι λέγεται, έχει και ονοματεπίθετο.
1: Αλήθεια, έχει
0: ναι,
1: ταυτότητα.
0: Ελένη Μαυρομιχάλη. Αυτή πιθανό να έχει.
1: Σωστό.
0: Ελένη Μαυρομιχάλη. Λοιπόν, η Χελώνα στο λιμένι. Περιμένει πώς και πώς. Δεν θα έρθει αυτή ξανά η Αγγλίδα. Μετά είσαι κλουκ και πάρε και κρέα και θες και ψωμάκι και ψωμάκι.
1: Θα το βουτήξω λίγο στο λάδι.
0: Θες άλλο ψάρι. Θα θέλετε πακέτο αυτά. Και κάνει. Δεν τα θέλουμε εμείς. Τα θέλει κάποιος άλλος. Αυτά λοιπόν. Εάν στείλουμε την Ελένη Μαυρομιχάλη, αυτή τη Χελώνα, ταϊσμένη από την Εύα για λαγοκέφαλους, δεν θα κάνει τίποτα. Αν τη στείλουμε νηστικιά, θα τα αφαιρήσει. Θέλει καμιά δεκαριά τέτοια. Δεν μπορούν να τη δαγκώσουν τη Χελώνα. Τι θα τη δαγκώσουν, την πέτρα που έχει στην πλάτη. Γυρνάει η Χελώνα και την πιάνει. 3-5-2.
1: Καλημέρα από Καρέ Αμπτούλ Ταρτάρ. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο μερικοί. Ακούσατε, επειδή είπε κοτέτσι το γήπεδο και αυτά. Παιδιά, ένα ρόλο έκανε. Ένα ρόλο. Δεν τα έχετε ακούσει ποτέ αυτά από άτομα.
0: Το γύρισε, λέει. Ναι, έγινε Ολυμπιακό τώρα στα γράμματα. Έλα, μωρέ. Δεν έχετε ακούσει την εκπομπή ποτέ. Σκάτσε, γνώμη για το κοτέτσι! Δεν ακούτε, αφού δεν πρέπει να ακούτε την εκπομπή, δεν την ξέρετε, δεν σας νοιάζει, δεν ξέρετε χαρακτήρες και ρόλους. Έλα τώρα που θα σου ζητήσω και συγγνώμη. Σήμερα είναι η μέρα που παρεξηγούνται όλοι μαζί μου.
1: Παρεξηγητσιάριδες.
0: Τι σου έκανα.
1: Όχι εγώ, τι.
0: Έρχεται στην Ελλάδα αυτός ο θερμικός στόλος, ο Θουθού. Έρχεται θερμικός στόλος.
1: Τι έρχεται?
0: Ο θερμικός στόλος.
1: Περίμενε, να σου πω αν έρχεται. Και τι έρχεται, περίμενε. Μετεό. Νέα Σμύρνη.
0: Από Καύσωνα στα Βαλκάνια θα φτάσουμε 40 βαθμούς. Έρχεται εδώ, χαμηλώνει.
1: Καλά, δεν θα έρχονταν
0: 42. 45 θα φτάσει.
1: 48.
0: Όχι,
1: ακούω
0: εκεί
1: καμιά καλύτερη τιμή. 50.
0: Πάμε, μένουμε. Λοιπόν, η Ουγγαρία αυτή τη στιγμή φτάνει του 40. Όταν είναι στην Ουγγαρία έχει 40. Τι μα νοιάζει. Λέει, έρχεται εδώ, λέμε, το φυσάει ο αέρας.
1: Λοιπόν, αύριο, 1η του μηνού. Βλέπω εδώ πέρα στα νότια μέχρι 36-38 βαθμούς.
0: Καλά.
1: Και 19 με 24.
0: Πάλε ζέστη στο κοντίσιο, ναι, μη.
1: Ξαναψε το τζάκι.
0: Σε ραφείο,
1: 36 με 38 την Πέμπτη και νοτιάδες. Αυτό είναι βασικά. Είναι η υγρασία που παίρνει ο νοτιάς. Α, και την Παρασκευή βροχούλα. 12. Μία, δύο το μεσημέρι.
0: Τώρα, παιδιά, για Κοζάνη που περιμένουμε μεγάλη βροχή το Σάββατο, προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την παράσταση. Μάλλον θα πάρτε εισιτήρια και θα ισχύουν για άλλη ημερομηνία. Άμα βρέξει, δεν μπορούμε να τα βάλουμε το θέμα.
1: Τι να κάνει.
0: Δεν μπορείτε. Α, ναι. Η Γουκ, τώρα πιστεύει στο Θεό. Τώρα θες τη βοήθεια του Θεού, τσουβέλα, για να μην βρέξει. Όταν πα στην ΚΝΕ, θα έρθει τώρα τέτοιο μήνυμα.
1: Μισό λεπτό να δω τι γίνεται στο μαρμάρι του Σαββατοκύριακο. Παρασκευή. Τέλειο καιρό, 3 μποφοράκια στο μαρμάρι, βοριαδάκι, φανταστικό, φανταστικό. Το Σάββατο 5 μποφόρ εννοείται, φυσικά. για να δούμε μην... την Κυριακή 7 μποφόρ. Ναι. Θα κρατιόμαστε από τα δέντρα.
0: Κυριακή 7 μποφόρ.
1: Κυριακή 7 μποφόρ, βεβαίως. Βεβαίως και γιατί όχι. Γιατί μπορούμε.
0: Μα θα ρίξει και κάμια καταιγίδα αφού έχει διακοπές.
1: Όχι, καταιγίδα δεν βλέπω.
0: Α, okay.
1: Αλλά 7 μποφόρ, εντάξει. Τα κλασικά. Ναι. Το μαμά που όλοι αγαπήσαμε.
0: Πού είσαι, μαμά?

0: Λοιπόν, έχουμε κόντρα Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.
1: Τσιτσιπά.
0: Με Στέφανο Τσιτσιπά.
1: Δεν περίμενα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εθνική αρχή να πέρασε Στέφανο.
0: Πρώτη μήνα.
1: Α. Συγγνώμη.
0: Επικράτησε ο Τζόκοβιτς του Κινέζου Γιμπίνγκ Γου με 3-1 σετ. Χθες κέρδισε ο Στέφανος, νομίζω, τον πρώτο γύρο. Λοιπόν, αύριο κάτσε να δούμε και τι ώρα, άμα είναι. Μπέσουν τίποτα πάνω στους αγώνες και έχουμε άλλα. Περίμενα, σας πω αμέσως. Εδώ λέει ότι ξεκινάει πρώτος ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Τζόκοβιτς, 1 η ώρα. Έχει πάνω-πάνω τον αγώνα τους. Ναι, 1 η ώρα. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε να κάνουμε έτσι και πάλι με πολύ μεγάλη επιτυχία προγνωστικά για τα σημερινά.
1: Βεβαίως. Ποιοι θα περάσουν, έτσι, όχι σημεία, πρόκριση. Παίζουμε πρόκριση.
0: Πρόκριση παίζουμε. Α. Λοιπόν, έχουμε πράσινο ακροτήρι. Αυτό δεν είναι. Μπερδεύω το πράσινο ακροτήρι για μετά.
1: Καπεβέρντε.
0: Καπεβέρντε. Όχι, ρε.
1: Τι θέλει.
0: Ακτή Ελεφαντοστού, συγγνώμη.
1: Ωραία. Με.
0: Με Νορβηγία.
1: Θα περάσει η Ακτή Ελεφαντοστού.
0: Μαζί σου.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Το κάψα.
0: Ναι.
1: Άλλα του δεύτερα.
0: Γαλλία, Σουηδία.
1: Θα περάσει η Γαλλία.
0: Γαλλία. Και Μεξικό, Εκουαδόρ.
1: Θα περάσει το Μεξικό.
0: Και εγώ το ίδιο λέω.
1: Μαζί στην καταστροφή.
0: Μαζί στο μπάτο. Κατευθείαν.
1: Για χαρά! Λοιπόν, έρχεται Βάιος Τσούτσικας Μιχάλη Τσόχος για 2 ευρώ πρεσάρισμα. Εγώ θα κατέβω στο Χάπι να γράψω. Έχω να πω ατάκες.
0: Όπω ακούστηκε, κατέβω στο Χάπι να γράψω. Όχι, δεν θα κατέβω κάτω να μου γράψουν Χάπι.
1: Όχι. Αλλά ό,τι καταλαβαίνει στην τέχνη.
0: Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Δώσε λίγο.
1: Μπράβο.
0: Και αλήθεια λέω. Ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Λοιπόν, από το εργοτήσιο δεν κρύβεσαι πάντα.
1: Όχι, επιχείρηση
0: είσαι, ένα σταθερό το έχεις, έχεις και εταιρικό κινητό. Κοσμοτέ Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup. Να μην ξεμένεις ποτέ από ίντερνετ, να πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Λοιπόν, κρύωσα από το μείον 10% του MyBiz. Ξέρετε, πάρα το σώσω.
1: Λοιπόν, ήρθε το καλοκαιράκι. Έχει έρθει λοιπόν και η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Φρούτοσαλάτες και σαλάτες με λαχανικά. Ό,τι πρέπει για να πάμε και λίγο ελαφριά. Πλακώσουμε τώρα τις γουρνοπούλες. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Βεβαίως, ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και σου δίνουν και φουλ εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο φουλ. Λοιπόν, αυτό άντε για αύριο πάλι. Τετάρτη αύριο.
0: Τετάρτη.
1: Και πρώτη του μήνα.
0: Θα πιάσουμε κάποιο φαβόρι αύριο.
1: Αύριο 3 στα 3.
0: Καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο Big Win Sport FM σας εύχεται καλό μεσημέρι. Ο Γιώργος ο Γιαννίτης σας εύχεται ένα δροσερό μεσημέρι. Και ένα μήνυμα προς τον Μανώλη Μουσουράκη που είναι στην παραγωγή. Ο κομμουνισμός δεν θα έρθει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί το απευθύνει στο Μανώλη Μουσουράκη αυτό. Σας είπα πουλάκια μου ένα anytime Βραζιλία και ότι οι Ολλανδοί θα φύγουν. Τι άλλο να κάνει. Όντως μας το είχε πει. Ε?
1: Αλλά γιατί μας είπε όμως.
0: Δεν ξέρω. Τι θες.
1: Τίποτα, όλα καλά.
0: Σε βλέπω σε μια ανησυχία επειδή παίζει σάκαρη.
1: Όχι, μια χαρά πηγαίνει σάκαρη.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, έχει πάρει το πρώτο σετ.
0: Εντάξει, δεν είναι και μουτσούνα με αυτή που παίζει τώρα.
1: Αυτή που παίζει όμως είναι νούμερο 24.
0: Ναι, δεν είναι μουτσούνα για να, για δεν να
1: κάνουμε,
0: περάσει.
1: Δεν κάνουμε καλυστία όμως.
0: Και ο άλλος παίζει με τον.
1: Με τον άλλο.
0: Με τον Τζόκοβιτς.
1: Τάπα.
0: Ναι, τάπαμε. Τάπαμε, τα συμφωνήσαμε. Δύο 10 95 79 283 4 και 5. Έχει πολύ δροσιά έξω, να προσέχετε.

0: Εντάξει, δεν είναι και από τις συνηθισμένες φάτσες οι τύπισσα που παίζουν με τη σακάρη. Και η λίτσα έχει, δηλαδή...
1: Με στην κακιά αρέσει βουτυγμένος. Μια χαρά να το πω έτσι.
0: Με συγχωρείς, δηλαδή. Δεν βλέπεις ότι έχει κυλίτσα.
1: Τώρα σε αφήνουν και κυλίτσες. Δηλαδή ο Μαραντόνα τι είχε.
0: Μαραντόνα δεν είχε κοιλιά, ήταν μπόι όλο.
1: Ναι, ναι, τον είδαμε. Απλά να σου πω ότι πριν αρχίσει το παιχνίδι, φαβόρη δεν ήταν η Σακάρη.
0: Και τώρα που βρισκόμαστε.
1: Τώρα βρισκόμαστε στο 1-0, 4-3.
0: 1-0 προηγείται Σάκαρη.
1: Ναι. Και 4-3 προηγείται στο δεύτερο.
0: Πάλι Σάκαρη.
1: Ναι. Και τώρα είναι 40-40.
0: Πρέπει να τσέκασε βαριά η Γουρνοπούλα αυτή. Πες μου, πες μου, σε παρακαλώ.
1: Τι body shaming είναι αυτό, ρε.
0: Πες μου, σε παρακαλώ. Και δεν την κρύβει κιόλας.
1: Γιατί να την κρύψει. Άσο ρε Σάκαρη. Φέτες η Σάκαρη. Αυτά δεν τα λέτε.
0: Φέτες η Σάκαρη, εντάξει.
1: Μετρά τους κοιλιακούς, αυτά δεν τα λες.
0: Μια έχει κοιλιακούς και η άλλη έχει
1: κοιλιά. Έναν κοιλιακό, γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή όποιος έχει κοιλιά τι.
0: Και αυτή είναι νούμερο 24.
1: Δεν έσυλλο.
0: Απανάγια.

0: Καλησπέρα, λέει Μπάμπη και Στάλο. Σήμερα λιώνουμε, λέει ο Αλκιβιάδης. Α, έχει. Θέλετε, λέει, απόψινά. Μεξικό, Χ και πρόκριση στην παράταση. Ακτή πρόκριση ενάντια τη Νορβηγία. Γιατί το βάζω, λέει, για να δω πόσοι θέλουν να το πάνε, λέει, με την Βραζιλία. Όχι, δεν βλέπω ακτή. Λοιπόν, σα έδωσα, λέει, σκόρερ Μέση. Σα έδωσα γκολ-γκολ Ολλανδία και Βραζιλία. Σπαθιά να καταπιώ. Και σήμερα, λέει, Νορβηγία γκολ-γκολ, λέει ο Κώστας από τη Φιλαδέλφια. Ναι, το γκολ-γκολ τη Νορβηγία το βλέπω, γιατί άμυνα τη Νορβηγία δεν. Μπροστά όμως θα παστελώνει, οπότε πολύ πιθανό.
1: Γκολ γκολ λοιπόν και να περάσει η Νορβηγία.
0: Λογικά ναι. Αντάξει, λογικά. Αμφίροπο είναι, αλλά γέρνω προς τους Νορβηγούς. Εγώ λέω έτσι, αλλιώς τελικό Βραζιλία-Πορτογαλία έχω παίξει με 80 ευρώ. Εάν σου δίνει cash out, κάντο όσα και να σου δίνει.
1: Δεν ξέρω, ρε,
0: δεν τις βλέπω ούτε τους μεν ούτε τους δε.
1: Οι Βραζιλιάνοι είναι μια κάθε, σε κάθε μάτς βλέπω και μια ελαφριά βελτίωση. Εγώ δεν βλέπω ότι είναι, ξέρεις, φαβορί, αλλά σε κάθε μάτς που παίζει βλέπω και μια βελτίωση.
0: Κοιμόσουνα χθες.
1: Ναι, εντάξει, κοιμόσουνα.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι μου θύμισε, κακία τώρα θα πω, μην μιλες μόνο εσύ, ναι. Μου θύμισε την εθνική μας ομάδα στο Euro του 2008 που είχαμε κατοχή 60-65% και τα στόπερ μας άλλαζαν απλά την μπάλα, θυμάσαι, μπροστά από τον τερματοφύλακα. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν έκαναν τίποτα στο παιχνίδι. Άλλαζαν η μπάλα τα στόπερ με τον Καζεμίρο λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή και δεν έκανε κανένας από τους Βραζιλιάνους κίνηση. Εάν φτάσει μπροστά, έχουν το ταλέντο με προσωπικές ενέργειες να δημιουργήσουν φάσεις, ευκαιρίες, κόλλο, οτιδήποτε. Αλλά μιλάμε τώρα για τόσο βαρετό.
1: Ξεχνάς όμως ότι παίζανε με μια ομάδα που έτρεχε πάρα πολύ.
0: Τι να κάνουμε, ναι, από εδώ και πέρα όμως θα παίζουν με πολύ καλές ομάδες. Ναι. Αυτό λέω, ότι με μια ομάδα που έτρεχε πάρα πολύ και δεν μπορούσε, το πήρε η Σακάρη 5-3 λοιπόν, οπότε είναι ένα game μακριά από την πρόκριση. Έτρεχε όντως πάρα πολύ.
1: Στις δύο νίκες είναι εδώ.
0: Στις γυναίκες, ναι, οι άντρες είναι στα τρία σετ.
1: Λοιπόν. Παντού διακρίσεις, ρε φίλε. Παντού.
0: Τι γίνεται.
1: Παντού διακρίσεις. Λοιπόν. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί να είναι δύο στις γυναίκες και τρεις στους άντρες.
0: Γιατί μπορούμε.
1: Φίλε, μετά μιλάμε για ισότητα. Τι ισότητα, ισότητα είναι αυτή.
0: Λοιπόν.
1: Ξεβρακότητα είναι.
0: Τι ήθελε να υποτίσει σήμερα. Έχει μπει πολύ ζέστη, το ξέρω. Φέρετε να δώσω ένα νεράκι στον κύριο Χριστόγλου, γιατί δεν είναι σε καλό mood. Ναι, έτρεχε όντως η Ιαπωνία, έκλεινε χώρους, αλλά ακριβώς όταν τρέχουν οι άλλοι, πρέπει και εσύ να τρέξεις λίγο, να κάνεις κάποια κίνηση, να ζητήσεις μπάλα, να. Μιλάμε τώρα για πραγματικά γύρω-γύρω όλοι, πάσες, ούτε καν πάσες προς τα μπροστά λίγο ή τέτοιο. Παράλληλες πάσες, ο ένας δεξιά στον άλλον αριστερά, ο άλλος αριστερά στον άλλον δεξιά. Τι ωραία.

0: Καλησπέρα από Μόντρεαλ. Τελικά μας έπεσε στο Μαρόκο και θα έχει ενδιαφέρον το Σάββατο. Όπως ενδιαφέρον έχει και ο τροματοφυλακάς του Μαρόκου που έχει γεννηθεί στο Μόντρεαλ, λέει ο Κώστας. Ενδιαφέρον μπορεί να έχει, νομίζω ότι το Μαρόκο είναι φαβορί.
1: Η τύπισσα δεν μπορεί να περάσει την μπάλα.
0: Έχει απογοητευτεί τώρα. Γιατί την
1: έχει απογοητευτεί.
0: Την έχει βαθιάσει να
1: πει. Τη έχει κάτσει το κατσίκι μαζί με αυτό στο στομάχι και δεν μπορεί να κουνηθεί.
0: Την έχει κατσιάσει να πει. Το κακό το μάτι, το δικό σου είναι αυτό που φταίει. Θα την ενημερώσω.
1: Δηλαδή τη βλέπει αυτή στον δρόμο και λε αυτή είναι αθλήτρια, παίζει τέννη σε υψηλό επίπεδο και είναι νούμερο 24.
0: Ναι, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ τη βλέπω και λέω πίνασα γαμό την τρέλα.
0: Έλα τώρα. Να. Η σάκαρη στο φίλε, τώρα εδώ δεν τα λες.

0: Εγώ φταίω, ρε φίλε, για αυτή που έχει φάει τη γουρνοπούλα όλη.
1: Γιατί τι σε πειράζει σένα, δηλαδή, ότι δεν έμεινε για σένα.
0: Δεν έμεινε κομμάτι για μας, κοίτα να δεις εδώ. Ούτε να κουνηθεί δεν μπορεί. Μα βλέπω και τους θεατές έχουν την ίδια απορία με μένα.
1: Match point.
0: Σου λέω δεν μπορώ να περάσει την μπάλα.
1: Έχει απογοητευτεί. Γιατί γελάζε με την προσπάθεια των αθλητών και των
0: αθλητών. Δεν γελάω με την μπάλα. Δεν περνάει την μπάλα το φιλέρε. Εμένα να με βάλουν τουλάχιστον μια φορά να την περάσω.
1: Σιγά. Να μια φορά την πέρασα. Τελείωσε.
0: Πέρασε και την έστειλε στο
1: κέρδισε. Κέρδισε. Ζάκαρη. Αμάν, το φάγε το κορίτσι το άλλο.
0: Λοιπόν. Δεν το φάγα αυτό. Ναι, ναι. Αυτοί είμαστε φαγγέλου.
1: Πάμε λοιπόν, πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό.
0: Βλέπει τη χειραψία να ρεύτηκε.
1: Σταμάταρε. Λοιπόν, αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνετα, άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε εκεί που πραγματικά σας αξίζει και όπως πραγματικά σας αξίζει. Λοιπόν, σήμερα η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στείλτε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Και μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει της διαθεσιμότητας.

0: Τώρα που είδες τα απ' έξω από το, από το γήπεδο, θα πηγαίνεις ποτέ μέσα?
1: Ναι, και
0: με
1: μέσα και έξω.
0: Με τους τύπους, με τα λουλούδια, με τις τέντες, με
1: εσύ
0: τα
1: αυτά, το με, την είναι άλλη ιστορία, εσύ...
0: με την παρέλαση που γίνεται, ξέρω εγώ, από εκεί και τα λοιπά, να μην αναφέρω τώρα εδώ.
1: Μα αυτό είναι το ωραίο, ότι μπορείς να πας εκεί, έχει
0: με
1: μετά να καθίσεις.
0: Κάνεις... Όταν είδες το απ' έξω, θα πήγαινες ποτέ μέσα?
1: Ναι, ναι, και τα δύο.
0: Ακόμα και αν έπαιζε ο Σάκαρης με τον...
1: Και τα δύο.
0: Ο Τζόκοβιτς με το...
1: Ναι, γιατί το έξω δεν φεύγει. Πάει, βλέπεις τον αγώνα, πριν και μετά πίνεις το καφεδάκι σου.
0: Ούστα από εκεί που θα πήγαινα, μέσα έξω θα καθόμουν. Και θα είχα για την καλύτερη θέση. Γιατί όλοι θα τρέχανε. Εγώ θα ψάχνα να βρω την καλύτερη θέση για να έχω το μάτι μου να κυκλοφορεί.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ ωραίος και ο περιβάλλοντας χώρος, τον έχω φτιάξει πάρα πολύ ωραίο, με γρασίδια, γκαζόν, πάγκους.
0: Πραγματικά έδειξε κάποιες εικόνες από το έξω και λέω ότι ποτέ δεν θα μπαινα μέσα, δηλαδή, ακόμα και αν έπαιζε ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
1: Παγώθηκε.

0: 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Πάμε στον πρώτο για σήμερα.
1: Παρακαλώ. Γεια σας. Ναι, εσείς.
2: Ο Δημοσθένης, ο Χαρτιφόρος είμαι, ο γιατρός.
1: Γεια σου, Δημοσθένη.
2: Ναι, καλά.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Είχαμε μιλήσει και πριν 4 μήνες περίπου και είπα μια φορά να σας επισκεφτώ στο στούντιο.
1: Να έρθεις ρε φίλε, πώς θα γίνει, δηλαδή. Φέρε και τα εργαλεία μαζί, φέρε και τα εργαλεία.
2: Εντάξει, και άλλα πράγματα.
1: Τα εργαλεία να του δώσει, να του ρίξει μια ματιά στου νου, γιατί δεν είναι καλά τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι καλά τον τελευταίο καιρό.
0: Κάτσε τώρα. Σου λέει ένας ότι κάποιος άλλος είναι καλά. Και εσύ αντί να σκύψεις πάνω στο πρόβλημα, χαμογελάς. Εκτός να μας βλέπεις όσο είναι πελατολόγιο. Σου λέω, όπα. Το πήραμε το κατασταρικάκι.
2: Μπορώ να έρθω πότε?
1: Και σήμερα, γιατρέ μου, άμα είσαι κοντά, έλα.
2: Σήμερα όχι.
1: Εντάξει. Έλα αύριο.
2: Να πω για Πέμπτη, που είμαι σίγουρα.
1: Έλα Πέμπτη, που θα έχουμε και καλεσμένο.
0: Θα αποφύγει.
1: Ναι, όχι. Έλα.
0: Να σε καλά.
1: Τι θες ρε παιδί μου, ο άνθρωπος θέλει να κάνει επίσκεψη. Θα πληρώσει. Δεν θα έρθει τσάμπα.
0: Επίσκεψη
1: πληρώνεται. Δεν θα έρθει τσάμπα. Δηλαδή, τι σε έπιασαν οι αυτές σου, οι ανησυχίες σου. Θα έρθει ο άνθρωπος, θα πληρώσει κάτω στην είσοδο, όπως το κάνει, θα δώσει το αντίτιμό του και θα περάσει. Ορίστε. Μια ανάσα πλήγεται στους καθμούς, γύρω κόσμος. Θα είχαμε τύχη αν βάζαμε 10 ευρώ την είσοδο.
0: Δεν ξέρω και δεν θέλω να μάθω. Εμείς είμαστε για το λαό. Είμαστε με τον Μανώλη Μουσουράκη.
1: Δεν τα παίρναμε εμείς. Σε κοινωνικούς σκοπούς θα τα δίναμε.
0: Τα σουβλάκια είναι κοινωνικό σκοπό.
1: Δεν είναι.
0: Δεν ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι.

0: κάνεις που θες.
1: Πότε παίζουν οι άλλοι τώρα?
2: Λοιπόν, έχουμε σήμερα νωρίς στις 8 η ώρα
1: το ρε, είσαι με τα καλά σου ρε.
2: Τι θες?
1: Για τένις μιλάμε. Πότε παίζει ο Σάκαρης με τον Τσιτσιπά?
2: Λοιπόν,
1: πώς το λένε, ο Τζόκοβιτς.
2: Περίμενε. Αύριο παίζουν. Δεν κρατιέσαι.
1: Όχι, ρε φίλε. Σοβαρά μιλάς. Μου κάνει τέτοια ζημιά. Καλά, πες την μπάλε. Έχουμε μήπως περάσω τη μέρα μου με αυτά.
2: 8 η ώρα σήμερα, ακτήρα φανταστού, Νορβηγία.
1: Εντάξει.
2: Όποια ομάδα περάσει,
1: ναι,
2: πάει και αντιμετωπίζει τη Βραζιλία.
1: Ωραία.
2: Τα μεσάνυχτα. Γαλλία-Σουηδία. Η νικήτρια. Έλα, εντάξει, το παίρνουν οι Γάλλοι. Η νικήτρια θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη.
1: Έτσι λέγαμε και για τους Γερμανούς. Έλα, εντάξει, θα το πάρουν οι Γερμανοί.
2: 4 η ώρα. Μεξικό-Εκουαδόρ.
1: Να σου πω την αλήθεια, αυτό ψήνομαι να κάτσω να το δω.
2: Εγώ χθες έκανα την απόπειρά μου στο Ολλανδία-Μαρόκο. Είδα μέχρι το ημίχρονο, πήγε 5 η ώρα. Δεν ήταν και το πρώτο ημίχρονο και κανένα που ξεκρατούσε. Λέγατε.
1: Εγώ ήμουν πιο έξυπνο.
2: Τι ξύπνησε και εδώ στο πρωί?
1: 5 η ώρα, ναι.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν φίλε είδα τη Γερμανία, πήγε μέχρι 2.30.
1: Τι είδα και εγώ τη Γερμανία.
2: Τι να κάνω, και εδώ μια ώρα και να ξέρω.
1: Έβαλα εκεί την καργαλιέρα λίγο.
2: Όχι, όχι.
1: Πήρε λίγο ύπνος.
2: Λοιπόν, και η νικήτρια.
1: Είχα ξεχάσει να ανοίξω ανεμιστήρες ερκοντήρε.
2: Γι' αυτό ξύπνησε μετά.
1: Ξύπνησα λούτσα.
2: Λοιπόν, και ξεχνάνε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Μεξικό, είπαμε Εκουαδόρ. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα ανάμεσα σε Αγγλία και Κονγκό.
1: Την Αγγλία τη βλέπω να περνάει.
2: Δεν τη βλέπεις?
1: Ναι.
2: Από το Κονγκό. Α, τη βλέπεις.
1: Τη βλέπω.
2: Είπα και
1: βλέπω. Την Αγγλία τη βλέπω.
2: Κάπου όπα. Λοιπόν, κάτσε, είδα ένα ωραίο μήνυμα. Ναι. Εδώ ο Ιάπωνας από το Βέλγιο, το θυμάστε το δικό μας.
1: Ναι.
2: Χαρακίρι λέει κάναμε χθες, δεν περίμενα τόσο φοβική η Ιαπωνία, όντως ήταν φοβική. Δεν επιτρέπω την είσοδο του προπονητή Ιαπωνίας στο Βέλγιο. Σιγά μην θα σε ρωτήσει.
1: Ναι.
2: Άντε και σε ρωτάει και την είσαι εσύ όχι. Και έρχεται.
1: Τι θα του κάνεις?
2: Έτσι που τους βλέπεις αυτούς τώρα, η μισή και παραπάνω, και λίγο, λέω το 90%, ξέρω πολεμικές τέχνες. Τι γελάει, Γιάννη, μου δεν ξέρουν τι. Ή όσο δεν ξέρει. Ρισκάρεις. Εσύ πάμε, θα ρισκάρεις. Έχει και αυτό το ύφος το βουλέμ.
1: Όχι, ρε.
2: Περάστε εκεί και συγγνώμη κιόλας.
1: Με βλαμμένο δεν τα έχει βάλει ποτέ κανένας.
2: Λοιπόν. Περίμενε. Μην ξεχνάμε, λέει, ότι είναι πολύ δύσκολο μουντιάλ για Βραζιλιάνους. Γιατί θες 5 νοκάουτ μαζί
1: από
2: με τον.
1: Από τους παραγωγούς του Sport FM, όταν λες βλαμμένος, σε ποιον σε πάει, ρε.
2: Για να κάνετε δίχη.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, κάτσε να ολοκληρώσω το μήνυμα.
1: Ποιο μπορεί να είναι βλαμμένο από του παραγωγού του Sport FM? Πες ένα όνομα, ρε φίλε, να είναι βλαμμένος, ας πούμε.
2: Με κοιτάς που σε κοιτάω.
1: Λοιπόν. Πες, έστω κι αν πεις εμένα,
2: αυτό, πες ένα. Έτσι έχω, είπα, διαλέξεις την τύχη. Αλλά εκτός αυτού, α, στην τύχη δίπλα μου σε έχω.
1: Ναι.
2: Γιατί να πάμε σε ξένοι, σε ξένους και διαφορετικούς παραγωγούς.
1: Βλαμμένος.
2: Λοιπόν, έλεγε ο άλλος.
1: Εγώ αλλά... τον Καρπετόπουλο θα λέγαω.
2: Γιατί ρε εσύ.
1: Έτσι. Εσύ πώς λες εμένα, ναι, ρε, και εγώ λέω τον Καρπετόπουλο.
2: Λοιπόν. Όχι, γιατί δεν θα και είναι
1: έχει
2: πολύ
1: τρέλα μεγάλη. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι βλαμμένο, α πούμε. Δηλαδή, έχει τρέλα μεγάλη.
2: Δηλαδή το...
1: Εκεί που σου μιλάει για τη δεύτερη, για τη δεύτερη σειρά προτεραιότητα σε ένα μάτσο το οποίο το έχει διαβάσει και πάει κτλ. Σου πετάει ότι ο Γκαμπρόφσκι έκανε μια ταινία το 1822 που στο δεύτερο γυναικείο ρόλο τον πήρε ένα άντρα.
2: Λοιπόν. Βλαμμένο μπορεί να.
1: Είναι βλαμμένο.
2: Μπορεί να είναι για τον Ακτύπη.
1: Όχι, ο Ακτύπης δεν είναι βλαμμένο. Είναι για μέσα. Ο Ακτύπης δεν είναι. Μιλάμε για βλαμμένο ο οποίο να κυκλοφορεί, ρε φίλε. Ο Ακτύπης δεν είναι για να κυκλοφορήσει. Δηλαδή, αν δεν ήταν τη συνοδεία Μαραθιανού η εκπομπή, δεν θα βγαίνει.
2: Λοιπόν, περίμενε. Έχω αφήσει τη μέση μήνυμα που ήθελα να σχολιάσω. Μη είσαι αρχή τη. Πραγματικά σήμερα. Ασυγκράτητος είσαι. Λοιπόν, μην ξεχνάμε λέει, ότι είναι πολύ δύσκολο το Μουντιάλ για τους Βραζιλιάνους γιατί θες 5 νοκάουτ μαζί με τον τελικό. Επίσης δύσκολο για τους Άγγλους. Κάτσε, αδερφέ. Και για τους άλλους τόσα είναι τα νοκάουτ. Γιατί είναι,
1: δηλαδή, πώς θα γίνει.
2: Γιατί είναι δύσκολα τα 5 μάτς για τους Βραζιλιάνους και δεν είναι για τους Γάλλους ή τους Πάγκους.
1: Υπάρχει κανένας που δεν θα παίξει 5 νοκάουτ.
2: Όχι, να φτάσει και στο τελικό. Με τον τελικό δεν μπορεί, δεν υπάρχει κανένας. Αυτό λέει, γιατί είναι μόνο για τους Βραζιλιάνους. Κάτι δεν έχω καταλάβει σωστά μάλλον. Αυτή είναι με την κίτρινη φανέλα χθες ήταν η Βραζιλία. Νόμιζα έβλεπα πανετολικό Ατρόμητο.
1: Κοντά είσαι.
2: Ο Παντρούς μπορεί να κάνει και κανένα δυο ευκαιρίες παραπάνω.
1: Κοντά είσαι.
2: Με αυτά και με αυτά καταφέραμε να κάνουμε και over. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, η Άγγλη λέει: το πάνε λέει στι παρατάσει και τα χάνουν. Οι Βραζιλιάνοι βγαίνουν από τα Βέλγια λέει και τι Σουηδίε. Και τώρα τι να σου πω. Λέω: εάν έμεναν μέσα οι Γερμανοί, θα έχουν πιο εύκολα τα νοκάουτ. Επίση λέει Πορτογάλοι και Γάλλοι. Δηλαδή οι Γερμανοί πώ θα έχουν πιο εύκολα τα νοκάουτ. Δηλαδή, κράζουμε μεν του Άγγλου που δεν μπορούν, αλλά οι Άγγλοι έχουν φτάσει τα τελευταία μουντιάλ μακριά. Έτσι, το 18 παραμέτρα στο τελικό. Ενώ οι Γερμανοί από το 14 και μετά δεν. Οι Άγγλοι και οι Βραζιλιάνοι είναι πιο loser στα νοκάουτ γενικά. Δεν υπάρχει σκληρή ομάδα για να πεθάνει, ούτε η Αργεντινή. Και για να μην παρεξηγηθώ, λέει, ούτε η ταμπουρό ομάδα
1: στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να σε πάρω στα σοβαρά. Αλήθεια, σήμερα, ειδικά σήμερα.
0: Χρειάζεται, λέει, συγκεκριμένη στοφή ομάδα όπω παράδειγμα η Ιταλία. Ποια Ιταλία που δεν μπορεί να περάσει ένα νοκάουτ μπαράζ με τη Βοσνία.
1: Πού. Εντάξει.

0: τον έλεγχο. Λοιπόν, η επόμενη αντίπαλος της Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Wimbledon,
1: ναι,
0: θα είναι η νικήτρια του αγώνα Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν νούμερο 70 και Αγγελίνα Καλίνινα από την Ουκρανία νούμερο 66.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Θεωρητικά θα είναι φαβόρη.
1: Να τη δω, να τη δω, να τη δω πρώτα.
0: Σιγά, εσύ θε να κάνει FS control.
1: Μην μα βγει καμιά με κοιλιά πάλι.
0: Γιατί καλύτερα να μείνει τόσο καλά και να προχωρήσει.
1: Τώρα είμαστε δηλαδή σε ποιο νούμερο είμαστε.
0: Εμεί. Τι είναι, γενικώς, στην κατάταξη.
1: Όχι, τώρα.
0: Πρώτο γύρο είναι έρθει.
1: Πρώτο γύρο. Κάτσε, δεν πέρασε άλλη μία η Σάκαρη.
0: Όχι, ο Τσιτσιπάς πέρασε χθες.
1: Ο Τσιτσιπάς πέρασε.
0: Και αύριο έχει το δύσκολο με το Τσόκοβιτς.
1: Μία εκρόξο, ναι.

0: έχει πέσει ζέστη πολύ τώρα, ή που εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση σε Χεζόνια και Μπόγκα.
1: Εντάξει.
0: Τρελή πρόταση.

0: Μια και λες για Ρεάλ.
1: Στο στόχαστρο προπονητής Ρεάλ.
2: Ναι.
1: Είναι ο. Πάμε στο ποδόσφαιρο, έτσι. Αφήνουμε το Χεσόνια που ήταν στη Ρεάλ στο μπάσκετ. Λοιπόν, είναι ο κύριος Κβαρατσχέλια. Εκεί στρέφει το ενδιαφέρον τη για να αποκτήσει ένα νέο μεγάλο αστέρι η Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Δύσκολο το βλέπω, αλλά.
2: Έχει μαζέψει πολλούς, ρε φίλε. Δηλαδή, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Βινίσιους, Εμπαπέ, τον άλλον, τον πώς τον λένε.
1: Κάποιοι
2: τον...
1: θα φύγουν.
2: Δηλαδή, ποιος θα φύγει, ο Εμπαπέ ή ο Βινίσιους. Ξέρω.
1: Εντάξει, χθες
2: τι. Δεν χωράνε, δηλαδή. Με πόσους θα παίξει μπροστά, με πέντε.
1: Θα παίξει το σύστημα Τσάτμαν, 5-5. WOM. Λοιπόν. Να πούμε ότι χθες στην διαδικασία του πέναλτι του αγώνα Ολλανδία-Μαρόκο βγήκαν εκτός εστίας τέσσερα πέναλτι, φίλε, δεν έχει ξαναγίνει. Ενώ όχι αποκρούσεις. Τι πήγες να πεις?
2: Ο ένας φίλος μας γράφει Τζολάκης ήταν και πάει. Εδώ και τρία χρόνια ακούω αυτή την κουβέντα, ρε φίλε. Τζολάκης είναι και φεύγει. Okay. Κάποια στιγμή θα φύγει.
1: Πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Ορίστε, ναι. Γεια σας. Για χαρά.
3: Λοιπόν, δεν πήρα για αθλητικά.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, πέθανε η μάνα μου το Σάββατο.
2: Να ζεις, δεν έχω... να ζεις να τη θυμάσαι.
3: Ναι, και δεν έχουμε για τα έξοδα της κηδείας. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε εσείς ή ο κύριος Αλαφούζος.
2: Ναι.
1: Δεν αφήστε είναι... το τηλέφωνο στη γραμματεία.
2: Αφήστε τη γραμματεία να...
3: Δεν έχω τηλέφωνο.
1: Όχι,
2: αυτό που πήρατε.
3: Ναι, και τι να πω.
1: Να που είπατε, αυτό να που είπατε σε εμάς. Να δούμε τι μπορεί να γίνει.
3: Και πώς θα επικοινωνήσω μετά, τι θα γίνει.
1: Αυτό θα σας πούνε στη γραμματεία.
2: Θα σας το πούνε.
3: Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
4: Καλό μεσημέρι, Μπάμπη, Χριστόγνωμ και Σταύρο, Χοντροφίλε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε.
2: Καλά είμαστε.
4: Είμαι ο κύριος Αντρέας Αφωνίας Μην, είμαι Παναθηναϊκός, τι κάνουμε, καλά είστε?
2: Όλα καλά.
1: Εσείς πώς είστε?
4: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, Σταύρο, μετά έχει κάτι πέντε μέρες, τώρα πάει για άλλες τρεις ακόμα.
1: Δεν σας κατάλαβα.
4: Έχει κάνει πέντε μέρες ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, θα πάει για άλλες τρεις ακόμα, ε?
1: Θα δούμε, λογικά ναι. Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
4: Για μέσο, για αριστερό μπακ και για στόπερ σίγουρα.
1: Mm-hmm.
4: Άλλο ναι. Ακούγονται ονόματα για οχτάρι, αυτό ήθελα να ρωτήσω πολύ σήμερα.
1: Δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο.
4: Πάντως κάτι έχουν σας κάνει, κοιτάνε βέβαια για κάποια προεργασία.
1: Και έχουν δείξει κιόλας ότι υπάρχει προεργασία εδώ και καιρό, είναι ότι γι' αυτό έχουν προχωρήσει και τόσο γρήγορα και οι μεταγραφές μέχρι τώρα.
4: Ο Γκένσεφ ήταν μπαχαλάει, ε.
1: Είναι λίγο δύσκολη περίπτωση, δεν βλέπω να προχωρά.
4: Κοιτάει αλλού το κύριος Κοτσόνης και ο κύριος Κορώνα.
1: Πέντε μεταγραφές έχουμε γίνει ακόμα μέχρι τώρα, τι. Θέλετε άλλες πέντε.
4: Θα πάρει ακόμα ένα, οχτώ, ένα, αυτό με
1: κάτι. Ναι, αυτά που είπαμε. Ναι, ναι.
4: Θέλω να δεις κάτι στο μπάσκετ, πώς κίνησα γύρω ακόμα μετά τον Παντιό και τον Φάλλο.
2: Οχτώ.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα. Θα δούμε.
4: Δεν έχει πει τίποτα.
1: Είναι πολύ νωρίς. Ο σχεδιασμός δεν έχει προχωρήσει τόσο όσο το ποδόσφαιρο. Τώρα έρθει ο κύριος Ομπράδοβιτς, θα κάνει τα κουμάντα του.
4: Πήρε το φαλ, πήρε το Μπαντιό.
1: Ναι.
4: Και τώρα σιγά σιγά θα κλείσουν και άλλες τρύπες που λέμε.
1: Έχει έρθει και ο κύριος Μαραθιανός εδώ να σας χαιρετήσει. Έλα μέσα. Ξέρεις τι έκανε. Ο κύριος Ανδρέας έπαιρνε κάθε μέρα σχεδόν. Mm. Και ζητούσε το Γιώργο τον Μαραθιανό και τα λέγανε στο τηλέφωνο, όχι στον αέρα.
2: Ναι.
1: Πάρε, κάτσε Γιώργο. Κάτσε
2: Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρα, Γιώργο. Περίμενε.
1: Τώρα σας ακούει. Κύριε Αντρέα, τι κάνετε?
4: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι.
1: Είμαι πολύ θυμωμένος μαζί σας.
2: Συμφωνείτε
4: και
2: εσείς ότι ο πιο. Συμφωνείτε και εσείς ότι. Συμφωνείτε και εσείς ότι ο πιο βλαμμένος εδώ μέσα είναι ο Μαραθιανός.
4: Όχι καλέ.
1: Επειδή έχει κι άλλους το λέει.
4: Ίσως όλοι
1: εκεί πέρα μια χαρά. Όλοι κύριε Αντρέα, είμαι θυμωμένος μαζί σας. Έχετε χαθεί, που είστε τόσο καιρό?
4: Όχι μωρέ Γιώργο, δεν έχω χαθεί. Αλλά μη σας ενοχλώ τα χτυπικά.
1: Δεν σας έχω πει ότι δεν ενοχλείτε, ότι είναι χαρά μας εδώ να σας εξυπηρετούμε.
4: Καλά, το ξέρω Γιώργο. Έγινε Γιώργο μου.
1: Τι έγινε, γιατί ήρθε εδώ να σας μιλήσει ο Γιώργος ο Μαριανός και το κλείνετε έτσι?
4: Όχι καλέ.
1: Έχετε πειραχτεί από κάτι, σας έχει πει κάτι που δεν έπρεπε? Γιατί εγώ θυμάμαι. Εσεί και εσεί ήταν.
0: Τα λέμε 15 χρόνια. 15 χρόνια με τον κύριο Ανδρέα.
4: 15 χρόνια.
0: Έτσι. Από τότε που είχατε τη λέσχη, την έχουμε ακόμα.
4: Όχι,
0: ωραία, το κλείσαμε. Ανοίξαμε κάτι άλλο, να πούμε, γιατί δεν μπορούμε να πούμε εκεί.
4: Μπαρμπέρικο κούριο έγινε, γύρω το νίκια σαν.
0: Αλλά δεν είναι δικό σας, δεν είναι δικό σας αυτό.
4: Ενίκιο παίρνω, χτύρω.
0: Αν κουρευτώ εγώ εκεί, παίρνετε κάποιο ποσοστό.
4: Έγινε γύρω μέλαση, πρώτα και όλα θα το πείσουμε.
0: Έτσι, εντάξει. Κύριε Ανδρέα, χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε, να παίρνετε εσύ νότερα.
1: Κύριε Ανδρέα.
4: Έχουμε υγεία. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, να έχουμε και τίποτα άλλο.
1: Κύριε Ανδρέα, υπήρχε φορά που τηλεφωνήσατε με τον Γιώργο και δεν σας απάντησε, δεν σας έδωσε μάλλον τις σωστές απαντήσεις.
0: Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι, να μην απάντησες.
4: Μιλάμε τακτικά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
4: Καλό
0: να είστε καλά. Θα ξαναλέμε, να είστε καλά.
4: Καπέρι Γιώργο μου, να είναι καλά και γυρνά σου και σε
0: ευχαριστώ και εσείς, κύριε Ανδρέα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Ο κύριος Ανδρέας λοιπόν έπαιρνε συνέχεια να ζητήσει τον Γιώργο Μαραθιανό στη σύνταξη και επειδή τα λέγανε κανένα 10 λεπτά και τα λεπτά. Να αυτό λέω, όχι στον αέρα. Μιλάμε έτσι χτίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Τα εμά θέλω για να πάμε στα εμά.
2: Ναι.

0: που ζω είμαι στρατιώτης και μωρό. Τι άντεξες για μένα, ναι μητέρα. Να μεγαλώσω δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό, ετών 16. Με έχει πειράξει. Που είμαι στη νέα εποχή, ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί. Ετών 16.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν ευθυνόμαστε για αυτό που καταλαβαίνεις εσύ, φίλε, έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια ευθύνη. Αν είναι ρατσιστικό σχόλιο το ότι δεν μπορεί με το σερβίς της να περάσει το φιλέ, εντάξει, τι να σου πω, πραγματικά. Το ότι ένας αθλητής έχει κυλίτσα και την οποία βλέπουμε και τη λέμε, και αυτό δεν είναι ρατσιστικό σχόλιο. Okay, λοιπόν. Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Γιάννης από Αθήνα.
1: Γεια σου.
2: Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Κύριε Σταύρο, μαζί θα... για τον Παναθηναϊκό ήθελα να μιλήσουμε. Παρατηρώντας έτσι, είμαι 35 χρονών, έχω ζήσει εποχές δύσκολες με τον Παναθηναϊκό, πέρα από το πρωτάθλημα που πήραμε τη σεζόν 9-10, με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, και ήθελα να ρωτήσω, λέγανε λίγο όταν έφυγε ο Μπενίτεθ ότι ζήτησε 11 βασικούς, 11 μεταγραφές, και γι' αυτό πρέπει να φύγει, γιατί δεν αξιοποιεί το ρόστερ, γιατί ζητάει πολλές μεταγραφές ενώ η
3: όχι,
2: ομάδα...
3: Το ένα δεν εμπλέκεται με το άλλο, το ότι είχε ζητήσει μεταγραφές δεν έχει να κάνει με ότι αυτός ήταν ο λόγος που έφυγε. Νομίζω ότι η εικόνα της ομάδας ήταν αυτός που οδήγησε την κατάσταση αυτή σε διαζύγιο.
2: Συμφωνώ, ναι, και εμένα η εικόνα της ομάδας δεν μου άρεσε. Έτσι όπως παίζαμε, φουλ αμυντικά, με γιώμες από πίσω, διοξήματα. Δώσε πέτα την μπάλα στο Ντετέι να τρέχει να παλεύει μόνος του χωρίς συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Συμφωνώ. Απλά θυμάμαι πολλοί δημοσιογράφοι λέγανε και για τις μεταγραφές. Δηλαδή ένα επιχείρημα που έπρεπε να φύγει ο Μπενίτεθ ήταν και ότι ζήτησε 11 βασικούς και...
1: Δεν υπόθηκε ποτέ από τον Παναθηναϊκό αυτό, ρε φίλε. Το ότι το είπε κάποιος δημοσιογράφος δεν σημαίνει ότι το είπε ο Παναθηναϊκός αυτό.
2: Και ότι δεν αξιοποίησε το ρόστερ.
3: Σε αυτό δεν υπήρχαν απόψεις από συναδέλφους που το έλεγαν. Και όντως ίσχυε εν μέρη.
2: Και βλέπουμε τώρα ότι η ομάδα πάει για 8 με 10 μεταγραφές. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τη νέα χρονιά να παίξουν σε ένα παιχνίδι μαζί.
1: Καλώς πάει για τόσες μεταγραφές, θεωρείς ο
2: Παναθηναϊκός? Κατά τη γνώμη μου, ναι. Απλά...
1: Ποια είναι η απορία σου?
2: Η απορία μου είναι το πώς έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή η ομάδα από πέρσι που πήγαμε με το Βιτόρια, έκανε την προετοιμασία, είδαμε τελικά, βασικά η απορία μου είναι ότι κάθε χρόνο είμαστε το γεφύρι της Άρτας. Το γκρεμίζουμε και το ξαναχτίζουμε, αλλάζουμε προπονητές. Μακάρι να ο συγκεκριμένος να πετύχει και να φέρει αποτέλεσμα και να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά το μοτίβο που έχει η ομάδα τα τελευταία χρόνια δεν δείχνει αυτό.
1: Να συμφωνήσουμε όμως ότι ένας καινούριος προπονητής που έρχεται πρέπει να χτίσει.
2: Ναι, εννοείται.
3: Εσείς, κάτι για να καταλάβουμε, εσείς θεωρείτε ότι έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα φέτος το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, με την συγκεκριμένη πρόσληψη προπονητή, με τις συγκεκριμένες μεταγραφές κτλ. Και το αγωνιστικό στυλ που θέλει ο προπονητής να παίξει ποδόσφαιρο η ομάδα του. Είναι στο δρόμο το σωστό, είναι κάτι που σας βρίσκει σύμφωνος, έχετε κάποια διαφωνία σε αυτό, κάποια αμφιβολία?
2: Συμφωνώ, αλλά και πέρσι λέγαμε ότι η ομάδα με το Βιτόρια πήγε καλύτερα και γι' αυτό τον κράτησε.
3: Και τελικά αποδείχθηκε λάθος.
2: Θέλω να πω ότι δεν μπορείς να μην είσαι επιφυλακτικός. Δηλαδή,
3: καλά, δεν είπε κανένας να μην είναι επιφυλακτικός και ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός φέτος και θα σαρώσει όλα.
2: Ζητάει η ομάδα συσπήρωση και να είμαστε όλοι μαζί, αλλά δεν μπορούμε να, μετά από τόσες αποτυχίες, είναι λογικό και ο κόσμος του Παναθηναϊκού να έχει αμφιβολίες.
1: Ναι, τι θα έπρεπε να κάνει δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αγαπητέ μου?
2: Να δώσει χρόνο στον νέο προπονητή. Να δει.
3: Ουσιαστικά,
2: χρόνο,
3: αυτό που είπατε πριν για τη συσπήρωση που λέτε και την εμπιστοσύνη, αυτό είναι. Να μην κρίνει τίποτα μέσα στο πρώτο δίμηνο, τρίμηνο και να φεθεί ο χρόνος στο νέο προπονητή και στο νέο πλάνο, να δούμε αν θα λειτουργήσει ή όχι.
2: Ναι.
3: Αυτό δεν είναι το ορθολογικό?
2: Συμφωνώ. Ναι,
3: εγώ καταλαβαίνω ότι είναι πιο δύσκολο στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, διότι τα συνεχόμενα χρόνια μακριά από τον τίτλο έχουν κάνει και τον κόσμο και όλους γύρω από την ομάδα να είναι, ξέρεις, λίγο πιο απαιτητικοί, να μην έχουν τόσο υπομονή κτλ. Επίσης λογικό.
2: Μα είναι, έχουν αλλάξει τόσοι προπονητές, λέει, από τον Γιωβάνοβιτς και μετά. Είναι.
3: Ναι, αλλά ξέρετε, γίνεται. Κάνουμε μια κουβέντα τώρα πάλι με την χυμένη καρδάρα με το γάλα, κοιτάζοντας πίσω. Τα έχουμε πει αυτά. Είπαμε και τα λάθη, τι έχει γίνει σωστά, τι δεν έχει γίνει, που τα περισσότερα δεν είναι σωστά.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ναι μεν αλλά.
2: Μακάρι. Μακάρι να πάει καλά, okay. Να πάει καλά η ομάδα. Σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Συνήθως ακούγοντας τους φίλους του Παναθηναϊκού, ακούμε ένα ναι μεν αλλά. Δηλαδή να πάρουμε καινούριο προπονητή, να χτίσει ο καινούριος προπονητής, αλλά ο προηγούμενος που προσπάθησε να κάνει αυτό κτλ. Δεν γίνεται έτσι όμως.

0: 2-10-95-79-283-4-5. Στην πόλη γυρνάω στην παραλία. Έχουνε φύγει όλοι. Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Δημήτρης από Μαρούση, ΑΕΚΣΙΣ.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Πήρα τηλέφωνο γιατί εντυπωσιάστηκα με την πρόταση που κάνατε να πληρώνει κάποιος είσοδο.
0: Ναι.
1: Και λέω, αυτό θα περίμενα να το ακούσω μόνο από τις λέρες.
0: Ναι, φίλε,
1: και ξαφνικά ακούγεται
0: δεν τολμάνε ευθέως να πούνε αυτό που πρέπει. Εγώ που τολμάω το λέω. Κύριε, όποιος θέλει να έρθει θα πληρώνει 10 ευρώ. Τελείωσε.
1: Μάλιστα, εγώ εξής είμαι.
0: Και μάλιστα εμείς είμαστε... επειδή είμαστε large εδώ με το Σταύρο και τα λοιπά, το δεκάρικο δεν θα το παίρνουμε εμείς. Θα το δίνουμε σε κοινοφελή σκοπό. Δηλαδή θα βρούμε γιατρούς για τις λέρες.
1: Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Τι δεν υπάρχει περίπτωση?
1: Είναι ανίατη η περίπτωση.
0: Όχι, η επιστήμη έχει κάνει μεγάλα βήματα. Μεγάλα βήματα. Άμα είχατε δει τις λέρες μικρά που ήρθαν εδώ, δηλαδή το Μαραφιανό και τον Ακτύπη.
2: Ο Ακτύπης δεν μας είχε μικρός.
0: Η πρόοδος είναι τεράστια. Τεράστια η πρόοδος. Αλλά η επιμέλειά μας εδώ, οι γιατροί, οι νοσοκόμες, όλα τα παιδιά που τους φιλοτέχνησαν, πώς το λένε.
1: Έτσι έχουν περιβάλει, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, δηλαδή μεγάλη πρόοδο, κύριε, μεγάλη πρόοδο. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε τα παλιά βίντεο εδώ που κρατάγαμε καμιά φορά, αλλά μετά λέει ότι είναι ρουφιάνοι εδώ και κρατάγανε τα βίντεο όχι γιατί θέλανε να κρατήσουν αρχείο, αλλά γιατί
1: ήταν,
0: γιατί ήταν ρουφιάνοι. Ναι, τα χαλάσαμε, τα ήρθε εδώ το τμήμα των ηθών και το χάλασε.
1: Λοιπόν, συμφωνώ για το δεκάρικο. Το ταμείο όμως ο κύριος Κοντροθύμιος να μην το πλησιάζει, γιατί είναι επιρρεπής.
0: Όχι, είναι άψογος. Είναι άψογος, βάζει από την τσέπη του για τα σουβλάκια. Αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να τα πειράξει, γιατί θα είναι για σκοπό, για ιερό σκοπό. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Χάρηκα που σας άκουσα.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε, μικρό διαφημιστικό, πάμε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Big Wins Sport FM 94 και 6. Σπουργίτη είναι η μοίρα του ανθρώπου. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

αποφασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο

0: Πώς αισθάνεσαι που σε λένε με το ίδιο όνομα, εσύ και το μεγαλύτερο center forward που έχει πειράσει από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Η ερώτηση είναι λανθασμένη.
0: Γιατί?
1: Θα πρέπει να ρωτήσεις αυτόν πώς αισθάνεται.
0: Κάτσε, με συγχωρείς. Χοντρός αυτός, χοντρός και εσύ.
1: Ξαναλέω. Εγώ χονδροθύμιος και κατ' όνομα. Αλλά εκτός αυτού, θα πρέπει να ρωτήσεις τον Ρονάλντο.
0: Πού να τον βρω τώρα τον Ρονάλντο, μου
1: αυτό είναι το ζήτημα.
0: Εσύ πώς αισθάνεσαι, δηλαδή. Σε λέει κάποιος χοντρό, δεν είναι, αισθάνεσαι μια περηφάνεια?
1: Αδιάφορο μου.
0: Το λες αδιάφορο?
1: Έλα, όχι γι' αυτόν. Εμένα μου είναι αδιάφορο που θα με υποκαλέσει ο άλλος.
0: Ναι, εντάξει, λέμε ρε παιδί.
1: Λες και δεν ξέρω αν είμαι και τι είμαι.
0: Ναι.

0: Και το τραγουδάκι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στην Ικαρία.
1: Και μια και αναφέρθηκε στο Ρονάλντο, το φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο.
0: Χοντρό.
1: Φαινόμενο.
0: Χοντρό, το λέγαμε όλοι τώρα. Άσε τώρα
1: εσύ, εσύ, ο φαινόμενο. Ναι. Αλλού θέλω να καταλήξω όμως.
0: Ναι.
1: Η μεγαλύτερη νίκη του ποδοσφαίρου είναι για αυτούς που τον Πορτογάλο Σούπερσταρ τον αποκαλούν και τον αποκαλούμε Κριστιάνο. Καταλαβαίνω. Δεν θα με ακούσει ποτέ
0: όταν,
1: να πω Ρονάλντο σκέτο τον Κριστιάνο.
0: Όταν λες Ρονάλντο, ο νου σου πάει σε δύο πράγματα. Το ένα είναι φαινόμενο και το άλλο είναι χοντρό.
1: Όχι, σε πολλού είναι ο Κριστιάνο, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ.
0: Okay,
1: εγώ λέω εκεί ξεχωρίζει η ήρα από το στάρι. Ναι. Κάποια στιγμή τώρα στο Μολ είχαμε το Γιάννη τον Κούμα και μιλούσαμε για το παιχνίδι της Πορτογαλίας και τα λοιπά. Και λέει ο Κριστιάνο και το πιάνω του λέω. Μέση Κριστιάνο, μου λέει Μέση. Δεν είμαι σίγουρος. Μου λέει γιατί λέω, όσοι δεν έχουν Θεό τον Πορτογάλο, το λέμε Κριστιάνο.
0: Είδα ένα βιντεάκι με 20 από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές του πλανήτη τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είπε ούτε ένας άλλη κουβέντα εκτός του Μέση.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά και την κατάκτηση του Μουντιάλ και τα λοιπά, που υπήρξε μια αμφιβολία, μάτι, τι του πήρε και τα λοιπά, έχει παίξει μόνο στην Μπαρσελόνα, νομίζω πλέον είναι καθολική αναγνώριση. Και αυτό επισφραγίζεται από το γεγονός ότι ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, που δεν λέει καλή κουβέντα για τον εαυτό του τις μισές μέρες.
0: Μέσα σε αυτού
1: και αυτό. Λοιπόν, εξυμνεί συνεχώς τον Μέση.

0: 5, 79, 2, 83, 4 και 5.
1: Ακούω το γέλιο σου, ακούω το.
2: Υπάρχουν δύο μηνύματα τα οποία δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι πιο ποταπό.
0: Ναι.
2: Είναι το... Γελάει ο Μανώλης Μουσουράκης, το ένα δικό του. Υπάρχει το μήνυμα του Ιάκωβα που λέει: Σταύρο, εμείς δεν είμαστε χοντροί, είμαστε μεγάλοι στο μάτι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, πολλούς άνθρωπους, πολλούς.
0: Ο Ιάκωβας δεν τον λες χοντρό.
2: Πολλούς χοντρού. Αυτό το λέει το μήνυμα.
0: Τον Ιάκωβα δεν τον λες. Τον λες ευθυτενή.
2: Και λέει και ο, και ο Μανώλης Μουσουράκης μου στέλνει το άλλο το μήνυμα, ο οποίος με το που βλέπει ότι ανοίγω το, το μήνυμα, αρχίζει και χασογελάει μόνο γιατί καταλαβαίνει τι έχει πει. Υπάρχει, λέει, και άλλο Ρονάλντο, βέβαια. Ο Γκιάρο.
0: Ποιος είναι αυτός?
2: Το στόπερ του Άρη είναι. Αυτόν εννοεί.
0: Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, λόγω του αυτό, υπάρχουν 500 Ρονάλντο. Αλλά εντάξει τώρα.

0: την αγάπη.
1: Καλησπέρα, Δεστάκη 28. Μόνο να μου λένε Ρονάλντο, πάντα ρωτάω ποιος. Εντάξει, είσαι έχει, στην ηλικία που δεν έχει ζήσει τόσο το φαινόμενο, οπότε έχει μια λογική αυτό που λες.

0: Στο μεταξύ, ένας από τους λόγους που περιμένω να έρθει το παιχνίδι της Νορβηγίας το βράδυ με την εκτήλεφα του είναι και η φοβερή οπαδή και η κοπηλασία που κάνουν. Δεν ξέρω αν έχεις δει. Πλέον έχει γίνει viral.
1: Το
0: έχουν πάρει και άλλοι οπαδοί των ομάδων.
1: Το κάνουν και εκτός γηπέδου.
0: Και εκτός γηπέδου. Και το κάνανε και οι Γάλλοι που παίξανε τις προάλλες μαζί. Μιμήθηκαν, ξεστηθήκαν και οι Γάλλοι εκεί σε μια πλατεία και άρχισαν να τραβάνε κουπί.
1: Οι Πουρκουάδες.

0: το ερώτημα που μπαίνει, μεγάλωσαν ξαφνικά το Μαρόκο και η, πώς τη λένε, η Παραγουάη τόσο πολύ που απέκλεισαν την Ολλανδία και τη Γερμανία, ή έχουν μικρύνει πολύ οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί?
1: Λοιπόν, δεν έχει μεγαλώσει η Παραγουάη, έχει μικρύνει η Γερμανία.
0: Να.
1: Στο άλλο όμως,
0: το Μαρόκο έχει μεγαλώσει.
1: Μπράβο. Το Μαρόκο ήταν πάλι στους 4 στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν στο τελικό του Κόπα Αφρικα, ασχέτως πως το έχασε. Κύπελο Αθηνών Αφρική, θα το λέμε σωστά. Ναι. Και γενικότερα αυτή η φουρνιά που έχει η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή φουρνιά και πηγαίνει μακριά σε όλες τις οργανώσεις. Σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η Ολλανδία δεν ήταν καλή
0: εδώ
1: Ολλανδία.
0: Εδώ συμβαίνουν και τα δύο.
1: Ναι,
0: και μεγάλωσε το Μαρόκο και μίκρινε η Ολλανδία. Δηλαδή, άμα σκεφτείς τι έχει περάσει από αυτή την εθνική Ολλανδίας και τι είναι σήμερα σε αυτήν, δηλαδή πραγματικά είναι...
1: Ισχύει.
0: Έχει απόσταση, μεγάλη απόσταση. Εγώ θυμάμαι λίγο πολύ στα προηγούμενα Μουντιάλ, όχι το προηγούμενο, πολύ πιο πίσω, ότι όλοι ήμασταν και λίγο Ολλανδία.
1: Ναι, γιατί είμαστε και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο ότι... υποστηρίζαμε την Ολλανδία για να το πάρει.
0: Καλά, γενικά ότι... υποστηρίζαμε Αργεντινή και Βραζιλία οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Για να τα λέμε όλα.
1: Αυτό λέω, αλλά ήταν ωραία στο μάτι να βαθύνει τι ομάδε που πάντα συμπαθούσε.
0: Μισούσαμε Γερμανούς και αγαπούσαμε Βραζιλιάνους και Αργεντινούς. Αλλά με τους Ολλανδούς ήμασταν πάντα θετικοί, γιατί έχουμε δει, ρε παιδί μου, πράγματα.
1: Μόνο πράγματα βλέπω. Δηλαδή, και πολλές φορές δεν πήγαιναν μακριά, διότι δεν άφηναν αυτό το στυλ ποδοσφαίρου, το επιθετικογενές και τα λοιπά, για να παίξουμε σκοπιμότητα. Και έγινε χθες, λοιπόν.
0: Δεν έπαιξαν ποτέ.
1: Αυτό
0: ούτε,
1: λέω.
0: Ούτε η παλιά Βραζιλία έπαιξε με σκοπιμότητα.
1: Γι' αυτό. Η Βραζιλία, η πρώτη φορά που έπαιξε λίγο διαφορετικό ποδόσφαιρο ήταν το 1994, που κοιτούσε και τα μετόπιση. Και γι' αυτό το πήρε κιόλα με την Ιταλία στις ΗΠΑ. Έρχεται λοιπόν χθες ο Γιώργος Μαραθιανός, θα το δώσει στον αέρα. Με συνωμοτικό ύφος Μανώλη Μουσουράκη. Ο Μανώλης Μουσουράκης, όταν έχει τα σίγουρα, έρχεται και δεν σου λέει: να σου πω, έχω στήριξε αυτό το ποντάσμα. Και μου λέει ο Γιώργος Μαραθιανός: να σου πω, λέει, το παίρνει η Ολλανδία. Είναι ευχάριστη ο Ολλανδέ ούτω ή άλλω. Δηλαδή είναι
0: το ματ.
1: Όχι, μου λέει.
0: Το Μουντιάλ.
1: Μου το λέει, λέω, συνωμοτικά και φεύγει.
0: Του κατέστρεψε.
1: Έσκασε η βόμβα από τη Βιλερμπάν, ανακοίνωσε τον Φρανσίσκο, ο οποίος αποχαίρεσε τη Ζαλγκύρης. Ναι, είναι πλέον επίσημο ανακοινώθηκε.
0: Η Ζαλγκύρης στη θέση του πήγε αυτός, ο Έντουαρτς, ο κοντός.
1: Γενικά υπάρχουν...
0: Υπάρχουν πολλές αλλαγές, ναι. Γίνεται λίγο χαμός στη Ρεάλ.
1: Και ξέρετε, αν δεν είσαι και σίγουρος τώρα με ποιον πορεύεσαι στον πάγκο,
0: ναι,
1: είναι και λίγο δύσκολο να στήσεις, γιατί άλλα θέλω έχει ο ένας, άλλα θέλω έχει ο άλλος. Ένα τώρα αυτά που βάζεις στα ερωτήματα, αδελφέ. Καλησπέρα σας, λέει. Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Μέση, Πελέ, Ντιέγκο, Κριστιάνο ή Χατζηπαναγής? Εντάξει, όλοι σπουδαίοι. Ακόμα και ο Κριστιάνος σπουδαίος, μπορεί να μην είναι δικούς του μας.
0: Okay,
1: αλλά είναι σπουδαίος παίκτης. Τι να συζητάμε τώρα. Λοιπόν, κοίταξε, νομίζω βγάζουμε το Χατζηπαναγή, είναι δικός μας, είναι λατρεία κτλ. Ο Ροναλντίνιο, εάν είχε συνέχεια και συνέπεια, δηλαδή αυτά τα καλά τα 4-5 χρόνια που έκανε, αν τα έχει κάνει σε 15 ετή η καριέρα.
0: Θα το πω ξανά, είναι πολύ μεγάλο λάθος να βάζουμε τον έναν απέναντι από τον άλλον. Δηλαδή έχουμε χαρεί τόσο πολύ με τις ενέργειες του Ροναλντίνιο, με τις ενέργειες του Ρονάλντο, με τις ενέργειες του Μέση, με τις ενέργειες του Μαραντόνα, που είναι άδικο κρίμα διαφορετικές εποχές να τους βάζουμε απέναντι και να λέμε ναι, αυτός
1: είσαι. Ξέρεις, είναι και λίγο υποκειμενικό μετά, ρε παιδί μου. Τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει. Συμφωνούμε όλοι ότι μιλάμε τώρα για αυτό. Εντάξει, εμένα, εγώ θα ήθελα σε όλο αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ποτέ δεν γίνεται, δεν μπαίνει σε όλη αυτή την κουβέντα ο Κρόιφ.
0: Ο Κρόιφ, βέβαια.
1: Και εάν με ρωτάς, επίσης.
0: Ο Μπεστ.
1: Αδικημένος και ο Ζιντάν.
0: Και ο Ζιντάν.
1: Ο Ζιντάν ήταν σπουδαίος και ενώ είχε την τεχνική που είχαν όλοι αυτοί του δεκαριού, έκανε και άλλες δουλειές και δεν αφοσινόταν μόνο στο
0: όπως
1: να κάνει.
0: Έκανε και άλλες δουλειές ο τέτοιος, ο πρώην πρόεδρος που πήρε τα λεφτά και
1: ο Πλατινί.
0: Ο Πλατινί. Μεγάλο.
1: Πάμε για μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Γιώργος Λιανής και επιστρέφουμε.
0: Όπως ο δικός μας, ο Μούργος.
1: Αυτός έχει, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί την πορεία του.
0: Okay, απλώς είναι στα βήματά τους.

0: Τι τραβάει ο Φουκαράς τώρα αυτός που παίζει με το Μεδουδεύρο.
1: Ο Τσίλης. Εντάξει εσύ.
0: Τραβάει το.
1: Είναι. Η διαφορά είναι μεγάλη.
0: Τον εκτελεί τελείως.

0: ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε στο Μαραθιανό. Γιατί τώρα ο κ. Ανδρέας τον βρίσκει εδώ από το τηλέφωνο του σταθμού. Πρέπει να του σπρώξουμε το τηλέφωνο, το κινητό του Μαραθιανού.
1: Όχι, εσύ, όχι. Οικογενειάρχη άνθρωπο.
0: Γιατί ρε, λέω. Αφού το παίζει τόσο Λάριτς και τα λοιπά και κάθεται και.
1: Ίσα ίσα συγγενή και ο Γιώργος ήρθε εδώ. Να έδειχε με καιρό να μιλήσει με τον κύριο Ανδρέα, έρθε να του μιλήσει.
0: Ναι, γι' αυτό, για να μην υπάρξει αυτό το κενό, να τον παίρνει κάθε μέρα και να του δίνει 15 ερωτήσεις του κύριο Ανδρέας και να τις απαντάει ο Ρόδος. Βέβαια, αυτός έχει μεσάνυχτα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο Αρχιανός τώρα. Τι θα του λέει, δηλαδή.
1: Έλα, να πει μεσάνυχτα, όλα τα ξέρει. Εντάξει. Δεν ειδικεύεται, αλλά τα ξέρει.

0: και να κάνουμε και ένα κονέ μετά να τον παραλαμβάνει ο τέτοιος, ο Βραδινός εδώ, εγώ στον Ερανταμέ, ο Παόγκζης, ο Μουσάτος.
1: Ο Βλαχαδάμης. Τα λέγανε και με το Βλαχαδάμη.
0: Ναι.

0: νύχτα.
1: Ρόνι, λέει ο μεγαλύτερος τεχνίτης, μέσα πιο καλός ποδοσφαιριστής. Ρονάλντο, λέει το μεγαλύτερο φορ. Κρόεφ, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιράνθρωπος. Ζιζού, πιο ελεγκάν. Μαραντόνα, ο μεγαλύτερος όλων, γράφει το ένας φίλος.
0: Στο τραγούδι της Σιρήνας δέθηκα στο άλμπουρο και σώθηκα.
2: Εγώ λέω ότι είναι εξωγήινη όλη και από εκεί και πέρα είναι θέμα γούστου.
1: Λοιπόν, έχει προκύψει η δυσούλα από τον Ολυμπιακό, καθώς είναι σε άμεση επαφή με τον Πορτογάλο Καρντόσο, τον μέχρι πρώτης πρόεδρο της Γκυμαράης, Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο, για να μπει στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού. Τώρα δεν ξέρω σε τι ακριβώς ρόλο προορίζεται.
2: Ναι. Από ό,τι είχε πει ο Κώστας, σε ένα ρόλο διαπραγματευτή σε μεταγραφές και τα λοιπά.
1: Θα το δούμε. Πάντως λογικά θα ταχθεί στο επιτελείο.

Στο μεταξύ, ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξέη Κοσέλεφ για ένα χρόνο θα ισχύει το νέο συμβόλαιο του προσβεστή.

βγήκε ελεύθερο από τον Ατρόμητο, καθώ δεν του έγινε πρόταση ανανέωση και ήταν ψιλογνωστό ότι θα συνεργαστεί με την ομάδα του Βόλου. Και να που ανακοινώθηκε. Λοιπόν, τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και για να ανοίξουμε και κουβέντα με τον Γιάννη Καρατζαφέρη.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: άλλος ποιος θα δει.
1: Έχεις πάει στο Wimbledon?
2: Στο Wimbledon, απ' έξω μόνο. Όχι, ρε, δεν πήγα.
1: Λέω, ρε παιδί μου, όσο θα δεις σε Ελλάδα.
2: Λονδίνο έχω πάει.
1: Άλλε, εδώ, Λονδίνο έχουμε πάει
2: όλοι. Wimbledon όχι.
1: Μέχρι και ο... πώς το λένε εδώ, ο Καμίτσης, ο Γεωργίτσης, πώς το λένε.
2: Ο Πέδωνας.
1: Ο Κώστας. Είναι ρατσιστικό άμα λάει στο όνομα κάποιου.
2: Ναι.
1: Είναι ρατσιστικό.
2: Ναι. Το ζήτημα είναι άλλο.
1: Για πες.
2: Τώρα που το είδες, θες απ' έξω.
1: Ναι.
2: Απ' έξω πάω.
1: Απ' έξω πάω, ναι.
2: Ε, να κάνεις εκεί το πικνίκ σου, να πεις
1: πάω,
2: μια μπυρίτσα,
1: ναι,
2: τσιπείς κάτι.
1: Πάω.
2: Ωραία, έχει πρασινάδα, γκαζόν, βεβράκια.
1: Εντάξει, γι' αυτό θα πάω.
2: Γεια σας παιδιά, λέει. Εγώ λέω Messi forever. Α, και κάτι ακόμα, λέει. Άκουσα καλά. Έχετε, λέει, παοκτζή στο σταθμό. Αναρωτιέται η Ειρήνη.
1: Πολλούς.
2: Γιατί να μην έχουμε,
1: εσύ. Έχουμε πολλούς, δεν έχουμε
2: έναν. Έχουμε.
1: Έχουμε πολλούς, δεν έχουμε έναν. Κάποτε ήταν ο μοναδικός.
2: Κοίταξε.
1: Όχι, δεν ήταν, ποτέ.
2: Κοίταξε,
1: δεν ήταν.
2: Ναι, θέλετε, αλλά τώρα είναι έτσι και αλλιώς μια κατηγορία μόνος του. Έχει μια μοναδικότητα, ούτως ή άλλως, όχι λόγω υποστήριξης ομάδος.
1: Άλλο θέμα αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό.

0: Μητέο.
1: Από όλους έχουμε αρέσει. Πρώτα απ' όλα είμαστε τόσο πολύ που...
0: Ναι.
2: Μη μου λες πως είναι τροπή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει.
0: Κοίτα, ή απ' έξω τώρα, τους απ' έξω πήγα.
1: Αυτοί έχουν και γιγαντοφόνες τώρα και το βλέπουν κιόλας. Δηλαδή, κάνουν το πικνίκ τους.
0: Μιλάμε ότι είναι τρελά.
1: Πώς είναι για να καταλάβει τώρα ο κόσμος, πώς είναι απ' έξω τώρα και από το μέγαρο μουσικής που έχει μια μικρή πλαγιά με γκαζόν και αλλάζει ο κόσμος. Έτσι, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη έκταση και πιο προσεγμένο και τα λοιπά περιβάλλον. Ναι. Είναι το σκηνικό έξω από το Wimbledon με γιγαντοφόνες, με καταστήματα για να
0: φουγκράσουν. Είναι ρατσιστικό που όλοι έχουν από πάνω του σκίαση. Έχουν σκίαση, ενώ οι δύο που παίζουν.
1: Δεν έχουν σκίαση και οι άλλοι όλοι.
0: Οι περισσότεροι.
1: Αλλά ξέρω αυτό. Τι έκανε αυτοί που παίζουν.
0: Αυτοί που παίζουν είναι μες στον ήλιο. Δηλαδή εντάξει τώρα. Είναι το μεροκάμα του τρόμου.
1: Α βάλουν ένα καπελάκι.
0: Έχουν. Αυτοί δεν φοράνε.
1: Είδες, δεν είναι τόσο καυτός ο ήλιος στο Λονδίνο σήμερα.

0: ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω βιάζει.
1: Στο μεταξύ έχουμε πάρα πολλά γκολ τώρα στην φάση των νοκάουτ. Ναι. Στις καθυστερήσεις, νομίζω εκτός από ένα παιχνίδι, σε όλα τα άλλα έχει μπει το γκολ χτες στο Ολλανδία-Μαρόκο. Η Βραζιλία επίσης στις καθυστερήσεις. Ο Καναδάς στις καθυστερήσεις. Πολλά τελευταία στιγμή και γκολ που αλλάζουν αποτέλεσμα, νο, έτσι.
2: Μορφιά του ποδόσφαιρου.

0: Η Ερακλή λέει: έχετε έκτος αυτόν τον τύπα. Να σου πω κάτι. Όχι, αλλά σε ένα. Δεν ξέρω αν έχουμε κόλλο. Αλλά σε ένα. Έχουμε. Αλλά σε ένα γκάλο που είχα κάνει. Αυτά τα χάσα που κάνω στην αίθουσα τύπου. Στην αίθουσα τύπου, λέω, στην αίθουσα σύνταξη. Ρωτούσα, ρε παιδί μου, αν δεν είσαι ομάδα που ήσουν, τι θα ήσουν. Δεν υπήρχε αυτή η ομάδα που υποστηρίζει. Οι περισσότεροι.
1: Πανιόνιο και
0: Ερακλή. Ήταν αγαπησιάρικη ομάδα. Ειδικά για του παλαιότερου.

0: κι εγώ.
1: Λοιπόν, μέχρι
2: γίνονται πράγματα στην Παναχάικη.
1: Ναι.
2: Και μαθαίνω ότι αρχίσανε και γίνονται πράγματα και στα Γιάννενα.
1: Μακάρι, ιστορικότατες και οι δύο ομάδες. Πάμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό για να υποδεχτούμε τον Γιάννη Καρτζαφέρη.
3: Δεν μοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έλεξα κι εγώ.

0: Λοιπόν, θα σου δώσω εγώ μέσα ναι. Ο Γιάννης την τριάδουλα.
1: Για δώσε.
0: Τα απλά και μετά θα πούμε στα πιο σύνδετα.
1: Ναι.
0: Παίζεις Νορβηγία, Μεξικό και Γαλλία να κερδίσει και over 1,5.
1: Να κερδίσει μόνο ή να προκριθεί και over 1,5.
0: Και over 1,5 να προκριθεί, άμα κερδίσει προκρίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η τριάδουλα δίνει 6,5 απόδοση.
1: Μια χαρά.
0: Πάμε στον Γιάννη Καρτζαφέ.
1: Παίζεις 10.000 και έχει νομίσει.
0: 10.000 αυτή η μονόπολη.
1: Αυτή η μονόπολη.
0: Γιάννη μου, καλησπέρα.
2: Δραχμέ.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Ελληνέτες.
2: Χαίρετε.
1: Τι έχουμε.
2: Εγώ προσπαθώ να ακούσω το Σταύρο και άκουσα τα μισά τώρα.
0: Λέω, παίζεις Νορβηγία.
2: Ναι.
0: Νίκη Νορβηγίας, νίκη Μεξικό. Νίκη με άσο με over 1,5 έστω το πιο μικρό το save. Γαλλία και δίνει 6,5 απόδοση.
2: Α, 90 λεπτά αυτά, ε.
0: Ναι, ναι, νίκη. Mm. Δεν λέω εγώ. Ντέρμπι είναι και το Μεξικό και η Νορβηγία. Έτσι, αυτούς βλέπω. Σου είπα, πριν μπλέξουμε σε πιο ειδικά και.
2: Πριν μπλέξουμε, μ' άρεσε το μπλέξουμε.
0: Όχι, μαζί, είδε, πρώτο πληθυντικό χρησιμοποίησα.
2: Ναι. Εντάξει, εγώ.
1: Το πιο safe στοίχημα ήταν αυτό που δώσαμε και χθες και μας το είπε και ένας φίλος εδώ, το οποιαδήποτε στιγμή 1-1.
0: Ναι, είναι το ωραίο, το Βραζιλία, η Ιαπωνία. Και
1: το οποίο δίνει και πολύ, έτσι, δεν δίνει λίγο.
2: Ήτανε 2-10. Ναι, εντάξει, μας την έκανε η Γερμανία όμως.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εμείς πάθαμε μικρότερο κακό από ούτε αυτή.
2: Ναι, καλά, τώρα μου σου το βελτιέσεις να θεωρήσεις, αλλά εντάξει, ναι. Θα μου πει κάποιος, ρε Γιάννη, και η Βραζιλία έβαλε γκολ σε 92 και το Μαρόκο έβαλε γκολ σε 91, οπότε... Στη σούμα το λέω, θα μπορούσε κάλλιστα. Εντάξει, βέβαια αν έχει περάσει η Γερμανία θα είχα βγάλει τα κουπόνια το νωρίς. Τέλος πάντων, σκέφτομαι δυνατό τώρα. Αυτό είναι νοκάουτ, είναι στοχευμένα τα μάτς. Θέλει και λίγη τύχη. Πάντως θυμάστε, χθες μαζί δεν το λέγαμε γιατί καπάκια κάνω και την άλλη εκπομπή, δεν λέγαμε για πιθανές παρατάσεις κλπ.
1: Ναι.
2: Και τελικά ήρθαν δύο και παραλίγο να ήταν και τρίτη ήδη. Ξέρω εγώ στην δεύτερη μέρα.
0: Εντάξει, πολλά γκολ στις καθυστερήσεις ήταν αυτά τα νοκάουτ. Και ο Καναδάς και η Βραζιλία και το Μαρόκο. Δηλαδή και γκολ που κρίνουν πράγματα εννοώ, έτσι, όχι απλά στο 3-0.
1: Ένα καλό στοίχημα που μου είπε ένας ψαγμένος είναι περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι. Και στον όμιλο και στη φάση ομίλων, Σταύρο, απλά ήταν πολλά τα μάτια και χανόμασταν. Αν τα δει στατιστικά, θα κάτσω λίγο να το ψάξω. Επίσης είχαμε πολλά γκολ.
1: Ένα καλό στοίχημα είναι να μην παίξει.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Εύκολο το λες, δύσκολα το κάνεις.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, αν πάρουμε με τη σειρά, όσο έβλεπα χθες γκολ-γκολ το Ολλανδία-Μαρόκο, βεβαιώθηκε στο 92 βέβαια, άλλο τόσο και πιο πολύ βλέπω το ακτή Νορβηγία. Και θα το βάλω με κόμπο γκολ-γκολ και over 2,5, πάμε στο 2-10. Σαν σημείο βλέπω και εγώ όπως ο Σταύρος λίγο περισσότερο τους Νορβηγούς, αλλά δεν θα ρισκάρω στο σημείο στο 90 λεπτό. Θα κρυφτώ πίσω από το goal και το over 2,5 σε απόδοση 2-10. Να πούμε ότι η ακτή έχει σκοράρει και στα 12 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Η Νορβηγία έχει σκοράρει στα 21 από τα 22 και κουβαλάει και με το εντυπωσιακό νούμερο των 37 γκολ και την καλύτερη επίθεση με διαφορά στα προκριματικά του Μουντιάλ.
0: Και δεν είναι μόνο ότι σκοράρει η ακτή, είναι ότι και η Νορβηγία αμυντικά είναι εύκολο στο να το δεχτεί το γκολ.
2: Σωστό, είναι και το μεγάλο αγκάθι που έχει η Νορβηγία. Το ίδιο ισχύει και για την ακτή. Βέβαια να πούμε ότι για την Νορβηγία η ήττα από τη Γαλλία με 4-1 ήταν και λίγο παραπλανητική σα σκορ, γιατί ο Σολμπάκεν αποφάσισε στην επιλογή ξεκάθαρα των μονοπατιών να παρατάξει μια τελείως αναλλακτική εντεκάδα. Σε αυτό που λέει Σταύρο να προσθέσω, να το ενισχύσω ότι η Νορβηγία έχει κρατήσει μόλις μία φορά στα τελευταία 10 μάτς, μιλάμε για επίσημα 0 πίσω, ήταν μια ισοπαλία με την Ελβετία 0-0 31 Μαρτίου και ξεκάθαρα είναι η αχίλλειος πτέρνα τους. Θα πάρω τον goal και ο Βεργιώμης σε απόδοση 2-10 και λογικά 2-20, να ψάξουμε Χάλαντ. Έχει εντυπωσιακά νούμερα αυτό το παιδί. Δεν έπαιξε, όπως είπαμε, με τη Γαλλία, αλλά από εκεί και πέρα να το βρω λίγο, τέλος πάντων, δεν το βρίσκω τώρα, έχει τρελά νούμερα. Έχει 59 γκολ σε 52 συμμετοχές με το εθνόσημο.
0: Περισσότερα από όλα γκολ την αναμέτρηση. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε παρακάτω, ναι. Λοιπόν, το Γαλλία-Σουηδία εδώ δεν βλέπω να γίνεται έκπληξη. Γιατί οι Σουηδοί δυσκολεύονται να παίξουν άμυνα. Δηλαδή ο Ντεσάν που επέστρεψε στο πόσο του.
1: Και γιατί η Γάλλη είναι η πιο σοβαρή ομάδα μέχρι τώρα που έχει εμφανιστεί στο Μουντιάλ.
2: Ναι, βέβαια ξέρεις, Μπάμπη, τι τους καταλογίζουν, το ότι είναι πολύ παθητικοί όταν δεν έχουν την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή ότι ασχολούνται μόνο όταν πάρουν την μπάλα.
1: Δεν έχει σημασία. Είναι πιο σοβαρή από όλους τους άλλους μέχρι τώρα. Δηλαδή ακόμα και οι Ισπανοί που συνήθως είναι καλοί, δεν έχουν δείξει τόσα πολλά πράγματα όσο οι Γαλλοί.
2: Γιατί η Ισπανία έχει μπροστά έναν Γιαμάλ και η Γαλλία έχει έναν Εμπαπέ, έναν Ντεμπελέ, έναν Ολίσε, μη σου βάλω και τον Ντουέ μέσα. Δηλαδή, ναι, μπροστά είναι κάτσε καλά. Ήδη οι δύο που ανέφερε έχουν από 4 γκολ έκαστος. Εντάξει, η Σουηδία δεν περιμέναμε πολλά, γιατί θυμίζω ότι και στον Όμιλο πέρασε χωρίς νίκη από το παράθυρο ουσιαστικά.
0: Και όχι μόνο αυτό, και στα προκριματικά ήταν κακή και πέρασε με το, από το παράθυρο του Nations League.
2: Αυτό είπα, ναι.
0: Στον Όμιλο νόμιζα, έλεγε τώρα για τον Όμιλο.
2: Το προκριματικό, ναι. Το παράδοξο είναι ότι η καλή εικόνα έκανε στη συντριβή από την Ολλανδία με 5-1. Έτσι, γιατί με την Ισία δεν μετράει. Με η Ιαπωνία με βάση την εικόνα του μάτσα να χάσουν. Λοιπόν, τι παίζουμε. Κόμπο άσο με over 2,5 στο 1,70 για να μην το μπλέξουμε μια πολύ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι δύο τελικές του Εμπαπέ στο 1,50 το ανεβάζουν αρκετά. Για όσους θέλουν να ρισκάρουν ακόμα περισσότερο, στο 2,40 είναι μια assist του Ολίσε, ο οποίος έχει τις περισσότερες, αλλά βέβαια όπως και στο μπάσκετ έτσι και στο ποδόσφαιρο η assist δεν εξαρτάται από αυτό που την κάνει, εξαρτάται από αυτό που εκτελεί.
0: Πρέπει κι άλλος να το παστελώσει.
2: Αυτό. Λοιπόν, άρα θα κρατήσω μάλλον το άσο και ο Βεργιόμις είναι 70. Τώρα το Μεξικό Εκουαδόρ, πολλοί κόσμοι που μιλάω από το πρωί έχουν πάει με Μεξικό είτε πρόκριση είτε σημείο. Παίζει στο Αζτέκα το θηλυκό, έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Είναι η ομάδα που δεν έχει φάει ακόμα γκολ στην διοργάνωση. Έχει μια δυναμική, αλλά εγώ το πιστεύω το Εκουαδόρ. Με τη Γερμανία εκεί που ήθελε μόνο νίκη την Πέτ, την τελευταία γωνιά και με τη Γερμανία πριν είχε 3 δοκάρια με την ακτή και έφαγε γκολ σε 93. Τέλος πάντων έχω ρισκάρει με απόδοση 3 σε μια πιθανή σοπαλή εδώ και ας λύσουν τις διαφορές τους μετά στην παράταση

0: στα πέναλτι. Ωραία. Και νομίζω ότι λόγω και της φύσης των δύο ομάδων εδώ είναι πολύ πιθανό να έχουμε και κάρτες.
1: Ωραία, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη μου.
0: Χαίρετο.
1: Θα τα πούμε και αύριο.

πριν σας αποχαιρετήσουμε, να κάνουμε και την κλήρωση. Για το ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από την Golden Star Ferries. Λοιπόν, Γιώργο μου, θα μου πεις μία ώρα από τις 2 και 4 έως και τις 3 και 54. 2 και 34. Είναι η κυρία Μαρία Ούσουλα Καρατζή. Λοιπόν, σε 7.61 το γίνεται αριθμός τηλεφώνου της. Τυχερή, να πείτε και να αποδώσει την υγειά του Γιώργου. Όπου Γιώργος Γιαννής που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Μανώλης Μουσουράκης με ολίγιν από Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ολίγιν εννοώ γιατί δεν ήταν όλη τώρα δίπλα του. Λοιπόν, από τον Μπάμπη και τον Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι reporters με τον Κώστα Κεζόγλου. Εδώ πυλώνα και Τάσος Νικολογιάννης από Ολλανδία και Κώστας Νικολακόπουλος.

0: ραδιοφώνου είσαστε εσείς.
1: Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
2: Καλησπέρα, μάγκερ μου.
3: Ε, Αλέξη.
4: Έλα, γόρι μου, ποιος.
3: Τριφυλά, πούμε, ρε φίλε.
4: Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
3: Ωραία.
2: Ποιος θα ταΐσει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ.
5: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω.
1: Ναι.
5: Ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο και
1: στο
5: δεν θα
1: κλείνουμε
5: ξαναπάρω
1: τώρα. Πάμε.
6: Είμαι στον αγέρα.
1: Στον αγέρα.
6: Αρχίζω. Βου, βου, βου. Είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλες και εσύ να σου εκεί πάνω.
3: Κι άλλη μια νύχια δίνει από πλάγια. Πάει να κάνει. Δεν είναι πάλι, παίρνει. Από... Α, και την βγάζει σε κόνελ.
1: Μα είναι δυνατό να χάνουμε τέτοια κόνελ.
5: Ναι.
1: Τι.
5: Λο.
2: Λο γιαγιά, διαβάζουν τα λε.
5: Ναι.
1: Όχι καταναγκασμός.
5: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το επιβραβεύω. Είδες που τη βρήκα τη λέξη.
1: Τώρα το μόνο που μας σώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
5: Χαίρετε.
1: Ορίστε. Παίξτε. Απέξτε το τζόκερ.
2: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει, δεν που κάνει μπούκες.
1: Τι κάνει, τι κάνει.
2: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
3: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε.
7: Ιδού, ο νυμφίος έρχεται.
2: Δεν την κακομπάναμε, δεν την τραβάμε, ξέρει πάντια που είναι η λίμνη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Ο Φαντάικ στην πρώτη μονομαχία με τον Κέιν. Η παλιά του Χέντερσον για τον Μανέ. Κοντρολάρι. Περιμένει. Υπάρχει χέρι. Φωνάζουνε πέναλτι. Ο Σκόμινα στα 25 δευτερόλεπτα δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Σισοκό έχει κάνει χέρι. Σαλάχ απέναντι στο Ιωρίς. Σαλάχ. Γκολ. Η Λίβερπουλ προηγείται στο δεύτερο λεπτό με 1-0 με τον Μο Σαλάχ που πέρσι έφυγε τόσο νωρίς από τον τελικό. Είναι ιδανική η αρχή για τη Λίβερπουλ. Είναι πολύ δύσκολο το βουνό που έχει μπροστά της η Τότεναμ. Μίλνερ και κόντρα από τον Φαντάικ. Κεφαλιά, απόκρουση, φάση δεν έχει τελειώσει. Το σούτ του Οριγκή, 2-0 για τη Λίβερπουλ στο 87. Ο Βέλγος μετά τα 2 γκολ με την Μπαρσελόνα σφραγίζει το 6ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων για τη Λίβερπουλ. 2-0. Έχω την εντύπωση πως ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα στη σεζόν των εκπλήξεων, η Λίβερπουλ αυτό το κύπελο το έχει αγκαλιάσει και με τα δύο χέρια. Ο Ποτσετίνο χαιρέτησε τον Κλόπ. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά από το 2005, 14 χρόνια μετά την Κωνσταντινούπολη. Ο Κλόπ παίρνει τον πρώτο του τίτλο στον πάγκο της Λίβερπουλ. Εδώ μεγάλος Ιαν Ρας. Μεγάλος Ιαν Ρας. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ. Όπως ο Χιούς κάποτε, όπως ο Τόμψον μετά, όπως ο Σούνες, όπως ο Τζέραρ, τώρα θα είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο αρχηγός της Λίβερπουλ που θα σηκώσει το τρόπαιο. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για 6η φορά στην ιστορία της. Στη Μαδρίτη, στο Εστάδιο Μετροπολιτάνο, η Λίβερπουλ επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης. Φτάνει τις 6 κατακτήσεις πίσω από τη Ρεάλ και τη Μίλαν, πλέον μόνη τρίτη πάνω από την Μπαρσελόνα και την Μπάιερν. Η Λίβερπουλ του Γιούργεν Κλοπ, η Λίβερπουλ του Μο Σαλάχ, η Λίβερπουλ του Σάντιο Μανέ, η Λίβερπουλ του Μπόμπι Φιρμίνο. Η Λίβερπουλ όμως του Άλισον, η Λίβερπουλ του Φαντάικ που άλλαξε τους τελευταίους 18 μήνες την αγωνιστική ταυτότητα του κλαμπ. Και η Λίβερπουλ βέβαια όλων των υπόλοιπων, του Αλεξάνδερ Άρνολ, του Ρόμπερτσον, του Μίλνερ, η Λίβερπουλ του Οριγκή, η Λίβερπουλ του Βάιναλντουμ.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα, παιδιά. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 1ης Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 8, εδώ στον Big Wings Sport FM και στους 94,6. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στα ντεξί μετά από καιρό, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε και που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε. Δεν είναι δικά μας, στέλνετε δωρεάν μηνύματα, ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Δεν θέλω βέβαια να ξεχνάτε το Facebook. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, ολοκληρώνεται αυτό τώρα. Τέσσερις δεν ξεκίνησε το Μεξικό Εκουαδόρ. Νομίζω τέσσερις πράγματι ξεκίνησε. Λοιπόν, είχαμε το βράδυ στις 12, ολοκληρώθηκε 2 η ώρα το παιχνίδι Μεξικό-Εκουαδόρ, όπου, συγγνώμη, Γαλλία, με συγχωρείτε, απλά προσπαθούμε τώρα να δω αν τελείωσε το Μεξικό-Εκουαδόρ, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Γαλλία-Σουηδία λοιπόν, οι Γάλλοι επιβεβαίωσαν ότι είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί, επικρατούντας εύκολα της Σουηδίας με το εμφατικό 3-0, και έτσι άνετα και ωραία. Το Μεξικό τώρα ξεκινάει δεύτερο. Μάλιστα. Είναι 2-0 το Μεξικό με το Εκουαδόρ τώρα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Βλέπω στο 47. Εγώ είχα δει ότι θα ξεκινούσε 4 αυτό. Μήπως έγινε καμία καθυστέρηση. Δεν πειράζει, θα δούμε και εμείς στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά εδώ το Μεξικό, να πούμε ότι προηγείται 2-0 του Εκουαδόρ και το Μεξικό είχε παίξει τα 3 μάτς του ομίλου. Πάλι στο Αζτέκα παίζει, πάλι στο Μεξικό παίζουν αυτοί πάλι. Ναι. Έχει παίξει και τα 3 παιχνίδια στο Μεξικό η ομάδα, δηλαδή στο γήπεδο της, στη χώρα της. Έχει νικήσει και τα 3 στον όμιλο χωρίς να φάει γκολ και βλέπω ότι και σήμερα προηγείται με 2-0. Αν το διατηρήσει αυτό το 0 στην άμυνα, δηλαδή θα έχει περάσει το Μεξικό στους 16, έχοντας 4-4 νίκες και χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Αλλά εντάξει, είναι η αντίπαλη βατή, είναι τα παιχνίδια όλα στο γήπεδο του. Βέβαια η ψυχολογία χτίζεται, η αλήθεια είναι. Και θα δούμε πού μπορεί να πάει το Μεξικό. Εκεί το μόνο σίγουρο είναι ότι η Γαλλία μπορεί να πάει πολύ μακριά. Και αυτό το λέμε τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται. Γαλλία και Αργεντινή νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι οι πιο αξιόπιστες ομάδες και υπάρχει εξήγηση, διότι όπως στη Γαλλία υπάρχει ο Λίο, στην Αργεντινή υπάρχει ο Λίο, στη Γαλλία υπάρχει ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος βρήκε 2 φορές δίχτυα χθες το βράδυ από τα 3 γκολ. Το άλλο το έβαλε η άλλη παιχτάρα, ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά, ενώ ο Λίσε μοίρασε 2 ασίστ και κάπως έτσι ο Κιλιάν Εμπαπέ έγραψε ιστορία και αυτός. Έφτασε τα 18 γκολ σε παγκόσμια κύπελα, έμεινε μόνος δεύτερος στη σχετική λίστα όλων των εποχών, ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε. Ο καψερός ο Κλόζε ήταν πρώτος από όταν έπαιζε καμία κοσαριά χρόνια και τώρα τον έχουν περάσει φέτος ήδη ο Μέση που πήγε 19 και ο Μπαπέ που πήγε 18 και συνεχίζεται η ιστορία. Εχθές το βράδυ πιο νωρίς είχαμε τη νίκη πρόκριση της Νορβηγίας απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού με 2-1, σε ένα μάτς που ήταν πολύ ισορροπημένο, δύο ομάδες οι οποίες ήταν αρκετά κοντά, και η Νορβηγία με γκολ του Χάλαντ στο 86 πήρε εν τέλει τη νίκη και επικράτησε 2-1, παίρνοντας και την πρόκριση για τους 16 του παγκόσμιου κυπέλου. Λοιπόν, καλημέρα και καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο φίλο μας το Μακίνιο, που όπως κάθε πρωί είναι συντονισμένος με την παρέα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και σε κάποια άλλα μηνύματα και να ξυπνάμε σιγά σιγά όλοι μας. Λοιπόν, Γαλλία τεράστιο φαβορί, Εμπαπέ, γράφει ο φίλος μας ο Αναστάσης από Σεντροπέ. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Ο Μαρίνος από τη Λιγαριά και η Λένα, καλημέρα Βαγγελή, καλημέρα, καλό μήνα. Πιστεύεις ότι μπορεί να έχουμε επανάληψη τελικού του 22, καλή συνέχεια. Δεν το αποκλείω, φίλε. Δεν το αποκλείω, έτσι πως πάει το τουρνουά. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι μας
επιφυλάσσουν και τα επόμενα παιχνίδια. Λοιπόν, και πάμε τώρα μια ματιά και στη σελίδα της εκπομπής, να στείλουμε και από εδώ τις πρώτες καλημέρες σε όλο το ακροατήριο. Σήμερα έχουμε και το φιλικό του Παναθηναϊκού, το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού, 6 ώρα, με τη Χέλμον Σπορτ, νομίζω λέγεται, μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας, η οποία, η φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, Χέλμον Σπορτ, ναι, είναι στις 6 το απόγευμα και θα είναι τηλεοπτική από την τηλεόραση του Sky.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε με μια ώρα καθυστέρηση το παιχνίδι τελικά του Μεξικού απέναντι στο Εκουαδόρ. Γι' αυτό και εγώ φλάσαρα τώρα και λέω: μα αυτό δεν έπρεπε να λύγει τώρα, γιατί είναι στο 46. Έγινε λόγω καιρικών συνθηκών λοιπόν η σέντρα του αγώνα. Η FIFA ενημέρωσε πως για λόγους ασφαλείας εξαιτίας των κεραυνών κοντά στο γήπεδο θα καθυστερήσει η έναρξη του αγώνα χωρίς να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο. Τελικά αυτός ο χρόνος ήταν μία ώρα και τώρα το μάτς είναι στο 51 με το Μεξικό-Εκουαδόρ να είναι στο 2-0 και τους Μεξικανούς να δείχνουν ότι έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Επειδή ζορίζομαι να ανοίξω λίγο τα μηνύματά μου στη σελίδα της εκπομπής, πάμε να βγάλουμε κάνα δύο γραμμούλες και διαβάζουμε αργότερα τις πρώτες καλημέρες μέσω μηνυματών. Πάμε χάρη, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Έλα, Βαγγέλη, τι λέει.
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
1: Καλά. Λοιπόν, πριν πάω στο Παναθηναϊκό, μπορώ να πω ένα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο περνάει στα ψηλά και δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, και από τις ομάδες της Ευρωλίγκας, και από Παναθηναϊκό, και από Ολυμπιακό, και από ΠΑΟ, και από Άρη. Λοιπόν, βγήκε χθες, βγήκανε τα τελικά, οι τελικοί φάκελοι για το NBA Europe. Δηλαδή οι τελικές προτάσεις κλείσαν όλοι οι φάκελοι και βγήκε ο Τέιτουμ και έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι έχουν γίνει προτάσεις, οι τελευταίες προτάσεις επειδή τους αφήσαν περισσότερο να ανέβουν, είναι από 500 εκατομμύρια μέχρι ένα δις. Τελευταίοι φάκελοι. Μέσα σε αυτούς είναι και η ΑΕΚ υποψήφια. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Να πω δύο λόγια για να καταλάβει και ο κόσμος. Ένα-δύο λόγια πώς, τι παίζεται σε αυτή την ιστορία κατά μένα. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι τι κάνανε. Κάνανε μία στατιστική, βάλανε δύο τεράστιες εταιρείες, τη Morgan και άλλη μία, να κάνουν ένα γκάλωπ στην Ευρώπη να δουν τι γίνεται. Αυτή λοιπόν η εταιρεία βρήκε ότι στην Ευρώπη έχει 270 εκατομμύρια φιλάθλους του μπάσκετ. Επειδή όμως το NBA χάνει συνέχεια από την Ευρώπη, χάνει συνέχεια φιλάθλους και πάνε προς την Ευρωλίγκα, το NBA σου λέει τι γίνεται εδώ, χάνουμε χρήμα. Άρα, επειδή οι Αμερικάνοι, ο Θεός τους είναι το χρήμα. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο, δεν τους νοιάζει το μπάσκετ, η ιστορία του μπάσκετ, αυτά. Τους νοιάζει το χρήμα. Τι σου λέει τώρα, πάμε στην Ευρώπη, γιατί εδώ έχουμε αθέμαξη. Θα μας πάρει τον κόσμο η Ευρωλίγκα. Τι κάνει λοιπόν τώρα το αυτό, το NBA. Πάει να πάρει τον κόσμο, να τον τραβήξει από την Ευρωλίγκα και να τον πάει προς το NBA Europe. Και έμεσα προς το NBA. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τώρα, μέσα σε αυτές τις αιτήσεις που θα βγουν οι 12 ομάδες, από ό,τι λέει είναι και ομάδες Ευρωλίγκας, αυτό μου φαίνεται πολύ ύποπτο. Ο Τέιτουμ λέει ότι είναι και ομάδες Ευρωλίγκας, μέσα στις 20-25 από τις οποίες θα επιλεγούν οι 12. Και ποδοσφαιρικές ομάδες και μπασκετικές ομάδες. Το μπασκετικές το καταλαβαίνω, είναι η ΑΕΚ. Π.χ. Γαλατά. Το ποδοσφαιρικές επίσης το καταλαβαίνω. Έχω ακούσει για Μίλαν, Μάντσεστερ, Παρίς Σεν-Ζερμέν.
0: City.
1: Έχουν καταθέσει προτάσεις. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, οι καινούργιες ομάδες που θα γίνουν θα είναι ή μπασκετικές ομάδες, π.χ. που ήδη υπάρχουν.
0: Μεγάλα ποδοσφαιρικά μπραντ θα είναι κυρίως.
1: Ή ποδοσφαιρικές ομάδες που θα κάνουν τμήμα μπάσκετ, που δεν έχουν μπάσκετ όμως, ή ομάδες από την Ευρωλίγκα. Γιατί λέει και ομάδες από την Ευρωλίγκα μέσα. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Πιστεύω είναι προπαγάνδα του NBA. Για να προσπαθεί να διαλύσει την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Παράδειγμα, να καταλάβεις ότι το NBA δεν τον ενδιαφέρει ιστορία. Δηλαδή, τον ενδιαφέρει καθαρά χρήμα. Να φανταστείς ότι, ας πούμε, στο Μιλάνο, ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος, η ιστορική ομάδα του Μιλάνου ποια είναι. Είναι η Ολύμπια Μιλάνο. Είναι αυτή οι πιο ιστορικές ομάδες της Ευρώπης, η πιο ιστορική της Ιταλίας, με 3 πρωταθλητριών, άλλα 5 ευρωπαϊκά, με 34, δεν θυμάμαι πόσα πρωταθλήματα Ιταλίας. Είναι δηλαδή ο θρύλος, από τους θρύλους της Ευρώπης. Και πάει τι να φτιάξει τώρα, να φτιάξει τη Μίλαν μπάσκετ, ρε φίλοι.
0: Ωραία, τελείωσες.
1: Κατάλαβα τι λέω. Ωραία. Και η δική μας ομάδα, η δική μας, δεν ξέρω, μετά να ετώ κατά μένα.
0: Τελείωσες.
1: Ναι.
0: Τι νομίζεις, εσύ νομίζεις ότι θα πειράξει τώρα αυτό το πράγμα την Ευρωλίγκα?
1: Θα πειράξει την Ευρωλίγκα.
0: Πιστεύεις ότι θα αγγίξει αυτό το πράγμα την Ευρωλίγκα?
1: Άμα βάλει ένα δις στο χρόνο.
0: Για τα επόμενα χρόνια οι ομάδες της Ευρωλίγκας, πρώτα απ' όλα οι καλές ομάδες που έχουν τα δυνατά μπραντ ευρωπαϊκά, όλοι έχουν συμβόλαιο πόσα χρόνια ακόμα με την Ευρωλίγκα.
1: Συγγνώμη, άμα μια άλλη έχει 80 εκατομμύρια μπάτζερ και έρθει και σου πει στον Αν, σου δίνω 10 εκατομμύρια, ο Αν θα σκεφτεί και έχει και το NBA Europe, NBA. NBA
0: εγώ, αυτά τα ακούω, εγώ αυτά τα ακούω 3-4 χρόνια, αρχηγέ.
1: Τι 3-4 χρόνια, τώρα έγινε, πέρσι έγινε.
0: Όχι, ότι, ότι θα γίνει το NBA Europe και ότι θα βάλει και ότι θα κάνει. Ποιο είναι το
1: όχι, όχι, ήταν.
0: Το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ποιες ομάδες είναι, ρε Λεβέντη? Ποιες ομάδες είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ? Δηλαδή τα 10 μεγάλα μπραντ, τα 10 μεγάλα μπραντ ποια είναι? Πού παίζουν τα 10 μεγάλα μπραντ?
1: Άμα το χρήμα, άμα έρθει ο άλλος με 100 εκατομμύρια μπάτζετ, τι να κάνει το
0: μπάσκετ? Εντάξει, 500 εκατομμύρια μπάτζετ θα έχουν, ναι. Θα έρθει η Λεμάν και θα έχει 500 εκατομμύρια.
1: Αν είναι.
0: Δεν γυρίζει ο χάρτης εύκολα. Αν δεν τα βρούνε μεταξύ τους, δεν γυρίζει ο χάρτης εύκολα.
1: Τι λες θα βάλει σε 10 χρόνια στο NBA?
0: Έγινε.
1: Εντάξει, το ωραίο, εγώ το επισημαίνω πάντως. Έτσι αύριο μεθαύριο
0: το
1: θα δούμε. Ε, τι το λένε έτσι αέρα πατέρα, το NBA τι είναι, κάνε αυτό, τις πλάκες οργανισμών.
0: Το NBA είναι αυτό, το NBA είναι αυτό, το NBA είναι αυτό που είναι εκεί που είναι. Εδώ είναι Ευρώπη και είναι Ευρωλίγκα.
1: Ναι, στην Ευρώπη δεν το πήρατε.
0: Ωραία, κάτσε να σου πω, αδερφέ. Έχεις τώρα 5-6 λεπτά παραλυρίσεις, έχεις πει αυτό που θες να πεις. Έχω αφήσει το έχεις πει όλο. Σου λέω εντάξει, οκ, okay, εγώ δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Σώνει και καλά μου το περάσει στο μυαλό να σου πω ναι, όπως τα λες να γίνουν. Γιατί επιμένεις? Γιατί επιμένεις άμα είναι.
1: Επισημαίνω τον κίνδυνο.
0: Τον επισημάνεις τον κίνδυνο, τον ακούσαμε τον κίνδυνο. Εντάξει.
1: Ωραία, αυτό ήθελα να πω, Ευαγγέλη. Γιατί τσατίζεσαι?
0: Ούτε τσατίζομαι που δεν δέχεσαι την αμφισβήτησή μου για όλο αυτό.
1: Για να μάθει τον κόσμο. Α, εσύ το αμφισβήτησες, δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν είπα εγώ ότι δεν υπάρχει. Βλάκα σήμερα να σου πω δεν υπάρχει. Σου λέω ότι εδώ πέρα τον αρθούν εδώ να γυρίσουν την κατάσταση Τούμπα δεν θα είναι εύκολο για αυτούς. Αυτό σου λέω εγώ. Διότι εδώ υπάρχει μια στρωμένη κατάσταση και υπάρχει μια διοργάνωση η οποία ουσιαστικά ποιοι την έχουν οι μέτοχοι. Ποιοι είναι οι μέτοχοι, τα 10 μεγαλύτερα μπραντ στην Ευρώπη. Έτσι εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Η Ρεάλ γιατί δεν έφυγε τώρα? Η Ρεάλ και η Φενέρ που ήταν τελευταίες που δεν είχαν υπογράψει, γιατί δεν έφυγαν και υπογράψαν στην Ευρωλίγκα?
1: Γιατί η Ρεάλ σου λέει, ανά πάσα στιγμή μπορεί να μου πληρώσει τη ρήτρα του NBA και να φύγω.
0: Εντάξει, οκ, εντάξει. Ξέρεις πόσο είναι η ρήτρα για να φύγει μια ομάδα που έχει καινούριο συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα? Ξέρεις πόσο είναι?
1: Είναι το κάθε
0: 60-70 εκατομμύρια, αν έχει συμβόλαιο. Να σου πω κάτι, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με σένα? Ότι ενώ έχεις όλο το χώρο να μιλήσεις, όταν πάει να μιλήσει ο άλλος, τον αφήνεις να αρθρώσει πρόταση. Και αυτό με εξοργίζει. Το ξέρεις ότι με τσατίζω, δεν με αφήνει να μιλήσω. Λοιπόν, εντάξει.
1: Όχι, πες μου.
0: Όχι, όχι, να σου πω. Σου είπα ότι ρε παιδί μου δεν γυρνάει τούμπα αυτό το πράγμα. Ναι, αυτοί τα λένε έτσι, θέλουν να τα κάνουν έτσι, αλλά ας είμαστε επιφυλακτικοί και ας περιμένουμε.
1: Ας είμαστε επιφυλακτικοί και ας περιμένουμε. Είμαι υπέρ του παραδοσιακών δυνάμεων του μπάσκετ.
0: Σου λέω ότι όμως αυτοί τώρα αυτοί κάνουν διεργασίες εδώ και 2 χρόνια. Κάνουνε. Εάν εγώ να σου πω την αλήθεια, πίστευα ότι μπορεί να γυρίσει το πράγμα τώρα που συζητούσαν έντονα με τη Φενέρ και με τη Ρεάλ, που δεν είχαν συμβόλαια η Φενέρ και η Ρεάλ και δεν είχαν υπογράψει ανανέωση με την Ευρωλίγκα. Από τη στιγμή που έπεσαν και αυτά τα κάστρα, γιατί αυτοί περιμένανε από Ισπανία, από Ρεάλ και Μπαρσελόνα να τραβήξουν μπροστά. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί κανένα με αυτού.
1: Ναι, αλλά σου λένε λοιπόν, αυτοί ότι κάτι πάνω από την
0: Ευρωλίγκα. Να σου πω, υπάρχει κι άλλος κόσμος που περιμένει. Να είσαι καλά, πρέπει να προχωρήσω. Εντάξει. Έχει πάει και 20 να πάω και σε άλλη γραμμή. Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Ο Βασίλης από τη Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου, Βασιλάρα, τι κάνεις?
2: Μια χαρά. Απολαμβάνω το World Cup, mm-hmm. το Mundial, γιατί το ωράριο εδώ μας βολεύει.
0: Αφού εσείς το διοργανώνετε, άμα δεν βολεύει εσάς, ποιος θα βολέψει εμάς?
2: Όντως το Μεξικό είχε βροντές και αστραπές και τους υποχρεώνουν να πάνε μέσα στα γήπεδα, μέσα από κάτω, να χαλάσουν εκεί κανένα παραδάκι, κανένα ποτό, κανένα φαγητό και μετά να ξαναμπούν πάλι μέσα. Δεν τους άφηνε στις κερκίδες. Παγορεύεται.
0: Ναι. Το έχω διαβάσει, και έχω διαβάσει μάλιστα ότι και τα γήπεδα όλα στην Αμερική είναι διαμορφωμένα που έχουν μεγάλους χώρους ώστε να. Πώς θα
2: γιατί έχει και τζίρο το γήπεδο, βγάζει και τζίρο.
0: Όλα μαζί, όλα, από όλα από λίγο.
2: Ναι, έτσι, όλα μαζί. Τώρα για να απαντήσω και λίγο στον φίλο τον ακροατή για το NBA. Εντάξει, όλοι το ξέρουμε το NBA είναι μαγικό. Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια διαρκείας που είναι πανάκριβα σε όλα τις πόλεις, αλλά είναι σουίτες που είναι εκπροπληρωμένες. Mm-hmm. Εκ των προτέρων και μιλάνε μυθικά ποσά, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια τη σουίτα που έχει 20-30 θεσούλες γύρω-γύρω. Mm. Οπότε το NBA είναι αυτόνομο, είναι τελείως μόνο του. Τώρα δεν ξέρω τι έλεγε ο φιλάτρος για κάτι.
0: Για την επέκταση που θέλουν να κάνουν εδώ στην Ευρώπη με το NBA Europe.
2: Δεν νομίζω ότι θα πάρει τάση αυτό σύντομα. Mm. Μπορεί να έχει υποθεί, αλλά δεν ξέρω αν.
0: Ναι, ναι, και εγώ αυτό προσπάθησα να του πω, αλλά δεν μ' άφησε να του πω. Ότι δεν ναι. βλέπω κάτι άμεσα, γιατί αν ήταν να γίνει άμεσα, αυτοί πιέζανε τώρα τελευταία πολύ τη Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα, τη Φενέρ που δεν είχε συμβόλαιο.
2: Αλλά αφού πέσανε υπογραφές.
0: Αφού πέσανε υπογραφές με αυτούς. Εγώ δηλαδή εκεί έλεγα ότι μπορεί να γίνει σχίσμα, ας πούμε, που λένε. Άμα πάρει τουρνουά 2-3 μεγάλα μπραντ, δηλαδή από την Ευρωλίγκα, από τους 10 πώς είναι οι δυνατοί, εκεί να τους κάνουν τη ζημιά. Κατάλαβες. Αλλά αφού δεν πέσανε και αυτοί όμως, που οι Ισπανοί έχουν και καλύτερη σχέση από τις άλλες χώρες και νταραβέρι με το NBA, αφού δεν πέσανε αυτοί, δεν το βλέπω άμεσα να γίνει κάτι.
2: Ναι, ναι, και η Φενέρ και η Μακάμπι είναι πιο παλιές, ξέρω εγώ.
0: Τσεσεκά, οι δικές μας οι δύο.
2: Ναι, αλλά είμαστε κι εμείς. Έχουμε συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Είναι πάντα με την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, εκτός από τα Knicks που μας κάνανε χαρούμενους, ας πάμε και λίγο στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί χάνονται πολλές ομάδες από την Ευρώπη και αρχίζουν να στενοχωριέμαι. Αλλά όσο υπάρχει η Γαλλία που είναι χάρμα οφθαλμών, τι ομάδα είναι αυτή, ρε παιδί μου, κατεβαίνει, γκολ. Είναι πραγματικά αξιόλογη ομάδα.
0: Είναι η Γαλλία, η Γαλλία να σου πει κάτι.
2: Δεν ξέρω ποια ομάδα μπορεί να την κερδίσει από αυτό το μπράκετ που είναι αριστερά. Μόνο η Ισπανία μπορεί να τους χτυπήσει. Ναι. Με το τσικιτικιτικιτάκα. Και από εκεί έχω με την Αργεντινή που το πάει λαου-λαου. Είναι και βατό το πρόγραμμά της. Μπορεί όμως να συναντήσει τη Βραζιλία.
0: Ναι. Μπορεί να. Αυτό λέω για την Αργεντινή. Γιατί πολλοί το λένε. Ναι. Παιδιά, λέω ότι η Βραζιλία είναι στον δρόμο της. Και φαντάζεσαι τώρα να έχουμε καμία τερμπάρα Βραζιλία-Αργεντινή.
2: Γιατί έχει και τον Τσίγλα. Αυτός ο Τσίγλας εκεί πάντα έχει ένα κουμπί και όλο γυρίζει τα αυτά. Εκεί που ήταν χαμένοι έβαλε τον, πώς το λένε, τον Ματρομπέλη, πώς το λένε, από τη Σάρζα. Και τον κόλλησε.
0: Ο Μαρτινέλη.
2: Ο Μαρτινέλη και λέω. Είναι αυτός ο Αντζελότη, ρε παιδί μου.
0: Καρλίτο φίλε.
2: Όντως.
0: Δεν τυχαίο τίποτα σας.
2: Αυτά τώρα βλέπω ότι κάνουμε κινήσεις στον Παναθηναϊκό, το ποδοσφαιρικό. Νέο παιδί φαίνεται αυτός. Εντάξει. Άλλη μια χρονιά απογοήτευση, αλλά όταν είσαι Παναθηναϊκός, είσαι πάντα Παναθηναϊκός. Στις λύπες
0: νομίζω ότι, νομίζω ότι οι αλλαγές θα είναι πάρα πολλές σε σχέση του περσινού Παναθηναϊκού με το φετινό. Συνεπώς, ας δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτή την ομάδα να δούμε τι.
2: Για μια διευκρίνηση ακόμα, το άλλο το παιδί από το Λαβαδιακό τον πήρανε με τη Βούλα, αυτό ναι.
0: Το Τζάπρα, ναι.
2: Ναι, ωραία. Μαζί με το Κοντούρι και το Κάτρι που τους λατρεύω, δηλαδή επειδή είναι.
0: Και καλά κάνεις.
2: Ναι, γιατί.
0: Δεν είναι μόνο ότι είναι μικροί, είναι πολύ καλοί παίχτες.
2: Ξέρουν και μπάλα.
0: Είναι πολύ καλοί παίχτες. Δεν είναι το μόνο ότι είναι μικροί. Μικροί είναι πολύ. Το θέμα ότι αυτοί συγκεκριμένοι είναι όλοι καλοί. Ένας-ένας όπως τους ανέφερες και ο Τσάπρας και ο Κοντούρης και ο Κάτρης είναι παιδιά τα οποία μπορούν τα επόμενα χρόνια να κάνουν πολλά πράγματα.
2: Ναι. Ωραία, Βαγγέλη, να μην κρατάω.
0: Έγινε, φίλε.
2: Έλα, καλά να είμαστε και όποια καλύτερη ομάδα να το σηκώσει.
0: Έγινε, φίλε, καλημέρα και στη Νέα Υόρκη.
2: Καλησπέρα,
0: ξέρω. Ναι. Καλημέρα, λέει τον buyout από την Ευρωλίγκα, νομίζω άλλαξε τα 200 εκατομμύρια. Γενικά είναι πολύ μεγάλο το buyout. Για κάθε χρόνο συμβολέου, αν έσπαζε συμβολέο, έπρεπε να δώσει. Εγώ ακούστα, δεν ξέρω αν πήγε 200. Αλλά αν είχε, ας πούμε, υπόλοιπο συμβολέο 8 χρόνια, έπρεπε να πληρώσει 10 εκατομμύρια για τον κάθε χρόνο του υπολείπου συμβολέου. Δηλαδή, για να σπάσει μια ομάδα από τις μεγάλες τώρα να φύγει, ήθελε 70-80 εκατομμύρια. Τώρα, αν έγινε αυτό που μου λες να πήγε στα 200, δεν το γνωρίζω. Αλλά δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλά το πράγμα. Και η άλλη είναι, να το καταλάβουμε, είναι μέτοχη. Δεν είναι απλά δηλαδή ότι είναι σε μια διοργάνωση. Είναι μέτοχη. Η διοργάνωση είναι δική τους αυτή. Έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο το πράγμα. Ασφαλώς και οι άλλοι προσπαθούν κάτι να χτίσουν εδώ στην Ευρώπη. Αλλά εδώ έχουν βρει όμως και μια υπάρχουσα κατάσταση. Δεν είναι ότι είναι ένα κενό και ήρθαν αυτοί να το καλύψουν. Πάμε άλλη μια γραμμή, χάρη. Καλημέρα.
3: Ναι, Λαμέλα.
0: Έλα, Νίκο, καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, Λεβέντηση.
3: Δεν έχω ομάδα, δεν έχω ξέρω ποιος είναι δίπλα.
0: Ο Χάρης.
3: Πάνε καλά. Ρε Γιάννη, εντάξει, δεν έχεις το Θεό σου. Πριν 5 μέρες σε έκραξε ο αντίπας. Είμαστε μέσα στη μέση του Μουντιάλ και εσύ εκεί με τον Παναθηναϊκό, με το Γιουρολίγκα, με. Δεν θέλουμε να μάθουμε, ρε φίλε. Να μάθει ο κόσμος για να μάθει ο κόσμος. Τα έχεις πει 10.000 φορές.
0: Γιατί στον αντίπα αυτό έλεγε το NBA Europe.
3: Ναι, και αντίπας αυτά το έλεγε. Μα τα έχεις πει τόσες φορές. Τα ίδια πράγματα. Δηλαδή ο άνθρωπος σου βγάζει τα σηκώτια, δηλαδή σε αναγκάζει να σηκωθείς, δηλαδή να πάρεις τηλέφωνο. Σε αυτό είναι πολύ καλός. Είδα το πρώτο ημίχρονο του Μεξικού, λόγω δουλειάς. Mm-hmm. Βαγγελή.
0: Πες το.
3: Εντάξει, λέμε για το Μαρόκο και αυτά.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ καλή μπάλα για το Μεξικό.
0: Θέλω να το δω και με κάνα μεγάλο αντίπαλο, αδερφέ.
3: Φίλε, παίζει πολύ καλή. Δηλαδή, οι συνδυασμοί αυτοί, έχει καταρχήν κάτι 17, κάτι 19 μέσα. Που εμείς δεν τους βάζουμε, δηλαδή, σε μουντιάλ, ούτε κατά διάνοια.
0: Γιατί δεν βάζουμε εμείς τον Καρέτσα.
3: Ναι,
0: να τους βάζουμε.
3: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Έχουμε βάλει μυαλό.
0: Ναι, σιγά σιγά βάζουμε και μυαλό.
3: Βάζουμε και μυαλό. Θέλω να δώσω τις καλημέρες μου στο φίλο μας τον Λεωνίδα. Λεωνίδα, εμείς θα συνεχίσουμε έτσι.
0: Ναι.
3: Εσύ μην το είσαι.
0: Εσύ συνέχεις αλλιώς. Να σου πω κάτι. Αφού του πήγε το γούρι το περσινό με την Κρινιά, ρε φίλε. Μπορεί να το έχει γούρι ο άνθρωπος.
3: Αυτό είπα.
0: Μπορεί να το έχει γούρι ο άνθρωπος.
3: Έτσι, μου, ναι. Αυτό λέω, θα το συνεχίσουμε έτσι. Θα λες εσύ, θα λες, θα γκρινιάζεις.
0: Άλλα θα λέω ένας, άλλα θα λέω άλλος.
3: Θα λέω εγώ αυτά που λέω.
0: Ναι.
3: Εσύ θα λες, θα γκρινιάζεις.
0: Άλλα θα λέω ένας, άλλα θα λέω άλλος.
3: Θα λέω εγώ αυτά που λέω.
0: Ναι.
3: Και θα βγει μετά το αποτέλεσμα.

0: εκπομπή από τα Χανιά. Καλό μήνα, Στενοβύρωνας. Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρά μια όμορφη μέρα. Πάντα με υγεία, Φόρτσα, Ομόνια, Λευκοσίας. Ο Χριστόφορος. Καλημέρα στο φίλο μας το Μόρι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χάρη και στην παρά έψω από τους δέχτες. Καλό μήνα. Βίβα Μέξικο, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα και καλό μήνα στον Νικόλα τον Ναυτικό. 1, 2, 3, 4. Μάλιστα, έγινε, Νικόλα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλα μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, καλό μήνα, Βαγγέλη. Χάρη σε όλη την πρωινή παρέα μας. Να είστε όλοι καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Βασίλη Νίκη ΑΕΚ. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού σήμερα. Να είσαι καλά, Βασιλάρα μου. Καλημέρα, λέει, στην επιχρόνια πρωινή συντροφιά μας. Σήμερα κλείνει ο Πολέτο, Χουχούμη και μάλλον ο Βηγιαφάνιε. Νικάρα, πάμε για μεγάλα πράγματα φέτο. Νίκη, θρησκεία, νέα αιωνία, λέει ο Αλεκάρα. Δελτίο ειδήσεων.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια εκεί, όπου νωρίτερα χθες πλησίων της είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν έναν 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στη Βενεζουέλα, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Ρε σου τρέσαι να σου κάτι. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
8: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε.
9: Τα πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
10: Τα πάμε όλα, καμία ακροματικότητα.
9: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
10: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
9: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Ταμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
11: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
9: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
11: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
9: Ναι, ναι.
12: Φέργιουσον, Φέργιουσον πάει στον άξονα.
11: Για να δούμε.
12: Σούταρ.
11: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
12: Αργός τον αριθμός.
11: Κάγει τη σέντρα.
13: Σούνι.
12: Χίκι.
11: Τι γίνεται,
9: Καλά, καλά, εσύ.
11: Πάμε και χειρότερα.
9: Ναι, ναι.
14: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
15: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
16: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο ούτε Τούρκοι.
15: Τράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
17: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουμε μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
16: Έχω τη σεβαστή.
17: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
16: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
9: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
18: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει και φωτίνο.
9: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε. Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
19: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
20: Να ένα ακόμη, highlight.
21: Πω, γιατί να πάει out.
20: Highlight.

0: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
1: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόσκολος.
2: Α, έτσι, ε.
1: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
3: Άντε παιδιά, ησυχία.
4: Βαγγέλη, καλημέρα ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαρασόπυρο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαδιά.
3: Άρε Βαγγέλη.
5: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
6: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
7: Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
8: Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
4: Σπάρτα πράγμας, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
3: Ε?
4: Σπάρτα πράγμας.
3: Ναι.
4: Τι πράγμας. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
9: Αυτό είναι άλλο βιολί.
3: Γεωργία Ισπανία, ωραίο, ωραίο. Γράφεση, αθέοφοβε.
4: Στη Γερμανία η Μπάγερν Μονάχη.
3: Νικολάκη.
4: Μπάγερν Μονάχη, είπα.
10: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερν Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
4: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
11: Βέβαια.
12: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
4: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Για χαρά.
3: Βαγγέλη.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μεξικό-Εκουαδόρ δεν έχει αλλάξει τίποτα. Στο 76 είναι πλέον και το μάτς παραμένει σβηστό 2-0. Με το Μεξικό να ετοιμάζεται για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Λοιπόν, είχα μείνει στο μήνυμα του φίλου μου του Αλεκάρα. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όντως λέει καθυστέρηση του περίοδου κακοκαιρίας για μία ώρα, μου λέει και ο Σάκης. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Χάρη. Καλό μήνα. Καλή εκπομπή. Βαγγέλη, έχω παίξει κατάκτηση Γαλλία να το πάρει. Να πάμε ωραίες διακοπές και ήσυχες και ανέμακτες διακοπές. Μακάρι, Γιάννη μου. Στο live στείλτε. Θα σας απαντήσουν. Καλημέρα, γίνομαι γραφικός, λέει. Και λίγο Αναστάσεις τώρα. Το μπέρκ της Μπόντο Κλίμπτ. Άντε, πάρτε τον, λέει. Στα έψη τιμή του πλέον, λέει ο φίλος μας ο Τάσος. Καλημέρα από Κουβέιτ. Ο αγώνας Μεξικό σημερινός άρχισε κατά μία ώρα να ξεκινήσει λόγω βροχόπτωσης, μου λέει εδώ ο Θάνος. Το διάβασα και εγώ, Θάνο, και κεραυνών. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι κάψα έχει με το NBA πρωί-πρωί, λέει ο Διονύσης. Καλημέρα στο Σπύραν τον ΑΕΚΤΖΙ. Ο Θάνος λέει: ο Κάτρης είναι ο καλύτερος στην προετοιμασία, αλλά είναι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Θάνο δεν μου προκαλεί καμία απολύτως εντύπωση. Έχω πολύ μεγάλες προσδοκίες για αυτό το παιδί. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ρε, τι άγχος έχει αυτός ο άνθρωπος πρωινιάτικα για το NBA. Να βγαίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλες τις εκπομπές, όταν δεν έχει άλλα σχολεία, λέει ο Θωμάς. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλό μήνα. Με υγεία και πολλές χαρές στην αγάπη μου, Μάκης από Μελβούρνη. Καλημέρα, όμορφη μου παρέα. Καλό μήνα μέχρι το βράδυ σε όλες τις εκπομπές, όταν δεν έχει άλλα σχολεία, λέει ο Θωμάς.

0: μας. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλό μήνα. Με υγεία και πολλές χαρές στην αγάπη μου, Μάκης από Μελβούρνη. Καλημέρα, όμορφη μου παρέα. Καλό μήνα με υγεία, όμορφες στιγμές να έχουμε. Να σε καλά, φίλε Γιάννη. Καλημέρα, Βαγγέλη και Χάρη, από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου, στέλνει ο Δημήτρης ο Πασχετικός. Καλημέρα, καλό μήνα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Σήμερα θα έχει πάνω στο σύνορο το αγώνα, Κώστα, ναι, εκεί θα είμαι. Καλημέρα, Βαγγελάρα, και συνονόματε στην καλύτερη εκπομπή στον κόσμο, Φραγκφούρτη, Χάρη Σαϊκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Αφού αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής στον μπάσκετ, γνωρίζουμε μήπως ώρα και αν θα είναι κάπως τηλεοπτικά το κανάλι. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Αν το δω λίγο Αργύρη και θα τα πούμε. Καλημέρα, Βαγγολέ. Εν τέλει ήταν ο Τσούβι αυτός που σε πήρε χθες. Στο παραδέχτηκε. Το παραδέχτηκε, ναι. Το παραδέχτηκε στο τέλος αφού μου λέγε τα δικά του μόλις βγήκα έξω. Του λέω, δώσε μου το τηλέφωνο να δω τις κλήσεις σου. Και μόλις το είπα αυτό, μου λέει, εγώ ήμουνα. Καλημέρα στον Παναγιώτη των Εθνικάκια. Καλημέρα, Βαγγέλη, Χάρη, καλό μήνα, να είστε πάντα καλά. 8 ώρες και φύγαμε για πενθήμερη εκδρομούλα. Προσοχή στους δρόμους, λέω, πήραν από το Μαρούσι. Να περάσεις καλά, φίλε. Καλημέρα, που είναι το πάρτι, λέει ο Δημήτρης. Δεν ρώτησε ο Πενελή σήμερα, δεν εμφανίστηκε, εμφανίστηκε εσύ. 18 Ιουλίου, στο Σούγκαρ, στο Γάλλο. Στη Γιουλατία και στο μετρό. Εκεί θα είμαστε. Αντάμωμα είναι ουσιαστικά, παιδιά. Πάρτε τώρα, αντάμωμα είναι να βρεθούμε, να τα πούμε. Είναι και η επόμενη μέρα ο τελικός του Μουντιάλ. Να περάσουμε καλά, πιούμε ένα ποτάκι και. Τι να κάνουμε. Αφού ο Πενελή το ήθελε, έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει, Χάρη. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Πανώλη, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, αδερφούλη μου?
0: Καλά είμαι, ρε φίλε.
1: Ωραία, χαίρομαι. Τα παιδιά, πού είναι ο Κυριάκος και
0: τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Η χολύπτης είναι, φίλε, και πάνε να αλλάξει. Ένα αλλάξει πάνε οι βάρδιες, φίλε. Τώρα έχουν έχει άδεια, και ο Παναγιώτης έχει άδεια, ο Κυριάκος νομίζω ότι και αυτός που να είναι σε άδεια.
1: Ωραία, εντάξει, ξεκουρασούν και αυτοί λίγο.
0: Όλοι, όλοι. Ένα αλλάξει όλοι.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Χάρηκα πολύ για το παίχτη, ρε φίλε, για τον Γιάννη που πήρε μεταγραφή στο Μαϊάμι που είναι και η ομάδα μου.
0: Να του βάλουμε το welcome to Miami. Welcome to Miami. Ναι. Καλά περνάει ο Γιάννης. Στο Μαϊάμι θα περάσει καλά, πιστεύω.
1: Πιστεύω θα πάρει κάτι τίτλο.
0: Κάτσε να δούμε τι ομάδα θα φτιάξει στο Μαϊάμι.
1: Έχουν και τον άλλο το πιλότο που είχε βάλει 80 πόντους. Πώς λεγόταν αυτός. Αντεγιάμα.
0: Αντεμπάγιο.
1: Αντεμπάγιο, ναι.
0: Αντεγιάμα.
1: Την κουλάτα.
0: Χάρη, τα ακούσες. Αντεγιά μας, λέει.
1: Και αυτός είναι πολύ καλός παιχνίδι. Και θα του μιλάει αυτή στο Γιάννη, σε καρφώνει.
0: Και έχει και ωραίο όνομα. Δεν είναι μόνο το Αντεμπαγιό, είναι μπαμ Αντεμπαγιό. Αυτό είναι το πιο ωραίο.
1: Α, ναι.
0: Μπαμ Αντεμπαγιό. Ναι.
1: Ναι, θα κάνουν ωραίο δίδυμο αυτοί οι δύο. Τώρα για το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Τρεις μεταγραφές θέλουμε. Σέντερ, shooting guard και playmaker,
0: Σέντερ.
1: Σωτικά.
0: Ναι, μπέκει για τρεις παίχτες πάει λογικά, ναι.
1: Και κλείσαμε, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Στο ποδόσφαιρο μου άρεσε πολύ ο Ολλανδός που πήραμε, ρε φίλε, ο De Vrij.
0: Γιατί να μην άρεσε, αφού είναι καλός παίχτης.
1: Παιχτάρα είναι. Αυτός είναι από την Ίντερ, δεν τον πήραμε.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλός παίχτης.
0: Είναι πολύ καλός παίχτης, πολύ καλός παίχτης. Εντάξει, δεν το περίμενες, επειδή πάτησα 34 τώρα, ήρθε στην Ελλάδα, μην περίμενες πιο ωραίες, αφού έπαιζε στην Ίντερ ήταν...
1: Εμπειρία όμως,
0: φίλε. Βέβαια. Και στη θέση που παίζει, μπορεί άνετα να κάνει μια-δύο καλές χρονιές, μπορεί άνετα να τις κάνει.
1: Ναι, άνετα. Και τρεις μπορεί. Άμα το στόμα του είναι καλό, καλοκτημένο, δεν έχει ανάγκη. Και εκεί θέλουμε τώρα τέσσερις μεταγραφές θέλουμε. Αριστερό μπακ, στόπερ. Ένα οχτάρι και ένα εξτρέμ. Κλείσαμε και εκεί. Αυτά ήθελα να πω, Βαγγέλη μου. Να είστε καλά, δε πουλί.
0: Έγινε, Πανούλη. Τα λέμε, αγόρι. Συνεχίζουμε εμείς, παιδιά. Ισχύει, φίλε, που ρωτάσα ότι άφησαν οι Clippers στον Μπογδάνοβιτς ελεύθερο. Ισχύει, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα φύγει από το NBA. Γιατί υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην φύγει από το NBA. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα σ' ακούω, φίλε.
2: Ωραία, ωραία. Μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ ακούω δύο φορές, δεν παράδειγμα.
0: Για τώρα θα το φτιάξουμε.
2: Λοιπόν, σήμερα μία βόλτα με όρια έβρια και...
0: Δεν έχεις καλή γραμμή, δεν σε ακούμε καλά, γιατί...
2: Όχι,
0: μωρέ, απλά δεν είναι ότι δεν ακούγεις δυνατά. Δυνατά ακούγεις, απλά έκανε κάποιες διακοπές. Για δοκίμαστε τώρα να μιλήσεις.
2: Τώρα μ' ακούτε καλύτερα.
0: Ναι.

0: Για πάμε.
1: Ωραία, ωραία. Τώρα έτσι είχα διεμένο διακοπή και είχα το ρίψο, ωραία. Έμπια, όλα καλά.
0: Μια χαρά έκανες.
1: Απλώς ξέρεις, ρε παιδί μου, δεν έκανα και σωρά.
0: Όχι, αρχή, δεν γίνεται. Στην κάθε πρόταση σου γίνεται διακοπή. Γίνεται διακοπή, δεν γίνεται. Δεν είναι για τον κόσμο που ακούει, είναι ταλαιπωρία. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ.
2: Καλημέρα και στο Χάρη. Να πω λίγο για το θέμα, για τον πρώτο κρατή που πήρε το Γιάννη. Ότι πριν δύο μέρες, τρεις, εγώ το διάβασα, νομίζω, Σαββατοκύριακο, τέλος κάπου εκεί, είχε βγει ο υπεύθυνος του project αυτού, τέλος πάντων, του NBA στην Ευρώπη και είπε ότι καμία ομάδα από τη EuroLeague δεν έχει κάνει αίτηση για να μπει σε αυτό το καινούργιο εγχείρημα, τέλος πάντων. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει καμιά ανησυχία και από εκεί και πέρα προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή αυτό που θα γίνει μια ενιαία οργάνωση μαζί με τη FIBA και τη EuroLeague και το NBA. Αυτό είναι το μόνο
0: που μπορεί δρόμος, να γίνει. Ο μόνος δρόμος να γίνει κάτι σοβαρό είναι αυτός. Να είναι όλοι μαζί.
2: Αυτό θα γίνει πιστεύω κάποια στιγμή, γιατί και το NBA έχει προσεγγίσει τη FIBA, αλλά τα ονόματα τα μεγάλα δεν είναι στη FIBA, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πρώτο. Ξέφορα τώρα από ρήτρες και αυτά, έτσι, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και ρήτρες, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Είναι με ποιους ανταγωνίζεται, δηλαδή αν πάει η Real να παίξει ας πούμε την ΑΕΚ, χωρίς να δείχνω καμία υποτίμηση στην ΑΕΚ, έτσι.
0: Το θέμα είναι, Νίκο, ότι αν δεν ξεκινήσει ντόμινο να φεύγουν οι μεγάλες ομάδες να πούνε ότι φεύγουμε από την Ευρωλίγα να πάμε και αν δεν ξεκινήσει ντόμινο, αφού δεν το ξεκίνησαν 1-2, δεν είναι εύκολο για οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση.
2: Ναι,
0: δηλαδή, λέγανε ας πούμε ότι θα σπάσουν 2-3 από τις μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγας και θα τους πάρουν εκεί. Εκεί θα αλλάζω χάρτης. Θα ήταν αλλιώς. Αλλά από τη στιγμή που δεν καταφέραν κανέναν από τους μεγάλους να πείσουν ότι πάει να γίνει κάτι ανταγωνιστικό της Ευρωλίγας, πώς θα στηριχτεί το project. Να είχαν δηλαδή μαζί
2: τους. Θέλει και άλλα πράγματα. Λέμε ότι οι ομάδες αυτές των ποδοσφαιρικές ξέρω εγώ ή οτιδήποτε άλλο αυτές που κάνουν έτσι θα συμμετάσχουν έτσι. Γήπεδα έχουν, ναι.
0: Πέρα από το γήπεδο, φίλε, ορίστε και στην Αγγλία έχουν γήπεδο. Εγώ σου λέω ότι θα κάνουν ομάδα Ευρωλίγκας και θα πηγαίνουν να βλέπουν. Δηλαδή έχουν γήπεδο στην Αγγλία. Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
2: Εντάξει. Το ένα είναι αυτό. Τώρα το άλλο για το ποδόσφαιρο σήμερα είναι το πρώτο τελικό. Θα δούμε κάποια πράγματα πιστεύω.
0: Κοίταξε, δεν νομίζω τόσο πολύ σήμερα. Σήμερα πιο πολύ ξεμούδιασμα.
2: Δεν έχει διαφορές, γιατί και η ομάδα δεν είναι μια δυναμικότητα που να μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Αλλά πιστεύω ότι θα βρούμε αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή αυτό που λένε συνέχεια ότι είναι κάτω η μπάλα.
0: Θα πάρουμε μια εικόνα, θα πάρουμε μια εικόνα από τη φιλοσοφία, την καινούρια.
2: Αυτό, ναι. Όχι ούτε το αποτέλεσμα, ούτε περιμένεις να βγάλουν μάτια, ούτε τίποτα. Έτσι. Μέχρι χτες πέφτουν κάτω από την κούραση. Τώρα, εντάξει,
0: είναι ξεμούδιασμα παραπάνω.
2: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Καλημέρα να έχουμε.
0: Έγινε, Νικόλα.
2: Γεια, γεια.
0: Πέρασε αλλαγή ο Πινέδας του Μάσπρα, πέρασε πριν από λίγο για το Μεξικό, ο οποίος δεν ξεκινάει από τον Αγκύρη, δεν τον βάζει πολύ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Επίσης, φίλε.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
3: Τίποτα, μια καλημέρα πήρα να πω. Mm-hmm. Ακούω, απλώς είναι λίγο διαφορετικά τα ωράρια και δεν προλαβαίνω να πάρω καμιά φορά τηλέφωνο. Mm-hmm. Πώς τα βλέπεις με το Μουντιάλ?
0: Εντάξει. Μουντιάλ είναι, ωραία είναι, πάντα είναι ωραία το Μουντιάλ.
3: Εγώ είχα κάνει, όπως κάνουμε όλοι, το γνώση είχα πει τελικό Γαλλία-Αργεντινή πάλι.
0: Ναι.
3: Πάλι αυτό το ζευγάρι και...
0: Κοίταξε, η Γαλλία δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση, γιατί νομίζω ότι τα τελευταία 10 χρόνια, πώς ήταν η Ισπανία εκεί κοντά στο 2010, πλέον το 2020 πιστεύω ότι ναι. Η Γαλλία είναι η πιο σταθερή δύναμη, η Γαλλία. Και το βλέπουμε κιόλας αυτό, και πήρε Μουντιάλ και έπαιξε τελικό και πάλι δείχνει ότι είναι μια ομάδα. Γιατί είναι μια ομάδα πάρα πολύ γεμάτη, πολύ ποιότητα.
3: Γεμάτη, ναι.
0: Πολύ ποιότητα, τα έχουν βρει και μεταξύ τους. Έτσι.
3: Το πάνω είναι αυτό που είπες.
0: Τα έχουν βρει και μεταξύ τους, ναι.
3: Να στείλω δύο χαιρετήματα που μου έχουν ζητήσει στον Ηρακλή, θα καταλάβει, και στο Ήλιο, στο Best Coffee. Ξέρουν αυτό.
0: Καλημέρα στα παιδιά.
3: Λοιπόν, να είσαι καλά, Βαγγέλη, θα τα πούμε. Καλημέρα, φίλε.
0: Έγινε, φίλε. Για χαρά. Ποια ομάδα για το Ρούμπιο, ρε φίλε? Ότι έχει κάνει πρόταση για το Ρούμπιο, μου στέλνει ένα site, θεωρείται από τα έγκυρα. Για ποιο έχει κάνει για το Ρίκη Ρούμπιο πρόταση? Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλώς τον.
4: Ο Χρήστος από Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου, Χρήστερα.
4: Βαγγέλη, δεν θέλω να πω για αθλητικά, έτσι, για μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κάτι. Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
4: Επειδή είναι και η περίοδος των μεταγραφών τώρα, ναι, γενικά, και σαν ομάδες, ας πούμε, γίνονται οι μεταγραφές και τα λοιπά, έχουμε πάρα πολύ έχεις πάρα πολύ μεγάλη μερίδα Ολυμπιακών από Πειραιά, γενικά, που αγαπάμε πολύ την εκπομπή σου και αγαπάμε πολύ και εσένα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Θεωρούμε ότι είσαι κάτι ξεχωριστό στο ραδιόφωνο. Και η γνώμη σου και το πώς στέκεσαι και στον οποιονδήποτε στέκεσαι. Έτσι όπως πρέπει. Θέλαμε να σου ζητήσουμε μια χάρη. Επειδή είναι και η περίοδος των μεταγραφών, να γίνεις Ολυμπιακός, μπορείς. Θέλουμε να είναι η μερίδα μας, τη δικιά μας. Θέλουμε ένα δημοσιογράφο σαν και εσένα, μπορούμε.
0: Φίλε, με συγκινήσει με τα τιμητικά λόγια που λες για μένα, αλλά σου πω τώρα σωστή, εδώ πέρα υπάρχει ένας Ολυμπιακός και είναι Ολυμπιακάρας ο Χάρης απέναντι, όσο δεν πάει. Άρα είμαστε ισορροπημένα.
4: Δηλαδή καθόμαστε μεγάλη μερίδα στη δουλειά μας παντού, ακούμε Βαγγέλη. Θέλουμε τον Βαγγέλη, πώς θα μπορέσουμε να τον κάνουμε Ολυμπιακό, ρε.
0: Να σου πω κάτι, ο Βαγγέλης είναι φίλος σας, αυτό να κρατήσεις πρώτο.
4: Βαγγέλη, περισσότερο ζηλεύω εσένα, ναι, που είσαι Παναθηναϊκός, παρά το... Τι να σου πω, να φέρεις τον Μάικλ Τζόρνταν στον Παναθηναϊκό, περισσότερο θα ζηλέψω.
0: Άκουσα με να σου πω τώρα γιατί το κάνεις λύσα. Το θέμα είναι ότι αντιμετωπίστε το όπως και εγώ. Εγώ εμένα δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι ο άλλος που βγαίνει στο τηλέφωνο και εσάς να μην σας νοιάζει τι ομάδα είμαι εγώ από παιδί. Να σας νοιάζει ότι κάνω τη δουλειά μου.
4: Θέλαμε να σε έχουμε σαν κομμάτι δικό μας, να το θεωρούμε, ρε παιδί μου, σαν μερίδα δικιά μας.
0: Θα σου πω κάτι για να το κλείσουμε αυτό. Θα σου πω γιατί το παρατραβήξαμε με εμένα. Και εμένα με σοκάρει και το έχω πει και στη σύζυγο το πόσο πολύ αγάπη παίρνω από Ολυμπιακούς. Ειλικρινά σου μιλάω, με σοκάρει.
4: Βαγγέλη, δεν το πιστεύεις και δεν μπορεί να το καταλάβεις.
0: Ναι.
4: Αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες, Βαγγέλη μου. Συνέχισε έτσι.
0: Τι να πω τώρα εγώ, τι να πω. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
5: Καλημέρα, Βαγγελάρα, καλό μήνα. Καλημέρα στο Χάρη.
0: Επίστρεφε, λέω.
5: Καλό μήνα. Εγώ είμαι άλλος ένας Ολυμπιακός άρρωστος εκεί που δεν παίρνει. Που γουστάρουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη.
0: Εντάξει, μην το κάνουμε τώρα αφιερωματικό σε μένα.
5: Δεν κάνουμε αφιερωματικό, Βαγγελάρα μου, την αλήθεια. Λέμε 17 και 1 για το πάρτι, 18 και 1 για τις διακοπές. Δεν γίνεται να
0: φύγεις. Τόσο ωραία θα σου κάτσει, δηλαδή τη μία μέρα πάρτι και την άλλη μέρα φεύγεις διακοπές.
5: Ακριβώς.
0: Για σένα το φτιάξαμε. Για σένα το φτιάξαμε.
5: Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
0: Είσαι φίλος με τον Πενιρλή, μήπως, τον Γιώργο?
5: Όχι, αλλά θα γίνουμε.
0: Να το γνωρίσεις το πάρτι.
5: Με τον παππού, ναι, ξέρεις τον παππού ότι είχε χρόνια το γευστικό, τέλος πάντων, ο Γιάννος. Και θα πιστεύω ότι θα βρούμε ένα τραπεζάκι να κάτσουμε κι εμείς, έτσι.
0: Βεβαίως. Μα πρώτα απ' όλα θα δώσω και τηλέφωνο ή μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο και να κάνετε κράτηση. Ήδη. Δηλαδή θα το δώσω και εγώ τις επόμενες μέρες, θα το δίνω στον αέρα, αλλά άμα βάλετε στο ίντερνετ σούγκαρ γάλλο.
5: Ωραία, έτσι κι αλλιώς δίπλα είναι το μαγαζί, κράτηση θα κάνουμε, εμείς μας κρατήσουν εκεί πέρα μόνιμα, δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι δικό σας θέμα. Αλλά στην άλλη μέρα πρέπει να φύγεις διακοπές. Άρα...
5: αυτό είναι, οπότε... τίποτα, αλλά για μια καλή μέρα, για καλό μήνα. Μετράμε ανάποδα και για το πάρτι και για τις λιγοήμερες διακοπές, έτσι να αλλάξουμε λίγο.
0: Που λιγοήμερες πόσο δηλαδή, θα κάτσεις κανένα δεκαήμερο?
5: Όχι.
0: Βδομαδούλα.
5: Μια βδομαδούλα έτσι να φορτώσουμε καλά τις μπαταρίες και μετά έχει ο Θεός, θα δούμε για 15 Αύγουστο, μήπως πάμε ένα
0: τετραήμερο. Κάνα τρίμερο τετραήμερο, ναι. Μάλιστα.
5: Όσο πάει εκεί πέρα. Τίποτα άλλο, μεταγραφές είναι νωρίς ακόμα για μας.
0: Ήρθε χτες ο Κορδόν, ο οποίος Κορδόν, από ό,τι κατάλαβα εγώ, δεν έρχεται να καπελώσει κάποιον εκ των Καρεμπέ και τα λοιπά. Έρχεται γιατί αυτός ήταν στην Κιμαράες, αυτή δεν είναι του Ολυμπιακού, η Ρίο Άβε, πια ήταν στη Ρίο Άβε.
5: Στη Ρίο Άβε, αλλά θυμόμαστε ότι όλη η παίκταση καλή που είχε κάνει ο Ολυμπιακός που είχαν δεύτη, ήταν έργο Κορδόν.
0: Ναι, και λένε ότι αυτός είναι πολύ καλός, λέει, σε διαπραγματευτικά ταραβέρια. Δηλαδή, επειδή είχε κάνει και πρόεδρος και τα λοιπά, είναι καλός στις διαπραγματεύσεις για μεταγραφές και γι' αυτόν τον ρόλο τον φέρνουν εδώ.
5: Θα τα δούμε όλα. Ναι, τα δούμε. Όλα θα φανούν εκεί. Αν δεν πέσουν υπογραφές, όλα τα άλλα. Τίποτα. Και ένα τελευταίο, τιμή και δόξα στην Παραγουάη που επιτέλους έδωσε αυτό που έπρεπε στην πολύ Γερμανία.
0: Αλλά πιστεύω ότι η Γαλλία θα την κάνει με τα κρεμμυδάκια την Παραγουάη.
5: Από τη στιγμή που βγάλανε έξω τους Γερμανούς, σας κάνω.
0: Ναι, όχι, σου λέω ότι στο Γαλλία-Παραγουάη βλέπω να την κάνει με τα κρεμμυδάκια.
5: Ναι, οι άνθρωποι είναι μια ταχύτητα και δύο με σκοπάνω, πλήρης ομάδα τώρα.
0: Δεν συγκρίνεται η τόσο κακή φετινή Γερμανία δηλαδή με τη Γαλλία. Γιατί η φετινή Γερμανία ήταν ένα πράγμα άγευστο, άοσμο, άνοστο. Δηλαδή δεν ξέρω δηλαδή πώς καταφέρουν οι Γερμανοί με μια τέτοια πρωταθληματάρα και τέτοια παραγωγή παιχτών να παρουσιάζουν μια τέτοια εθνική ομάδα. Είναι πραγματικά πρόβλημα. Μπάσχε το δικό του πρόβλημα αυτό. Έγινε.
5: Πάστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
5: Γεια φίλος. Γεια χαρά.
0: Βλέπω εδώ πέρα για το φίλο που μου στείλε για το Ρούμπιο για Παναθηναϊκό, λέει τελικά ότι είναι. Φίλε, είναι ένα δημοσίευμα που έχουν γράψει οι Ισπανοί. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Από Ισπανία έχει γραφτεί αυτό. Πάμε παρακάτω. Άλλη μια γραμμή και 55 είναι. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι. Τίποτα. Σιωπή. Ναι. Έλα.
6: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα, φίλε.
6: Ο Άντωνης από Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου, Αντώνη.
6: Λοιπόν, φίλε, ετοίμασε τα πράγματά σου και κατέβα Πειραιά. Έλα, δεν σε σηκώνει το πράσινο κλίμα. Έλα, σε μας σου λέω να
0: δεις.
6: Να ζεις, αλλά 100 χρόνια θα ζήσεις. Γίνε Ολυμπιακός, δεν βλέπεις καταρχήν, εγώ σε έχω καταλάβει όταν σε παίρνει Ολυμπιακός τηλέφωνο,
0: ναι.
6: Ανακουφίζεσαι, λες, όχι Παναγιά μου, ευτυχώς 5 λεπτάκια θα περάσω ήσυχα. Μόλις σε παίρνει ο δική σου, κάτι γίνεται εκεί με τις μεταγραφές και τσακώνεσαι, στήρεσαι. Σοβαρά σκέψη, το είπε, προτάσεις.
0: Έρχονται, υπάρχουν και άλλες μέρες όμως, υπάρχουν και άλλες μέρες που με βρίζουν όλοι.
6: Έτσι. Εμείς αγαπάμε και Παναθηναϊκό, απλά Ολυμπιακό θα σε λατρέψουμε. Να σε ρωτήσω κάτι, Ευαγγελία.
0: Χάρη, πέσα στον πάμπε αυτά μετά.
6: Προσπαθεί η Γερολίκα του μπάσκετ να γίνει ένα με το NBA.
0: Όχι. Το NBA προσπαθεί να έρθει στην Ευρώπη να κάνει μια διοργάνωση, αλλά δεν είναι εύκολο.
6: Α, εντάξει, μίλησε για χρήμα. Για χρήμα καθαρά.
0: Ναι.
6: Όχι, εγώ δεν θα πάρω από αυτούς. Καταρχήν για να τους φτάσουμε αυτούς θέλουμε να τρώμε όχι μόνο το όλο το φαΐ μας, να τρώμε και το διπλανού. Δεν πιάνονται οι άνθρωποι. Έχουν άλλη νοοτροπία, εμείς έχουμε άλλη νοοτροπία, άλλη φιλοσοφία, άλλες ομάδες εμάς. Εμείς άλλοι αυτοί, άλλα λεφτά αυτοί, άλλα λεφτά εμείς. Δεν γίνεται να γίνει μια Euroleague με NBA ομάδες. Δηλαδή να χαιρέσει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
0: Όχι να έρθουνε, πρόσεξε με, όχι να έρθουνε οι αμερικανικές ομάδες να παίξουν. Σιγά μην έρθουνε. Απλά θέλουν να κάνουν μια διοργάνωση η FIBA μαζί με το NBA που να ανταγωνιστεί την Ευρωλίγκα. Αυτό θέλουν να κάνουν.
6: Να ανταγωνιστούν, εμάς θέλουν.
0: Την Ευρωλίγκα, ναι. Την Ευρωλίγκα, ναι. Αλλά δεν βγαίνει αυτό το πράγμα, διότι όλες οι μεγάλες ομάδες στο μπάσκετ, όλα τα δυνατά μπραντ που υπάρχουν είναι όλοι στην Ευρωλίγκα, ναι. Και αυτοί που δεν είναι θέλουν να μπουν στην Ευρωλίγκα. Όπως ο Άρης και ο ΠΑΟΚ παράδειγμα. Έτσι.
6: Ναι. Και μακάρι να μπουν. Ξέρω, μπορούν όμως να μπουν.
0: Κοίταξε, όποιος παίρνει το Eurocup μπαίνει η Ευρωλίγκα. Φέτος ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπαίνουν στο Eurocup με στόχο να το κατακτήσουν. Αν το κατακτήσει κάποιος από τους δύο, θα μπει στην Ευρωλίγκα του χρόνου.
6: Ή και η ΑΕΚ αν το πάρει.
0: Η ΑΕΚ δεν είναι στο Eurocup. Η ΑΕΚ είναι στο BCL, είναι στη διοργάνωση της FIBA. Είναι στην άλλη πλευρά.
6: Η Eurolίγκα ανεβήκαν επίπεδο αυτή. Δηλαδή ανεβήκαν κατηγορία γιατί με τον μπάσκετ δεν τα πάω καλά.
0: Ποιος να ανέβει, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
6: Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είναι στη Eurolίγκα.
0: Όχι. Η ΑΕΚ είναι στο Basketball Champions League που είναι μια διοργάνωση της FIBA. Είναι στην άλλη μεριά.
6: Ναι, πιο κάτω από τη δικιά μας η Eurolίγκα.
0: Ναι, φυσικά. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ κάτω από την Ευρωλίγκα είναι το Eurocup που είναι η διοργάνωση της Ευρωλίγκας. Όπου ουσιαστικά είναι ο προθάλαμος. Και όποιος νικάει το Eurocup παίζει την Ευρωλίγκα. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα παίξουν φέτος στο Eurocup με στόχο να το κατακτήσουν ώστε του χρόνου να βρουν ένα εισιτήριο για την Ευρωλίγκα.
6: Εγώ όμως το βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει μόνο έτσι να μπει. Ο ΠΑΟΚ και λεφτά μα θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε, λέει ο πρόεδρος, ό,τι θέλετε εδώ να βοηθήσουμε και άλλες ομάδες. Λεφτά έχουμε, όπως έλεγε ο Γαβλονίτης. Θέλει να πετάξει λεφτά από όλα. Μακάρι να καταφέρει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Έτσι να νιώσουμε όμορφα.
0: Ωραίο θα είναι. Εγώ το είπα, φίλε, το είπα και το λέω και θα το λέω συνέχεια. Μακάρι μπορεί και το μπάσκετ κάθε χρόνο να αλλάζει το πρωτάθλημα χέρια. Ας αλλάζει. Ας πάει και στη Θεσσαλονίκη, ας το πάρει και η ΑΕΚ. Κανένα πρόβλημα.
6: Να πάρουν τις ομάδες, δεν υπάρχουν δύο λεφτάδες φορτωμένοι εκεί, να πάρουν τις δύο μαδίτσες αυτές. Ομαδίτσες που λέει ο λόγος δηλαδή. Και εμπορικά δηλαδή να το δεις, θα οικονομήσεις, αλλά θα σε λατρέψουν και θα στήσουν άγαλμα. Αν καταφέρει και πάρει και ο Λίγκα, αυτός που σε λένε, σε ήδη στελειώνει, ο δικός μας πόντιος είναι του ΠΑΟΚ, ο πρόεδρος, Λέμε να του στήσω ένα 30 εκεί πέρα.
0: Ο Μιστακέλης ή ο Σαββίδης.
6: Δεν τα κατέχω πολύ τα μπασκετικά. Σε έχω ξαναπεί εγώ με το ποδόσφαιρο. Είμαι.
0: Το πιάσανε.
6: Είτε αυτοί που είπαμε να γίνει Ολυμπιακό εσύ τώρα το καλοκαιριάζει. Και θα είσαι το χειμώνα ντούρα θέλει. Αγόρι, του αφήνω. Να είστε καλά.
0: Έλα. Ξέρετε τώρα είναι και 59. Ξέρετε που μια φορά έχω πάει. Χάρη, ξέρει που έχω πάει με το Μίμη στο Καραϊσκάκι να δω μάτς. Πρόσεξε να δεις. Το Στυλιανουδάκι, ναι. Το βρήκα και στο πάρτι για τα 30 χρόνια ήρθε. Δεν σε είδασε. Δεν πέρασες.
7: Δούλευα,
0: ήσουν να δω. Λοιπόν, και είναι μια Κυριακή με στο μοναστηράκι Μινόζα. Και με το Μίμη τώρα κάναμε πολύ παρέα. Λόγω ήταν και στο σταθμό, ξέρει, τα λέγαμε καλά. Μου λέει, έλα, μου λέει, είμαι Καραϊσκάκι, μου λέει, δεν είναι, έχω το φίλο δίπλα μου. Στο Χαβαλέ ξεκίνησε η φάση, ρε. Και ήμουν εγώ, είσαι και λίγο τραυμένο. Του λέω, έλα, κατεβαίνω, του λέω, έρχομαι, του λέω. Και πάω εκεί και καθόμαστε, έχει τα εισιτήρια τα διαρκεία δίπλα στην 7. Και καθόμαστε εκεί, ενώ μεταξύ, τώρα έχει και αρκετά χρόνια, α πούμε, παιδί μου. Εκεί στον περίγυρο γύρω-γύρω, άρχισε ο Μίμης στα δικά του παιδιά, εδώ πέρα ο φίλος μου Βαγγέλης από το Sport FM, άρχισαν τα γελάκια γύρω-γύρω κτλ. Εντάξει, εγώ δεν είχα βάλει στο μυαλό μου ότι την άλλη εβδομάδα είχε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ντέρμπι. Και είμαστε δίπλα στην 7. Και μετά το 10 λεπτό, αφού βάζει ο Ολυμπιακός το πρώτο γκολ, ξέρω στον Εργοτέλη με ποιον έπαιζε, αρχίζει μετά. Και δεν το χάθη, δεν θυμόμουν εγώ τι γίνεται. Και του λέω: σε ωραίο μάτς με έφερες. Του λέω να τα ακούσω καλά. Ήρθα για pre-game, του λέω να τα ακούσω καλά. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Κανονικά θα έπρεπε όλα αυτά να είναι πιο χαλαρά. Θα έπρεπε να ζούμε σε μια κανονική χώρα που να μην αγχώνεσαι να κυκλοφορείς, να μην αγχώνεσαι να πεις τι ομάδα είσαι, τη φάνελα φοράς. Αλλά δυστυχώς είμαστε λίγο άουγκανοι σε αυτή εδώ τη χώρα. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη μας ώρα. Οδηγούμαστε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7. Εσείς μένετε εδώ φυσικά, γιατί έχουμε άλλη μια ολοκληρώνα στη διάθεσή μας μέχρι τις 8. Πάμε χάρη στο break και ερχόμαστε δυνατά.
8: Sport FM 94,6.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
20: Τι έπαθε εσύ αυτός?
19: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ!
21: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
1: Μύκονος, Ιτήνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Ούτε City είμαι, ούτε αθλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
7: Αυτό είναι κίτρινη καρδιά.
0: Έχω γεμίσει τα σποτάκια όλων σπορ. Πρέπει να μπει όμως ένας κόφτης, δηλαδή να μας έχει τόλου στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Χοντροθύμιος.
11: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πηγούμε στο FM, στους 94,6.
20: Έξω! Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσουν μαζί μας.
26: Πώς με πεις Πατρίδης?
20: Το είπα Πατρίδης. Το είπα, το είπα.
26: 26 χρόνια επιτυχιών, Ραϊ, 26.
20: Εντάξει. Έχεις βαρδιά σήμερα. Έλα να στα πω από κοντά.
0: Νερατζιά. Συριανός μου, αυτός. Συρία δεν είναι. Σύριος κύριος Συριανός είναι. Συριανά πέμψη. 2-4-6-4-0. Τι είπα, ρε.
20: Είπε.
0: Ορίστε.
20: Τι λες, την κουμπάς, τηλέφωνο λες.
0: Ναι, της μάνας μου. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαστουκάρα.
11: Καλησπέρα στον Παντελή τον Γουρλωμάτη. Φολά πηλιά. Φολά πηλιά. Είμαι ένα βήμα πριν το κεφαλικό. Και το καραμπάκ ζυρίχη που γίνεται τρίχη. Τώρα, την τρίχη.
27: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
11: Ζυρίχη την τρίχη. Σκουμπι σκουμπιντού.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM

0: Ξεκίνησε η δεύτερη ώρα με το επί σειρά ετών σήμα μου στις προηγούμενες εκπομπές. Το Φάντομ, έτσι να τα λέμε και αυτά. Πριν το πρωινό, για πολλά χρόνια ήταν το σήμα της εκπομπής το Φάντομ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Καλημέρα, κόσμο. Καλό μήνα, παιδιά. Είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου. Πάμε να το σπρώξουμε για τον Ιούλιο να φύγουμε διακοπές. Να φύγουμε διακοπές, να πάρουμε καμία ανάσα κι εμείς σιγά-σιγά. Εδώ είμαστε με Χάρη Χριστόγλου στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές πάντα εσάς που σε μεγάλο βαθμό καθορίζετε και τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Φέτος το Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες να όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει την ατάστη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοσης σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές η διασκέδαση παίζει την έδρα της. Με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρινθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μυθικά μηνύματα εδώ πέρα έχουν έρθει. Λοιπόν, Διονύση μου Παναθηναϊκάκια, να είσαι καλά, δεν χρειάζεται το διαβάσω, το κρατάω για μένα, όπως και το δικό σου μήνυμα Γιάννη από Ραφίνα. Ο άλλος λέει, για να πάρει την Ερασγιά, λέει, απλώς θέλει 400 εκατομμύρια, σιγά είναι μεγάλε. Κανόνης Ευαγγέλη μου, ένας άλλος τώρα στα γεράματα μου λέει να αλλάξω πιστήσεις. Πρώτα απ' όλα, όχι γεράματα, με σίλικας. Τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Με μεγαλώνεις. Καλημέρα, Ευαγγέλη και Χάρη. Να είστε πάντα καλά. 8 ώρες και φύγαμε. Λέω Σπυράν, δεν κρατιέσαι. Συμφωνώ πολύ με τον φίλο Βαγγελάρα. Σε ευχαριστώ, Χάρη, και εσένα για αυτά που μου γράφεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γιάννης Ολυμπιακός. Μη αντικειμενικός. Κατά την άποψή μου, πάντα η Γαλλία είναι πολύ γεμάτη στο ρόστερ και ειδικά μεσοπιθετικά πολύ γρήγορα παιδιά. Το μεγάλο όμως κέρδος είναι ο Λουίς Ενρίκε. Όλη τη Παρή που είναι βασικότητα στην εθνική, εκτός ότι αγωνιστικά τους έχει αλλάξει επίπεδο, όλοι τους είναι τακτικά εξαιρετικοί. Ντουέντε, Μπελέ, Μπαρκολά και Σία ντουμπλάρουν και αμυντικά και αυτό τους κάνει πολύ πιο κόμπακτ και λιγότερο αφελή σαν ομάδα. Φέτος μου μοιάζει κανείς να το πάρει. Την αγάπη μου στο αγαπημένο μου Γιουβαρλάκη, λέει ο Γιάννης. Ο αντικειμενικός μη Ολυμπιακό, πήγα τον πω. Ο Γιάννη τη σου κάνα. Μη Ολυμπιακό, μη αντικειμενικό το είπα. Καλό μήνα σε όλους, λέει. Αν αλλάξει ομάδα, περιμένουμε στον ΠΑΟΚ. Πολλά φιλιά στην Αθήνα από την Ειρήνη, λέει η Αρτή Παοκτσού. Βαγγέλη, κάτσε να σε πουλήσουμε, λέει, στον Ολυμπιακό να γεμίσουν τα ταμεία. Παίρνουμε δύο χαφάρες και τρεις δημοσιογράφους, μας μένουν και ρέστα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άκουσε το ηχητικό, βγήκε ήδη σύνθημα Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Θα το διαδρακούσω μετά, φίλε. Φαντάζομαι θα είναι καμία γραφικότητα καλή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα, καλή εκπομπή. Συμφωνώ με τους ακροατές, λέει ο Βασίλης Ολυμπιακός από Πετρούπολη. Δεν τα διαβάζω, παιδιά, τα μηνύματα. Τα κρατάω για μένα αυτά που μου γράφετε. Πες αυτό με τη φράουλα που μου αρέσει. Έγινε το πανσέλινο φράουλα, έγινε, αδερφέ. Έγινε. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο από Κουκάκη. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι, φίλε, που μου λες ότι είναι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, ήταν θηρία αυτά. Αυτά πάντως έχουν γίνει γενικά. Γίνονται τέτοια πραγματάκια. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Ενώ να σας πω ότι το Μεξικό δεν άλλαξε κάτι. 2-0 έσβησε το μάτς και προκρίθηκε στους 16. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, κύριε Λεωνίδα.
1: Δεν είναι πιο εύκολο να πας και τον ψηλό και να γίνεις ουσιαστική κολυτάρια, Γιατί να γίνεις Ολυμπιακό. Είναι πιο εύκολο.
0: Είναι.
1: Δεν είναι. Αφού έχει κάθε μέρα να πούμε και εύκολο.
0: Και φλέρταρα, με την ΑΕΚ φλέρταρα κιόλας.
1: Φλέρταρα.
0: Έχω υπάρξει ρεπόρτερ της ομάδας, έχω περιγράψει αρκετά παιχνίδια της.
1: Όχι. Αλλά τώρα. Και αγαπούλιδες, ξέρεις, έτσι. Εμείς αγαπάμε πολύ.
0: Προσωποκεντρικά, πολύ προσωποκεντρικά. Ναι, το έχετε αυτό.
1: Σου βάζω τώρα την τηλεία σου, θα σου δημιουργώ ατμόσφαιρα.
0: Ναι, είναι αργά τώρα, λέω.
1: Ναι, είναι αργά. Είπαμε γυναίκα, αλλάζουμε με γυναίκα, δεν αλλάζουμε.
0: Είναι αργά.
1: Έτσι, πολύ.
0: Με τη γυναίκα δεν τα λέω αυτά, γιατί δεν ξέρεις ποιος ακούει τέτοια ώρα.
1: Όχι, εγώ δεν
0: κοιτάζω. Εσύ είσαι σίγουρος ότι δεν ακούει, γι' αυτό τα λες.
1: Εσύ στις 14 Ιουλίου με τη γυναίκα μου κλείνω 35 χρόνια.
0: Μπράβο σας.
1: Τώρα, στις 14 Ιουλίου.
0: Μπράβο σας. Να την παρασημοφορήσουμε όπως ανέχεται.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, ότι είναι ένας σπάνιος άνθρωπος που μπορεί να με άντεξει τόσα χρόνια. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Είμαι δύσκολος άνθρωπος. Είμαι λίγο παλιωμοδίτης, είμαι λίγο τέτοιο. Έχω τα καλά μου.
0: Έχεις και ένα πνεύμα αντιλογίας πάντα, έτσι από ό,τι σε έχω κόψει. Σ' αρέσει να εκφράζεις το αντίθετο, το έχεις λίγο.
1: Σε όλη μου τη ζωή πάντα κοίταζα το ποτήρι, δεν έχει σημασία το τι το πιστεύω εγώ, αλλά το κοίταζα πάντα και από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι τέτοιο. Έτσι έχω χτίσει ό,τι έχω χτίσει και ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου. Δηλαδή πάντα έβλεπα και άκουγα και το αλλονού την πλευρά. Και μπορεί να την αποδεχόμουν ή να την αποδεχόμουν, αλλά την άκουγα και την επεξεργαζόμουν. Άσχετα το τελικό αποτέλεσμα που μπορεί να έβγαζα εγώ.
0: Το θέμα, φίλε, ο άνθρωπος να ακούει. Αυτό είναι. Ναι. Είναι να ακούει, να ακούει.
1: Και πολλές φορές το χρησιμοποιούσα, δηλαδή αυτό που είχα ακούσει, να το πω χωρίς να το πιστεύω. Δεν έχει σημασία το να το πίστευα. Απλώς για να ακούσει ο άλλος που πιθανόν δεν το έχει ακούσει, ότι υπάρχει και αυτό. Ξέρεις, άκου και αυτό. Και το έλεγα εγώ και πολλοί νόμιζαν το λέω ότι αυτό που λέω είναι δικό μου. Αλλά δεν είναι δικό μου. Είναι κάτι το οποίο όμως το έχω ακούσει. Και, είναι, και λέω και πολλές φορές το έχω πει και στην εκπομπή σου. Έχει μία βάση. Άσχετα το τι ακούει καθένας. Το άκουσα, το λέω και για μένα έχει μία βάση. Όχι ότι το πιστεύω. Άλλο το ότι έχει μία βάση αυτό που λέει κάποιος. Έτσι. Και άλλο το αν εγώ προσωπικά σαν άτομο το πιστεύω. Εκεί είναι διαφορετικό βέβαια γιατί η ΝΑΕΚ είμαι λίγο... Επειδή είμαι παλιοαεξής όπως έχω πει. Εντάξει. Και έχουμε περάσει πολλά εμείς παλιοαεξίδες. Μακάρι να έχει αλλάξει και να μην είναι, να είναι αυτό το καινούριο που φαίνεται. Αλλά εγώ κρατάω πάντα μικρό καλάθι με την ΝΑΕΚ. Γιατί έχουμε βιώματα, έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Νομίζω ότι το ίδιο θα πάτε και εσείς όλοι οι Παναθηναϊκοί όταν με το καλό κάποια στιγμή τελειώσει το γήπεδο, ξέρω, και κάποια στιγμή θα έχουν τα πρωταθλήματα. Θα βλέπεις ότι θα έχεις πάει με ένα πρωτάθλημα δύο και θα λες, κατάλαβες τι λέω, έτσι. Αυτά τα 16 χρόνια δηλαδή, νομίζω στον κόσμο του Παναθηναϊκού θα αφήσουν σαν έτσι... να κρατάει ο άλλος μια καβάντζα, σαν βίωμα, κατάλαβε. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό αυτό που το λέω. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα τους αφήσει. Θα το έχουν πάντα στο μυαλό τους πίσω ότι περάσαν και τα 16 χρόνια για το πρωτάθλημα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να πω λίγο για το Μουντιάλ. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση χθες, γιατί δεν τα είχα δει τα πέναλτι. Εσύ τα είχες δει και δεν το περιέγραψε, μάλλον δεν το άκουσα. Το Ολλανδία-Μαρόκο, ένας το δίνει στον άλλον έτσι. Τα θυμάσαι τα πέναλτι.
0: Δεν τα έχω δει, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή ξεκινάει το κάνει τσάφ, δοκάρι. Ναι, το Μαρόκο. Το κάνετε, δηλαδή μία ομάδα το έδινε στο άλλο. Και το κλικ ήταν, η αποθέση ήταν η απόκριση που κάνει ο Ολλανδός και τη βάζει με το πόδι.
0: Ναι, και είναι.
1: Τα είχα δει εγώ αυτά.
0: Τεράστια στραβωμάρα. Άμα θέλει να μπει.
1: Ναι, δηλαδή άμα θέλει να το δώσει το αλλού την πρόκριση. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή,
0: η μπάλα, εγώ το είχα σχολιάσει αυτό το πέναλτι, την μπάλα είναι σχεδόν ένα μέτρο μακριά από τη γραμμή. Και βρίσκει τη φτέρνα του και πάει συστημένη.
1: Με τη φτέρνα, ρε φίλε, και πάει, δηλαδή, τάξη τώρα.
0: Είναι στο ποδόσφαιρο, φίλε, πολλές φορές είναι να έχει έρθει στιγμή. Και χθες τον γκολ, αν δεις της Νορβηγίας, το δεύτερο γκολ του μεγάλου παιχταρά του Χάλαντ. Ουσιαστικά ο Χάλαντ εκείνη την ώρα νομίζω ότι δεν κάνει και καλό κοντρόλ και η μπάλα πάει συστημένη στο τέρμα. Δηλαδή ξαφνιάζεται πως του έρχεται την μπάλα, κάνει επαφή με την μπάλα και όπως τον βλέπω είναι έτοιμος να κάνει και δεύτερη επαφή με την μπάλα, αλλά παίρνει τόση δύναμη που πάει μόνη της γκολ. Αν το δεις. Δηλαδή είναι το ποδόσφαιρο να έχει έρθει στιγμή σου. Είναι να έχει έρθει και στιγμή σου. Λοιπόν.
1: Ναι, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Δηλαδή το βλέπεις και λες, ας πούμε, ξεκινάει και χάνει πρώτα το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Και μετά ναι, και πάει τώρα, βγάζει ο άλλος, το βγάζει ρε φίλε, και πάει και κουμπάει στη φτέρνα και μπαίνει μέσα. Δηλαδή, και λες τώρα, άιντε, κατεβάζω τα κανείο του.
0: Έγινε, Λέων.
1: Λοιπόν, χαιρετώ, χαιρετώ. Να είμαστε καλά. Καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα, φίλε, καλό μήνα. Χάρη άλλη με γραμμούλα και μετά κάνουμε time out. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργη.
2: Καλημέρα, ρε φίλε Βαγγέλη.
0: Τι γίνεται?
2: Λοιπόν, θα μείνω στο κλίμα με τα παιδιά, με τους Ολυμπιακούς. Εμείς θα αγαπάμε με ρατσιά για αυτό που είναι, όχι για αυτό που θέλουμε να γίνει.
0: Ναι.
2: Το έχω ξαναπεί, έχεις καταφέρει μια εκπομπή που έχεις Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αγιτζίδες, Παοκτζίδες, όλες τις ομάδες και γουστάρουν ρατσιά. Νομίζω ότι θα είσαι και μοναδικός δημοσιογράφος που θα μπει στη θύρα 7 με πράσινο κασκόλ και δεν θα σου μιλήσει κανένας.
0: Καλά, εντάξει, μην ορκίζεις γι' αυτό.
2: Το χώρο είναι λίγο, αλλά
0: εντάξει. Μην ορκίζεις, θα μπει χαστικέρα στην πρίζα.
2: Όχι, εντάξει, όχι, γίνεται.
0: Δεν το παίρνω αυτό το ρίσκο. Ευχαριστώ.
2: Ούτε εγώ το παίρνω.
0: Ότι μπορώ να έρθει σε μια κανονική θύρα με ανθρώπους να κάτσω από τον αγώνα, αυτό ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Είσαι μοναδικός που να το κάνει, δηλαδή αυτό. Και γι' αυτό ακούμε την εκπομπή. Ακούω, τι ακούμε και έξω, αυτό που ακούω για τα παιδιά τα υπόλοιπα που μιλάνε, έτσι. Και τα μηνύματα που λαμβάνεις, τα πιο πολλά, δεν ξέρω αυτά που υπάρχουν και
0: όχι, ελάχιστα είναι. Τι να σου πω, ότι σήμερα δεν υπάρχει ένα μήνυμα τέτοιο. τι να σου πω. Ούτε
2: ναι, υπάρχουν ναι. Και οι, να τους πω, πως δεν μπορώ, δεν θα τους καταλάβω, δεν θα τους χαρακτηρίσω, δεν μπορώ. Έτσι, αλλά είσαι, στο ξαναείπα και πάλι, στο έχω πει χιλιάδες φορές. Θα σηκωθώ το πρωί, αν δεν έχει την εκπομπή σου live, γιατί πολλές φορές και καμιά φορά δεν έχετε live, ρε παιδί μου, έχετε οι απεργίες ή αυτά. Ρε φίλε, κάτι λείπει. Εμένα, για μένα είναι παρέα από το να φύγω από την Αργυρούπολη, να σώσω στο Κοροπή για να κάνω την οποία δουλειά. Αυτό το μισάωρο που κάνω 40 λεπτά να ανέβω επάνω, για μένα να τον ακούσω τη φωνή του Βαγγέλη του Νεραδιά, έτσι, είναι παρέα, πώς να το πω. Νιώθω μόνος μου όταν ανεβαίνω πάνω και ακούω μόνο μουσική ή οτιδήποτε άλλο.
0: Είμαι σαν μηχανία όμως τώρα, φτάνει παιδιά. Φτάνει.
2: Όχι, όχι, όχι, φίλε, φτάνει, να μην είσαι σαν μηχανία. Ναι. Το έχεις καταφέρει εσύ, κοίταξε κάτι. Όχι. Δεν είναι κάτι που. Το κέρδισες αυτό, έτσι. Πώς το λένε, μωρέ Βαγγέλη μου, βγάλε τη λέξη από το στόμα μου. Δεν προσπαθούμε να ανεβάσουμε. Το έχεις κερδίσει μόνος αυτό. Να μην είσαι σαν μηχανία. Είναι λίγοι που καταφέρουν να κερδίσουν τον κόσμο, έτσι. Και πραγματικά να τον αγαπάνε κάποιον, όχι απλά να τον λένε δηλαδή, έλα μωρέ, εντάξει, το λέω γιατί έτσι. Δεν το λέμε έτσι και νομίζω ότι όλα τα παιδιά δεν το λένε έτσι.
0: Θα έρθεις 18 του μήνα, θα έρθεις πάλι, δεν μπορεί να μιλήσεις.
2: Βέβαια, θα έρθω κανονικά, ρε φίλε, καλά, δεν λείπω από αυτά.
0: Ωραία.
2: Δεν λείπω από αυτά, θα έρθω κανονικότατα.
0: Θα τα πούμε και από κοντά πάλι.
2: Βεβαίως θα τα πούμε και από κοντά και να γνωρίσω και τον Γιώργο τον Πενιδί.
0: Έγινε, φυσικά.
2: Θέλω οπωσδήποτε να τον γνωρίσω.
0: Ναι, εκεί να μου το πεις και το βράδυ κατευθείαν.
2: Ναι, ναι, και το άλλο είναι, θα το ξαναλέω μέχρι να τελειώσει. Λέτε Γαλλία, Αργεντινή όλοι. Όχι, δεν βλέπω την Αργεντινή. Βλέπω την Αγγλία, φίλε. Βλέπω ευρωπαϊκό τελικό.
0: Αγγλία, πες,
2: ναι, βλέπω Αγγλία. Βλέπω Αγγλία, εντάξει, η Γαλλία είναι άλλο.
0: Για να τη δούμε σήμερα για την Αγγλία. Σήμερα δεν παίζει η Αγγλία, 7 η ώρα δεν παίζει.
2: Σήμερα 7 η ώρα, ναι. Εν τω μεταξύ, χθες ήταν θέμα κοιμηθώ το βράδυ και να με κρατάνε ξύπνοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εμένα δεν μπορούσε, ήμουν τόσο κουρασμένο, Γιώργο. Που δεν μπόρεσε να με κρατήσει τίποτα ξύπνιο, δεν άντεξα.
2: Αδερφέ, έκλεινα τα μάτια μου, 5 λεπτά, ξαναξύπναγα. Κοίταγα λίγο, ξέρεις τώρα, έτσι. Είναι φοβερή ομάδα η Γαλλία, εντάξει. Θέλω να δω Γαλλία, Αγγλία, γιατί πιστεύω θα δούμε ένα πολύ καλό τελικό. Όχι ότι η Αργεντινή θα είναι καλός τελικός, έτσι, και αυτός θα είναι καλός τελικός, αλλά η Αργεντινή, φίλε, μόνο ένα μέση βλέπω. Δεν ξέρω η υπόλοιπη ομάδα τι είναι.
0: Είναι, έχει άλλους καλούς παίχτες.
2: Έχει, έτσι, έχει. Λοιπόν, τέλος πάντων, βλέποντας. Να σου πω τώρα κάτι. Άκουσα κάτι εχθές ότι σταματάει για 2 εβδομάδες τώρα το Μουντιάλ.
0: Όχι, ρε, τι 2 εβδομάδες.
2: Έτσι είπε χθες στο Γαλλία αυτό που έκανε την περιγραφή. Ότι έχουμε ένα stop λέει 2 εβδομάδων και μετά πάμε λέει. Τι δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Ναι. Κάτσε να δω το καλεντάρι. Διακοπή για κάποιες μέρες έχει, αλλά δεν νομίζω να είναι τόσο.
2: Νομίζω δεν θα είναι λάκι στην περιγραφή εχθές. Ποιος ήταν την περιγραφή εκεί.
0: Δεν κάνω κανένα like στην ΕΡΤΡΕ.
2: Ποιος ήταν.
0: Σε ποιο μάτσο.
2: Γαλλία.
0: Ο Σπυρόπουλος ήταν νομίζω.
2: Ο Σπυρόπουλος, μπράβο. Λοιπόν, το είπε. Μα το είπε. Λέει σταματάμε λέει, για 15 μέρες. Και πίνω 15 μέρες και τι θα γίνει εδώ μετά. Και μετά πάμε λέει για τελικό.
0: Ναι.
2: Και λέω τα υπόλοιπα μάτσα για κοιτά το κι εσύ. Απλά και πες το κάποια στιγμή στην εκπομπή σου μέχρι να τελειώσει.
0: Ναι.
2: Γιατί μου έκανε εντύπωση. Λέω στοπ 15 ημέρες.
0: Ναι. Λοιπόν. Τώρα τη φάση βλέπω, λοιπόν, Κυριακή 28 Ιουνίου, Δευτέρα, λοιπόν, 29 Ιουνίου, ναι, αυτά γίνανε, φάση του 32 γίνεται τώρα 1 Ιουλίου, ωραία, συνεχίζεται 2, 3, 4, 5 Ιουλίου έχει παιχνίδια, 6 Ιουλίου έχει, 7 έχει, 9 έχει, 10, 12, 14, 15, 19, όχι, ρε φίλε, δεν έχει τόσο μεγάλο
2: κενό.
0: Δεν έχει τόσο μεγάλο κενό. Όχι, δεν έχει τόσο. Έγινε.
2: Κάτι λάθος ακούω αυτό.
0: Έγινε, Γιώργο, πρέπει να πάω στο break.
2: Καλή εκπομπή, φίλε, καλό μήνα.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Λοιπόν, γρήγορα time out.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το cool.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App.
10: Τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Οπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Οπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη. Ευκολία σου λέω.
14: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Δώσ' μου, δεν έβαλες. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Σπυρόπουλος λέει, ανακοίνωσε, λέει, ότι το συγκεκριμένο γήπεδο που έπαιζε Γαλλία, Σουηδία, θα χρησιμοποιηθεί μετά από 15 μέρες. Έτσι εξηγούνται όλα, ναι, γιατί δεν γίνεται αυτό. Για το συγκεκριμένο γήπεδο το είπε και ο Μάριος μου το στέλνει και άλλοι, να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, δυστυχώς ένα τελευταίο τηλεφώνημα μας παίρνει. Πάμε να βγάλουμε την επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γίγαντα.
17: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, αδερφέ.
17: Λοιπόν, κάτω τα χέρια του δραδιά. Κοίταξε, είναι ένα καλό μήνυμα αυτό θετικό. Και να τα ακούν αυτοί οι νεότεροι από μας, το πώς θα πρέπει να είμαστε οι οπαδοί ή οι φίλοι των ομάδων.
0: Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον αθλητισμό.
17: Η σχέση μας, ναι. Ένα κόμπι είναι. Διασκεδάζουμε όλοι με αυτό και να πειράζει ο ένας χαριτολογώντας με όμορφα και πειράγματα τον άλλο. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο.
0: Ναι, έτσι είναι. Κανονικά
17: έτσι. Θετικά τα μηνύματα αυτά. Δηλαδή, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα από πολλούς σήμερα και άλλες μέρες το έχουμε ακούσει. Και είναι ένα θετικό μήνυμα, δηλαδή, που το έχεις κατακτήσει εσύ αυτό με τον τρόπο σου, με τη συμπεριφορά σου, με τα λόγια σου και τα πεπραγμένα σου όλα αυτά τα χρόνια στον αγώνα αυτό που κάνει στο δημοσιογραφικό. Τι άλλο να πω, δεν μπορώ να πω, τα έχουν πει όλοι. Εγώ ένα απλό συμπλήρωμα κάνω και το θέτω στους νέους ανθρώπους να γυρίζουν το πρωί τα ραδιόφωνά τους εκεί πέρα, να ακούνε λίγο τα ραδιά και τους υπόλοιπους εκεί του σταθμού. Μήπως κάποια στιγμή δούμε και καλύτερες μέρες σαν Έλληνες φίλαθλοι. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Καλό μήνα με υγεία για όλους.
0: Επίσης, ρε φίλε.
17: Και τα καλύτερα, Βαγγελάκο.
0: Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Να είμαστε εδώ κάθε πρωί. Να σημαίνει ότι θα πάνε όλα καλά. Έγινε.
17: Να σε καλά, χάρηκα.
0: Πάμε άλλη μια γραμμή. Ο Γιγαντάς ήταν γρήγορος. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι. Όχι. Ναι, έλα, φίλε.
18: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
18: Ήθελα πρώτα απ' όλα να πω, έτσι, να κάνω μια αναφορά.
0: Ναι.
18: Μάγκες, πιάστε τα γιοφύρια.
0: Μη πει το πείτε.
18: Όχι, δεν το λέω.
0: Ναι.
18: Έτσι, για να... Εγώ Ολυμπιακός είμαι, Δημήτρη λέγομαι. Έλα, να πάρει.
0: Έλα, Δημήτρη.
18: Ωραία τα είπαν όλοι οι φίλοι και αυτά. Που είσαι Παναθηναϊκός και έχεις τις απόψεις που έχεις. Δεν θα τις πάρεις, θέλουν μετά οι Παναθηναϊκοί πίσω, οπότε... Αλλά συνεχίζουμε και σε ακούμε. Μία ερώτηση να κάνω, μπασχετικά. Είδα χθες για εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες, τις αποδόσεις στο EuroCup, στο μπάσκετ.
0: Ναι, τι δίνουνε.
18: Σε μια πλατφόρμα. Και είδα ότι υπάρχει η Μονακό.
0: Ναι, η Μονακό. Η Μονακό έπεσε στο EuroCup, ναι.
18: Okay, η ερώτηση μου είναι, θα αντικατασταθεί από κάποια ομάδα
0: από την Μπεσίκτας, νομίζω. Από την Μπεσίκτας.
18: Μπήκε
0: Μπεσίκτας, ναι.
18: Σωστά. Ναι, αυτό ήθελα.
0: Ναι, γιατί δεν έχουν. Οι Μονακέοι έπεσε πολύ το επίπεδό τους. Τώρα η Βιλερμπάν έγινε εκεί η πρώτη δύναμη με τα λεφτά που βάζει.
18: Ναι, πάει για...
0: Είναι τρομερό πάντως έτσι να λες ότι Μονακό από το Πριγκιπάτο οικονομικά προβλήματα. Δηλαδή, πραγματικά εγώ, αν μου λέγες δηλαδή, πριν κάνα δύο χρόνια ποια ομάδα δεν θα έχει ποτέ οικονομικά προβλήματα, θα σου λέγα η Μονακό. Αλλά και όμως μπορεί να συμβεί και αυτό.
18: Ξέχασα

0: Κρέμασε, κύριε Γαμόντ.
1: Ναι, την παράτησαν την ομάδα, ναι.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε. Υπάρχει βέβαια και ο φίλος μου ο Γιώργος Πενελίου, ο οποίος λέει: Βαγγέλη, λέει, αν πας στη θύρα 7, πρώτα θα σε δει ο Χάρης και μετά οι υπόλοιποι.

0: ημερωτέρα του Παναθηναϊκού. Είναι 6 ώρα και είναι τηλεοπτικό από το Sky. Το φιλικό θα σας πω και λίγο μετά τις 7.30 που θα γυρίσουμε για την ατζέντα της ημέρας, δηλαδή τι παιχνίδια υπάρχουν. Λοιπόν, Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό είναι οι 7 από τους 16 του Μουντιάλ. Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό. Σήμερα έχουμε το Αγγλία Κονγκό και περιμένουμε και τα υπόλοιπα για να συμπληρωθεί το παζλ στη γιορτή του ποδοσφαίρου. Και τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διακοπή και ερχόμαστε για την τελευταία ενότητα της εκπομπής του τελευταίο ημίωρο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία, στην περιοχή της Λιτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική, σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος, αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
11: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.

0: το Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
0: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6. BWIN Sport FM 94,6. Ραδιό

0: Νέα επιτυχία του καταστήματος.
1: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες.
2: Όχι.
1: Η τύχη του γύρισε.
2: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
1: Μασονία των Ιχολητών.
3: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
2: Λες.
4: Γκατσίνοβιτς, του Γκατσίνοβιτς.
3: Γκατσίνοβιτς είπα.
2: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Κυριακή. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
1: Λες. Όχι.
5: Επί 18 λεπτά. Στα 3 λεπτά που μιλάει.
2: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
3: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
2: Ανταπόκρουση.
3: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
6: Έλεος. Αγωνιά είναι.
3: Αν υπάρχει μια κίνηση στην ισταμένη είναι.
2: Τι είπες?
6: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ, αγωνιά.
3: Ναι, κίνηση στην ισταμένη.
2: Ναι.
3: Ναι.
6: Λε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
1: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
3: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
2: Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
6: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
0: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Μασονία των Ιχολητών.
7: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
1: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
7: Ναι, ναι.
1: Δυνατός ο Κοκοράς είναι αυτός, ναι.
7: 45.
2: Πάμε.
1: Πάμε.
2: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να ξαναρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
8: Tragic.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα και στους καινούργιους που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. Και καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα με υγεία. Τετάρτη 1η Ιουλίου σήμερα. Θετική ενέργεια. Καλοκαιράκι έχουμε. Έχουμε ψηθεί στη ζέστη. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, τελευταίο ημέρο στο οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων πριν πάμε στα υπόλοιπα. Λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για όσους 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για όσους 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας, δηλαδή τι ματσάκια μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα. Έχουμε 6 ώρα το φιλικό του Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκός Χέλμον Σπορ. Είναι τηλεοπτικό από τον Sky το παιχνίδι στις 6 το απόγευμα. Θα υπάρχει και ραδιοφωνική ενημέρωση φυσικά για την εξέλιξή του. Στα του Μουντιάλ τώρα, 7 η ώρα Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην ΕΡΤ2. 11 η ώρα το βράδυ Βέλγιο Σενεγάλη στην ΕΡΤ2 και 3 η ώρα τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία στην ΕΡΤ1. Και βέβαια συνεχίζεται και το Grand Slam Tennis Wimbledon με τη διεξαγωγή πλέον του δεύτερου γύρου.

Λοιπόν, καλημέρα, επειδή όλα με τον Ιφαντίνο είναι πολιτική, βλέπω τελικό Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα, δε. Στην κυβέρνηση λέει Αλέξη Κούλη, λέει ο Γιώργος από Γεράτα. Μάλιστα. Δεν είναι ο Ρομπόλης πρωινός, φίλε. Αν ήταν πρωινός θα του φώναζα. Next time, την επόμενη φορά. Καλημέρα, λέει Κύπριο στη Λετωνία. Μόνο ΑΕΚ. Να τόσο Κύπριο στη Λετωνία. Ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Πάμε σε μηνύματα τώρα, γιατί έχω ώρα να διαβάσω. Καλημέρα, Παντούθε. Καλό μήνα, Ολούθε. Τι είπε ο φίλος, λέει για σένα. Είναι αυτά που σκέφτομαι εγώ, αδερφέ, λέει ο φίλος μου εδώ πέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Το γήπεδο σταματάει και μετά ανοίγει, λέει, για τον τελικό. Α, το συγκεκριμένο γήπεδο, ναι. Ο Μάριος λέει ο Σπυρόπουλος, οπότε δεν θα γίνουν άλλοι αγώνες συγκεκριμένο γήπεδο και πως μετά από δύο εβδομάδες θα γίνουν τελικός εκεί. Αυτό εννοώ, λέγοντας πως είναι για δύο εβδομάδες στο γήπεδο. Καλημέρα, Μάριος, low bump, γλυκά νερά. Λοιπόν, καλημέρα και καλό μήνα από τα Χανιά, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα και καλό μήνα. Και ο φίλος εδώ μου λέει ότι ο Σπυρόπουλος είπε ότι το γήπεδο θα έχει διακοπές για δύο εβδομάδες, γιατί στο New Jersey θα γίνει ο τελικός στις 19 του μήνα. Καλημέρα και καλό μήνα από το θέρμο τελοκαρνανίας μου στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, δεν την παράτησαν τη Μονακό. Οι Ιταλίδες μέσωσαν την περιουσία του Προέδρου και έμειναν ταπεί. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, εκεί στον Πριγκιπάτο είναι και οι υπόλοιποι. Δεν είναι μόνο ο μέτοχος που ήταν της ομάδας, ο μεγαλομέτοχος. Και ο Χρήστος λέει για το γήπεδο, για την απορία του Γιώργου. Ρε, τι έχετε πάθει, λέει, σήμερα, κόψτε τις λαλακίες και εγώ με ποιον θα μαλώσω σήμερα. Πάλι η γυναίκα μου θα την πληρώσει. Κακή μέρα, λέει, και κακό μήνα να έχουμε Νίκο Στρίλος Γερμανία. Γεια σου, Νικόλα μου, αδερφέ, καλημέρα. Βαγγέλη Χάρη, καλημέρα, καλό μήνα. Ο Μπογκδάνοβιτς πάει ρόκετς, λέει ο Χάρης, ο Μάκης. Καλημέρα και καλό μήνα στο παρεάκι μου, λέει ο φίλος μας ο Γεράσιμος από το Χέρφορντ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλό μήνα. Ποια γεράματα, ρε, κανόνες να αφήσουμε, λέει, τις ομάδες μας, λέει, για να μαλώνουμε για τις ηλικίες, λέει ο Βασίλης. Πώς να μην φλερτάρεις, λέει, με την ΑΕΚ, αφού έκανες παιδικά χρόνια στην Αρτάκη. Εκεί το 80% είναι ΑΕΚτζίδες. Ναι, και υπήρχε και σχέση κιόλας, ναι. Φίλε, έτσι όπως το λες, ναι, με την Αρτάκη. Λοιπόν, Γιάννη, το ξέρω. Μην νομίζω ότι δεν το ξέρω. Το ξέρω αυτό που μου στέλνεις, αλλά δεν είναι όλα για τον αέρα. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει. Μήπως να πας για βουλευτής. Παναγία μου. Η μοναδική μου ανασχόληση με αυτά, με τα κοινά, ήταν στο σχολείο. Εκεί τα προεδρικά τα κυνηγούσα. Αλλά με την πολιτική δεν. Και ήταν καλός και ήταν και χρυσός στον επικίνδυνο σου κανένα. Και λέει, πού να φάτε τη γλώσσα σου. Κώστα, καλημέρα, παιχταράδες. Λέει, καλό μήνα, την καλημέρα μου, κλασικά, και στην Αετίνα μου την αρετή. Λοιπόν, με ρώτησαν χθες ποιο είναι το μορφότερο πράγμα στην Αθήνα. Χωρίς καμιά σκέψη απάντησα. Η ταμπέλα που γράφει 504 χιλιόμετρα για τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλους, λέει η Ειρήνη Παοκτσού. Καλημέρα, παιδιά. Έρθει και ο Κορδόν Βαγγέλη. Θα σε πάρουμε στο Ολυμπιακό. Γεια σου, Ραλή, φιλαράκι μου. Καλημέρα. Και να ευχαριστήσω και τον Πανό που έγινε τον Ολυμπιακό για το μηνυματάκι του. Δεν ξέρω ποιος θα το κάνει το μάτς. Ενδεχομένως ο Διονύσης θα το κάνει το φιλικό του Παναθηναϊκού, γιατί αυτός είναι πάνω. Άρα πιστεύω ότι το πιο πιθανό να το κάνει αυτός. Καλημέρα, Βαγγέλη, Λεωνίδα Σαϊκάρα από Φραγκφούρτη. Καλημέρα στο Γιάννη από Μανχάιμ. Καλημέρα, καλό μήνα. Κανένα ρεπορτάζ του Πανιωνίου έχουμε, λέει ο φίλος ο Άγγελος Πανιολέου. Ο Πανιωνίου συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις, την ενίσχυση. Το πάει αρκετά καλά και δείχνει ότι είναι μια ομάδα η οποία φέτος θα μπει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής με μοναδικό στόχο να πρωταγωνιστήσει και να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Έχει κάνει καλές κινήσεις, έτσι. Τώρα διάβασα χθες και για έναν ξένο που κυνηγάει. Έχει πάρει και την αδυναμία μου τον Μούργο, τον Μπαϊνόβιτς, που έπαιζε στον Όφι. Θα πάρει τα τελευταία κίνηση που διάβασα για τον Πανιόνιο. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Γιάννης λέει από Νέα Ιωνία που είχαμε μιλήσει, λέει, και συγχαρωτήσει για ένα πρακτορείο, λέει, κολλητά στο γήπεδο. Μήπως έμαθες κάτι? Όχι, δεν το είδα, φίλε. Δεν το είδα. Το ξέχασα να σου πω την πασαλήθεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, τώρα εδώ τι γίνεται για αυτό που λέγαμε πριν για το ποδόσφαιρο, για τη στιγμή και για όλα αυτά. Μια διαβολική σύμπτωση. Στις 29 Ιουλίου του 2026, προχθές δηλαδή, ο Τζάστιν Κλάιφερτ, ο γιος του Πάτρικ, στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου αστόχησε σε πέναλτι και η Ολλανδία αποκλείστηκε από την Παραγουάη. 29 Ιουλίου του 2000, ακριβώς 20 χρόνια, 26 χρόνια πριν, ακριβώς 26, την ίδια ημέρα, ο Πάτρικ Κλάιφερτ, που κακά τα ψέματα, φίλε μικρέ Τζάστιν, ο πατέρας σου ήταν 10 φορές μεγαλύτερη παιχτάρα, πας περιπτώσει άσχετο αυτό, αστόχησε στις 29 Ιουλίου του 2000 σε εκτέλεση πέναλτι στον ημιτελικό του Euro απέναντι στην Ιταλία. Και η Ολλανδία αποκλείστηκε και γνώρισε έναν πολύ πικρό αποκλεισμό, γιατί τότε είχε και ομαδάρα. Στη φάση των 16 λοιπόν του Μουντιάλ, ο γιος του αστόχησε, και μάλιστα το τρομερό της υπόθεσης είναι ότι οι εκτελέσεις είχαν και πανομοιότυπο τρόπο και συνέβησαν φυσικά την ίδια ημερομηνία με διαφορά 26 χρόνων. Φαντάζομαι ότι 29 Ιουνίου στην οικογένεια Κλάιφερτ δεν θα χτυπήσει ποτέ ξανά ένα πέναλτι. Καλό μήνα, καλημέρα, καλή σεζόν. Γιατί από σήμερα αρχίζουν οι μεταγραφές επίσημα. Επιτέλους, μετά από 20 χρόνια θα ανακοινωθεί ότι θα φτιάξουμε σκεπαστή θύρα στη θύρα 1 στην Τρίπολη. Ανακοινώνεται ο Κότσιρας και έρχονται κι άλλοι, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Ναι, ο Κότσιρας ήταν πολύ πιθανός ο προορισμός η επιστροφή στον Αστέρα Τρίπολης μετά από την τίμια παρουσία του για 5 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα, ανεκτήμητη παρέα σου, βουνό. Πανάθα μια ζωή, λέει ο Στελάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Συμφωνούμε με την Ειρήνη Παγκουτσού για την ταμπέλα ως Αθηναίοι. Γιατί η τέτοια ταμπέλα στην Αθήνα που να λέει προς Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Όλοι λένε προς Λαμία. Ντροπή σου, Δημήτρη. Η Ειρήνη, πρέπει να ξέρεις όμως ότι είναι Σαλονικιά. Άσχετα άλλη μοίρα και η ζωή την έφεραν στην Αθήνα. Και μια φορά Σαλονικιός, για πάντα Σαλονικιός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Δεν χρειάζεται να αλλάξει ομάδα και αντίπαλοι να είμαστε. Θα ήμουν ευτυχής να το δούμε μαζί. Λέω ο φίλος μου ο Ιορδάνης ο Αγγζής. Γεια σου, Ιορδάνη μου. Γεια σου, φιλαράκι μου. Ελπίζω να είσαι καλά. Λοιπόν, Βαγγέλη, λέει, πάρε με φάρσα τον Τζούβι στον αέρα, λέει, για να του κάνεις το 1-1. Τι, μόνο αυτός θα τα κάνει? Ναι, χθες σου λέω, νόμιζα ότι θα μας πιάσει κορόιδα πάλι. Έτσι, αλλά την πάτησε. Όποιος αγαπάει τον άλλο, λέει, δεν θέλει να τον αλλάξει. Βαγγέλη, μην όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα. Καλό μήνα, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ο αγωνιστής. Καλημέρα και στον Παναγιωτάρα, τον αγωνιστή, τον παιχταρά.

Ιδιαίτερο χρώμα πάντως δίνουν και οι Νορβηγοί στο Μουντιάλ. Με τα ωραία σκηνικά τους στην κερκίδα, με την ομάδα την ωραία που έχουν φτιάξει. Και αυτό είναι και αυτό ένα μάθημα ζωής. Οι Νορβηγοί, οι οποίοι ήταν εξαφανισμένοι για 25 χρόνια από το ποδοσφαιρικό στερέωμα, και όχι απλά γύρισαν δυνατά. Βέβαια, έχουν την τύχη να έχουν τον Έρλινγκ Χάλαντ. Ίσως, τι να πω, έναν από τους δύο-τρεις κορυφαίους φορ στην εποχή μας. Και ο Έντεγκαρντ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχω πει πολλές φορές. Το λατρεύω αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ο Χάλαντ όμως είναι το θέμα μας, ο οποίος χθες έβαλε τον νικητήριο γκολ στο 28 λεπτό της αναμέτρησης της Νορβηγίας με την Ακτή. Έδωσε την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 1998. Έχουμε ξαναπεί για εκείνη την ομάδα. Και ο 25χρονος λοιπόν άσος της Manchester City έχει φτάσει τα 60 γκολ στις 53 διεθνείς εμφανίσεις του. 60 γκολ στην εθνική ομάδα σε 53 παιχνίδια. Αθεόφοβος κανονικά. Το πιο τρομερό όμως ποιο είναι και εντυπωσιακό? Ότι έχει σκοράρει και στα 13 πιο πρόσφατα επίσημα παιχνίδια στα οποία έχει παίξει με την εθνική του ομάδα. Δεν νομίζω αυτό το πράγμα σε εθνική ομάδα να το συναντήσουμε ποτέ ξανά. Να έχει σκοράρει ένας παίχτης με την εθνική του τις τελευταίες 13 φορές που έχει παίξει. Είναι μυθικό φόρο αυτός ο Χάλαντ. Είναι πραγματικά ένα βουνό που δύσκολα τα βάζει κανείς μαζί του. Λοιπόν, και παράλληλα διαβάζω το sportfm.gr, με τον γκολ που πέτυχε κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μετά από 72 ολόκληρα χρόνια που σκόραρε σε καθένα από τα 3 πρώτα παιχνίδια του σε τελική φάση παγκόσμιου κυπέλου. Μετά τον Σάντορ Κότσις της Ουγγαρίας, που το είχε καταφέρει το μακρινό 1954. Γι' αυτό ενδεχομένως δεν σας λέει και κάτι το όνομα Κότσις. Εκείνη την εποχή η Ουγγαρία ήταν μια πολύ καλή και υπολογίσιμη δύναμη.

Ο Νίκος ρωτάει τι γίνεται τώρα μετά την χθεσινή συνεδρία στη Σούπερ Λίγκα στην ισοπαλία στο 7-7. Θυμάστε που σας τα έλεγα χθες ότι δύσκολα να σπάσει. Προς το παρόν δεν γίνεται κάτι. Θα έχουμε και πάλι νέα συνεδρίαση στις 14 Ιουλίου, επαναληπτικές εκλογές, για να δούμε τι θα γίνει με την τύχη της Προεδρίας στην Super League. Και επίσης να σας πω ότι όπως ανακοινώθηκε, στις 16 του μήνα θα έχουμε και την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, στις ημερομηνίες δηλαδή. Στο Σάντορ λέει, νόμιζα θα πει Τόργιλε, λέει και σκάλωσα. Όχι, όχι, όχι, τέτοια πράγματα. Χριστάρα, συμφωνώ, Fan Destination, μυθικό κομμάτι.

Καλημέρα, λέει ο Ζαχαρίας. Ωραία Θεσσαλονίκη, αλλά η εγκληματικότητα έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Με συμμορίες ανηλίκων κτλ. Άστο, Ζαχαρία, είναι, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να εξαντλήσουμε εκπομπές ολόκληρες για το πολύ σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Τα βλέπουμε συνεχώς. Ελλάδα-Τσεχία σαν σήμερα, Βαγγέλη. Ναι. Ναι. Τι να πω για εκείνο το παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν το δυσκολότερο παιχνίδι της Ελλάδας στην πορεία της προς την κατάκτηση του Euro του 2004. Νομίζω ότι δεν έχω δει την Τσεχία παλιότερα που ήμουν μικρός σε πολύ παλιές διοργανώσεις, γιατί και παλιά η Τσεχοσλοβακία έχει καλή ομάδα. Αλλά από όσο εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, ήταν η καλύτερη ομάδα της Τσεχίας με μια σειρά από μεγάλους παιχταράδες. Τον Νέντβετ, τον ψηλό, τον Κόλλερ, πώς τον έλεγαν, τον επιθετικό, τον Μπάρος, τον Νουιφαλούση. Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη ομάδα. Έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο σε ό,τι αφορά το δημιουργικό σκέλος. Αλλά η καλύτερη ομάδα ήταν η Ελλάδα. Και αυτό αποδεικνύεται, διότι σε ένα τουρνουά ενός μήνα τα έκανε όλα σωστά και κέρδισε τη διοργάνωση. Και αφού κατάφερε και νίκησε και την Τσεχία που εκείνη την περίοδο ήταν φοβερή και τρομερή, νομίζω ότι δεν έχουμε να. Εντάξει, οι Τσέχοι παίξαν καλύτερο ποδόσφαιρο, χάσαν πολλές ευκαιρίες, εμείς τους νικήσαμε. Σημασία έχει ποιος πάει ταμείο. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, στα 15 λεπτά της παράτασης τους κάναμε πλάκα όμως, Βαγγέλη, λέει. Ναι, εντάξει, ναι, γιατί εκεί μετά αυτοί είχαν κάνει κατάθεση ψυχής, δεν τους βγήκε τίποτα, δεν πήγε τίποτα. Και κάποια στιγμή, ξέρεις, συνήθως τα ζευγάρια αυτά, όσο κυλάει ο χρόνος, το φαβορί απογοητεύεται, αγχώνεται, το outsider γιγαντώνεται, πεισμώνει, κερδίζει αυτοπεποίθηση. Σκοράρει ο Δέλλας και φεύγει τελικό. Λοιπόν, ωραίος τρόπος να κλείσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς και σήμερα που ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Καλημέρα και στον Νίκο, που και αυτός λέει για τον Δέλλα. Να ευχαριστήσω τον Χάρη Χριστόγλου που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Να σας πω ότι έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά μπουκάρουν ή από εδώ τους από εκεί Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτο, από τον Βαγγέλη Νερατζιά, που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη να προσέχετε. Καλό μήνα να έχουμε και σας περιμένω πάλι αύριο το πρωί λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια.

0: Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με τον Κιλιάν Μπαπέ να σκοράρει, η Δύση Γαλλία επικράτησε 3-0 της Σουηδίας και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη. Στον επόμενο γύρο πέρασαν επίσης η Νορβηγία, η οποία ανήκει σε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού και θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μεξικό μετά το 2-0 κόντρα στο Εκουαδόρ, που θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο Στέφαν Ντεφράι, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτησή του για ένα στην ένα χρόνο. Καθοριστικό το πλάνο και η προσέγγιση, τόνισε ο Ολλανδός πρώτης του δηλώσεις. Ξεκίνησε δουλειά ο Ράστον Ντέρτη. Η παραχώρηση του Λιμνιού στον ΑΠΟΕΛ γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Πρώτο φιλικό προετοιμασία στο απόγευμα στις 6 με τη Χέλμοντ Σπορτ. Πρώτο πυλών του Ολυμπιακού, Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στους Ερυθρόλευκους στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Την πρόσληψη του Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Στο ραντάρ των Πειραιωτών η περίπτωση του Χαράλαμπου Λυκογιάννη. Πρόστιμο 500.000 ευρώ επιβλήθηκε στην ΑΕΚ από την ΟΕΦΑ λόγω παραβίασης του κανονισμού του cost control. Μόνο η ανακοίνωση επομένει για την ολοκλήρωση της πρόωρης επέκτασης της συνεργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος συμφώνησε με την Ένωση για τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές, σε καλό δρόμο και ανανέωση του πύλιου για 4 χρόνια. Σε επαναληπτική διαδικασία στις 14 Ιουλίου οδηγήθηκαν οι εκλογές της Στοίχημαν Super League, αφού στην πρώτη ψηφοφορία Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους έκαστος με την ΕΠΟ να ψηφίζει λευκό. Η περισσιακή πρόεδρος αναλαμβάνει Κάτια Κοξάνογλου στις 16 Ιουλίου κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα. Αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ για τις υποθέσεις των Χατζηδιάκου και Γιαννούλη, καθώς εντείνονται οι επαφές για την απόκτησή τους. Ατονίτο ενδιαφέρον για το Σάντα Μαρία. Ήταν κάτι απίστευτο πέρα από κάθε περιγραφή το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ΟΣΔΟΕΦ, ο οποίος αποτελεί παρελθόν. Στις 6 το πρώτο φιλικό με την Πεβερέν στην Ολλανδία. Προς διαζύγιο οδεύουν Άρης και Άλβαρο Τεχέρο, με τους κίτρινους να τον ενημερώνουν πως είναι εκτός πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Λεγανές έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό αριστερό μπακ σύμφωνα με την ΑΣ. Μέσα στην εβδομάδα τελειώνει η υπόθεση της επιστροφής των Κότσερα και Κουρμπέλη στον Αστέρα Άκτορ. Την απόκτηση του 24χρονου Βέλγου αριστερού μπακ Χαφ Ρομπ Νιζέτ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ηρακλής. Την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ περί αύξησης του αριθμού ξένων ποδοσφαιριστών άνω των 23 ετών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Στοίχημαν Super League. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία. Σαρωτική Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της στο τουρνουά Wimbledon. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Κλάρα Τάουσον από τη Δανία και στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας αποτελεί ο Ρόναλντ Κούμαν, ο 63χρονος τεχνικός, υπέβαλε την παραίτησή του λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στη φάση των 32 του Μουντιάλ από το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή από εδώ τους από εκεί.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα Μουντιαλική, καλημέρα Μαρία Ζαφυράτου.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε Τσουβέλα.
0: Καλημέρα και στο Χάρη Χριστόγλου, στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές. Η ήρεμα Χάρη, ένα πρωινό είναι φαντάζομαι. Άλλο ένα, αύριο. Έχει κι άλλο ένα αύριο.
1: Εντάξει, λέει τελειώσαν οι μέρες. Τελείωσε, αυτό ήταν.
0: Σώσανε. Big Wins for FM, ο μπαμπάς σας, 94,6, 30 χρόνια ράδιο. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
1: Άντε, καλό Ιούλιο.
0: Υγεία, καλό. Πότε ήρθε. Και πάντα όταν μιλήσεις με τους γονείς σου.
1: Πες το.
0: Πάει το καλοκαίρι.
1: Πάει αυτό.
0: Στο είπανε.
1: Ναι.
0: Το παπατέρα.
1: Όχι, ακόμα δεν έχω προλάβει να μιλήσω. Το παπατέρα. Μπήκε ο Ιούλιο.
0: Μίλησε ακόμα το παπατέρα.
1: Ναι, έτσι να κάνουμε. Καλό χειμώνα.
0: Είδε μου λέει, πάμε για Χριστούγεννα, τελείωσε. Πάει αυτό ήταν. Πάει το καλοκαίρι και φέτος. Αυτό ήταν. Του λέω, πατέρα, δουλεύω ακόμα, δεν έχω πάρει άδεια λίγο να κάτσω. Τι μωρέ να κάτσει κι εσύ, μωρέ. Είδε το Μαρόκο που κάνει μετά. Είδε το Μαρόκο.
1: Μορόκο.
0: Λοιπόν, εχθές 2 στα 3 πίστεψα την ακτή ηλεφάντος του.
1: Και στο τέλος που πήγε να γίνει το 2-2 λέω να το, όχι. Τελικά τραβήξανε κοπή οι άλλοι.
0: Πάρα πολύ γραφικό. Μακάρι να αποκλειστούν από εμάς τους Βραζιλιάνους, να πάρουν πόδι, να πάνε πίσω στους μπακαλιάρους. Δεν ξέρω τι έχουν εκεί στην Νορβηγία.
1: Έλα μωρέ, ωραίο είναι.
0: Έλα με το γραφικό την αηδία. Κάτε και τις βαλοδρομίες.
1: Να το κάναμε εμείς, να σου έλεγα. Εμείς θα κάναμε άλλα.
0: Θα πήγαινε ο Καραγκούνης τώρα.
1: Να παρκάρει, βεβαίω. Να παρκάρει τον Κατσουράνη.
0: Με τον Κατσουράνη και τον Ζαγοράκι και να κάνουμε.
1: Όχι, δεν θα κάνανε κουπί. Εμείς δεν κάνουμε κουπί.
0: Παίζανε σφαλιάρε.
1: Δεν κάνουμε κουπί.
0: Παίζανε σφαλιάρε. Και εμείς ήμασταν το πειρατικό, αλλά δεν κάτσαμε κάτω να κάνουμε. Έλα τώρα που θα κάτσουμε κάτω, θα κολοκάτσουμε στο τέλος του γηπέδου με ταμπούρλο να κάνουμε Αμερικανιές.
1: Δεν έχουμε περάσει στους 16
0: δεν πειράζει.
1: Του παγκοσμίου κυπέλλου 2026.
0: Τέτοιες γραφικότητες δεν θα κάναμε, ζηλεύω και γι' αυτό τα λέω.
1: Βέβαια,
0: δρόμος σπίτια σας, η Νορβηγή έρχεται, ερχόμαστε εμείς οι Λιωσιώτες, οι Βραζιλιάνοι, ερχόμαστε εμείς οι παιχταράδες, οι Βινίσιους, να σας πετάξουμε όξο και εσάς και τον Λέγκολας, τον Λαμπριάκο. Δρόμο έκλαιγε και αυτός και ο πατέρας του. Στους 16 μέχρι εδώ καλά ήσασταν. Έρχεται ο Σηκωμενοφρύδιας, έρχεται ο Αντζελότη.
1: Ο οποίος εξήγησε για ποιο λόγο δεν πανηγύρισε.
0: Τι να εξηγήσει τα γατάκια.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις, περνάει η Βραζιλία στους 16. Και αυτή η Βραζιλία κιόλα, έτσι, ξέρεις, δεν ήταν ο Ρωμάριο και Μπεμπέτο μέσα και τα λοιπά. Και λέει, τον ρωτήσανε γιατί δεν πανηγύρισε, αλλά καθόλου τίποτα. Δηλαδή, cold blood ένα πράγμα.
0: Έτσι είναι ο
1: άνθρωπος. Και λέει, γιατί πρέπει να σεβόμαστε. Τι να πανηγύρισω, λέει. Βλέπαν οι άλλοι, κλαίγανε οι Ιάπωνες. Πρέπει να σεβαστούμε.
0: Αυτό το κάρμα λοιπόν θα του γυρίσει.
1: Το πιστεύω.
0: Λοιπόν,
1: αλλά όχι να πάρει και το παγκόσμιο. Αλλά...
0: Εγώ πιστεύω θα πάρει το παγκόσμιο και θα αποκλείσει τους πάντες η Βραζιλία. Επιμένω στη Βραζιλία, ό,τι γίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δρόμο να φύγουν οι Νορβηγοί με τα κουπιά. Έλα τώρα, Καραγκιοζηλίκη. Δηλαδή, τελειώνει ο αγώνας, περάσατε και πήγαν και κάτσατε. Άκου, ας πω, θα κάνουμε τώρα. Κοίτα, φέρω το ταμπούλο. Και θα μαζί όλα στο φλαρί να κάνουμε.
1: Το αλλάζεις. Το αγοράζεις.
0: Όχι, δεν αγοράζει τίποτα. Πιστός.
1: Πες την αλήθεια.
0: Πιστός της
1: αξίας. Κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου.
0: Προσπαθώ να σε κοιτάξω. Φεύγω από αυτή τη διαδικασία κοιτάγματος στα μάτια τη Ζαφυράτου και η Γαλλία με τη Σουηδία. Εντάξει, πολλά με λίγα. Είναι πολλοί εμπαπέδες. Δεν είναι ένας.
1: Θα σου πω.
0: Είναι πολύ.
1: Το είδα μέχρι το 17. Mm-hmm. Μέχρι το 17 άντεξα, που ήταν και ο αγαπημένος μου Σπυρόπουλος, έκανε την περιγραφή. Μέχρι το 17 ήταν τι, έτσι θα πάει. Αυτό είναι το grand favori. Όχι, παιδιά, λέω δεν θυσιάζω τον ύπνο μου εγώ. Έχει
0: καλά
1: πάει
0: έκανες.
1: 12 και 20 ώρα.
0: Πρέπει τρία μπαλάκια, παραλίγο 5.
1: Και ξύπνησα το πρωί
0: και είδα
1: τα στιγμιότυπα. Ένα τέταρτο στιγμιότυπα, γιατί σφυροκοπούσαν οι άλλοι. Και από εδώ και από εκεί και κάθετες και οριζόντιες και ο Εμπαπέ ό,τι ώρα ήθελε έμπαινε. Πήγε και τέταρτο, κάτσε να βάλω ένα γκολ.
0: Για πλάκα σκόραρε ο Εμπαπέ. Εντάξει, η Σουηδία είναι και σκορποφόρη. Θα δούμε τώρα παρακάτω που θα δυσκολεύσει το πράγμα. Και το Μεξικό που παίζει μπαλάρα το Μεξικό.
1: Mm-hmm.
0: 2-0. 2-0 είναι πολύ καλή ομάδα, συγκροτημένη. Άργησε μία ώρα να ξεκινήσει το μάτς. Ξεκίνησε στις 5. Και τελείωσε 7,
1: γύρω σε 7 ναι.
0: Με τις καθυστερήσεις. Ενώ ξύπνησα και με μια άσχημη είδηση και έφυγε από τη ζωή ο Ταμτάκος ο Μιχάλης Μόσχιος, ηλικία 79 ετών. Ο γιος του έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook. Ο Ταμτάκος έχει συντροφεύσει πολλούς ανθρώπους με τις βιντεοταινίες, με τις βιντεοκασέτες, με τα θεατρικά του, mm-hmm. με την επιθεώρηση κυρίως με τα σκετσάκια τότε που έβγαινε ο καθένας και κάνει το δικό του κομμάτι.
1: Φιγούρα, χαρακτηριστικό. Πολύ, πολύ χαρακτηριστική φιγούρα.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Εμείς προσωπικά βλέπαμε full βιντεοκασέτες τότε. Ξέρεις, είχαμε έρθει γονείς από το χωριό και παίρναμε βιντεοκασέτες τότε και καθόμασταν έτσι μεσημέρια στο λόφο αξιωματικό στο Περιστέρι. Εκεί να δει ζέστη, δεν είχαμε φαινόμενα να τα ονομάσουμε. Με έναν ανεμιστήρα.
1: Είδες, από πάντα έκανε ζέστη.
0: Και βλέπαμε βιντεοκασέτες, ναι, τέτοια εποχή. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και έχουμε πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά χαμούς.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Diri Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Diri. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Diri. Future proof.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν φαντάζεστε τι χορευτικές κινήσεις έχουν γίνει εδώ
1: χαμός,
0: μέσα.
1: Φτιάχνουμε χορευτικό.
0: Αρτινοβραζιλιάνε, είσαι έτοιμος για το κουπί του Χάλαντ? Ξέρεις κολύμπι, ο οπαδός του Χάλαντ. Έλα ρε καμπάνταϊ, μπατιστούντα των φτωχών.
1: Καλημέρα στον Πέτρο τον Έτσι από Ηρακλιά. Είναι στο πλοίο για το νησί. Το ουζάκι να ρέει.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Το ουζάκι να ρέει.
1: Καλημέρα και στην Νικόλ. Έχει δρώσει, λέει, ήδη μόλις χτύπησε την κάρτα. Σκέφτομαι τα νησιά του Αιγαίου. Με αυτήν τη σκέψη θα προχωρήσουμε όλοι, Νικόλ, και θα φτάσουμε κάποια στιγμή στον προορισμό μας. Κάποιος στις 8.30 θα παίξει κάτι στο μετρό του Συντάγματος, στο πιάνο, για όσους περνάτε. Δώσε ένα όνομα, ρε φίλε.
0: Ποιος είναι αυτός ο κάποιος?
1: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα που σταματάνε κάτι πιτσιρικάδες και παίζουν. Ωραίο είναι.
0: Παίξτε όμως. Όλοι παίζετε κλασική μουσική.
1: Παίξτε ένα.
0: Με χουκά τσι τα φίλια σου. Είσαι στη. Έτσι, αυτό θέλω. Η αγκαλιά σου.
1: Και με... Είναι αρμόνιο, αδερφέ.
0: Αρμόνιο. Γίνεται με κόρτα, γίνεται μια χαρά.
1: Με κόρτα, να σηκώνεις τους ώμους.
0: Να σηκώνεις και όμως. Το μυαλό μου κάνει σαφάρι. Παίξτε κανένα τέτοιο, ρε. Μουσική πλοίου. Παίξτε, ρε, λίγο ένταση. Παίξτε λιόλιου, ρε.
1: Σου είχα πει που όταν είχα πάει Βρυξέλλες στο αεροδρόμιο ήταν ένας τύπος και έπαιζε μαζονάκι.
0: Μπράβο. Μα παντού Έλληνες είναι στη Βρυξέλλες.
1: Το φεύγω για μένα.
0: Φεύγω
1: ναι.
0: Για...
1: Και λέω κάτι, κάπου το ξέρω εγώ αυτό.
0: Τελείωσε
1: ο πάγος.
0: Pour moi, je vais travailler.
1: Εν τω μεταξύ το Μεξικό έβγαλε το μάτς, λέει, χωρίς κάρτα. Το Μεξικό. Δεν είναι καλά ο κόσμος μας, παιδιά, το καταλαβαίνω.
0: Δεν βγάζει κάρτες. Εχθές είχε μία κάρτα σύνολο και έχω πει στο Μάκη, το φίλο, μην παίζεις κάρτες. Ναι. Είχε μία κάρτα το μάτς της Νορβηγίας. Μία. Κλωτσιές, σπροξιές. Οι διαιτητές από πότε κάνουν τις πολιτσμάνους και απλά χωρίζουν. Και...
1: Μόνο αν ακαλύψεις το στόμα σου με, ναι, με το χέρι, αυτό αν σου έρθει να δευτερνήσει.
0: Κόκκινη.
1: Πάρτι. Κόκκινη. Όπως είσαι.
0: Ναι. Λοιπόν, Αγγλία-Κονγκό, 7 η ώρα σήμερα,
1: ναι,
0: απόψε.
1: Δεν μπορώ, ναι.
0: Βέλγιο-Σενεγάλη στις 11.
1: Το διπλό της Σενεγάλης θα παίξουμε.
0: 2.25-2.30 δίνει το άσος του Βελγίου.
1: Και δεν ξέρω γιατί, μιλούσα χθες με τον Ανδρέα και από πού τις παίρνει τις πληροφορίες, δεν έχω καταλάβει. Το πρώτο πράγμα που μου είπε, λέει, Σενεγάλη αύριο, έτσι. Και λέω, what?
0: Ούτε καλημέρα. Ούτε καλημέρα, μάλιστα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι.
0: Και είπα Βοσνία, χαιρετίσματα. Στου Τζέκου, είπα Βοσνία στι 3 το ξημέρωμα. Για πλάκα θα περάσει από πάνω,
1: πιστεύω,
0: η Αμερική από τη Βοσνία.
1: Ναι.
0: Κορυφαία μπαλάρα, είπα. Με Βοσνία θα πάει πολύ ψηλά η Αμερική. Πολύ ψηλά. Θα πάρει η Αμερική το τραπέζι, θα το δώσει ο Τραμπ. Θα είναι η καλύτερη σα.
1: Σαμάτα, μωρέ.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα, κόσμο. Βγείτε έξω στον ήλιο, φασωθείτε. Η ζωή είναι ωραία. Η ζωή θέλει καλοπέραση και Παναθηναϊκός πρωτάθλημα.
0: Πάνω στη χαρά,
1: τώρα,
0: ρε.
1: Τώρα το κατάλαβα.
0: Το έκανε πάνω στη χαρά,
1: καταλαβαίνεις.
0: Πάνω στη χαρά τα είπε.
1: Λοιπόν, παραιτήθηκε και ο Κούμαν.
0: Σόπα.
1: Από την Ολλανδία και να σου πω κάτι, τελείωσε.
0: Στην αρχή πήγε και είπε, είμαι ευχαριστημένος.
1: Καλά, εντάξει. Ανάλογα που έχεις βάλει το πίχερ, ανάλογα που έχεις βάλει το ταβάνι σου. Λοιπόν, τελείωσε το τουρνουά, το έκανε το ταξιδάκι του στην Αμερική που πήγε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι που έπαιξε η Ολλανδία. Πάει να ράξει τώρα, παρετήθηκε, πήρα την απόφαση, λέει, να ολοκληρώσω τη θητεία μου ως προπονητής στην Εθνική Ολλανδίας. Το ανέβασε στο Instagram. Όλοι μοιραζόμασταν το όνειρο να γράψουμε ιστορίες αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όμως δεν τα καταφέραμε. Κανείς δεν είναι πιο απογοητευμένος από μένα. Ως προπονητής η ευθύνη βαραίνει τελικά εμένα. Και μάλιστα, να το, δεν σου λέω εγώ. Τα τελευταία χρόνια με έκανα να συνειδητοποιήσω για ακόμα μία φορά ότι υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα από το ποδόσφαιρο. Όπως είναι, ας πούμε, η Μύκονος.
0: Τώρα που κονόμησες, εντάξει. Τώρα που κονόμησες.
1: Διακοπάρες.
0: Κάνει και τέτοια.
1: Διακοπάρες.
0: Τώρα που κονόμησες λεφτά και μας κίδεψες τους Ολλανδούς και το Μαρόκο μας έστειλε, υπάρχουν και σημαντικότερα. Ναι, υπάρχει. Να πάρεις το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, υπάρχει αυτό.
0: Όχι να αποκλειστείς τους 32. Υπάρχουν και σημαντικότερα.
1: Λοιπόν, θυμίζουμε ότι ήταν προπονητής στην Εθνική Ολλανδία από το 18 μέχρι το 20 και μετά ανέλαβε εκ νέου η τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.
0: Υπάρχει ένας νέος άνθρωπος,
1: τον Οράνιε,
0: να αναλάβει την Ολλανδία που έχουν τόσο ταλέντο και τόσες ακαδημίες και παίζουν με τον Farmville, πώς το λέγανε αυτόν, τον Somerville και με όλους αυτούς που είναι όλοι οι ίδιοι με ράστα, κάνουν τρίπλες και πέφτουν κάτω.
1: Άκουσες αυτό που είπε ο Βαγγέλης, το ανατριχιαστικό.
0: Τι είπε και ανατριχιαστικό.
1: Για το.
0: Που είναι Ολλανδία.
1: Το πέναλτι, ναι, το πέναλτι που έχασε ο γιος του Κλάιφερτ,
0: ναι,
1: προχθές. Είχε χάσει πριν από 26 χρόνια, στο γύρο του 2000, ο πατέρας του την ίδια μέρα. Πέναλτι.
0: Τι λες,
1: σε παιχνίδι με την Ιταλία. Ναι.
0: Κυρίως ανατρίχιασε για τα χρόνια που πέρασαν.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, θα προλάβουμε και το γιο του γιου.
1: Ναι,
0: του
1: θα το και τον εγγονό. Εννοείται και τον.
0: Άχρηστος Κούμαν. Ίδιος η θεία, μία Ευλαμπία από το χωριό.
1: Έλα,
0: ο ακροατής μηδέν.
1: Μάλιστα. Ότι εμείς θα τα πηγαίναμε καλύτερα, ας πούμε. Ενδεχομένως.
0: Χειρότερα δεν θα τα πηγαίναμε. Θα το παλεύαμε διαφορετικά. Okay.
1: Λοιπόν, για εσένα που έκραξες τη Νορβηγία τσουβί, κάποιος σου απαντάει.
0: Ναι,
1: και εντάξει, δεν έχει και πάρα πολύ άδικο εμείς που σκάμε με χλαμίδες, χιτώνες, πανοπλίες, περικεφαλές.
0: Εν τω μεταξύ,
1: τα μπλέκουμε κιόλας. Δηλαδή, μπορείς να δεις κάποιον τσολιά και να φοράει από πάνω μια περικεφαλαία.
0: Ναι, ναι, χριστιανισμός με κλασικό κόσμο μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ο ένας γέλισε τον άλλον.
1: Τα μπλέκουμε.
0: Μετά.
1: Δηλαδή, και Δίας και Κολοκοτρώνης.
0: Όλα μαζί.
1: Όλα μέσα.
0: Δεν συμφωνώ, αλλά αυτό το κάνουν οι οπαδοί. Δεν θα δεις ντυμένο τον καραγκούνι με χλαμίδα. Αυτό εννοώ, ρε φίλε. Οι οπαδοί μπορεί να βάλουν περούκες, τέτοια χλαμίδες. Οκ, οι οπαδοί είναι. Τώρα οι παίχτες να κολοκάθονται και να κάνουν κουπιά. Κάντε ένα όλε, όλε μέχρι εκεί. Χειροκροτήστε, φύγετε. Για όνομα του Θεού, όλοι. Έχω να πάρω να τα βγουν. Α, γίνουμε viral παγκόσμια. Γκου.
1: Πάρουμε ένα κλαρίνο.
0: Ας πούμε, μου αρέσει η γραμματοσειρά στα ονόματα που είναι Vikings, πώς τους λένε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό μου αρέσει και εμένα.
0: Η γραμματοσειρά. Γιατί με τρία τέτοια έμπαινα μπόνους σε παιχνίδι. Εμένα μου θυμίζει άλλα πράγματα, χάρη. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ωραίο όλο αυτό. Αλλά να τελειώνουμε, να προχωρήσει η κανονική ομάδα η Βραζιλία. Πολύ συμπαθητική ομάδα η Νορβηγία. Πολύ συμπαθητική ομάδα η Νορβηγία. Γιόγκα Χάλαντ, μ' άρεσε το Γιόγκα Χάλαντ.
1: Είναι ο κλασικός, ο χαρακτηριστικός πανηγυρισμός.
0: Γιόγκα Χάλαντ. Αλλά έχω Βινίσιους Ναργιλέ. Ναργιλές Βινίσιους στο West, στο Περιστέρι.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Όπου αυθεντικός Ναργιλές τον περνάς από το πόδι. Δεν ήξερα ότι τον περνάς από το δάχτυλο. Το είχα δει και μου λέει: Εύα, έτσι το περνάς. Περνάς το λάστιχο από το πόδι. Το
1: γιατί αν σου φύγει.
0: Ναι. Το κρατάς με το πόδι τεντωμένο τον Αργυλέ.
1: Να μην μπερδευτεί κανένας.
0: Ναι, ναι, ναι, τον Αργυλέ μου λέει.
1: Όπως ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος έκανε μία γύρα το καλώδιο.
0: Δεν παίρναγε από το πόδι του.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι. Περνάς τον Αργυλέ ανάμεσα στο μεγάλο δάχτυλο και το διπλανό του, του ποδιού.
1: Ναι.
0: Έτσι από εκεί και έτσι, έτσι είναι το αυθεντικό.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι το ήξερε η Εύα και δεν το ήξερε εσύ.
0: Αφού ζούσε στο Κάιρο.
1: Σωστό.
0: Τρία χρόνια στην Αλεξάνδρεια.
1: Σωστό, σωστό.
0: Εγώ που να το δω.
1: Εσύ που να το δει.
0: Εμείς
1: στον Κορυδαλό. Στην
0: ναι,
1: πλατεία.
0: Κάναμε ένα αργυλέ, το μόνο που έχω κάνει 2-3 φορές. Μήλο. Τι κάναμε. Φέρτε φάρμακα. Όχι χλαμίδια, με χλαμίδα οι οπαδοί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάντε ό,τι θέλετε. Εντάξει, το ανοσηπητικό σας έπεσε. Αγκούρι μου. Εντάξει, αυτά. Εάν θέλει η Ολλανδία ένα προπονητή που να γνωρίζει την Ολλανδική πραγματικότητα.
1: Αρχίζουν τώρα και τα Nations League και τα προκριματικά και αυτά, κύριε Τάκη.
0: Έρχονται οι μέρες.
1: Δεν είναι κακό το πορτοκαλί.
0: Ντε παράσχεν. Θα τέριαζε λόγω Γκους Χίντινγκ με το παράστημα. Φαν
1: παράσχεν.
0: Ασούμεν.
1: Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε νέα εποχή τσούβι και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά, όπως είναι λογικό, περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Πέτρο από Ηρακλιά, είναι ο Χάρης μας στην ηχοληψία και όχι ο Σωτήρης.
0: Ναι.
1: Και νομίζω δεν έχουμε Σωτήρη.
0: Σωτήρη Χριστόγλου δεν το φαντάζομαι.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να έχει ένα μικρό αδερφό Χάρης Σωτήρη Χριστόγλου να το βαράει φάπες για το προ. Εγώ θα παίξω ένα μοχλό έχει ρε.
1: Και
0: να είναι και παραθυναϊκός και απέσυρε. Λοιπόν, για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάσεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up. Learn and work. Lidl Ελλάς. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια. Με το που τελειώσεις, βγαίνεις στην αγορά ως υποδιευθυντής. Υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό πόσο 1530 ευρώ.
1: Τι?
0: Επαναλαμβάνω, 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μαρία, πού είσαι? Μην το χάσεις. Συνδύασε σπουδές με κύρωση της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στη λεωφόρο Κηφισού και στην άνοδο της λεωφόρου Ηρακλείου προς την Αττική Οδό. Τρία περιστατικά εμπρησμών με γκαζάκια σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρισκόταν στην πλειοτή πολυκατοικίας. Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερός, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στο κτίριο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων. Στην πολυκατοικία διαμένει η υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η μητέρα της που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα καθώς και ακόμη 3 ένικοι. Στο δεύτερο εκδηλώθηκε φωτιά σε γιοταχή που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Στο σπίτι διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε και στην είσοδο της οικίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Προκλήθηκαν ζημιές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής, όπου νωρίτερα είχε εντοπιστεί από την πυροσβεστική σωρός ενός 66χρονου. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα αγόρι 12 ετών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση χθες της τετραόρφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
14: Ναι.
13: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
15: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
16: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα,
17: κεφαλιά για μπάλα με ένα συνένα.
18: Δίψα για δίψα, για δίψα, για δίψα, για...
17: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο.

0: προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Δημιούργησα προβλήματα με τα κουπιά της Νορβηγίας.
1: Ναι.
0: Ήσουν ασίγουρο ότι θα ασχοληθώ. Δεν γίνεται αυτή η γραφικότητα. Μόλις το βλέπω, το αλλάζω κατευθείαν. Λέει, είμαι αλλεργικός στη χαρά. Βρήκες άνθρωπο να είναι αλλεργικός στη χαρά. Εμένα βρήκες. Αλλά σου λέω κάτι. Έξω η γραφικότητα. Φύγεται από τα γήπεδα.
1: Μα αν δεν κάνεις γραφικότητες στο ποδόσφαιρο, μωρέ, που
0: δεν είπαμε ότι οι Βραζιλιάνοι που είμαι Βραζιλία κλαίνε και είναι ηλιθιότητα.
1: Αυτό είναι στο DNA τους.
0: Κλαίνε όλη την ώρα, ναι. Κλαίνε όλη την ώρα. Γι' αυτό ο Αντσελότη ισορροπεί το σύμπαν και το κάρμα. Ο σοβαρός, ο Αντσελότη, ο Ιταλός, ο άνθρωπος που πρέπει να γίνει σειρά στο Netflix, Κάρλο.
1: Θα γίνει σίγουρα.
0: Ναι, με το μικρό όνομα. Το Φρίδι, ξέρεις, και θα έχει κοντινό το Φρίδι, όπως με τα μάτια της Έλλης. Θα έχει το Φρίδι.
1: Μόνο του Φρίδι, χωρίς
0: μόνο ένα Φρίδι. Ένα Φρίδι. Επίσης, Μπαργούμαν είναι, όχι, ο Αντσελότη.
1: Και, το σήμα της Νάικη.
0: Ναι, και αυτό πρέπει να γίνει. Να φέρει μια ισορροπία, να περάσουμε στην οκτάδα και να περιμένουμε. Πώς το λέει τον κοντόφορο φίγα, πώς το λέει στο Fight Club, κάπως το λένε. Ποντικό μαμί, ξέρεις, το λένε, τον πειράζουν το Μέση.
1: Το Μέση.
0: Τον Μπασαλή. Ναι,
1: τον Μπασαλή της Αργεντινής.
0: Τον Μπασαλή της Αργεντινής. Τον Μπεχταρά, τον καλύτερο όλων των εποχών, βέβαια, το Μέση.
1: Κάποιος και... λέει, το Μεξικό λέει, είναι η Αργεντινή χωρίς Μέση.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Χωρίς το Μέση, το Μεξικό είναι καλύτερη ομάδα από την Αργεντινή.
1: Ναι, αλλά έχει το Μέση τώρα, ναι, τι να κάνουμε.
0: Άμα αφαιρέσει το Μέση και παίξει με το Μεξικό, θα χάσεις. Έχει ομαδάρα, διαιτησία και πολύ μεγάλο κέφι. Είμαι περίεργος. Εάν τώρα προχωράει οχτάδα Μεξικό-Πορτογαλία, από εδώ και από εδώ, του Σίμψον σκέφτομαι. Μεξικό-Πορτογαλία στο τελικό του Παγκοσμίου του 26 που είχαν κάνει το επεισόδιο.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τη Γαλλία. Και λες.
0: Ναι, τι είναι,
1: δεν ξέρω, είναι, και δεν ήταν μόνο Εμπαπέ. Είναι όλοι τους.
0: Έχει πολλούς Εμπαπέδες.
1: Έχει πάρα πολλούς εκεί πέρα.
0: Μπερκολάντε, Μπελέ, Ολύση.
1: Ακόμα πάσης δίνει, ακόμα ασίστ δίνει.
0: Πρώτο σε ασίστ.
1: Ναι.
0: Ντεμπελέ. Απλά για να είμαστε δίκαιοι, εντάξει, η εκπομπή είναι καγκουρό και ό,τι σκέφτεται το λέει πάνω τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Είναι πολύ συμπαθητική ομάδα της Νορβηγίας. Δηλαδή και ο Μόμπι ο προπονητής και ο. Είναι συμπαθητικός και ο Χάλαντ, είναι ήρεμος.
1: Εντάξει, δεν έχει γίνει ποτέ αντιπαθής ο Χάλαντ.
0: Εντάξει, κάτι ουρλιαχτάκι με τη Σίτη.
1: Εντάξει, αλλά είναι δικά του αυτά, ρε παιδί μου.
0: Και έκλαιγε ο πατέρας του συγκινημένος και έκλαιγε κι αυτός. Είναι συμπαθητικός λαός, ρε παιδί μου, Νορβηγία, χωρίς το κουπί.
1: Ναι, εσύ έχεις πει ότι το σηκώσει η Πορτογαλία.
0: Ναι, ναι. Είμαι με τον πνευματιστή που στον κόσμο των πνευμάτων λέει το έχει σηκώσει η Πορτογαλία. Εάν αύριο δεν παίζει η Αργεντινή. Αποκλειστεί το Κάπε Βέρντε. Αυτός θα αποκλείσει την Αργεντινή που έχει πει αυτός το πράσινο κροτήρι. Θα αποκλείσει την Αργεντινή. Το έχει δει στον κόσμο των πνευμάτων. Χάρη. Αύριο θα έχει 20 εκατομμύρια ακόλουθους αυτός. Εδώ σε μια τριάδα. Φιλαράκι, πες μου για την πρώην στον κόσμο των πνευμάτων. Ναι, ναι. Είμαι όμως με τη Βραζιλία. Αυτό δεν αλλάζει. Στον αιώνα τον απαντά.
1: Καλημέρα από Αντίπαρο. Καλή Τετάρτη. Έτσι. Ναι, τα σκέτα. Ναι, τα σκέτα. Μαρία, όταν κάνετε οικογενειακό συμβούλιο, βαράει ο Ανδρέας το κόγκ. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο, αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά.
0: Λοιπόν, πόσα μετράει ο Άλισον από την νορβηγική πέστροφα τσουβέλα στην Πρέμιερ, για ψάξου. Πολύ μαλλί ο τερματοφύλακας μας, έχει πολύ μαλλί. Έχει τέλειο μαλλί για να φάει γκολ και να κουνιέται το μαλλί στο replay. Να κουνιέται το μαλλί.
1: Όταν γίνεται πιο εντυπωσιακή η πτώση.
0: Ναι, κάνεις την πτώση προς τα πίσω, τρως το μπαλάκι και κουνιέται το μαλλί. Κάνει εντυπωσιακή τη φάση το μαλλί.
1: Καλημέρα στο Στέλιο το Metalheart, ο οποίος μας στέλνει φωτογραφία με Μόμπι. Με Μόμπι, ο οποίος σήμερα εμφανίζεται στην πλατεία νερού, στο release.
0: Θα πας.
1: Θα πάω στο δεύτερο μέρος, στο λαϊκό πρόγραμμα. Γιατί έχω μια παρουσίαση. Έχω μια παρουσίαση, μικρή τσουβελίτσα.
0: Τέσσερις πήγε μέσα. Φύγε από το μάγαζι.
1: Αλλά χθες είχαμε Megadeth και σε Μπούλντουρα.
0: Χαμός έγινε.
1: Ναι, ναι, ναι, πανικός. Γενικά, παιδιά, φέτος έχουν γίνει εκπληκτικές συναυλίες.
0: Ευτυχώς εγώ με τη Σεπτέμβρη.
1: Δηλαδή.
0: Για να έχετε λεφτά να έρθείτε.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: για να έχετε λεφτά να έρθείτε.
1: Καλημέρα στην Ειρήνη από Πάτρα, Ειρήνη από Πάτρα. Καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα στον Αντώνη. Γυρίζει ο Πάολο Σορεντίνο το ντοκιμαντέρ για τον Αντσελότη. Ω, αλήθεια, και γι' αυτό ήταν και στο γήπεδο. Καλημέρα. Mm-hmm. Πάολο Σορεντίνο έχει κάνει το Young Pope.
0: Τι να.
1: Το σύριαλ με τον. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Τον ωραίο
0: τον. Τζουντ Λο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Με το Θέμη Κέσσαρη.
1: Μπράβο.
0: Οπότε. Τους μίλαγε για τα 6 goals και τις αμαρτίες.
1: Ναι. Που το έχει πολύ το ποδόσφαιρο στο Φιωρεντίνο στο αίμα του.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην Ατάσα από τον Μπράιτον. Καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα στο Δαμιανό. Σε όσους λέει σας ρωτήσουν σήμερα, δέχομαι ευχές. Έχεις γενέθλια ή είναι Δαμιανός. Του Δαμιανού σήμερα, δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, να είσαι καλά, καλά να είσαι.
1: Καλημέρα στον Χριστό τον Καβό. Καλημέρα στον Νίκο. Αδιανόητη ομάδα η Γαλλία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν να το χάσουν. Λέει, απλά δεν γίνεται. Καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά. Τον Αγίων Αναργύρων σήμερα.
0: Ναι, Αγίων Αναργύρων. Γιορτάζουν και οι γιατροί κάτι.
1: Ναι.
0: Κάτι έχουν. Γιορτάζουν εκεί στους Αγίους Αναργύρους. Έχουμε πανηγύρι. Οπότε ο δρόμος προς τη Φυλής γίνεται ένα. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Κατάλαβα.
0: Η Φυλής γίνεται δύναμη. Ρε φίλε, δεν είχε πει κάποιος ότι υπογράφει ο Μπογκδάνοβιτς με τον Παναθηναϊκό και μας έφυγε. Υπήρχε ενδιαφέρον από τις μισές ομάδες της EuroLeague. Ο Μπογκδάνοβιτς μένει στο NBA. Υπογράφει ένα χρόνο συμβόλαιο με Houston Rockets. Όπως λέει ο Σαράνη, ο οποίος είναι ένας ανταποκριτής δημοσιογράφος του ESPN, ο οποίος έχει την πληροφορία. Είχε πάρει το κύπελο.
1: Μένει
0: ένα χρόνο, παίρνει και την ασφάλεια αυτή, την ιατροφαρμακευτική. Και τα λεφτά της ασφάλειας που συμπληρώνει τα χρόνια στο NBA είναι σημαντική για να μπορεί να βγει με μειωμένη μετά, γιατί συμψηφίζεται Μαρία το ΤΕΒΕ με το ΙΚΑ μετά. Είχε κάνει έδρα.
1: Σου κολλάνε τα ένσημα ή σε κοροϊδεύουν.
0: Είχε κάνει τα έδρα το σπίτι του 10 τετραγωνικά ο Μπογκδάνοβιτς και υπέγραφε ο πατέρας ότι το παραχωρώ ως φιλοξενούμενος.
1: Δηλαδή 3 τετραγωνικά θέλεις, δεν θέλεις
0: σώμα σου. Οπότε ένας ακόμα σου. Ο Μπογκδάνοβιτς μένει στο NBA. Το γατάκι προτίμησε την ασφάλεια να μην πάρει τίποτα με τους Houston Rockets. Εκεί να κάνει τρίποντα στην κανονική διάρκεια, να κάνει και κάποιο ρεκόρ. Ο πρώτος μη Αμερικάνος, Μαρία, που έχει βάλει 6 τρίποντα στην πρώτη περίοδο, θα σπάσει κάποιο τέτοιο ρεκόρ. Oh my gosh. Αντί να έρθει να δουλέψει με τον κορυφαίο Μπράντοβιτς και να διεκδικήσει την Ευρωλίγα. Διάλεξες το εύκολο.
1: Τον εύκολο δρόμο.
0: Μπογκδάνοβιτς, δεν έπρεπε να σου δώσω τη σειρά μου στο Βέρτι.
1: Ας τον εναψηθεί.
0: Κακώς βγήκα στην τουαλέτα για να ουρίσεις εσύ και χάρηκα. Λέω, τι δουλειά έχει εδώ, τίποτα με κατηγόμενες μιλάγε. Λοιπόν, τι δουλειά είχα εγώ, ένας πιο ωραίος, πολύ πιο ωραίος, ο πιο ωραίος σε όλο το μαγαζί και ο πιο ψηλός, να μου πάρει τη θέση στα μπουζούκια στο Βέρτι εδώ, πριν τις 6 Ιουνίου ακριβώς, να μου πάρει τη σειρά με τους συγχαρητήριους εκεί σαν κακούς του Netflix με τα router πάνω τους να μου πάρει τη σειρά για να ουρίσει, γιατί πίεσα εγώ τον εαυτό μου να περιμένω για κάποιο καλό. Δεν ήρθε το καλό.
1: Θα σου έρθει το καλό, μην ανησυχείς.
0: Πότε?
1: Θα σου έρθει.
0: Θα μου έρθει το καλό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει θέληση, το ξέρω ότι θα μου έρθει το καλό, αλλά περίμενα να Μπογκδάνοβιτς να βγαίνει από τα screen. Δεν πειράζει, κάτσε στο Houston, we have a problem τώρα. Κάτσε εκεί πέρα. Και ο Καουαχαβάη Λέοναρτ επιστρέφει στο Τορόντο, επιστρέφει χάρη στο Τορόντο, ο Καουαχαβάη Λέοναρτ. Λοιπόν, πάμε στην ενότητά μας τώρα, χάρη, αυτή που πρέπει να πούμε.

0: παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Λοιπόν,
2: έχουμε μία από τις κορυφαίες στιγμές της χθεσινής αγωνιστικής ημέρας.
1: Ισχύει.
2: Είπες εσύ για τη γραμματοσυρά της Νορβηγίας, την οποία πρόσεξα και εγώ και μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά πρόσεξα ότι στη φανέλα του Χάλαντ έγραφε Braut Χάλαντ.
1: Εγώ δεν ήξερα τι είναι.
2: Και λέω είναι το μικρό του. Είναι
1: ή ένα ενδιάμεσο σχέδιο.
2: Το μεσαίο του όνομα. Ναι. Όχι. Mm-hmm. Το Braut λοιπόν είναι το όνομα της μαμάς του. Mm-hmm. Το όνομα της μαμάς του είναι Γκρι Μαρίτα Braut. Και θα σου κάνει μεγάλη έκπληξη αυτό που θα σου πω, για αν βλέπεις και το Χάλαντ, ας πούμε, και λες αποκλείεται. Είναι πρώην αθλήτρια του επτάθλου.
1: Έλα ρε. Καλά, και ο Χάλαντ θα μπορούσε να τα κάνει όλα
2: αυτά. Αυτό το λέω, ναι.
1: Και δέκαθλο.
2: Ναι.
1: Πολύ συγκινητικό και πολύ όμορφο.
2: Πολύ συγκινητικό. Έβαλε το όνομα της μαμάς του λοιπόν στη φανέλα και με αυτή την κίνηση ήθελε να φανεί το επιθετό της σε μια διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας.
1: Πολύ όμορφο.
2: Και η μαμά μας.
1: Για να ξέρουμε και εμείς οι Βραζιλιάνοι.
0: Mundial Moments. Χοργία ενότητας BWIN. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Μαρία, ναι, τα ναι, παιδιά ναι. από το Λαστρούπ που μας έφεραν αυθεντικές Ολλανδικές Stroopwafels.
1: Waffles.
0: Γιατί κάτι λέγαμε για τον αποκλεισμό της Ολλανδίας και λέει θα σας γλυκάνουμε εμείς, επειδή το παίζαμε over. Είναι στο Εγάλεο, έτσι τα παιδιά. Πολύ. Λαστρούπ, έτσι.
1: Και πολύ ωραίο λογότυπο με το σκυλάκο. Πολύ ωραίο. Και κάτι ωραία μπισκότα έχουν φέρει με καραμέλα. Θα τα ανοίξουμε και θα τα
0: σημαίνει Λαστρούπ. Δεν έχω ιδέα.
1: Ούτε εγώ.
0: Αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Είπαμε όχι μάνες. Ο Διονύσης τεκίλας.
0: Άσκεται τεκίλα.
1: Αφού είπαμε όχι μάνες.
0: Άσκεται τεκίλα.
1: Αλλά μερικά πράγματα ξέρετε πώς βγαίνει.
0: Εντάξει, για πλάκα.
1: Λέει κάποιος και εμένα μου άρεσε η γραμματοσυρά των Νορβηγών, αλλά αν είχε η Ελλάδα αρχαιοελληνική γραμματοσυρά, δεν θα λέγαμε ότι είναι κιτσαριό.
0: Παιδιά,
1: τι σχέση έχει η ελληνική γραμματοσυρά με την νορβηγική γραμματοσυρά, ρε παιδιά.
0: Δεν,
1: πρέπει να είναι και τα δύο ίδια και ωραία.
0: Μια χαρά, ωραίο θα ήταν. Ωραίο θα ήταν. Ωραίο θα ήταν και να είχαμε έτσι μια αρχαιολογική.
1: Να
0: είχαμε να λέμε. Τώρα σιγά τώρα. Έτσι ένα παιχνίδι.
1: Και γιατί όλα πρέπει να γίνονται.
0: Με βάση αυτό που σκεφτόμαστε.
1: Να τα παραλύζει. Ναι, ναι. Αυτό. Γιατί.
0: Πώς το λες,
1: Whataboutism.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Whataboutism.
0: Έχεις γυαλίσει Παναθηναϊκό, Μίλαν και Τσέλσι. Τι περιμένεις να γίνει με Βραζιλία. Έλα ρε φίλε, μια φορά τώρα τα 4 χρόνια.
1: Ο Χρήστος από Κερκύρα λέει: επειδή σκεφτείτε να βάζανε Κορεάτες το επώνυμο της μαμάς τους, νομίζω ότι. Δεν έχω ιδέα. Όχι,
0: εγώ αισθάνθηκα άβολα με τον προπονητή της Κορεάτες.
1: Που δεν τον αφήνει να μπει στα εστιατόρια και στα σούπερ μάρκετ.
0: Τι φασαρία ήταν αυτή που του κάνανε. Για ποιο λόγο.
1: Για ποιο λόγο.
0: Τι ντρόπια, τι περιμένανε δηλαδή. Να κάνει τι. Να κάνει τι. Να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Ο άνθρωπος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εντάξει, καλημέρα πάνω πριν το
1: μισάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε μία αγάπη πέρα από τις θάλασσες.
0: Καλά.
1: Διέσχισα τις θάλασσες και είμαι εδώ. Αλλά ζέστηρε εσύ, δεν λέω αυτό που λες εσύ. Τι λέει όλο τον καύσου να έφερα μαζί. Καλή εκπομπή, όχι, μην το παίρνεις προσωπικά. Έρχεται κύμα, κύμα βαριά ζέστης.
0: Θερμικός θόλος, ναι, ναι, ναι. Θουθού. Θερμικός θόλος έρχεται. Μέχρι να χάσω εγώ κάποιες παραστάσεις από τη βροχή βέβαια. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Ο Γρηγόρης θα έχει βάλει.
0: Ο Γρηγόρης,
1: ο Γρηγόρης.
0: Βρε το Γρηγόρη.
1: Αυτή η ιστορία λέει με τα ρεκόρ. Περίμενε, το χάσα.
0: Πες τα, συμφωνώ μαζί σου. Οι βλακίες των δημοσιογράφων.
1: Που βγάζουν δημοσιογράφοι ναι, από ναι. το μυαλό τους λέει που δεν υπήρχαν πριν από 3 μήνες και όλο πάνε δεν έχει καταντήσει λίγο γελίο.
0: Είναι.
1: Όχι.
0: Είναι ρε Μαρία.
1: Γιατί,
0: ο πρώτος Σέρβος παίχτης.
1: Δεν είναι σαν του NBA. Άστα. Δεν είναι
0: για
1: το
0: NBA.
1: Αλλά
0: λέει.
1: Αυτό που σου είπα εγώ για τον Κλάιφερντ δεν ήταν ωραίο.
0: Όχι, αυτό δεν είναι για τον Κλάιφερντ. Είναι πάνω σε αυτό που έλεγα για τον Μπογκδάνοβιτς, ότι ο πρώτος εν ενεργεία Σέρβος που στα πρώτα 6 λεπτά βάζει 3. Franchise record! Ούτε ο παίχτης δεν το ξέρει. Ήξερε ο Καρλ Μαλόουν, ο Στόκτον, ο Τζόρνταν και ο Λάρι Μπέρτ ότι κάνανε records. Αν ήξερε ο Μαλόουν ότι πάει για πρώτο σκόρερ, ο οποίος έκοψε, είχε κόψει να βάζει, δεν παίζω έλεγε. Αν αυτός κυνηγούσε, θα είχε βάλει 52.000 πόντους θα είχε βάλει ο Μαλόουν. 52.000 πόντους.
1: Αυτά για τον μπασκετικό.
0: Είχε πιάσει πόσες χιλιάδες πόντους σε μικρή ηλικία και μετά έλεγε παίζω άλλο. Παίχτε εσείς, κάνε μαλαγή, πάω φάω μπέργκερ. Τι.
1: Κάνε μαλαγή. Εκεί με τρόμαξε. Δεν ξέρω, με τρόμαξε. Με τρόμαξε. Με τρόμαξε. Τι να πω τώρα, με τρόμαξε.
0: Μπουρναζιώτικες καλημέρες, ο Δήμας Κέις Ντέιβις. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πέμπτη δεν θα έχουμε άχαστους.
1: Δεν ενημέρωσε τον κόσμο γιατί στέλνουν μηνύματα και ρωτάνε.
0: Δεν είχαμε για. Εντάξει, είχαμε ένα θέμα με την παραγωγή. Όλα καλά, προχωράμε. Την Πέμπτη, παιδιά, δεν έχουμε. Είναι η Πέμπτη που δεν έχουμε. Εγώ λείπω, είμαι στο Κιλκής. Γι' αυτό θα λείπω ότι.
1: Να δούμε ότι όντως υπάρχει.
0: Υπάρχει το Κιλκής και έχουμε και 2.100 εισιτήρια στο Κιλκής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Έχουν πουληθεί εννοείς.
0: Ναι, έχουν πουληθεί. Έχουν πουληθεί και πολλούνται κι άλλα. Την Παρασκευή νομίζω είμαι Γιάννη Τσάκη, Σάββατο Κοζάνη, κάτι τέτοιο. Έχουμε εκλογές και πάω και μιλάω στον κόσμο, καταλαβαίνεις. Είναι η απάντηση. Αυτά. Μουντιάλ, να βάζεις τάφα από Κέρκυρα. Καλημέρα από Κέρκυρα. Τροπή μου. Θα πρέπει να δώσουμε λίγο χώρο για να προλάβει να έρθει η 30 μέτρα η Σοφία Θοδωράκη που σέρνει το κορμί της για να έρθει να πει το δελτίο. Πιστεύεις ότι μισεί κάποιος κάτι πιο πολύ όσο αυτοί που λένε το δελτία, τα δελτία από το δελτίο που το πετάνε μετά?
1: Να σου πω κάτι, δεν μισούν τα δελτία.
0: Τη διαδικασία.
1: Όχι, μισούν τα πρωινά δελτία.
0: Α, οκ, okay. Δεν τα πετάνε, δεν τα κάνουν έτσι κουβάρι και
1: το
0: τα
1: πρωί.
0: Πετά...
1: Το απόγευμα που έχει αφήνουν. Ξυπνήσει ο οργανισμός, okay. Το, που δουλεύει πιο καλά το μυαλό. Το πρωί.
0: Με ξυπνάς με φιλιά.
1: πετάνε τα δελτία με το που τελειώσει έξω ναι. στον κουβά. Λες και πετάνε τη ζωή τους ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Όλο και τις κατάρες και όλα και όλα.
0: Καταλαβαίνω πώς ναι. το λες. Να πούμε πραγματάκια πριν πάμε στο δελτίο.
1: Όχι, δεν θέλω να πούμε.
0: Έλα ρε Μαρία. Μην τρελαίνεσαι να πούμε. Έλα ρε. Μην βρίζεις ρε.
1: Έλα ρε μπρο.
0: Μην βρίζεις ρε τάκι.
1: Λοιπόν, να, εσύ,
0: εγώ μιλάω.
1: Εσύ που είσαι καλλιτέχνης. Πες τα καλλιτεχνικά.
0: Είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Παιδιά, δεν είπαμε ότι είμαστε στο Κιλκής. Είπαμε ότι ο Τσούβι θα πάει
0: το βράδυ.
1: Πέμπτη στο Κιλκής. Είστε στο Κιλκής. Και πώς βγαίνετε στο μέρος.
0: Οι άκλα αυτοί δεν βγήκαν χθες.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νίκη, ισοπαλία ή ήττα. Ό,τι βλέπεις παίζεις στην Big Win. Όλοι οι αγώνες του Μουντιάλ είναι διαθέσιμοι στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
3: Medium rare.
4: Αμέσως, μωρό μου.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρία.

0: αυτοκινήτου σου.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με τον Κιλιάν Μπαπέ να σκοράρει δύση, η Γαλλία επικράτησε 3-0 της Σουηδίας και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη. Στον επόμενο γύρο πέρασαν επίσης η Νορβηγία, η οποία ανοίξε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού και θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μεξικό μετά το 2-0 κόντρα στο Εκουαδόρ, που θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Προχωρημένο το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για την περίπτωση του 19χρονου Αλβανού μέσω της Hull City, Αϊντόν Σέχου. Στο τριφύλλικο επίσημο Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος υπέγραψε για 1-1 χρόνο. Καθοριστικό το πλάνο και η προσέγγιση, τόνισε ο Ολλανδός πρώτης του δηλώσεις. Πρώτο φιλικό προετοιμασία στο απόγευμα στις 6 με τη Χέλμοντ Σπορ. Πρώτο πυλόν του Ολυμπιακού, Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στους Ερυθρόλευκους στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Την πρόσληψη του Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Στο ραντάρ των Πειραιωτών η περίπτωση του Χαράλαμπου Λυκογιάννη. Πρόστιμο 500.000 ευρώ επιβλήθηκε στην ΑΕΚ από την ΟΕΦΑ λόγω παραβίασης του κανονισμού του Cost Control. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της πρόορης επέκτασης συνεργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος συμφώνησε με την Ένωση για τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Σε καλό δρόμο και ανανέωση του πύλιου για 4 χρόνια. Σε επαναληπτική διαδικασία στις 14 Ιουλίου οδηγήθηκαν οι εκλογές στοίχημα του Super League, αφού στην πρώτη ψηφοφορία Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους, έκαστος με την ΕΠΟ να ψηφίζει Λευκό. Η περισσιακή πρόεδρος αναλαμβάνει Κάτια Κοξένογλου. Στις 16 Ιουλίου η κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα. Αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ για τις υποθέσεις των Χατζηδιακού και Γιαννούλη, καθώς εντείνονται οι επαφές για την απόκτησή τους. Ατονεί το ενδιαφέρον για τον Σανταμαρία. Ήταν κάτι απίστευτο πέρα από κάθε περιγραφή το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ΟΣΔΟΕΦ, ο οποίος αποτελεί παρελθόν. Στις 6 το πρώτο φιλικό με την Μπεβέρεν στην Ολλανδία. Προς διαζύγιο οδεύουν Άρης και Άλβαρο Τεχέρο, με τους κίτρινους να τον ενημερώνουν πως είναι εκτός πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Λεγανές έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό αριστερό μπακ, σύμφωνα με την ΑΣ. Μέσα στην εβδομάδα τελειώνει η υπόθεση της επιστροφής των Κότσιρα και Κουρμπέλ στον Αστέρα Άκτορ. Την απόκτηση του 24χρονου Βέλγου αριστερού μπακ χαφ Ρομπ Νιζέτ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ηρακλής. Την εισήγησή του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ περί αύξησης του αριθμού ξένων ποδοσφαιριστών άνω των 23 εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Στοίχημαν Super League. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία. Σαρωτική Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της του τουρνουά Wimbledon. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σε της Κλάρα Τάουσον από τη Δανία και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας αποτελεί ο Ρόναλντ Κούμαν, ο 63χρονος τεχνικός, υπέβαλε την παραίτησή του λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στη φάση των 32 του Μουντιάλ από το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.

0: Δεύτερο ημίχρονο με μουσικάρες του Χάρη Χριστόγλου, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Είναι η εκπομπή Καραμέλα στα χέρια. Είναι η εκπομπή.
1: Κολλάμε όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κολλάμε.
0: Η αποδότους από εκεί. Και πάμε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.
1: Λοιπόν.
0: Ακτή εγκεφαλωστού είναι της Μαρίας. Δεν θα το υιοθετήσετε εσείς. Το έχει πει Μαρία.
1: Ναι, λέει, δεν το λέει σωστά η Σοφία όμως, το δελτίο.
0: Το λέει
1: εγκεφαλωστού ή εντεφαλωστού.
0: Ανάλογα. Αυτό είναι το σωστό.
1: Αυτό είναι σωστό. Αυτό. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα υπήρξε ένας μαθηματικός Γερμανός, ο οποίος είχε πέσει πάρα πολύ μέσα στις προηγούμενες διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Mm-hmm. Φέτος όλα κατέρευσαν.
0: Τι έγινε, θεωρητική.
1: Ναι.
0: Θεωρητική είναι καλύτερη.
1: Joachim Clement. Φιλάκια, χαιρετίσματα. Μιλάμε για τον κουβά.
0: Σε γλεντάει ο Καραθοδωρή που τον έκλειβε ο Αϊνστάιν.
1: Μαθηματικός και οικονομολόγος. Εντάξει. Γνωστός για τις αλάνθαστες προβλέψεις στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα.
0: Όντως είχε κάνει.
1: Είχε πάει καλά. Είχε προβλέψει με Γερμανία, Γαλλία, Αργεντινή. Ή τα είχε βρει.
0: Ξέρεις τι σκέφτηκα.
1: Ναι.
0: Οι Books να του πήγανε και να του είπανε. Bookers, πώς λένε αυτοί. Πάρε ένα 1 εκατομμύριο ευρώ και κάντα
1: και
0: όλα.
1: Αυτό.
0: Είσαι influencer.
1: Και κάντα όλα.
0: Ναι, είσαι influencer. Εμείς θα το βγάλουμε το μύριο, θα τα μοιραστούμε και άλλα θα σε βρίζουνε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θα σε βρίζουν στην Ελλάδα σε μια εκπομπή.
1: Εγώ και θα το έκανα.
0: Εννοείται. Μα πέφτω σε όλα έξω, γιατί να μην πληρώνομαι κιόλα.
1: Λοιπόν, είχε προβλέψει ότι θα το πάρει ποιος φέτος.
0: Γερμανία.
1: Η Ολλανδία.
0: Ο Μόρας τα έκανε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχε πει ότι θα το πάρει η Ολλανδία. Αλλά όχι μόνο. Δεν έπεσε μόνο σε αυτό έξω. Έπεσε και στο πολύ αναμενόμενο Αργεντινή-Πορτογαλία. Για τα πρώιμη τελικά δεν συναντώνται. Λοιπόν, είχε ένα 100% επιτυχίας. Αλλά να σου πω κάτι, εκεί που έχεις 100%
0: είδες πως είναι η ζωή.
1: Σταμάτα.
0: Κόψε παιχνίδι.
1: Κάνε σαν τον Κούμαν, φύγε.
0: Κόψε παιχνίδι.
1: Πήγαινε, άλλωσε τα νησιά του Αιγαίου.
0: Ήμουνα 19,5 χρονών, Μαρία, έπαιζα χαρτιά και μου λέει ο πατέρας μου, αντί να μου πει τι κάνεις ρεαλίτη, μου λέγε κόψε παιχνίδι, τώρα είναι καλά. Λοιπόν, οπότε, πώς τον είπες τον άσχετο?
1: Τον είπα.
0: Clement.
1: Clement. Joachim Clement.
0: Τον Clement.
1: Τον Clement.
0: Ναι, ναι, ναι. Άντε γεια και εσύ. Άντε γεια. Δεν υπολογίσατε το φρύδι του Αντσελότη. Περνάμε απαρατήρητη Βραζιλιάνη. Με τα χειρότερα μπακ που έχω δει ποτέ να έχει η Βραζιλία.
1: Όλοι αυτό λένε, αλλά
0: τα
1: τελικά.
0: Τα χειρότερα μπακ. Παίζουμε μόνο από τη μέση. Μόνο από τη μέση. Μόνο λίγο κάθετα και του λένε του Βινίσιους. Επειδή δεν έχουμε μπακ, κάτσε τελείω τη γραμμή εσύ. Να ανοίξει λίγο το γήπεδο. Μα θέλω να παίξω λίγο κοντά στην περιοχή. Ρε κάτσε εδώ σου λέω να απασχολείσαι ένα μπακ κι εσύ. Εδώ πέρα δεν βλεπόμαστε. Και παίζουμε με τα κουπιά. Καλημέρα και στο Φουσέκι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στον Ηλία Εφέλ με Παναγιώτη που πάει κατά σκήνος και τον βρίζει. Έχουμε τώρα κόσμο και κοσμάκι να στέλνει εδώ μηνύματα στην εκπομπή. Πότε έρχεται ο Μπογκδάνοβιτς, χαχαχα. Ωραίο αστείο φίλε. Πολύ αστείο.
1: Λοιπόν, έσπασε ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ. Το παγκόσμιο κύπελο με το φράγμα των 5 εκατομμυρίων θεατών.
0: Το έσπασε.
1: Ναι. Εχθές το παιχνίδι της Γαλλίας με τη Σουηδία έσπασε το φράγμα των 5 εκατομμυρίων θεατών.
0: Γενικά δεν, παιδιά, δεν πήγαμε σε έναν αγώνα για θα στείλουν μήπως και δεν κάνει λάθος. Τέτρις.
1: Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 3.587.538 θεατές. Το οποίο είχε γίνει πάλι στην Αμερική το 1994. Εντάξει, λογικό.
0: Υπάρχει διάθεση.
1: Δεν υπάρχει διάθεση, υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλα γήπεδα.
0: Ισχύει. Γι' αυτό θα δούμε και το επόμενο πώς θα πάει. Δεν νομίζω να φτάσει αυτά τα νούμερα.
1: Είναι δύσκολο.
0: Απλά αυτό που προβληματίζει τον κόσμο, τους απλούς ανθρώπους, είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι αγκάλιασαν αυτές τις τιμές, γέμισαν τα γήπεδα και θα πέσει στο κεφάλι τους το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Καλά να είμαστε εδώ να τα σχολιάζουμε.
1: Μιλάμε ότι ο μέσος όρος θεατών ανά αγώνα είναι 64.511. Τα γήπεδα έχουν ποσοστό πληρότητας 99,7%.
0: Απίστευτο, ρε.
1: Ναι. 99,7%. Δηλαδή πρέπει να περισσεύουν 2 καθίσματα, ας πούμε, κάθε φορά.
0: Απίστευτο.

0: Και να πω και κάτι. Αυτή τη στιγμή, αφού λέμε αυτά τα στατιστικά, ο Εμπαπέ έχει 2 γκολ με τον Μέση.
1: Ναι.
0: Όμως ο Εμπαπέ έχει,
1: είναι παραπάνω.
0: Είναι παραπάνω. Ουσιαστικά πιάνει το πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή, γιατί έχει παραπάνω assist.
1: Νόμιζα γιατί λέγεται Εμπαπέ και
0: όχι,
1: είναι εξής. Αλφαβητικά είναι.
0: Υπερισχύει ελαίο assist. Έχει 2, δεν έχει κάποια ο Μέση. Και είναι το κριτήριο που υπολογίζεται όταν έχεις ισοφαρία. Μ' αρέσει αυτή η λέξη.
1: Ωραία.
0: Όταν έχεις ισοφαρία στα γκολ, μετράνε μετά οι assist. Εάν υπάρξει ισοβαθμία και στις assist, Μαρία, λαμβάνονται υπόψη με τα λεπτά συμμετοχής.
1: Και μετά ο οροσκόπος.
0: Ακριβώς. Αν έχεις σκορπιό, δρόμο. Αν έχεις οροσκόπο, εγώ και δρόμο πάλι. Αν έχεις κάποιο υδροχό, εντάξει, αγκαλιάζουμε, αγαπάμε.
1: Ναι,
0: καλό παιδί.
1: Σταύρος.
0: Ναι. Αυτά σας ενημερώνουμε για το χρυσό παπούτσι. Βέβαια, νομίζω στοιχηματικά πάει 2-2. Πάει, μειώνεται, πάει στη μέση η απόδοση.
1: Το δίνει και στους δύο.
0: Ναι, στοιχηματικά. Δηλαδή, αν έχεις παίξει πρώτο σκόρερ Μέση και πρώτο σκόρερ Εμπαπέ, άσχετο από αυτό, η στοιχηματική σου δίνει την απόδοση, ξέρω εγώ, στο μισό. Αυτό γίνεται.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Το έχω πάθει και ξέρω. Πάμε διάλειμμα. Νόμιζα κάνεις αυτό το clocking, clapping, πώς το κάνουν τώρα τα 10χρονα. Clocking.
1: Clocking.
0: Clocking.
1: Το clapping.
0: Ναι, clocking.
1: Το clapping με τα δάχτυλα.
0: Clocking. Έτσι χειροκροτούν τώρα, Μαρία. Μου έκανε έτσι μικρός. Μου έκανε ένας μικρός χειροκροτούσαν όλη την παράσταση.
1: Ανοίγεις χέρι και ρίχνεις μια ασφαλιά.
0: Και μου έκαναν τα μικρά έτσι. Λέω, εσείς τι κάνατε? Μου λέει, κάνουμε clocking.
1: Αυτό είναι και καλά για να μην ενοχλείς.
0: Όχι, όχι, αυτό είναι το χειροκρότημά τους. Να μην μπορεί να λέει τα χέρια.
1: Να μην μπορεί να τα χέρια στο χειροκρότημα.
0: Ναι. Αυτό είναι τώρα.
1: Gen Z.
0: Έχουμε χειρότερα από αυτά. Έρχονται κι άλλα.
1: I'm in love with the shape of you.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
12: Σωστός ο παίχτης.
13: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
15: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
14: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
15: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Και αφού πήρε το ΣΑΠ ο Χάρης από Γιάννη, είμαστε έτοιμοι και συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για ρεκόρ και
0: έχουμε
1: για
0: τα ρεκόρ, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε και τον Ολίσε.
0: Με τις assist.
1: Πραγματικά αξίζει να δείτε τα highlights του χθεσινού παιχνιδιού της Γαλλίας με τη Σουηδία. Δεν τρέπεται αυτό το παιδί. Άμα έτσι, και εγώ ξέρω να βάζω γκολ. Άμα έχω τον Ολίσε από πίσω να μου δίνει τέτοιες assist. Σιγά, σιγά. Λοιπόν, έχει πλησιάσει πάρα πολύ τον Πελέ στις assist. Θέλει άλλη μία για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Πελέ σε assist και άλλες δύο. Έχει φτάσει στις 5 assist. Ο Πελέ είναι ο μόνος παίκτης που έχει καταγράψει 6 assist σε ένα παγκόσμιο κύπελλο.
0: Καταλαβαίνετε
1: το 1970.
0: Με τους ρυθμούς που έχουμε, ναι. Θα καταρριφθούν όλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλα θα καταρριφθούν. Τα πάντα. Ναι. Τα πάντα.
1: Σε 2 assist έχει ξεπεράσει τον Πελέ.
0: Τίποτα,
1: αυτό γίνεται όλα καλά.
0: Καλά, εσύ. Mm-hmm. Μια χαρά. Τον Πελέ δηλαδή, τον περνάει ο Λίσε. Είναι τώρα εντάξει. Διαφορετικά.
1: Assist, τι να κάνουμε. Έχει αρέσει, εντάξει. Είναι λίγο περίεργο το να συγκρίνουμε το ποδόσφαιρο του 1970,
0: ναι.
1: 50 χρόνια πίσω, 56.
0: Είναι διαφορετικό και είναι και άδικο κάπως για τους πιο παλιούς, έτσι πιστεύω. Αλλά τέλος πάντων, το μεγάλο μάτς δεν είναι αυτό, Μαρία, δεν είναι Αγγλία Κονγκό, δεν είναι Βέλγιο Σενεγάλη.
1: Ποιο είναι?
0: Είναι Παναθηναϊκός Χέλμοντ Σπορ.
1: 6
0: ώρα από το Sky. Τι γίνεστε, ο Sky. Είναι καλό Sky τώρα. 6 ώρα, Παναθηναϊκός Χέλμοντ Σπορ. Το φιλικό, ξέρεις. Ανεβάζει στροφές, είδε πράγματα, δοκίμασε πράγματα, όλα αυτά. Θα το δούμε και αυτό.
1: Παιδιά, και στη Βραζιλία 98,3 ήταν η πληρότητα στα γήπεδα. Λέει, τώρα εντυπωσιαζόμαστε.
0: Ναι, είμαστε...
1: Τώρα εντυπωσιαζόμαστε. Καταρχάς, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερα τα γήπεδα, νομίζω. Γενικά. Εντάξει, και η Βραζιλία έχει ένα γήπεδο που έχει 100.000, αλλά όλα τα γήπεδα είναι από 80, ξέρω, 70, 80.000 θεατές. Και είναι και πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Γι' αυτό εντυπωσιαζόμαστε κυρίως. Κυρίως εντυπωσιαζόμαστε γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά τα γήπεδα, τα εισιτήρια, συγγνώμη. Και όπως πολύ σωστά λέει κάποιος, στα επόμενα θα δώσουμε νεφρά.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει.
0: Και μένοντας σε ρεκόρ και τέτοια πράγματα, γιατί η εκπομπή είναι φουλ ενημερωμένη, ακριβώς,
1: ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτά τα 6 ζευγάρια στην φάση των νοκάουτ, πρώτη φορά στη ζωή τους, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αγγλία Κονγκό,
1: ναι.
0: Ποτέ ξανά. Ακτήλε φανταστού Νορβηγία ψες. Βέλγιο Σενεγάλη, ποτέ ξανά σε νοκάουτ. Ελβετία Αλγερία. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Ποτέ ξανά.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Όταν έχουν μπει 40 φεύγα ομάδες και παίζουμε τόσες πολλές αγωνιστικές. Όλο, όλο, όλο.
0: Δεν λέω τίποτα.
1: Όλο.
0: Δεν λέω κάτι. Δεν λέω κάτι. Πόσοι πρέπει να μπουν. Μιλούσα για τηλεοπτική κάλυψη. Δεν ξέρω, το ΠΑΟΚ Μπέβερεν έχει τηλεοπτική. Έχει... Α, η υβριδική όπλα. Ωραία, ωραία. Έχουμε. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Δεν γλιτώνεται από τα αθλητικά. Με το που τελειώσει το.
1: Καλό, όχι,
0: αυτό,
1: δεν τελειώ...
0: έχουμε τα υπόλοιπα.
1: Αρχίζουν προκριματικά.
0: Δεν γλιτώνεται. Δεν γλιτώνεται.
1: BwinΣΠΟΡ
0: FM 94. Overdose από μπάλα. Θα είναι η παραγωγή και οι συντάκτες. Μια μέρα θα κοιμηθούν και το κεφάλι
1: θα υπάρξει μια εβδομάδα χωρίς τίποτα, πιστεύει.
0: Όχι. Όχι.
1: Όχι.
0: Ευρωλίγκες, κύπελα.
1: Για κάτι μπάσκετ. Μπάσκετ εθνική.
0: Ναι, ναι, ναι. Με craft sports, ναι, σήμερα. Παναθηναϊκός.

0: Ο φίλος ο Μιχάλης Σάκ που μένει Νορβηγία δεν μπορείτε λέει να καταλάβετε τι περνάνε οι Νορβηγοί αν δεν μένετε εδώ. Πάντα νόμιζα ότι ήταν ήσυχοι μέχρι που περάσανε στους 16.
1: Εσόπα.
0: Κάνουν κουπιά μες στα σπίτια. Κάνουν ου, μόνοι τους. Βαράει ο πατέρας
1: λέει,
0: βαράει ο πατέρας το τραπέζι σφαλιάρα και κάνουν ου, οικογένεια. Ου. Βαράνε τραπέζια και κάνουν ου στις γειτονιές.
1: Ναι, βρε Χριστό, αυτό είπαμε. Ότι τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα πριν από 30-40 χρόνια ήταν πολύ λιγότερα τα παιχνίδια.
0: Είναι άδικο.
1: Γι' αυτό δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ποτέ, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ποδοσφαιριστές, ρεκόρ, γκολ, πρώτη σκόρερ και αυτά. Σχίζει τώρα που παίζουν μέρα παραμέρα.
0: Έλα.
1: 365 μέρες το χρόνο, ας πούμε.
0: Και επίσης δεν ζηλεύω που δεν έχουμε πάει Μαρία στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Γιατί
0: είχε άλλη έγλη, είχε άλλη ένταση και ήταν διαφορετικό το παγκόσμιο κύπελο, ξέρω εγώ, πριν, και πριν 10-12 χρόνια δηλαδή, δεν ήταν τόσο ξεζουμισμένοι οι παίχτες με παγκόσμια πρωταθλήματα συλλόγων.
1: Κάτι δεν θυμάστε τα πρώτα παιχνίδια.
0: Ναι. Είχαν άλλη ένταση. Τώρα εδώ είναι ξεζουμισμένοι σε μια φάση μέσα στο παιχνίδι. Έχουμε αναλαμπές και εναλλαγές. Βλέπεις 30 λεπτά μπάλα και λες αυτό είναι φιλικό Αυγούστου ή παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων στην Αμερική. Μετά δίνουν λίγη ένταση, παίρνουν αυτό που θέλουν οι ομάδες, κόβουν ρυθμό. Δεν αφήνονται τελείως ελεύθεροι. Δεν αφήνονται τελείως ελεύθεροι. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα που το διακύβευμα θα είναι μεγαλύτερο, θα δούμε μάτς με μεγαλύτερη ένταση. Σκέψτε, τελειώνουν αγώνες με μια κάρτα. Δύο κάρτες, 2,5 κάρτες, δύο κάρτες. Αφού δεν μπορούν, ρε. Δεν μπορούν να μαρκάρουν, δεν μπορούν να τρέξουν, δεν έχουν διάθεση να διαμαρτυρηθούν. Οπότε περιμένω τώρα να γίνουν τα πιο δύσκολα παιχνίδια για να δω λίγο. Εντάξει, κάτι
1: άλλο. Άλλο πράγμα είναι.
0: Δεν κρίνω τώρα. Ναι. Η Γαλλία έχει περάσει
1: άλλο
0: αέρα.
1: Άλλο είναι να ξέρεις ότι έχεις να παίξεις τρία μάτς και στο ένα μπορείς να αποκάτσεις και να μην βγάλεις τα σηκώτια σου, ας πούμε. Και άλλο είναι να παίξεις τώρα νοκάουτ φάση για να πας στους 16.
0: Και κάτι άλλο. Η Βραζιλία που την κοροϊδεύεται. Το γύρισε το knockout. Το γύρισε το match. Θέλω να δω εάν βρεθούν πίσω στο σκορ στα knockout οι άλλες ομάδες. Αν βρεθεί η Γαλλία πίσω στο σκορ, τι θα κάνει. Ή η Αγγλία, ή που με έχετε τρελάνει, ξέρω εγώ. Θέλω να δω αυτές οι μεγαλοδυνάμεις. Ή η Αργεντινή, αν βρεθεί πίσω στο σκορ σε μια knockout φάση, τι θα κάνει. Εμείς ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε έτσι. Καλά, έπρεπε να αποκλειστώ. Ξεκινήσαμε έτσι. Και περιμένουμε.
1: Λίγο ήθελε.
0: Λίγο ήθελε γιατί κοιμήθηκε ο προπονητής. Τα λέμε. Αυτά.
1: Έκατσε πίσω.
0: Τσουβελακόπουλος είναι η πρώτη φορά οι έξι ομάδες.

0: Λες για την Νορβηγία, αλλά και στο Μεξικό βλέπω εδώ κάτι βίντεο με 150.000 οπαδούς έξω να πανηγυρίζουν την πρόκριση στους 16. Μιλάμε για χαμό, μιλάμε για... Κοίτα τι γίνεται, δηλαδή...
1: Χαμός.
0: 150.000 κόσμος έξω, έτσι. Mm-hmm. Και μπήκε και ο Πινέδα στο βίντεο. Έκανε τη διαφορά. Εντάξει.
1: Ο φίλος λέει ότι η Αργεντινή αν βρεθεί πίσω στο σκορ θα γίνει ο Μέση Μωυσής και θα ανοίγει τις άμυνες. Να τα δούμε, φίλε. Να τα δούμε.

0: Μόλις δύο γήπεδα φτάνουν σε 80.000 θέσεις, λέει, από τα 16. Επίσης, τα δύο μάτς που έχω δει, τα μισά μάτς που έχω δει, αμέτρητες καινές θέσεις. Τι παραμύθι πουλάτε, ρε.
1: Ναι, γενικά, άκου να σου πω κάτι. Ήρθανε από την Αμερική, ο Ντόναλντ Τραμπ με πήρε τηλέφωνο και μου λέει:
2: Hello, are you too big? I'm going to take money from China.
1: Και μου είπε, θα λες καλά λόγια γιατί θα έχεις πρόβλημα. Θα έρθει η Κίμπερλι και θα σου παίζει αργυρό
0: την νύχτα. Ποια μισά μάτσα έχεις δει να μέτρητες οι καινές θέσεις, ρε παιδιά, γιατί εγώ βλέπω.
1: Τα εισιτήρια είναι αγορασμένα.
0: Και εγώ... δεν βλέπω καινές θέσεις.
1: Αν πάνω στη 16. Στη 16 πάνω.
0: Εκεί δίπλα στο Μιλόνα, δίπλα στο Μιλόνα. Δίπλα στο
1: Ρολόι.
0: Δίπλα στο Θωμά Μαυρό. Εκεί.
1: Όχι, εγώ λέω για Ουάκα. Στη 16 πάνω. Αν στη 16 έχει καινές θέσεις, δεν φταίω εγώ. Έλα τώρα.
0: Έτσι ζείτε με το.
1: Μεξικό είπα. Θα είναι μέσα στην τετράδα.
0: Ναι.
1: Λέει εδώ ένας φίλος. Ναι. Δεν είναι απίθανο.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος όπου η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 μέρη σε όλη την Ελλάδα. Και μιλάμε για το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom, που ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Μικρούς, μεγάλους. Μιλάμε για θερινό σινεμά, για VR προβολές, για AI εμπειρίες, cinema quiz και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, λέμε, δωρεάν. Μπείτε στο cosmote.gr / Telecom Road Show για να μάθετε τα μέρη και γενικά λεπτομέρειες για όλο αυτό το ταξίδι.
1: Έχω και εγώ κάτι να
0: Έχεις
1: πω.
0: Έχεις και εσύ να πεις
1: μέχρι
0: κάτι.
1: Μέχρι να πάμε πολιτική ενημέρωση. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην BWIN. Σε περιμένουν 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας. Χωρίς κατάθεση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το ΕΔΕΜ προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην άνοδο της Λοφορού Συγκρού, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Λοφόρο Κηφισού. Μπαρά εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια και αυτοκίνητα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, σημειώθηκαν μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πιλωτή πολυκατοικίας, ενώ οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Στο 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο περιστατικό ξέσπασε φωτιά σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην πιλωτή πολυκατοικίας, ενώ οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους.

0: Στον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα οδηγούνται 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στην Οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
9: Στο Telecom Center Athens.
8: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
9: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwinSport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, η αποδό του από εκεί, ζαφυρά του
1: Τσουβέλας.
0: Χριστόγλου. Ένας φίλος έχει ιδιαίτερο κέφι, με πολύ ωραία σχέδια για το Βέλγιο. Έχω γελάσει αρκετά με αυτά τα μηνύματα του φίλου. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ? Αυτή η αρχή είναι Fight Club.
1: Ναι, κανονικά.
0: Το σειραπτικό που έχουν κολλήσει συνδετήρες μέσα, αλλά το κρατάς, μπας και βρεις κάποια στιγμή χρόνο και το ξεμπλοκάρεις.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, η ελεύθερη θέση καναπέ στο πλοίο, αλλά που αντί παράθυρο στη θάλασσα βλέπει λαμαρίνα.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, η γραβάτα εκείνη που έχεις κρατήσει από τον πατέρα σου να υπάρχει στην τουλάπα, αλλά δεν θα τη βάλεις ποτέ.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, η καλή παιδική σου φωτογραφία, αλλά που ατύχησε να στράψει το φλας στο τζάμι του φόντου.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, το στυλό δίπλα στο τηλέφωνο που γράφει μόνο αν το ζωρίζει πολύ 4-5 γράμματα. Και άλλα πολλά.
1: Ναι. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, τα 2/3 των εγγράφων που υπάρχουν.

0: υπάρχουν στον τοσχεδάκι του αυτοκινήτου πρακτικά άχρηστα, αλλά άστα και να υπάρχουν μέχρι να δούμε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Παλιές ασφάλειες, παλιά σήματα.
1: Μπορεί να χαθεί κάτι και πρέπει να το έχω.
0: Ναι, σιγά.
1: Θυμάσαι παλιά που κολλάγαμε τα σήματα στη σειρά, έπρεπε να τα έχεις κολλημένα στον μπαρμπρίζ.
0: Όλο τον μπαρμπρίζ μπροστά.
1: Ναι. Αυτό είναι το Βέλγιο.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη. Μας έχει στείλει κορυφαίο βιντεάκι με οπαδούς της Βραζιλίας. Συγγνώμη, της Αργεντινής. Οι οποίοι έχουν βρει ένα πορτοφόλι.
1: Ωραία.
0: Έχουν βρει ένα πορτοφόλι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και βρήκανε μέσα την ταυτότητα. Και ανήκει στον Χουάν Μανουέλ Μοντέρο. Και
1: αρχίζει. Τώρα.
0: Άκου. Περίμενε, έλα.
1: Βρήκανε
0: τον και τον βρήκανε τον τύπο και του το δώσανε.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Τι λες τώρα, ρε.
0: Φανταστικό.
1: Φοβερό.
0: Φανταστικό, φανταστικό. Είδες χαρά που δίνει ρε, εσύ το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι, τώρα τι θες.
0: Αχ, χαμήλωσε τα ματάκια του.
1: Βέβαια τα χαμήλωσε τα ματάκια μου. Γιατί. Εντάξει.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ. Ό,τι ο Πελίστρη και τα εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Τώρα γιατί. Γιατί τώρα. Τώρα γιατί. Καλά δεν ήμασταν.
1: Είναι το Βέλγιο ο Μπογκδάνοβιτς που δεν ήρθε.
0: Μεταξύ Ρεβιθάδας και Βουτιών στο Μαρμάρι. Καλημέρα. Ωραία Ρεβιθάδα.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία Ρεβιθάδα. Λοιπόν, νομίζω σήμερα παίζει Τσιτσιπάς Τζόκοβιτς. Μία η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω το λέγαμε και χθες. Α, 7.30, μπράβο, μέσα έπεσα. Πήγε πολύ πιο μετά. Πήγε 7.30, εντάξει, χθες έλεγε μία, συγγνώμη. Σήμερα λέει 7.30. Α, περίπου σε 7.30, άρα 8. Άρα μετά την Αγγλία, υπολογίστε. Με το που θα τελειώσει ο αποκλεισμός της Αγγλίας, θα παίξει ο Τζόκοβιτς με τον Τσιτσιπά. Αυτό.

0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, Μαρία, η πρασινάδα που έχει μπει στο πιάτο με το φιλέτο για λόγους αισθητικής.
1: Ναι. Και δεν συμφωνώ αυτό που λέτε για τις πατάτες στο σουβλάκι, στο πιτόγυρο τέλος πάντων.
0: Πρώτον, δεν βάζουμε
1: δε
0: πατάτες.
1: Βάζουμε στο πρώτον.
0: Δεν βάζουμε.
1: Έτσι.
0: Άμα ξέρετε να φάτε.
1: Λοιπόν, βγήκε στη δημοσιότητα η νέα εμφάνιση της Μπαρτσελόνα για το 26-27.
0: Κουκουέ δυνατό. Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει. Είναι ρηγέ, κάθετη ρηγέ.
0: Έχει μία κάθετη ρήγα, λες κύριε.
1: Έχει πολλές κάθετες ρήγες.
0: Έχει μία χοντρή, σαν αιμορραγία είναι.
1: Όχι, όχι, είναι μπορντό, καφέ, πώς το λένε, σκούρο κόκκινο, κόκκινο, γαλάζιο, θαλασσί και μπλε.
0: Ναι,
1: ναι, μοιάζει πολύ. Μπορεί,
0: ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μην το βλέπεις έτσι. Πώς τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά.
1: Ναι, τηλεοπτικά.
0: Αλλά ακόμα χειρότερο. Ναι, είμαι. Είμαι. Φύλαμε τώρα. Και... Είναι χάλια.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Αλλά... Και εμείς βέβαια... τη φοράμε τη φανέλα για μάλ. Έλληνες είμαστε. Δεν είμαστε κατσβέλη. Εδώ ζούμαστε. Το λέμε τον ύμνο Πατχρόμς. Αυτό. Άθλια.
1: Βέβαια το λέμε για τις περισσότερες εμφανίσεις όταν πρωτοβγαίνουν και μετά λίγο τις συνηθίζεις και λίγο-λίγο θα με συνηθίσεις που λέει και το τραγούδι. Αλλά ναι, όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Μισή μπλε, μισή κόκκινη και κάθετα κιόλας. Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Από μένα είναι όχι.
0: Και από
1: όχι.
0: Μένα είναι.
1: Γιατί δεν πήρανε τηλέφωνο σας πω στην Αφροδίτη για το χαμένο πορτοφόλιο.
0: Για να το κάνει σύνθημα. Αφροδίτη, Αφροδίτη, κάποιος έχασε πορτοφόλι από το σπίτι. Κάτσε ρε, τι θα έλεγα, για όνομα του Θεού.
1: Παιδιά, μην με βρίζετε επειδή είπα θα αποκλειστεί η Αγγλία. Και αν δεν αποκλειστεί τώρα, θα αποκλειστεί μετά. Δηλαδή, τι περιμένετε να κάνει η Αγγλία. Αγγλία είναι.
0: Σας λέει την αλήθεια, σας δικάζει η Μαρία.
1: Συγγνώμη, δεν
0: κατάλαβα.
1: Δηλαδή. Έχει δίκιο Τσούβι, από χθες μου κάνει mansplaining, gaslighting, ό,τι θέλετε πείτε το, μου κάνει life coaching. Γιατί έπεσα στην παγίδα τη συναισθηματική και στήριξα την Ολλανδία επειδή τη στήριξε ο Μόρας.
0: Μα εγώ πιστεύω σε σένα πιο πολύ, γι' αυτό το κάνω. Μην ακούς αθλητές που έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Επειδή έχουν παίξει ποδόσφαιρο και ήταν παιχταράδες όπως είναι ο Μόρας και έχουν και ωραία εστιατόρια, δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Και έχουν περάσει και 10 χρόνια από την Ιταλία.
0: Ναι, αυτό και είναι πας. Και παιχταράδες.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι μέσα ναι. στις προβλέψεις. Δηλαδή ο Τζέιμς κάθε χρόνο λέει στο μπάσκετ ποιος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν πάνε Final Four αυτοί. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και είναι παιχταράς. Δεν είναι καλή στις προβλέψεις. Είσαι καλύτερη.
1: Έχει δίκιο.
0: Βλέπεις πιο πολλά παιχνίδια από τους αθλητές. Βαριούνται. Δεν κάθεται τώρα να δουν αυτά που βλέπουν.
1: Έχω κατσικιάσει τη Βοσνία γιατί αν έπρεπε μία ομάδα να λείπει από αυτό το παγκόσμιο κύπελο, είναι η Βοσνία.
0: Και να είμαστε εμείς.
1: Και να είμαστε. Έστω Ιταλία.
0: Και ναι, στο Ιταλία.
1: Έστω Ιταλία.
0: Τα βαράγατε μπουνιές στο Γιαννιώτα ήταν καλά. Και
1: έτσι,
0: δεν είχε δόντι.
1: Μπράβο, ο Γιαννιώτας δεν είχε μείνει.
0: Ο Γιαννιώτας ήταν εκεί. Παιδιά, μου λείπει ένα δόντι. Τι αυτό πράγμα. Λίγο. Το μπουκέτο θυμάσαι και ο Φάου Γιάννιωτα. Του είχε φύγει το δόντι. Ήταν καλά.
1: 1-21 δίνει πρόκριση Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Βέβαια,
1: και πολλοί είναι.
0: Τι θες να δώσει.
1: Και πολλοί είναι. Κλειστό έπρεπε να
0: είναι. Τι θες να του απαγάγουν όπως τους Μαδούρους να κάνουν καναντού. We are here, we're trying to do it. Και θα το παλέψει η Βοσνία, αλλά.
1: Με ξύλο.
0: Απόψε,
1: με ξύλο θα το παλέψει.
0: Απόψε θα έχουμε αβάντα διαιτητική.
1: Στη Βοσνία.
0: Στην Αμερική.
1: Α, είπα και εγώ.
0: Ετοιμάσου.
1: Ναι.
0: Πέναλτι τσουκουτσούκου. Γιατί χτες δεν μπορούσε να δώσει πέναλτι αυτό της ακτής ελεφαντος του
1: ναι.
0: του, πεπού, του Πεπέ. Εάν ήταν της Αργεντινής ή της Βραζιλίας, δεν θα πήγαινε στο ΒΑΡ να δώσει πέναλτι. Θέλετε να τα λέμε όλα ή δεν θέλετε? Γιατί είναι η φάση που πάει να διώξει αμυντικός κλασικά, δεν βλέπει τον επιθετικό που έρχεται, τσιμπάει την μπάλα, τον χτυπάει. Όχι, τον Διαλό. Διαλό, ο Πεπέ. Τον χτυπάει στη φτέρνα και πέφτει. Και έχουν δώσει μια οδηγία τώρα, Μαρία, να μην δίνεις πέναλτι τόσο εύκολα όσο εύκολα δινόντουσαν στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα και στα Euro με το VAR και τα λοιπά. Αν αυτό το χτύπημα ήταν για κάποια μεγάλη ομάδα, για την Αμερική ας πούμε, δεν θα πήγαινε στο VAR να το δώσει. Εγώ ρωτάω.
1: Μεγάλη ομάδα Αμερική.
0: Ναι, μεγάλη ομάδα Αμερική, γενικά μεγάλη ομάδα, μεγάλο παίκτη, παγκόσμιο εντός εισαγωγικών. Αν ήταν για την Αργεντινή, αν ήταν ο Ντι Μαρία που δεν παίζει, αν ήταν ο Μέση, θα το παίρνει το πέναλτι. Αν ήταν ο Βινίσιος.
1: Κάποιος λέει παίξει στην Αγγλία απόψε να πάει παράταση. Ναι, δεν
0: είναι απίθανο.
1: Απίθανο.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ. Ο Αρακάς μέσα σε εκείνους τους μίξ ξηρούς καρπούς που δεν τρώει κανείς.
0: Δίνει χρώμα.
1: Τους τρώει στο τέλος.
0: Αυτό είναι και καυτερή, κάτι ρεβίθια. Είναι καυτεροί αυτοί οι Αρακάδες μέσα. Είναι... Δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, αυτά είναι άλλα. Τα,
0: α,
1: τα
0: το wasabi είναι. Τα πορτοκαλί, αυτά.
1: Όχι, υπάρχει το πράσινο που είναι το wasabi. Το πορτοκαλί είναι το καλύτερο.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο. Παπάρια στο στόμα μου με το
1: whisky. Από τι φτιάχνεται. Δεν ξέρω από τι φτιάχνεται.
0: Από ένα ουράνιο. Από νύχια ανθρώπων.
1: Δεν ξέρω, είναι το καλύτερο.
0: Άστε.
1: Στάσαμε τώρα εκεί, ο Θεός ξέρει.
0: Καλημέρα, λέει. Γνωρίζετε το ρεκόρ σε γκολ πρώτου σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ? Τι εννοεί, έναν αγώνα, το Σαλένκο αυτό λέει.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει.
0: Το Ρώσο.
1: Και γι' αυτό απέφυγα να ρωτήσω.
0: Λοιπόν, εννοεί έναν αγώνα. Ο Εμπαπέ έγινε ο πρώτο σκόρερ όλων των εποχών με 10 γκολ σε ιστορία νοκάουτ παγκοσμίων κυπέλων. Τι έγινε, Σωτηρακόπουλο, είμαι εδώ. Είμαι έτοιμο. Πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε για το τελευταίο τέταρτο τη εκπομπή.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Go, go, go, go, go!
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: δεκάλεπτο. Με έχει πεθάνει με τον Τραμπ. Μήπως εννοεί το Φοντέν ο φίλος με τα 13 γκολ. Δεν ξέρω τι εννοεί, δεν μας είπε κάτι. Ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ρωτάει ο Χρήστος. Εντάξει, ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ είναι ο Μέση, αλλά ο καλύτερος τώρα είναι ο Μπαπέ.
1: Ναι. Αυτό. Συμφωνώ.
0: Αυτό. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Μπαπέ που παίζει σε κορυφαίο επίπεδο συλλογικό, αλλά για μένα ο Μέση είναι ο κορυφαίος που έχουμε δει στο χορτάρι. Στην εποχή του τουλάχιστον. Μην αρχίσουμε τώρα για τα προηγούμενα. Αυτά.
1: Λοιπόν, Αγγλία-Κονγκό.
0: Θα περάσει η Αγγλία.
1: Ποιος θα περάσει?
0: Η Αγγλία δύσκολα, η Αγγλία. Πολύ.
1: Εγώ λέω το Κονγκό. Χάρη, ποιος θα περάσει?
0: Αγγλία-Κονγκό.
1: Αγγλία-Κονγκό.
0: Αγγλία.
1: Αγγλία. Βέλγιο-Σενεγάλη. Σενεγάλη.
0: Βέλγιο.
1: Χάρη. Σενεγάλη. USA-Βοσνία.
0: USA.
1: USA. Χάρη. USA.
0: Αυτά. Ωραία. Δίνουμε μια τριάδα πρόκρισης.
1: Ναι.
0: Έχει κάθε μέρα δίνουμε μια τριάδα πρόκρισης. Είναι το Βέλγιο ότι ο Θανάσης το κούμπι της μπακ. Ντροπή σου, ρε. Ντροπή σου. Μόνο ο Χάρης παίζει Dua Lipa. Και εγώ παίζω, παίζω στο YouTube. Όποτε μπορώ, βάζω. Είναι
1: και,
0: αδυναμία
1: και, η Dua. Και Τζόκοβιτς τι τσιπάς?
0: Dua Lipa. Τζόκοβιτς. Τέλος με το father, τελείωσε ο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε θα τα ξαναβρούνε, βέβαια.
1: Εντάξει, μια οικογένεια. Το αίμα νερό δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά εννοώ επαγγελματικά.
1: Ναι, το κατάλαβα. Βαβρίνκα είπε τέλος.
0: Το είδα το μας του Βαβρίνκα.
1: Με
0: το
1: πολύ κλάμα, το είδες. Ναι,
0: εχθές ο Βαβρίνκα είχε μεγάλη ευκαιρία να περάσει, ναι, τον Μπερετίνη. Ειδικά στο τρίτο σετ, στο tie break, δύο φορές θα μπορούσε να πάρει το tie break. Πήγαν όλα σε tie break. 7-6, 6-7, 7-6, 6-7. Κάτι τέτοιο δεν έγινε.
1: Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Είδα τα κλάματα εγώ μετά. Είδα τα κλάματα. Ήταν η ώρα, ήρθε η στιγμή. Κανείς δεν το θέλει.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ κλάμα.
0: Όλα tie break. 7-6 ο Βαβρίνκα παίρνει το πρώτο. Χάνει το δεύτερο 7-6 ο Βαβρίνκα. Χάνει το τρίτο, αυτό που έβλεπα από τον Μπερετίνη, 7-6. Χάνει και το τέταρτο 7-6. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Πρώτη φορά το βλέπω. Ήταν ο Βαβρίνκα ένας πολύ ωραίος τενίστας στη σκιά του Φέντερερ. Ελβετός δεν είναι ο Βαβρίνκα, τι είναι? Ελβετός είναι, ναι, σωστά, καλά το λέω. Ελβετός ο Βαβρίνκα, πολλοί το επίθετό του δεν το κάνουν, ξέρεις, δεν, ναι, το φέρνουν στο μυαλό σε μυαλό στην Ελβετία. Πολύ αγαπητός στον κόσμο πολύ του τένις, πολύ συμπαθητική, ναι, φιγούρα. Οριακά ο θείος μας ή ο ξάδερφός μας που δεν.
1: Ο μεγάλος ξάδελφος.
0: Που
1: θείος.
0: Δεν τρελαίνεται για το σώμα του να είναι φέτες. Πάντα ο Βαβρίνκα.
1: Καλοζωισμένος.
0: Ήταν, ναι, ναι, ναι, έτσι, μπρέσκα.
1: Είχε άλλες προτεραιότητες στη ζωή. Να το
0: και
1: πούμε.
0: Και μπράβο
1: έτσι
0: του. Ναι. Πολύ εκατομμυρίουχος από το τένις. Και από χορηγούς. Κρέμασε τα μπαλάκια του. Το χάλασα. Κρέμασε τη ρακέτα.
1: Τη ρακέτα
0: του. Συγγνώμη.
1: Καλύτερα,
0: συγγνώμη,
1: τη ρακέτα.
0: Ζήτω,
1: το φιλέ του. Κάτι, ρε παιδί.
0: Κρέμασε τη ρακέτα του. Δεν κρέμασε τα μπαλάκια του σε καμία. Μη βάζεις σε μένα να τα λέω. Λέγεται εσύ αυτά τα.
1: Α, άμα το πω εγώ, ναι. Θα
0: όχι,
1: το
0: όχι.
1: Καλύτερα.
0: Θα τα έλεγες καλύτερα. Δεν θα έλεγες κρέμασε τα μπαλάκια. Θα το έλεγες, αλλά δεν είναι η ώρα. Είναι Τετάρτη. Παρασκευή θα το έλεγες.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Παρασκευή που θα φεύγεις θα έλεγες. Κρέμασε τα μπαλάκια του.
1: Δεν θα έχεις εδώ την Παρασκευή, ε.
0: Σου ζητώ συγγνώμη, μπορώ να βγω τηλεφωνικά.
1: Μπορεί να φέρω και το γάτο την Παρασκευή, έχω να σου πω.
0: Γιατί θα είναι ο Ανδρέας.
1: Όχι, όχι, ο Ανδρέας έχει ήδη φύγει. Έχει φύγει το παιδί, κυριολεκτικά. Έχει φύγει, έχει πάει στο χωριό, κάνει διακοπές. Βλέπει όλους τους αγώνες.
0: Λογικό.
1: Όλους τους αγώνες βλέπει. Ξημερώνεται το παιδί. Μπορεί να φέρω το γάτο την Παρασκευή. Μπορεί.
0: Να κάνει προβλέψεις ο Λουίτζι.
1: Ναι, να τον βάλω.
0: Να πηγαίνει σε σημαίακια. Σημαία Αγγλίας ή σημαία. Του βάζει το φάι όπου πηγαίνει. Εύκολο.
1: Θα
0: είναι.
1: Πάει και στα δύο.
0: Ναι, όπου πάει πρώτο.
1: Ταυτόχρονα είναι ικανός.
0: Αν πάρει Μουντιάλο, ο Κριστιάνο αλλάζει η συζήτηση για τον Γκοτ, πιστεύετε? Όχι, αλλά
1: όχι.
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εγώ νομίζω ότι αδικείται από τους πιο παλιούς ποδοσφαιριστές που δεν τον βάζουν στις κορυφές. Που λένε συνέχεια για την κορυφαία 7-8 και δεν τον βάζουν μέσα. Αδικείται από παλιούς παλέμαχους ποδοσφαιριστές ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί έχει καταφέρει ασύλληπτα πράγματα,
1: ναι,
0: και πάντα, ναι, είναι εκεί στα ραντεβού με τη χώρα του.
1: Αν κάνεις μία αναδρομή, ξεκινάς και λες. Ναι, δεν θα βάλεις Ζιντάν. Θα βάλεις.
0: Ναι.
1: Δεν θα βάλεις. Καλά, Μαραντόνα δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, Μαραντόνα, Πελέ, Κρόιφ.
1: Φαμπάστεν θα βάλεις.
0: Εντάξει, ο Φαμπάστεν είναι ασύλληπτος, ναι, αλλά έχει καταφέρει πιο πολλά ο Κριστιανό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά σου λέω όταν κάνεις την αναδρομή.
0: Ναι, ναι,
1: πάντα το παρελθόν έχει άλλη βαρύτητα.
0: Έχει το παρελθόν βαρύτητα γιατί έχουν να κάνουν και με τα νιάτα σου όλο αυτό. Θέλω να είμαι δίκαιος. Εγώ τα λατρεύω τα νιάτα μου και. Και ό,τι έχεις δει εκεί σε ηλικία 15 με 22-23 σου μένουν για πάντα χαραγμένα.
1: Αυτό, αυτό.
0: Αλλά εγώ πιστεύω ότι Κριστιάνο Ρονάλντο αδικείται από παλιούς, από παλέμαχους πρωταθλητές, να το πω έτσι, από εμβληματικούς.
1: Θεωρώ ότι πλέον το ποδόσφαιρο είναι πιο δύσκολο από ό,τι ήταν πριν.
0: Καλά,
1: προφανώς. Μην κοιτάς που λένε ότι παίζαμε σε ξερά και
0: Μαρία,
1: τώρα
0: μιλάμε για μια ταχυδύναμη.
1: Πιο δύσκολο.
0: Η ένταση.
1: Η ένταση
0: είναι ασύλληπτη.
1: Ναι, αυτό.
0: Η ένταση είναι ασύλληπτη. Δηλαδή, παίρνει κάποιο την μπάλα να κάνει ένα ντου κοντά του. Σε υψηλό επίπεδο, λέω, Όταν είναι σε υψηλό επίπεδο.
1: Καλά, ναι.
0: Το ποδόσφαιρο τώρα, όταν δεν είναι σε υψηλό επίπεδο, δεν βλέπετε. Αυτό έχω, εκεί έχω καταλήξει. Όταν δεν είναι σε top επίπεδο, δεν βλέπετε το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν έχει παίχτες οι οποίοι έχουν την τεχνική. Γιατί όλοι ποντάρουν σε δύναμη, τρέξιμο, ταχυδύναμη, αλληλοκάλυψη. Και όταν δεν είναι σε υψηλό επίπεδο, να τα έχουν οι αθλητές. Στο 8 όλα αυτά.
1: Δεν βλέπει Super League, δηλαδή τι μου λες.
0: Άθλιο. Δεν βλέπετε. Δηλαδή θες να βγάλεις τα μάτια σου. Πραγματικά το λέω. Το λέω γιατί είναι κάτι που το αγαπώ και μου αρέσει να το βλέπω. Δηλαδή δεν έχει να κάνει. Ο ξεφτύλας που έκλαιγε το 4 αυτός ο Ρονάλντο. Μάλιστα.
1: Ρε με, μεγάλε, χαλάρωσε λίγο.
0: Εντάξει, ηρέμησε.
1: Έκλαιγε το 4, ήταν 18 χρονών
0: για
1: πιτσιρίκι. Χαλάρωσε λίγο. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Και ήταν αυτό.
1: Και ήταν αυτό. Πολύ εύκολα.
0: Που είχε παραχωρήσει το κόρνερ με το οποίο κερδίσαμε.
1: Α, ναι. Δεν το θυμάμαι.
0: Το θυμάμαι εγώ.
1: Τι λες τώρα.
0: Σε Ιταρίδης, νομίζω, κάνει την κίνηση δεξιά. Κριστιάνο Ρονάλντο παραχωρεί Μαρία το κόρνερ και βάζουμε τον γκολ. Ψάξτε το.
1: Okay, καλά, σε πιστεύω.
0: Έχω γίνει σήμερα, λοιπόν, και ήταν αυτός

0: Μαρία, να, σε Ταρίδη, πάνω σεντράρι, Κριστιάνο Ρονάλντο καλύπτει.
1: Σωστό.
0: Διώχνει το, την μπάλα σε κόρνερ και βάζουμε τον γκολ.
1: Και φύγαμε.
0: Ε, πώς φάνηκε αυτό. Για πες μας για ταχυδύναμη, εκολαπτόμενη Νικολογιάννη. Τι έπαθες ρε φίλε, επειδή είσαι άσχετος από μπάλα, δεν σου φταίω εγώ. Επειδή δεν ξέρεις τι βλέπεις. Εγώ φταίω που βλέπεις απλά ένα πράσινο πράγμα και ανθρώπους να τρέχουν και δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν σου φταίω εγώ ρε φίλε. Άκου Big Wins Sport FM 94,6. Ρούφα γνώση από τις εκπομπές. Απόλαυσε το ταξίδι της ζωής και άραξε το καναπεδίνο σου. Δεν φταίω εγώ που δεν ξέρει.
1: Καλά, στο καναπεδίνο είμαστε όλοι.
0: Μα εγώ φταίω που δεν ξέρει. Εντάξει, εγώ όταν δεν ξέρω κάτι, ρωτάω κάποιον που ξέρει. Καταλαβες. Έτσι προχωράω στη ζωή. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Θέλω να με βρίζει φεύγοντας.
1: Εγώ.
0: Όχι αυτός. 1-0. Χάρης Χριστόγλου. Η από εδώ τους από εκεί. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη. Ήταν στη ρύθμιση της...
1: Παραγωγή.
0: Τη δημοσιογραφική υποστήριξη και στην Ολλανδική βάφλα. Την κούμποσε σαν κασέτα τάρι. Θυμάσαι πως κούμπωνε κρακ η κασέτα τάρι. Τη φύσηξε πρώτα και μετά την έφαγε.
1: Λοιπόν, ακολουθεί η αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη. Αμέσως μετά βάζει ο Τσούτσικας Μιχάλης Τσόχος.
0: Με
1: πρεσάρισμα. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μάικη.
0: Γεια σου ρε Μακαρέ. Αγαπούλα.
1: Και αύριο πάλι. Εντάξει,
0: τα λέμε.
1: Ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία.

0: Sport FM 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε!
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας στη στοίχημα με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
15: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
14: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
14: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Αθλητική ενημέρωση από τον BWinSport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Προχωρημένο το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για την περίπτωση του 19χρονου Αλβανού μέσου της Hull City Αϊντόν Σέχου στο τριφύλι και επίσημο Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος υπέγραψε για 1-1 χρόνο. Καθοριστικό το πλάνο και η προσέγγιση των Ισολανδών στις πρώτες του δηλώσεις. Πρωτοφιλικό προετοιμασία στο απόγευμα στις 6 με τη Χέλμοντ Σπορ. Πρωτομπυλών του Ολυμπιακού Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στους Ερυθρόλευκους στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Την πρόσληψη του Αντώνιο Μικέλ Καρντόσου στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Στο ραντάρ των Πειραιωτών η περίπτωση του Χαράλαμπου Λυκογιάννη. Πρόστιμο 500.000 ευρώ επιβλήθηκε στην ΑΕΚ από την UEFA λόγω παραβίασης του κανονισμού του cost control. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της πρόορης επέκτασης της συνεργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος συμφώνησε με την Ένωση για τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Σε καλό δρόμο και η ανανέωση του πύλιου για 4 χρόνια. Σε επαναληπτική διαδικασία στις 14 Ιουλίου οδηγήθηκαν οι εκλογές στη Στίχημαν Σουπελίγκα, αφού στην πρώτη ψηφοφορία Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους έκαστος με την ΕΠΟ να ψηφίζει Λευκό. Υπηρεσιακή πρόεδρος αναλαμβάνει Κάτια Κοξένογλου. Στις 16 του μήνα η κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα. Αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ για τις υποθέσεις Χατζηδιάκου και Γιαννούλη, καθώς εντείνονται οι επαφές για την απόκτησή τους. Ατονεί το ενδιαφέρον για τον Σανταμαρία. Ήταν κάτι απίστευτο πέρα από κάθε περιγραφή το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Οσντόεφ, ο οποίος αποτελεί παρελθόν στις 6 το πρώτο φιλικό με την Μπέβερεν στην Ολλανδία. Προς διαζύγιο οδεύουν Άρης και Άλβαρο Τεχέρο, με τους κίτρινους να τον ενημερώνουν πως είναι εκτός πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Λεγανές έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό αριστερό μπακ σύμφωνα με την ΑΣ. Μέσα στην εβδομάδα τελειώνει η υπόθεση της επιστροφής Κότσιρα και Κουρμπέλη στον Αστέρα Άκτορ. Την απόκτηση του 24χρονου Βέλγου αριστερού back half Ρομπ Νιζέτ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ηρακλής. Σαρωτική, η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της του τουρνουά Wimbledon. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σε της Κλάρα Τάουσον από τη Δανία και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Καμιλά Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει δύση, η Γαλλία επικράτησε 3-0 της Σουηδίας και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη. Στον επόμενο γύρο πέρασαν επίσης η Νορβηγία, η οποία ανοίξε 2-1 την ακτή ελεφαντοστού και θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μεξικό μετά το 2-0 κόντρα στο Εκουαδόρ, που θα κονταριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας αποτελεί ο Ρόναλντ Κούμαν, ο 63χρονος τεχνικός, υπέβαλε την παραίτησή του λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στη φάση των 32 του Μουντιάλ από το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι. Επόμενη ενημέρωση από τον BWinSport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: 4 ο καιρός, στην Αττική θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λίγο μετά τις 10 εδώ, bwinsport FM 94,6. Αρχίζουμε το πρεσάρισμα με τον Ιωάννη Χιαζόπουλο πάντα στην προβλεπέ, στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Μανώλης Μουσουράκης στη Γενική Γραμματεία της εκπομπής. Γενικός Γραμματέας της εκπομπής, έτσι, ο οποίος τα έχει όλα έτοιμα. Να δούμε σήμερα τι θα μας στείλει. Ποια, πώς να το πω έτσι, είδηση η οποία νομίζω ότι θα κεντρήσει και πάλι το ενδιαφέρον. Θα μοιραστεί με τον κόσμο μέσω ημών. Έχουμε αρκετά να συζητήσουμε. Καταρχάς σήμερα έχουμε αποκαλυπτήρια Παναθηναϊκού. Το πρώτο ξεμούδιασμα θα το δείτε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Παναθηναϊκός Χέλμοντ, το πρώτο φιλικό παιχνίδι των Πρασίνων. Έχουμε πράγματα, έχουμε, πώς να το πω, μεταγραφικά σε εξέλιξη. Και πάω κουμπέμπερ εν 6 ώρα. Δηλαδή, παιδιά, άντε. Καλομάθαμε τα μουντιάλια με αυτά. Να βλέπουμε να αρχίσουμε όλοι με τις ομάδες μας. Το Πάοκ θα το δείτε στην υπηρετική του Open. Έτσι.

Έχουμε Μουντιάλ που εχθές οι Γάλλοι δεν την πάτησαν. Εκμεταλλεύτηκαν τα δωράκια που τους κάνανε οι υπόλοιποι. Πέρασαν τη Σουηδία με Μπαπέ να φτάνει τα 18 γκολ. Να φτάνει τα 10 στα νοκάουτ. Γενικά να δείχνει ότι μπορεί και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο να γίνει ο πρώτος. Ο πρώτος κόρης στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Το πιθανότερο είναι αυτό μεταξύ μας, να σου πω την αλήθεια. Και αν δεν το κάνει τώρα, θα το κάνει στο επόμενο. Και μάλιστα με επιδόσεις που δύσκολα θα ματσαριστούν από κάποιον ποδοσφαιριστή στο άμεσο μέλλον. Γιατί εντάξει, εδώ του Κλόζε τα 16 μοιάζαν πολλά. Τώρα αυτός έχει φτάσει 18, έχει 19 ο Μέση και έχει ο Εμπαπέ 2 σίγουρα βάση ηλικίας. Μπορεί και 3 παγκόσμια κύπελα, αν το τραβήξα τα μαλλιά.

εδώ με ένα, καλημερίζομαι με έναν φίλο ο οποίος συνήθως, ο Δημήτρης, ο πυροσβέστης της εκπομπής, ο οποίος συνήθως κάθε μέρα έχει κάτι, πώς να το πω, ευχάριστο ή χαλαρό να μεταστεί με την εκπομπή, έτσι ώστε να φτιάξουμε το κέφι ένας του άλλου και όλοι μαζί το κέφι όλων εσάς που ακούτε. Εδώ σήμερα μου στέλνει φωτογραφίες από την κατάρρευση της πολιτικής στα Πετράλωνα, ο Δημήτρης. Προφανώς ήταν εκεί για λόγους υπηρεσιακούς και μου ζητάει να οργανωθούμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια. Να το δούμε, Δημήτρη, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Προφανώς και είναι υποχρέωση όλων, δεν το συζητάω, πάνω απ' όλα φυσικά του κράτους πρόνοιας, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι χάσαν τα σπίτια τους από το τίποτα. Ξαφνικά πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν. Λοιπόν, ευχαριστούμε ρε φίλε που μας βάζεις έτσι σε μια ρωτά, που μας θυμίζεις πράγματα, γιατί έτσι όπως ζούμε, στην ταχύτητα που ζούμε, αυτά που γίνανε, τα συγκλονιστικά που γίνανε χθες, σήμερα για μας είναι μια μακρινή ανάμνηση.

0: Λοιπόν, φίλε Νιάρχη, τι έχουμε σήμερα. Σε 7 έχουμε Αγγλία Κονγκό. 7 η ώρα. Δηλαδή, διπλό. Διπλό οι Κονγκολέζοι θα εξηγηθεί που το Σαμί Αλμυρόφης στήκε στον Γκέιν. Ε? Μανώλη, γιατί γελάς πονηρά, το έχετε συζητήσει. Με το Σαμί, ναι. Θα εξηγηθεί Αλμυρόφης στήκε στο Ντέκλαν Ράις και στο Χάρι Κέιν. Λοιπόν, το ακούμε αυτό λοιπόν. Οκ, το ακούμε αυτό. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε. Ο ανταποκριτής μας στο Όσλο. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 7 η ώρα έχει αυτό το match. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το match, γιατί στις 6 έχει Χέλμοντ Παναθηναϊκό και έχει και ΠΑΟΚ. Έτσι, με την Μπέβερεν. Οπότε θα ασχοληθούμε με το δεύτερο ημίχρονο του match αυτού. Αρκετά με το Μουντιάλ, δηλαδή η Μάρτον. Αρκετά με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχει βέβαια μετά, για να καλύψουμε κενά που ενδεχομένως δημιουργηθούν, 11 η ώρα το Βέλγιο με τη Σενεγάλη. Πιάνει το κεφάλι του ο Νέαρχος, γιατί έχει Βέλγιο πάλι. Τι να κάνουμε, Νέαρχε, είναι αναγκαστική, πώς να το πω τώρα, συνθήκη. Πρέπει να τους δούμε όλες τις ομάδες. Βέλγιο Σενεγάλη λοιπόν, μακάρι να περάσουν οι Σενεγαλέζοι, λέω εγώ. Εντάξει. Και έχει στις 3 η ώρα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, δείτε το εσείς. Δηλαδή αυτό το 4-0, δείτε το εσείς. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ξενυχτήσουμε για να δούμε τους Αμερικάνους να κάνουν αυτό το μπραφ. Α, δωράκι. Δωράκι λέει σήμερα και δευτερά δεν έχουμε. Λοιπόν, προφανώς και έχουμε σήμερα δωράκι. Καταρχάς, να σας πω το εξής, ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου το New World έρχεται στο θέατρο Πέτρας. Έχουμε και μουσικά δώρα. Διότι δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Λοιπόν, με δύο κορυφαία ονόματα της Melodic Techno, τους RG και Artbat. RG και Artbat. Έτσι. Λοιπόν, ο δικός μας, RG, επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 2 χρόνια για μια πρωτοφανή παραγωγή με πρωτοποριακά visuals και εντυπωσιακό lightning show. Προτινόμενα κομμάτια, θα παίξουμε το Aria, θα παίξουμε το Voice in My Head, θα παίξουμε. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη λοιπόν μπορούμε να δώσουμε από μια διπλή πρόσκληση. Σήμερα λοιπόν, επειδή δεν δώσαμε χθες και προχθές, θα δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για να πάτε να δείτε την Παρασκευή 3 Ιουλίου το New World στο Θέατρο Πέτρας με RG και Artbart, να κουνηθείτε, να γίνετε φραπέδες. Στέλνετε λοιπόν εδώ που πινελικώνετε και βάζετε New World δίπλα. Βάζετε μουσικό φεστιβάλ, βάζετε τέκνο, βάζετε κάτι που θα είναι μουσικό, έτσι. Όχι, τηλεόραση δεν δίνουμε, αλλά δίνουμε άλλες υπερδωράρες. Καταρχάς, κάτσε να δω αν έχουμε το δώρο το καθημερινό της εκπομπής. Βεβαίως και έχουμε το δώρο το καθημερινό της εκπομπής. Έχουμε το κατοστάρικο του Δημητριαδή. 2 δωρεπιταγές, 100 ευρώ από Δημητριάδη. Λοιπόν, ξεκίνα το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores, με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Διάλεξε ανθεκτικά σκιάστρα, πάρε μαζί σου ομπρέλες και ψυγιοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά κι αν είναι. Ζήσε την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση, σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να τα δεις στημένα από κοντά και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link. Μπες τώρα στο δημητριάδης.gr και παράγγειλε τα με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Store, ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου. Και φέτος, τα Δημητριάδης Action Store σου δίνουν την ευκαιρία να κεποτήσεις κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και 2 τυχεροί θα διεκδικήσουν από 1 διωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές Χούπα. Αυτό το διεκδικείτε μέσα από το Viber. 6988-946-946 και γράφεις όνομα επώνυμο και την λέξη Δημητριάδης για να μπεις στο διαγωνισμό. Τα άλλα δώρα που δίνουμε όπως κάθε μέρα, δηλαδή τις 3 μπλουζάρες Animal Print Think Design ή στάμπες του καλοκαιριού με όλες τις επιλογές διαθέσιμες, πάνω από 200 στάμπες θα βρείτε στο Facebook της εταιρείας. Θα διαλέξετε και μέγεθος, θα επικοινωνήσετε με την Animal Print, θα κάνετε ένα τυπικό mention σε ένα φίλο σας στο Instagram της Animal, θα σας τα πει ο Δημήτρης αυτά τέλος πάντων και θα κερδίσετε την μπλούζα. Οι υπόλοιποι θα έχετε προνομιακές τιμές κλείνοντας το μάτι στον Δημήτρη και λέγοντας bwinsport FM 94,6. 3 μπλούζες λοιπόν της Animal Print σας περιμένουν, 3 βιβλία από MVP Publication. Το βιβλίο για την ιστορία του Μουντιάλ γραμμένο από τον Τζόναθαν Βίλσον, έτσι όπως δεν έχει ξαναγραφεί ποτέ, για όσους θέλουν να διαβάσουν το παγκόσμιο κύπελο σε όλες τις πτυχές του. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα, ένα βιβλίο αφιέρωμα στην Εθνική Αργεντινής για τους λάτρεις του αραιού παραδοσιακού λασπωμένου αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Και φυσικά η ιστορία του Τριού Ταριών από τον κύριο Χέιουαρντ, γραμμένο η ιστορία της Εθνικής Αγγλίας στα παγκόσμια κύπελα. 3 λοιπόν βιβλία MVP Publication, 3 μπλούζες από Animal Print, 4 μπάλες από Λίγκα Σπορτ, το μεγάλο στυλοβάτη των 30 χρόνων του BWIN Sport FM. Τέσσερις μπάλες ποδοσφαίρου, μία ποδοσφαίρου, μία, τέσσερις μπάλες μάλλον, μία ποδοσφαίρου, μία μπάσκετ, μία βόλεϊ και μία handball. Διεκδικείτε εδώ, στέλνοντας μήνυμα, εδώ που στέλνετε τα μηνύματά σας και επικοινωνούμε μέσω του site του Sport FM, εκεί που είναι το live radio και μπορείτε να επικοινωνείτε στο πεδίο επικοινωνίας. 10 δώρα και New World 11. Μια χαρά είναι σήμερα, έτσι. Θα πάμε σε ένα break σε αυτό το σημείο. Τι να είδε ο Τσόχος χθες το βράδυ και να άργησε. Τι είχε το βράδυ, είχε το Εκουαδόρ με Μεξικό. Έκατσε και δεν Μεξικό. Έκατσε και δεν Μεξικό. Να είναι καλά. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα λοιπόν. Στην BWIN βρίσκεις ό,τι θες στο παγκόσμιο κύπελο. Απολαμβάνεις αγώνες με 0% γκανιότα, build a bet και στο live. 6 XL αποδόσεις και αμέτρητα δικά στοιχήματα για ξεπέραστο live. Όλα παίζουν στην BWIN.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Sport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Ιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

Έλα, ναι, αρχίε να κουνηθούμε, να γίνουμε τζελέδε. Πού είναι ο Ακτύπης, πού είναι? Λοιπόν, ακούμε άρια. Άρια ακούμε. Είναι, θα τα ακούσετε στο New World, στο Θέατρο Πέτρας, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Κορυφαία ονόματα της Melodic Techno, Argy και Art Batiki. Δύο διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν σήμερα.

0: Είπαμε 3 Ιουλίου σε δύο μέρες. Ε, φιλέ, καλά, ε. Δεν ήξερα ότι έχουμε τόσο ηλεκτρονικό κοινό.
1: Ναι, ρε, αυτό είναι κομματάρα.
0: Κομματάρα είναι.
1: Ναι.
0: Όπα. Από του κόρε το ξέρει αυτό.
1: Εντάξει, παιδί μου, ναι. Δώσε, δώσε, ναι, αρχε, δώσε.

0: Πότε είναι η επόμενη Παρασκευή?
1: Λοιπόν, 3 Ιουλίου, φίλε, εσύ που ξέρεις, γιατί εγώ δεν ξέρω. Mm. Λοιπόν, το New World έρχεται στο θέατρο Πέτρας. Δύο κορυφαία ονόματα της Melodic Techno, RG και Artbat. Θες να πας, θα σε κανονίσω.
0: Στο θέατρο Πέτρας.
1: Ναι. Πέτρο πολύ.
0: Πού είναι, και εκεί βλέπω, ξέρω εγώ, Χαρούλη μόνο και, και Πασχαλίδη, δηλαδή.
1: Αλλά πρόσεξε, επειδή θα έχει φώτα, θα βλέπεις διάφορα πράγματα.
0: Ναι, ξέρω.
1: Έτσι, επειδή θα έχει φώτα, θα έχει αυτό και το άλλο, θα βλέπεις ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Βασικά. Θυμάσαι και να τι βλέπεις, κύκλους. Όταν ακούσω αυτή τη μουσική, βλέπω κύκλους. Ρε, τι γίνεται. Ρε, χαμός έγινε εδώ, ρε, σου λέω, με το που το έβαλα το κομμάτι.
0: Εσύ τρελός, ε.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για ακόμα τώρα.
1: Τι γίνεται τώρα, για πες, πώς είσαι.
0: Τέτοια βάλε ρε νέα τώρα. Πού πας τώρα, τι άλλα γίνεται.
1: Δεν το έχουμε ρε φίλε τώρα.
0: Δεν το έχουμε.
1: Εντάξει. Κάτσε, πώς στείλει ο Ανδρέας ο Πανάκος, πώς στείλει καμιά set list, καμιά, πώς το λένε, λίστα μουσική, για να μπορέσω να ανταποκριθώ. Δεν το έχω, δεν μπορώ να ανταποκριθώ εγώ σε αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ δηλαδή έχω να ακούσω τέκνο από το μακρινό 1995, ξέρω εγώ, 96.
0: Ναι.
1: Τότε που ήταν τα Sunrise Party, θα θυμάστε τα Sunrise.
0: Αλήθεια, το προηγούμενο που έβαλες δεν το έχεις ακούσει.
1: Πού να τα ακούσω, ρε Μιχαλή.
0: Εντάξει, τώρα δηλαδή... Ξέρω, νομίζω έχω την αίσθηση ότι το ακούς παντού.
1: Πού? Στην ταβέρνα που ήμουν χθες. Δεν το έπαιξε.
0: Όχι, ναι, στην ταβέρνα δεν το έπαιξε.
1: Δεν το έπαιξε στην ταβέρνα που ήμουν χθες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Μήπως ο Τσόχαρος είχε πάει σε μπαρ λόγω Ολλανδίας και γίνει κουρούμπελο.
0: Όχι, παιδιά, δεν. Όρια. Δηλαδή μετά το 3-0 της Γαλλίας είχα ήδη γλαρώσει.
1: Είστε παθαγό.
0: Πριν το τελευταίο σφαίρι που είχα κοιμηθεί, δεν έχω δει καρέα από το Μεξικό τέτοιο.
1: Ξέρεις τι παθαγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου, θα σου πω. Εχθές είχα πάει με τον Πανούλη σε ένα ωραίο, εδώ στο Μοσχάτο, σε ένα ωραίο εστιατόριο πρωτεΐνης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κρέας. Καταλάβες.
0: Λοιπόν, εστιατόριο πρωτεΐνης.
1: Ναι. Πλάκωσαμε κάτι τσίπουρα, εντάξει, με τον Πανούλη εκεί.
0: Ναι.
1: Γύρισα σπίτι. Δεν τέλειωσα το πρώτο μάτς. Το Νορβηγία Σενεγάλη.
0: Ωραίο.
1: Ακούνε φωτοστού.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο, ε.
0: Ωραίο,
1: ναι, δεν το δω. Και γυρίσω και ξεκινάει το μάτς της Γαλλίας. Εν τω μεταξύ μπαίνω σπίτι, φίλε. Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Και βλέπω το μισό πάτωμα του σαλονιού. Οπα. Να έχει σηκωθεί.
0: Τι είναι να έχει σηκωθεί?
1: Τα πλακάκια, ρε. Σηκώθηκαν, ρε. Λες και έχει γίνει σεισμός 11,5 ρίχτερ.
0: Συνέβαινε πραγματικά ή εσύ το έβλεπες?
1: Όχι, συνέβη πραγματικά. Έχω το ανέβρα μου, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Μπαίνω, κάνω ένα ντουζ. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Κάθομαι να δω τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει το μάτς, ξεχνάω το ανέβρα.
0: Δηλαδή από τη ζέστη υπήρξε στο λίγο, μάλλον. Και τα κλώτσε.
1: Μάλλον.
0: Άκουρε.
1: Μάλλον. Θα περάσω ένα υπέροχο καλοκαίρι. Άντρα, πέρα από αυτό. Λοιπόν. Βλέπω τη Γαλλία και λέω, στο ημίχρονο λέω, θα κάτσω να κάνω και κάτι που θέλω για αύριο, είτε έχω ένα ραντεβού μία ώρα, να προετοιμάσω λίγο το ραντεβού και αυτά. Μόλις στο ημίχρονο.
0: Mm.
1: Το γκολ του Εμπαπέ δεν το δα. Το πρώτο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το γκολ του Εμπαπέ δεν το δα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Κοιμήθηκα.
0: Ναι. Το μπάσκετ, το μπάνιο αργά είναι πάντα χαλαρωτικό.
1: Το μπάνιο αργά είναι χαλαρωτικό και ειδικά άμα μπαίνεις στο σπίτι και από 300 βαθμούς πας στους 900 γιατί λες τι έγινε.
0: Ναι.
1: Τι έγινε. Τι δουλειές ανοίγουμε τώρα. Τι δουλειές ανοίγουμε τώρα.
0: Φαντάζομαι ξυλώθηκαν κιόλας.
1: Θα ξυλωθούνε.
0: Όχι.
1: Σηκώθηκαν, παιδί μου, δεν είναι. Δεν τα πάτησα. Άμα τα πάτησα, θα σπάσουνε.
0: Ναι.
1: Πώς εγώ πατάω. Είναι μια γραμμή που σαν να περνάει το ρήγμα του Σαντ Άντρεας από κάτω. Καταλαβες. Δεν πηγαίνω περιφερειακά τώρα. Το ξέρεις το σπίτι, εντάξει. Είναι κολοσσό το σπίτι. Δηλαδή. Ναι, μιλάμε τώρα για τραγωδία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάρω τον Άγγελο. Εννοείται, Γιάννη μου, θα πάρω τον Άγγελο. Αλλά θα προλαβαίνει ο Άγγελος τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο Άγγελος είναι ο καλύτερος, ναι, να ξέρεις, τεχνίτης πάνω στο κομμάτι αυτό. Είναι αδερφός του Γιάννη.
0: Ναι.
1: Θα προλαβαίνει όμως. Ή θα μου φέρει τον Απόλλωνα και θα μου τα κάνει λαϊσόμα. Και θα βάζει και μουσική στη διαβασόν. Τέλος πάντων.
0: Ναι, και τώρα άντε τώρα να σου πούνε εκεί, αν πρέπει να τα ξυλώσεις όλα ή δυο σειρές.
1: Άσε με φιλέ.
0: Oh.
1: Άσε με φιλέ.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: εγώ να πω το εξής. Δελτίο το χάσαμε, φιλέ. Το χάσαμε. Μα. Αλλά θα σου πω το εξής. Ότι η ομάδα που κερδίζει θέλει άμυνα που δεν μπάζει, ακριβώς όπως και η ταράτσα σου πριν ξεκινήσουν οι βροχές. Μην περιμένεις τις φθινοπορεινές καθυστερήσεις, προστάτεψε την ταράτσα από νωρίς με τα στεγανοτικά Nova Roof Acrylic και PU Hybrid της Novamix. Σου δίνουν δυνατή άμυνα απέναντι στο νερό σε κάθε καιρική πρόκληση, με μεγάλη αντοχή, υψηλή αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία και αποτελεσματική κάλυψη σε τριχοειδή και μικρορογμές. Έτσι, η νίκη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα είναι σίγουρη. Θα τα βρει σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και χρωματοπολία, μαζί με όλη την γκάμα προϊόντων Novamix, κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

94,6. Η Winsport FM 94,6.

0: χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
3: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
4: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
3: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ορίστε, ρε, τρώγε γλέντι, ρε. Ρε, βάει, λέει, μάλλον τα πλακάκια δεν είχαν κόλλα Novamix. 100% δεν είχαν κόλλα Novamix. 100%! 100%! 100%! Έτσι. Αλλά εγώ, άνθρωπο τη Novamix, θα πάω αυτή τη ζημιά.
1: Να δουν οι μελετητέ τη Novamix να μα πούνε τι πρέπει να κάνουμε.
0: Άσε με, Μιχαλή, και θα είμαι όλο το καλοκαίρι εδώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Επειδή θα είμαι όλο το καλοκαίρι εδώ.
1: Ναι. Ευκαιρία να κάνει μια.
0: Πολύ μετακόμιση. Πού? Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν. Πάμε να αρχίσουμε τη δουλειά μας.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε, πάμε. Διονύση Δεσύλλας, τηλεοπτικός αστήρ. Μεταδιδάει σήμερα για το Sky το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού. Τι κάνετε, κύριε Δεσύλλα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, πώς είστε?
1: Μπατζόρνο, μπατζόρνο.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Καλά, καλά. Λοιπόν, ναι, είχε πρώτο φιλικό σήμερα ο Παναθηναϊκός στις 6. Με τη Χέλμπορν, μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Τερμάτισε πέρσι 18-17, κάτι τέτοιο. Μια ομάδα η οποία δεν είναι δυνατή ομάδα. Πιο πολύ ξεμούλιασμα να κάνει κάποιες δοκιμές ο Νίστρουπ. Να δει κάποια πράγματα στις συνθήκες αγώνα. Αντί να κάνουν συνέχεια προπονήσεις. Πρέπει να ξεφύγουν και λίγο για τη ρουτίνα των προπονήσεων. Έτσι τύπου φιλικό είναι αυτό. Που συνήθως έτσι είναι τα πρώτα φιλικά για τις ομάδες. Και το πιθανότερο να χρησιμοποιήσει δύο δεκάδες ή τέλος πάντων όλους διαθέσιμους παίκτες. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα δούμε σήμερα από τον προπονητή σε αυτό το φιλικό. Στις 6, τηλεοπτικά από το Sky, ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM,

0: και θα δούμε κάποια πρώτα πράγματα από τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τώρα να πεις ότι είδαμε αυτό το φιλικό και πω βγάλαμε όλα τα συμπεράσματα του κόσμου, ας πούμε, τη μία. Έτσι, καταλαβαίνουμε. Μιλάμε για ένα φιλικό πρώτο, λίγο να ξεφύγουν για την ρουτίνα των προπονήσεων οι παίκτες, που χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται αυτό. Και για το μυαλό των παικτών και για τα πάντα και για να δει και κάποια πράγματα ο προπονητής. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον, καλά, πέρα από το πάντα έχει τους φίλους μιας ομάδας, στην προηγουμένη περίοδο του Παναθηναϊκού, ενδιαφέρον να δουν για πρώτη φορά την ομάδα τους, θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα το καταλάβουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού το να βλέπουν το πώς συμπεριφέρεται και πώς αντιδρά ο Νίστρουπ. Αν συμπεριφέρεται και αντιδρά όπως προπονήσεις, και επειδή τα φιλικά είναι προετοιμασία, συνήθως είναι σε μικρά γήπεδα που ακούγονται τα πάντα, θα έχει πολύ ψωμί. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θα δουν έναν προπονητή που θα φωνάει, θα μιλάει, θα είναι full ανεβατικός και δραστήριος όπως είναι στις προπονήσεις. Που εγώ σας δώσω να πει τέτοιο πράγμα σε προετοιμασία, τέτοιο στυλ προπονητή τόσο έντονο να το πω, δεν το ξαναδεί. Δεν το θυμάμαι ποτέ. Οπότε έχω την αίσθηση, αν τα κάνει και στο παιχνίδι αυτά, που λίγο προετοιμασία είναι γιατί δεν τα κάνει, και γενικά νομίζω είναι και στα παιχνίδια έτσι, θα το καταλάβετε και σήμερα βλέποντας μια πρώτη εικόνα από τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο για το φιλικό.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε όλα, θα χρησιμοποιηθούν άπαντες. Δεν θα χρησιμοποιηθούν φυσικά ο Ντεφράι και ο Ράστοντερ, οι οποίοι Ντεφράι ανακοινώθηκε χθες, που την πάει Παναθηναϊκός. Ο Ράστοντερ είχε ανακοινωθεί και αυτός, αλλά χθες πήγανε, κάνανε μια προπόνηση το απόγευμα, το ήθελαν οι ποδοσφαιριστές, θα κάνουν και σήμερα το πρωί, μαζί με τους υπόλοιπους που θα έχουν μια ενεργοποίηση ενώ φιλικού, θα κάνουν και αυτοί, αλλά δεν νομίζω αν πάνε να παίξετε, τι ήταν από την Ευρώπη. Όλοι οι υπόλοιποι που είναι διαθέσιμοι, δηλαδή πλην Ντέσσερς και Νεμπί, ο οποίος κάνει το ατομικό του, δεν ξέρω, ο Κυριόπουλος, γιατί και αυτός τον προστατεύουν, τον Κυριόπουλο, είναι ιατρικά έτοιμος, μετά τον τραυματισμό που είχε πέρυσι.
1: Ναι, σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι, κάνει κάτι ατομικά, κάνει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, κάνει ενδυνάμωση, σιγά σιγά, όπως το είπατε και εσείς.
1: Κοίταξε, εγώ έχω μια άποψη για τα φιλικά παιχνίδια. Ναι. Ότι, ρε παιδί μου, επειδή είναι παιχνίδια στα οποία τα χρησιμοποιώ ο προπονητής για να συνεχίσει την προετοιμασία της ομάδας, για να εξελίξει την προετοιμασία της ομάδας, δεν είναι, ας πούμε, ποδοσφαιρικά μάτσα τα οποία πρέπει να τη χάνουν ποδοσφαιρικής κριτικής. Οπότε είναι και ένα...
2: Όχι, μόνο περισσότερο βλέπεις...
1: Λίγο την τάση, λίγο τη λογική, λίγο...
2: Και τα καινούργια με τα γραφικά αποκτήματα.
1: Αυτό, ναι.
0: Να τα πεις τώρα αυτό σου που θέλετε μετά τα φιλικά αυτά blog, ναι, και να τα πεις στο διπλανό σου που κάποτε μετά από αυτά τα φιλικά ήθελε man to man. Δηλαδή,
1: να σου πω κάτι.
2: Man to man.
1: Εννοείται. Ατομική κριτική.
2: Να καταλάβουμε τι είναι ο καθένα.
1: Γι' αυτό που λέγεις πω ότι 87.000 φίλα με τον Αρτσοκουφίλα. Συγγνώμη. Για τα man to man.
0: Πολύ σιγά κατέβηκα, τον είχε κατεβάσει τόσο καλοκαίρι στην εφημερίδα για να βοηθάω, και έπεσε ο Παναθηναϊκός με μια ομάδα που το φιλικό προετοιμασίας, νομίζω, τη Βουλγαρία, και είχε κερδίσει 10-0. Και λες, τι να γράψω, ρε παιδί μου, δηλαδή, τι να κρίνω. Αλλά ναι, εντάξει, έτσι είναι τώρα, για να το πέρα την πλάκα. Είναι παιχνίδια για τον προπονητή, κυρίως είναι για τους προπονητές, και λίγο να βλέπουν πράγματα και λίγο για τους παίκτες να... Μπορεί να μας ακούγεται λεπτομέρεια μας, αλλά το να ξεφύγει ο παίκτης από την καθημερινότητα των προπονήσεων, ακόμη και να μπει στη διαδικασία να πάρω το πούλμαν. Γιατί τώρα, ας πούμε, θα έχει μια ώρα απόσταση. Να πάω, να μπω σε μια διαδικασία του αγώνα. Είναι σημαντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σημαντικό, πέρα από το αγωνιστικό που, εντάξει, είναι παιχνίδι, ξεμουδιάζει. Απλά χρειάζεται και προσοχή. Ειδικά όταν παίζει με τέτοιες ομάδες, τα εθνικής, που θέλουν να είναι και πιο σκληρές απέναντί σου, να δείξουν πράγματα, θέλει και προσοχή. Εντάξει, θα τα δούμε. Να πω ότι από χθες το βράδυ αργά έγινε γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός προχωράει σε μια κίνηση για το μέλλον, περισσότερο μια επένδυση. Πάει να κάνει δικό του τον Άιντον Σέχου. Είναι Αλβανός μέσος από τη Χαλ, 19 ετών. Πάει να τον κάνει δικό του Παναθηναϊκός. Δεν προορίζεται για την πρώτη ομάδα φέτος. Με το που θα αποκτηθεί, θα δοθεί δανεικός. Γράφτηκαν στην Αγγλία κάτι παραβάτω του τύπου 2,5 εκατομμύρια, δεν υπάρχουν αυτά, είναι ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο. Θεωρούν ότι είναι μια επένδυση, ένα παιδί 19 ετών, και με αυτό το σκεπτικό αναμένεται να πάρουν τον παίκτη. Με τα γραφικά στα υπόλοιπα δεν υπάρχει κάτι. Έχουμε πει ότι τώρα ο Παναθηναϊκός καίγεται για αριστερό μπακ. Εν ώψη προκληματικό εννοώ, ε.
1: Βέβαια, ναι. Να έχει λίγο
0: λύση. Για αριστερό μπακ, γιατί στα υπόλοιπα δεν είναι ότι καίγεσαι όπου αν δεν πάρω θα έχω μεγάλο πρόβλημα. Στόπερ έχει. Χαφ έχει. Αριστερό μπακ έχει ένα. Το Κυριακόπουλο. Mm-hmm. Εκεί έχει πέσει το βάρος. Έχουμε αφήσει εκτός κάδρου τον Κρίστιαν Σεν. Κάποιες πιθανότητες μήπως υπάρξει μια ανατροπή πρέπει να τις έχουμε. Αλλά μικρές πιθανότητες. Mm-hmm. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει βάλει μπρος πλάν B για άλλο παίκτη. Έχουμε πει για τον Κρίστιαν Σεν γιατί δεν έχει προχωρήσει. Είναι ένας παίκτης που τον θέλει πάρα πολύ ο προπονητής. Ωστόσο στις συζητήσεις η Λέστερ δεν θέλει να το δώσει δανεικό. Ενώ ο Παναθηναϊκός θέλει μόνο να τον πάρει δανεικό για να μειώσει το όποιο ρίσκο.
1: Ναι,
0: ο παίκτης ο οποίος προπονείται τώρα κανονικά να πω έτσι, δηλαδή ιατρικά είναι έτοιμος. Mm-hmm. Επειδή το θέλει πάρα πολύ ο προπονητής, αν υπάρχει μια προσέγγιση νέα και μπορεί να αλλάξει κάποια απόφαση, λέστε να το δούμε. Θα το δούμε. Να τον πάρει δηλαδή ο Παναθηναϊκός μόνο με δημόσιο δανεισμό. Τώρα φαίνεται ότι το θέμα δεν προχωράει. Αλλά κάποιες δύο πιθανότητες θα τις αφήσουμε στην άκρη. Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Και για στόπερ, για χαφ δεν υπάρχει κάτι τώρα.
2: Κάπου διάβασα για Γιώακιμ Μέλε. Για αριστερό μπακ. Δεν το ξέρεις.
0: Νομίζω πως...
1: Μέλε, καταλαβαίνω.
2: Που έχει φύγει από εκεί.
1: Ο Δανός.
2: Ναι.
1: Ο βασικός της Δανίας.
2: Τον θέλει ο Νίστρουπ, διάβασα πολύ. Πού έχει πάει τώρα αυτός. Κάπου έχει πάει.
0: Νομίζω πως όχι. Και νομίζω ότι όλα τα όσα ονόματα έχουν βγει, κάποια 3-4 ονόματα, είτε για αριστερό μπακ είτε για χαφ, δεν τα επιβεβαιώνει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι,
0: έχω την αίσθηση ότι κάτι άλλο
2: Βόλσμπουργκ,
0: για το αριστερό άκρο.
1: Ναι, έπεσε, αλλά.
2: Καλά, δεν λέω ότι είναι ευθύνη περίπτωση, αλλά.
1: Πανάκριβο είναι ευθύνη περίπτωση.
2: Γενικά, τι χρηματιστηριακή αξία τον δίδει. 7.
0: Εντάξει, το Κρίστιανσεν το δίνει παραπάνω.
2: Ποιο?
0: Ο Κρίστιανσεν χρηματιστηριακή αξία το δίνει παραπάνω.
2: Σωστά.
0: Θέλω να πω ότι. Okay.
2: Ο Μέλε πόσο έχει φτάσει τώρα η ηλικία.
0: Δεν νομίζω ότι 29. Παίζει αυτό το παίζει το συγκεκριμένο. Δεν νομίζω. Γιατί ξαναλέω, όσα ονόματα έχουν βγει δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι κάτι άλλο έχουν το όνομα το οποίο δεν έχει διαρρεύσει. Εκτός και αν γίνει ανατροπή με το συγκεκριμένο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, έχει ξαναγραφτεί λίγο ο Σπύρος. Ο Μέλε.
2: Ναι. Δεν το είχα ξαναδεί τώρα, χθες κάπου το είδα. Και δεν θυμάμαι και αν το είδα σε site. Είναι τόσα πολλά πια που μπαίνουμε, βγαίνουμε, περνάμε.
1: Περνάνε ειδοποιήσεις αυτό, βαράνε.
2: Χάσει την μπάλα.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία.
0: Α, να πω ότι χθες από το περιοδικό κτίριο έγιναν κάποιες παρουσιάσεις από αρχιτεκτονικά γραφεία.
1: Από το περιοδικό.
0: Κτίριο.
1: Κτίριο, μάλιστα.
0: Είδες. Σε λίγο θα πάμε και για την αγροτιά να σου πω το καιρό.
2: Είναι βαθύς αναγνώστης του κτιρίου.
1: Είσαι συνδρομητής.
2: Είσαι
1: συνδρομητής.
0: Θα έγινε μια παρουσίαση λοιπόν από αρχιτεκτονικά γραφεία μεταξύ των οποίων ήταν και το ANS Architects, οι οποίοι έχουν αναλάβει σχεδιασμό για το γήπεδο, το βοτανικό, και έχουν δώσει στη δημοσιότητα εντυπωσιακές φωτογραφίες. Τώρα δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς εικόνα. Είναι κάποια νέα φωτορεαλιστικά και απ' έξω και από μέσα και από το χώρο που θα είναι οι ποδοσφαιριστές όταν θα βγαίνουν από την καταπακτή στο γήπεδο κτλ. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα σχέδια.
1: Αν, αυτά,
0: αν πατήσεις το κτίριο στο YouTube, θα σου βγάλει την τελευταία εκδήλωση που έγινε χθες. Η ANS Architects θα στο βγάλει, ή αν θες μπορείς να στείλω εγώ βαΐ για πιο ευκολία.
1: Εντάξει, για τον κόσμο λέμε, εκτός αν θέλεις να στείλεις όλους τους ακροατές μας.
0: Στο YouTube ANS Architects ή αν γκουγκλάρει κτίριο, περιοδικό, ξέρω εγώ, παρουσίαση, θα το βρεις σίγουρα.
1: Ωραία.
0: Θα το βρεις σίγουρα.
1: Κτίριο, περιοδικό, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Καλημέρα. Να
1: είστε καλά.
2: Μποντζόρνο, μποντζόρνο.
1: Καλημέρα. Αφού έχεις break, φίλε Νέαρχε, να θυμίσουμε ότι μπάλα είναι στην περιοχή, η παρέα στον καναπέ και η Wolt σε θέση επίθεσης, γιατί έχει Summer of Football Deals, που αυτό σημαίνει εκτός ως 30% 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Τώρα, ας πούμε, μαθαίνω ότι αυτό το πρόβλημα που μου προκύψε εμένα, φίλε, μου λέει εδώ ο καλός ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος με τροφοδοτεί με πληροφορίες στο Instagram. Μου λέει λοιπόν ότι, α, μου λέει, εντάξει, κάθε χρόνο μου λέει, κάθε χρόνο μία με δύο πολυκατοικίες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή.
1: Okay. Ναι, συμβαίνει.
0: Συμβαίνει, ναι.
1: Συμβαίνει. Είναι από τη ζέστη, αν δεν έχουν τοποθετηθεί πάρα πολύ καλά, ναι. Προκύπτει.
0: Ρε εσύ, φτιάχνουν τις πολυκατοικίες, δεν στεγνώνουν, δεν στεγνώνουν τα πετά και πάνε και βάζουν παγάκια για να τελειώνουν. Καταλάβες, και κάποια στιγμή αυτό έχετε και σου σκάει το πρόβλημα. Τέλος πάντων τώρα, παιδιά, τι να κάνουμε. Ας είναι αυτά τα προβλήματά μας. Πού πάμε, Τζορμπά, πάμε Ολλανδία. Και αυτός φιλικό, ε, και αυτός φιλικό.
1: Και αυτός στις 6.
0: Και αυτός στις 6. Να μην δούμε Αγγλία με κογκό, με τίποτα δηλαδή. Να δούμε Open Sky. Τι κάνετε, κύριε Τζορμπάτζογλου, πώς είστε?
2: Καθίστε εσείς να δείτε τον Μπέλιγχαμ. Την παλάρα των Άγγλων.
1: Εντάξει, εσύ δεν είδε και πάρα πολλά τώρα. Τι, Ελιστόντο μόνο, και αν.
0: Δεν θα παίξει, ρε.
1: Δεν θα παίξει ούτε Ελιστόντο. Άρα.
2: Έχει κάνει μια μισή προπόνηση. Εντάξει, δεν ξέρω αν τον χρησιμοποιήσει για λίγο. Εντάξει, και 20 και 30 λεπτά αντί για προπόνηση νομίζω δεν είναι ιδιαίτερο ζήτημα. Ο πρώτος είναι από τις μεταγραφές που έχει έρθει. Σίγουρα θα ποντάρει ο ΠΑΟΚ αρκετά στον Ισπανό και λόγω βιογραφικού παραστάσεων ποιότητας βγαίνει. Η ποιότητα, όλες οι επαφές με την μπάλα είναι χαρακτηριστικές αυτής της ιδιότητας που έχει ο ποδοσφαιριστής. Σαφώς θέλει προσαρμογή. Αλλά σε γενικές γραμμές όλη τη χρονιά θα μας απασχολήσει πολύ και γιατί ήρθε νωρίς είναι ο πρώτος και γιατί έχει σαφώς μεγάλο βιογραφικό και είναι καλός ποδοσφαιριστής. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το παιχνίδι, ας το πούμε, ναι, το φιλικό, 6 ώρα Ελλάδος. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπέβερεν. Η Μπέβερεν είναι πρωταθλήτρια Βελγίου στη δεύτερη κατηγορία με ένα φοβερό 28-4-0. Στον απολογισμό της, ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία. Αυτό είναι το πρόγραμμα για τον ΠΑΟΚ, αυτό είναι το φιλικό σε κανονική διάρκεια, χωρίς τον ΜΕΙΤΕ, χωρίς τον Ντεσπότοφ, χωρίς τον Σορετήρε. Το Χατσίδης είναι αμφίβολος για αυτή την πολύ πολύ νέα ομάδα, ενός νέου προπονητή. Κάποια σημάδια, δείγματα του ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει θα επιχειρήσει ο ΠΑΟΚ να τα βγάλει στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ νωρίς, λείπουν πολλά κομμάτια από το παζλ. Νωρίς βέβαια, ως 1η Ιουλίου και εν ώψη ευρωπαϊκών αγώνων δεν είναι. Για να είμαστε σωστοί και,
0: όχι, δεν είναι,
2: και δίκαιοι, δεν είναι νωρίς. Και όταν μιλάμε για νέα ομάδα, για νέο προπονητή, κάθε μέρα που περνάει είναι ζήτημα στην γνωριμία και της ομάδας με τον προπονητή, αλλά και το αντίστροφο. Έχει πολλά κενά ο ΠΑΟΚ, φαίνονται. Όταν πας στην προπόνηση και βλέπεις αριστερό εξτρέμ τον Γκόμες, τον ποδοσφαιριστή που πέρυσι δόθηκε δανεικό στον Αλμπαθέτε, μπακ, έχεις βέβαια που τον οποίο γνωρίζει ο Λύση, μια και συνεργάστηκε πρόπερση μαζί του στους Μιραντές. Αυτά είναι άσχετα. Mm-hmm. Απλά λέω για τα αριθμητικά κενά που έχει ο ΠΑΟΚ. Όταν καταλαβαίνεις ότι στα χαφ ενεργή είναι ο Ζαφίρης με τον Καμαρά. Αυτή. Βλέπεις, ο Σντόεφ αποχαιρέτησε, τελείωσε. Ο Μπιάνκο δεν δείχνει να είναι σε προτεραιότητα και μάλλον ίσως να μην ασχοληθεί καθόλου ο ΠΑΟΚ. Άρα και στα χαφ χρειάζονται οπωσδήποτε δύο σημαντικές μεταγραφές. Είναι πολλά. Είναι πολλά και περνούν οι μέρες. Δεν κάνεις μεταγραφές για να παίξεις 23 Ιουλίου, okay. Από την άλλη υπάρχει και αντίλογος για το πόσο σοβαρά είναι και σημαντικά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ειδικά όταν έχεις αλλάξει προπονητή και ειδικά όταν προετοιμάζεσαι έχοντας τόσα κενά. Αυτή είναι η καταγραφή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σίγουρα νομίζω κάποια στιγμή για όλα αυτά μηνύματα θα φροντίσουν να στείλουν και ο Μάτος με τον Βιερίνια, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να απευθυνθούν στον κόσμο. Ένα στίγμα, μια ενημέρωση, πώς το βλέπουν εκείνοι όλο αυτό το οποίο διαδραματίζεται, καταγράφουμε από το ξεκίνημα της σεζόν, για να δούμε πώς πορευόμαστε. Προς το παρόν ένα πρώτο φιλικό, προφανώς πάρα πολλοί παίχτες που θα παίξουν, νεαροί, ευκαιρίες, ναι, για τους νεαρούς υπάρχει χώρος να δείξουν σε ένα νέο προπονητή που σχηματίζει τώρα άποψη και μπορούν να ήσουν, να πάρουν ευκαιρία να ξεκινήσουν τη χρονιά, ειδικά στα χαφ, αλλά και στα στόπερ. Θα χρησιμοποιηθούν πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές. Ο Σαρίς στα χαφ είναι ένας από αυτούς. Στα στόπερ ο Μπαταούλας, ο Κοτάς. Θα βλέπουμε αρκετά από αυτά τα παιδιά στα φιλικά που θα δώσει ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως και πέρυσι βλέπαμε τον Μύθου στα φιλικά και ο Μύθου κατάφερε σε όλη τη χρονιά να πρωταγωνιστήσει ως ένας επιθετικός του ΠΑΟΚ. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και με έναν δύο νεαρούς από τους φετινούς. Αυτό όμως είναι ένα κομμάτι της ομάδας. Υπάρχει και όλο το υπόλοιπο για το οποίο ο ΠΑΟΚ έχει πολλή δουλειά, πολλές κινήσεις και λίγο χρόνο μέχρι να ξεκινήσει να δίνει τα επίσημα του παιχνίδια. Για τα χαφ σίγουρα υπάρχει στη λίστα η περίπτωση του Σάντα Μαρία που είναι γνωστή και τώρα γράφουν πάλι Ισπανοί ότι γίνεται μια κουβέντα, ο ΠΑΟΚ θέλει να πληρώσει το συμβόλαιό του ένα χρόνο πριν τελειώσει η συνεργασία του με τη Βαλένθια. Η Βαλένθια θα ήθελε να κερδίσει και ένα εκατομμύριο από μια μεταγραφή. Προφανώς γίνονται συζητήσεις. Σίγουρα δεν είναι μόνο ο Σάντα Μαρία στις περιπτώσεις. Και αυτό βγαίνει και από το ότι ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να αποχαιρετήσει οριστικά τον ΟΣΔΟΕΦ, να το κλείσει το θέμα και μάλλον και τον Μπιάνκο, γιατί ο Λύση πλέον θέλει χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα χαφ τα οποία συνηθίσαμε επί Λουτσέσκου όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο Λουτσέσκου πόνταρε σε οχτάρια κυρίως, πια έπαιζαν και δύο μαζί οχτάρια, παίχτες με καλύτερη τεχνική, ας το πούμε έτσι. Ψάχνεται και με άλλα χαρακτηριστικά πλέον ο ΠΑΟΚ εφόσον άλλαξε και προπονητή.
0: Άρα νέες ισορροπίες στο ρόστερ, νέος τρόπος, μάλλον νέοι κανόνες στο παιχνίδι, νέες απαιτήσεις.
2: Νέες απαιτήσεις, αλλά και δύο τουλάχιστον ανάγκες για πολύ ποιοτικούς παίχτες στα χαφ. Επαναλαμβάνω, χωρίς να υπάρχει καμία απάντηση στην ερώτηση με ΙΤΕ. Σε αυτή την εξίσωση δεν υπάρχει η οποιαδήποτε απάντηση για το πότε, πώς, αν. Δεν ξέρω, θα το ξαναδούμε στην προετοιμασία. Δηλαδή, τον είδαμε στο αεροπλάνο μια φορά. Δεν ξέρω, θα το ξαναδούμε στην προετοιμασία να επιχειρεί να μπει στο γήπεδο. Δεν υπάρχει καμία απάντηση σε αυτό το τεράστιο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Πολλά τα ερωτηματικά θα δούμε, νομίζω ότι θα ακούσουμε και πρώτη φορά τον Λύση σήμερα το βράδυ. Μια πρώτη εικόνα του, πώς βλέπει εκείνος την κατάσταση και τα νέα δεδομένα για εκείνον. Και ξεκινάει, ας πούμε, η αγωνιστική χρονιά για τον ΠΑΟΚ με αυτό το φιλικό.
0: Ωραία. Ωραία. Καλή σεζόν να πούμε.
1: Σωστά.
2: Να είσαι καλά, 6 ώρα παραλαμβάνω από το ευρυδικό του Open.
0: Έτσι.
2: Αυτός ο αγώνας ΠΑΟΚ Βέβερεν.
0: Έτσι. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε, κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο, βαρύκδου πω.
1: Όχι, όχι. Έχει πολύ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ.
0: Έχει πολλή δουλειά.
1: Πολύ δρόμο.
0: Και είναι και μια απορία που εκφράστηκε χθες κατά τη διάρκεια των εκπομπών του BWIN Sport FM από ακροατές. Γιατί αφού αρχίζουν την ίδια μέρα ουσιαστικά, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός κίνησε νωρίτερα την προετοιμασία του.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Αυτό είναι να κάνει τον προγραμματισμό του καθενός.
1: Ναι, ναι. Είναι κάποιοι προπονητές που κάνουν 4 εβδομάδες προετοιμασία, κάποιοι 5.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν απλά επειδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι και η ομάδα που έχει τις περισσότερες ανάγκες για.
1: Σωστά. Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Ναι.
1: Αλλαγή καθυστέρηση οφείλεται στην αλλαγή προπονητή που έγινε πολύ αργά.
0: Σωστό. Λοιπόν, εγώ θυμίζω, ξεκινά το καλοκαίρι σου μετά Δημητριάδης Action Stores, με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Διάλεξε ανθεκτικά σκίαστρα, πάρε μαζί σου ομπρέλες και ψυγειοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά και αν είναι. Ζήσε την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές, με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά εφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να τα δεις στημένα από κοντά και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link. Ή μπες τώρα στο δημητριάδης.gr και παράγγειλε τα με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Stores. Ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου και φέτος τα Δημητριάδης Action Stores σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφή τελευταίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Δύο τυχεροί θα πάρουν από μία δωρεοεπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές χούπα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946. Γράφεις όνομα, επώνυμο και τη λέξη Δημητριάδης και μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει στο φινάλε της εκπομπής.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
6: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
7: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
6: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
7: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
6: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πρώτο φιλικό τεστ για τον Παναθηναϊκό με τους παίκτες του Jacob Nistorp να αντιμετωπίζουν τη Helmond Sports στις 6. Μετάδοση από το bwinsport FM τηλεοπτικά από το Sky. Προχωρημένο το ενδιαφέρον των πράσινων για την περίπτωση του 19χρονου Αλβανού μέσου της Χάλα Ιντόν Σέχου, ο οποίος εφόσον αποκτηθεί αναμένεται να δοθεί δανεικός. Καθοριστικό το πλάνο και η προσέγγιση τόνισε ο Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος ανακοινώθηκε για 1-1 χρόνο. Πρώτο πυλόν του Ολυμπιακού Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στους Ερυθρόλευκους στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Την πρόσληψη του Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Στο ραντάρ των Πειραιωτών η περίπτωση του Χαράλαμπου Λυκογιάννη. Πρόστιμο 500.000 ευρώ επιβλήθηκε στην ΑΕΚ από την UEFA λόγω παραβίασης του κανονισμού του cost control. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της πρόωρης επέκτασης της συνεργασίας με τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος συμφώνησε με την Ένωση για τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Σε καλό δρόμο και ανανέωση του πύλου. Αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ για τις υποθέσεις Χατζηδιάκου και Γιαννούλη με τις επαφές για την απόκτησή τους να εντείνονται. Παραμένει στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά ο Σάντα Μαρία, ωστόσο δεν είναι ο μοναδικός υποψήφιος στόχος. Ήταν κάτι απίστευτο πέρα από κάθε περιγραφή το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ΟΣΔΟΦ, ο οποίος αποτελεί παρελθόν. Στη Στις 6 το πρώτο φιλικό προετοιμασίας με την Beveren τηλεοπτικά από Open Hybrid, ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Σε επαναληπτική διαδικασία στις 14 Ιουλίου οδηγήθηκαν οι εκλογές της Τύχημαν Super League, αφού στην πρώτη ψηφοφορία Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους έκαστος με την ΕΠΟ να ψηφίζει Λευκό. Η υπηρεσιακή πρόεδρος αναλαμβάνει Κάτια Κουξένογλου στις 16 του μήνα εκκλήρωση για το νέο πρωτάθλημα. Προς διαζύγιο οδεύουν Άρης και Άλβαρο Τεχέρο με τους κίτρινους να τον ενημερώνουν πως είναι εκτός πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Λεγανές είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό αριστερό μπακ σύμφωνα με την ΑΣ. Την απόκτηση του 24χρονου Βέλγου αριστερού μπακ χαφ Ρόμπνι Ζετ ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Σαρωτική Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της του τουρνουά Wimbledon. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Κλάρα Τάουσον από τη Δανία και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουζμπεκιστάν. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει η Γαλλία επικράτησε 3-0 της Σουηδίας και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ εκεί όπου θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη. Στον επόμενο γύρο πέρασαν επίσης η Νορβηγία, η οποία νίκησε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού και θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μεξικό μετά το 2-0 κόντρα στο Εκουαδόρ που θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας αποτελεί ο Ρόναλντ Κούμαν. Ο 63χρονος τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή του λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στη φάση των 32 του Μουντιάλ από το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Λοιπόν, φίλε Νέα, έχει να κάνουμε ένα round-up των δώρων που δίνουμε σήμερα για να ξέρουν γιατί στέλνουν οι φίλοι. Καταρχάς, θα κοπανηθείτε στο Θέατρο Πέτρας 3 Ιουλίου, στο New World, γιατί έρχονται. Θα παίξουν δικοί μας άνθρωποι, θα παίξει δικός μας άνθρωπος, ο Άρτζι και Artbat. Ο δικός μας Άρτζι επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 2 χρόνια για μια πρωτοφανή παραγωγή με πρωτοποριακά visuals και εντυπωσιακό lightning show για να ξέρει ο τσόχος τι θα βλέπει.
1: Εκεί ο δικός μας άνθρωπος είπες.
0: Δικός μας είναι, δικός μας είναι από εδώ, είναι Έλληνας ο Άρτζι.
1: Αχα, υπ' αυτήν την έννοια τώρα.
0: Ναι, δικός μας είναι ο Άρτζι, ρε. Ο Άρτζι, ρε. Ο δικός μας Άρτζι είναι άλλος.
1: Νόμιζα σπορεφεμάκιας.
0: Όχι, όχι, ο δικός μας Άρτζι είναι άλλος. Ένας είναι ο Άρτζι.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο Αργύρης Πετουλάκης. Καλημέρα στον coach. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, 2 διπλές προσκλήσεις θα δώσουμε σήμερα. Για το New World που έρχεται στο Θέατρο Πέτρας 3 Ιουλίου. 3 βιβλία της MVP Publication, έτσι προφανώς, Αγγλία, Μουντιάλ, Αργεντινή. 3 μπλουζάρες από Animal Print, Think Design. Ψάχνετε, βρείτε τις τάμπες, πάνω από 200 επιλογές. Μέχρι και John Stockton σας έχουμε. Μέχρι και John Stockton σας έχουμε. 4 μπάλες από Liga Sport, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, handball. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά. Τι άλλο θέλετε. Όπως λέει και ένας φίλος, ούτε με νεγάκι να σου πει. Λοιπόν. Πάμε στο φίλο μας τον Κώστα.
1: Ναι, και μετά να μπει για τη μεταγραφή που έκαναν οι Miami Heat. Δεν μου πει τίποτα.
0: Να σου πω για τη μεταγραφή του Miami Heat.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω για τη μεταγραφή του Miami Heat.
1: Όχι, σε ψήνει ρε παιδί μου, δεν λέγαμε ότι δεν φτάνουν οι δύο, πρέπει να πάρει κι άλλους.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Hardaway.
0: Εντάξει. Τι είναι Hardaway.
1: Όχι.
0: Μια χαρά παίκτης είναι. Βάζει τρίποντα, θα σκοράρει αυτό και το άλλο. 34 είναι.
1: Ναι.
0: 96.
1: Ναι.
0: Βάζει. Έχει καλό σουτάκι. Είναι ψημένος σε επίπεδο ανταγωνισμού. Δεν ξέρω αν υπάρχει για πρωτάθλημα όμως.
1: Mm.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά σε περιφερειακό, συμπληρωματικό, γιατί δεν σουτάρει κανένα στο Μαϊάμι πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Συμπληρωματικό του Γιάννη για το σουτ μακριά, ναι, είναι σημαντικό.
1: Ωραία. Πάμε στον Τζιμ και πήγαινε στον Κώστα.
0: Πάμε στον Κώστα, ναι. Τι κάνετε, κύριε Κώστα μας.
2: Όταν έχεις τον Γιάννη στην ομάδα, πρέπει να έχεις καλούς σουτέρ, βάει.
0: Εννοείται, κύριε μου. Εννοείται.
2: Για να εκμεταλλευτείς το dump team που θα γίνεται στο Γιάννη.
0: Τρίπλη, μου σου πω. Γιατί είναι και ο Αντεμπάγιο, γιατί χαμηλά θα γίνεται χαμός.
2: Έτσι.
0: Έτσι.
2: Οπότε τη θεωρώ σωστή κίνηση.
0: Είναι κίνηση. Είναι στοιχείο που λείπει πλέον το σούτ από το Μαϊάμι.
2: Να ευχηθώ καλό μήνα.
0: Βεβαίως,
1: καλό μήνα.
2: Και να πω ότι το πρωί, κατά την ώρα της πρωινής μου προπόνησης, η οποία σήμερα έγινε πολύ νωρίς, διότι ξύπνησα 6 ώρα... Για... και λέω να ευκαιρία λέω να δω και, τα... και την... τις καθυστερήσεις στο Μεξικό και τελικά δω το δεύτερο ημίχρονο. Είδα και Ορμπελίν, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής του τελευταίου δεκαλέπτου.
0: Μπράβο.
2: Όπου και αγωνίστηκε δηλαδή.
0: Το ανήκει το τελευταίο δεκαλέπτο. Το ανήκει
2: το τελευταίο δεκαλέπτο, διότι σε μπάσιμο μέσα στην περιοχή κόπηκε με μια φάση που πιθανόν
0: θα το δίνε...
2: θα μπορούσε να δοθεί και πέρα.
0: Ωραία, ο Μάκελη θα το δίνε.
2: Ανάλογα σε ποιον πέφτη θα γινόταν. Στον Πινέδο δεν νομίζω. Και νομίζω ήταν γνωστός διαιτητής ο κύριος Βίντιτς. Μας έχει σφυρίξει πολλές φορές.
0: Ο Σλοβαίνος, ο Βίντιτς.
2: Ναι, ως ελληνικές ομάδες.
0: Μάλιστα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτός. Αυτός και ο Κόβατς, αυτός και ο Κόβατς είναι η χειρότερη μου στην Ευρώπη.
2: Εντάξει, και έχουμε και την προκατάληψη, ρε παιδί μου, ότι έχει δύσμα.
0: Ναι. Έχει, δεν έχει.
2: Είναι χωριανός του Πρόεδρου.
1: Ναι. Κόντο χωριανός, ναι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν. Το ένα είναι αυτό. Κατά την πρωινή προπόνηση λοιπόν, ακούω μια φωνή και έτσι 1η Ιουλίου σήμερα, μέχρι 30 έχεις πει.
0: Για χαφ.
2: Οπότε, ναι, true story, αν ακούει και ο φίλος. Που... Οπότε, δεν θέλω να μεταβάσω την ευθύνη στους υπευθύνους για αυτή τη... Πώς να το πω ρε παιδί μου, για αυτή την αφαιρεγκιότητα που δείξαμε.
0: Σωστό.
2: Να πάρω την ευθύνη πάνω μου. Οκ. Okay. Θα πω ότι είμαστε σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις.
0: Ωραία.
2: Για το ΧΑΦ και ελπίζω ότι το δεύτερο όριο που είχα θέσει, δηλαδή ως Παρασκευή, ίσως να επιτευχθεί ή τουλάχιστον να ξέρουμε.
0: Κάτσε, ρε φίλε, σήμερα είναι Τετάρτη.
2: Ποιος είναι. Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Αφού σου λέει άνθρωπος προχωρημένες διαπραγματεύσεις.
0: Βάζεις τόσο στενό margin. Γιατί ένας εξυπνάκιας εδώ, εδώ λέει πόσο στοίχημα βάζεις ότι ο Κέτσε θα πει ο ΧΑΦ πάει για μέχρι την επόμενη εβδομάδα.
2: Όχι, δεν το λέω. Είναι πολύ προχωρημένο.
0: Ρούφα ξυπνητζή λοιπόν.
2: Αλλά ναι, εντάξει, μπορώ να ρουφήξω εγώ στο τέλος, οπότε κράτα πισινή, γιατί μπορεί να πεπετύχει ο ξυπνητζής στην επόμενη προπόνηση. Οπότε κρατάμε πάντα χαμηλούς τόνους και δεν προκαλούμε.
0: Σωστό, σωστό.
2: Εντάξει, είναι όμως πολύ προχωρημένα τα πράγματα. Τώρα, πάνω σε αυτά που είπα χθες, του πήγε το θέμα, έχει τελειώσει και μπορεί να ανακοινωθεί και πολύ γρήγορα. Υπογράφει για 4 χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει. Του Λούκα Γιώβιτς το θέμα, έχουμε πει ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά κτλ. Αλλά δεν είναι οριστικό. Έτσι, δεν είναι οριστικό. Αισιοδοξούμε όμως ότι μέχρι 6 του μήνα θα έχουν εξατοραστεί όλα τα θέματα που υπάρχουν. Κακά τα ψέματα, τώρα το βασικό θέμα είναι το αν το συμβόλαιο θα είναι τρομερά ψηλό ή πάρα πολύ ψηλό. Πιστεύω ότι θα βρεθεί...
0: Ο Γιώβιτς παίρνει σήμερα που μιλάμε.
2: Κοίτα, ο Γιώβιτς σήμερα που μιλάμε παίρνει 2,5 εκατομμύρια, αλλά μέσα στα 2,5 είναι και το πριν, το έχουμε πει, είναι και το πριν μεταγραφής που υπήρχε.
0: Οκ. Okay.
2: Γιατί
0: που δεν πληρώσαμε ομόδα.
2: Συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι. Και πάντα πρέπει να υπολογίζουμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, λέει ένας φίλος, αν πάρει ο Γιώβιτς, ξέρω εγώ, 2,800, 3, ο Πινέδα δεν πρέπει να πάρει 3,5, ξέρω εγώ. Δεν πάει έτσι, γιατί τον Πινέδα η ΑΕΚ τον αγόρασε με αυτά τα λεφτά που τον αγόρασε όταν ήταν.
0: Εντάξει, από την άλλη μεριά σου λέει η χρησιμότητα του ποδοσφαιριστή είναι δεδομένη. Άρα και η αξία του παίχτη μέσα στο ρόστερ της ΑΕΚ.
2: Σίγουρα.
0: Είναι και οι ισορροπίες πρέπει να διατηρηθούν, φίλε.
2: Απ' την άλλη, η αλήθεια είναι ότι ο Γιώβιτς έχει κάνει και μεταγραφές 60 εκατομμυρίων στην καριέρα του και 30. Mm-hmm. Και ο Πινέδα έχει κάνει μια μεταγραφή στην ΑΕΚ με 6 εκατομμύρια. Θέλει να τον είχε πάρει ελεύθερο και έχει κάνει και 2 εσωτερικές στο Μεξικό με αρκετά λεφτά, 10-11 εκατομμύρια. Και σε μικρές ηλικίες.
0: Mm-hmm.
2: Είχε κάνει. Και γι' αυτό ποτέ δεν του συγχώρεσε και η Κρούζα Ζούλ ότι δεν τον πλήρωσε 12 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Έφυγε ως ελεύθερος από την Κρούζα Ζούλ και πήγε στη Θέλτα.
0: Okay.
2: Τέλος πάντων, βέβαια, κοιτάξτε τώρα, σε όλα αυτά του Γιώβιτς πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι αν πήγαινε να αγοράσει ένα παίχτη σαν τον πεσμένο Γιώβιτς, δεν σου λέω το Γιώβιτς πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι θα έρθει, παιδί μου, και αυτά θα σου ανεβάζανε το
0: κόστος, ναι.
2: Το κόστος. Επίσης πρέπει να σκεφτείς ότι αν ο Μιγέν το φύγει ο Γιώβιτς του χρόνου, θα πρέπει να τον αναπληρώσεις.
0: Ναι, γιατί άμα φύγει ο Πινέδα, δηλαδή θα βρεις χαφ με λιγότερα από 25 εκατομμύρια για αυτό που κάνει ο Πινέδα.
2: 25 εκατομμύρια αγορά.
0: Γι' αυτό που κάνω Πινέδα, ναι.
2: Αν η αξία του ήταν 25, σίγουρα κάποιος θα τον είχε πάρει.
0: Όχι, δεν είναι 25 η αξία του. Εγώ λέω, γι' αυτά που κάνω Πινέδα, λέω, θα βρεις παίχτη με λιγότερα λεφτά.
2: Τι να σου πω, φιλοδοξούμε να βρούμε με αυτά που βρήκαμε τον Πινέδα. Τι να σου πω. Okay. Πάντα έτσι.
1: Μέχρι αυτά.
0: Γιατί είναι ο καλύτερος παίχτης του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι.
2: By far. Και δεν λέω κάτι για να μειώσω τον Πινέδα. Απλά λέω ότι. Οκ. Κάπου είναι δικαιολογημένο τώρα να απαιτούνται πολλά χρήματα τέλος πάντων για να κάνεις τριετές ο Γιώβιτς.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι ο Λούκα Γιώβιτς και είναι 28 χρονών, για αυτό το λόγο.
0: Okay.
2: Τέλος πάντων πιστεύω θα βρεθεί η χρυσή τομή, απλά δεν είναι 100% δεδομένο. Θα σας το είχα πει από την αρχή ότι και επειδή η μάνατζερ του ουσιαστικά είναι φίλοι του, δεν είναι τώρα όπως τα παλιά με τον Ραμαντάνη που τα κανόνιζε όλα αυτός και απλά ο Γιώβιτς υπέρχεται.
1: Οπα. Ένα, δύο.
0: Καταλαβες.
1: Να μάζα λες κακές κουβέντες για τον Ραμαντάνη.
0: Με το που είπες Ραμαντάνη κόπηκε η σύνδεση.
1: Κόπηκε η σύνδεση. Γύρισες όμως.
2: Εντάξει. Okay, ήτανε...
1: Προειδοποιητικό ήταν. Το νου σου κέτσε.
0: Ναι.
2: Αν ήμασταν επιμελησανοί θα έλεγα ότι θα κοβόταν στα 3,5 εκατομμύρια. Όχι, ψάρι. Δεν έχει την συζήτηση από μόνοι τους. με το ποσό. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα με τον Λούκα. Είπαμε, τα πράγματα με τον Χαφ είναι πάρα πολύ προχωρημένα. Φιλοδοξούμε έστω 10 λεπτά πριν την άφηξη του παίρνου στην Αθήνα να μάθουμε το όνομα.
0: Ωραίος.
2: Τώρα, τι άλλο υπάρχει. Εντάξει, η ΑΕΚ έχω ξαναπεί και επιμένω σε αυτό ότι θα κάνει κινήσεις με νεαρούς παίχτες. Τώρα...
1: Νεαρούς είναι για το κύπελο, Έλληνες, γεννημένους από το 4 και μετά.
2: Θα πάρει και κάποιους νεαρούς επιπλέον, δηλαδή μπορεί να πάρει ένα-δύο παίχτες, μην πούμε κατευθείαν αυτή είναι για το κύπελο. Γιατί μπορεί να μην είναι όπως ήταν ο καλός κάποιος, δηλαδή που το
1: πιάνει
2: και τα λοιπά. Ναι, μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι, αλλά με προπτική. Ένα άλλο είναι αυτό. Μετά ο Χρυσόπουλος που επέστρεψε από δανεισμό θα κλείσει σε ομάδα σύντομα και η ΑΕΚ θα κρατήσει ένα ποσοστό. Οπότε δεν υπολογίζεται δηλαδή για του χρόνου. ο Χρυσόπουλος. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Και χθες έγινε και αυτή η συνέλευση αριστερική, σε πολύ αναμενόμενη. Παρέτησαν μόνο 63 άτομα, παρά όλο αυτό το ξεσηκωμό που είχε γίνει όλο αυτό το διάστημα. Μόνο 63 μέλη ήταν στη συνέλευση. Πέρασαν όλα παμψηφί.
0: Το να κάνεις φασαρία είναι τσάμπαρε, Κώστα. Το να εμφανιστείς, θα πρέπει να πάρεις
2: και μέλος. Θα πρέπει να εκδώσεις και τη δρομή.
0: Ακριβώς.
2: Αν είσαι μέλος. Γιατί οι περισσότεροι που κάνουν και τη φασαρία δεν είναι κιόλας.
0: Ναι.
2: Χωρίς να θέλω να μειώσω αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται για
0: την εκδοχή. Εννοείται.
2: Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Εννοείται. Σε καμία περίπτωση. Απλά μιλάμε τώρα γενικώς. Πέρασαν όλα αυτά. Ήταν και ο κύριος Παντρεμαλής εκεί. Δεν έκανε κάποιες, να το πω, εξαγγελίες. Αλλά πολύ σύντομα θα δώσει μια συνέντευξη τύπου και από εκεί θα μάθουμε τα πάντα και εμείς και όποιος ενδιαφέρεται τέλος πάντων πραγματικά για την ερασιτεχνική, η οποία μεταφέρονται και τα γραφεία της, όπως είπαμε και χθες, στο γήπεδο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Πέτος, νομίζω είμαστε καλά εκεί και αναμένουμε μέχρι την Παρασκευή. Ελπίζω να δικαιωθούμε για αυτό που είπα.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Να είστε καλά.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, για καλή Παρασκευή, ο Κέτσε. Μείνετε συντονισμένοι εσείς, γιατί μέχρι την Πέμπτη. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο η δυνατή επίθεση δεν φέρνει πάντα την νίκη. Χρειάζεται προετοιμασία και γρανιτένια άμυνα. Έτσι και στις πλακοστρώσεις για αντοχή σε κάθε πίεση, εμπιστευόμαστε την γρανιτίβα Flex της Novamix. Μια κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα, ιδανική για κάθε εφαρμογή πλακιδίων, μέσα και έξω από το σπίτι. Με τη σωστή άμυνα, το αποτέλεσμα αντέχει στον χρόνο. Αναζήτησε τη σειρά προϊόντων Novamix, κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκους, στεγανοτικά, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
6: ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Ένα διαφημιστικό μήνυμα για τη συνέχεια. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην BWIN. Οι αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης είναι διαθέσιμοι στην BWIN με ειδικά για κάθε φάση και ενισχυμένες αποδόσεις.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε μεταγραφή. Έχουμε όμως μια εξέλιξη στο ρεπορτάζ του Μπασκετικού Ολυμπιακού, ο οποίος φαντάζομαι ταυτόχρονα προχωράει και τις εργασίες έτσι, στο Στάδιο Ρήσης και Φιλίας, για την αναμόρφωσή του, για την
1: ανακαίνισή του.
0: Την ανακαίνισή του, ναι. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα να μιλήσουμε για τις εξέλιξεις αυτές. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
6: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό
1: μήνα. Καλώς τον.
6: Φεύγουμε από το γραφείο το βράδυ και βλέπουμε φώτα. Στορίνες και Φιλίας.
0: Ναι, καλά, εννοείται τώρα.
6: Κανονικά, 24 ώρες, 24 ώρες.
0: 7-7, έτσι, 24-7.
6: Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μια διαφορετικού τύπου ανακοίνωση, γιατί ξέρεις, και οι παίκτες και οι προπονητές καλοί είναι, αλλά οι χορηγοί είναι το βασικό σε όλα τα πράγματα. Και με την Μπιγουίν Ολυμπιακός είχε χτίσει μια τρομερή σχέση που αποτυπώνεται, νομίζω, και στην ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας, να το πω έτσι, της ολοκλήρωσης αυτής της συνεργασίας. Διαβάζω τα κυριότερα σημεία της ανακοίνωσης που εξέδωσε ο Ολυμπιακός πριν από λίγο. Ορισμένες συνεργασίες δεν μετριώνται μόνο σε χρόνια, μετριώνται σε στιγμές, κοινές διαδρομές και όνειρα που έγιναν πραγματικότητα. Από το 2018 στο 2026 η Μπιγουίν αποτέλεσε το μεγάλο χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, συνδέοντάς μας με μια διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, συγκινήσεις και μεγάλες επιτυχίες. Όταν γεννιέσαι δίπλα στη θάλασσα, σπίτι σου είναι το ταξίδι. Έχεις για φανέλα το λιμάνι και για σήμα την περηφάνεια, ήταν το κοινό μας μήνυμα. Σήμερα πέφτει η αυλαία μια συνεργασία που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου. Όμως οι αναμνήσεις, οι επιτυχίες και οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν αυτά τα 8 χρόνια θα παραμείνουν ανεξίτηλα. Η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαριστεί θερμά την Μπιγουίν για την εμπιστοσύνη και τη διαρκή στήριξη των τελευταίων ετών. Κάποια ταξίδια ολοκληρώνονται, οι σπουδαίες διαδρομές όμως μένουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Ολυμπιακός και συνοδεύεται και από κάποιες δηλώσεις και του Γενικού Διευθυντή Νίκου Λεπενιώτη και της Γενικής Διευθύντριας της Μπιγουίν Γκρις, της κυρίας Ιωάννας Μπερίου. Ο κ. Λεπενιώτης είπε ότι θα ευχαριστήσω θερμά την Μπιγουίν για αυτά 8 χρόνια εξαιρετικής συνεργασίας, για την εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και την διαρκή στήριξή της προς την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Εύχομαι στην οικογένεια της Μπιγουίν κάθε επιτυχία στη συνέχεια και τους ευχαριστούμε για όσα πετύχαμε μαζί. Ενώ η κυρία Μπερίου με τη σειρά της είπε ότι η κοινή μας πορεία υπήρξε ένα ξεχωριστό ταξίδι με το λογότυπό μας στην ανέλα της ομάδας. Ζήσαμε στιγμές που ξεπέρασαν τα όρια μιας χορηγικής συνεργασίας. Σταθήκαμε δίπλα στην ομάδα στις μεγάλες βραδιές, στις ανεπανάληπτες χαρές αλλά και στις δύσκολες στιγμές, με πίστη, επιμονή και αμοιβαίο σεβασμό. Αυτή είναι λοιπόν η ανακοίνωση. Πολύ επικερδής και για τους δύο. Μια Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα.
0: Βέβαια, ναι, προφανώς. Μια
6: στρατηγική
0: συνεργασία. Μια στρατηγική συνεργασία η οποία απέφερε.
1: Ναι, ναι, και επειδή ξέρουμε τους ανθρώπους και μια αναπτύχθηκε και μια ανθρώπινη σχέση σε ανθρώπινο σε προσωπικό επίπεδο.
6: Πολύ καλή φιλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Πολύ δυνατή. Ναι. Και θα επισημάνω εγώ πριν κλείσουμε ότι ωραία οι χαρές, αλλά η Μπιγούνη στάθηκε αργό στον Ολυμπιακό και στις δύσκολες στιγμές. Δηλαδή στην πολύ κομβική και δύσκολη απόφαση που πήρε ο Ολυμπιακός να μην αγωνίσει το πρωτάθλημα, έτσι. Οπότε πρέπει να το πιστώσουμε και αυτό, γιατί ξέρεις, κάποιοι άλλοι μπορούσαν να είχαν αποχωρήσει από το προσκήνιο. Παρ' όλα αυτά έμεινε η Μπιγουίν, στήριξε και νομίζω ότι ολοκληρώνεται μια τρομερή συνεργασία.
0: Μια πούση εδώ τώρα, Νικόλα.
6: Ναι.
0: Θα τα βάλουμε σε μια σειρά.
6: Ασφαλώς.
0: Γιατί δεν τους ανακοινώνει ο Ολυμπιακός και αν ανακοινώνονται μόνοι τους?
6: Πρώτον, γιατί χθες λήγαν τα συμβόλαιά τους.
0: Okay.
6: Τυπικά.
0: Okay.
6: Και από σήμερα ο Ολυμπιακός.
0: Μιλάμε για τον Μακιντάρη και τον Μοντέρο, έτσι.
6: Και τον Μοντέρο. Για την περίπτωση του Μοντέρο πρέπει να δοθεί και ένα buyout $500,000 στο Βαλένθια.
0: Okay.
6: Που ο Ολυμπιακός από σήμερα μπορεί να το κάνει αυτό, έτσι. Γιατί τυπικά, ξαναλέω, υπήρχε συμβόλαιο σε ισχύ. Mm-hmm. Επίσης, ο βασικός λόγος είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μια ιεραρχία. Θέλει δηλαδή, όπως έγινε, να ανακοινωθεί πρώτο ο Μπαρτζόκας. Νομίζω ότι μπορεί και σήμερα να έχουμε την ανανέωση του Κώστα Παπα-Νικολάου.
0: Σήμερα το ραντεβού, έτσι.
6: Μπορεί να έχει γίνει κιόλας, μπορεί να τα πούνε τηλεφωνικά, θα το δούμε, δεν το ξέρω αυτό 100%. Ο Παπα-Νικολάου άλλωστε φεύγει για την Ρουμανία, γιατί παίζει η εθνική ομάδα αύριο. Οπότε μπορεί να γίνει ραντεβού με τον ατζέντη του, τον κύριο Γιώργο Σφερόπουλο. Αλλά νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα, έτσι καταλαβαίνει κανείς ότι είναι θέμα πολύ λίγων λεπτών. Και μετά να αρχίσει να ανακοινώνει τους παίκτες, έτσι, που θα είναι δύο, ο Μοντέρο και ο Μακιντάρη, συν ένας και με ερωτηματικό άλλος ένας.
0: Ωραία. Και 4-5?
6: Αυτό λέω, ότι δεν υπάρχει καμία βιασύνη. Ο Ολυμπιακός κοιτάει την αγορά. Θα υπάρχει και παρουσία στο Las Vegas όπως κάθε χρόνο. Νομίζω 9 Ιουλίου.
0: Τι ωραίο ταξίδι είναι αυτό, ξέρεις, πάνε φίλε.
1: Ναι.
0: Παρακολουθούν το Summer League.
1: Ναι.
0: Φίλε, ξέρεις τι ωραίο ταξίδι είναι αυτό.
6: Και σημειώνεις ονόματα. Κάνεις επαφές, αν σου χρειαστούν μέσα στο χειμώνα, έτσι, αυτό είναι δεν υπάρχει βιασύνη, δηλαδή μπορεί να αργήσει, το έχω πει από την αρχή, ότι μπορεί να πάει και τέλος Ιουλίου η υπόθεση, γιατί ο Ολυμπιακός, όπως και άλλες ομάδες, νομίζω στοχεύουν σε παίκτες, όχι μόνο για αυτή τη θέση, γενικά, που έχουν και στο μυαλό τους το NBA, οπότε οι εξελίξεις αυτές μπορεί να είναι καθοριστικές για το που θα κάτσει μπίλια. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μαγειρέψει πριν πεινάσει, έχει κλείσει δύο από τους καλύτερους γκάρντ στην Ευρώπη, εκεί που πόναγε για μένα, στη θέση του άσου δηλαδή. Και φυσικά παράλληλα με όλα αυτά θα τρέξει σιγά σιγά και τις ανανεώσεις, τις πρόορες επεκτάσεις, να το πω έτσι, με τον Ντόρσε και τον Γόκα.
0: Ωραία, εικόνα για το που θα παίζει ο Ολυμπιακός μέχρι το Δεκέμβρη, ξέρουμε, έχουμε.
6: Απαντάω γρήγορα, επειδή είναι ωραίες οι ερωτήσεις σου και κέρυες. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος της Άντερ Αρένα.
0: Οκ. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό, καταλαβαίνεις τώρα.
6: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Θεωρητικός είναι πόσο, 3-4 μήνες, ε?
0: Μέχρι το Δεκέμβρη ουσιαστικά.
6: Ναι, 4 μήνες το πολύ και το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι 1,5 εκατομμύριο. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, ξαναλέω, ρημάζουν οι συνθήκες. Αν δεν προκύψει κάτι θετικό από αυτό που θα βολέψει όλες τις πλευρές, κακά τα ψέματα, και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει λύσει την Κρήτη τα δύο ωράκια.
0: Τα δύο ωράκια, ωραία.
1: Α, ωραία. Το Βελιγράδι έχει πεθάνει, ε?
0: Και η Κύπρος έπαιξε.
6: Έπαιξε Κύπρος, απορρίφθηκε, το Βελιγράδι όχι. Ίσως αν τελικά δεν βγει κάτι καλό με τη Άντερ Αρένα, να γίνουν ένα, maximum δύο παιχνίδια στο Μπόντεβγκραντ, που είναι η γενέτρια του Σάσα Βεζέγκοφ.
0: Βουλγαρία.
6: Και επειδή ο Ολυμπιακός είχε τρομερή ανταπόκριση φέτος στο μάτς που έγινε στη Σόφια, αν θυμάστε, το έχει αυτός μια έτσι.
0: Νίκο, μιλάμε για Ευρωλίγκα ή για πρωτάθλημα.
6: Ευρωλίγκα. Στο πρωτάθλημα, αν δεν προκύψει κάτι με τη Άντερ Αρένα, ο Ολυμπιακός θα πάει σε λύσεις γλυφάδας. Σοφία Μπεφών, κάτι μικρό δηλαδή.
0: Okay.
6: Για να λύσει το πρόβλημα.
1: Γι' αυτό δεν βγάλει και διαρκείας, ε.
6: Ναι, το έχουμε πει αυτό. Το έχουμε αποκαλύψει τον Απρίλιο. Αυτό ότι δεν θα υπάρχουν. Αν υπάρξουν διαρκείας, θα είναι δεύτερο γύρο μόνο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
6: Εγώ ευχαριστώ. Καλή εκπομπή.
0: Και ό,τι και ενωμένοι παιδιά, ρωτήστε τον στην εκπομπή που διατηρεί. Έτσι.
1: Μα ναι, 8 με 10.
0: 8 με 10. Λοιπόν, εγώ να σας πω.
1: Έγινε μόνο τώρα, έχει άδεια ο Γκολόπουλος.
0: Ακριβώς.
1: Απαντάει ό,τι θέλετε.
0: Το κάνει πασχετικό σου.
1: Να.
0: Τώρα έχουν πάρει και αέρα, φίλε πασχετική, να ξέρεις. Σου να. Πήραν τον μπάσκετ στο Sky. Να, ναι. Θα μπορούμε να μιλάμε πολύ ελεύθερα για τον μπάσκετ, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Θα ξαμοληθούν, θα γίνει. Ωραία, θα γίνει χαμός. Θα σας μιλάνε στο Weekend Look και στο Hedge Out. Λοιπόν, όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, snacks, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Walt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτός έως 30%. Ένα στην ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.
10: Η Winsport FM 94,6.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
18: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare... Ή well done.
19: Medium rare.
18: Αμέσως, μωρό μου.
20: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit. Η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές, παιδιών, όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές,

0: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
0: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
0: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε λοιπόν στον νονό του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Όπα ρε.
0: Έγινε νονός του πρόσφατα, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν ακούστηκε.
0: Καταρχάς, να είσαι πάντα άξιος, Γιώργο μου. Καλημέρα, Γιώργος Τσανάκας. Καλημέρα σας, κύριε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Δύσκολη απόφαση για τους γονείς.
0: Εντάξει, σοκαριστική, σοκαριστική απόφαση. Να το πω εγώ έτσι, να το πω έτσι.
2: Εντάξει, ήταν συνειδητοποιημένοι οι γονείς, οπότε όλα καλά. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εμείς. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, είναι ο Ολυμπιακός τώρα σε μια φάση, δεν θα πω να ρδεί οργάνωση, γιατί δεν αλλάζουμε πόστα. Mm-hmm. Είναι ότι προστίθενται άτομα, έτσι, στο οργανόγραμμα της ομάδας. Γιατί από αλλαγές δεν έχουμε να αλλάξει κάποια θέση. Να πούμε την πρώτη προσθήκη που υπάρχει είναι από χθες, τον Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο. Ο Πορτογάλος ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής Ομάδας. Είναι μια θέση που για πρώτη φορά στον Ολυμπιακό έχει άτομα. Έχει πρόσωπο, έχει κάποιον από πίσω, να το πω σωστά. Mm-hmm. Ο πρώην πρόεδρος της Γκυμαράης ήταν για 4 χρόνια στην Γκυμαράης. Κατάφερε να σταθεροποιήσει την ομάδα στην Πεντάδα. Να την εξηγιάνει πάρα πολύ οικονομικά, να της φέρει και μεγάλα έσοδα σε αυτή την πενταετία από πωλήσεις ποδοσφαιριστών και κοντά 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Γκυμαράης γενικότερα βελτίωσε πολύ και τις ακαδημίες, έκανε πάρα πολύ δουλειά στο σύλλογο.
0: Είναι επιλογή Κορδόνου συγκεκριμένος?
1: Όχι,
2: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι επιλογή του πρόεδρου Ολυμπιακού.
1: Εδώ να πούμε ότι δεν είναι, αυτή η συνεργασία δεν είναι σαν τις άλλες. Δηλαδή, επειδή ο κόσμος δεν το έχει πολύ καταλάβει, νομίζει ότι είναι, ξέρω εγώ, ένας τεχνικός διευθυντής που ήρθε για να κάνει μεταγραφές κτλ. Κτλ. Δεν είναι. Είναι ένας. Προφανώς ασχολείται και με τις μεταγραφές.
0: Ένας ανταρτού.
1: Είναι, ναι. Το βιογραφικό του λέει ότι είναι ένας που θα τρέξει τον Ολυμπιακό υπό την επίβλεψη του Βαγγέλη Μαρνέκη, θα τρέξει τον Ολυμπιακό σε όλα τα επίπεδα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είναι και άνθρωπος που χρειαζόταν μέσα στην ομάδα και για τις διαπραγματεύσεις, για το πραγματευτικό κομμάτι, τις οποίες θα αναλαμβάνει ο ίδιος εξ ολοκλήρου, ανάλογα με τους στόχους που προκύπτουν. Είναι άνθρωπος που ουσιαστικά αυτό που είπε και ο Μιχάλης θα είναι κάτω από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα είναι ο άνθρωπος που θα τρέχει τα πάντα. Θα έχει άμεση σύνδεση με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, με τον Ντάρκο Βάσελ, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και με τον Αντώνιο Κορδόν, εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία. Στο ραντεβού που υπάρχει σήμερα με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Νομίζω από τη στιγμή κιόλας που ήρθε ο Κορδόν στην Αθήνα είναι μια κίνηση ότι και ο ίδιος θέλει να επιστρέψει στην ομάδα, να αναλάβει και πάλι ένα πόσο στον Ολυμπιακό, να δούμε ποιο ακριβώς θα είναι το πόστο του.

0: Λογικά να δούμε αν θα είναι τεχνικός διευθυντής ή αν θα είναι κάτι σαν CEO, κατά κάποιο τρόπο CEO, που θα είναι και στον Ολυμπιακό αλλά θα είναι και σε άλλες δύο ομάδες του group. Γενικότερα θα έχουν διευρυμένους ρόλους σε όλες τις ομάδες όλοι οι άνθρωποι, όπως και ο κύριος Καρντόσο, με μεγαλύτερη επίβλεψη και προσοχή στον Ολυμπιακό, αλλά φυσικά θα ασχολούνται και με την Νότια Φόρεστ και με τη Ρίο Άβε για διάφορα ζητήματα που προκύπτουν. Ο Καρντόσο, απλά να συμπληρώσω, ήταν 4,5 χρόνια έτσι, στην προεδρία της Γκυμαράες. Είχε εκλεχθεί δύο φορές. Την πρώτη φορά έχει κερδίσει τον αντίπαλό του με ένα ποσοστό γύρω σε 60%. Τη δεύτερη που έγινε πέρυσι, το 25, είχε πάνω από 90% συγκεντρώσει στις
1: ψήφους. Είναι αιρετή εκεί, πρόεδρε. Και ψηφίζουν μάλιστα... τα μέλη ψηφίζουν.
2: Νομίζω ναι, αλλά Μπαρτσελόνα είναι εκεί στην Γκυμαράες.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα τον είχαν γνωρίσει αρκετοί άνθρωποι για τη δουλειά που είχε κάνει. Και επειδή η σεζόν μας πέρασε δεν πήγαινε τόσο καλά για την Γκυμαράες, δεν ήταν στα στάνταρ που είχε θέσει η ομάδα, είχε πει ο ίδιος ότι αν δεν πετύχουμε τους στόχους μας, τότε η σεζόν θα φύγω, γιατί δεν θα έχω πετύχει. Και όντως το έκανε, γιατί δεν βγήκε η ομάδα στην Ευρώπη. Κατέκτησε βέβαια το League Cup, έχουν τρία οργανώσεις στην Πορτογαλία, κατέκτησε το League Cup. Αλλά ο
1: ίδιος. Ναι, είναι κανονικό ποδοσφαιρικό κράτος στην Πορτογαλία.
0: Ναι. Να πούμε ότι ο Ντάρκο Βάσας παραμένει έτσι επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος και αθλητικός διευθυντής. Και ο Κριστιαν Καρμπέ επίσης στη θέση του.
1: Διεθνής σχέσεις, συμβούλου.
0: Ακριβώς. Δεν τους επηρεάζει δηλαδή κάτι. Απλώς προσθέτει Ολυμπιακό στελέχη στην ομάδα αλλά και στο γκρουπ συνολικά γιατί μεγαλώνει όλο το γκρουπ.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Καρντόσο είναι το σημείο αναφοράς τώρα. Μαζεύει όλη την πληροφορία γιατί δεν χειρίζεται έτσι, και βάζει τον μηχανισμό σε λειτουργία.
0: Ακριβώς. Είναι σαν να δημιουργεί και μια πυραμίδα, εγώ θα πω. Όπου ξεκινάει από το τμήμα σκάουτινγκ που παραμένει όπως ήταν, δεν αλλάζει κάτι έτσι. Με το Χρήστο Ακά επικεφαλή και τους υπόλοιπους συνεργάτες του δίπλα του, όπου θα έχουν και αυτοί το δικό τους ρόλο στο να βρίσκουν παίκτες, να προτείνουν παίκτες. Ο Ντέρο Κοβάσερ δίπλα από το Χρυσό Ελίζ με τη Λίμπερ, ο Αντώνιο Κορδόν, εφόσον συμφωνήσει, που νομίζω θα συμφωνήσει έτσι και θα αναλάβει και πάλι καθήκοντα, θα έχει γι' αυτός σημαντικό ρόλο στις μεταγραφές και στους στόχους που προκρίνονται για να προχωρήσει ο Ολυμπιακός και φυσικά ακριβώς από πάνω ο κύριος Καρντόσο, ο οποίος θα έχει αυτόν τον διευρυμένο ρόλο, θα είναι ένας άνθρωπος που θα παίρνει τις αποφάσεις, που θα κάνει τις διαπραγματεύσεις, θα ασχολείται με πάρα πολλά ζητήματα γενικότερα, αλλά εγώ νομίζω θα έχει ένα ρόλο, παιδιά, λίγο και να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο μέσα από τις ευρωπαϊκές αγορές, να δημιουργήσει ένα ακόμη πιο ισχυρό προφίλ, να το πω σωστά, στις ευρωπαϊκές αγορές. Αυτά προς το παρόν και περιμένουμε να δούμε τι άλλες εξελίξεις θα υπάρχουν, να δούμε μήπως θα υπάρξει κάτι και στις ακαδημίες της ομάδας, κάποια αλλαγή και εκεί θα φανεί τις επόμενες ημέρες.
1: Ναι, αλλαγή, γιατί ήταν πρόσφατες οι αλλαγές εκεί, έτσι.
0: Ναι. Ακριβώς. Ήταν πρόσφατες όταν αποχώρησε το γαλλικό μοντέλο που υπήρχε με Ανιγκό και τους υπόλοιπους ανθρώπους που ήταν. Και τώρα έχει περάσει ο Ολυμπιακός σε ένα άλλο μοντέλο, λίγο πιο ελληνικό. Έχει έναν προπονητή που τον έφερε ο Χρυσόλης με τη Λίμπερ, τον Ρούμπιο, που είναι σε β' ομάδα και παραμένει. Αλλά και εκεί έχει να τρέξει ο Ολυμπιακός αρκετές υποθέσεις, γιατί για παράδειγμα έφυγε και ο Βραμ Παπαδόπουλος, που πήγε και αυτός άλλη μια προσθήκη στην ανδρική ομάδα, έτσι, στο επιτελείο του προπονητή του Χρυσόλης με τη Λίμπερ. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι αυτό που φαίνεται πως προκύπτει είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει μια κουβέντα, έχει κάνει κάποιες πρώτες επαφές με τον Τζολάκη για την ανανέωση συμβολέου του. Το συμβόλαιο του Τζολάκη, παιδιά, είναι για άλλο ένα χρόνο, έτσι, για τη σεζόν που τρέχουμε και τελειώνει.
1: Βέβαια,
0: οπότε καταλαβαίνετε ότι...
1: Είναι προτεραιότητα ο Τζολάκης.
0: Βέβαια, 100%. Είναι μια προτεραιότητα. Εντάξει, δεν είναι βιάστηκε ο Ολυμπιακός για τον Τζολάκη, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο γνωρίζει ότι επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του εδώ και δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Αλλά επειδή δεν είναι και καθόλου απίθανο μέσα στο καλοκαίρι να έρθει κάποια πολύ μεγάλη πρόταση, εκμεταλλευόμενοι οι διάφοροι σύλλογοι γιατί τελειώνει και το συμβόλαιό του, δεν θέλω δηλαδή να τον χάσει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το ότι θα μπει σε διαδικασία κουβέντας, διαπραγμάτευσης με ομάδες είναι πιθανό, γιατί μπορεί να έρθουν και πάρα πολύ μεγάλα χρήματα, πάρα πολύ μεγάλα ποσά, ειδικά αν έρθουν από την Αγγλία. Όπως ακούγεται γενικότερα, χωρίς να έχει ο Ολυμπιακός κάτι στα χέρια του. Είναι μια υπόθεση που ο Ολυμπιακός θέλει να την προχωρήσει, θέλει να είναι ο Τζολάκη, είναι το νούμερο ένα στην ομάδα, στους τερματοφύλακες. Και από εκεί πέρα να προχωρήσει και με τους υπόλοιπους στόχους που έχει θέσει, Εγώ λέω ότι δύο από τους στόχους που έχει και τους προχωράει παραμένουν ο Ρόκα και ο Στάνιτ. Αλλά να αντιληφθούμε εδώ κάπου ότι όταν αλλάζουν και πρόσωπα σε τέτοια κομμάτια, στις μεταγραφές του λαθρών, νομίζω θα αλλάξουν και διάφορες στόχες.
1: Ναι.
0: Είναι απολύτως λογικό. Για παράδειγμα, ο Πορτογάλος, ο Καρντόσο, είναι στην Ελλάδα εδώ και μια εβδομάδα σίγουρα.
1: Okay. Άρα, στο διάστημα που Ολυμπιακός. Μπράβο, στο διάστημα που Ολυμπιακός προχωρούσε του Στάνιτς και του Ρόκα, ήταν ενήμερος τουλάχιστον.
0: Ναι, δεδομένα. Δεδομένα. Γιατί ήταν και μια εβδομάδα που έγιναν βήματα μπροστά προς αυτές τις κατευθύνσεις. Έτσι.
1: Okay.
0: Προς τις δύο υποθέσεις αυτές. Δηλαδή και του Στάνιτς ο Ολυμπιακός το έχει πλησιάσει πάρα πολύ τον deal και πρέπει να βρει κάποιες λεπτομέρειες με την ομάδα του. Σήμερα πάλι οι Βούλγαροι γράψανε ότι δεν θέλει να πάει στην Κόβεντρη ο Στάνιτς και απορρίφθηκε η πρόταση της αγγλικής ομάδας από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Γιατί μάλιστα αναφέρω ότι ήταν και στα ποσά πάνω κάτω που δίνει και ο Ολυμπιακός. Ένα ποσό πάνω από τα 7,5 εκατομμύρια, κοντά στα 8. Για τον Σέρβο μέσο επιθετικό. Απλά και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει και να διευθετήσει κάποιες λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες αυτές ποιες είναι, νομίζω πως είναι και τα μπόνους που θα καλύπτουν και θα αυξάνουν τις απαιτήσεις, τα έσοδα για την ακρίβεια της Λούντο Κούρετ και ένα ποσοστό μεταπόλυση θέλει να διατηρήσει ασφαλώς, αλλά και στον τρόπο καταβολής των χρημάτων, τη δόση που λένε.
1: Με τον παίκτη.
0: Με τον παίκτη ο Ολυμπιακός έχει απόλυτη συμφωνία.
1: Okay.
0: Έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός στα πάντα με τον Μπέκερ, συμβολό και στη διάρκεια και στα πάντα. Okay. Τους είχε πει ο ίδιος ότι θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Το έχει πει και στην ομάδα, στην Λουγκόρη. Και πολλές
1: φορές. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
0: Αυτό ναι, ακριβώς βοηθάει πάρα πολύ και πιέζει προς την κατάσταση να έχει με θετικές εξελίξεις. Για το Ρόκα, περιμένουμε τη Γιρόνα να ανάψει το πράσινο φως. Είναι στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ η τελευταία πρόταση του Ολυμπιακού. Καλύπτει τα θέλω της ομάδας. Και εκεί με διάφορα μπόνους νομίζω πως ανεβαίνει επίσης το ποσό για να προχωρήσει ο Ολυμπιακός και έδινε λόγο κίνηση. Ιδανικά θα ήθελε μέσα στην παρασκευή ειδικά του Ρόκα που δείχνει να είναι ακόμη πιο απλή εισαγωγικά να την έχει τελειώσει για να συμμετοχθεί κατευθείαν και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας ο Ισπανός Εκστρέμ. Αυτά. Νομίζω κάτι άλλο προς το παρόν δεν έχουμε, αλλά θα έχουμε σύντομα και με τον Κορδόν που αναμένεται να αναλάβει κατά πάσα πιθανότητα. Νομίζω πως είναι δύσκολο να μην συμφωνήσουν από τη στιγμή που έχει έρθει και εδώ. Γιατί και ο ίδιος είχε αφήσει ένα project, ένα έργο στη μέση την προηγούμενη φορά, όπου είχε φύγει έτσι, θυμάστε, για οικογενειακά προβλήματα. Ήταν κάτι που τον επηρέαζε πάρα πολύ, γιατί ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα. Και ο ίδιος θα ήθελε να κάνει ένα comeback, ώστε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, γιατί την προηγούμενη φορά δεν λέει κανείς ότι ο σχεδιασμός που έκανε ήταν κακός. Αλλά είχε κάποια κενά. Εντάξει. Νομίζω ότι τότε έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο προπονητής, ο Μαρτίνος, ο τρόπος παιχνιδιού του, όπου δεν ήταν τόσο συμβατός με τους ποδοσφαιριστές που είχε. Αλλά για τον Κορδόν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Να είστε καλά.
2: Χαίρετε, καλημέρα.
1: Γεια σου, ναι, το ρεπορτάζ.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και στο παγκόσμιο κύπελο. Παίζει στην Big Win με 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Έλα ένα ωραίο μήνυμα και χθες και σήμερα ένας φίλος ακροατής μου λέει με την ερώτηση την εξής. Είναι, λέει, το Βέλγιο ο Αρακάς στο μίξ των ξηρών καρπών που δεν τρώει
1: κανένα. Δώσ' τον και νωρίτερα. Τα άκουσα που το έλεγε ο Τσοβί.
0: Έχει Βέλγιο σήμερα.
1: Ναι, Βέλγιο είναι Γάλλη.
0: Το αντιμετωπίζεις σαν Αρακά.
1: Το Βέλγιο. Όχι, μωρέ. Εντάξει, τώρα υπερβολή. Δεν είναι αυτό που περιμέναμε εδώ και πολλά χρόνια το Βέλγιο. Ωραίο μάτσα της Ανακαλή. Εγώ λέω θα γίνει ωραίο. Θα είναι αντίστοιχο την Νορβηγία.
0: Ακτήλε φαντοστού.
1: Την Νορβηγία ακτήλε φαντοστού. Δεν ξέρω τι θα περάσει.
0: Είμαι σε μεγάλη πάντως.
1: Ναι, μπορεί. Μπορεί.
0: Μπορεί. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με Χρήστο Τυρακόπουλο. Έχει και Αγγλία σήμερα με Κονγκό. Έτσι. Ναι. Είναι το, μάτς, το πρωινό μάτς για την Αμερική. Απογευματινό για εμάς. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα, πώς είστε.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, καλά, καλά.
2: Εγώ πιστεύω θα περάσει σε Νεγάλη.
0: Εγώ θέλω να περάσει σε Νεγάλη.
2: Σήμερα και στα betting tips που στέλνουμε αυτός μέσω του Telegram, αυτό προτείνω. Εντάξει, και από εκεί και πέρα, ότι δεν με πείθει το Βέλγιο, δεν με έπεισε σε κανένα μάτσο το Βέλγιο. Ακόμα και το μάτσο που κέρδισε 5-1 δεν με έπεισε το Βέλγιο. Mm-hmm. Απλώς εντάξει, κάποια στιγμή το μάτσο άνοιξε και το κέρδισε και με πολύ εύκολο τρόπο. Αλλά στα δύο προηγούμενα δεν είναι καθόλου καλό το Βέλγιο. Ούτε με το Ιράν, έτσι ούτε με την Αίγυπτο. Και θέλω να σου πω ότι η Σενεγάλη είναι μια ομάδα η οποία προϊόντος του χρόνου του παιχνιδιού, όσο μένει στο παιχνίδι, έχει και αρκετές λύσεις να φέρει το πάγκο. Που αυτό πρέπει να το μετράμε, ξέρεις. Βλέπουμε ότι τα μάτς ακροβατούν και πηγαίνουν προς την παράταση. Όπως πήγαινε, ας πούμε, και το χθεσινό, άσχετο τελικά δεν ήρθε το κτίριο φέτος του Νορβηγία. Οπότε για να το δούμε αυτό. Η Αγγλία θα το κερδίσει το μάτς της, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι ούτε καμία συγκλονιστική εμφάνιση, ούτε κάτι το τρομερό. Δηλαδή δεν το πάρει το μάτσο, αλλά η εικόνα του αγώνα είναι να κυλήσει πολλή ώρα με το Κονγκό πίσω την μπάλα, όπως έκανε με την Πορτογαλία, να φάει δύσκολα κάποια στιγμή ένα γκολ, ίσως να φάει και ένα δεύτερο, αλλά κάπου εκεί πάει το μάτσο. Δεν μπορώ να δω το μάτσο να ανοίγει και η Αγγλία. Νομίζω ότι και η Αγγλία θα κάνει και καμία μεγάλη εμφάνιση, να σου πω την αλήθεια. Και το βράδυ η Αμερική θα το κερδίσει το μάτς με τη Βοσνία.
0: Αυτό...
2: Είναι καλά, νιώθει καλά, είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Πολύ καλύτερη ομάδα. Ναι.
2: Ξεκάθαρη. Θα τη βοηθήσει και ο κόσμος. Εντάξει, κάνει καλή δουλειά και ο Ποτσετίνο, πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή έχει ετοιμάσει αυτή την ομάδα νοητικά περισσότερο από αγωνιστικά. Ότι θα πάμε σε ένα παγκόσμιο κύπελο και είναι η ευκαιρία μας. Και να δούμε. Okay. Mm-hmm. Τώρα για χθες, μεγάλη πρόκληση της Νορβηγίας, γιατί η ακτή και καλή ήταν και φάσεις έκανε από τα άκρα. Βολιδοσκόπησε στην αρχή, έστειλε βαρύ πυροβολικό μετά, πήρε πάρα πολλά κόρνερ, είχε πολλές τελικές, αλλά η μισή φάση που θα χρειαστεί ο Χάλαντ, ο Χάλαντ ο τρόπος με τον οποίο ακουμπάει την μπάλα για να είναι σίγουρος ότι θα μείνει στο έδαφος, στο δεύτερο γκολ, και καταλαβαίνει ότι δεν έχει βάλει μεγάλη δύναμη και πάει να ξανακυνηγήσει την μπάλα, μην τυχόν προλάβει κάποιος, είναι όμως δείγμα της ποιότητάς του και της κλάσης του, δηλαδή... Ξέρεις, εκεί φοβάται, όπως έρχεται την μπάλα, μην την ακουμπήσει και η μπάλα φύγει ψηλά. Mm-hmm. Και της κάνει απλώς ένα σκρόπ, ένα μικρό χτύπημα στην μπάλα, να μείνει η μπάλα χαμηλά.
0: Mm-hmm.
2: Είναι, εντάξει, το πιο εύκολο γκολ που μπορεί να βάλει ένας τέτοιος center four, το κάνει όμως ακόμα πιο εύκολο η ποιότητά του. Έτσι. Όπου στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού μπορεί να τον έχεις κλείσει, έτσι. Να τον έχεις βγάλει αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ ωραίο γκολ του Νούσα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Και πολύ ωραίο γκολ και τον Διαλό. Γιατί
1: ναι,
2: τελειώνει τη φάση στην κίνηση.
1: Mm.
2: Από την ώρα που κάνει την τρίπλα σουτάρει κιόλας. Και αυτό ευθυνδιάζει. Γενικά γίνει καλύτερο μάτς αυτό από ό,τι μπορεί να το περιμέναμε. Τώρα για τη Γαλλία δεν έχουμε να πούμε πολλά, παιδιά. Αν αποφασίσει και ανεβάζει, δηλαδή αν παίζει με δεύτερη ταχύτητα και την κάνει απλώς τρίτη όπως έκανε στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να είναι στο 30-45-3-0 το μάτς. Τελικά έγινε μόλις 1-0. Και όταν αποφασίσει έστω και για λίγο σαν τα χύπλωα που ανεβάζουν άλλη μία ταχύτητα και βλέπεις ότι φεύγουν στο νερό και μπορεί εσύ να κάθεσαι δίπλα με ένα jet ski, ας πούμε, και να τα κοιτάς. Αυτό ήταν το χθεσινό μάτς. Δηλαδή η Γαλλία περπατώντας. Τώρα
0: είναι
2: η εικόνα
0: ομάδα,
2: μέχρι τώρα είναι ότι πρέπει να τη στραβώσει ένα μάτς πάρα πολύ της Γαλλίας για να μην καταφέρει. Όλους αυτούς τους μικροτέτοιους τους έχει τσακίσει.
0: Ναι.
2: Έτσι το συζητάμε. Και νομίζω ότι η επιβεβαίωση χθες της ποιότητάς της ήταν αυτό. Στο άλλο περίμενα ακριβώς αυτό που έγινε, το μάτς εγώ το πρωί είδα τα στιγμιότυπα, ότι το Μεξικό, ο Αγκύρε θα μπει μέσα με τα μπούνια, κάποια στιγμή θα πετύχει και ένα γκολ, οι άλλοι ήταν συνηθισμένοι στο υψόμετρο, συνεπώς Ήταν δεδομένο ότι το μάτς δεν θα τους κουράσεις όσο περνάει η ώρα, αλλά και αυτό ακόμα αγγίζει. Είδες πόσο διαφορά κάνει ο προπονητής που ξέρει την ομάδα του μέχρι στιγμής. Μπήκε μέσα, πίεσε, πήρε τα κόρνερ στην αρχή, έβαλε το ένα γκολ, κυνήγησε να έχει δεύτερο και μετά σιγά σιγά το μάτς καταφέρνει και κατεβάζει ταχύτητες και το σβήνει.
0: Ναι, ναι. Το κάνει σε όλα τα μάτς αυτό. Σε όλα τα μάτς το κάνει. Το Μεξικό, το οποίο έχει μια άπτεστη πορεία μέχρι στιγμής, εμένα προσωπικά δεν με έχει εντυπωσιάσει. Παρ' όλα αυτά, όχι, προχωράει,
2: κανένα
0: προχωράει.
2: Δεν με εντυπωσιάζει. Ναι, ναι, ναι. Πρόσεξε όμως, το μήνυμα που ζητάς από όλες αυτές τις ομάδες, ειδικά τις ομάδες που πηγαίνουν συχνά στα παγκόσμια κύπελα, και αυτή μια ομάδα τέτοια είναι το Μεξικό, είναι ότι όλους τους ισοϊψείς να μπορείς με κάποιο τρόπο. Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν πλήρως το γεγονός ότι είχε τα μάτς στο Αστέκα. Και εκεί δεν παίζεσαι. Ο Ισημερινός που είχε κάνει μια φοβερή πορεία στα αποκλειματικά της Λατινικής Αμερικής και έχει υψόμετρο και μπορεί να το διαχειριστεί, όπως και η Βολιβία θα μπορούσε να το διαχειριστεί από πλευράς συνθήκων, λέω. Αγωνιστικά βρέθηκε 2-0 πίσω στο σκορ, έχασε και το μυαλό του στο τέλος και άρχισε να μπλακώνει τις κάρτες και τις κόκκινες και τελείωσε το ζήτημα. Και το Μεξικό πάει στην επόμενη φάση και περιμένει την Αγγλία ή το Κονγκό. Στο Μεξικό, στο Αστέκα, που ακόμα και αν θέλεις λογικά θα είναι η Αγγλία, το μάτς αυτομάτως φέρνει συνειρμικά 86-40 χρόνια μετά, Αστέκα, το μάτς με τον Μαραντόνα, από τότε έχει η Αγγλία να εμφανιστεί σε αυτό το γήπεδο.
0: Ναι.
2: Αν κάνει λοιπόν τη δουλειά της σήμερα, θα έχουμε ένα πολύ ωραίο Μεξικό-Αγγλία, που την όποια, ας το πούμε, ποιότητα καλύτερη της Αγγλίας, την εξορροπεί το Μεξικό με το τι είναι το Αστέκα. Και ξαφνικά έχουμε ένα πολύ μεγάλο μάτς, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Φτάνει να πάνε τα πράγματα όπως τα συζητάμε.
0: Βέβαια.
2: Αυτά, αγόρια μας.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, την Παρασκευή το πρωί θα σου ανακοινώσω εδώ, θα μιλήσω Οπα. Μαζί.
1: Ναι.
2: Και θα σου ανακοινώσω, όχι, θα σου όχι, ρε Πόπα, θα το ανακοινώσω το θέμα της υποτροφίας, για τις 5 υποτροφίες, Big Wins, Sport FM και το αθλητικό ρεπορτάζ και το διαγωνισμό που θα τρέξει μέχρι τις 15 Αυγούστου.
0: Ωραία. Άρα το ξεκινάμε.
2: Θα δηλαδή ανακοινώσω την Παρασκευή το πρωί. Όποιος είναι εκεί και ο άλλος έχει αποφασίσει να κάνει διαγωνισμό. Άρα θα είναι ο Βάιος εκεί.
0: Όχι, εγώ θα είμαι εδώ, δεν πάω πουθενά.
1: Την Παρασκευή.
2: Και ο Μιχάλης εκεί θα είναι, ρε, που θα είναι ο Μιχάλης.
1: Ναι. Πού να είμαστε.
0: Όχι, το καλοκαίρι γενικά λέω. Λοιπόν.
2: Είναι νωρίς ακόμα. Άρα να μάθεις. Λες όλο το καλοκαίρι γιατί έχει και άλλα πράγματα.
0: Ναι, έχω
2: και
0: άλλα, δυστυχώς.
2: Φτάνω 99 επεισόδιο.
0: Ωραία.
2: Με παραφροσύνεις αύριο. Και είναι αφιέρωμα στο Λάκη Πετρόπουλο που για μένα ξέρεις πάντα. Και δυο σας ξέρετε πώς τον είχαμε στην καρδιά μου.
0: Μεγάλα δυναμία.
2: Κορυφαίος Έλληνας προπονητής σε συλλογικό επίπεδο. Ακόμα και 30 χρόνια μετά υπάρχουν ρεκόρ του που δεν έχουν πέσει με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ακόμα 40 τόσα χρόνια μετά, όχι 30, 30 χρόνια από τον θάνατό του και δεν έχουν πέσει ακόμα. Και είναι ένα πολύ ωραίο επεισόδιο που λέω πολλές και ιστοριούλες που δεν έχει τύχει να έχω αναφέρει για τον Λάκη. Είναι το αυριανό επεισόδιο και στο παραπάνω που είναι 100,
0: ναι,
2: έχω ένα τεράστιο πολύ ωραίο θέμα με Σοκράτες και θα έχω και λόγω του 100ου επεισοδίου και ειδικό δώρο για αυτούς που έχουν ακούσει τα επεισόδια και κυρίως αυτούς που θα ακούσουν το συγκεκριμένο επεισόδιο, γιατί αμέσως μετά θα δώσω ένα δώρο που θα βασίζεται σε κάτι που θα έχει υποθεί μέσα στο επεισόδιο.
0: Το 100ο επεισόδιο, με αφορμή το 100ο επεισόδιο, ναι, λοιπόν, μπορείς να κάνεις εδώ στην εκπομπή σου, να κάνεις ένα quiz βασισμένο πάνω στο πώς έχετε ακούσει τα επεισόδια μου, ρε μπαγάσιδες.
2: Πώς έχετε ακούσει τα επεισόδια.
0: Μπράβο.
2: Ωραίο.
0: Έτσι και να τις επιβραβεύσεις.
2: Θα κάνω το εξής. Ναι. Θα κάνω μια ωρίτσα με γραμμούλες που θέλει ο κόσμος.
0: Μπράβο.
2: Με τις ερωτησούλες του.
0: Μπράβο.
2: Αλλά θα πηγαίνει πάνω και στα επεισόδια του μια στιγμή παραφροσύνης.
0: Ναι, βέβαια, κοίταξε, υπάρχει το κίνδυνος να σε ρωτάνε αν ήταν πέναλτι ή αν μέτραγε τον γκολ του ΠΑΟΚ το 18 και αυτά. Έτσι.
1: Θα λέει η επόμενη γραμμή.
2: Θα μείνει η επόμενη γραμμή.
1: Επόμενη γραμμή.
2: Ναι, ξέρεις, κολώνω να το.
0: Έλατε.
2: Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω.
0: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα
2: σας.
0: Καλημέρα
1: σας. Χαίρετε.
0: Ναι, αρχέ, πρέπει να δώσεις δώρα στον κόσμο. Πάμε να τα μπουμπονίσεις. Πρώτα θα δώσεις τα δύο διπλά εισιτήρια για το New World Θέατρο Πέτρας 3 Ιουλίου με full ηλεκτρονική μουσική και φώτα για να βλέπω τσόχος κύκλους. Πάμε δύο, stop.
1: Stop.
0: Λοιπόν, Στάθης Γατόπουλος, τελειώνει 6-10. Δεύτερο.
1: Stop.
0: Πριφτάκης Γιώργος, τελειώνει σε 6-50. Πάμε να δώσουμε δύο δωρεπιταγές 100 ευρώ από Άξιος Τόρος Δημητριάδης για προϊόντα χούπα.
1: Stop.
0: Αντώνης Μπουτζέγιας, τελειώνει σε 180. Δεύτερο.
1: Stop.
0: Χρήστος Δημητριάδης. Χρήστος Ντρέκος Δημητριάδης. Έτσι, Δημητριάδης είναι ο διαγωνισμός. Χρήστος Ντρέκος, τελειώνει σε 6-6-4. Πάμε να δώσουμε 4 μπάλες από τη Λίγκα Sport. Πάμε να δώσουμε την μπάλα handball.
1: Stop.
0: Γιώργος Βροντός, Τελειώνει 8.52. Πάμε για μπάλα βόλεϊ. Οδυσσέας Καλιάρας. Τελειώνει σε 0.71. Πάμε για μπάλα μπάσκετ. Στέφανος Ράνος, Ιρανός. Τελειώνει σε 8.62. Πάμε για μπάλα ποδοσφαίρου. Λοιπόν, μπάλα ποδοσφαίρου. Μάριος Πανάκης τελειώνει σε 4.99. Πάμε για τρεις μπλουζάρες από Animal Print Think Design.
1: Stop.
0: Χρυσόστομος Παρμάκης τελειώνει σε 2.63. Δεύτερη μπλουζά.
1: Stop.
0: Έλα γυναίκα. Μαρία Μοιραία. 307, δόξα τω Θεώ. Πάμε. Τρίτη μπλουζά.
1: Stop.
0: Βάγια Κοκόρα ή Κόκορα τελειώνει σε 5.12. Και πάμε για τα βιβλία της MV Publication για να κλείσουμε. Πρώτο βιβλίο Αγγλία.
1: Stop.
0: Μπάμπη στο Μαΐδης τελειώνει σε 7.48. Δεύτερο Αργεντινή.
1: Stop.
0: Τσάμις Ιερόθεος τελειώνει σε 207. Και πάμε για ιστορία του Μουντιάλ.
1: Stop.
0: Λευτέρης Ρόδης τελειώνει σε 8.90. Τα δώσαμε και σήμερα όλα. Και πάμε να φύγουμε. Και ποιος έρχεται, κύριε Μανώλης Μουσουράκης? Μην πάτε πουθενά, πουθενά. Το ρεπορτάζ αρχίζει τώρα.
1: Μανώλης
0: Μουσουράκης.
1: Τι λες, αδερφέ?
0: Φιλέ,
1: θα κουφαθούν τα σύρματα.
0: Να σου πω κάτι. Από τις καλύτερες εκπομπές των οποίων σπουδάζω.
1: Ναι.
0: Τις πιο ποδοσφαιρικές.
1: Ο γενικός γνωστός.
0: Βέβαια, εννοείται. Πάντα με αριστερό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Πάμε break και πιστεύω.
1: Μην τον ακούτε που λέει επιστρέφουμε, δεν επιστρέφουμε. Άλλοι επιστρέφουν.
3: Η Winsport FM 94,6. Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα.
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πρωταρχικό στόχο του Παναθηναϊκού αποτελεί απόκτηση αριστερού μπακ, με τους πράσινους να έχουν ενεργοποιήσει το Plan B μετά την υπόθεση Κρίστιανσεν, που πλέον συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες. Τελικό τεστ κόντρα στη Helmond Sports στις 6 για τους παίκτες του Jacob Nistrup, μετάδοση από τον Bwinσπορ FM τηλεοπτικά από το Sky. Προχωρημένη η περίπτωση του 19χρονου μέσου της Hull Aydın Şehu, ο οποίος εφόσον αποκτηθεί αναμένεται να δοθεί δανεικός. Σε αναζήτηση, χαφ και κεντρικό αμυντικού βρίσκεται η ΑΕΚ με την περίπτωση του Μέσου να είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο και τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα. Μόνο η ανακοίνωση επομένει για την ανανέωση του Πύλιου για 4 χρόνια. Σε πολύ καλό σημείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία και η πρόορη επέκταση της συνεργασίας με τον Γιώβιτς. Στην ενίσχυση του οργανογράμματος της ΠΑΕ έχουν ρίξει το βάρος στον Ολυμπιακό. Πρώτον πυλώνει για το πόστο του τεχνικού διευθυντή Αντώνιο Κορδόν την προώρη επέκταση του συμβολέου του Τζολάκη, ο οποίος δεσμεύεται για ακόμη ένα χρόνο, θέλουν οι Πειραιώτες. Στο ραντάρι περίπτωση του Χαράλαμπου Λυκογιάννη. Αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ για τις υποθέσεις Χατζηδιάκου και Γιαννούλη με τις επαφές για την απόκτησή τους να εντείνονται. Παραμένει στη λίστα του δικεφάλου του Βορράου Σανταμαρία, ωστόσο δεν είναι ο μοναδικός υποψήφιος στόχος. Στις 6 το πρώτο φιλικό προετοιμασίας με την Beveren στην Ολλανδία, μετάδοση από Open Hybrid, ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM. Σε επαναληπτική διαδικασία στις 14 Ιουλίου οδηγήθηκαν οι εκλογές της Τύχημαν Super League, αφού στην πρώτη ψηφοφορία Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους έκαστος με την ΕΠΟ να ψηφίζει Λευκό. Η υπηρεσιακή πρόεδρος αναλαμβάνει Κάτια Κοξένογλου στις 16 του μήνα εκκλήρωση για το νέο πρωτάθλημα. Προς διαζύγιο οδεύουν Άρης και Άλβαρο Τεχέρο με τους κίτρινους να τον ενημερώνουν πως είναι εκτός πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Λεγανές έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό αριστερό μπακ σύμφωνα με την ΑΣ. Την επιστροφή του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου ανακοίνωσε η Κηφισιά. Ο Έλληνας τερματοφύλακας γύρισε στην ομάδα των Βορείων Προαστίων μετά από μία σεζόν στον Ολυμπιακό και μία στην ΕΛΝΟΒΜΠΕΤ. Εντός της εβδομάδας τελειώνει η υπόθεση επιστροφής των Κότσιρα και Κουρμπέλ στον Αστέρα Άκτορ. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει ειδήσει, η Γαλλία επικράτησε 3-0 της Σουηδίας και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη. Στον επόμενο γύρο πέρασαν επίσης η Νορβηγία, η οποία ανοίξε 2-1 την ακτή Λεφαντοστού και θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μεξικό μετά το 2-0 κόντρα στο Εκουαδόρ, που θα κονταριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας αποτελεί ο Ρόναλντ Κούμαν. Ο 63χρονος τεχνικός υπέβαλε την παρέτησή του λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στη φάση των 32 του Μουντιάλ από το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.

0: Έθριος ο καιρός, στην Αττική θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Δεν ακούτε κάποιον εκ των Αντώνιδων. Έχει μπει σε καλοκαιρινό μου τη ζώνη. 1η Ιουλίου, καλό μηνά. Έχουμε και τα πρώτα φιλικά τη σεζόν. Σήμερα 6 ώρα και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Έχει μυρίσει καλοκαιράκι για τα καλά. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές, Σοφία Θεοδωράκη στο ξεκίνημα να βάζει πλάτη στην παραγωγή, Μανώλης Μισουράκης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 2. Αυτά που γνωρίζετε θα τα έχουμε στην ώρα τους. Και Νίκο Αθανασίου και Κώστα Νικολακόπουλο και φυσικά Γιώργο Τσακίρη.

σε μια μέρα που ιδιαισογραφικά ξεχωρίζουν και τα δύο φιλικά, να πάρουμε μια πρώτη τζουρίτσα αγωνιστική. Okay, το κλισέ τώρα λέει ότι αυτά τα παιχνίδια, συνολικά τα φιλικά, πόσο μάλλον τα πρώτα, πόσο μάλλον το πρώτο, κάθε σεζόν είναι για τους προπονητές και μόνο. Κλισέ με ένα αληθές δε. Τώρα για όλους τους υπόλοιπους, για εμάς και για τους φίλους των ομάδων, αυτά τα φιλικά είναι νομίζω μια ευκαιρία να δουν και παίκτες νέα μεταγραφικά αποκτήματα, πιο νεάρους παίκτες. Από νέα πρόσωπα, Παναθηναϊκός είναι σήμερα κυρίως, που θα μονοπολίσει σε αυτό το κομμάτι το ενδιαφέρον. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο Ελουστόντο με μια μισή προπόνηση δεν νομίζω να προλάβει να αγωνιστεί και πολύ. Αν αγωνιστεί, πάντως σε κάθε περίπτωση αφορά δύο ομάδες που θα έχουν και νέο προπονητή, Τζέικομπ Νίστροπ και Αλέσιο Λύση. Οπότε και υπό αυτή την έννοια είναι αρκετά ενδιαφέρον να κάτσουμε να τα παρακολουθήσουμε 6 ώρα. Μαζί μας βεβαίως είναι η Μπέτρια 65, δεν αλλάζουν αυτά.

Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει και χτυπάει παντού με τα γραφικά. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, διανθίζει και μπλουτουζεί το οργανόγραμμά του. Θα έχουμε αργότερα και τον Κώστα Νικολακόπουλο να τα βάλουμε λίγο κάτω. Τι ισχύει, τι δεν ισχύει, πώς θα είναι η επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα η ΑΕΚ εντείνει τις προσπάθειές της για τον ΧΑΦ κυρίως.

Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο υπήρξε ένα δημοσίευμα στην Κροατία που ξύμνησε λίγο μνημές, καθώς συνέδεσε τον Μάρκο Λιβάγια με την Ένωση, ο Λιβάγια ο οποίος τα έσπασε με τον προπονητή του εκεί στη Χάιντουκ, και οι συμπατριώτες του το συνδέουν με μια σειρά από ομάδες. Μία από αυτές είναι και η ΑΕΚ, από την οποία αποχώρησε το 21 για να μεταβεί στη Χάιντουκ. Το πόσο ισχύει, αν ισχύει κάτι από όλα αυτά, θα έχει την ευκαιρία να μας το ξεκαθαρίσει σε κανένα μια ώρα και κάτι από τώρα ο Γιώργος Σακύρης.

0: Οπότε Παναθηναϊκός Χέλμονσπορτ και ΠΑΟΚ Μπέβερεν στις 6, βεβαίως και από εδώ θα το παρακολουθήσετε, θα το ακούσετε μέσω Τάσου Νικολογιάννη και Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, βέβαια και τηλεοπτικά θα υπάρχει κάλυψη από τον Sky ο Παναθηναϊκός, από την Ευρυδική του Open ο ΠΑΟΚ. Στις 6, στις 7 θα μπει στη ζωή μας και σήμερα το παγκόσμιο κύπελο, κάπου εκεί θα είναι και ο Τσετσιπάς, full πρόγραμμα την ίδια ώρα και όποιος αντέξει. Πάμε εμείς προς το παρόν να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ενδιαφέρουσα η χθεσινή ημέρα στο παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, τα φώτα στράφηκαν στη Γαλλία σε μια διοργάνωση που στην αρχή δυσκολευόμασταν να διακρίνουμε ποια ομάδα είναι ξεκάθαρο φαβορή. Τα περισσότερα εκ των οποίων δε γενικά δυσκολεύονται δημιουργικά. Νομίζω έχει γίνει εδώ και καιρό ξεκάθαρο ότι η Γαλλία είναι η μόνη ομάδα που όταν αποφασίσει να πατήσει γκαζάκι μπορεί και να καθαρίσει ένα παιχνίδι. Ουσιαστικά μόνο το πρώτο εκείνο απέναντι στη Σενεγάλη το match ήταν ένα παιχνίδι που είχε δυσκολευτεί αρκετά, κυρίως το πρώτο ημίωρο μέχρι να αποφασίσει ο Ντεσά να περάσει στον άξονα τον Ολίσε, αλλά ήταν και ένα ενδεικτικό παιχνίδι των δυνατοτήτων και του χαρακτήρα της Γαλλίας. Τι θέλω να πω, ότι όταν, αυτό που είπαμε και νωρίτερα, όταν αποφασίσει αυτό το σύνολο να πατήσει γκάζι, έχει τους παίκτες, έχει τους αυτοματισμούς να ανοίξει άμυνες και να καθαρίσει και την υπόθεση νίκη και χθες πρόκριση με αυτό το απλό και εύκολο, όπως φάνηκε, 3-0 επί της Σουηδίας. Και επειδή λέμε και για Ολίσε και τα φώτα συνήθως πέφτουν κατά κύριο λόγο στον Εμπαπέ, στο Μέση, νομίζω και αυτή η περίπτωση, 5 ασίστε μέχρι στιγμής από τον Ολίσε, είναι ιδιαίτερη. Γαλλία-Παραγουάη λοιπόν. Θα θέλαμε να είναι Γαλλία-Γερμανία, όχι διότι το αξίζει η Γερμανία, δεν θα το άξιζε. Ωστόσο θα ήταν αρκετά πιθανό αυτό το συναπάντημα να φέρει και κάτι πιο ωραίο στο μάτι από αυτό που αναμένουμε ως τρόπο παιχνιδιού κιόλας που θα έχει η Παραγουάη. Να δούμε, το Σάββατο είναι το μάτς, 12 η ώρα Σάββατο προς Κυριακή, βραδάκι, Παραγουάη-Γαλλία. Λίγο νωρίτερα Καναδάς-Μαρόκο στις 8, γενικά το Σάββατο και οι επόμενες μέρες, αλλά ας μιλήσουμε για τα πρώτα παιχνίδια των 16. Θα είναι σε ώρες που θα επιτρέπουν να κάνουμε και άλλα πραγματάκια αργότερα, ό,τι θέλει ο καθένας, είτε να ξεκουραστεί εν ώψη Κυριακής μπάνιου κτλ., είτε να πάει για το ποτάκι του. Καναδάς-Μαρόκο στις 8 και Παραγουάη-Γαλλία στις 12. Ο νικητής θα ανταμώσει στα προημιτελικά. Παραγουάη, ένα πιο σφιχτό σύνολο, έχει ποιότητα μπροστά. Δεν επιλέγει τόσο συχνά να την χρησιμοποιήσει, ειδικά απέναντι σε ομάδες όπως η Γαλλία, αλλά αυτό σου ενισχύω πραγματικά. Ο Τιάγκο Νούς των Πλουσίων μοιάζει πάρα πολύ στον Άσο του Όφη και στο Στυλάκι, ενώ στο Μαλί, αλλά και αγωνιστικά. Εκεί βραχής όμως, κοφτεί τρίπλα. Ελπίζουμε να βάλει το ποδαράκι του, να δούμε ένα αρκετά ανταγωνιστικό παιχνίδι. Κατά τα άλλα, σε αυτό το Νορβηγία ακτή με τους Νορβηγούς να προκρίνονται με το 2-1, είχαμε ένα θετικό που σίγουρα έχει να κάνει με το ότι η Νορβηγία τώρα που προκρίθηκε θάρρο θα τη δούμε και αρκετά απελευθερωμένη. Το μεγάλο στόχο τον έχει πετύχει μετά από προσπάθειες πολλών ετών, 28 το σύνολο, έχει βρεθεί σε ένα παγκόσμιο κύπελο, έχει προκριθεί στους 16 και απέναντι στη Βραζιλία δεν έχει να χάσει κάτι παρά μόνο κερδίσει, και αυτό κλισέ, αλλά και αυτό αλήθεια. Το αρνητικό έχει να κάνει με το ότι αποχαιρετήσαμε πιθανότατα τη δεύτερη καλύτερη αφρικανική ομάδα μετά το Μαρόκο, η ακτή με αρκετή ποιότητα μπροστά, κυρίως στα εξτρέμ. Βραζιλία, Νορβηγία, το ένα ζευγάρι στους 16, ο νικητής θα παίξει με τον αντίστοιχο του Μεξικό απέναντι σε Αγγλία ή Κονγκό. Αγγλία ή Κονγκό απόψε, σήμερα το απογευματάκι, 7 η ώρα. Το Μεξικό απλά και άνετα πήρε και εκείνο την πρόκριση. 2-0 το Εκουαδόρ. Διατήρησε μάλιστα και το 0 παθητικό. Δεν είναι εύκολο. Δεν το έχουν κάνει πολλοί. Μόνο αυτό και η Ισπανία το έχουν καταφέρει. Βασικός ο Σάντσες πέρασε ως αλλαγή στο 80 κάτι ο Πινέδα, αλλά έκανε αισθητή την παρουσία του με κάτι μπούκες, έκανε και ένα ωραίο φαλτσαριστό σουτάκι, πήγε να πάρει και ένα πέναλτι.

Λοιπόν, τώρα μια είδηση που αφορά τον μπασκετικό Άρη και είναι και ενδεικτική του ενθουσιασμού που έχει κρατήσει στις τάξεις των οπαδών των Κιτρινών. Αφορά τα διαρκείας της ομάδας. Είχαν μείνει 1000 διαθέσιμα. Έκαναν φτερά και η είδηση είχε να κάνει αφενός με το ότι πλέον δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για την νέα σεζόν, σε ό,τι είχε να κάνει με τα διαρκείας τουλάχιστον. Αλλά και ο χρόνος διάθεσης. 3 λεπτάκια και 39 δευτερόλεπτα. Τόσο χρειάστηκε για να κάνουν φτερά αυτά τα 1000 εισιτήρια. Εντάξει, είναι εμφανής ο ενθουσιασμός και στον κόσμο του Άρη και στο ΠΑΟΚ. Και οι δύο ομάδες θα μάθουν αντιπάλους ό,τι αφορά το EuroCup σε λίγες μέρες. Συγκεκριμένα 8 του Ιούλη είναι η διαδικασία κλήρωσης των ομίλων.

Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία στελέχωσης επιπαντός επιστητού σε κάθε ομάδα, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, όσο έχει να κάνει βέβαια και με το στελεχειακό δυναμικό. Τα καταλαβαίνετε, τα ακούτε. Τώρα μια εξέλιξη που αφορά τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό αφορά την ενίσχυση του team του Στέφανου Κοτσόλη. Δεν θα επεκταθώ διότι θα έχουμε αργότερα και τον Νίκο Αθανασίου. Πάντως ο Δημήτρης Γκούμας είναι εκείνος που αναλαμβάνει έναν ρόλο στο αγωνιστικό τμήμα του Τριφυλλιού. Θα συμβάλλει στον συντονισμό της διαδικασίας scouting δίπλα στον Στέφανο Κοτσόλη, που μέχρι στιγμής έχει μπόλικη δουλειά, δεν είναι και λίγο πράγμα. 1η Ιουλίου σήμερα, βέβαια, εδώ και αρκετές μέρες έχουν ολοκληρωθεί οι 5 πρώτες μεταγραφές. Αν βάλουμε μέσα και Ζαρορή, αν βάλουμε μέσα και Σάντσες. Πάρα πολλές κινήσεις και το εντυπωσιακό της όλης υπόθεσης έχει να κάνει με το ότι, για παράδειγμα, δεν αναμένεται να κάνει άλλες 10 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός. 2-3 βασικές, που πάντα προκύπτει κάτι σε κάθε ομάδα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όταν έχεις ολοκληρώσει το 70% των επιθυμιών σου τόσο νωρίς, είναι αν μη τι άλλο κάτι εντυπωσιακό. Όλα αυτά βέβαια στο χορτάρι. Και η άλλη είδηση που την περιμέναμε έχει να κάνει με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος από ΠΑΟΚ πηγαίνει όφη. Νέος διευθυντής ποδοσφαίρου των Κρητικών. Η Ρίστον Παρόδο χθες βγήκε και το ντοκιμαντέρ των Κρητικών για την κατάκτηση του κυπέλου από την Κοσμοτέα. Δεν έχω προλάβει να το δω. Παρ' όλα αυτά, με ένα φίλο που μίλησα μου είπε πάρα πολύ καλά λόγια. Μπορείτε κι εσείς να μπείτε να το δείτε.

Και όλο και βγαίνουν νέες ειδήσεις. Παίκτης έρχεται για τον Πανετολικό, ανακοίνωσε παίκτη και Φυσιά. Γενικά ανακοινώνονται, δεν είναι μόνο οι μεγάλοι που κινούνται και οι μικροί, μικροί. Ομάδες με μικρότερα budget, τέλος πάντων. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Κάποιες έχουν εντυπωσιάσει μάλιστα, π.χ. Αστέρας. Αλλά όλες λίγο πολύ κινούνται εν ώψη της νέας σεζόν. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Θα πούμε και για τα παιχνιδάκια του Παγκόσμιου Κυπέλλου που έχουμε να δούμε σήμερα. Βεβαίως και με ρεπορτάζ που θα ξεκινήσει με Νίκο Αθανασίου από τις παρά τέταρτο. Προς το παρόν, break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της κυκλοφορού Κηφισού από το Εγάλεο προς την Αχαρνώνα τμήματα, στον Σκαραμαγκά και στην κάθοδο της κυκλοφορού Κηφισίας προς τα σίδερα Χαλανδρίου. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μια γυναίκα διασωληνωμένη, και καταστροφές άφησαν πίσω τους οι 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι η τριπλή επίθεση τούμπα και πυλέγινε από τους ίδιους δράστες. Τις ερεύνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για δολοφονικές επιθέσεις μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Τις επιθέσεις καταδίκασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραώρευσης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου είχαν ξεκινήσει εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Τουλάχιστον 1028 θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη καταγράφηκαν στην Ισπανία τον Ιούνιο, μήνα που σηματοδοτήθηκε από κύμα καύσωνα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Υγείας στη Μαδρίτη. Την ίδια ώρα, ισχυρή καταιγίδα έπληξε σήμερα την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Μπουκουρέστη, καθώς και άλλες 20 επαρχίες, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε στο όχημα που επέβαινε. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη special οικονομική θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Φουλ και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα. 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε.

0: 2022 που ο Willys Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Με Νικόλα Κτύπη πλέον στην οργάνωση παραγωγής. Βέβαια, πίσω του είναι και η Σοφία Θεοδωράκη, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Είχαμε προαναγγείλει ότι θα επιστρέψουμε με λίγο, με κάποιες κινησούλες στοίχημα Super League των τελευταίων ωρών και των τελευταίων λεπτών. Ωστόσο, μου κίνησε το ενδιαφέρον ένα βιντεάκι που έβλεπα στο break και έρχεται από το μπασκετικό χώρο. Έρχεται από έναν χώρο τοξικότητας που νομίζουμε ότι μόνο εμείς έχουμε, αλλά τελικά υπάρχει και σε άλλες χώρες, υπάρχει και στο Ισραήλ. Είχατε δει όλο αυτό το brand affair ανάμεσα στους ιδιοκτήτες της Χάπουελ και της Μακάμπι αναφορικά με την ανανέωση ή μη ενός εκ των καλών παικτών της Μακάμπι. Του Μπρίσετ, του Οσέι Μπρίσετ. Έλεγε ο Γιαννάη, ο ιδιοκτήτης της Χάπουελ, ότι έχουν βάλει κοριούς ή της Μακάμπι στο τηλέφωνο εκεί και στο σπίτι του Οσέι Μπρίσετ. Εν τέλει ανανέωσε ο Μπρίσετ με τη Μακάμπι, η οποία έβγαλε ένα σχετικό βιντεάκι και μπορείτε να το δείτε και στο site sportpavlafm.gr, όπου ανακοινώνεται, σηκώνει το τηλέφωνο, παίζει με κάτι κοριούς. Εντάξει, αυτά είναι ωραία.

Όχι επανάληψη, σπαρταράμε ρε φίλε. Σπαρταράμε εδώ πέρα όλοι ζωντανοί και σε λίγο θα έχουμε και Νίκο Αθανασίου στην παρέα μας, διότι ξαναλέω, πρώτο φιλικό σήμερα του Παναθηναϊκού στις 6 ώρα. Ίδια ώρα θα έχουμε και ΠΑΟΚ, άλλωστε είναι και δύο ομάδες που θα μπουν πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες στη μάχη των ευρωπαϊκών αγώνων. 23 του Ιούλη συγκεκριμένα και ο ΠΑΟΚ πρώτος αγώνας και ο Παναθηναϊκός. Και όπως μου θυμίζεις σε κάθε σχετική αναφορά, 23 Ιούλη, πάνω στα γενέθλια του Νίκου Γκάλη, ελπίζουμε να φέρει και μια σχετική τύχη στις ελληνικές ομάδες.

Λοιπόν, ο Πανετολικός ετοιμάζεται να αποκτήσει και στόπερ. Έχει κάνει δικό του ήδη τον Ξενόπουλο. Έχει κάνει δικό του και τον Οπόκου. Εξτρεμάκιν αυτός, βραχίσωμος, αριστεροπόδαρος. Το πήρε από το MLS που αγωνιζόταν και θα ενισχυθεί και στην άμυνα. Επίσης με

ποδαρό στόπερ, ο οποίος ονομάζεται Elias Olson. Έχει ακουστεί τις τελευταίες μέρες. Αναμένεται την Πέμπτη, μάλλον, να βρίσκεται στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει την συμφωνία που υπάρχει με την ομάδα του Αγρινίου. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την επιστροφή του Αναγνωστόπουλου. Αγωνιζόταν στην ΑΕΛ, προηγουμένως ήταν και πάλι στην Κηφισιά. Θα κάνει δικό της Κηφισιά αυτόν επίσης γνωστό τον Αποστολάκη από την ΑΕΛ. Έχει συνάψει και μια συμφωνία με πιο νεαρά παιδιά, τον Πολυκράτη, τον Καλοσκάμι, το Σταμέλο, παίκτης από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Και εξάλλου, μην ξεχνάτε, φέτος υπάρχει και ο νέος κανονισμός στο κύπελο, δύο νεαροί, οπότε οι ομάδες προσπαθούν να διανθίσουν αυτή την ηλικία, να την εμπλουτίσουν, να έχουν παραπάνω περισσότερες επιλογές.

Ναι, σωστός ο φίλος, κατά το ίμιση βέβαια. Ότι έχουμε και άλλα γενέθλια σήμερα. Σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια, Θεέ μου. Ημιτελικός με Τσεχία, όχι όμως γκολ χαριστέα. Έβαλε πολλά γκολ, έβαλε πολλά κρίσιμα, αλλά αυτό ήταν με δελά, τράι. Και ωραίος πανηγυρισμός. Έμεινε στα τέτοια. Στα χρονικά, βέβαια, και καθόλου να μην πανηγύριζε, πάλι θα έμενε. Αυτό το ωραίο κορνεράκι από αριστερά. Και βέβαια κομβική και κομβικό αυτό το σκύψιμο που έκανε και μια μικρή επαφή ο Κώστας Κατσουράνης. 22 χρόνια. 22 χρόνια.

Πέρσι είχαμε και άλλη μια ανακοίνωση από τον Ηρακλή. Εν τω μεταξύ, το αστείο της υπόθεσης. Αστείο για μένα τουλάχιστον. Καταρχάς αφορά τον Ρομπ Νιζέ. Την αριστερό μπακ, τον ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Που λέτε, όσοι παρακολουθείτε την ειδησιογραφία, θα έχετε δει μια σειρά από ονόματα που βγαίνουν για τον Ηρακλή εδώ και κανένα διεβδόμαδο. Πραγματικά πρέπει να είναι καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά. Και ήταν ένα εκ των τελευταίων ονομάτων που είχε βγει του Ρομπ Νιζέ. Και είχα μπουκτήσει τόσο πολύ από τα τόσα πολλά ονόματα που δεν τον τσέκαρα καθόλου. Δηλαδή, να δω ποιος είναι, τι κάνει, που παίζει και όλα αυτά. Λέω εντάξει, θα είναι ένας από τους πολλούς. Και εν τέλει, από όλα αυτά τα ονόματα, τον ανακοίνωσε. Τον απέκτησε ο Ηρακλής. Χθες, Ρομπ Νιζέ. Είναι η τρίτη κίνηση για τον Αιγυραίο. Έχει αποκτήσει ήδη τον Τσιντότα. Έχει κάνει δικό του και τον Καϊμπουέ. Χαφ είναι αυτός, Γάλλος χαφ. Αριστεροπόδαρος. Βέβαια, έχει κλείσει και παίκτες. Δηλαδή, ο Αθανασιάδης θα είναι παίκτης του Ηρακλή. Ενδεχομένως και από σήμερα, είναι 1η του Ιούλη. Οπότε τελείωσε το συμβόλαιο του με τον Άρη. Νομίζω θα περιμένουμε και εκεί ανακοινώσεις. Ένα επιθετικό μπακ, ο Ρομπ Νιζέ. Στην ΝΟΑ έπαιζε, της Αρμενίας. Λίγα βιντεάκια που είδα αφού ανακοινώθηκε. Παίρνει αρκετές επιθέσεις.

0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε με καυτό Νίκο Αθανασίου.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
4: Διψά για μπάλα με ένα συνένα.
5: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
4: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, κανονικά εγώ τώρα πρέπει να διερωτηθώ αν έχουμε Νίκο Αθανασίου, αλλά βλέπω ότι έχουμε. Οπότε τον καλησπέριζω. Γεια σου, Νίκο.
1: Καλημέρα, Μανώλη, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Έτοιμος για το πρώτο?
1: Αμέ, αμέ. Απλά θα σε παίξω λίγο διαφορετικά μπαλίτσα τώρα, γιατί έχουμε διάφορα πράγματα πριν το φιλικό. Καθώς ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο ανακοίνωσε την πρόσληψη του Δημήτρη Γκούμα, ο οποίος επιστρέφει στον Παναθηναϊκό μετά από 10 χρόνια και αναλαμβάνει βοηθός τεχνικού διευθυντή, δηλαδή θα είναι στο πλευρό του Στέφανου Κοτσόλη, ένα ποδοσφαιρικό στέλεχος το οποίο στο ξεκίνημα της καριέρας του είχε εργαστεί ως αναλυτής στον Παναθηναϊκό, για 4 χρόνια ήταν στην εθνική ομάδα, ενώ είχε εργαστεί στη Χάπολ Τελαβίβ, στα Spire Academy, στον Άγιαξ, και η τελευταία του δουλειά ήταν ως βοηθός του Σωτήρη Σιλαϊδόπουλου στην Ρίο Άβε. Θα είναι άμεσος συνεργάτης στο δεξί χέρι του Στέφανου Κοτσόλη, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος, εκτός από τις μεταγραφές που κάνει για την πρώτη ομάδα και έχει κάνει και αρκετές, ανακοινώθηκε και χθες ο Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος, επειδή υπάρχει το φιλικό σήμερα, έχει κάνει το δικό του πρόγραμμα. 2 μέρες, αύριο θα τον δούμε, Πέμπτη, όπως και τον Ράστιντερ. Αλλά ο Παναθηναϊκός κάνει και μεταγραφές που αφορούν επένδυση για το μέλλον. Έτσι αναφέρομαι στην περίπτωση του Σέχου. Είναι ένας διεθνής με την Under 21 της Αλβανίας, επιτελικός μέσος, τον οποίο ο Παναθηναϊκός θα αγοράσει από τη ΧΑΛ με ένα ποσό λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ. Χθες στην Αγγλία έγραφαν για 2,6, αλλά δεν ισχύουν αυτά τα χρήματα. Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει και αυτό το παιδί. Είναι μια επένδυση για το μέλλον. Δεν νομίζω, και από ό,τι αντιλαμβάνουμε και πληροφορούμε, δεν θα ενσωματωθεί άμεσα στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά θα παραχωρηθεί κάπου δανεικός για να πάρει παιχνίδια, έτσι. Και αν και εφόσον η πρόοδός του είναι ικανοποιητική, να επιστρέψει στο τριφύλι και μετά να δούμε αν θα μπορέσει να καθιερωθεί με την πράσινη φανέλα. Τώρα, για να επιστρέψω από εκεί που πολύ σωστά εσύ με ξεκίνησες και εγώ σου άλλαξα λίγο το δρόμο. Πρώτο φιλικό σήμερα με την Χέλμοντ, 6 ώρα Ελλάδος, 5 η ώρα Ολλανδίας. Θα πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση από τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ. Είναι απλά ένα πρώτο δείγμα γραφής, να δούμε κάποια πράγματα που έχει δουλέψει εδώ και περίπου 10 ημέρες στις προπονήσεις. Η ποιότητα του αντιπάλου δεν είναι υψηλή, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Είναι περισσότερο έτσι μια δυνατή προπόνηση
0: παρά κάποιο. Ναι.
1: Πέρσι αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία, τερμάτισε σε μια από τις τελευταίες θέσεις, αν θυμάμαι καλά, 17η-18η. Οπότε δεν είναι ένα κριτήριο το σημερινό φιλικό. Από την άλλη όμως, έτσι θα πάρουμε μια πρώτη γεύση και από τα νέα αποκτήματα και από το πώς θα λειτουργήσει σε συνολικό επίπεδο ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ, και νομίζω ότι θα
0: και
1: έχουμε...
0: Και το σύστημα και... λίγο να δούμε.
1: Εντάξει, οι διατάξεις, μωρέ, είναι λίγο πολύ δεδομένες, δηλαδή και δύο πράγματα έχει κάνει εδώ, τέσσερα...
0: Ναι, για εσάς είναι δεδομένα που τα βλέπετε. Για εμάς εδώ πέρα.
1: Και τα λέμε, κύριε Μανώλη μου.
0: Ναι, σωστό.
1: Τα λέμε να τα γράφουμε. Και 4-2-3-1, αλλά πολύ σωστά κάνεις. Και το λες, ως εικόνα αυτό δεν υπάρχει, έτσι. Και δεν υπάρχει και ως εικόνα ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ ως ομάδα, πέρα από τις προπονήσεις. Οπότε θα έχει και για εμάς ένα ενδιαφέρον, παρότι είμαστε εδώ μαζί με τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ημέρες.
0: Άρα, Νίκο, από μεταγραφές σήμερα τους τρεις, Πένια, Τσάπρα, Καμαρά.
1: Πένια, Τσάπρα, Καμαρά, ναι, σωστά.
0: Okay.
1: Σωστά. Ντεφράι και Ράστοντερ, όχι, δεν έχουν κάνει ακόμα προπόνηση με την ομάδα. Δεν θα απέκλεια, αν πρέπει να δούμε λίγο ποιος είναι πιο μπροστά, γιατί νομίζω ότι ο Ράστοντερ έκανε προετοιμασία με την Τούν, ο Ντεφράι όχι, με την Τούν. Ο Ράστοντερ, ο Ντεφράι όχι, ήταν ελεύθερος, δεν είχε κάνει προπονήσεις με την Ίντερ, οπότε μπορεί ο διεθνής επιθετικός να παίξει κάποια λεπτά στο φιλικό του Σαββάτου με τον Άγιαξ, αλλά οκ, okay, θα το δούμε. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα μεταγραφικά, ο Παναθηναϊκός κινείται στην αγορά για έναν αριστερό μπακ, έναν κεντρικό αμυντικό και έναν κεντρικό χαφ. Αυτή τη στιγμή ενεργές περιπτώσεις που να προχωρούν και να είναι σε ένα καλό δρόμο δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως ονόματα τα οποία έχουν απασχολήσει, ένα του Κρίστιανσεν, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, η Λέστερ αυτή τη στιγμή παραχωρεί τον παίκτη μόνο με πώληση και με ένα πολύ υψηλό αντίτιμο. Ο Παναθηναϊκός συζητά μόνο δανεισμό, οπότε εκεί με τις υπάρξεις συνθήκες δεν θα προχωρήσει κάτι. Βέβαια έχουμε δει πολλά πράγματα να αλλάζουν σε μια διαπραγμάτευση. Okay, είναι ένα που παίζει και θα δούμε τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια. Για το κέντρο της άμυνας υπάρχει πάντα η περίπτωση του Φαν Τρόγκυλεν που είναι λίγο πολύ η ίδια με εκείνη του Κρίστιανσεν. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός κάνει υπομονή, έχει αρχίσει και κοιτάει και άλλα πράγματα, αλλά σε πρώτο επίπεδο η διαπραγμάτευση με τους Τούρκους, με τη Σαμπσονσπορ έχει αποδειχθεί άλυτος γρίφος, αλλά και εκεί επειδή πιέζει, βασικά και οι δύο ποδοσφαιριστές αυτοί πιέζουν, αξίζει να το πω αυτό, και ο Κρίστιανσεν και ο Βαν Τρόγκελεν που επί της ουσίας έχουν συμφωνήσει προφορικά με τον Παναθηναϊκό, πιέζουν τις ομάδες τους για να ρίξουν τις απαιτήσεις τους και να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα deal. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει κάτι εκεί, και όσον αφορά την ενίσχυση του Τριφυλίου στο 8, εντάξει, η περίπτωση του Γένσεν έχει παγώσει για τα καλά, καθότι οι Δανείοι και ο ποδοσφαιριστής και οι εκπροσωποί του ζητούσαν τον ουρανό μετάστρα και τρέλες. Οπότε και ο Παναθηναϊκός έχει βάλει μπροστά και δουλεύει άλλες περιπτώσεις, και να δούμε τι μπορεί να προκύψει μέσα στον μήνα, και καλό μήνα κιόλας με υγεία, έτσι.
0: Καλό μήνα.
1: Και αυτό το ξέχασα στην αρχή.
0: Και με επιτυχίες, αφού ξεκινάνε και αγωνιστικές υποχρεώσεις, έτσι, αυτό μήνα, 23 του Ιούλη.
1: Εννοείται.
0: Και προκρίσεις. Λοιπόν, Νίκο, καταρχάς, έχουμε ερωτηματάκια. Δεν ξέρω αν έχεις πρόχειρη, σίγουρα θα την έχεις αφού πρέπει να πας κιόλας, τη διεύθυνση του γηπέδου που θα γίνει σήμερα, ρωτάει ένας φίλος, το φιλικό. Αν δεν την έχεις, μου τη στέλνεις και τη λέω εγώ αργότερα.
1: Μπράβο, κάνε μου και τα άλλα ερωτήματα. Μέχρι να τη βρω, κάπου εδώ την έχω. Πρόχειρη δεν είναι, αλλά θα τη βρω.
0: Λοιπόν, με αποδεσμεύσεις, ρωτάει ένας άλλος φίλος. Εντάξει, ανακοινώνονται παίκτες και από άλλες ομάδες. Π.χ. Λιμνιός, οκ. Okay.
1: Ναι, ο Λιμνιός θα συνεχίσει στο ΑΠΟΕΛ. Ο Παναθηναϊκός γλίτωσε εκεί το μισό του συμβόλαιο και ένα ποσοστό έχει κρατήσει 20% σε μια πιθανή μεταπόληση του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα υπάρχει στασιμότητα για τις αποχωρήσεις.
0: Και ενός φίλου και δική μου λίγο ερώτηση απόϊχο από τη χθεσινή ψηφοφορία της Λίγκας αν έχουμε.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι θα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο πέρα από το αποτέλεσμα αυτό το 7-7 και την επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου τελευταία στιγμή να κατέβει ως υποψήφιος για την προεδρία της Super League και να έρθει σε μια μετοπική, όπως τη λέμε δημοσιογραφικά σε πολλά εισαγωγικά, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι η διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές και στις δύο ομάδες εδώ και πάρα πολλά χρόνια νομίζω είναι δεδομένη και για μένα είναι ξεκάθαρη και η διαφορά ανάμεσα στα δύο μέτωπα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός όσες φορές έχει ασχοληθεί ενεργά ο Γιάννης Αλαφούζος με την Super League ξεκάθαρα το έχει κάνει με γνώμονα το κοινό καλό. Κάποιες φορές μάλιστα έχει καταθέσει και προτάσεις όπου ο Παναθηναϊκός ήταν ρηγμένος σε σχέση με το γενικότερο καλό. Υπάρχει ένα μπλοκ με αυτές τις 7 ομάδες, υπάρχει το άλλο μπλοκ με τις άλλες 7 ομάδες. Δεν ξέρω τι θα γίνει, εντάξει, και πάμε σε επαναληπτικές εκλογές. Πάντως νομίζω ότι στον συνεταιρισμό, δηλαδή οι ομάδες του συνεταιρισμού είναι χωρισμένες έτσι στη μέση. Η ΕΠΟ, αν δεν κάνω λάθος που δεν κάνω, έχει ψηφίσει λευκό.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να προκύψει στο μέλλον και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις, γιατί αντιλαμβανόμαστε όσοι λίγο έτσι ή πολλοί ασχολούμαστε με αυτό το θέμα ότι και τα δύο μπλοκ είναι φτιαγμένα από μπετόν αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο.
0: Λες δεν αλλάζει άποψη εύκολη.
1: Μπράβο, για τη μία για την άλλη πλευρά να πάρει κάποιον μαζί του για να γίνει το 7-7-1-8-6.
0: Νομίζω σε αυτή την περίπτωση αν δεν αλλάξει το λευκό της η ΕΠΟ πάμε σε δείξη πρωτοδικείου. Κάτι που δεν θέλει κάποια. Καμία πλευρά.
1: Το αναψηφίσει η ΕΠΟ μου κάνει too much.
0: Να πάρει θέση, λες, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή θα πάμε τώρα, αν το έκανε αυτό η ΕΠΟ, πριν καν ξεκινήσουν τα παιχνίδια θα μπαίναμε σε ένα κλίμα πολύ τοξικό. Γιατί είναι σαν να παίρνει θέση ενώ, okay, δεν μπορεί, νομίζω ότι το σωστό είναι αυτό που κάνει τώρα, το λευκό. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει άποψη και δεν ξέρω και κατά πόσον βολεύει αυτό που λες εσύ. Η διοίκηση πρωτοδικείου, τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα μέσα στην πορεία του χρόνου.
0: Ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, ξέρεις τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Χρωστάω τη διεύθυνση να στείλω να την πεις μετά.
0: Εν τω μεταξύ μου έχει έρθει η διεύθυνση να ξέρεις από ένα φίλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μεταφέρεται στον αέρα. Α, προσπαθήσω. Φίλε που ρώτησες.
1: Τι είναι,
0: χαρτί μου λόβι. Ναι, μωρέ τώρα. Λοιπόν, Sport Park.
1: Κάτσε, την έχω ρε. Περίμενε, βρήκα που είναι. Περίμενε. Πες και θα σου πω εγώ αν είναι κάτι λάθος και θα σου το πω. Έλα.
0: Καλά, κάτσε να το πω τώρα αυτό. Λοιπόν, Sport Park.
1: Ναι.
0: SV. Παύλα.
1: Έλα, να σου πω εγώ τη διεύθυνση ακριβώς. Η διεύθυνση είναι Driesweg 17. Εντάξει. Driesweg 17. Η πόλη γράφεται Maurik. Οκ. M-A-W-R-I-K-K. Νομίζω δεν μπορούμε να το δώσουμε πιο ξεκάθαρα.
0: Το ηχητικό εξάλλου θα υπάρχει, να το ξαναβάλει ο φίλος.
1: Σε λίγο θα το πατήσω σε κανένα GPS. Το φιλικό του Σαββάτου είναι στο Έρμελο. Μην πω πάλι στη διαδικασία να δώσω διεύθυνση. Έτσι. Okay. Οπότε αυτή είναι η διεύθυνση για το φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Χέλμοντ. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, δεν θα έχει πρόβλημα με την είσοδό του στο γήπεδο. Ενώ για το φιλικό με τον Άγιαξ υπάρχουν εισιτήρια, έχει πάρει ο Παναθηναϊκός 100, δεν μπορούσε να πάρει περισσότερα. Και αυτά.
0: Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, φίλε μου, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Νίκο Αθανασίου, λοιπόν. Ξαναβάζετε το ηχητικό να ακούσετε τα νέα, αλλά και όσοι θέλετε να πάτε στο γήπεδο να ακούσετε τη διεύθυνση. Πάμε break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πρώτο φιλικό προετοιμασία σήμερα για τον Παναθηναϊκό, κόντρα στην Helmut Sport Centra στις 6. Κάλυψη από τον Sky και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Η απόκτηση αριστερού μπακ, επόμενη μεταγραφική κίνηση για τους πράσινους, που είναι κοντά στον 19χρονο μέσο της Χάλα, Ίντον Σέχου, που αν αποκτηθεί θα παραχωρηθεί δανεικός. Ο Δημήτρης Γκούμας αναλαμβάνει θέση δίπλα στον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Στέφανο Κοτσόλη. Σε αναζήτηση χαφ και κεντρικού αμυντικού βρίσκεται η ΑΕΚ, με την περίπτωση του Μέσου να είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο και τις εξελίξεις να αναμένονται σύντομα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ανανέωση του Πύλιου για 4 χρόνια. Σε πολύ καλό σημείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία και η πρόωρη επέκταση της συνεργασίας με τον Γιοβίτς. Στην ενίσχυση του οργανογράμματος της ΠΑΕ έχουν ρίξει το βάρος στον Ολυμπιακό. Πρώτον πυλών για το πόστο του τεχνικού διευθυντή ο Αντώνιο Κορδόν. Την προώρη επέκταση του συμβολέου του Τζολάκη, ο οποίος δεσμεύεται για ακόμη ένα χρόνο, θέλουν οι Πειραιώτες. Αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ για τις υποθέσεις Χατζηδιάκου και Γιαννούλη, με τις επαφές για την απόκτησή τους να εντείνονται. Παραμένει στη λίστα του διεφάλου του Βορρά ο Σάντα Μαρία, ωστόσο δεν είναι ο μοναδικός υποψήφιος στόχος. Στις 6 το πρώτο φιλικό προετοιμασίας με την Beveren, μετάδοση από Open Hybrid, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ο Χρήστος Καρυπίδης αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου του Όφη, όπως έγινε γνωστό από τους κριτικούς. Την επιστροφή του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου ανακοίνωσε η Κηφισιά. Ο Έλληνας θεματοφύλακας γύρισε στην ομάδα των Βορείων Προαστίων μετά από μία σεζόν στον Ολυμπιακό και άλλη μία στην ΑΕΛ Νόβιμπετ. Παντζουρλισμός στον κόσμο του Άρη για τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ. Όπως ενημέρωσε στα social media η ΚΑΕ, τα 1000 που τέθηκαν προς διάθεση εξαφανίστηκαν μέσα σε 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Υψηλό εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon με τον Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει τον θρυλικό Νόβακ Τζόκοβιτς στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30 μετάδοση από Νόβα Sports Prime. Ενίσχυση με το βλέμμα στο μέλλον για την ομάδα βολή του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου λίμπερο Τάσου Γκρίλα. Είμαι πολύ περήφανος που εντάσσομαι σε έναν ιστορικό σύλλογο. Είμαι έτοιμος να συμβάλλω τα μέγιστα για να βοηθήσω να επιτευχθούν οι φετινοί στόχοι, τόνισε. Στη Βαλένθια θα παραμείνει μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ο Κάμερον Τέιλορ. Οι νυχτερίδες ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολέου του Αμερικανού Γκάρτ που την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσον όρο 11,8 πόντους, 4,4 rebound και 2 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.
2: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο, στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Νικόλα Κτυπινά οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουρέκης στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μου στον Βίρονα. Στον Νίκο, ο οποίος υπογραμμίζει ότι ο Βοτανικός έχει αρχίσει και αποκτάει χαρακτήρα κανονικού γηπέδου. Αλήθεια είναι αυτό. Και βγήκε ένα βιντεάκι σήμερα το πρωί. Νέο. Ή χθες, τέλος πάντων. Έχει βγει ακόμα ένα βιντεάκι και έχει πάρει και πολύ πολύ ωραία μορφή. Πράγματι μορφή κανονικού γηπέδου. Μανώλη, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πήγε με την πλευρά Λαφούζου, τότε ο Λαφούζου δεν έχει ένα μικρό προβάδισμα. Εντάξει, αριθμητικό είναι το ζήτημα. Δεν είναι θέμα ποιοι στηρίζουν κάθε πλευρά. Πρέπει κάποια πλευρά να αποκτήσει παραπάνω ψήφους από την άλλη. Αριθμητικό καθαρά είναι το ζήτημα. 7-7 είναι. Η δεύτερη διαδικασία, θυμίζουμε, θα λάβει χώρα στις 14 του Ιούλη. Μία μέρα μετά, 15, είναι η Γενική Συνέλευση για την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος και στις 16 κλήρωση. Έτσι, να δούμε πότε παίζουν οι ομάδες, να κάνουμε το προγραμματάκι μας, επειδή πρώτες αγωνιστικές είναι και φινάλε καλοκαιριού. Πολλοί έχουν κανονίσει να πάνε τότε να αποδράσουν, να ξεκουραστούν. Και όχι μόνο, γενικά να γνωρίζουμε μέσα στη χρονιά πότε θα παίξει κάθε ομάδα περίπου, έτσι. Οι ημερομηνίες θα βγαίνουν σταδιακά. Το πρόγραμμα θα μάθουμε εν πρώτης.

Να, και άλλη μεταγραφούλα από Βόλο μεριά. Έσκασε μόλις. Κεντρικός αμυντικός, το περάκι είναι. Μαροκινός είναι. Χατίμ Ες Σαουμπί. Ο κύριος, 25 ετών. 1,89 ύψος. Δεξιοπόδαρος. Συμβόλαιο μέχρι το 27. Ένα έτος από τη Γάνδη. Yes, you know. Με τη μορφή του δανεισμού.

Ο Βόλος, ο οποίος χθες ανακοίνωσε και Κοσέλευ για το τέρμα, ως ελεύθερος από τον Ατρόμητο. Δεν του είχε γίνει πρόταση ανανέωσης από τους Περιστεριώτες. Και όπως αναμενόταν, μετακινήθηκε στον Βόλο, ενώ όπως αναμενόταν τις τελευταίες εβδομάδες.

Λοιπόν, έχει κάνει αναρτησάρα ο Ολυμπιακός. Δεν σας την αναφέρω ακόμα, που θα έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο σε λίγο, αλλά πραγματικά μυρίζει πολύ μπαλά η εν λόγω ανάρτηση. Ξυπνάει μνήμες καλοκαιρινές και μη. Ναι, μου το στέλνετε κιόλας κάποιοι.

Καλοκαίρι σημαίνει Φαμπρίτσιο Ρωμανό, οπότε είμαστε κι εμείς πάνω από το, από το λογαριασμό του, να δούμε τι βγάζει κάθε φορά, αυτό που έχει βγάλει εδώ και λίγη ώρα. Αφορά τον Γιούργεν Κλοπ, σύμφωνα με τον Ρωμανό, σκέφτεται πιο σοβαρά από ποτέ να επιστρέψει Λίαν Σιντόμου, λέει ο Φαμπρίτσιο, στους πάγκους.

0: και όχι γενικά και αόριστα, να επιστρέψει απλά στο πάγκο, να επιστρέψει και να κάτσει στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Να δούμε τι θα γίνει και από τον Νάγκελσμαν. Δεν δείχνει και ιδιαίτερη ζέση και διάθεση ο Νάγκελσμαν να παραιτηθεί. Αλλά αν αποτελέσει παρελθόν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ο Νάγκελσμαν, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, σημειώνει και υπογραμμίζει ότι ο Γιούργεν Κλοπ είναι από τους επικρατέστερους, λέει, και το σημαντικό είναι ότι έχει αρχίσει και το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά και ο ίδιος. Κατά τα άλλα, μπορεί σύμφωνα με το εγχώριο ρεπορτάζ εδώ πέρα η υπόθεση του Σάντα Μαρία για τον ΠΑΟΚ και τα ΧΑΦ να έχει ατονίσει σχετικά, να έχει πάει πιο πίσω. Παρ' όλα αυτά, από χθες κιόλας και σήμερα και πριν από λίγη ώρα, ισπανικά δημοσιεύματα το διατηρούν αρκετά ζωντανό και ζεστό. Επιμένουν για Σάντα Μαρία και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει τουλάχιστον δύο ΧΑΦ, μετά και την αποχώρηση του ΣΔΟΕΦ, ο οποίος πάει για άλλες πολιτείες, ενδεχομένως και όχι πολύ μακριά. Γράφτηκε πριν από λίγες μέρες και για την νεοφώτιστη στην Τουρκία, στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας, την Erzurum. Οπότε και αυτή η θέση, η θέση των ΧΑΦ, είναι μια. Εξετάζει αρκετές περιπτώσεις ο ΠΑΟΚ, προσπαθεί αρκετές περιπτώσεις και σίγουρα είναι και η θέση του αριστερού μπακ, η θέση του στόπερ, Γιάννουλης και Χατζηδιάκος, όπως μας έχει μεταφέρει ο Δημήτρης Τσορπατζόγλου, μπορεί να μην είναι τόσο κοντά στο να κλείσουν. Αλλά έχει μεταφέρει τη δικιά του εκτίμηση ο Δημήτρης ότι αργά ή γρήγορα είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό, δηλαδή να αποτελέσουν και οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Πάει και τέταρτο, έχουμε break και μετά έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο με πολλές ειδησούλες, με πολλά νέα και αγωνιστικά και κυρίως ό,τι αφορά και το οργανόγραμμα του Ολυμπιακού, το οποίο διανθίστηκε και πριν από λίγο. Επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
12: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Νοβαρούφ τη Νόβα, μην ξβάζει κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπει παρά να πληρώνει, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, βλέπω τα ερωτήματα που έχετε στείλει για τον Κώστα. Θα τον τα μεταφέρω και για Κάρμο και για Στάνιτς, αν υπάρχει δεύτερη επιλογή. Ένας φίλος που ρωτάει για Όφη, αν έχουμε κάτι καινούριο. Δεν έχουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια σχετική στασιμότητα δεδομένου και του ότι η Όφη θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πολύ σημαντική μεταγραφή του Μπουχαλάκη, ειδικά έτσι όπως παίζει η Όφη, με αυτή την τριάδα πίσω. Χρειάζεται έναν χαφ που να ξέρει μπάλα, να ενώνει τις γραμμές. Το κατέχει αυτό, αν μη τι άλλο. Ο Μπουχαλάκης, αλλά από εκεί και πέρα, όχι και πολλά πράγματα. Πάρα πολύ σημαντική βεβαίως η παραμονή του ταξιάρχη Φούντα. Και μενούς είναι παίκτες που μπορούν να κάνουν πραγματάκια. Λοιπόν, έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο, τον οποίο δεν θα υποδεχτούν οι Αντώνιδες. Ωστόσο, ο ίδιος υποδέχεται Αντώνιους. Αντώνιο Κορδόν.
1: Εκτός από τους Αντώνιους, υποδεχόμαστε και κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, πολύ σπουδαίο και ωραίο.
1: Ναι, μόλις ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός με μεγάλη χαρά ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα Ντε Ολιβέιρα αναλαμβάνει το ρόλο του πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική. Κοίταμε και μια ωραία φωτογραφία του Τζιοβάνι, ο οποίος κρατιέται πραγματικά, όπως και ο Κοβάσεβιτς βέβαια πρέπει να πω, με τον Ντάρκο και με τον Καραμπαπά. Είδα τη φωτογραφία μπροστά από τα γραφεία του Ολυμπιακού, είναι σίγουρα ένα πολύ ευχάριστο νέο, γιατί ο Τζιοβάνι είναι αγαπητός σε όλους στον Ολυμπιακό, αγαπάει και ο ίδιος τον Ολυμπιακό, το ξέρουμε αυτό, με κάθε ευκαιρία το δείχνει. Οπότε μαζί με τις μαζί με Κοβάσεβιτς, Καρεμπέου που λέω εγώ, και ο Τζιοβάνι θα είναι και αυτός ένα κομμάτι του Ολυμπιακού, όπως βεβαίως θα είναι και ο Μιγγέλ Αντώνιο Καρδόσο, που ανακοινώθηκε χθες λίγο μετά, πώς το λένε, που κλείσαμε εδώ 1:15, λίγες ώρες μετά. Ήταν αυτός, είναι ο Πορτογάλος που είχαμε και περιμέναμε 2 μέρες, ο ποδοσφαιράνθρωπος που λέγαμε ότι θα αναλάβει κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, θα έλεγα, το ρόλο που είχε η Σουλούκου στον Ολυμπιακό, Ελίνα Σουλούκου. Κατά κάποιο τρόπο, κάπως έτσι να το πούμε.
0: Και πιο οργανωτικό δηλαδή. Και πέρα από το κομμάτι δηλαδή αυτό καθ' αυτό των μεταγραφών, του μεταγραφικού σχεδιασμού.
1: Εντάξει, η Ελίνα Σουλούκου κατά βάση δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο. Πάντως όπως έκανε η Ελίνα Σουλούκου τις μεταγραφές, εννοώ τις διαπραγματεύσεις κλπ. Το οικονομικό κομμάτι των μεταγραφών σίγουρα, και ειδικά για τώρα το καλοκαίρι που μας ενδιαφέρει, ναι, πάντα το πρώτο που μου κοιτάμε, είναι αυτό που είναι μπροστά μας. Οπότε υπό αυτή την έννοια το λέω αυτό το πράγμα. Γενικά πάντως πρέπει να πω ότι παρά τις όποιες αλλαγές γίνονται, δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό, δεν φεύγουν άτομα, δεν αλλάζουν άτομα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ας πούμε. Δηλαδή παραμένει sport director ο Κοβάσεβιτς και head of football, τέλος πάντων, department. Παραμένει ο Κριστιαν Καρεμπέ στη θέση του, παραμένει ο Ακάς αρχισκάουτερ, παραμένει όλο αυτό το οποίο υπήρχε, η δομή του συλλόγου παραμένει. Απλά αυτό που γίνεται είναι προστίθονται στελέχη τόσο σε επίπεδο συλλόγου, ενδεχομένως και σε επίπεδο group, και αυτό είναι που θέλει να ενισχύσει, ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχύσει δηλαδή τη θέση του, ειδικά στο κομμάτι των μεταγραφών, επειδή είναι πιο άμεσα αυτό, αλλά και γενικότερα, να το πούμε έτσι. Στο πλαίσιο αυτό έχει έρθει και ο Αντώνιο Κορδόν και είναι σε άμεση επαφή με τον Ολυμπιακό για να συνεργαστεί με τους Ερυθρόλευκους εκ νέου. Ακόμα δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, την περιμένουμε όμως. Αν καταλαβαίνουμε καλά, ο Κορδόν περισσότερο θα ήθελε μια συνεργασία, και είναι κάτι που το έχει ξανακάνει αυτό με άλλες ομάδες, 5 διαφορετικές ομάδες ήταν τότε, μια συνεργασία με το όμιλο των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή και Ολυμπιακό και Νότιχαμ και Ρίο Άβε. Θα δούμε τι θα βγάλει τελικά, θα βγάλουν αυτές οι συζητήσεις, αν θα προκύψει συμφωνία, που είναι το πιθανότερο, και σε τι θα αναφέρεται η συμφωνία, αν θα είναι δηλαδή για τον Ολυμπιακό ή θα είναι και για τις τρεις ομάδες, τέλος πάντων. Οπότε αυτό είναι στο διοικητικό έτσι κομμάτι κατά κάποιο τρόπο, οι αλλαγές αυτές που γίνονται με κατεύθυνση να γίνει ο Ολυμπιακός πιο ισχυρός και πιο αποτελεσματικός, να το πούμε έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα στα, πώς το λένε, στα μεταγραφικά, ναι, από το εξωτερικό προέκυψε ένα νέο όνομα σήμερα και μάλιστα goalkeeper του Χόρκας, του Κροάτη τερματοφύλακα της Las Palmas, που έκανε μια εξαιρετική σεζόν αυτός ο 27χρονος goalkeeper στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, ήταν να ανέβει, το έχασε στον Μπαράζ την άνοδο. Δεν πρέπει να μας παραξενεύει γενικώς ότι ο Ολυμπιακός ψάχνεται και για goalkeeper, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε την περίπτωση του
0: Πόποβιτς,
1: του Τζολάκη. Όχι, λέω για τον Τζολάκη καταρχάς, ότι αρκετές είναι οι ομάδες που φέρεται να ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του. Οπότε είναι λογικό ο Ολυμπιακός να κοιτάζει και την επόμενη μέρα, αν και νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι να μείνει ο Τζολάκης, η προτεραιότητα του Ολυμπιακού είναι να μείνει ο Τζολάκης, αλλά ξέρουμε πως είναι οι μεταγραφές, η αγορά κλπ. Οπότε ας τσεκάρουμε και την περίπτωση αυτή του Χόρκας, να δούμε πόσο ισχύει, γιατί βγήκε πριν από λίγο.
0: Ναι, και βλέπω στο Transfermarkt 5 εκατομμύρια, οπότε ναι, δεν έρχεται και τόσο πολύ για δεύτερο σε ένα τέτοιο τερματοφύλακα. Θεωρητικά τουλάχιστον, επειδή εγώ αρχικά το συνέδεσα με τον Πόποβιτς.
1: Πρέπει να πούμε επίσης και για τον Πόποβιτς ότι πληροφορίες από το Βελιγράδι λένε ότι σήμερα θα τελειώσει η μεταγραφή του, θα τελειώσει θετικά ή αρνητικά. Με τις πληροφορίες πάντα από το Βελιγράδι που δεν έχουν διαψευστεί από εδώ, να είναι ότι θα τελειώσει θετικά και θα υπογράψει στον Ολυμπιακό. Ήδη υπάρχει συμφωνία με τον παίχτη και με τον Ερυθρό Αστέρα. Παραλαμβάνω, αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει από το Βελιγράδι. Από πλευρά του Ολυμπιακού δεν υπάρχει τίποτα προς το παρόν. Για τον Πόποβιτς, που προορίζεται για τη θέση του δεύτερου goalkeeper, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα είναι λογικό να υπάρξουν, φαντάζομαι, 1-2 μέρες θα χρειαστούν να ενημερωθούν από τους ήδη υπάρχοντες, από τα ήδη υπάρχοντα στελέχη, ο Καρντόσο και ο Κορδόν, εφόσον προχωρήσει του Κορδόν, σίγουρα ο Καρντόσο που από χθες έχει ανακοινωθεί. Οπότε φαντάζομαι ότι θα υπάρχει, είμαι βέβαιος ότι φαντάζομαι, θα υπάρχει μια-δυο μέρες, ένα διάστημα στο οποίο θα ενημερωθεί για το τι έχει γίνει με τα γραφικά, τι Ολυμπιακός, τις εκκρεμότητες που έχει, τις περιπτώσεις τώρα του, που είναι να τελειώσει, του Στάνιτς, του Ρόκα, του κεντρικού αμυντικού, του Χαφ που ψάχνει. Μην ξεχνάμε ότι έφυγε ο Νασιμέντο. Να δούμε μήπως υπάρξει αναθέρμανση για τον Νουάκα Ντιού ή για τον Σμάιλοβιτς, για παράδειγμα. Έχει πολλά πράγματα δηλαδή τα οποία πρέπει να κοιτάξει να κάνει ο Ολυμπιακός. Η Πάρμα όλο ενοχλεί για τον Στρεφέτσα, αλλά χωρίς μια σοβαρή μεγάλη προσφορά, καλή προσφορά να το πω έτσι. Έχει πολύ δηλαδή δουλειά αυτή τη στιγμή. Ακόμα και με το Γιάρεμτσουκ, okay, είναι εδώ, αλλά πάντα υπάρχει η Ολυμπίκ Λιόν. Βλέποντας από τα ρεπορτάζ από το γαλλικό τύπο, καταλαβαίνουμε ότι και εκεί το βλέπουν δύσκολο πλέον έτσι όπως εξελίσσεται, αλλά δεν είναι και αρνητικό, δηλαδή ότι τέλος πάντων, ότι δεν γίνεται με τίποτα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα και έχει πολλή δουλειά να κάνει και ο Καρντόσο, ένας τεχνοκράτης του ποδοσφαίρου, και οι υπόλοιποι που υπήρχαν ήδη στον Ολυμπιακό, βέβαια, και όποιοι άλλοι έρθουν, να το πούμε έτσι. Είναι μέρες εξελίξεων στον Ολυμπιακό, και η λογική λέει ότι οι εξελίξεις αυτές θα μεταφερθούν σύντομα από επίπεδο παραγωγικό, θα επιστρέψουμε σε επίπεδο ποδοσφαιρικό, παικτών δηλαδή, ενώ προσθηκών μεταγραφών.
0: Λοιπόν, Κώστα, περισσότερες ερωτήσεις περιτριγυρίζουν το όνομα Στάνιτς. Με έχει να κάνει με το ότι...
1: 4 με 6 είναι, έχουμε 4 με 6, έχουμε εκπομπή για όλες.
0: Για Στάνιτς, ωραία.
1: Για όλα. Πάντως... Δεν έχω, άμα είχα κάτι τώρα, θα το έλεγα. Δεν έχουμε κάτι τώρα, ας
0: okay.
1: πούμε. Πάντως, οπότε ρωτάμε... μετά τις...
0: Αν υπάρχει plan B,
1: για παράδειγμα. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός, τι αυτό εννοείς.
0: Και αν δεν τον πάρει, αν υπάρχει plan B.
1: Plan B υπάρχει πάντα και plan C υπάρχει. Έτσι είναι οι ομάδες. 5 παίχτες έχουν για κάθε θέση, περίπου. Και ανάλογα κινούνται.
0: Okay.
1: Το θέμα είναι να είσαι όσο το δυνατό πιο κοντά στο νούμερο ένα στόχο σου. Στους πρώτους στόχους, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι.
0: Ωραία. Τα υπόλοιπα 4-6.
1: Ναι, ναι, να σε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, Κώστα Νικολακόπουλος. Οπότε εμείς break και επιστρέφουμε. Δελτίο, ναι, σαφώς. Και επιστρέφουμε τελευταία ημέρα. Θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη παρατέρατο κλασικά στην ώρα του παραδέκα εκεί.
2: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο προς Νέα Φιλαδέλφεια λόγω τροχαίων συμβάντων, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκάλα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ΆΚΑ προς το Μέγαρο του ΟΤΕ λόγω τροχαίου. Πολλοί άνθρωποι εκτιμάται πως έχουν χάσει τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το 10όροφο κτίριο στέγαζε περισσότερους από 200 ενίκους. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μια γυναίκα διασωληνωμένη, και καταστροφές άφησαν πίσω τους οι 3 διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία εκτιμά ότι τριπλή επίθεση έγινε από τους ίδιους δράστες. Τις έρευνες είχε αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασίας Ρέπα για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Τλιμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Αύριο αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Ελεύθερα φέθηκαν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας χθες στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Μία μονάδα στο 3,9% έπεσε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο σε σχέση με το Μάιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το Μάιο φέτος από 9,1 τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 37 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
15: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

που βέβαια δεν ξέρω και θα προλάβαινε στο τέλος. Αλλά η Μαρσέγη έχει πολλά να λύσει. Τέλος πάντων, τώρα με Μπρούνο Ζενεσιό ευελπιστεί να τα βάλει σε μία τάξη. Νέος προπονητής λοιπόν των Μασαλών, ο Ζενεσιό. Θα πάμε παρόλα μέχρι τις 2. Με Νέρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Νικόλα Κτύπη να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη. Από τις πολλές ανακοινώσεις που έχουν βγει το τελευταίο διωράκι, τριωράκι, μία εξ αυτών είναι και για τον Κουτριέ, τον οποίο τον περιμέναμε, όχι ακριβώς. Τις τελευταίες μέρες είχε φανεί ότι έχει ατονίσει η περίπτωσή του για τον Αστέρα. Νομίζω πιο πολύ από την πλευρά του παίκτη είχε ατονίσει αυτό. Προς το εξωτερικό στρεφόταν και όντως στο εξωτερικό θα συνεχίσει την καριέρα του και επίσημα παίχτης της Τσέλιε, ο Λεωνάρντο Κουτρίς. Εξάλλου ο Αστέρας απέκτησε και παίκτη για εκείνη τη θέση για το αριστερό άκρο της άμυνας πριν από λίγες μέρες, τον Μέντες, Αλέξη Μέντες. Γενικά είναι από τις ομάδες που έχει κινηθεί πάρα πολύ δυναμικά, όχι απαραίτητα σε επίπεδο ανακοινώσεων, αλλά κινήσεων που είναι έτοιμος να ολοκληρώσει και έπειτα να τους ανακοινώσει κιόλας. Ένας εξ αυτών είναι και ο Κότσερας, έχει ανακοινώσει τον Τζόρνταν Σίλβα, το στόπερ δηλαδή που τον είχε αποκλείσει από το κύπελο πρόπερση. Στην πορεία του προς τον τελικό και βεβαίως κινήθηκε για άλλες θέσεις, για τα χαφ, με ονόματα δυνατά να έχουν ακουστεί, του Κουρμπέλη, ο Μπουζούκης, γράφηκε και ένα όνομα προχθές για τα εξτρέμ από τη Λανούς, η Αργεντίνη, ο Μέρλο το είχε βγάλει για δανεισμό από τη Λανούς, τον Φράνκο Ορόσκο, καλός είναι από τη δα. Και αυτός εκεί βραχίσωμος, δεξιοπόδαρος, μπουκαδόρος. Θα ρωτήσουμε και τον Γιώργο για τον Μάρκο Λιβάγια. Η Μάρκο Λιβάγια, όπως τον έλεγε και ο ίδιος, θυμίζω γράφτηκε να στην Κροατία, το συνέδεσαν με την ΑΕΚ τώρα που αποχωρεί από την Ρίγα. Ρωτάει και ένας φίλος. Ναι, σωστά, σωστά. Είναι και ο Νικολάου που γράφτηκε τις προηγούμενες μέρες για τα στόπερ του Αστέρα. Είναι πολλές οι κινήσεις που προσπαθεί να κάνει και πολλά τα δυνατά ονόματα. Φαίνεται ότι πήραν το μάθημά τους οι Αρκάδες από την περασμένη σεζόν που έφτασαν πάρα πολύ κοντά να αποχωρήσουν από τα εγχώρια σαλόνια και κάνουν γρήγορες και δυνατές κινήσεις. Θυμίζω έχουν δώσει την ευκαιρία να ξεκινήσει τη σεζόν, να δούμε αν θα τη βγάλει. Χωρίς να υπονοώ κάτι, απλώς εντάξει, στην Ελλάδα βρισκόμαστε, στον Γιώργο Αντωνόπουλο, τον προπονητή που είχε κάνει και σπουδαίο έργο στη δεύτερη ομάδα του Αστέρα. Ολοκλήρωσε τη σεζόν ως πρώτος στην πρώτη ομάδα και τώρα θα έχει την ευκαιρία να χτίσει και το νέο σύνολο εν ώψη της νέας σεζόν.

Για Καλαμάτα ρωτάει ένας φίλος. Ναι, και στην Καλαμάτα έχει γίνει πολύ δουλίτσα. Εντάξει, κάθε ομάδα που ανεβαίνει κατηγορία έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει. Αλλάζει συνήθως το ρόστερ, ενώ το αλλάζει ριζικά και σε θέμελα. Κάτι τέτοιο επιχειρούν και στην Καλαμάτα. Έχουν κάνει μια σειρά από κινήσεις και αυτοί και σε πάρα πολλές θέσεις κιόλας. Από τις πρώτες ήταν αυτός ο Καρεάζο, ο Χαφ, ο οποίος φαίνεται και από το σουλούπι και από τη φάτσα ότι, και από τα στατιστικά βέβαια, επιβεβαιώνεται αυτό, ότι

θα έχει μια κάρτουλα το παιχνίδι. Έχει πάρει το αριστερό άκρο της άμυνας τον Χούλιο Αλόνσο, αριστερό μπακ από την Ισπανία στην Ουέσκα. Ήταν πολύ δυνατή κίνηση τη Δευτέρα, ολοκληρώθηκε, του Σίγκουρτσον. Και εξτρεμ παίζει και προς άξονα κινείται από την Μάλμε, διεθνής Ισλανδός. Ένας παίκτης που έχει αρκετή ισορροπία στα χαρακτηριστικά του. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτό το στοιχείο το έχει πάρα πολύ δυνατό, αλλά σε πολύ λίγα μειονεκτή. Είναι αυτό που λέμε all around παίκτης. Μπορεί να προσφέρει σε πολλούς τομείς. Έχει πάρει και τον Βάργας ως δανεικό από την Χάρτς. Γενικά κινείται το πράγμα.

0: Λοιπόν, για τα ματσάκια σήμερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο ακολουθεί και το μπαμ και κάτω, να τα βάλετε κάτω και με Γιάννη Καρατζαφέρη στην ώρα του. Αλλά θυμίζω εγώ, 7 η ώρα, τα λέγαμε και νωρίτερα, Αγγλία Κόγκο. Δεν είναι εύκολο, δύσκολο κατάβλητο αυτό το σύνολο των Κογκολέζων και με το δικό μας, το Μουτουσαμί και με τους Έλληνες, σε εισαγωγικά, και Μπακαμπού, ποιος γύρω στον παρόδο έχει μείνει ελεύθερος, περίπτωσάρα για να τον αποκτήσει κάποιος, και ας είναι στα 35 και φεύγα. Πεκταράς, πεκταράς πραγματικά. 11 η ώρα, Βέλγιο, Σενεγάλη. Εντάξει, το Κογκό θα παίζει, το έδειξε και με την Πορτογαλία αντίπαλο, θα παίξει με ταμπουράρα σήμερα. Θα παίξει με 5-3-2 εκεί, τετραπλή ζώνη άμυνας, ό,τι υπάρχει. Και αυτό δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για την κάθε Αγγλία να βρει ρήγματα εκεί, να τα δημιουργήσει τα κενάκια. Λίγες ομάδες έχουν δείξει από τα φαβορί ότι είναι καλές δημιουργικά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μία εξ αυτών είναι και η Γαλλία. Λοιπόν, Βέλγιο Σενεγάλη στις 11 και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 3. Ο νικητής από αυτά τα δύο τελευταία ζευγάρια, Βέλγιο Σενεγάλη και η Παβοσνία, θα ανταμώσει στους 8 break. Και επιστρέφουμε με Γιώργο Τσακίρη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι, αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
15: Στο Telecom Center Athens.
14: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
15: στο Telecom Center Athens.
16: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
1: bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, μια είδηση που νομίζω περιμέναμε, αλλά είναι πολύ σημαντική, αφορά το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στη Θέρμη. Όπως γνωστοποιήθηκε, έλαβε την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη λειτουργικότητα της εγκατάστασης. Οπότε πάμε για χτίσιμο, νομίζω, σιγά σιγά. Σημαντικό, αφού είμαστε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, τα λέγαμε και νωρίτερα, έχουμε και το αντίο από τον Καρυπίδη, από τον Χρήστο Καρυπίδη, του οποίου ο κύκλος στον δικέφαλο του Βορρά ολοκληρώθηκε και θα συνεχίσει στον Όφι. Και μιας και λέμε για αντίο, ένα αντίο στους αγωνιστικούς χώρους στο μπάσκετ, από τον Βεργίνη, Δημήτρης Βεργίνης, παιχταράς στα 39 του πλέον, ανακοίνωσε το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας. Με πολλές ομάδες έχει συνδεθεί. Αν δεν κάνω λάθος, με Πανιόνιο δεν ήταν τελευταία, ή όχι, κάνω λάθος. Τέλος πάντων, πολλές ομάδες.

Ναι, και με Πανιόνιο. Καλά, και με Ηρακλή προφανώς, που λέει και ο Νέργος, και με ΠΑΟΚ, με Παναθηναϊκό. Άρη έχει παίξει. Παντού έχει παίξει. Παντού έχει παίξει. Ο Δημήτρης Βεργίνης, τρομερός άσος.

0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ με Γιώργο Τσακίρη για την ΑΕΚ, η οποία μετράει αντίστροφα. Όλοι έχουν ξεκινήσει προετοιμασία, αλλά και η Ένωση σιγά σιγά. 6 Ιουλίου, πότε είναι αυτό, την άλλη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, μπαίνει και αυτή στη μάχη της προετοιμασίας. Γεια σου, Γιώργο.
1: Μανώλη, ντάμε, καλά σε.
0: Πώς είμαστε, να κεράσω ρακί.
1: Δόξα τον Πανάγαθο, πολύ καλά.
0: Δεν ξέρω, έχεις χαρεί με λιβάγια.
1: Όχι, μακάρι, ναι, θα το ήθελα πολύ εγώ.
0: Με λιβάγια ή με λιβάγια.
1: Έχω πολλούς εκεί. Έχω πολλούς εκεί.
0: Λοιπόν, ισχύει καταρχάς, επειδή ρωτάει και ο κόσμος.
1: Λιβάγια, έτσι είναι.
0: Σωστό, σωστό. Ρωτάει ο κόσμος, υπάρχει βάση σε όλο αυτό που έχουν αναπτύξει οι Κροάτες?
1: Δεν το νομίζω αυτή τη στιγμή μιλάμε και δεν υπήρχε και πριν, ξέρεις. Αυτό προέκυψε από αυτό που έγινε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της Χάιντουκ. Και αποχώρησε ο παίχτης. Δεν υπήρχε στο πλάνο για την ΑΕΚ να αποκτηθεί ένας ακόμα επιθετικός, γιατί εκεί πέσει τα 7 χρόνια, έτσι.
0: Να.
1: Και στην Χάιντουκ θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει τρεις πρώτες γραμμές, φορ, δηλαδή Ζήνη, Γιώβιτς, Βάργα, και έρχεται από πίσω ο Καταργύρης και ο Αργυρίου. Θα μου κάνει εντύπωση να πάει επιθετικό η ΑΕΚ αν δεν πουλήσει κάποιον. Πάντως θα το ήθελα πολύ, ο Μάρκο είναι ένας παίκτης που νομίζω ταιριάζει και πολύ και σε αυτό που παίζει η ΑΕΚ. Γιατί είναι ένα ωραίο false nine.
0: Σε όλα ταιριάζει, Γιώργο, ο Μάρκο.
1: Ναι, το ξέρω και εγώ, μαζί σου, Μανώλη μου, μαζί σου.
0: Και είναι και 32, δεν είναι ότι...
1: Όχι, όχι, έχει μια διετία, τριετία πολύ καλής μπάλας. Πολύ καλής. Και είναι και καλά και πάρα πολύ καλά ήταν και στην Κροατία, στη Χάιντουκ, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αλλά θα πρέπει να γίνει κάτι, ξέρεις, έξω από τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΑΕΚ και δεν βλέπουμε να είναι τέτοιο κλαμπ η Ένωση 100%. Δηλαδή μόνο με τον Γκρούγιτ, με τον Ζωάο Μάριο, συγγνώμη, το είδαμε αυτό, να κάνει κάτι επιπλέον και έξω από το σχέδιο, και ευτυχώς που το έκανε τελικά. Αν κρίνουμε από το πώς εξελίχθηκαν στα play-offs τα πράγματα και τον γκολ που έβαλε εκεί με τον Γιώργο που είχε γίνει και πλέον συντροφιά μας όλο το καλοκαίρι αυτή η συνεργασία.
0: Σωστά.
1: Στο συγκεκριμένο μαύρο φιλί, αυτό το ρέλβα στην παλιά, ο Ζήνου κεφαλιά, ο Γιώργο και ο Ζωάο Μάριο, γκολ. Λοιπόν, έχει και την assist, έτσι είναι, στο μάτσο με τον Μπάουκ, νομίζω, στα play-offs ο Ζωάο Μάριο, αν θυμάμαι σωστά. Εκεί που πρόλαβε την μπάλα, λέω, στην γραμμή του out. Τέλος πάντων, δεν προκύπτει κάτι για τον Μάρκο Λιβάγια. Να πω ότι σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες για παίχτες, περιμένουμε για τον Χαφ, αλλά η Άκρη πολύ κοντά στο να κλείσει, έχει πετύχει δηλαδή συμφωνία με τον Γιώργιο Σαρακασίδη για τα πιο χαμηλά, αλλά ένα πάρα πολύ ταλαντούχο τερματοφύλακα του Πανιωνίου, 15 ετών. Από ό,τι ξέρω εγώ έχει κλείσει τον deal και ο τερματοφύλακας θα συνεχίσει στην ΑΕΚ. Είναι μια επένδυση για το μέλλον, αλλά από αυτά που έχω ακούσει, διαβάσει και μάθει την τελευταία ώρα που το ψάχνουμε το θέμα, πρόκειται για πάρα πάρα πολύ σημαντική, έτσι, επιτυχία για το κομμάτι των Ακαδημίων και όχι μόνο της ΑΕΚ.
0: Καλά κάτι μου θυμίζει το όνομα. Τώρα το Googler που το πες. Σαρακασίδης, ναι. 15 ετών, μικρούλης, ναι, αλλά είχε προλάβει να παίξει ένα παιχνιδάκι. Δύο φέτος.
1: Δύο μάτς έχει παίξει, ναι.
0: Δύο.
1: Ναι. Και είναι και στην Εθνική.
0: Ναι, και από Εθνική το θυμάμαι το όνομα.
1: Πολύ καλή περίπτωση όμως, φυλακαβάρα, πολύ καλή περίπτωση όμως, και μπράβο στην ΑΕΚ που κάνει αυτό το deal, γιατί θέλει τέτοια παιδιά, θέλει να επενδύσει και στις ακαδημίες, το έχουμε πει, γίνεται εξαιρετική δουλειά από τον κύριο Γεωργιάδη, σε συνεργασία πάντα και με την πρώτη ομάδα, με τον κύριο Ριμπάλτα. Είναι μια καλή μεταγραφή που τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρωθεί σε ουσιαστικό βαθμό. Τα τυπικά θα απομένουν και για τον Πίγιο, όπως είχαμε πει, δεν έχει τελειώσει, δεν είναι ότι έχει υπογράψει το παιδί, δεν έχει υπογράψει, δεν αναμένουμε δηλαδή κάποια ανακοίνωση στο επόμενο διάστημα, έτσι. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο καιρό, ότι η ΑΕΚ έχει καταφέρει να είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο με τον παίχτη. Είχαμε γνωστοποιήσει ότι θα πάει στην ανανέωση του συμβολαίου του 100% και για 3-4 χρόνια, 4 θα είναι τελικά. Γιατί δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ, μια και αρέσει αυτό να το λέω στον κόσμο, να μην το χαλάσω το, όπως το λένε, το τρολάρισμα, ότι θα πάει για αριστερό μπακ η ΑΕΚ. Δυστυχώς για μένα, αλλά είχα επιβεβαιωθεί από το ρεπορτάζ ότι θα πάει με Penrise και με Πίγιο, και μόνο αν και εφόσον υπήρξε πώληση του Penrise θα προχωρούσε, συγγνώμη, στην απόκτηση ενός άλλου αριστερού μπακ. Ο οποίος σαν δεδομένο της αμήνης είναι και πολύ καλή σεζόν που έχει κάνει, αυτή που έχει φύγει με η πρωταθληματική. καλύπτει πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, όχι όμως πρωτεύων, το αγωνιστικό είναι πρωτεύων, ο οποίος δεν μένει γιατί καλύπτει την ανάγκη στη λίστα την ευρωπαϊκή για παράδειγμα. Μένει γιατί άρεσε πάρα πολύ στον Μαρκο Νίκολιτς η ανταπόκρισή του και είναι εκτελώς αγωνιστική η αντίληψη για την οποία έχει εισηγήθηκε την παράταση της συνεργασίας και την επέκταση αυτής από το 2027 και μετά, γιατί θυμίζω ότι στο 2027 ολοκληρωνόταν η συνεργασία και με τον Πίγιο, όπως και με τον Γιώβιτς, και γι' αυτό μιλάμε και με τον Λούκα. Εδώ να πούμε ότι, όπως είχαμε πει και χθες με τον Αντώνη στον Γκάρπετ, δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Υπάρχει καλή θέληση και από τις δύο πλευρές. Υπάρχουν θετικές ενδείξεις, συμφωνία δεν υπάρχει.
0: Γιώργο, ούτε για το χρονικό ορίζοντα. Θέλω να πω ότι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει συμφωνία για τίποτα ακόμα.
0: Όχι, θέλω να πω ότι οι συζητήσεις πάντως έχουν να κάνουν με το 29 που λέμε.
1: 28 με 29, εκεί μιλάνε, ναι. Για 28-29. Κοίταξε.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Πέρα του ότι μένει, αν μείνει με το καλό. Ο Γιώβιτς.
1: Ναι. Σωστά το είπες.
0: Και ο χρονικός ορίζοντας. Ενώ να κρατάς τον Γιώβιτς σε αυτήν την κατάσταση που από ό,τι φαίνεται θα είναι και ακόμα καλύτερη. Όπως είδαμε από εικόνες.
1: Ναι, κοίτα, δεδομένα θα είναι καλύτερη.
0: Και στην ηλικία που είναι.
1: Σημασία,
0: Ναι.
1: Δεδομένα θα είναι καλύτερη. Θα κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας που δεν έκανε πέρυσι. Για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντική η διαφορά αυτή. Δεν υπάρχει πρόοδος όμως στην κουβέντα με τον Λούκα Γιώβιτς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν αποκλείεται να γίνει αύριο μεθαύριο, αλλά. Που δεν το βλέπω για αύριο μεθαύριο, για να είμαστε ειλικρινείς. Η ΑΕΚ θα τρέξει κάποιες περιπτώσεις όπως του Χρυσόπουλου, όπως του Πίγιου, του Σαρακασίδη, κάποιες δυο ακόμα, που δείχνουν ζωή και ενέργεια στον αγωνιστικό σχεδιασμό, κατάλαβες.
0: Ναι, Χρυσόπουλο για να φύγει εννοείς.
1: Ναι, που δείχνουν ότι μπήκε η πρώτη ταχύτητα, ας πούμε, και πάμε. Στο ΧΑΦ που νομίζω ότι θα επιδιώξει μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας της επόμενης να τελειώσει ο πραγματεύσεις, δεν μιλάμε για deal, αλλά να τελειώσει ο πραγματεύσεις και να έχει σίγουρα είτε το ναι είτε το όχι του εκλεκτού. Θετικά πάνε τα μαντάτα εκεί από ό,τι μαθαίνω, αλλά...
0: Γιώργο, οσμιζόμαστε αγορά για τον εκλεκτό, από πού είναι περίπου, όχι.
1: Όχι τίποτα, μόνο ότι είναι Ευρωπαίος ήξερα, αλλά ούτε αυτό δεν το έχω 100%. Κανείς δεν το έχει 100% εκτός από τον Ριμπάλτα μέχρι στιγμής. Mm. Και τον Νίκολιτς προφανώς. Είναι δύο άτομα με τον Ατζέντη και τον Παίχτη. Ακόμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στην ομάδα δεν έχουμε φτάσει. Στην οποία ανήκει.
0: Okay.
1: Τα είπα όλα αυτά τώρα. Ναι, νομίζω τα είπα όλα αυτά που χρειαζόταν. Οπότε πρέπει να δούμε και να περιμένουμε, γιατί υπάρχει αυτό, ξαναλέω, το ζητούμενο που έχει να κάνει με την... Με τις ανανεώσεις, όπως και με του Ριμπάλτα, την υπόθεση της ανανεώσης είναι, δεν υπάρχει κάποια πρόοδος, έτσι. Δηλαδή μέχρι σήμερα που μιλάμε, μέχρι το πρωί, δεν υπήρξε κάποιο ραντεβού προκειμένου να τελειώσει. Οκ, okay, προφανέστατα εκεί δεν είμαστε με πιστολή στον κρόταφο,
0: ναι.
1: Γιατί μιλάμε για τον διευθυντή ποδοσφαίρου, εννοείται ότι έχει συμβόλαιο με το 27, αλλά επειδή με ρωτάνε συνέχεια και έχουν δίκιο, έχει πολύ το δίκιο ο κόσμος, γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο έχει προαναγγείλει επιστολή στον ιδιοκτήτη του κλαμπ. Με την ανανέωση δηλαδή της συνεργασίας με τον κύριο Νικολίτς, στις δηλώσεις που έκανε ο Μάρις Φιλόπουλος, είπε ότι ακολουθεί ο Χαβιέ μέσα από το τρίο, ο οποίος θα είναι και αυτός μαζί μας, θα συνεχίσει μαζί μας. Οπότε, ξέρεις, περιμένει ο κόσμος να το ακούσει και τυπικά να το πω έτσι μάλλον. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη, σήμερα το απόγευμα, σήμερα το βράδυ, αύριο, να γίνει κάποιο φαγητό, ξέρεις και να τελειώσει. Αλλά εμείς πρέπει να λέμε και να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ που υπάρχει σήμερα. Τα είπα όλα.
0: Τα είπες όλα. Πες μου και κάτι για Γιόνσον, επειδή ήταν πολύ ωραίο το αντίο. Δεν το συνηθίζουμε από Σκανδιναβούς. Είναι λίγο πιο ψυχρή αυτή.
1: Και από τον Γιόνσον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν και πολύ διαχειτικός ο Γιόνσον. Εκτός από όταν μίλαγε. Όταν μιλούσε είχε πάρα πολλά να πει. Όπως εκείνη τη μυθική ατάκα, όποιος είναι εδώ για το πρωτάθλημα, καλύτερα να φύγει.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, ο Γιόνσον νομίζω ότι ήταν ένα παιδί το οποίο. Το δικαίωσε η αντίδραση του κόσμου όλη την πορεία της χρονιάς που έφυγε, της ευρείας μάζας, των φίλων της ΑΕΚ, της συντηρητικής πλειοψηφίας και της απόλυτα γηπεδικής. Δεν θυμάμαι, και όπως το γράψει και αυτός, αλλά το λέγαμε και εκείνη τη μέρα που είχε γίνει, δεν θυμάμαι και εγώ σε ποιέστα, να έχει καταφέρει να ξεπεράσει και βασικών παιχτών την αποθέωση, ένας ο οποίος δεν έχει παίξει καθόλου. Και ο Γιάννης δεν έπαιξε καθόλου και άκουσε τον κόσμο. Είδε και άκουσε τον κόσμο, όχι μόνο τον αποθένα, να υποκλίνεται στη στάση του, στην προσφορά του. Νομίζω ότι αδικήθηκε φέτος. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί σε αρκετά μάτς. Αλλά είναι κάθε σκέψη του Μάρκο Νίκολιτς είναι για καλό για την ομάδα, οπότε υποκλινόμαστε και σε αυτό. Να πω καλή συνέχεια στον Γιάννη Γιάννη, είναι πραγματικά ένα παιδί το οποίο παρακαλάς να βρίσκεις στην αγορά και να το έχεις και στο χορτάρι και στα αποδυτήρια.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργος Τσακίρης. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε, ωστόσο ολοκληρώνουμε μια δυσάρεστη είδηση, διότι έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, ο γνωστός πολιτικός. Μια είδηση που έγινε γνωστή από τον γιο του. Έκανε μια σχετική ανάρτηση αποχαιρετώντας τον πατέρα του. Εδώ και καιρό, χρόνια, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Σήμερα, 4η 1η Ιουλίου, έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νέαρχο Κυριαζόπουλο, που ήταν στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Μια στρατιά πέρασε έξω από την παραγωγή και Σοφία Θεοδωράκη και Νικόλα Αχτύπη. Ολοκληρώνουμε με Κωνσταντίνο Απανούτσο που μένει και πήγαινε και εγώ να τη κάνω παρέα. Του ευχαριστώ όλου. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο και μπαμ και κάτω. Καλή συνέχεια. Έλα, να γίνω λίγο και έτσι. Να πούμε, να θυμίσουμε προφανώς, το ξέρετε, ότι η εκπομπή ήταν και είναι μια προσφορά της B365.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η B365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
9: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostick.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Το ρόλο του πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική αναλαμβάνει ο Τζοβάνι, όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Πρώτον πυλών για το πόστο του τεχνικού διευθυντή, ο Αντώνιο Κορδόν. Εντός της ημέρας τελειώνει πιθανότατα του Πόποβιτς. Σενάρια στην Ισπανία για τον 27χρονο Κροάτι τερματοφύλακα Χόρκας της Λας Πάλμας. Πρώτο φιλικό προετοιμασία για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Helmut Sport Σέντρα στις 6. Κάλυψη από τον Sky και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Η απόκτηση αριστερού μπακ, επώνυμη μεταγραφική κίνηση για τους πράσινους, που έκαναν γνωστή και την απόκτηση του 19χρονου χαφ της Χαλ Αϊντόν Σέχου, που αναμένεται να παραχωρηθεί δανεικός. Ο Δημήτρης Γκούμας αναλαμβάνει πόστο δίπλα στον τεχνικό διευθυντή της ομάδας Στέφανο Κοτσόλη. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Σταύρο Πίλιο για την ανανέωση του συμβολέου του για άλλα 4 χρόνια βρίσκεται η ΑΕΚ σε πολύ καλό σημείο και το θέμα της πρόωρης επέκτασης της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς. Σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές των κιτρινόμαυρων για μέσο. Την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το προπονητικό κέντρο πήρε ο ΠΑΟΚ αισιοδοξία στο δικέφαλο του Βοράγια, Χατζηδιάκο και Γιαννούλη. Παραμένει στη λίστα ο Σάντα Μαρία. Στις 6 το πρώτο φιλικό προετοιμασίας με την Beveren. Μετάδοση από Open Hybrid, ενημέρωση από τους 94,6. Ο Χρήστος Καρυπίδης αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου του Όφη, όπως έγινε γνωστό από τους κριτικούς. Θα είμαι πάντα ευγνώμων στην οικογένεια Σαββίδη, έγραψε στα social media για την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ μετά από 7 χρόνια. Την απόκτηση του Χατίμ Ελ Σαουμπί γνωστοποίησε ο Βόλος. Ο 25χρονος Μαροκινός στόπερ παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Γάντι, με την οποία την περασμένη σεζόν κατέγραψε 10 συμμετοχές. Την επιστροφή του Έλληνα τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου ανακοίνωσε η Κηφισιά. Πανζουρλισμό στον κόσμο του Άρη για τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ. Όπως ενημέρωσε στα social media η ΚΑΕ, τα 1000 που τέθηκαν προς διάθεση εξαφανίστηκαν μέσα σε 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. Η οικογένεια χαρακτήρισε τον ΠΑΟΚ ο Κλίφορντ Ομορούγι. Θα δείξω μια διαφορετική, καλύτερη και πιο όρημη πλευρά μου. Είναι μια ευκαιρία για μένα να συνεχίσω να βελτιώνομαι, δήλωσε ο Νιγηριανός σέντερ. Υψηλό εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon, με τον Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει τον θρυλικό Νόβακ Τζόκοβιτς στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30 μετάδοση από Nova Sports Prime. Νέα σημαντική προσθήκη για την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, που ενέταξε στο δυναμικό της τον διεθνή περιφερειακό Κροάτη Λόρεν Φάτοβιτς. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να κατακτήσουμε τίτλους σε κάθε διοργάνωση στην οποία θα αγωνιστούμε, δήλωσε ο 32χρονος παίκτης. Ενίσχυση με το βλέμμα στο μέλλον για την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου λίμπερο Τάσου Γκρίλα. Είμαι έτοιμος να συμβάλλω τα μέγιστα για να βοηθήσω να επιτευχθούν οι φετινοί στόχοι του συλλόγου, τόνισε. Στη Βαλένθια θα παραμείνει μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ο Κάμερον Τέιλορ. Οι νυχτερίδες ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολέου του Αμερικάνου παίχτη, που την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσον όρο 11,8 πόντους, 4,4 rebound και 2 assist. Νέα σημαντική προσθήκη για την Βιλερμπάν, που έκανε δικό της τον διεθνή Γερμανό γκάρντ Νικ Βάιλερ Μπαμπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και κάτω.

0: τις καλησπέρες και όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία, διότι πρέπει να καλησπερίσουμε Διονύση Δεσύλλα άμεσα. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε, στο δροσερό Απλενδρόν.
1: Καλά, τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για να πάμε για το φιλικό. Μέχρι τότε να πω ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊντόν Σέχου από τη ΧΑΛ. Από χθες το βράδυ είχαμε πει ότι είναι μια κίνηση με φόρο το μέλλον, επένδυση 19 ετών διεθνής με την ΚΑΠΑ 21 της Αλβανίας, κεντρικός μέσος. Υπέγραψε για 3+1 χρόνια, ανακοινώθηκε τον Παναθηναϊκό, θα δοθεί δανεικός, θα δούμε πού. Και είναι μια περισσότερο κίνηση για το μέλλον να παρακολουθούν την εξέλιξή του και αναλόγως θα πράξουν στον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία, επίσημα λοιπόν μέχρι το 29, σωστά.
1: Σωστά, 3-1.
0: Ωραία, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ Διονύση.
1: Γεια σου, Σταύρο.
2: Δυναμικά μπήκαν.
0: Είδες, μπαμπαμ, δεν προλάβαμε καλησπέρας να πούμε, ναι. Πέστες.
2: Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω ο λαλίστατος Μανώλης Μουσουράκης και η Μουγκή Κωνσταντίνα Πανούτσου.
0: Μουγκή εννοείς στα μικρόφωνα.
2: Ναι ρε.
0: Γιατί γενικώς δεν τη λες και σιωπηλή.
2: Τι να σου πω.
0: Αλήθεια να μου πεις, τι να μου πεις.
2: Κουβέντα είπαμε να πούμε και αμέσως πήγες να το κάνεις σύριαλ.

0: 2-10-95-79-283-4 και 5. Πήραμε χθες μια πιστική Γαλλία.
1: Να σου πω κάτι. Δεν θα ακουστεί ώρα αυτό που θα πω.
0: Για πες.
1: Θα πω την κακία μου. Με βάση την σταθερή αντιπάθειά μου στους Γερμανούς, στεναχωρήθηκα που αποκλείστηκαν από τους Παραγουάνους. Διότι ένα ωραίο συναπάντημα Γαλλία-Γερμανία μπορεί να έφερνε κάτι που πολλοί κόσμοι θα το θέλει, θα το ήθελε. Να πάθουν οι Γερμανοί αυτό που κάνουν συνήθως όταν βρίσκουν ομάδα μπόσικη. Δηλαδή, έβλεπα ένα Γαλλία-Γερμανία 5-0, ξέρω εγώ. Και θα ήθελα λίγο να το πάθουν οι Γερμανοί κάποια στιγμή, αλλά τη γλίτωσαν.
0: Ωραία, η κακία δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Χάσανε, φύγανε από την Παραγουάη, οκ. Okay.
1: Δεν θα ήταν ωραίο όμως ένα Γαλλία-Γερμανία πολλά με λίγα.
0: Ναι, θα ήταν. Ένα Βραζιλία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ βλέπω τη Γαλλία να μπορεί να το κάνει. Γιατί η Γαλλία, ακόμα και εκεί που θέλει να σβηστεί το ματς, πατάει λίγο τον καζάκι, αυτοί μπροστά τα μηχανάκια από το πουθενά κάνουν φασάρες. Τρία γκολ, τέσσερα βάζουν σβηστά. Έτσι όπως τις είδαμε και χθες, νομίζω ότι είναι πλέον το απόλυτο φαβορί. Δηλαδή και σε σύγκριση με το τι μας έχει παρουσιάσει η Ισπανία.
0: Ωραία.
2: Στα χείλη τα σφιγμένα.
0: Πάμε στην Τζόρμπα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Είμαστε δροσερά.
3: Εντάξει.
1: Γι' αυτό θα τα...
3: Λίγο πριν έρθουμε, τα είδαν όλα και εδώ είχαν 37-38 βαθμούς. Θερμοκρασίες φυσικά...
1: Γι' αυτούς ειδικά...
3: Ναι, πολύ πολύ δύσκολες, δεν κυκλοφορούσε κανείς από όσο μας λένε. Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο πιο χαμηλή και χθες και σήμερα φτάνουμε 27-28.
0: Α, okay.
3: Αύριο θα είναι και λίγο πιο ψηλά και πάλι, όπως λένε. Σήμερα πάντως έχουμε φιλικό, 6 ώρα Ελλάδος, το ΠΑΟΚ Μπέβερεν, το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Εντάξει, με πολλά νέα πρόσωπα, με πολλούς νεαρούς. Αυτό είναι το πρόγραμμα και η πρώτη παρουσία του.
0: Καλά, δεν θα δούμε ΠΑΟΚ αύριο. Σήμερα κάτι από ΠΑΟΚ.
3: Αυτός πάντως είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν... Σαφώς θα γίνουν αλλαγές, σαφώς θα υπάρχουν προσθήκες. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι το ρόστερ με πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες και τη δεύτερη του ομάδα.
1: Περιμένουμε να δούμε, ρε παιδί μου, 5 πράγματα σε τακτικό επίπεδο τουλάχιστον, ούτε καν απλό ξεμούδιασμα.
3: Κάποια πράγματα σίγουρα. Χθες για παράδειγμα, με συντροπώνηση φάνηκε μια μεγάλη αλλαγή σε στημένες φάσεις, όπου στην άμυνα χρησιμοποιήθηκε η man-to-man.
0: Μάλιστα.
3: Μετά από πολλά χρόνια, όπου πάω κανόν ήταν με ζώνη, χθες δούλεψε αυτό. Προφανώς θα το δούμε και στο παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντική αλλαγή.
0: Ναι.
3: Ένα-δύο στοιχεία ακόμη για το παιχνίδι κατοχής ή για το pressing που ασκεί ο ΠΑΟΚ, προφανώς. Αλλά είναι νωρίς. Και σε τακτική συνολική, αλλά και σε πρόσωπα, στα οποία ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα έχει πολλές διαφοροποιήσεις. Βέβαια, τα ευρωπαϊκά πλησιάζουν, είναι ζήτημα και αυτό. Ο ΠΑΟΚ παίζει 23 Ιουλίου και είναι ζήτημα πόσες μεταγραφές μπορεί να ολοκληρώσει τουλάχιστον αυτή και την επόμενη εβδομάδα.
0: Και αν μπορούν αυτοί να παίξουν.
1: Ναι,
3: ναι, έτσι ώστε να
1: και σε τι κατάσταση θα βρίσκονται από άποψη τιμότητας, προσωπικής κατάστασης, αγωνιστικής και τα λοιπά. Και πόσο θα δώσουν και με τους υπόλοιπους. Είναι και αυτό ένα ζητούμενο.
3: Και το συνολικό είναι, μια και μιλάμε για νέο προπονητή, νέα δεδομένα και μια κρίσιμη φάση γνωριμίας. Που υπάρχει και με τους διαθέσιμους αλλά και με αυτούς που είναι να έρθουν.
0: Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ μας έχει συνηθίσει κάθε χρονιά να βγάζει και κάτι από τις ακαδημίες και να περνάει. Έχεις σημαδέψει κανέναν από τα καινούργια παιδιά, από τους καινούργιους?
3: Υπάρχουν. Απλά τι συμβαίνει? Πάρα πολλές φορές, πέρα από τρομακτικά ταλέντα, τα οποία είναι ίσως και εξωπραγματικά για τα δικά μας δεδομένα, τύπου Κωνσταντέλια,
0: ναι,
3: ο οποίος έχει ένα όνομα ανεβαίνοντας και λες ότι θα παίξει. Άρα πολλές φορές υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι φτάνουν μέχρι ενός σημείου στη β' ομάδα και λες πόσο σίγουρος είμαι, τώρα είναι οι προπονητές τους, ότι θα παίξει την πρώτη ομάδα, το οποίο δεν συμβαίνει, και κάνουν την έκπληξη άλλοι παίκτες, όπως ο Κουλιεράκης, όταν ανέβηκε δεν είχε κανείς τη βεβαιότητα ότι θα καθιερωθεί. Ή ο Χατσίδης πέρυσι.
1: Επίσης, πολλές φορές, Δημήτρη μου, νομίζω είναι και θέμα συγκυριών. Τι εννοώ? Μπορεί να είναι 5, 6, 7 παιδιά σε ένα παρόμοιο επίπεδο και σε ποιον θα δοθεί η ευκαιρία λόγω συγκυριών, διότι θα τραυματιστούν παράδειγμα δύο παίκτες που παίζουν στην ίδια θέση και παίζει αυτό σε αυτή τη θέση και θα πάρει και 5 ευκαιρίες.
3: Αργά ή γρήγορα, Σταύρο, επειδή δεν μιλάμε μόνο για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, μιλάμε για όλη τη χρονιά κατά την οποία προπονούνται με την πρώτη ομάδα. Αργά ή γρήγορα, αυτός που μπορεί
1: θα το δείξει.
3: Είναι έτοιμος και σωματικά και τακτικά και πνευματικά κυρίως, αυτός θα παίξει.
0: Θα πάρει την ευκαιρία του. Θα πάρει την ευκαιρία του.
3: Δεν γίνονται όλα εδώ τώρα σε 10-15 μέρες. Εφόσον όλη τη χρονιά προπονούνται με τους μεγάλους.
1: Ισχύει.
3: Ή το πιο μεγάλο διάστημα. Άρα και τώρα υπάρχουν ένα-δύο παιδιά για τα οποία έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι είναι πιο κοντά στο να πάξουν την ευκαιρία, αλλά μένει να το δούμε. Με αρχή, ας πούμε, και το σημερινό φιλικό παιχνίδι όπου θα παίξουν αρκετοί.
0: Και κυρίως να δουλέψουν.
1: Εγώ το είπα με άλλη λογική. Σίγουρα όποιοι παραμένουν στην ομάδα θα πάρουν τις ευκαιρίες τους. Τι θέλω να πω? Εάν παράδειγμα όταν ήταν ο Τζίμας στον ΠΑΟΚ αναγκαστικά για κάποιους τραυματισμούς, κάποιες απουσίες έλειπαν παίκτες από αυτή τη θέση, θα είχε πάρει περισσότερες ευκαιρίες και ίσως είχε δείξει περισσότερα πράγματα. Καταλαβαίνω, μπορεί και η συγκυρία να βοηθήσει κάποιους να ξεπεταχθεί πιο γρήγορα, έστω ρε παιδί μου.
3: Εντάξει, είναι σύνθετο το όλο θέμα και ποιος παίζει στη θέση.
1: Ακριβώς.
3: Απλά κάποιοι υπερταλαντούχοι δεν γίνεται να μην παίξουν. Ούτε ο Τζόλης υπήρχε περίπτωση να μην παίξει, καμία περίπτωση. Αλλά είναι και άλλοι με φοβερά ψυχοπνευματικά προσόντα, όπως ο Κουλιεράκης, που ανεβαίνοντας έδειξε ότι μπορεί να τα αποκριθεί.
1: Κέρδιζε συνεχώς πόντους.
3: Ναι. Είναι αυτές οι διαφορές. Πάντως πράγματι ο ΠΑΟΚ, ακόμα και πέρυσι στη χρονιά που ήταν αποτυχημένη αγωνιστικά, κατάφερε να καθιερώσει τον μύθο του Χατσίδη και θα πω ακόμη και τον Τζιφτσί, που παρότι δεν είναι από τις ακαδημίες του, είναι 25-26 χρονών για γκολκίπερ μικρός.
1: Μια χαρά.
0: Ναι. Ο μύθο είναι ένα από τα παιδιά τα οποία εγώ τα βλέπω πολύ.
1: Ο μύθο έχει και λίγο αυτό που έλεγε πριν ο Δημήτρης του Κουλιαράκη. Δηλαδή μπαίνει στα ντέρμπι και δεν μασάει, ρε παιδί μου. Είναι πνευματικά έτοιμος. Είναι για την ηλικία του πάρα πολύ πειθαρχημένος. Ναι. Τελευταία ερώτηση, Δημήτρη, και σε αποδεσμεύουμε. Έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να ακολουθεί προετοιμασία με Λουτσέσκου. Τώρα, χωρίς Λουτσέσκου, πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα?
3: Είναι. Είναι μια άλλη κατάσταση, είναι μια άλλη συνήθεια. Ο Λουτσέσκου δεν σημαίνει μόνο ένα πρόσωπο, είναι ένα team ολόκληρο, 7-8 ανθρώπων, με το οποίο είχαν μάθει όλοι να δουλεύουν αυτοματοποιημένα στην καθημερινότητα. Αυτά όλα αλλάζουν, έχουν αλλάξει φυσικά όλοι οι συνεργάτες του νέου προπονητή. Και μέρα με τη μέρα συνηθίζουν σε μια νέα κατάσταση. Ισχύει απόλυτα το κάθε αρχή και δύσκολη, είναι ξεκάθαρο, και πόσο μάλλον όταν ο ΠΑΟΚ έχει αρκετές εκκρεμότητες μεταγραφικές. Μια είδηση απλά να το συμπληρώσουμε.
1: Για το προπονητικό κέντρο, φαντάζομαι.
3: Για το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έδωσε την έγκριση για τη λειτουργικότητα του κέντρου, διαδικασία απαραίτητη. Ο φάκελος που ο ΠΑΟΚ κατέθεσε είναι συμβατός με όλους τους κανονισμούς. Η έγκριση συγκεκριμένη είναι απαραίτητη για να βγει η οικοδομική άδεια που χρειάζεται για να ξεκινήσει το έργο. Ο ΠΑΟΚ θα καταθέσει αίτηση στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής που θα εγκρίνει την αρχιτεκτονική και ογκοπλασία των υποδομών. Αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε μέσα στο χειμώνα να βγει η οικοδομική άδεια και ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει εργασίες στο προπονητικό κέντρο από το χειμώνα, με σκοπό σε 18-20 μήνες να μπει στο προπονητικό κέντρο που είναι απαραίτητο για να στεγάσει, να φιλοξενήσει όλες τις ομάδες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ καταφέρνει πράγματα στις ακαδημίες του έχοντας την κάθε ομάδα σε άλλο γήπεδο. Σκόρπιες. Όταν θα είναι όλοι μαζί, αντιλαμβανόμαστε πόσο καλύτερες προοπτικές προπόνησης μπορούν να προκύψουν.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Μικρό διαφημιστικό που θέλω να είναι άρχος και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η Winsport FM 94,6.

Φίλες και φίλοι, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Άνδρος King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Σήμερα λοιπόν η Golden Star Ferry σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο με την επιστροφή. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με την επιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferry και μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει διαθεσιμότητας.

0: κάτι κακό.
1: Φαντάζομαι αν αυτός ο τύπος είχε τη δυνατότητα να μπει στο στούντιο με σόλο πνευστά και να κάνει αυτό το τραγούδι. Τι υπερθέαμα και τι ακουστικό.
2: Ναι, καλά. Εννοείται τώρα με πενιχλά μέσα και όχι στούντιο.
1: Όχι.
2: Υπερσύγχρονα.

0: Τι έχουμε σήμερα, τι θα δούμε?
1: Πρώτα απ' όλα δεν με υποθέωσες.
0: Ναι, έκανε
1: 3 στα 3.
0: Θα σε αποθέωνα μετά.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε νωρίς.
0: Πόσο νωρίς, 6 ώρα?
1: Όχι, 6 ώρα έχουμε Παναθηναϊκό Χέλμον Σπορ και ΠΑΟΚ Μπέβερ.
0: Ωραία, ένα γκολ αυτά. Λοιπόν, τα δύο.
1: 7 η ώρα όμως,
0: ναι,
1: έχουμε Αγγλία Κονγκό.
0: Mm.
1: 11 η ώρα Βέλγιο Σενεγάλη.
0: Καλό.
1: Πολύ καλό τερμπάκι αυτό. Και στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία.
0: Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Νομίζω ότι το μεσαίο είναι το αμφίροπο.
0: Το μεσαίο.
1: Το πρώτο είναι ξεκάθαρο φαβορί η Αγγλία. Όχι τόσο εύκολα, γιατί είναι τρεχαλαζίδες στο Κονγκό. Δηλαδή θεωρώ ότι θα περάσει, αλλά μην περιμένετε.
0: Θα τους βγάλουν λίγο τα σύνορα.
1: Αυτό λέω, αλλά θα περάσει. Okay. Και το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία επίσης θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περάσουν.
0: Θα περάσουν, αλλά και οι Βόσνοι θα
1: περάσουν. Σκληροτράχη είναι και τα λοιπά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι για παραπάνω. Και αν έρχεται. Μάλλον ρητορικό το ερώτημα.
0: Μπει καμιά μαλακία τώρα.
1: Μην μιλά έτσι. Μην μιλάς. Ωραία, θα το πω με τρόπο που θα αρέσει εσένα. Μου το δίνει, θεωρείς ότι μπορώ να το κάνω.
0: Ναι.
1: Και στις 7.30 ώρα έχουμε αγώνα για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon, το παιχνίδι του Τζόκοβιτς.
0: Οκ. Τα είναι τσάκαλ.
1: Και τώρα φεύγει ο Μπάμπης. Είναι το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Τζόκοβιτς. 7.30 ώρα αρχικός προγραμματισμένο, γιατί ξέρετε ότι αυτές οι ώρες λίγο αλλάζουν.

0: Winsport FM 94,6.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
3: Medium rare.
2: Αμέσως, μωρό μου.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις.

0: Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πώς λέγαμε ότι οι προπονητές βγάζουν, δεν βγάζουν την παρέλαση εδώ και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Στο Μουντιάλ νομίζω το πρώτο κανονάκι είναι οι όμιλοι, η φάση των ομίλων. Ήδη πόσοι λες έχουν ολοκληρώσει τη συνεργασία τους.
1: Φάγανε και το δικό μας το Δόνι.
0: Λοιπόν, 7 πόσοι λες έχουν ολοκληρώσει τη συνεργασία τους.
1: Φάγανε και το δικό μας το Δόνι.
0: Λοιπόν, 7

0: Τώρα θα τον στείλω.
1: Λοιπόν. Βέβαια δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, ρε παιδί μου. Ο Λάμουσι απολύθηκε στο πρώτο παιχνίδι αυτό της Τινησίας. Ωραία. Ο Κλάρκ που είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Σκωτίας ολοκλήρωσε τη θητεία του. Οπότε οκ. Okay. Ο Κορεάδης υπέβαλε παρέτσι, είπαμε γίνεται ένας μικρός χαμός.
0: Του Εκουαδόρ, τι.
1: Αυτό θέλω να σου πω τώρα. Ο Μπιέλσα με όλα αυτά που έχει γίνει με τσακωμούς, με λογικό μου φαίνεται. Λοιπόν, και ο Κούμαν, ο οποίος, ξέρεις, είναι και λίγο σφυρίζει και αδιάφορα. Α, εντάξει, και τι έγινε και τέτοια. Ναι. Η περίπτωση όμως του Μπεκατσέσε, ωραίος τύπος αυτός, ναι, είναι διαφορετική, διότι ουσιαστικά έλεγε το συμβόλαιό του και δεν ανανεώθηκε. Δηλαδή δεν του λένε να πέτυχες, λύνουμε τη συνεργασία μας. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν περνούσε χθες από το Μεξικό. Πάντως έχει κάνει σπουδαία πράγματα με το Εκουαδόρ για να φτάσει μέχρι εδώ και νομίζω ότι αν ήμουν ομοσπονδία του Εκουαδόρ θα έκανα πρόταση ανανέωσης, εκτός αν δεν θέλει ο άνθρωπος, θέλει να εξαργυρώσει αυτή την επιτυχία αλλού.
0: Οκ. Okay.

Ο Πέτρος που μου λέει από το Παρίσι ότι μόνο με αυτοκτονία θα χάσουν το τρόπαιο η Γαλλία. Εντάξει, εγώ έχω μια αυτή με τους Κουρκουάδες. Λέω ότι όμως είναι η πιο ισορροπημένη ομάδα αυτή τη στιγμή.

0: 2-10-95-79-283-4-5.
1: Γελάω γιατί βλέπω ένα μήνυμα που λέει: Δεσίλα έχει έρθει νωρίτερα όταν βγήκε ο Διονύσης. Με πιανίστα, λέει, στην άμυνα θα αποκτήσουμε αρμονία. Δεν ξέρω αν είναι στο βίντεο παρουσίασή του που έπαιζε πιάνο ο De Fry. Αρμόνιο, τι έπαιζε τέλος πάντων.
0: Αρμόνιο. Δεν τα φοβάμαι.

0: Έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της ομάδας ο De Vrij. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα, μπείτε να τα διαβάσετε. Κρατάω ότι τον έχει κερδίσει το project του Παναθηναϊκού και συνάντηση με τον Κοτσόλη. Είχα λέει και άλλες προτάσεις, κυρίως από Σαουδική Αραβία, όχι Σαουδική Αραβία, από στο Πέτρος Παδόν. Από εκείνα τα πρωταθλήματα με πολλά λεφτά, αλλά προτίμησα το project και το ποδόσφαιρο που είναι να παίξουμε. Και θετικά μίλησε τέλος πάντων και για τον νέο προπονητή. Μπορεί. Εγώ αλλού θέλω να σταθώ. Είπα ότι είδε παιχνίδια του Παναθηναϊκού, είδε όλα ωραία, ναι. Και λέει, μίλησα με τον Ντάβιντε, εννοεί τον Καλάμπρια. Τον οποίο δεν γνώριζα προσωπικά, αλλά έχουμε βρεθεί αρκετές φορές αντίπαλοι. Μίλησα, λέει, και με τον Ντέσσερ, που επίσης δεν γνωρίζω προσωπικά, αλλά είχαμε αγωνιστεί αρκετές φορές ως αντίπαλοι και είχαμε φορές και οι δύο τη φανέλα της Φέγενορντ. Οπότε, δύο στα δύο μέχρι τώρα με ανθρώπους που δεν γνωρίζω προσωπικά, αλλά. Λοιπόν, μίλησα, λέει, με τον Βιλένα. Έχει πάρει όλους σερί. Με τον οποίο, λέει, υπήρξαμε συμπαίκτες στη Φέγενορντ και στην Εθνική. Μίλησα και με τον Μπαρτ Τσάνκεφελτ, με τον οποίο όμως. Εδώ έχει λογική. Μεγαλώσαμε μαζί, λέει. Μπορεί να μην είναι τώρα στην ομάδα, αλλά έχει περάσει χρόνια στην ομάδα. Οπότε λέει: έχω κάνει έρευνα μου, όταν είναι να πάρει σημαντικές αποφάσεις. Όλοι λέμε πάντα καλύτερα. Οπότε ο άνθρωπος έκανε έρευνα, έκανε ρεπορτάζ. Δεν πήρε έτσι στα κουτουρού μια απόφαση.
1: Ωραίος.
2: Στο κακό τη το χάλι. Λέω πάντα χαλάλι.
1: Το διάλογο με τον Βιλένα θέλει.
0: Η πλάκα είναι με τους άλλους, παιδί μου, που δεν έχεις γνωστεί. Δηλαδή παίρνει τον Καλάμπρια, εντάξει, τώρα θα μου πεις, θα είναι συμπαίκτες. Και τώρα θα έλα ρε φίλε, για πες μου, τόσα χρόνια αντίπαλοι, Μιλανίδο και τα λοιπά. Τι παίζει εκεί, για δώσε, δύο στοιχεία.
1: Ωραία.
0: Μόλις τώρα ανακοινώθηκε ότι και επίσημα επεκτείνεται ο δανεισμός του Βλαχοδήμου στην Σεβίλη.
1: Μάλιστα.

0: Σταύρο, λέει Σενεγάλη σήμερα. Να σου πω κάτι. Η Σενεγάλη είναι μια χαρά ομάδα. Το Βέλγιο, έτσι όπως το βλέπω.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να γίνει σε αυτό το μάτς. Βέβαια, την έχει την ποιότητα το Βέλγιο.
0: Ναι, αλλά. Okay. Πρέπει να την δείξει κιόλα.
1: Να τη βγάλει στο γήπεδο, ναι. Πόσες μέρες έχει να παίξει το Βέλγιο. Τα γερόντια έχουν ξεκουραστεί.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Αλλά. Θεωρητικά είναι και στις αποδόσεις φαβόρι το Βέλγιο, αλλά όχι γκράντε φαβόρι.
1: Βέβαια τώρα και με τα αποτελέσματα που έχουν γίνει είναι και λιγάκι συγκρατημένοι όλοι, δηλαδή όταν ο άλλος πετάει τη Γερμανία έξω.
0: Λες όλα.
1: Κάτσε. Ναι.
0: Τι είπες, Μανώλη?

0: συζητήσει.
1: Βλέπεις πρόκριση Βελγίου, Μανώλη, ναι, στο 1.50.
0: Το βλέπει και ως δώρο κιόλας.
1: Ναι, στο 1.50 αυτά η πρόκριση. Γιατί λέει το 1.60 και λέω 1.60, 2.15 λέω είναι ο άσος. Ποιο είναι το 1.60? Μου πως ήθελα να πει το 3.60, 3.70 της Ενεγάλης, αλλά δεν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
5: Οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω.
6: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
5: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: Θεωρείς και εσύ ότι τώρα αρχίζει το Μουντιάλ, δηλαδή μετά τους 32,
15: είναι στα νοκάουτ. Και ακόμα και παιχνίδια που λες ότι εξορισμού δεν είναι ντέρμπι, που συνήθως όταν ήταν πολύ λιγότερες οι ομάδες, όλα τα νοκάουτ ήταν αμφίρροπα, βλέπεις ότι είναι σε κατάσταση τα outsider, αν όχι να κάνω την έκπληξη, τουλάχιστον να κοντράρουν μέχρι σε σκάτων.

0: Να πούμε τα συλληπιτήριά μας τόσο στην οικογένεια του, του Μιχάλη Μόσιου που έχασε σήμερα. Έφυγε σήμερα από την ζωή σε ηλικία 79 ετών. Περισσότερο το γνωρίζετε ως στο ρόλο του Ταμτάκου που είχε κάνει φοβερή επιτυχία. Όπως συλληπιτήρια και στους οικείους του Βασίλου Λεβέντη, του Έλληνα πολιτικού, και αυτός σήμερα άφησε τη τελευταία του πνοή.
1: Θα βάλουμε και ένα θρανπάξερ, φίλε, θα βάλουμε.

0: Την απόκτηση του Λεωνάρδο Κούτρι ανακοίνωσε η Τσέλη. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του αριστερός μπακ, ο Ελληνοβραζιλιάνος αριστερός μπακ. Θα το θυμάστε κυρίως από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό. Ο οποίος είναι 30 χρονών, έτσι. Τον είχαν για πιο μεγάλο.
1: Όχι, έφυγε πιο μικρό.
0: Έφυγε μικρούλης, ναι.

παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί μετά από 7 χρόνια και ο Χρήστος Καρυπίδης ήταν στο staff, στο επιτελείο του ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα στον Πάγκο με πολύ έντονη παρουσία. Αποχωρεί μετά από 7 χρόνια λοιπόν και δήλωσε ευγνώμων στην οικογένεια Σαββίδη για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν. Και πλέον έχει αναλάβει διευθυντής ποδοσφαίρου στον Όφι ο Χρήστος Καρυπίδης. Ουσιαστικά έκλεισε τον κύκλο στον ΠΑΟΚ και ευχαρίστησε όσους ευχαρίστησε για όσα πέρασανε και θα αναλάβει πλέον το ρόλο του διευθυντή ποδοσφαίρου στον Όφι. Τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πρώτο φιλικό προετοιμασίας για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει την Helmut Sports στις 6 με κάλυψη από τον Sky και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Την απόκτηση του 19χρονου χαφ της Χαλ Αϊντόν Σέχου για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσαν οι πράσινοι που κινούνται για αριστερό μπακ. Ο Δημήτρης Γκούμας αναλαμβάνει ρόλο δίπλα στον τεχνικό διευθυντή της ομάδας Στέφανο Κοτσόλη. Το ρόλο του πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική αναλαμβάνει ο Τζοβάνι, όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Πρώτον πυλών για το πόστο του τεχνικού διευθυντή ο Αντώνιο Κορδόν. Εντός της ημέρας τελειώνει πιθανότατα του Πόποβιτς. Σενάρια στην Ισπανία για τον 27χρονο Κροάτι τερματοφύλακα Ντίνκο Χόρκας της Λας Πάλμας. Πολύ κοντά σε deal με τον Σταύρο Πίλιο για την ανανέωση του συμβολέου του για άλλα 4 χρόνια είναι η ΑΕΚ. Σε πολύ καλό σημείο και το θέμα της πρόωρης επέκτασης της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λούκα Γιώβιτς. Σε συμφωνία με τον Πανιόνιο για τον 16χρονο γκολκίπερ Γιώργο Σαρακασίδη έφτασαν οι κυτρινόμαυροι. Την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το προπονητικό κέντρο πήρε ο ΠΑΟΚ και αισιοδοξία στο δικέφαλο του Βορρά για Χατζηδιάκο και Γιαννούλη παραμένει στη λίστα ο Σάντα Μαρία. Στις 6 το πρώτο φιλικό προετοιμασίας με την Beveren, μετάδοση από Open Hybrid, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ο Χρήστος Καρυπίδης αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου του Όφη, όπως έγινε γνωστό από τους κριτικούς. Θα είμαι πάντα ευγνώμων στην οικογένεια Σαββίδη, έγραψε στα social media για την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ μετά από 7 χρόνια. Την απόκτηση του Χατίμ Ελ Σαουμπί γνωστοποίησε ο Βόλος. Ο 25χρονος Μαροκινός στόπερ παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Γάντι, με την οποία την περασμένη σεζόν κατέγραψε 10 συμμετοχές στον Αστέρα Άκτορ. Θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Μπουζούκης, όπως ανακοίνωσαν οι Αρκάδες. Υψηλό εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon, με τον Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει τον θρυλικό Νόβακ Τζόκοβιτς στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30 μετάδοση από Nova Sports Prime. Νέα σημαντική προσθήκη για την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, που ενέταξε στο δυναμικό της τον διεθνή περιφερειακό Κροάτη Λόρεν Φάτοβιτς. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να κατακτήσουμε τίτλους σε κάθε διοργάνωση στην οποία θα αγωνιστούμε, δήλωσε ο 32χρονος παίκτης. Ενίσχυση με το βλέμμα στο μέλλον για την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου λίμπερο Τάσου Γκρίλα. Είμαι έτοιμος να συμβάλλω τα μέγιστα για να βοηθήσω το σύλλογο να πετύχει τους στόχους του, τόνισε. Κατόχους βρίσκουν άλλα 3 εισιτήρια της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 7 παίζουν Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Στις 11 το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κοντράρονται με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, μετάδοση όλων από τα κανάλια της ΕΡΤ. Στη Βαλένθια θα παραμένει μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ο Κάμερον Τέιλορ. Οι νυχτερίδες ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολέου του Αμερικανού παίκτη, που την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσον όρο 11,8 πόντους, 4,4 rebound και 2 assist. Νέα σημαντική προσθήκη για την Βιλερμπάν, που έκανε δικό της τον διεθνή Γερμανό γκάρτ Νικ Βάιλερ Μπαμπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μπαμ και κάτω.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Δύο φιλικά λοιπόν σήμερα.
1: Δύο είπαμε.
0: Το ΠΑΟΚ Μπέβερεν, αλλά ουσιαστικά με έναν ΠΑΟΚ εντελώς ασχημάτιστο.
1: Δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ, εντάξει.
0: Ενώ το Παναθηναϊκός Χέλμοντ νομίζω προσφέρεται για να δεις δύο πράγματα για παραπάνω.
1: Όχι, μωρέ, δεν θα δεις.
0: Όχι να βγάλεις συμπεράσματα.
1: Θα δεις κάποιους καινούργιους.
0: Θα δεις κάποιους καινούργιους, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου.
1: Κάποιους καινούργιους που θα δεις πώς θα στέκονται μέσα.
0: Αυτό εννοώ, όχι να βγάλεις συμπεράσματα. Ενώ στον ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχουν.
1: Γιατί είναι πολύ νωρίς και γιατί είναι καινούργιος ο προπονητής και γιατί είναι καινούργια πολλά πρόσωπα στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Δηλαδή, και δεν ξέρουμε και αν θα παίξουν. Δηλαδή ο Ντεφράι θα παίξει, ας πούμε.
0: Όχι, φαντάζομαι τώρα να πήγε, αλλά αυτοί που πήγαν πιο νωρίς υποθέτω ότι θα, θα εμφανιστούν.
1: Τον Καμαρά περιμένω εγώ να δω, που είναι ένας υποσχόμενος έτοιμος παίχτης, δεν είναι δηλαδή κάποιο στοίχημα.

0: Βέβαια, φαντάζομαι εσύ ούτε Παναθηναϊκό Χέλμουντ θα δει στο δεύτερο μήχρονο, ούτε ΠΑΟΚ Μπέβερεν, ούτε Αγγλία Κοκό.
1: Φάγω το βλέμμα μου στραμμένο
0: στο Γουίμπλετον. Αφού έγινε λάτρης του Γουίμπλετον από χθε. Για τον περιβάλλοντα χώρο θα μου πει. Έστω. Κάποιο πλάνο θα τσιμπήσει και από εκεί.

0: Ποιον πρέπει να πιάσω μέσον για να με στέλνει στο Wimbledon, ρε, να απεσταλμένο.
1: Φίλε, αν πηγαίνει, θα πρέπει να μπαίνει και μέσα μετά να μα ενημερώσει για τα μάτσα όμω.
0: Όχι, ρε.
1: Μόνο τα γύρω-γύρω που λέγει μια ψυχή δεν γίνεται.
0: Εγώ θα είμαι για τα εξωτερικά. Νομίζω ότι σε πολλά μάτσα τα εξωτερικά έχουν
1: μεγάλη. Ναι, αλλά και αν δεν ήταν μια αποστολή 3-4 ατόμων, να πει θα είναι τρει μέσα να μας μεταφέρουν τα αγωνιστικά, να έχουμε και έναν για τα γύρω-γύρω. Τώρα να έχουμε μόνο έναν και αυτό για τα γύρω-γύρω.
0: Ναι, ρε, τα γύρω-γύρω έχουν το ζουμί. Τώρα τα μέσα τα βλέπετε και στην τηλεόραση.
1: Ναι, τα άλλα θα τα βλέπεις εσύ.
0: Θα σας μεταφέρω τον παλμό.
1: Έτσι, το κλίμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι υπάρχει 30% έκπτωση στα εισιτήρια των μουσείων της, είναι στο Μουσείο Ιστορίας του Συλλόγου, όσο και σε αυτό του προσφυγικού ελληνισμού. Το καινούριο ωράριο λειτουργίας είναι από Τρίτη ως Παρασκευή 11 το πρωί με 7 το απόγευμα. Όσοι λοιπόν βρίσκεστε κοντά ή έχετε την επιθυμία να επισκεφτείτε αυτά τα μουσεία, να και μια έκπτωση λοιπόν της τάξης του 30% για να σας το κάνει ακόμα καλύτερο. Έβγαλα στον νόμο.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί τα μουσεία θα έπρεπε να έχουν
1: εισιτήρια.
0: Δεν το έχω καταλάβει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, πάμε να μιλήσουμε με τον Χρήστο Ροπόλη, καθώς έχουμε την αποστολή της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ ενώψη των προκριματικών. Έλα, Χρήστο μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Για χαρά.
1: Έχουμε την τελική δωδεκάδα. Έχουμε εκτός τον Ντίνο Μητόγλου, κάτι που αναμενόταν γιατί είχε ένα τραυματισμό, έκανε θεραπείες τις τελευταίες μέρες σε μια απέλπιδα προσπάθεια με λίγες πιθανότητες να προλάβει. Τελικά δεν κατάφερε να αποθεραπευτεί. Ο τραυματισμός πήγε από τους τελικούς ουσιαστικά. Τον κρατάει εκτός. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν τεθεί εκτός και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και ο Φιλιώνης και αυτοί με τραυματισμούς. Πέρα από την απουσία του Μήτογλου είχαμε και δύο κοψίματα για να βγει η δωδεκάδα. Έμειναν έξω οι νεαροί ο Πλώτας του Προμηθά και του Λιάτου Σταμαρουσίου. Οπότε η 12 για τον αυριανό αγώνα με τη Ρουμανία. Παίζουμε στην Οραντέα. Η αποστολή φεύγει σε λίγη ώρα με τσάρτερ για τη Ρουμανία. Είναι Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Στολιόπουλος, Μωραήτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρτης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίμπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Θυμίζω παίζουμε αύριο 7 η ώρα με την Ρουμανία στην Οραντέα. Με νίκη η εθνική ομάδα εξασφαλίζει μαθηματικά, γιατί εντάξει ουσιαστικά την έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στη δεύτερη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Και την Κυριακή παίζουμε στις 7.30 στη Σανέλα Αρένα, στα Άνω Λιώσια, το γήπεδο Τσάκ δηλαδή, με την Πορτογαλία. Είναι σημαντικό για την εθνική ομάδα να κάνει 2-2 σε αυτό το παράθυρο, γιατί θυμίζω κουβαλάμε τη βαθμολογία από την πρώτη φάση στη δεύτερη. Εκεί που θα παίξουμε σίγουρα με την Ισπανία που έχει κάνει το 4-4, μισομετρία 1 ως τώρα στον όμιλο. Η Γεωργία έχει ρεκόρ 2-2 και πιθανότητα θα περάσει ως τρίτη από το άλλο γκρουπ και η ομάδα της Ουκρανίας, έτσι. Οπότε είναι και η Δανία που έχει μαθηματικές ελπίδες.
2: Όταν λες θα παίξουμε με την Ισπανία, για ποιο πράγμα?
1: Είναι η δεύτερη προκριματική φάση, ναι. Ενώ είναι το δικός μας όμιλος με τους Ισπανούς, ναι. Και οι τρεις πρώτες ομάδες από αυτό το νέο γκρουπ, τους τρεις τους δικούς μας και τους τρεις του άλλου γκρουπ, θα περάσουν στην τελική, στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου.
2: Περνάνε οι τρεις δηλαδή, δεν περνάνε οι δύο.
1: Όχι, τρεις από το δεύτερο όμιλο.
0: Για μπάσκετ μιλάμε το... ρε Πάπη, έλα ρε Πάπη τώρα.
2: Κάτσε μισό λεπτό, γιατί εγώ έχω συνηθίσει να παίζουν 10 και να περνάνε 11.
0: Είδες, είστε εγώ πήγα να συνηθίσω από αυτό. Αλλά δεν, επιμένει ο Μπάμπης.
1: Είναι το γνωστό που λένε οι ποδοσφαιρικοί, ενώ στο Μουντιάλ ας πούμε περάσαν και τρίτη φέτος. Και κάτι τρίτη που μαζέψαν και καμιά δεκαετία γκολ.
2: Έλατε, το πάνε να το κάνουν μπάσκετ για αυτοί.
1: Μα πέστα.
0: Να σου πω Χρήστο, με τη συγκεκριμένη δωδεκάδα. Mm-hmm. Το έχουμε.
2: Κερδίζουμε ή είμαστε.
0: Δηλαδή, γενικώς είμαστε καλύτερα από τους Ρουμάνους και τους Πορτογάλους.
1: Είμαστε
0: καλύτεροι. Τώρα με τις απουσίες που έχουμε και με την σύνδεση που έχουμε, είμαστε ακόμα φαβοροί.
1: Φαβοροί είμαστε, αλλά δεν θα είναι εύκολο σίγουρα. Έτσι, γιατί και αυτοί παίζουν για τη ζωή τους. Είναι τελευταίοι στον όμιλο, έχουν 1-3 αυτοί οι ρεκόρ. Αλλά έχουν μαθηματικές ελπίδες. Αν χάσουν, τελειώνουν. Οπότε θέλουν μόνο νίκη για να παραμείνουν
2: και αυτοί. Δεν πιστεύω να βρούμε κανένα Λουτσέσκου μπροστά μας.
1: Όχι, δεν σου δούμε, αλλά έχουν
0: κανένα δύο παίκτες.
1: Όχι, έχουν κανένα δύο παίκτες που είναι καλοί. Έχουν καταρχάς να πούμε τον ψηλό της Μούρφια, τον Κάτε, ο οποίος είναι αρκετά τίμιος φιλός, όχι κάτι συγκλονιστικό, έτσι μην τρελαθούμε. Αλλά είναι ένας αρκετά καλός παίκτης και έχουν ένα πολύ καλό naturalizé Αμερικανό σκόρερ, ο οποίος είναι πολύ δυνατός και στο EuroCup είχε καμιά κοσαριά πόντους μέσω όρο, το Ράσελ. Οπότε αυτοί οι δύο είναι οι πιο βασικοί, έτσι, οι πιο γνωστοί παίχτες της Ρουμανίας. Εντάξει, δεν είναι καμιά μπασκετωμένη αλήθεια είναι. Ούτε θα δούμε Μουρεσάν, ούτε τον Κωνσταντίν Πόπα.
0: Κοίταξε και ο Μουρεσάν τώρα, αν δεν είχε τον Πόη, δεν θα έπαιζε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Θέλω να πω ότι εάν δεν ήταν 2-30 πόσο ήταν και ήταν 1-95.
1: Καλά, ναι, σίγουρα. Αυτό ήχε για πολλούς βέβαια, έτσι, όχι μόνο για
0: τον Μουρεσάν. Συμφωνώ, ρε παιδί μου, γιατί λέμε δεν είναι μπασκετωμένη αν εξαιρέσουμε τον Μουρεσάν. Και ο Μουρεσάν δεν είναι ότι βγήκε από μια σχολή ή έστω τέλος πάντων. Μπασκετικά ήταν τίποτα super duper, απλά είχε τις φυσικές, πώς να πω τώρα, τις διαστάσεις.
2: Οι Πορτογάλοι τι λένε?
1: Οι Πορτογάλοι παίζουν μεθαύριο. Έχουν και αυτοί 2-2 ρεκόρ. Θυμίζω τους είχαμε κερδίσει πολύ δύσκολα εκτός έδρας στο πρώτο γύρο. Και να δούμε αν θα φέρουν και το σέντερ το Σέμπιξ, τον Έμια Σκέτα, γιατί είναι πιθανό να είναι στο παιχνίδι αυτό. Και να τους ενισχύσει σημαντικά, γιατί και εμείς έχουμε πολλές απουσίες κάτω από το καλάθι. Δεν υπάρχει Παπαγιάννης.
2: Κάτω από το καλάθι, ποιος θα παίξει?
1: Εμείς, στους δικούς μας. Τσαλγκούρης, Νετζίπογλου, Τσαλγκούρης, Κουζέλογλου. Ο Περσίδης το 4, ο Κακλαμανάκης, αυτά είναι τα παιδιά που έχουμε.
2: Τον Καραγιαννίδη δεν τον
1: έχει. Καραγιαννίδη δεν είναι ο κύριος, δεν έχει λεφτά.
0: Με την Πορτογαλία παίζουμε εδώ, έτσι, στην Σανέλα Αρένα.
1: Στην Πορτογαλία παίζουμε την Κυριακή στη Σανέλα Αρένα και από ό,τι μαθαίνουμε πάνε και πολύ καλά τα εισιτήρια. Πρέπει να έχουν φύγει γύρω στα 4.000.
0: Μπράβο.
1: Οπότε νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι είναι Κυριακή και ο κόσμος θα είναι στις παραλίες μέχρι αργά, νομίζω ότι και αρκετός κόσμος θα είναι στο γήπεδο και θα στηρίξει την ομάδα. Θυμίζω είναι το τελευταίο παράθυρο της πρώτης προγραμματικής φάσης. Τα επόμενα παιχνίδια είναι τέλη Αυγούστου, 28 και 31. Δεν έχει γίνει κλήρωση για να δούμε τη σειρά των αγώνων έτσι, αλλά σίγουρα σε αυτόν τον όμιλο θα παίξουμε με Ισπανία, Γεωργία και όπως είπαμε και πριν, πιθανότατα την Ουκρανία.
0: Φαντάζομαι ότι όλη η Πορτογαλία κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς. Τώρα πιο Πορτογαλία, Κροατία την Παρασκευή.
1: Κοίτα, γιατί το αγαπάνε τον μπάσκετ της χάρης.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι είναι λαός που αγαπάει τον αθλητισμό η Πορτογαλία, όχι μόνο τον ποδόσφαιρο που πηγαίνουν
1: καλά. Και στο τελευταίο μπάσκετ ήταν και πολύ τίμιοι, έτσι φτάσανε στους 16. Το παλέψανε και πολύ το παιχνίδι. Νομίζω ότι η Γερμανία παίζανε και τους δυσκολέψανε πολύ και τους ζωήσανε. Οπότε είναι μια ομάδα που εντάξει δεν είναι και αυτή να την κερδίσουμε εύκολα, ειδικά με την ομάδα που κατεβάζουμε, έτσι που έχει πολλές απουσίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και έλλειψη ποιότητας, αλλά και μια ομάδα που ψάχνει να βρει και τη χημεία της. Γιατί οι ομάδες αυτές του δεύτερου επίπεδου, βλέπε Ρουμανία, Πορτογαλία.
0: Αυτές παίζουν συνέχεια οι ίδιοι παίκτες, οπότε έχουν μια ομοιογένεια διαφορετική.
1: Δηλαδή, εντάξει, αυτοί έχουν έναν NBA που συνήθως δεν είναι στα παράθυρα και είναι κυρίως στις μεγάλες διοργανώσεις, αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι στην Ευρωλίγκα, οπότε στα παράθυρα παίζουν πάντα μεταξύ τους, έχουν μια ανεπτυγμένη χημεία και κάπως έτσι τη βρίσκουν. Οι δικοί μας που έχουμε κάποιους παίκτες που είναι best guess, έτσι, οπότε εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις
2: χημεία. Πόσο κοστίζει το εισιτήριο για τη Σανέλ?
1: Τα εισιτήρια είναι από 10 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε κάνει και κληρώσεις, έχουμε δώσει καμιά δεκαριά τις προηγούμενες μέρες, νομίζω.
2: Φέρε και κανένα ακόμα.
1: Θα κοιτάξω.
0: Ο Μπάμπης είναι τόσο λάθος, όλο και ο Τσάλος. Φέρε, δώσε, κάνε. Στα λόγια.
2: Τι να κάνω, ρε.
0: Γιατί ο Χρήστος τι να κάνει, ό,τι μπορεί, κάνει.
2: Ο Χρήστος μπορεί να κάνει.
0: Έκανε. Έφερε κανένα, έφερε 10. Τι να κάνει.
2: Αλλά τα κράτησε για πάρτι.
0: Όχι, στις εκπομπές έχουμε τα έχουμε δώσει.
1: Έχουμε κάνει κληρώσεις κανονικά με ολοδιάφανη διαδικασία.
0: Κρυστάλλινες θα τις χαρακτήριζα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Κοίτα, μήπως δεν φέρεις 10 εστία εδώ για την εκπομπή, θα δεις τι έχεις να πάθεις.
1: Θα δούμε, θα τα κανονίσουμε όλα. Ναι. Ό,τι θέλετε.
0: Όχι, Χρήστο, δεν τα θέλω εγώ. Ποιος με πείτε για να τον βγάλω από τη δύσκολη θέση. Να είσαι καλά, Χρήστο.
1: Να είστε καλά.
0: Έλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν την 12η της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ για τα παιχνίδια με Ρουμανία αύριο και Πορτογαλία την Κυριακή. Να τους θυμίσω εγώ ξανά. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίπογλου και Ελλάδα Μητρουλόγκ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσει την κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντιο στη Δυραχείου και στην κάθοδο από τη μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός μετά τις διαδοχικές επιθέσεις σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα σοβαρά. Μιλώντας σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή Νέας Τρομοκρατίας, θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. 6 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες, τόνισε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Ζέλη να είναι σε ετοιμότητα. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ άλλων, ρωτά τον κ. Μητσοτάκη αν προτίθεται να αναθεωρήσει το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών έτσι ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και για τον Ιούλιο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
13: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
12: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
13: Σωστός ο παίχτης.
14: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά.

0: Μια ερώτηση στο μάστερ του στοιχήματος, εσένα εννοεί.
1: Να, γιατί εννοεί εμένα.
0: Ο Μπέλιγχαμ θα σκοράρει να πάμε ταμείο.
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν θα είναι τόσο εύκολο σήμερα το μάτι.
0: Ναι, αλλά απαντάς.
1: Εγώ δεν θα πω τώρα Χάρη Κέιν να σκοράρει και όχι Μπέλιγχαμ.
0: Okay.

0: σε ψάχνω ξανά.
1: Αυτό το ταγάρι που έχουν για στόπερ μπορεί να σκοράρει ποτέ του?
2: Έλα ρε εσύ, μην μιλάς έτσι τώρα για τον κόσμο.
1: Βασίλισσα της σιωπής, δεν σου κάνει εντύπωση που ο Ιάκουας σιγεί εδώ και μέρες?
2: Μου στέλνει, δεν μας τις λέει προχθές για τους χοντρούς.
1: Εντάξει, σιγεί στοιχηματικά εννοώ. Δηλαδή, πότε ήταν η τελευταία του πρόταση?
2: Ο μήνες.
1: Δεν υπάρχει, δηλαδή. Πρέπει να το έχει το Μουντιάλ σε τριτοτέταρτη μοίρα, ας πούμε. Να μην το πιστεύει καθόλου. Αφιβάλλω αν έχει δει και ένα μάτσο.
2: Δεν ξέρω να σου πω. Ποιον παίκτη λες, το Stones? Ποιον λες της Αγγλίας, το αμυντικό?
1: Το Stopper, τον άλλον, όχι το Stones, τον άλλο. Το ταγάρι αυτό το...
2: Θέλω το γουεχί.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή, μιλάμε εντάξει, οκ. Okay.
2: Λοιπόν, Harry Kane εδώ.
1: Ναι.
2: Και εκτός από το προφανή, αν δεν θέλουμε να πάρουμε κάτι από αυτά προφανή, μου έχει χαμογελάσει τώρα ο Ράσφορντ. Δεν ξέρω καν θα ξεκινήσει.
1: Ναι.
2: Αλλά το βλέπω σε καλύτερη κατάσταση από τα υπόλοιπα εξτρεμάκια.
1: Ωραία. Εγώ έκανα βλάκα πολύ με εκείνο το πουλί, το πετάμενο που έπαιζε στη City και έπαιζε και στην Εθνική, πώς θα λέγανε. Πήγαινε έτσι.
2: Στη City ή στην United?
1: Έπαιξε και στη City.
2: Ποιον λες εσύ? Ο καλύτερος από όλους ήταν αυτός που την πήρε φέτος, που τον είχαν πιάσει στη Μύκονο τώρα οι αστυνομικοί.
1: Όχι αυτόν, άνε ρε.
2: Εγώ λέω το Μαγκουάρ.
1: Όχι το.
2: Εσύ ποιον λες?
1: Για εξτρέμ λέω.
2: Α, εξτρεμάκι.
1: Το
2: Στέρλινγκ.
1: Το Στέρλινγκ.
2: Αυτός δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Πολύ τα πετάμενα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ γιατί κάνει τόσο μεγάλη καριέρα.
1: Έπαιξε στη City, έπαιξε ρε φίλε στην Εθνική Αγγλία, δηλαδή πραγματικά τώρα. Τώρα πού βγάζεις τα λεφτά του τώρα, πού είναι τώρα, σε ποια ομάδα είναι?
2: Κάτι ανησυχίες που έχεις.
1: Γιατί δεν παίζει ρε φίλε, γι' αυτό λέω.
2: Πώς να παίξεις?
1: Τον πήρανε χαμπάρι μετά από πόσα χρόνια, γρήγορα τον πήρανε.
2: Λοιπόν, ας πω τώρα πού βρίσκεται το Στέρνι.
3: Μα τι μας ενώνει τώρα που γίνεται.
2: Ο οποίος ξαναλέω, δεν μπορώ να καταλάβω.

0: γιατί κάνει τέτοια καριέρα.
1: Ναι. Τώρα που είναι.
0: Α, νομίζω ήταν στην Ολλανδία. Κάτσε να δω μας το...
1: Ολλανδία.
0: Έληξε σήμερα το συμβόλαιο αυτού, είδες, φαγωθείς. Καλά θυμάμαι, ναι. Ήταν στη Φέγενορντ.
1: Έχει παίξει μάτς στη Φέγενορντ.
0: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει από μικρά QPR και σε μικρά...
1: Ας το ρε, τώρα στη Φέγενορντ. Να
0: σου πω, σε μικρά Λίβερπουλ. Ναι. Από Λίβερπουλ μεταγραφή στη City, από City σε Chelsea, από Chelsea σε Arsenal. Δηλαδή πραγματικά, λες, πω πω, τι έχει κάνει αυτός. Λοιπόν, από την Chelsea έμεινε χωρίς ομάδα, πήγε ως ελεύθερος στην Φέγενορντ και τώρα... Δεν έχει ακόμα ομάδα.
1: Ναι, στη Φέγενορντ πόσα έπαιξε.
0: Τώρα θα δω, ρε φίλε, περί. Ένα,
1: γιατί αυτό ήταν να τον φέρουν πέρσι στον Ολυμπιακό, το ξέρεις έτσι.
0: Στη Φέγενορντ. Κάτσε να δω, δεν βλέπω συμμετοχή. 8 συμμετοχές από τις 13 του Φλεβάρι.
1: 8 συμμετοχές.
0: Σε 6 μήνες, δεν κατάλαβα.
1: 8 φορές ακούμπησε ναι, κανονικές συμμετοχές.
0: Ε, τώρα δεν έχω. Θα τα ψάξω για αυτά.
1: Ή αν ήταν.
0: Σε έχει πιάσει, πιάσει μια πιλάλα τώρα. Δηλαδή, λέω τη μισή λέξη. Λοιπόν, ναι, για το Sterling. Θα δω τι έχει.
1: Πορεία άξιο πώς αυτό το παιδί, το παλικάρι.
0: Οι μεταγραφές του ξέρεις πώς ήταν. Από τη Liverpool πήγε στη City με 40 εκατομμύρια. Από τη City στην Chelsea με 70 εκατομμύρια. Από τη Chelsea στην Arsenal με 35 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε τώρα για. Έχουν δαπανηθεί ποσά και ποσά. Συνολικά έξοδα μεταγραφών πάνω από 120 εκατομμύρια βλέπω εδώ.
1: Να.
0: Πέντε ως βασικός, τρεις ως αλλαγή μας ενημερώνει το control.
1: Ναι, και δεν την έχει ακουμπήσει.
0: Εντάξει, γιατί δεν έχουν πει, πού την ξέρει. Μπορεί να του ήταν. Ανακατοστούρα ήταν. Αλλά δεν τελειώνε. Πάμε μικρό διαφημιστικό.
1: Δεν εννοούμουν όπω έτρεχε αυτό. Δηλαδή πραγματικά.
0: Γι' αυτό επειδή έτρεχε και λίγο περίεργα.
1: Μπράβο,
0: γι' αυτό δεν μπορούσαν να τα σταματήσουν. Και μία assist. Έτσι, έτσι, σιγά σιγά χτίζεται το προφίλ. Πάμε μικρό διαφημιστικό για να προλάβουμε να τα πούμε όλα με τον Γιάννη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε, περιμένουμε τον Γιάννη. Τον έχουμε τον Γιάννη? Δεν τον έχουμε ακόμα.
0: Δεν τον έχουμε, γιατί κουτσοβολεύει.
1: Κουτσοβολεύει. Μπορεί.
0: Μπορεί, είναι σίγουρο.
1: Αποκλείεται.
0: Γιάννη, κουτσοβολεύεις? Κάτσε να δω. Γιάννη μου, κουτσοβολεύεις?
15: Δεν πάω να πω μια κουβέντα με την Κωνσταντίνα, ρε παιδί μου.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Να πείτε κάτι. Και δύο και τρεις. Όχι την ώρα που σε θέλουμε στον αέρα. Μίλησε νωρίτερα, μίλησε αργότερα.
1: Αυτό ο Στέρλινγκ τι μέσο είχε και έπαιξε όλες τις ομάδες?
0: Έχει φαγωθεί, ρε, με το Στέρλινγκ.
15: Έλαντε. Και ξέρεις ότι κατά βάθος είναι Τζαμαϊκανός.
0: Κατά βάθος, ναι, εμείς ο Στέρλινγκ.
1: Οκ.
0: Λοιπόν.
15: Γι' αυτό και στιβικό σώμα, έτσι, λίγο τον ποπό που πετάει και λοιπά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γενικώς με τα χέρια ψηλά τρέχει. Δηλαδή, πραγματικά έχει κάνει όμως τόσες μεταγραφές, τόσα λεφτά έχουν δαπανηθεί με αυτόν και δεν τον έχουν βνάξει τώρα στην Εθνική Αγγλία, ας πούμε.
15: Ποια είναι η Αγγλία?
1: Όλοι είναι όλοι μπαλαδόροι εκεί. Ναι.
0: Γιάννη μου, την τριαδούλα μου τη χθεσινή την τίμησες?
15: Δεν σου
0: είχα πει. Δεν σου είχα πει. Εντάξει, ήταν ντροπή.
15: Α, το Μεξικό έχασα.
0: Γιατί το έχασα? Σου είχα πει. Άσχημα, νίκη Μεξικό. Νίκη Νορβηγία και νίκη με over 1,5 ή over 2,5 Γαλλία.
15: Και του σκόρε που είπαμε για.
0: Ναι, εγώ σου είπα στην αρχή αυτά την απλή την τριάδα πριν την εντύσουμε. Την είπα.
15: Ναι, μωρέ. Αλλά πρώτον δεν παίζουμε ένα κουπόνι.
1: Λένε master εδώ.
0: Κοίταξε, και εγώ έχασα. Στη Γαλλία, παράδειγμα, είχα κάνει ένα κόμπο και είχα βάλει μισή κάρτα και δεν έδωσε μισή κάρτα άλλο. Ούτε καν στο τράβημα του.
15: Εγώ με 10 ευρώ θα έπαιρνα 500 αν είχε άλλο ένα γκολ στο μάτι τη Γαλλία. Ούτε που θυμάμαι τι είχα ποντάρει, έτσι, στα ειδικά εκεί πέρα. Είχα φτιάξει ένα σούπερ μάρκετ.
0: Και εγώ σου λέω, είχα φτιάξει ένα και έχω χάσει τη Γαλλία, γιατί δεν υπήρχε μία κάρτα στο μάτς.
1: Ένας φίλος λέει, καταλογισμό πέναλτι στο ΙΠΑ Βοσνία, με ευχαριστείτε αύριο.
0: Δεν είναι κακό.
15: Okay. Ναι. Δεν είναι κακό.
1: Λοιπόν, για
15: δεν
1: πάμε, για πάμε.
15: Πάμε, πάμε. Λοιπόν, στις 7, Αγγλία, Κονγκό. Ναι. Έτσι, μια Αγγλία που ένα καλό μάτς έκανε, αυτό που είχα δώσει τότε άντερ με την Κροατία το 4.
0: Μπράβο.
15: Κόλλησε με την Γκάνα. Τον Παναμά 2-0.
1: Είναι δυνατόν να κολλήσει με τον Κονγκό σήμερα, ρε φίλε μου?
0: Ναι, γιατί?
15: Όχι, κοίταξε, πιστεύω πως όχι.
1: Μακάρι,
15: αλλά δεν
1: δηλαδή,
0: βλέπω... Όχι να κολλήσει, να μην υποκριθεί, αλλά να μην είναι.
15: Δεν βλέπω. Και εγώ δεν βλέπω μεγάλο σκορ. Έτσι.
0: Πριν αρχίσεις να σου πω την τριάδα μου.
15: Ναι, με.
0: Αγγλία, άσο, over 1,5. Το ίδιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και γκολ-γκολ το Βέλγιο Σενεγάλη. 4,5 απόδοση.
1: Να κάνω μια παρατήρηση και να σηκωθώ να φύγω.
0: Όχι, να μην φύγεις.
1: Τι νόημα έχει να παίρνουμε τον Καρατζαφέρη, άμα θες να λες στα δικά σου?
0: Να κάνουμε για την κουβέντα, ρε φίλε.
1: Για κουβέντα. Άστο να πει και μετά κάνω την κουβέντα.
0: Ωραία, συγγνώμη. Όταν τα λέω Καρατζαφέρη και στείλε εσύ όχι, δεν παίζω άντρα κτλ. Γιατί πετάγεσαι?
1: Γιατί εγώ είμαι εγώ.
0: Έλα, και μάλιστα είδε. Εγώ τα λέω από.
1: Τακτοποίησα τα
0: εγώ
1: θέματα.
0: Τα λέω από πριν για να μην φανεί ότι διαφωνώ. Ήθελα να
1: θα σας παρατήσω.
0: Στο φίλο μου τον Γιάννη.
1: Θα σας παρατήσω.
0: Γιάννη μου, έχεις το λόγο.
15: Ευχαριστώ. Αυτό το έχει το λόγο. Μου θύμισε κανένα πάνελ.
0: Έτσι, πολιτική συγκουβέντα.
15: Ναι.
0: Και πετάει το πανελίστα και λέει: μετά είμαι εγώ, δεν μου δώσατε το λόγο κτλ.
1: Έχουν χαθεί οι πολιτικέ κουβέντε στι τηλεόραση.
0: Και ξέρει τι έχει χαθεί μαζί με
15: αυτέ. Ένα debate.
0: Και ξέρει τι έχει χαθεί.
15: Και μια ψυχή.
0: Τι έχει χαθεί μαζί με αυτέ οι πολιτικέ κουβέντε. Η Ατάκα, εγώ δεν σα διέκοψα.
1: Ναι.
15: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, εμεί τη διακόψαμε όμω, Γιάννη, οπότε πάρει το λόγο.
15: Λοιπόν, πάμε να τα πούμε τότε λίγο πιο γρήγορα. Αγγλία, Κονγκό.
1: Να πω και κάτι άλλο, να σκοθώ να φύγω.
0: Να, τα βλέπεις, Γιάννη.
1: Να πω και κάτι άλλο. Μας έχετε πρίξει με το Μέση που έχει βάλει 19 γκολ.
0: Ο Εμπαπέ είναι.
1: Ο άλλος, ο Εμπαπέ, έχει βάλει 18 στα παγκόσμια κύπελα.
0: Και σε 3 παγκόσμια κύπελα. Και έχει άλλα τόσα προστάτε.
1: Μην μας τα κάνετε τσουρέκια άλλο, λοιπόν.
0: Ό,τι του έλεγα παραπέντε, τα λέει και 5. Δεν στα είπα εγώ την προηγούμενη φορά.
1: Φεύγω, Γιάννη, για.
0: Και μου λέει ο Μέση είναι Μέση.
15: Ναι,
1: τον έφτιαξα και φεύγω.
0: Λοιπόν, πάμε. Έλα, Γιάννη, να προλάβουμε.
15: Λοιπόν, πάμε. Αγγλία, Κονγκό. Και εγώ βλέπω νίκη Αγγλίας. Δεν θα έλεγα ιδρωμένα, θα έλεγα σορελαντή. Τέλος πάντων, βλέπω μεγάλο σκορ. Εδώ το κόμπο είναι άσος νίκη για την Αγγλία. Over 6,5 corner Αγγλία είναι must.
0: Ναι.
15: Έτσι. Από εκεί και πέρα φυσιολογικά πάμε δύο τελικές Hurricane. Mm-hmm. Και ένα μεγάλο αβαντάζ από 2 έως 6 τέρματα. Γιατί αυτό, για να πιάσουμε μία απόδοση στο 4-15.
0: Σούπερ.
15: Επαναλάβω.
0: Ναι.
15: Άσος, over 6,5 corner Αγγλίας, δύο τελικές Harry Kane και από 2 έως 6 γκολ στο μάτς. Το πήγαμε τέρμα.
0: Έτσι. Μια χαρά.
15: Λοιπόν, Βέλγιο Σενεγάλη, μου αρέσει πολύ το γκολ-γκολ που έχεις δώσει και έχει πέσει η απόδοση. Είναι στο 1,83 από το 2 που ήταν και το πρωί, θα
0: ήταν
15: έλεγα.
0: Ήταν 2,
15: Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ κάνουμε κόμπο over 8,5 corner γενικά στο match. Έχει corner, έχουν corner τα παιχνίδια του Βελγίου και της Σενεγάλης. Θα βάλουμε μια τελική SAR, τον επιθετικό της Crystal Palace. Θα βάλουμε δύο αποκρούσεις Courtois και ένα προσωπικό φάουλ Λουκάκου, δηλαδή ένα φάουλ που θα κάνει ο Λουκάκου, γιατί όλο και κάποιον μπροστά εκεί στην επίθεση θα πάρει παραμάζομαι, έτσι. Αυτό μας κάνει 8 απόδοση. Goal goal, over 8,5 corner γενικά, μία τελική SAR, δύο αποκρούσεις Κουρτουά, ένα φάουλ Λουκάκου. Ακούγονται πολλά, αλλά δεν είναι. Κατάλαβες mm-hmm. πώς το λέω, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Έχω χάσει χτες έτσι. 8. Σου λέω έτσι, τέτοιο κόμπο χτες με την μισή κάρτα της Γαλλίας που από μηχανό τραβάει τον άλλο, τον κρεμίζει. Δηλαδή υπήρχε και φάσια κάρτα και δεν τη δίνει ο άλλος ο αστείος. Και έχω χάσει επίσης κόμπο με 10 επιλογές, 18 δεν ξέρω πόσες ήταν, να κάνει δύο επεμβάσεις ο Φοφανά και κάνει μία.
15: Εγώ έχω δελτίο ακριβές σκορ 3-0, 2 γκολ Εμπαπέ και over 2,5 κάρτες στο μάτς. Θα σου στείλω.
0: Μηδέν. Εγώ σου λέω over μισή κάρτα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε και στο παιχνίδι των Ηνωμένων.
15: Το άλλο, να πω το εξής. Οκ, Αμερική. Οκ, σφυριγματάκια θα πάρει. Γυρασμένη ομάδα η Βοσνία και λίγο βαρετή. Δεν είναι η πρόκληση για ένα 20. Έχω πάει στο goal-goal με over 2,5 στο 2,20 κόντρα στο ρεύμα. Mm-hmm. Κόντρα στο ρεύμα, έτσι. Γιατί πιστεύω ότι θα έχει τον ενθουσιασμό η Αμερική, θα έχει τον μπιζάρισμα από την εξέδρα. Η Βοσνία μόνο με άμυνα δεν μπορεί να το πάρει το μάτς μέχρι τέλους για να πάρει η πρόκληση. Και πιστεύω σε ένα goal-goal και over 2,5 σε απόδοση 2,20. Να πω απλά ότι η Αμερική έχει συμπληρώσει 10 σερί ήττες σε επίσημα και φιλικά παιχνίδια απέναντι σε ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες.
0: Ήθελα να σπάσει, εγώ θα πω μακάρα γενικά.
15: Εγώ, αλλά εντάξει, βλέπω, βαρετή ομάδα η Βοσνία.
0: Το βλέπω σπίτι, ένα σβηστό 2-0.
15: Εντάξει, λοιπόν, okay, ας γίνει 2-1, πληρωθούμε όλοι.
0: Ναι, αυτός λέω, μακάρι. Να σε καλά Γιάννη μου, πριν σε χαιρετήσω, θέλω να μου πεις μία ώρα, ακριβή ώρα. Ναι, ναι. Γιατί μας θέλουν μέσω Viber, παιδί μου, την ώρα που το έστειλε ο άνθρωπος. Από το 2.24, τις 2.24, έως τις 3.55.
15: Να πάμε 3 παρα 10, να πιάσουμε τη...
0: 1 παρα 2 και 45, 3 παρα
15: 10. 14 και 50.
0: Λοιπόν, έχω ένα 14 και 49 και ένα 14 και 51. Ποιο από τα δύο?
15: Τι έκανε, ρε φίλε.
0: Ποιο από τα δύο, λέγε.
15: Ένα 14 και 51 και ας με βρίζει 14.
0: Είναι ο κύριος Τσιφτής, δεν θα ξέρουμε ποιος είναι, δεν θα πω. Είναι ο κύριος Τσιφτής Ευάγγελος, λοιπόν, που τελειώσε 5-0-1 ας πούμε στο τηλεφώνο του και κερδίζει τα εισιτήρια από την Golden Star Ferries. Να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά, καλή συνέχεια στον Γιάννη Καρατζαφέρη. Καλή συνέχεια και σε εσάς από τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Τον Μανώλη Μουσουράκη και την Κωνσταντίνα Πανούτση που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι ρεπόρτερ με Κώστα και Τζόγλου εδώ, μπετόν, πυλώνα της εκπομπής. Κώστας Νικολακόπουλος και για κάποια ώρα ο Τάσος Νικολογιάννης, καθώς είναι καθοδόν προς το γήπεδο που θα διεξαχθεί το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού για τη φετινή σεζόν κόντρα στην Χέλμπον Σπορ στις 6. Να είστε όλοι καλά. Πριν από αυτό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλάθερμ.
7: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
8: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
15: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Πρώτο φιλικό προετοιμασίας για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει την Χέλμον Σπορ στις 6 με τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Ενθουσιάστηκα με το project, θέλω να έχω σημαντικό ρόλο, δήλωσε ο De Vrij στο Παναθηναϊκό TV. Την απόκτηση του 19χρονου μέσου της Χάλα, Ντόν Σέχου, για 3 χρόνια, ανακοίνωσε η ΠΑΕ, που κινείται και για αριστερό μπακ. Ρόλο δίπλα στον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη αναλαμβάνει ο Δημήτρης Γκούμας. Το ρόλο του πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική αναλαμβάνει ο Τζιοβάνι, όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Πρώτο μπιλόν για το πόσο του τεχνικού διευθυντή ο Αντώνιο Κορδόν. Εντός της ημέρας τελείωνε η πιθανότητα του Πόποβιτς. Σενάρια στην Ισπανία για τον 27χρονο Κροάτι τερματοφύλακα Ντίνγκο Χόρκα της Λας Πάλμας. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Σταύρο Πίλιο για την ανανέωση του συμβολέου του για άλλα 4 χρόνια είναι η ΑΕΚ. Σε πολύ καλό σημείο και το θέμα της πρόορης επέκτασης της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λούκα Γιόβιτς. Σε συμφωνία με τον Πανιόνιο για τον 16χρονο γκολκίπερ Γιώργο Σαρακασίδη έφτασαν οι κυτρινόμαυροι. Την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ανέγερση του προπονητικού του κέντρου πήρε ΠΑΕ ΠΑΟ και αισιοδοξία στο δικέφαλο του Βορρά και Χατζηδιάκο και Γιαννούλη παραμένει στη λίστα ο Σάντα Μαρία. Στις 6 το πρώτο φιλικό προετοιμασίας με την Μπέβερεν. Μετά έδωση από το Open Hybrid, ενημέρωση από το Big Win Sport FM. Στη σύλληψη 4 ατόμων μετά από περιστατικό βίας με οπαδικό υπόβαθρο στη Βόρεια Εύβοια προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι 2 εξ αυτών είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023. Την απόκτηση του Χατίμ Ελ Σαουμπί γνωστοποίησε η ΠΑΕ Βόλος. Ο 25χρονος Μαροκινός στόπερ παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Γάνδη. Στον Αστέρα Άκτρο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Μπουζούκης. Ο Χρήστος Καρυπίδης, ο οποίος αποχώρησε από τον ΠΑΟ, καταλαμβάνει τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου του Όφη. Άλλη μια απώλεια στην εθνική ομάδα μπάσκετ ενώπιση των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Αφού ο Μίτογλου δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, εκτός έμειναν επίσης Πλώτας και του Λάτος. Διαβάστε στο sportfm.gr τους 12 που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης για να ταξιδέψουν στο Βουκουρέστι. Υψηλό εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon με τον Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει τον θρυλικό Novak Djokovic στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30 μετάδοση από τον Nova Sports Prime. Νέα σημαντική προσθήκη για την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού που ενέταξε το δυναμικό της στον διεθνή περιφερειακό Κροάτη Λόρεν Φάτοβιτς. Ενίσχυση με το βλέμμα στο μέλλον για την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Λίμπερου Τάσου Γκριλά. Κατόχους βρίσκουν άλλα τρία εισιτήρια της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 7 παίζουν Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κοντράρονται με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Μετάδοση όλων από τα κανάλια της ΕΡΤ. Στη Βαλένθια θα παραμείνει μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο Κάμερον Τέιλερ, νυχτερίδες ανακοίνωσαν την ανανέωση του συμβολέου του Αμερικανού παίχτη που την περασμένη σεζόν είχε μέσο όρο 11,8 πόντους και 4,4 rebound. Νέα σημαντική προσθήκη για τη Βιλερμπάν που έκανε δικό της τον διεθνή Γερμανό γκάρντ Νικ Βάιλερμπαμπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Έθριος ο καιρός αυτή την ώρα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι 35 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ρεπόρτερ. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Με Κώστα Νικολακόπουλο από την αρχή. Αργότερα θα μπει και ο Τάσος Νικολαγιάννης, που αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού. Οπότε όταν βγει θα έχει και δεκάδες και αυτά. Θα κάνουμε έτσι μια συζήτηση. Εντάξει, πρώτο φιλικό είναι. Απ' τη μία είναι πάντα, πώς να το πω, λέμε, οκ, okay, φιλικό, αδιάφορο κτλ. Οι ομάδες προπονούνται και δεν είναι και το ρόστερ ολόκληρο στην ομάδα. Απ' την άλλη, πάντα το πρώτο παιχνίδι, ιδίως με νέο προπονητή, έχει έτσι ενδιαφέρον. Θες να το βλέπεις, παιδί μου. Λοιπόν, κατά τα άλλα, και στην ΑΕΚ είχαμε μια μεταγραφή ενός νεαρού σήμερα, του Σαρακασίδη, ένα παιδί 16 χρονών, άνοικε στον Πανιόνιο, έκανε ντεμπούτο στην πιο μικρή ηλικία που έχει κάνει ποτέ παίχτης ντεμπούτο στη Super League 2. Έχει μεγάλη προοπτική, έκανε αρκετά χρήματα για να τον πάρει. Υπήρχαν και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονταν, έχει προοπτική πολύ μεγάλη. Υπέγραψε για 3 χρόνια και στη συνέχεια θα υπογράψει και άλλο συμβόλαιο, γιατί όταν είσαι κάτω από το 18, νομίζω, είναι το όριο, δεν μπορείς να υπογράψεις για πάνω από 3 χρόνια. Και το σημαντικό είναι ότι αποκτήθηκε και εντάσσεται κατευθείαν στην πρώτη ομάδα. Δεν είναι παίχτης που πάρθηκε για τα τμήματα υποδομής, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Δηλαδή θα μπορούσε να παίξει την ΑΕΚ17, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα είναι στην πρώτη ομάδα και στην προετοιμασία θα πάει και θα προπονείται κανονικά όλη τη χρονιά με την πρώτη ομάδα ως τέταρτος θεματοφύλακας και μπορεί και τρίτος κάποια στιγμή. Ένα λοιπόν είναι αυτό για την ΑΕΚ. Περιμένουμε σήμερα, αύριο, κάποια στιγμή, σήμερα όχι μάλλον, αύριο μεθαύριο, την ανακοίνωση της ανανέωσης του Πίλιου, ο οποίος τα έχει βρει με την ΑΕΚ. Μετά από συζητήσεις έγινε και μια τελευταία συνάντηση που εκεί λύθηκαν όλα οι εκκρεμότητες που υπήρχαν και όλα τα θέματα και έτσι ο Πίλιος και για τα επόμενα 4 χρόνια, το συμβόλαιο, να θυμίσω, έλεγε το καλοκαίρι του 27, έκανε μια επέκταση 3 ετών, υπέγραψε ένα νέο τετραετές το οποίο θα λύγει το 2030. Μένει λοιπόν και αυτό στην ΑΕΚ και περιμένουμε τώρα τις οριστικές εξελίξεις και με τον Λούκα Γιώβιτς. Εκεί υπάρχει διαφορά. Εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλο συμβόλαιο, πολλά λεφτά. Ο παίχτης είναι ο Γιώβιτς, έτσι. Αυτό τα λέει όλα. Οπότε ελπίζω και πιστεύω ότι μέχρι να ξεκινήσει προετοιμασία θα έχουν ξεπεραστεί και εκεί όποιες διαφορές υπάρχουν, ώστε να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Λούκα. Θεωρώ θα είναι και αυτό μια σημαντική επιτυχία για την ΑΕΚ. Και τέλος, ό,τι αφορά τη μεταγραφή του ΧΑΦ, θεωρώ ότι γνωρίζω ότι είναι στην τελική ευθεία, είναι πολύ προχωρημένες οι διαπραγματεύσεις και πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή, αν δεν έχει κλείσει μεταγραφή, πάνω κάτω θα γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει βάλει έξω στόχαστρο τόσο καιρό και έχει πλησιάσει την αποκτήσή του. Ωραία. Αυτά για την ΑΕΚ. Πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, Κώστα.
1: Καλό μήνα και όσους μας ακούνε. Δεν προλάβαμε να τα πούμε το μεσημέρι. Τα ξεχάσαμε. Τέλος πάντων. Να δούμε αν θα είναι έτσι καυτός όπως περιμένουμε ο Ιούλιος, τέλος πάντων, για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Νομίζω πως θα είναι, αλλά τέλος πάντων ας τα περιμένουμε, ας περιμένουμε τις εξελίξεις. Δεν έχει νόημα να προτρέχουμε, καλύτερα να παρακολουθούμε. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν τώρα και τις διοικητικές ανακατατάξεις. Εντάξει, μπορεί κάνα 2 μέρες να πάει λίγο πιο πίσω, έτσι κι αλλιώς. Όπως λέω, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε φάει το γάιδαρο, έμεινε η ουρά. Αρκεί να είναι, ας πούμε, καλό το φινάλε για κάποιες μεταγραφικές υποθέσεις, το εννοώ. Σίγουρα είναι σε μια διαδικασία ενημέρωσης ο Καρντόσο, που ανέλαβε γενικός διευθυντής στο σύλλογο, και σίγουρα επίσης περιμένουμε να υπάρξουν ανακοινώσεις, εφόσον όλα πάνε καλά, και στις συζητήσεις με τον Αντώνιο Κορδόν να επιστρέψει, να δούμε αν θα επιστρέψει δηλαδή, κάτι το οποίο περιμένουμε να γίνει, και τι ρόλο θα αναλάβει στον Ολυμπιακό ή γενικότερα στο γκρουπ των ομάδων του Μαρινάκη. Προπονήσεις, συνεχίζεται η προετοιμασία, απόψε ή αύριο θα ξέρουμε και ποιους παίκτες θα πάρει στην Ολλανδία, και δεν νομίζω να έχουμε κάποιες θεαματικές εκπλήξεις, εκτός και αν τελευταία στιγμή προκύψει ενδιαφέρον για κάποιον παίκτη και στη συνέχεια, να το πούμε έτσι, προκύψει και διαπραγμάτευση, όπως είχε γίνει διαπραγμάτευση, ας πάντων εκεί δεν υπήρχε, τον Νασιμέντο. Το λέω αυτό για παράδειγμα γιατί από το ρεπορτάζ της Πάρμα προκύπτει ότι είναι καθημερινή επαφή του Ιταλικού Συλλόγου με τον Ολυμπιακό για να βρεθεί άκρη για τον Στρεφέτσα, κάτι όμως που μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει. Επίσης όλο και κάτι γράφουν στην Γαλλία στο ρεπορτάζ της Ολυμπικ Λιόν για τον Γιάρεμτσουκ, με απεσιοδοξία μεν, αλλά αφήνοντας παραθυράκια δε. Είναι και τα Ελληνόπουλα, περιμένουμε την απόφαση αν θα πάνε όλοι στην Ολλανδία, τα 4-5 παιδιά που έχει μαζί του σε αυτές τις προπονήσεις ο Μεντιλίμπαρ, και από εκεί και πέρα σίγουρα μια ωραία έτσι είδηση για τους φίλους του Ολυμπιακού ήταν η κίνηση του κλαμπ να βάλει τον Τζοβάνι, να συμφωνήσει με τον Τζοβάνι να είναι ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, ambassador όπως το λέμε στην Λατινική Αμερική. Είναι πάντα αγαπητός ο Τζίο, είναι αλήθεια, έβγαλε και φωτογραφίες στο σύλλογο, στα γραφεία του κλαμπ σήμερα, και επίσης περιμένουμε ενδεχομένως σήμερα, πιθανότατα σήμερα, να τελειώσει θετικά η μεταγραφή του Πόποβιτς. Αυτό λένε οι πληροφορίες από το Βελιγράδι και δεν έχουν διαψευστεί από καμία πηγή του Ολυμπιακού. Επίσης αναμένουμε αν θα επιβεβαιωθεί μια πληροφορία η οποία υπάρχει ότι αύριο θα δώσει τη συνέντευξη τύπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης για την παρουσίαση του γηπέδου και όχι μόνο, του νέου γηπέδου και όχι μόνο. Παραλαμβάνω, δεν έχει όμως, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση αυτή τη στιγμή, και ήδη είμαστε 4 το απόγευμα, θα δούμε τέλος πάντων τι θα έχει, τι θα προκύψει μέχρι το βράδυ. Αυτά σε γενικές γραμμές, Κώστα. Η αλήθεια είναι ότι κάπως έχουν φρενάρει λίγο οι επαφές κάνα δυο μέρες για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού με τον Στάνιτς, τον πώς το λένε, τον έξω αριστερά, τον Ρόκα, και ενδεχομένως και κάποιες άλλες περιπτώσεις, τον Ντουάρτε κλπ. Και άλλους που λόγω των αλλαγών που έχουν γίνει, αλλά είναι λογικό από τη στιγμή που υποτίθεται, λέμε, έρχεται ο Καρντόσο για να ασχοληθεί με τις μεταξύ άλλων, και ειδικά τώρα μέσα στο καλοκαίρι που τρέχει, ας πούμε, το μεταγραφικό παζάρι, να ασχοληθεί με τις διαπραγματεύσεις και αυτά, είναι λογικό να πρέπει να ενημερωθεί από όλους στο σύλλογο για τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, πώς έχουν πάει, τι ποσά έχουν πέσει πάνω στο τραπέζι, τι προσφορές, αντιπροσφορές του Ολυμπιακού, τι έχουν προτάσεις και αντιπροτάσεις από τις άλλες ομάδες, τη Λούντον Κόρετ, την Τζιρόνα και τον ίδιο τον Ντουάρτε που είναι ελεύθερος, αλλά και άλλες περιπτώσεις που ενδεχομένως να μην έχουν φτάσει ακόμα στα σκεραίες που λέμε, τις δικές μας. Και στον Ολυμπιακό είναι ευχαριστημένοι υπό την έννοια okay, λέω, η ισοπαλία είναι χθες τις εκλογές της Λίγκας, σίγουρα ήθελε να βγει ο Μαρινάκης εκ νέου, αλλά από εκεί και πέρα είναι ευχαριστημένοι γιατί αποδείχθηκε ότι άμα βγάλεις, ας πούμε, τις τέσσερις μεγάλες ομάδες, που οι τρεις είχαν έναν άτυπο συνασπισμό κατά κάποιο τρόπο, για να μην φτάσουμε στον όρο συμμαχία, που νομίζω ότι για κάποιους υπάρχει, για κάποιες ομάδες από αυτές, από τις υπόλοιπες 10, οι 6 ψήφισαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη και οι 4 τον κύριο Αλαφούζο. Και τέλος πάντων, περιμένουμε ένα 15ήμερο το οποίο θα δούμε αν θα επιβεβαιώσει ότι παραμένει, θα παραμείνει το 7-7 δηλαδή, που, το οποίο ακουγόταν τέλος πάντων τις προηγούμενες ημέρες των εκλογών, ή αν θα πάμε για πρώτη φορά ιστορικά στο να γίνει κλήρωση για το... Οπότε σε μια τέτοια περίπτωση, ενώ που παραμείνει το 7-7, θα διηγηθούμε για πρώτη φορά, αν θυμάμαι, ιστορικά να γίνει κλήρωση για το ποιος θα είναι πρόεδρος.
0: Δεν μπαλάκια, Κώστα.
1: Τι να σου πω,
0: όχι.
1: Κανονικά ένα νόμισμα, είναι κοροναγράμματα, φίλε, πρέπει, έτσι δεν είναι?
0: Ποδοσφαιρική κλήρωση.
1: Ναι, τώρα κοροναγράμματα, ας πούμε. Θα πάρουμε εμείς την κορώνα, πάρει όλους τα γράμματα και... Λοιπόν,
0: πάμε σε ένα διλυματάκι, Κωστή. Σε ορίμηση διαδίκτυο και επιστρέφουμε.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Go, go, go, go!
7: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Προχωράτε, βλέπω. Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
9: Ναι.
8: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Κώστα, έχεις ολοκληρώσει?
1: Ναι, και υπήρξε και ένα ρεπορτάζ σήμερα από την Ισπανία, πρέπει να πούμε, που φέρνει τον Ολυμπιακό ενδιαφερόμενο μαζί με την Celtic και την Hull για τον Χόρκα, τον Κροάτη, goalkeeper της Las Palmas, τερματοφύλακας που δέχτηκε τα λιγότερα γκολ φέτος στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει στην λίστα του Ολυμπιακού, δεν είναι στην πρώτη γραμμή προτεραιότητας, να το πούμε έτσι. Αυτή είναι η αίσθηση την οποία έχω.
2: Α, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, να πω έτσι ένα μικρό απόσπασμα από την ανακοίνωση του Πανιωνίου για τη μεταγραφή που είπα πριν, τη ΣΑΕΚ, του Γιώργου Σαρακασίδη.
1: Ταλαντούχος είναι αυτός, ναι. Έχω ακούσει και εγώ γι' αυτόν. Mm-hmm. Έχω ακούσει. Έπαιξε και λίγο δεύτερη εθνική, δεν έπαιξε νομίζω.
2: Μπήκε αλλαγή με τον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο, τότε μου είχαν πει. Τότε μου είχαν πει, μπράβο, τότε. Mm. Ναι.
2: Ολυμπιακό ναι. Β' εννοώ, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν θα διαβάσω όλη γιατί είναι πολύ μεγάλη. Μόνο στην αρχή, ιστορική μεταγραφή για τον Πανιόνιο είναι ο τίτλος και λέει: ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοινώνει ολοκλήρωση της μεταγραφής του τερματοφύλακα Γιώργου Σαρακασίδη, γεννημένου την 1η 11 του 2010.
1: Κώστα, ναι. Για δύο λεπτά να κλείσω, μήπως προκύψει κάτι και σε παίρνουμε. Και βγαίνω πάλι.
2: Ναι, εννοείται, Κώστα. Λοιπόν, πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη μεταγραφή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για έναν ποδοσφαιριστή κάτω των 16 ετών. Και αποτελεί για τον ΠΑΕ Πανιόνιος μια ακόμη έμπρακτη επιβεβαίωση της φιλοσοφίας της να εμπιστεύεται, να εξελίσσει και να αναδεικνύει νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Στη συνέχεια λέει ότι είναι δικαίωση και για το παιδί και για την οικογένειά του και για τον Πανιόνιο είναι μια ιδιαίτερα σημαντική αγωνιστική και οικονομική επιτυχία και δείχνει ότι ο Πανιόνιος συνεχίζει να είναι όπως ήταν και παλιά μια ομάδα που βγάζει έτσι πάρα πολύ καλούς παίχτες και τροφοδοτεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και κλείνει, ευχόμαστε ολόψυχα στον Γιώργο να συνεχίσει να καταρρύπτει ρεκόρ, να κυνηγά με την ίδια ταπεινότητα και αφοσία στα όνειρά του και να διαγράψει μια σπουδαία διεθνή καριέρα, κάνοντας υπερήφανος στην οικογένειά του τον Πανιόνιο και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπογραφή ΠΑΕ Πανιόνιος. Αυτά λοιπόν για τον Σαρακασίδη. Θα γίνουν και άλλες τέτοιες κινήσεις από την ΑΕΚ με νεαρούς. Αυτή ήταν η πρώτη. Με παιδιά που θα πάνε κατευθείαν στην πρώτη ομάδα με επαγγελματικά συμβόλαια εννοείται και με σκοπό η ΑΕΚ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μαζί με τα δικά της παιδιά από τις δικές ακαδημίες που από πέρυσι με τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Αλεξιάδη έχουν βελτιώσει κατά πολύ τη λειτουργία τους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια να έχει και να βγάζει νέα παιδιά που να μπορούν σε 2-3 χρόνια ή και μακάρι και πιο γρήγορα να είναι παίχτες στη βασική εντεκάδα της ομάδας και να αποτελούν μεγάλα περιουσιακά στοιχεία για την ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν για τη μεταγραφή του Σαρακασίδη και μια και ο Κώστας έχει προφανώς κάτι ρεπορτάζ και θέλει λίγο χρόνο να κάνω και εγώ μια διαφημιστική αναφορά να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε μετά. Το Σαββατοκύριακο ήμουν με φίλους και η κουβέντα έφτασε όπως πάντα στα αυτοκίνητα. Κάποιος έψαχνε να αλλάξει αυτοκίνητο πριν φύγει για διακοπές και ανέφεραν το Stock Center της Βελμάρ. Αυτό που συζητούσαν περισσότερο ήταν τα 5 χρόνια εγγύηση και η πενταπλή γραπτή εγγύηση, όπως και ότι τα αυτοκίνητα είναι ελληνικής αγοράς. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, όταν αγοράζεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, αυτές οι εγγυήσεις σου δίνουν τη μεγαλύτερη σιγουριά. Οπότε, αν σκέφτεσαι την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, επισκεφτείτε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center ή το stockpavlacenter.gr και ανακαλύψτε περισσότερες από 1500 επιλογές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Λοιπόν, πάμε νέαρχε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
9: Προσλαμβάνεστε!
11: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, η εκπομπή Reporters. Είμαι ο Κώστας Τζούλ, θα πάμε μαζί με τις 6. Έχουμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο σε λίγο, θα είναι μαζί μας. Όπως και ο Τάσος Νικολογιάννης που είναι καθοδόν για το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού. Ξεκινάμε το διαγωνισμό της E-Jets. Η E-Jets σας πάει διακοπές. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη E-Jets για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μεταπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η E-Jets. Μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής όπως κάθε μέρα, εκτός από μία που το κάναμε στην επόμενη εκπομπή. Τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026, είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου του 2026. Οπότε Viber 6988-946-946 με 24 Αυγούστου του 2026. Οπότε Viber 6988-946-946.

0: Μαέστρος. Σε νυχτερινά μαγαζιά κυρίως, αλλά ήταν μουσικός ο παπάς του. Και ο Νάσος ήξερε πιάνο. Να δούμε κανένα άλλο μήνυμα. Ένας φίλος λέει: Όφη, Βόλος, Ατρόμητος, Αστέρας και Καλαμάτα ψήφισαν Μαρινάκι. Τέσσερις πρώτες πέρυσι στο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Είχαν 8 στις 8 ήττες χωρίς καν να βάλουν γκολ. Τυχαίο λογικά. Κοίτα, φίλε μου, η αλήθεια είναι πάντως ότι ο Αστέρας σχεδόν κάθε χρόνο έκοβε βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Και φέτος δηλαδή, στο πρωτάθλημα μάλλον που πέρασε, αν θυμάσαι, στις Καστερίσεις έχασε με ένα φοβερό γκολ του Γιασίτση από 30-40 μέτρα. Επίσης και ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που έχει δυσκολέψει κατά καιρούς στον Ολυμπιακό. Και ο Βόλος τη σεζόν 23-24 είχε κάνει ζημιά στον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που είχε γίνει και επεισόδια, αν θυμάσαι. Εντάξει. Ιδίως όμως για τον Αστέρα, είναι μια από τις ομάδες που σχεδόν κάθε χρόνο κόβει βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Άλλο μήνυμα. Αν είναι του χρόνου να κάνει την απονομή ο Μαρινάκης, να το ψηφίσουμε, λέει ένας φίλος. Εντάξει, φίλε, δεν πρόκειται ποτέ να κάνει ο Μαρινάκης, εννοείται, την απονομή σε άλλη ομάδα, αλλά νομίζω ούτε στον Ολυμπιακό την είχε κάνει. Πάλι ο Ξένολη το είχε κάνει στον Ολυμπιακό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Μαρινάκης πρώτος Super League είναι απόλυτα γουρλής για την ΑΕΚ. Τα δύο τελευταία πρωταθλήματα που έχει πάρει, τα έχει πάρει με πρόεδρο της Λίκας τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και λέει ένας άλλος έχει μια πορεία, λέει πως γίνεται νομικά ο πρόεδρος ΠΑΕ να τοποθετεί εκτελεστικό διευθύντη στην ερασιτεχνική. Είναι πάρα πολύ απλό. Καταρχάς, ο Αλέξης Αλεξίου και καιρό έτσι ήθελε κάποιον άνθρωπο δίπλα του να τον βοηθήσει σε όλα αυτά που γίνονται στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Και ο κύριος Νίκος Παντερμαλές εγκρίθηκε από το ΔΣ της ερασιτεχνικής. Ήταν πρόταση του Προέδρου και εγκρίθηκε από το ΔΣ. Είναι απόλυτα νόμιμο και μπορεί να γίνει παντού. Δεν έγινε κάτι, δηλαδή δεν ήταν μια επιθετική κίνηση. Όλα έγιναν με συνένεση. Ήταν κάτι που ο πρώτος από όλους που ευνοείται από αυτήν την ιστορία, όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, είναι ο Αλεξίου. Άρα έγινε απόλυτα φυσιολογικά, νόμιμα και όπως έπρεπε να γίνει. Μου ρωτάει ένας φίλος, αν πιστεύω ότι ο Μικρός θα παίξετε και τέρμα στο κύπελλο, αν απαντήσει, συγγνώμη, γιατί τώρα συνδέθηκα. Επίσης, πότε μαθαίνουμε αντίπαλο για Ευρώπη? Δεν νομίζω, το βλέπω δύσκολο να παίξει βασικό τερματοφύλακα στο κύπελλο ένα παιδί 16 χρονών. Με τρομερό ταλέντο, βέβαια. Τώρα το να πάρει συμμετοχή ή να παίξει σε κάποιο παιχνίδι, ξέρω εγώ, που θα είναι έτσι πιο εύκολο ή σχεδόν αδιάφορο με κάποια ομάδα β' εθνικής, είναι άλλο στη League Phase. Αντίπαλο για Ευρώπη μαθαίνουμε 3 Αυγούστου, φίλε μου. 3 Αυγούστου περιμένουμε την κλήρωση. Κώστα, είσαι εδώ?
1: Ναι, 3 Αυγούστου. Δηλαδή θα παίζει ο Ολυμπιακός 4 και 3 Αυγούστου θα μάθει ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λέω πριν άκουσα που λέγες για την ΑΕΚ ότι είναι γουρλή και αυτά.
0: Νομίζω, θα είναι.
1: Αλλά
0: συγνώμη.
1: Δεν το ψηφίζετε όμως,
0: Σωστό αυτό. Σε αυτό έχεις
1: δίκιο.
0: Και ο Ολυμπιακός, λέω, σε αυτή την κλήρωση νομίζω θα είναι μέσα αν έχει περάσει. Έτσι δεν είναι?
1: Ολυμπιακός θα παίξει 4.
0: Ναι.
1: 4 Αυγούστου.
0: Άρα αυτοί που παίζουν 4 θα μπουν ως ζευγάρια μέσα.
1: Για μετά λες.
0: Ναι, για μετά. Ναι. Άρα θα είναι μέσα. Βέβαια ναι. σε άλλο γκρουπ, ας πούμε.
1: Ναι, όχι, τον μη πρωταθλητό.
0: Τον μη πρωταθλητό.
1: Τον μη πρωταθλητό, ναι. Οκ. Πήγαμε να μάθουμε αν είχε τίποτα, κάποια εξέλιξη άμεση τέλος πάντων, κάτι που να γίνεται τώρα, σήμερα τέλος πάντων και αυτά, αλλά δεν υπήρχε μέχρι τώρα τουλάχιστον στον Ολυμπιακό. Έτσι όπως πάει το πράγμα, είναι Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη, δεν έχουμε Τετάρτη, η ομάδα φεύγει Παρασκευή. Νομίζω ότι μόνο αν του Ρόκα άμα γίνει, για να πάει στην Ολλανδία. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι άλλο. Αν γίνει, αν προλάβει και του Ρόκα δηλαδή. Του Ρόκα είναι το πιο κοντινό, να το πω έτσι. Δεν βλέπω δηλαδή να πάνε άλλοι παίχτες στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή. Άλλη μεταγραφή εννοώ, ναι, δηλαδή να πάει. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων. Ξέρουμε ότι οι εξελίξεις μπορεί να έρχονται και να έρθουν και πολύ γρήγορα.

0: γρήγορα στις μεταγραφές αλλά και πολύ αργά, αλλά όπως είναι τώρα τα πράγματα εγώ έτσι καταλαβαίνω. Τώρα κάποιες ερωτήσεις. Πώς αισθάνθηκε αν λέει όταν το Μαρόκο πέρασε τα πέναλτι και ο Ελκαμπή θα καθυστερήσει να έρθει στο τεράστιο event που λέγεται προετοιμασία του Ολυμπιακού. Γενικά όποτε λείπουν παίχτες λόγω διεθνών υποχρεώσεων νομίζω ότι είναι ένα πολύ κακό νέο για τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ κακό νέο. Ειδικά τώρα που μιλάμε για Αμερική, παγκόσμιο κύπελο κλπ. Τον Ελκαμπή τον έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός, τον κανονικό Ελκαμπή. Δεν ξέρω πότε θα ξαναδούμε τον κανονικό Ελκαμπή. Μακάρι να γίνει ένα κλικ, έτσι να πατήσει ένα κουμπί και όταν θα γυρίσει αφού ξεκουραστεί να είναι όλα καλά, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Αν υπάρχει κάτι με Σαλσέδο και Ολυμπιακό, το μόνο που υπήρχε είναι μια πληροφορία από Ιταλία ότι ο Ολυμπιακός μεταξύ των ομάδων που ασχολούνται με τον κυνηγό του Όφη, αλλά δεν έχω δει κάποια κίνηση. Δεν έχω δει κάποια κινητικότητα κλπ. Ποιο τριάρι θα πάρουμε στο μπάσκετ? Το τριάρι είναι ο playmaker, εσύ Κώστα?
1: Όχι. Το τριάρι είναι small forward.
0: Απέτυχα παταγωδός, Οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Ο Άσος είναι ο playmaker. Το λέω για άλλη φορά. Αν
0: ο Άσος, μπράβο ρε εσύ.
1: Δεν είναι η έννοια που είχε ο συγχωρεμένος ο Σάβας που έλεγε είναι Άσος.
0: Ναι,
1: στο ποδόσφαιρο είναι άλλη η έννοια αυτή.
0: Άλλη, μάλιστα. Τώρα τι να σας πω, κάτι ερωτήσεις που γίνονται, κανονικά δεν θα πρέπει να τις συζητάμε καν, τι να σας πω. Όλου είναι ένα-δύο άτομα είναι κατά την εκτίμησή μου, με βάση το πώς γράφουν ας πούμε και τέτοια, που είναι όλο τα ίδια και τα ίδια, όλο γκρίνια, όλο τέτοιο κλπ. Τι να σας πω. Ναι, δεν έχω διάθεση δηλαδή να πω την αλήθεια. Με τη διαφαινόμενη λέει συμμαχία Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ βλέπεις να αλλάζει η προεδρία της Λίγκας. Εχθές έγιναν εκλογές, τι να πω ρε παιδιά, θα ξαναγίνουν σε 14 μέρες. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Ας πάει στην κληροτίδα, τι να σας πω. Μπορεί και η ΕΠΟ για πρώτη φορά να ψηφίσει. Επίσης να κάνω μια πρόβλεψη, λέει θα δούμε ακόμα πιο εχθρικές διαιτησίες φέτος. Έτσι το λέω να υπάρχει. Μακάρι να μην δικαιωθείς, αλλά πάνω απ' όλα αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να έχει πιο καλό και πιο δυνατό ρόστερ και πιο καλή και δυνατή ομάδα σε σχέση με την περσινή σεζόν. Αυτό είναι γιατί πέρσι είδαμε ότι ο Ολυμπιακός όταν είχε την κανονική του ενδεκάδα ήταν μια χαρά, για παράδειγμα στην Ευρώπη, και αντίθετα όταν έλειπαν παίχτες εκεί τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Άρα πρέπει να αποκτήσει βάθος η ομάδα και βάθος εννοώ με ποιότητα, όχι απλά να έχεις παίχτες και πέρσι είχε παίχτες, να έχεις καλύτερους παίχτες στο βάθος του ρόστερ σου, αυτό εννοώ τέλος πάντων. Για περί αλχημιών λέει με τη Λίμπερ, Φορτούνη και για Ζουίτζι τους έβαζε εξτρέμ, κακός λέει, Ροντινέη καλός. Βέβαια, δηλαδή επειδή έβαλε τα γκόλ ο Ροντινέη τον έβαλε καλός. Ο Φορτούνης δεν ήταν καλός που πήρε ο Ολυμπιακός στο Conference League και έπαιζε πλάγια στην επίθεση. Δεν κατάλαβα, δεν ήταν καλός. Μια χαρά δεν ήτανε. Θα πρέπει λέει να παίζουν όλοι στη θέση τους και αν δεν αποδίδουν να πάνε αλλού. Παιδιά, εντάξει, να αφαιρέσουμε από τον προπονητή το δικαίωμα να κάνει επιλογές λοιπόν.
1: Εντάξει, πάντως δεν είναι θέμα
0: θέσης. Για τελειώσει η ιστορία.
1: Είναι θέμα χαρακτηριστικών ρεσής. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε να το έχουν καταλάβει όλοι. Ότι δεν θέλεις το κεντρικό άξονα παίχτες με αυτά τα χαρακτηριστικά όπως ο Φορτούνης και ο Γιαζίτζη.
0: Ακριβώς. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι, έτσι παίζει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν,
1: εντάξει, δεν είναι και τόσο πάντως σπάνιο. Το κάνουν και άλλοι Κώστα αυτό.
0: Βέβαια.
1: Πολύ περιβάζονται έτσι.
0: Ακριβώς. Τώρα τι μου λέτε για την Καλαμάτα, τι οικονομική ενίσχυση και αυτά. Ποιος σας λέει, πού τα βρίσκεται αυτά πραγματικά δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Το μόνο που έχει γίνει με την Καλαμάτα είναι ένα αίτημα της Καλαμάτας να παίξει τα πρώτα παιχνίδια της στο Καραϊσκάκι. Γιατί θα έχει εργασίες εκεί κλπ. Και οι πληροφορίες από την Καλαμάτα, είναι από την Καλαμάτα, όχι από τον Ολυμπιακό, λένε ότι έχει γίνει δεκτό το αίτημα. Τον Ολυμπιακό δεν μου το έχουν επιβεβαιώσει. Λοιπόν, αυτό είναι. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Άλλο.
1: Να πάμε σε ένα διαλυματάκι, Κώστα, μια
0: επειδή... Πάμε, ναι, και τα μαζεύουμε,
2: ναι. Η Winsport FM 94,6.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πλησιάζουμε στις 5. Είναι η εκπομπή ρεπόρτερ με τον Κώστα Γιαζόλη, τον Κώστα Νικολακόπουλο και σε λίγο θα έχουμε και τον Τάσο Νικολογιάννη.
1: Φεύγει, λέει ο Βίκτορ Περέιρα από την Νότιχαμ, λέει.
0: Και εδώ ο Ολυμπιακό, όταν είχε πάρει τον τάμπλε, έφυγε.
1: Τότε όμως ήταν διαφορετικές συνθήκες. Mm-hmm. Μάλιστα. Είχα την εντύπωση ότι θα φύγει, αλλά πριν ένα μήνα.
0: Ναι, σωστό,
1: τώρα που
0: πολύ,
1: έμεινε,
0: ναι.
1: Τώρα που έμεινε, είχα την εντύπωση ότι θα μείνει. Δεν το είχα ρωτήσει κιόλας, αλλά οκ. Okay.
0: Πάντως δεν το περίμενα ότι την έσωσε την Νότιχαμ και εύκολα κιόλας.
1: Ναι. Είναι πως το λένε για καμικάζ, είναι φοβερός.
0: Ναι, δεν τον εκτιμώ σαν προπονητή, να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι όμως
0: καμικάζ. Από τους λίγους δηλαδή που έχει φέρει ο Ολυμπιακός που δεν τον εκτιμώ.
1: Ναι, αλλά είναι καμικάζ, φίλε.
0: Για ειδικές αποστολές δηλαδή είναι.
1: Ναι, κάνει τη δουλειά βέβαια. Κάνει τη δουλειά τώρα. Και τότε στον Ολυμπιακό ήταν καλά και τώρα έκανε και στη Γούλφς έσωσε από εκεί που ήταν τελευταία η Γούλφς, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Τελευταία ήταν η Γούλφς και την έσωσε. Είναι καμικάζι. Τέλος πάντων, τρίτη μέρα λέει ένας φίλος που ρωτάω πού είναι ο Μασούρας. Και αύριο, τώρα θα πω, αλλά και αύριο θα ξαναρωτήσεις. Γιατί κάθε μέρα με ρωτάει.
0: Κάθε μέρα, έτσι. Μα το έχω μάθει και εγώ απ' έξω, ότι έχει πάρει έξτρα άδεια ως διεθνής. Έτσι δεν είναι.
1: Όλοι, βέβαια. Και Μπρούνο λέει και Ποντένσε που βρίσκονται, ένας άλλος φίλος ρωτάει. Παιδιά, οι διεθνείς έχουν πάρει άδεια κάποιες μέρες παραπάνω. Και είναι λογικό.
0: Και ο Ποντένσε δεν ανοίξει τον Ολυμπιακό.
1: Ο Ποντένσε δεν ανοίξει τον Ολυμπιακό. Ανοίξει την Αλσαμπάμπ. Υποτίθεται θα κάνει προετοιμασία. Αμφιβάλλω πολύ αν έχουν ξεκινήσει προετοιμασία στην Αλσαμπάμπ και πότε θα ξεκινήσουν. Αλλά γιατί αν θυμάμαι από πέρσι με βάση την προετοιμασία που έκανε πέρσι η Αλσαμπάμπ, ας πούμε, μιλάμε τώρα. Άστα. Ναι, άστα. Λοιπόν, οπότε ο Μασούρας θα πάει στην Ολλανδία. Μάλιστα έχει ζητήσει και μια έξτρα άδεια. Για 2-3 μέρες. Αυτό είναι. Αλλά δεν το ξαναλέμε. Πάει, τελείωσε. Μέχρι αυτό ήτανε. Λοιπόν, όσοι διάλεγαν, λέει, καταφανέστατα παιχνίδια μεταξύ Champions League και Super League, τι επιπτώσεις είχαν. Στην Ευρώπη πετούσαν, Ελλάδα σέρνονταν. Με απόδοση όπως στην Ευρώπη θα το είχαμε πάρει. Ναι. Μπορεί και να έχει δίκιο ο φίλος, αλλά απ' την άλλη, απόδοση όπως στην Ευρώπη... Δύσκολα μόνο στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα βλέπεις. Εκεί παίζουν και καλύτερα στο πρωτάθλημα δηλαδή από ό,τι στην Ευρώπη. Αλλά στα περισσότερα άλλα στο Champions League τα δίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τέλος πάντων, η μεγάλη ιστορία. Δυστυχώς λέει, αν δεν μας περάσουν οι αντίπαλοι μας, μυαλό δεν βάζουμε, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι με διαφορά, κάνουμε βήματα πίσω. Κάποιες φορές ο Ολυμπιακός ιστορικά, όχι τώρα 15 χρόνια, αλλά πολλά χρόνια. Έχει κάνει βήματα πίσω ενώ δεν θα έπρεπε. Πρέπει να παραδεχθούμε. Θα πει κάποιος, λέει, στο Μεντιλίμπαρ πως οι παίκτες κουράζονται κατά τη διάρκεια του αγώνα και έχει δικαίωμα 5 αλλαγών. Δηλαδή λες να μην το ξέρει. Δεν κάνει κάποιες φορές, πολλές φορές περισσότερες 5 αλλαγές. Ούτε όλες τις κάνει και τις κάνει και στο 90 φεύγα. Ναι, αλλά πραγματικά να σας πω κάτι. Κάποια μηνύματα που στέλνετε και ξαναστέλνετε, εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να τα ξαναδιαβάσω. Τα στείλατε 1, 2, 3, 4, 5 φορές. Οκ, okay, είναι σεβαστό ας πούμε αυτό, αλλά επειδή κατά 99% προέρχονται από τα ίδια άτομα, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι πολλά άτομα ας πούμε έχουν την τέτοια για τις αλλαγές, ας πούμε πότε τις κάνει ο Μεντιλίμπαρ 1η Ιουλίου. Να το καταλάβαινα να ήταν 1η Σεπτεμβρίου, ξέρω εγώ. Δεν έχει νόημα να λέμε τα ίδια και τα ίδια, ρε παιδιά. Δεν συμφωνεί. Άμα δεν συμφωνείτε, μη συμφωνείτε. Οκ, okay, αλλά δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει νόημα να τα επαναλαμβάνω. Ό,τι απάντησα, απάντησα, ας πούμε. Λοιπόν, πες να πάρει. Α, όχι, τελειώνουμε τώρα έτσι κι αλλιώς. Μέχρι στις 5 ενώ τελειώνουμε αυτή την ώρα.
0: Οπότε πες κανένα δύο που έχεις ακόμη, 3 και επιστρέφουμε.
1: Ναι, όχι, κριτική λέγεται γκρίνια. Όταν γράφεις 50 μηνύματα σε κάθε εκπομπή με το ίδιο μήκος και κύματος και λοιπά, ναι, δεν είναι τόσο, εντάξει, normal. Δεν είναι, μου φαίνεται τέλος πάντων ότι δεν είναι. Η ειδική ομάδα των μεταγραφών, που τα προηγούμενα χρόνια που πετύχαιναν μεταγραφές, η ειδική ομάδα των μεταγραφών τι έπρεπε να κάνει, ας πούμε. Περισσότερο ενώ οι μεταγραφές. Ένας φίλος λέει ότι είχε γραφτεί τις προηγούμενες μέρες ότι ο Ολυμπιακός θα συνεργαζόταν με κάποιον Ιταλό, ο οποίος θα ήταν επικεφαλής και των τριών ομάδων του Προέδρου. Ναι, είχε γραφτεί στην Ιταλία ότι είχε κάνει πρόταση ο Μαρινάκης στον Ντονιάτσι, ο οποίος είναι τώρα τεχνικός διευθυντής στη Ρίο Άβε. Δεν είχε εξέλιξει αυτό το θέμα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα για αύριο η συνέντευξη Μαρινάκη, εκτός και αν ένα τηλέφωνο που μου έγινε πριν, αλλά δεν μπορούσα να διακόψω πάλι, διακόψα μια φορά, δεν μπορούσα να διακόψω δεύτερη φορά, δεν έχει
0: νόημα. Αν θα ξέρουμε μετά το...
1: Στις 5 ώρα θα πάρουμε ένα τηλέφωνο και θα πούμε μετά. Αν ήταν γι' αυτό, ναι, το τηλεφώνημα, ναι. Λοιπόν...
0: Πάντως θα γίνει σύντομα, Κώστα, έτσι.
1: Δεν έχω κάνει εκνευρισμό, αλλά όταν είναι τα ίδια, ναι βέβαια, ναι, τα ίδια και τα ίδια ονόματα, τα ίδια και τα, στέλνετε τα ίδια και τα ίδια πράγματα, κάποιος, κάποιοι, δύο, τρεις, τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή είναι ευχάριστο για αυτούς που ακούνε, ας πούμε, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Για σκεφτείτε λίγο, ρε παιδί μου. Αν θα πάει ο Μασούρας στην ΑΕΚ, δεν ξέρω πώς θα πάει. Αφού έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, άμα μείνει ελεύθερος μπορεί να πάει όπου θέλει. Αλλά... Ναι, ακριβώς. Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ακόμα. Δεν ξέρω πραγματικά πώς.
0: Οπότε, Κώστα, για να ηρεμήσουμε κιόλας και να έρθουν και πιο ποιοτικά μηνύματα, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά. Να κάνεις και το τηλέφωνο για να δεις αν είναι για τη συνέντευξη.

0: Winsport FM 94,6.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 5. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρωτοφιλικό προετοιμασίας για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει την Χέλμοντ Σπορ στις 6 με τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky και ραδιοφωνική από Bwin Sport FM. Ενθουσιάστηκα με το project, θέλω να έχω σημαντικό ρόλο, δήλωσε στο Pau TV ο Ντεφράι. Την απόκτηση του 19χρονου μέσου της Χάλα Ιντόν Σέχου για 3 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ που κινείται για αριστερό μπακ. Ρόλο δίπλα στον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη αναλαμβάνει ο Δημήτρης Γκούμας. Το ρόλο του πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική αναλαμβάνει ο Τζιοβάνι όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Πρώτον πυλών για το πόστο του τεχνικού διευθυντή ο Αντώνιο Κορδόν. Εντός της ημέρας τελειώνει η πιθανότητα του Πόποβιτς. Σενάρια στην Ισπανία για τον 27χρονο Κροάτι τερματοφύλακα Ντίνκο Χόρκα της Λας Πάλμας. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Σταύρο Πίλιο για την ανανέωση του συμβολίου του για άλλα 4 χρόνια είναι η ΑΕΚ. Σε πολύ καλό σημείο και το θέμα της πρόορης επέκτασης της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λουκα Γιώβιτς. Τη μεταγραφή του 16χρονου γκολκίπερ Γιώργου Σαρακασίδη στους Κιτρινόμαυρους ανακοίνωσε ο Πανιώνιος. Την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ανέγερση του προπονητικού κέντρου πήρε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αισιοδοξία στο δικέφαλο του Βοράγια Χατζηδιάκο και Γιαννούλη παραμένει στη λίστα ο Σαντα Μαρία. Στις 6 το πρώτο φιλικό προετοιμασίας με την Μπέβερεν μετάδοση από Open Hybrid ενημέρωση από τον Bwin Sport FM. Στη σύλληψη 4 ατόμων μετά από περιστατικό βίας με οπαδικό υπόβαθρο στη Βόρεια Εύβοια, προχώρησε η Ελλάς. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο εξ αυτών είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023. Την απόκτηση του Χατίμ Ελ Σαουμπί γνωστοποίησε ο Βόλος. Ο 25χρονος Μαροκινός στόπερ παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Γάνδη. Στον Αστέρα Άκτορ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Μπουζούκης. Ο Χρήστος Καρυπίδης αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου του Όφη, παρελθόν από τους κριτικούς του Σαλσίδο. Άλλη μία απώλεια για την εθνική ομάδα μπάσκετ ενώπιση των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αφού ο Μίτογλου δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμειναν επίσης Πλώτας και Τουλάτος. Διαβάστε στο sportfm.gr τους 12 που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης για την αναμέτρηση στο Βουκουρέστι. Υψηλό εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon, με τον Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει τον θρυλικό Νόβακ Τζόκοβιτς στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου. Πρώτο σερβίσης όχι πριν τις 7.30 μετάδοση από Nova Sports Prime. Νέα σημαντική προσθήκη για την ομάδα πόλου του Ολυμπιακού που ενέταξε στο δυναμικό της τον διεθνή περιφερειακό Κροάτη Λόρεν Φάτοβιτς. Ενίσχυση με το βλέμμα στο μέλλον για την ομάδα βόλου του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Λίμπερο Τάσου Γκριλά. Κατόχους βρίσκουν άλλα 3 εισιτήρια της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 7 παίζουν Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κοντράρονται με Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Μετάδοση όλων από τα κανάλια της ΕΡΤ. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερς.

0: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας στο 6988-946-946, το Viber του σταθμού. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη Σίτζετς, για να μπείτε στην κλήρωση για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μεταπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί Σίτζετς. Κώστα, είσαι εδώ, έτσι? Ναι.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θα έχουμε άμεσα τέλος πάντων νεότερα από το θέμα αυτό. Δεν θέλει ο Ολυμπιακός να πει κάτι επίσημα, αλλά άμεσα θα γίνει τέλος πάντων η παρουσίαση του, των σχεδίων για το νέο Καρεσκάκι κλπ.
0: Ωραία. Ο Ολυμπιακός φεύγει Δευτέρα για προετοιμασία.
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευή. Άρα είναι για μένα η ερώτηση.
1: Μεθαύριο.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Λέει ένα φίλο, καλησπέρα Κώστα. Μέχρι Δευτέρα που η ομάδα φεύγει για προετοιμασία θα έχει γίνει μεταγραφή. Πιστεύω θα έχει γίνει. Ή αν δεν έχει γίνει, θα είναι στο. Θα ξέρουμε τι γίνεται τέλος πάντων και μπορεί να πάει ο παίκτης κατευθείαν στην Ολλανδία. Νομίζω έχουμε και Τάσο Νικολογιάννη. Τάσο.
2: Γεια σας κύριε.
0: Έλα ρε Τάσο, έλα ρε Τάσο. Τι γίνεται, φτάσατε όλα εντάξει, οδηγός άριστος?
2: Εννοείται ρε φίλε.
0: Όπως πάντα.
2: Αθανασίου εγγύης.
0: Εγγύης.
2: Εγγύης.
0: Βέβαια.
2: Τι γίνεται.
0: Ο Διονύσης μας έτοιμος για τη μετάδοση. Περιμένουμε με αγωνία.
2: Ο Διονύσης είναι πανέτοιμος. Όλοι βάλτε Sky να ακούσετε τον Διονύση δεν
0: Βεβαίως, εννοείται. Εννοείται.
2: Έχει μάθει Νικολακό, έχει μάθει και τα ονόματα των αντιπάλων. Έτσι, οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Ρεσιτάλ.
1: Πω πω. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ειδικά οι Ολλανδοί θα ακούνε με μεγάλη αγωνία, ας πούμε, τη μετάδοση.
2: Και αν κάνει και λάθος τα ονόματα θα έχει πρόβλημα. Μπορεί κάποιος από τους παίκτες να του κάνει μήνυση.
3: Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο την ειδικά.
0: Πάμε, πάμε.
3: Θα ξεκινήσω ο Παναθηναϊκός σήμερα. Τερματοφύλακας ο Πένια, δεξιά ο Καλάμπρη, αριστερά ο Μπινιάρης. Στο κέντρο της άμυνας ο Κάτης με τον Τουμπά. Τα δύο χάφο Τσιριβέγια με τον Τζέριν. Μπροστά τους ο Γιάκουσης, δεξιά ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Ζαουρί και Σταφόρ ο Τετέι. Πριν από λίγο συναντήσαμε εδώ με πολύ μεγάλη χαρά τον Γιώνα Σκόλκα, έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με πολύ, πολύ καλή απόδοση, από τα καλύτερα δεξιά που έχω περάσει. Στον Παναθηναϊκό είναι βοηθός του προπονητή της Χέλμοντ Σπορτ, μιας ομάδας β' εθνικής. Ρώταγε, συναντήθηκε και με τον Στέφανο Κοτσόλη, φυσικά που υπήρξαν και συμπαίκτες. Ρώταγε εδώ για την ομάδα, πώς είναι τα πράγματα. Γενικά δεν ήξερε ότι είχε αναλάβει τεχνικός διευθυντής ο Στέφανος Κοτσόλης, τον είδε, χάρηκε. Από τα πιο αγαπημένα παιδιά της εξέδρας είναι ο Γιώνας Κόλκα και...
0: Τάσο, έμεινε μόνιμα στην Ολλανδία ο Κόλκα.
3: Ναι.
0: Α, έμεινε μόνιμα.
3: Ναι, πήγε Gladbach μετά τον Παναθηναϊκό και μετά ήρθε Ολλανδία, όπου κάνει προπονητική, δηλαδή ουσιαστικά έχει αρχίσει και κάνει το πρώτο βήμα του στην προπονητική. Σήμερα είναι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας της Helmut Sport. Είπαμε για δεκάδα, εδώ είναι και ο Ντεφράι, ο οποίος βγάζει φωτογραφίες με τους φίλους του Παναθηναϊκού που έχουν στο γήπεδο. Και ο Ράστοντερ, έκανε και δύο ατομικό πρόγραμμα το πρωί. Άλλο τίποτα όσον αφορά τα... Δεν έχουμε, μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Είναι γνωστές θέσεις οποίες ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί. Αριστερό μπακ, δεύτερο στόπερ, οκτάρι και ίσως εξτρέμ. Να δούμε τι θα γίνει με τον Μπελίστο να γυρίσει στις 10 Ιουλίου από την άδεια που έχει, αφού είχε πάει στο Μουντιάλο που βέβαια δεν έπαιξε τελεπτό. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Μπελίστρη, θα τον δει ο προπονητής και θα ληφθεί οριστική απόφαση μετά από κάποιες εβδομάδες από τον δύο προπονητής. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί τελικά, εάν βρεθεί μια καλή πρόταση, να φύγει και να αποκτηθεί άλλους εξτρέμ, αλλά νομίζω ότι αυτό θα μας απασχολήσει τον Αύγουστο. Προς το παρόν ο Παναθηναϊκός κινείται κυρίως για τη θέση του αριστερού μπακ και του δεύτερου στόπερ και φυσικά στο οκτάρι, όπου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος στόχος. Του γέννησε το θέμα, έχει παγώσει τα καλά. Γι' αυτό λέω περισσότερο για αριστερό μπακ ή για δεύτερο στόπερ. Αυτά. Αυτά και τσε.
0: Ωραία. Θες να ξαναπείς σε δεκάδα μήπως...
1: Οπότε... Κάτι...
3: Ναι, να πω δεκάδα.
0: Ναι,
3: φυσικά
0: ναι.
3: Να πω.
0: Ναι.
1: Η πρώτη ποιοι είναι, δεκάδα... κάτι πιτσιρικάδες είναι, οι πρώτοι, δεν τους...
3: Όχι, το αριστερό, ο Μπινιάρης είναι όντως πιτσιρικάς, είναι της K17. Ένα από τα μεγαλύτερα project του Παναθηναϊκού στην K17. αμυντικό χαφ, απλά προπονητής το χρησιμοποιεί αριστερό μπακ.
1: Το
3: χρησιμοποιεί αριστερό μπακ, γιατί σε όλες τις προπονήσεις, γιατί εκεί δεν υπάρχει παίκτης, το χρησιμοποιεί εκεί. Τερματοφύλακας ο Πένια, δεξί μπακ ο Καλάμπρια, αριστερό μπακ ο Μπινιάρης, οι δύο στόπερ είναι ο Τουμπά και ο Κάτρης, δεξί στόπερ ο Κάτρης, αριστερό στόπερ ο Τουμπά, οι δύο μέση ο Τσιριβέγια με τον Τζέριν, μπροστά της ο Γιάκουσιτς, αριστερό εξτρέμ ο Ζαωρή, δεξί εξτρέμ ο Ταμπόρδα και στην κορυφή ο Τετέ. Είναι 4-2-3-1 που αν γίνει 4-3-3, τότε θα δούμε τον Τσιριβέγια στο εξάρι και τον Τσέριν Γιάκουσιτς δύο εσωτερικούς μέσα. Είναι κάτι που θα το δούμε μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι, θα έχουμε εικόνα. Αυτά. Okay. Να πούμε σιγά σιγά και άλλους κόσμους του Παναθηναϊκού εδώ. Πρέπει να σας πω ότι είχε γίνει ένα μπέρδεμα. Πήγε αρχικά ο κόσμος στο γήπεδο της Χέλμοντ, αλλά δεν είναι εκεί το γήπεδο που θα έδειξε το παιχνίδι. Ξέρετε, σε ένα άλλο, στο Μάλβικ, σε μια πόλη κοντά σε αυτό το γήπεδο και έρχονται εδώ. Η Μάλβικ, η Χέλμοντ Ρόρτ, συγγνώμη, η οποία έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της. Αυτό νομίζω θα είναι το πρώτο της φιλικό, από ό,τι μας έλεγε ο Γιώνας. Εντάξει. Πρώτο φιλικό είναι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολλά για τα φιλικά παιχνίδια. Εγώ έχω την άποψη, είτε πηγαίνει καλά μια ομάδα, είτε δεν πάει καλά, τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Και κυρίως να βλέπεις τη φιλοσοφία του προπονητή, αυτό μπορεί να το δεις, και κάποια στοιχεία των παιχνών. Τίποτα παραπάνω, γιατί είναι βαριά τα πόδια, διότι δεν είναι επίσημο παιχνίδι, είναι άλλη συγκέντρωση στα επίσημα παιχνίδια. Μια τσούρα θα πάρουμε που λέμε για την φιλοσοφία του προπονητή.
0: Λοιπόν, Τάσο, εσύ με μηνύματα θες να σου λέω εγώ?
3: Αν μπορείς, δε φίλε, γιατί εδώ που είμαι τώρα,
0: ναι, ναι,
3: ακούει, είναι,
0: ναι,
3: πολύ καλή, είναι πολύ καλή συνθήκες. Είμαστε σε ένα μπαλκονάκι, αλλά δεν, επειδή έχω τηλέφωνα και λοιπά, δεν μπορώ να βγάλω λάπτοπ.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα να οργανωθώ λίγο κι εγώ και θα σου λέω εγώ.
4: Η Winsport FM 94,6. Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν.
16: με Lidl Plus.
17: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είναι η εκπομπή Reporters με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Νικολακόπουλο και Κώστα Κεζατζόγλου στο μικρόφωνο. Τάσο, δεν έχει και πάρα πολλά μηνύματα. Λέει ένας φίλος, αν υπάρχει περίπτωση, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει του Δανού, του αριστερού μπακ, αν υπάρχει περίπτωση να ανακατευθεί ο Παναθηναϊκός στις υποθέσεις των δύο διεθνών Ελλήνων, δηλαδή του Γιαννούλη και του Τσιμίκα. Αν υπάρχει
1: όχι,
0: κάτι τέτοιο.
1: Όχι, έτσι. Όχι, μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει θέμα με τον Γιαννούλη και τον Τσιμίκα. Και για τον Δανό θα πω απλά ότι πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που έχει πλέον, αν δεν αλλάξει τάση, η Λέστε δεν πρόκειται να γίνει. Θα περιμένουμε το ερχόμενο διάστημα, μια εβδομάδα, 10 μέρες, εάν αλλάξει τη στάση η Λέστε, δηλαδή τον δώσει δανεικό. Αν τον δώσει δανεικό θα γίνει με οψιόν αγοράς. Με οψιόν αγοράς εφόσον πιάσει ένα αριθμό συμμετοχών, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι η αμφιβολία έχει να κάνει με τους τραυματισμούς που είχε πέσει, αλλιώς δεν θα συζητάγαμε. Το παιδί αυτό έχει πολύ καλή αξία. Οπότε αυτός είναι ο λόγος. Εάν δεν γίνει του Κρίστοφερ, υπάρχει παίκτης που είναι στόχος του Παναθηναϊκού και θα έρθει αυτός για τη θέση του αριστερού μπακ.
0: Ωραία. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος ρωτάει για το Σέχου, αν έχεις κάποια έξτρα στοιχεία να πεις.
1: Είναι ένα παιδί το οποίο έπαιζε στις ακαδημίες της ΧΑΛ. Νομίζω έχει να κάνει περισσότερο με επένδυση για το μέλλον. Θετικός μέσος είναι, θα έρθει, θα δοθεί δανεικός. Παίζει στην Under 21 της Εθνικής Αλβανίας, 19 χρονών. Περισσότερο σαν επένδυση τον έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, με 1 εκατομμύριο ευρώ, και θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Θα γίνει 3-1 η διάρκεια του συμβολέου του.
0: Ωραία, ένας φίλος ρωτάει για τον Palmer Brown, αν επανέλθει από τον τραυματισμό του και δεν δοθεί σε άλλη ομάδα, θα είναι στα πλάνα του προπονητή ή τον έχει εκτός πλάνων, αν γνωρίζεις.
1: Κοίτα, όχι, εκτός πλάνων δεν τον έχει τον Palmer Brown. Απλά κάνει μια θεραπεία και γι' αυτό έχει μείνει στην Αθήνα. Απλά εκεί, συνήθως θα αποκτηθεί και άλλο στόπερ, μαζεύονται πάρα πολλά στόπερ και κάποιοι πιστεύω θα αποχωρήσουν. Στον Palmer θα έδινα πιθανότητες για ένα λόγο, επειδή είχε αρκετούς τραυματισμούς και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην τελική απόφαση.
0: Πάντως δεν είναι στην κατηγορία, ξέρω εγώ, μπακασέτα, σιόπι κλπ.
1: Καμία σχέση. Καμία.
0: Αυτό μάλλον ρώταγε.
1: Έχει μείνει στην Αθήνα και κάνει κάποιες ειδικές θεραπείες. Εφόσον είναι καλά το παιδί, όταν επιστρέψει η ομάδα, θα κάνει κανονικά προπονήσεις με την ομάδα.
0: Ωραία. Ένας αεξής σε ρωτάει αν θα αντάλλαζε στον Παντελίδη με Λιούμπισης και Πέντραης. Πολύ γενναιόδωρος ο φίλος. Να πω την αλήθεια.
1: Ναι. Κοίτα να δεις τώρα. Εγώ τώρα έχω αδυναμία και στο Παντελίδη. Έπεσε τώρα στο...
0: Στην περίπτωση.
1: Στο θωρένο. Έπεσε στην περίπτωση γιατί... Να σου πω τι έχει ο Παντελίδης που βλέπω όλες αυτές. Έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που είναι πολύ απαραίτητο στο ποδόσφαιρο. Το γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Για πλάκα βάζει γκολ.
0: Ναι, ναι. Έχει φοβερή επαφή με το τέρμα. Συμφωνώ.
1: Ναι. Δηλαδή είναι από τα εξτρέμ που έχουν αριθμούς. Και πιστεύω ότι σε μια ομάδα που θα παίξει ορθολογικά και που θα παίξει διαφορετικά φέτος, είναι και Έλληνας, μην το ξεχνάμε, παίζει βασικό ρόλο αυτό, πρέπει να έχεις Έλληνες, θα βοηθήσει πάρα πολύ, αυτή είναι η αίσθησή μου.
0: Μάλιστα. Επίσης εδώ ένας φίλος ρωτάει αν υπάρχει κάτι για το Βιλένα.
1: Όχι, για το Βιλένα έχουν έρθει κάποιες προτάσεις, αλλά ο παίκτης έχει αρνηθεί να πάει σε κάποιες ομάδες, προτιμάει να μείνει, αν μπορεί να πάει στην πατρίδα του, στην πατρίδα του, αν θα βρει ομάδα από την Ολλανδία. Πιστεύω θα είναι ένα σύριαλ το οποίο θα μας απασχολήσει και φέτος μέχρι τέλος Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός κάνει προσπάθεια να του φέρει ομάδες. Το θέμα είναι να θέλει και αυτός να πάει σε κάποια ομάδα. Αν βρεθεί κάποια ομάδα από την Ολλανδία, πιστεύω θα είναι πάρα πολύ πιθανό ο Βιλένα να φύγει.
0: Και πιθανό Τάσο να χρειαστεί και ο Παναθηναϊκός να καλύψει και ένα μέρος του συμβολέου, φαντάζομαι.
1: 100%. Εννοείται, ναι. Γιατί παίρνει 1,4. Ναι, βέβαια. Ναι. Θα το κάνει αυτό.
0: Και για Γεβντάι ρωτάει ένας φίλος, Γεβντάι, συγγνώμη, αν υπάρχει
1: αυτός
0: κάτι.
1: Αυτός είναι στους παίκτες που δεν υπολογίζονται, έχει μείνει στην Αθήνα, αναζητούνται προτάσεις, είχε γραφτεί στην Κροατία πιο παλιά για την Δυνάμο Ζάγκρεπ, αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι. Ξάλλου η Δυνάμο Ζάγκρεπ είναι μια ομάδα που έχει στόπερ, πρέπει να πουληθεί κάποιος για να μπορέσει να πάρει μετά το Γεβντάι. Πιστεύω μέχρι το τέλος του Αυγούστου το Γεβντάι θα βρει ομάδα. Έχω αυτή την αίσθηση. Κάπου θα πάει. Αλλά δεν είναι σε αυτούς που υπολογίζονται, είναι σε αυτούς που δεν υπολογίζονται από τον προπονητή.
0: Ωραία. Για Ντέσσερ λέει ένας φίλος, πώς τον βλέπετε και γενικά αν...
1: Ο Ντέσσερ πάει καλά, κάνει το ατομικό του πρόγραμμα, τον βλέπω πολύ καλά. Στόχος είναι μέσα Ιουλίου να μπει σε ένα μεγάλο μέρος προπόνησης της ομάδας. και στη συνέχεια να ανεβάζει ρυθμούς. Εκεί στα μέσα Αυγούστου τον βλέπω εγώ να παίζει. Να αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής.
0: Πάντως είναι ενθαρρυντικό, Τάσο, για αυτόν ότι φαίνεται ότι ο προπονητής τον έχει σε εκτίμηση.
1: Πολύ Κώστα, διότι έχει αριθμούς, έχει γκολ. Είναι κλασικός φόρε, παιδί μου, της μιας επαφής σου
0: βάζει. Είναι καλός παίχτης, Τάσο. Και δεν είναι μόνο, εγώ πιστεύω δεν είναι μόνο και της μιας επαφής. Μπορεί να ενταχθεί άνετα και να, ξέρεις, και στο ομαδικό παιχνίδι να βοηθήσει και τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Συμφωνώ και γι' αυτό το λόγο Παναθηναϊκός δεν θα κοιτάξει να πάρει άλλο φορ. Έχει τον Τέσσερ στον οποίο πιστεύει ότι θα είναι ok. Mm-hmm. Έχει πάρει τον Ράστοντερ και έχει τον Τετέι. Με αυτή την τριάδα θα πάει όπως φαίνεται.
0: Τάσο, τώρα σε έχω πάρει μονότερμα απλά επειδή δεν ήσουν την πρώτη ώρα. Γι' αυτό και να πω και στον Κώστα δηλαδή που περιμένει και αυτός απλά.
1: Επειδή... το καταλαβαίνω. Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι. Για δύο λεπτά θα είμαστε ακόμα. Εξάλλου μετά θα είναι ο Κώστας και εσύ.
0: Ωραία. Αν έχεις κάποια...
1: Μεταξύς θα γίνει.
0: Ξέρω, πώς δεν ξέρω.
1: Το μαραθιανό πραγματικότητα.
0: Μα δεν ξέρω τι να πρωτακούω, δηλαδή πραγματικά είμαι σε... Ευτυχώς τουλάχιστον μέχρι να πάω σπίτι θα ακούω μόνο εσένα με τις λέρες. Οπότε μετά θα δω, μπορεί να βάλω τηλεόραση.
1: Και έτσι έχω ένα μεγάλο στοίχημα βάλει να διατηρήσω τη σοβαρότητά μου για την επόμενη εκπομπή πρέπει να κάνω μετάδοση.
0: Εντάξει. Αν το καταφέρεις και αυτό, τι να πω, ρε Τάσο. Συγχαρητήρια. Εγώ σου δίνω προκαταβολικά συγχαρητήρια μόνο για την εμπειρία που θα έχεις. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος εδώ Παναθηναϊκός αν έχεις κάποια εικόνα για τα διαρκείας, αν υπάρχει ζήτηση, πώς πηγαίνουν.
1: Γύρω στις 10-11.000 κάπου εκεί είναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, Τάσο, όσοι πάρουν διαρκείας κλείνουν και θέλουν στο Βοτανικό.
1: Βέβαια, γιατί είναι 20.000 τα ίδια και στο Βοτανικό. Κατάλαβες τι λέω, άρα έχουν προτεραιότητα.
0: Τάσο, λέει ένας φίλος άλλος, αν θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, δεν πρέπει να πάρουμε εισάξιους ή καλύτερους από τους βασικούς αντιπάλους, παίχτες. Πιστεύεις αυτό μπορεί να γίνει απέναντι στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό?
1: Εγώ είμαι υπέρ της μιας άλλης άποψης, ότι αν θέλεις να πάρεις το πρωτάθλημα, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις ομάδα. Ναι. Και εφόσον έχεις ομάδα θα αξιοποιήσεις και τους παίκτες που έχεις και θα φέρεις και παίκτες που θα ενταχθούν σε αυτό. Αυτή η προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος είναι να φτιάξει ομάδα. Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν είχε ομάδα. Είχε παίκτες που προσπαθούσαν ατομικά να κάνουν κάποια πράγματα χωρίς όμως να είναι ουσιαστικά σύνολο, έτσι. Οπότε νομίζω ότι φυσικά χρειάζεται να πάρεις και παίκτες και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει καλές μεταγραφές μέχρι τώρα και θα κάνει κι άλλες. Αλλά το κύριο για μένα είναι να γίνει σύνολο και να γίνει ομάδα.
0: Ωραία. Και στα γρήγορα, δύο-τρία ακόμη, λέει ένας φίλος αν ο Χατζηδιάκος θα μπορούσε να απασχολήσει τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν το βλέπω. Mm-hmm. Δεν το νομίζω.
0: Ωραία. Αν έχεις κάτι για τις νέες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού, πότε θα κυκλοφορήσουν?
1: Θα είναι πολύ απλές. Mm-hmm. Μία πράσινη, μία άσπρη, μία μαύρη και θα παρουσιαστούν, νομίζω, μια εβδομάδα μετά την επιστροφή της ομάδας από την προετοιμασία, 13 Ιουλίου κάπου εκεί.
0: Ένας φίλος ρωτάει αν η Χάλη είναι η ομάδα του Ατζούν, νομίζω αυτή είναι.
1: Ναι. Ισχύει.
0: Για τον Μπακασέτα λέει ένας φίλος αν έχει έρθει κάποια πρόταση.
1: Το θέμα του Τάσου πιστεύω θα ξεκαθαρίσει και κατά τον Αύγουστο. Υπάρχει ενδιαφέρον, είναι και τι θέλει και ο παίκτης. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός έχει τονίσει τον ποδοσφαιριστή ότι είναι διατεθειμένος να του καλύψει και όλο το συμβόλαιο για τη νέα σεζόν και αν βρει μια ομάδα που θα του δίνει λιγότερα χρήματα να συμπληρώσει τα χρήματα για να μην χάσει ούτε ένα ευρώ από το συμβόλαιο που έχει για τη νέα σεζόν.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο εδώ πέρα. Υπάρχει φιλικό με Άγιαξ μετά του Παναθηναϊκού?
1: 11 το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Ωραία, αυτό ήθελε ο φίλος.
1: Στο Έρμελο.
0: Ωραία. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή μετάδοση.
1: Έγινε, παιδιά.
0: Και
1: τα λέμε, γεια σας.
0: Πάμε
1: και
0: εμείς να κάνουμε ένα διάλειμμα με πολιτικά δελτία ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο 25 λεπτό γιατί θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα για να ξεκινήσει ο Τάσος στη μετάδοση με Κώστα Νικολακόπουλο για μηνύματα και Ολυμπιακού.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Παραλιακή ως Ρέντι και από Ιερά Οδό ως Δυραχείου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στο Περιστέρι. Στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Άλυμο και στην Κηφισία σαν ατμήματα. Στην Αττική Οδό με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από κόμβο Μεταμόρφωσης προς κόμβο Πεντέλης και από κόμβο Πλακεντίας προς κόμβο Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Με μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σφάκα και Κατάλημα να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν καεί σπίτια, ανέφερε στο Sky ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Ανίδας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από μία ώρα περίπου σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Άνανδρη δολοφονική επίθεση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την εμπριστική επίθεση σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα σε Πηλαία και Τούμπα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα, εκ των οποίων μια γυναίκα σοβαρά. Πρόκειται για τη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σε δηλώσεις του από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι δράστες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Άγρια επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο δέχτηκαν χθες βράδυ ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του. Από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια συνελήφθησαν οι 4 δράστες, εκ των οποίων οι 2 εμπλέκονται σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
16: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη,
6: Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Έχουμε τον Δημήτρη Ζορβαλτζόγλου. Καλησπέρα Δημήτρη, καλή σεζόν.
17: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
9: Πρώτο φιλικό.
17: Με το που πάμε καλησπέρα.
9: Ναι, τι έγινε.
17: Άρχισε να φυσάει, να τα πάρει όλα. Έτσι γίνεται. Καλά θα πάει αυτό. Καλά θα πάει αυτό. Καλή σεζόν έχουμε.
9: Καλή σεζόν. Πρώτο φιλικό σήμερα του ΠΑΟΚ και να μας πεις την εντεκάδα.
17: Ναι,
9: την πρώτη εντεκάδα.
17: ΠΑΟΚ Μπέβερεν το φιλικό με την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου και ανέβηκε. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πολύ διαφορετικός. Πολύ νεαροί ποδοσφαιριστές. Έχει απουσίες αρκετές και σήμερα. Ξεκινάει η εντεκάδα με τον Τσιφτσί στο τέρμα. Ο Παυλέγκα είναι έξω. Με στόπερ τους νεαρούς Μπαταούλα και Κοσίδη. Δεξιά ο Κέν, αριστερά ο Τέιλορ. Στα χαφ είναι ο Καμαρά με τον Τσοπούρογλου. Αρχηγός ο Κωνσταντέλιας με τον Μπάλντε, τον Μπέρδο στα άκρα και τον Ανέστη Μύθου, η κορυφή της επίθεσης. Ο ΠΑΟΚ που πέρα από όλους όσους έχουν φύγει και είναι αρκετοί, δεν θα έχει σήμερα και ποδοσφαιριστές που έχουν προβλήματα και προφυλάσσονται, και ο Μιχαηλίδης και ο Λουστόντο που ήρθε αργά, ο Ντεσπότοφ, ο Σορετήρε, ο Μεϊτέ, ο Γερεμέγεφ. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα πρώτο φιλικό με πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές και πάρα πολλές απουσίες για τον ΠΑΟΚ.
9: Εντάξει, είναι... Okay, είναι πιο πολύ για να ξεφύγουν λίγο οι παίκτες από τις προπονήσεις, ναι, έτσι όπως με το περιγράφεις. Δηλαδή, ναι.
17: Απαραίτητο. Ναι. Ναι. Απαραίτητο. Ναι. Έρχονται εδώ 14 μέρες. Τα φιλικά είναι κάθε 3 μέρες προγραμματισμένα. Αυτό είναι το ρόστερ σήμερα που μιλάμε. Κυνηγάει ο ΠΑΟΚ πολλές μεταγραφές. Έχει πολλά προβλήματα με παίκτες. Κάποιοι προφυλάσσονται όπως ο Γερεμέγεφ. Ο Ελουστόντο Μιχαηλίδης, και θα πάρουν την ευκαιρία τους πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από τη δεύτερη ομάδα στους μεγάλους τη φετινή περίοδο. Στο δεύτερο ημίχρονο για παράδειγμα θα δούμε τον Λίρατζ που έχει επιστρέψει, τον Κουγκισασβίλη στο τέρμα, Κοτά, Θημιάνη, τον Γκόμες, τον Σαρί, τον Ζαφίρι, τον Μπέλκα, τον Ζίφκοβιτς, τον Ντούγκα και τον Τσάλοφ, ο οποίος είναι εδώ κανονικά.
9: Μάλιστα. Έγινε Δημήτρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Τον Ζίφκοβιτς, τον Ντούγκα και τον Τσάλοφ, ο οποίος είναι εδώ κανονικά.
9: Μάλιστα.

0: Δεν ξέρω αν είδες κανένα, τον είδες καθόλου.
1: Είναι παιχταράς.
0: Είναι, πραγματικά είναι παιχταράς. Για λέγε.
1: Ξέρει τη θέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα
0: ναι.
1: Πολύ καλά.
0: Πολύ, πολύ, πολύ ωραίος παιχτής.
1: Αγγλία, μωρέ. Αγγλία, μωρέ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι... Μπορεί λίγο να δυσκολευτεί, αλλά... Δεν μπορώ να πιστέψω, ας πούμε, ότι
0: ναι, ναι, και εγώ έτσι, ναι.
1: Μπορεί να κάνει τόσο μεγάλη ζημιά. Το Κονγκό, να μου πεις, έφερε ένα με ένα με την Πορτογαλία, έχασε ένα 0 από την Κολομβία.
0: Είναι σκληρή ομάδα, είναι σκληρή ομάδα.
1: Είναι σκληρή ομάδα. Μπορώ να δω πολύ κοντά άντερ, αλλά Αγγλία, ας πούμε, στο τέλος.
0: Mm-hmm. Ωραία. Εγώ θα το πω λίγο ανάποδα, θα πω Αγγλία και over.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δώρο στροφό της Novibet.
3: Δώρο τροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Κώστα, δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε επέλεξε 3-4 μηνύματα έτσι που θες οπωσδήποτε να τα διαβάσεις, να πω και εγώ 2-3 και, να κάνουμε την κλήρωση και να δώσουμε πάσα στον Τάσο.
1: Για τον Μπακούλα λέει, αν το βλέπω να μένω στο ρόστερ, είναι μπαλαδό φατσαλέ και από τα σπλάχνα της ομάδας, έχοντας κάνει το αγροτικό του. Σωστά τα λέει ο φίλος ακροατής. Μακάρι να είναι καλά στην προετοιμασία και να πάρει μέρος καταρχάς στην προετοιμασία. Τώρα το ξεκίνημα είναι και να μείνει. Είναι πραγματικά ένας καλός παίχτης.

0: Μέχρι τη Δευτέρα που η ομάδα φεύγει για προετοιμασία θα έχουμε κάνει μεταγραφή. Είπα ότι αν βλέπω κάποιον είναι ο Ρόκα. Λέει ένας φίλος, εμείς σε αγαπάμε, λέει, και ας μας κατσαδιάζεις. Εμείς οπαδοί πονάμε πιο πολύ την ομάδα από τους πιο πολλούς μισθοδοτούμενους παίκτες. Αν προσπαθούσαν και δεν πετύχαν, δεν θα λέγει κανείς τίποτα. Και εμείς σας αγαπάμε, γιατί καταρχάς για σας δουλεύουμε. Για σας,
1: και την έννοια ότι εμείς
0: εξαρτόμαστε να μας ακούει ο κόσμος. Να μας διαβάζει, ας πούμε, ο κόσμος, να μας βλέπει, να μας ακούει κλπ. Αλλά όταν υπάρχουν μηνύματα σε στυλ, καταρχάς δεν κατσαδιάζουμε κανένα. Ούτε κατσαδιάζουμε κανένα, προς Θεού. Αλλά όταν υπάρχει μήνυμα, ο Μουζακίτης είναι πολυμένος από πέρσι.
1: Ναι, όντως.
0: Τι να πω δηλαδή, και πώς παίζει ο Μουζακίτης έπαιξε φέτος στον Ολυμπιακό, αφού είναι πουλημένος από πέρσι, ας πούμε για παράδειγμα. Τι να πω.
1: Ωραία.
0: Όπως λέει και ο Πάνος 7, η εξυγίαν συζή και βασιλεύει όλοι μεγάλοι εναντίον του θρύλου μας.
1: Αυτό το μήνυμα, αυτό το μήνυμα πρέπει να κλείσουμε, Κώστα. Ήταν το κορυφαίο. Ήταν το καλύτερο. Επιστρέφει η εξυγίαν.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, ακριβώς. Και πάμε και σε μια κατάσταση που όλοι έχουμε αγαπήσει, ρε παιδί μου. Μόνοι μας και όλοι σας. Ο Ολυμπιακός εννοώ, μόνος του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας φίλος εδώ λέει. Γουστάρεις, έτσι. Με όφη πρέπει η ΑΕΚ, λέει, να έχει δύο νεαρούς μέσα και δύο στον πάγκο. Αν δεν πάρει παίχτη, ποιοι από τους τέσσερις από τους υπάρχοντες θεωρείς θα είναι εκεί? Φίλε μου, σε αυτήν την ερώτηση θα απαντήσω μετά το τέλος της προετοιμασίας. Δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα. Εκεί θα πάρει ο Νίκολης κάποια παιδιά και από την ΚΑΠΑ 19 και από την ΚΑΠΑ 17 και κάποια 2-3 παιδιά που θα έχουν αποκτηθεί μέχρι τότε. Να δούμε πώς θα τα πάνε και θα σου πω τότε. Ένας άλλος φίλος λέει ότι αν θα μπορούσε η ΑΕΚ να ασχοληθεί με το Σαλσίδο που έμεινε ελεύθερος, δεν νομίζω, γιατί είχα ρωτήσει τον Νίκολιτς για Center Four και μου είχε πει ότι σε αυτή τη θέση είναι καλυμμένος με τους τρεις που έχει. Τον είχα ρωτήσει.
0: Είναι ο Ζήνιος σε αυτή τη
1: ακριβώς
0: θέση, μωρέ.
1: Ναι.
0: Ίδια ακριβώς δεν είναι. Κώστα, ίδιο είναι.
1: Με το Σαλσίδο.
0: Άλλα χαρακτηριστικά, αλλά ίδια θέση νομίζω είναι. Έτσι δεν είναι.
1: Και σε κάθε περίπτωση τώρα, ρε παιδί μου, αν έχεις τρεις τώρα που. Και οι τρεις θα μπορούσαν να παίζουν βασικοί. Να πάρεις και ένα τέταρτο, δεν νομίζω και Σαλσίδο δηλαδή να έχει τέτοια φιλοδοξία.
0: Πάντως είναι καλός παίχτης.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Είναι καλός
1: και
0: παίχτης πάντως.
1: Ναι.
0: Είναι καλός παίχτης πάντως. Είναι καλός παίχτης.
1: Ένας άλλος φίλος
0: και
1: λέει.
0: Και Μαμούνι είναι και τον γκολ έχει βρει φέτος.
1: Να διαβάσω ένα μήνυμα, αλλά σαν και αυτά που ήρθαν και σε σένα πριν. Κέρδισε το πρόστιμο για το cost control, αποκάλυψε το λόγο που δεν θα γίνουν πολλές μεταγραφές. Όλα τα άλλα για ραχοκοκαλιές χημίες είναι επικοινωνιακό σανό Μάκη Ηράκλειο. Μάκη. Δυστυχώς το σανό το τρως μόνος, ρε φίλε, το σερβίρεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, πόσες μεταγραφές πρέπει να κάνει η ΑΕΚ με τους παίχτες που έχει τώρα? Και με 500.000 πρόστιμο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η ΑΕΚ θα κάνει κανονικά τις μεταγραφές της, όπως τις έχει κάνει, και όταν δεις και τα χρήματα που θα ξοδέψει, ήδη έχει δώσει 4,5 εκατομμύρια για τον Ζούπκοφ, θα καταλάβεις ότι αυτό που λες είναι σανό που το τρως μόνος σου. Το σερβίρεις και το τρως. Πάμε στην κλήρωση. Κώστα, θα βοηθήσεις. Μισό λεπτό να δούμε εδώ πέρα.
0: Οπα. Ναι, παιδιά, πες.
1: Κάτσε, γιατί.
0: Πάλι με stop και τέτοια.
1: Εδώ βλέπω ένα θεματάκι με το τέτοιο, μισό λεπτό.
0: Είμαι νούμερα.
1: Sorry. Με stop θα γίνει η φάση, μισό λεπτό.
0: Α.
1: Γιατί έχει κολλήσει το Viber λίγο. Οπότε δεν ξέρω πώς την κάνει ο Τάσος την κλήρωση. Όχι, εντάξει, ξεκόλλησε.
0: Ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη λέει ότι το Κογκό θα κερδίσει σήμερα. Λέει, το ματσάκι είναι άντερ και πέναλτι.
1: Οκ, okay, καταγράφηκε.
0: Καλά, οι Ευρωπαίοι πάντως έχουν πάθει μεγάλες ζημιές ήδη,
1: Καλά, τρία φαβορή παραλίγο να φύγουν σε μια μέρα. Η Βραζιλία, ναι, βέβαια. Λοιπόν, ξεκίνησα,
0: Ολλανδία,
1: Κώστα.
0: Η Γερμανία, δύο είναι έξω ήδη.
1: Ξεκίνησα και όποτε θες κάνεις, λες stop.
0: Προχώρα.
1: Προχωράω, ανεποκατεβαίνω κιόλας για να μην αδικούνται.
0: Έχει ακόμα.
1: Η πρώτη. Ναι. Ανεποκατεβαίνω για να μην αδικούνται αυτοί που στέλνουν πρώτοι. Κατάλαβες, το πω και πάνω κάτω για να.
0: Άντε, σταμάτα το, σταμάτα το.
1: Λοιπόν, είναι ο Λουκίδης Παναγιώτης. Λουκίδης Παναγιώτης είναι ο νικητής για σήμερα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε σε κάποιες διαφημίσεις εδώ και μετά.
0: Και εγώ να σε καλά, Κώστα μου.
1: Και θα τα πούμε.
0: Καλά.
1: Να σε καλά, για χαρά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
6: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
7: Διψά για.
6: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
11: Για μένα.
12: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι. Πουλ.
11: Τότε δεν στο cool.
12: Στην πόλη αποκλείεται.
11: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Τάσο, όπως κατάλαβες, λιποτάχτησαν οι λέρες.
1: Στην πάσα.
2: Τι έγινε, ρε φίλε?
1: Δεν ξέρω. Εδώ αναμένω στο στούντιο. Βλέπω να κάτσω μέχρι τις 8. Οπότε έμεινα εδώ να δώσω την πάσα και ξεκινάς τη μετάδοση και ελπίζουμε κάποια στιγμή να εμφανιστούν.
2: Βέβαια. Οπότε θα φύγεις, σε πόση ώρα, σε 5 λεπτά θα φύγεις?
1: Θα περιμένω να παραδώσω, ρε εσύ. Εντάξει, μπορεί να χρειαστεί κάτι, ξέρω εγώ, να κοπεί η μετάδοση. Τι να σου πω τώρα.
2: Σωστό.
1: Αν και έχουμε την εναλλακτική του Δεσίλα. Έχουμε την εναλλακτική του Δεσίλα.
2: Άκουσέ με, και έτσι.
1: Ναι.
2: Θα αποφύγω το ρίσκο, να πω την ενδεκάδα της Helmut Sports μετά. Στο Μαραθιανό, γιατί ξέρεις, θα γίνει Ευρώπα.
1: Ξεκίναμε και ένα σπορ γρήγορα.
2: Και θα πω με σένα που είσαι αδερφός.
1: Έτσι, προχώρα.
2: Λοιπόν, τερματοφύλακας ο κύριος Μπέρξεν, δεξί μπακ ο κύριος Μπρι, ο Ίντεν είναι το ένα στόπερ, ο Ζούλφεν είναι το άλλο στόπερ, ο Λάντχιρ το αριστερό μπακ, ο Ντεβάιντε το ένα αμυντικό χαφ, ο Γκέτς το δεύτερο αμυντικό χαφ, δεξιά ο Γιάνσεν, αριστερά ο Κεβάλ και επιθετικό δίδυμο ο Γκέτς, ο δεύτερος Γκέτς και ο Χούιμπετ σε ένα 4-4-2 με τον Παναθηναϊκό να ξεκινάει το παιχνίδι με τον Πένια, τον Μπινιάρ, τον Τουμπά, τον Κάτι, τον Καλάμπρια, τον Τζιριβέια, τον Τζέριν, τον Ζαρουρί, τον Γιάκουτς, τον Ταμπόρδα και τον Ντετέι. Το πρώτο παιχνίδι εν ώψη της νέας σεζόν, το πρώτο φιλικό για τον Παναθηναϊκό που τώρα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Η Helmut Sport από τη μία και ο Παναθηναϊκός από την άλλη. Η Helmut Sport μια ομάδα β' εθνικής. Τερμάτισε στις τελευταίες θέσεις φέτος. Απλά πρέπει να πούμε, μας το εξήγησε ο Γιώνας πριν, ο Κόλκα, ότι είναι κλειστές τις κατηγορίες. Δηλαδή από την πρώτη στη δεύτερη πέφτεις, από τη δεύτερη πιο κάτω δεν πας. Άρα όσες ομάδες παίζουν β' εθνική, ουσιαστικά καμία δεν υποβιβάζεται. Η Helmut Sport, η οποία άρχισε την προετοιμασία της πριν από λίγο καιρό και αυτό είναι το πρώτο της φιλικό. Και ο Νίστρουπ, όπως βλέπουμε, έχει στην εντεκάδα και κάποιους που μπορεί να θεωρούνται βασικοί όπως ο Καλάμπρια και κάποια νέα παιδιά όπως ο Μπινιάρης. Μια μεγάλη στιγμή για τον νεαρό Μπινιάρη, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος εκ των κορυφαίων παικτών της ΚΑΠΑ 17 που πήρε το πρωτάθλημα πέρσι. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής αμυντικός μέσος, το προπονητή το χρησιμοποιεί αριστερό μπακ και αριστερό μπακ θα παίξει και σήμερα. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή πίσω από την Κυρακόπουλο δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος. Οι δύο ομάδες τώρα βγάζουν τις κλασικές φωτογραφίες. Να πούμε ότι έχει κόσμο, φίλους του Παναθηναϊκού από τις γύρω περιοχές που έχουν έρθει. Πριν έβγαλαν πολλές φωτογραφίες με τον Φαν Ντάικ και τον Ράστοντερ, αλλά και με άλλους παίκτες του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, όρκος νίκης παρακαλώ από τη Helmut Sport. Στη μια πλευρά του γηπέδου οι παίκτες Παναθηναϊκού έτοιμοι από την άλλη και ο Φανχέιζεν ο διαιτητής έτοιμος να σφυρίξει την έναρξη του αγώνα. Επαναλαμβάνω, το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού για την νέα σεζόν. Να πω ότι πριν μετά το επόμενο φιλικό είναι με τον Άγιαξ στις 11 του μήνα και, και στην πορεία μετά υπάρχουν τα φιλικά με την Κρασκόπρια και την Ραπίδ Βιέννης όταν η ομάδα επιστρέψει στην Αθήνα. Είμαστε πανέτοιμοι για τη Σέντρα, στην οποία Σέντρα είναι ο Παναθηναϊκός με το Γιάκουσιτς. Θα δώσει τώρα το σύστημα διαιτητής και το δίνει στη Σέντρα ο Παναθηναϊκός με το Γιάκουσιτς. Πίσω στο Μπένια, στην πρώτη επαφή με την μπάλα ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Γεμίζει, οι φίλοι του Παναθηναϊκού εδώ τραγουδούν. Απομακρύνει την μπάλα από τους αμυντικούς της Helmut Sport, Ριβέγια. Και τώρα δεξιά για τον Καλάμπριο. Καλάμπριο για τον Κάτρι, δεξί στόπερο Κάτρις, αριστερό στόπερο του Μπάρι, αριστερό μπακ ο Μπινιάρης, του Μπά και πάλι για τον Κάτρι, όλα αυτά στο κέντρο του γηπέδου. Από εκεί στον Καλάμπρια, πρεσάρων οι παίκτες Helmut Sport, ο Καλάμπρια στον Ταμπόρδο, πες δεξιά, να σπάσει το pressing θέλει ο Παναθηναϊκός και πάρει το Τουμπά στο Τζιριβέγια και πάλι Τουμπά για να αλλάξει πλευρά πιθανότατα, για να δούμε όχι. Θα επιλέξει με μια διαγώνια πάσα να βρει τον Καλάμπρια που κάνει την κίνηση από δεξιά. Ο Καλάμπρια ωραία θα δώσει για τον Ταμπόρδα, όμως κόβεται και από τους αμυντικούς της Helmut Sport. Ξεφεύγουν τώρα στην επίθεση. Από δεξιά ο Κάτρης το κόψιμο όπως έβγαιναν οι παίκτες της, ο Κεβάλ συγκεκριμένα οι παίκτες της Helmut Sports. Βρισκόμαστε στο πρώτο προς δεύτερο λεπτό του αγώνα. Helmut Sports Παναθηναϊκός 0-2. Ο Τετσέι τώρα πρεσάρε εδώ, αναγκάζει τον παίκτη της Helmut να γυρίσει προς τον Μπέρκυρσεν, τον τερματοφύλακά του. Αλλάζουν τα στόπερ της Ολλανδικής ομάδας στην μπάλα μεταξύ τους. Ο Τσέρν πρεσάρει και τελικά θα κάνει το φάουλ πάνω στον Γκέρτς στο pressing αυτό. Ο Παναθηναϊκός που όπως βλέπω θα το δούμε λίγο καλύτερα στην πορεία. Ο Τσιριβέ για δεξί, χάφ, ο Τσέρν αριστερό. Ναι, ο Γιάκος παίζει πιο μπροστά, δεν στον τετέι. 4-2-3-1 φαίνεται περισσότερο το σύστημα για τον Παναθηναϊκό με τα μπόρδα δεξιά. Λοιπόν, τώρα απομακρύνει ο τερματοφύλακας της Helmut Sport. Την μπάλα όμως πάει εκεί που είναι οι παίκτες της Ολλανδικής ομάδας. Θα διώξουν πλάγιο γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πρεσάρει και κερδίσει πάλι την μπάλα. Δεύτερο προς τρίτο λεπτό του αγώνα. Γιάνκουσιτς για το Τσιριβέγια. Τσιριβέγια Καλάμπρια. Αυτός αποφεύγει το pressing και δίνει την μπάλα πίσω στο Τουμπά. Η Helmut Sport με 4-4-2 στον αγωνιστικό χώρο. Τουμπά στο χώρο του κέντρου του γηπέδου για τον Κάτρι. Ο Κάτρης θα ανέβει, θα κάνει μέτρα με την μπάλα, θα δώσει για τον Ταμπόρδα με τη μία. Τσιριβέγια, φοβερή πάσα για τον Καλάμπρη από δεξιά, όμως δυστυχώς θα πάρει λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα η πάσα, αλλά ήταν πολύ ωραία η όλη η επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Τσιριβέγια βρήκε τον Καλάμπρη που έκανε την κίνηση, αλλά έφυγε μπάλα out, δεν προλάβει ο Καλάμπρη. Θα ήταν όμως πολύ ωραίο να μπορούσε να την προλάβει και να δημιουργήσει καταστάσεις για την άμυνα της Helmut Sport που τώρα θα εκτελέσει το ελεύθερο. Θα δούμε εκεί πως θα γίνει αυτό. Θα γίνει με πάσα προς τον Λάντχιρ, ο οποίος θα δώσει μεγάλη πάσα Τσέριν για τον Γιάκουσιτς, αυτός για τον Ζαρουρί. Ο Τετέι όχι, ήταν πολύ δυνατή πάσα του για τον Καλάμπρια και έτσι και πάλι το out για τους παίκτες της Ολλανδικής ομάδας που προσπαθούν να κάνουν build up και όχι να γεμίσουν με μεγάλη πάσα, αυτό παρατηρώ. Α, τώρα θα το κάνει τον οδοφύλακα στη μεγάλη πάσα και όπου είναι ο Τουμπά ο οποίος κυριαρχεί και πάλι από τις κεφαλιές η μπάλα φτάνει στο Ζαρουρί. Τσέριν, Ζαρουρί με ωραίες συνέχεια από αριστερά, φεύγει δύο παίκτες της αντίπαλης ομάδας, δίνει για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης για τον Τουμπά, όλο αυτό στο χώρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Τουμπά για τον Κάτρι. Βρισκόμαστε στο τρίτο προς τέταρτο λεπτό του αγώνα. Ο Κάτης αλλαγή πλευράς για τον Ζαρουρί με πολύ ωραία πάσα. Το έχει αυτό ο Κάτης. Ζαρουρί προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλο. Δεν τα καταφέρνει. Θα τον κόψει ο Μπρι και το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Μπινιάρη να εκτελεί αυτό το πλάγιο. Ο Μπινιάρης ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Βρίσκει τον Τζέριν. Πάλι Μπινιάρης. Πρεσάρει ο Παναθηναϊκός. Κερδίζει την μπάλα γιατί κέρδισε προς το παρόν η παίκτης της Ολλανδικής ομάδας. Η Ριβέγια κάθε πάσα δεν περνάει. Την μπάλα όμως φτάνει τώρα αριστερά στον Ζαρουρί, η σέντρα του Ζαρουρί, μάλλον το κόρνερ που κερδίζει από αυτή τη σέντρα. Το πρώτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, το παιχνίδι, τέταρτο προς πέμπτο λεπτό του αγώνα, Helmut Sport Παναθηναϊκός 0-0, με το κόρνερ το εκτελεί ο Τσέριν, από μαζεύονται φυσικά όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, έχει μείνει πίσω μόνο ο Μπινιάρης και ο Καλάμπρια, όλοι οι άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι στην περιοχή. Όπως και όλοι οι παίκτες της Helmut Sport. Για να δούμε τώρα εδώ το corner. Απομακρύνουν οι παίκτες της Ολλανδικής ομάδας. Δεν θα βγει πλάγιο μπάλα και θα τρέξει ο Τσέριν και θα την κερδίσει. Θα την προωθήσει. Θα προωθεί. Ο ίδιος θα κάνει μέτρα με την μπάλα. Προσπαθεί να αποφύγει έναν, δύο. Και πάλι μπάλα corner από αυτή την παρέβαση των παικτών της Helmut Sport. Και πάλι ένα corner για τον Παναθηναϊκό. Πάλι το ίδιο σκηνικό. Όλοι οι παίκτες μέσα, πίσω ο Μπινιάρης και λίγο έξω από την περιοχή ο Καλάμπρια. Να δούμε αν τώρα θα το εκτελέσει διαφορετικά ο Τσέριν με πάσα πιθανότητα, για να το δούμε αυτό. Όχι, θα το πάει απευθείας το κόρνερ ο Τσέριν. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, σηκώνει τυχαίο του για να δείξει την κομπίνα. Ο Τσέριν εκτελεί η κεφαλιά και όχι, πάνω στη γραμμή το θέτει τα μπόρδα. 0-1 Παναθηναϊκός, ανοίγει το σκορ, το πρώτο γκολ για τη νέα σεζόν το βάζει τα μπόρδα. Από το κόνερ του Τσέριν κεφαλιά μέσα στην περιοχή από κοντά ο Τουμπά κάνει το σούτ, απομακρύνουν οι αμυντικοί πάνω στη γραμμή και στη συνέχεια ο Ταμπόρδα με σούτ μέσα από την περιοχή κάνει το Helmut Sport Παναθηναϊκός 0-1 από εκτέλεση κόνερ, πρώτο σκόρ για τη νέα σεζόν ο Ταμπόρδα που παίζει δεξιά αλλά συγκλίνει, κάτι που το βλέπουμε και στις προπονήσεις, μπροστά μέσα και κυρίως έχει τον γκολ. Αυτό για το οποίο νομίζω συμφωνούμε όλοι και πέρσι ήταν το χαρακτηριστικό του στοιχείο και έτσι ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό να πρεσάρει, να προσπαθεί να κερδίσει μπάλα συνέχεια και να έχει την κατοχή. Την κερδίσει με τον Πινιάρη, ο οποίος θα δώσει αριστεράκι του Ζαρουρί. Η τρύπα Ζαρουρί θα κοπεί τελικά από τον αμυντικό της Χέλμορφ, συγκεκριμένα από τον Χούιμπετς. Το πλάγιο, βρισκόμαστε στο 6ο προς 7ο λεπτό του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται από το 5ο λεπτό με τον γκολ του Ταμπόρδα μετά από κόρνερ του Τσέριν. Και αφού η μπάλα πρώτα αποκρούστηκε από τους αμυντικούς Ολλανδικής ομάδας μετά από προβολή του Τουμπά εντός περιοχής. Ο Παναθηναϊκός είναι κυρίαρχος σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Φυσικά παίζει ρόλο και το αντίπαλο σε μια ομάδα Β' Εθνική, δεν το ξεχνάμε αυτό, αλλά νομίζω ότι στα φιλικά αυτό που λέω. Να διάδομαι τώρα ωραίο τακουνάκι, η πάσα για τον Μπινιάρη από μακρύνια. Αυτό που πρέπει να κοιτάμε στα φιλικά είναι, δεν είναι τα σκορ. Είτε είναι θετικά είτε είναι αρνητικά, δεν μετράνε. Αυτό που πρέπει να κοιτάει ο κόσμος είναι ο τρόπος που προσπαθεί μια ομάδα να παίξει. Δηλαδή η φιλοσοφία του προπονητή, και νομίζω ότι από τα πρώτα λεπτά βλέπουμε τη φιλοσοφία που θέλει να δώσει ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό με κάτω την μπάλα. Με την μπάλα να περνάει είτε από τα άκρα είτε από τον άξονα. Αυτό λοιπόν το οποίο θα το βλέπουμε πολύ τη φετινή σεζόν και φυσικά θα βελτιώνεται όσο περνάει ο καιρός. Ο Τουμπά τώρα για τον Ζαρουρί. Πολύ ωραίο, ο Ζαρουρί προσπαθεί να περάσει αριστερά. Θα γίνει το φάουλ εκεί. Θα φωνάξει τον αμυντικό. Όχι, δεν θα του δώσει κάρτα. Οκ, okay, σωστά κάνει, φιλικό είναι. Στην προκειμένη περίπτωση είδε το κενό ο Τουμπά στην αριστερή πλευρά. Σημάδεψε το ένας με έναν του Ζαρουρί. Έδωσε την πάσα που είναι πολύ καλό σε αυτό το Τουμπά και ο Ζαρουρί κέρδισε το φάουλ το οποίο θα εκτελέσει τώρα. 8 προς 1 το λεπτό του αγώνα, ο Τσέριν και ο Γιάγκουσιτς είναι πάνω στην μπάλα. Άμυνα ζώνης από την ομάδα της Χέλμαντσπορτ, στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Τα κορμιά του Παναθηναϊκού, του Μπα, Τέι, Κάτρις εντός της περιοχής. Για να δούμε από αυτή το συνοδηθαγείο, το προηγούμενο βγήκε γκολ. Τσέριν, κεφαλιά του Τετέι, γκολ. Το 0-2 από τον Αντρέα Τετέι με αυτή την κεφαλιά. Στα στημένα των Παναθηναϊκών δίνουν τη λύση. Στο ένα το λεπτό λοιπόν από το φάουλ του Τσέριν πάλι κεφαλιά του Τετέι. Χέλμορτ Σπορτ Παναθηναϊκός 0-2 από δύο στημένες φάσεις. Την πρώτη ο Τσέριν εκτέλεσε το κόρνερ. Έγινε πρώτη κεφαλιά μέσα στην περιοχή από τον Τουμπά. Στη γραμμή απέκρουσαν οι αμυντικοί και στη δεύτερη περίπτωση στο ένα το λεπτό απευθείας εκτέλεσε το Τσέριν, ο Τετέι μέσα στην περιοχή κάρφωσε την μπάλα και έχουμε το 0-2 στο 9ο προς 10ο λεπτό του αγώνα. Πάλι pressing του Παναθηναϊκού, το δερματοφύλακα της Χέλμορφ, ο Τετέι αναγκάζει να βγάλει την μπάλα πλάγιο. Παναθηναϊκός σε αυτό το pressing ψηλά που προσπαθούν να μάθουν οι παίκτες και το μαθαίνουν από τον Νίστρουπ. Τώρα όμως η Ολλανδική ομάδα θα βγει στην επίθεση. Για να δούμε η πρώτη απόπειρα να βγει στην επίθεση, να δούμε τι θα καταφέρει. Θα κρατήσουμε λίγο την μπάλα, θα πάει η μπάλα αριστερά, εκεί όπου είναι ο Ταμπόρδα που μαρκάρει και που τελικά θα κερδίσει το πλάγιο αφού δεν μπορούσε να κάνει καλό κοντρόλ ο Λάντχιρ. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Βρισκόμαστε στο 9ο προς 10ο λεπτό του αγώνα, Χέλμορτσπορτ Παναθηναϊκός 0-2. Το σκορ έχει διαμορφωθεί από δύο στιμένες φάσεις, η μία από κόρνερ και σούτ του Ταμπόρδα και η δεύτερη από φάουλ του Τσέριν και κεφαλιά του Τετέι. Τώρα όμως η Χέλμορφ από δεξιά θα βγει, είναι μπροστά του Μπινιάρης, για να δούμε εκεί τι θα γίνει. Μαρκάρει και ο Μπινιάρης και ο Ζαωρή, κερδίζουν την μπάλα, τη χάνουν όμως, ο Ζαωρή τη χάνει την μπάλα, η σέντρα, ο Τουμπά απομακρύνει. Και πάλι παίκτες, η μπάλα στους παίκτες της Helmut Sports και τελικά έχουμε το πλάγιο από την προσπάθεια που επιχείρησε ο Γιάνσεν. Έκοψαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού 10ο προς 11ο λεπτό του αγώνα. Helmut Sports Παναθηναϊκός 0-2 με τα γκολ του Ταμπόρδα και του Τετέι. Στο 5ο και στο 1ο λεπτό επαναλαμβάνουν μια φάση. Το ένα γκολ από κόρνερ και το άλλο γκολ από φάουλ. Τώρα έχουμε το πρώτο κόρνερ για τη Helmut Sports που παραχώρησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Για να δούμε, η Χέλμορφ μετά τα δύο γκολ που έχει δεχθεί προσπαθεί να βγει λίγο μπροστά, να απασχολήσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. οποίος έχει ξεκινήσει δυνατά το παιχνίδι και προηγείται 2-0. Θα εκτελεστεί αυτό το corner για τους Ολλανδούς. Μπάλα παίρνει, έχει φύγει out, έχει βγει εκτός. Πήρε πολύ μεγάλη καμπύλη μπάλα, βγήκε εκτός. Και τώρα θα εκτελεστεί το ελεύθερο από τον Μπένια. Τερσάρι ψηλά τώρα η Χέλμοσφορτ. Για να δούμε αυτό το build-up του Παναθηναϊκού. Ο Τουμπάι για τον Μπένια. Ο Μπένια που είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Ένας λόγος για τον οποίο αποκτήθηκε από τον Νίστρουπ. Ζητά τους συμπαίκτες του να προωθηθούν. Παδός δεξιά για τον Κάτρι. Αυτός για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Γιάκουτς και πάλι Ταμπόρδα για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια Τέριν. Τέριν αλλάζει πλευρά για τον Πινιάρη. Σε ρόλο αριστερού μπακ. Αυτός για τον Θαρουρή. Όλα αυτά πίσω από το κέντρο. Τσιριβέγια του μπάει διότι δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός να σπάσει. Το έσπασε αρχικά το πρέσινγκ καλά. Συνέχεια δεν μπόρεσε να την πάρει να την περάσει στην άλλη περιοχή. Γιάκουσιτς από δεξιά. Ο Γιάκουσιτς χάνει την μπάλα και οι παίκτες της Ολλανδικής ομάδας θα βγουν μπροστά. Ο Κάτρης όμως είναι εκεί, θα κερδίσει το φάουλ και θα φύγει ο κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στα πρώτα 9 λεπτά. Στα τελευταία 2-3 λεπτά η Χέλμοσφορτ έχει αντιδράσει, έχει κρατήσει λίγο την μπάλα. Και να δούμε τώρα ποια είναι η συνέχεια του παιχνιδιού. Ναι, το φάουλ στη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού.
1: Τάσο μου, να σε διακόψουμε για λίγο. Καταρχάς, για να σου εκφράσω το θαυμασμό μου, δεν ξέρω αν έχει καλύτερη απόδοση ο ίδιος ο Παναθηναϊκός ή εσύ. Είσαι φανταστικός μέχρι τώρα. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να πάμε και λίγο στον Άγγελο Κρεμαστό, ο οποίος παρακολουθεί το φιλικό του ΠΑΟΚ και θα μας πει και εκεί πώς εξελίσσεται στα πρώτα λεπτά. Καλώς τον.
3: Χαίρετε. Δυναμικό έχει μπει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Μπέβερεν. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 10ο λεπτό με τον ΠΑΟΚ να προηγείται 1-0. Χάρη σε ένα γκολ του Μύθου στο 9, πριν από μερικά δευτερόλεπτα μπήκε τον γκολ. Μετά από συνεργασία του Μπαταούλα με τον Μύθου, τα πιτσίρικα του ΠΑΟΚ έκαναν μια όμορφη συνεργασία. Μετά από ένα κόρνερ του Κωνσταντέλια, ο Μπαταούλας πήρε την πρώτη κεφαλιά, μοίρασε στο Μύθου και αυτός από περίπου τη μικρή περιοχή την κάραφωσε στα δίχτυα του Βέλγικου Συλλόγου για να κάνει το 1-0. Με τον Κωνσταντέλια να εκτελεί τα κόρνερ μέχρι στιγμής για τον ΠΑΟΚ, κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Ίσως είναι μια νέα πινελιά του Λύση που θέλει να δοκιμάσει.
1: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγγελο. 1-0 μπροστά ο ΠΑΟΚ επί της Μπέβερεν.
0: Να πω και εγώ μια καλησπέρα. Στον Άγγελο, κύριε στον Τάσο.
1: Να δώσεις εσύ πάσα στον Τάσο για τη συνέχεια.
0: Γεια σου, εργάτη. Τάσο. Εργάτη. Βλέπω ζέστη, βλέπω λιοπύρη εκεί.
2: Όχι, δεν έχει. Ρέση. 21 βαθμούς, 22.
0: Ρέση, σου δίνω.
1: Ζακέτα πήρες.
0: Σου δίνω πάσα για να πεις για τις φρικτές συνθήκες. Έλα τώρα.
2: Όχι. Δεν λέμε ψέματα, λέμε αλήθειες μόνο. Πολλά.
0: Εμείς μας μάνε, κοιτάσου.
2: Δεν είμαστε σαν το συμπαρουσιαστή σου και ακτύπη.
0: Έτσι, σωστός.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα κόρνερ τώρα το Γιάκουσιτς και ο Τετέι μπαλ out. Είμαστε στο 10ο προς 15ο λεπτό του αγώνα. Θα ήρθε η ώρα να σας δώσω λίγο να μιλήσει ο Νίκος Αθανασίου.
4: Καλησπέρα σας κύριε, τι κάνετε, είστε καλά?
0: Ο κύριος Αθανασίου, φαντάζομαι να σου πάρε συνήκο.
4: Γεια σας κύριε Ακτύπη, αλλάξαμε τα γούρια, έχετε καταλάβει έτσι.
0: Εσύ συνήθως όμως δεν θες να βγαίνεις να μιλάμε για ποδόσφαιρα και τέτοια πράγματα.
4: Τώρα είμαι αναγκασμένος.
1: Θα κάνεις την καρδιά σου πέτρα, ναι.
4: Εσείς είστε, ναι, έχουμε μια ώρα πίσω. Πόπο μεγάλη μου
1: χαρά. Εσείς είστε, με ενθουσιασμό δεν είπε. Σε εσάς πέσαμε.
4: Εδώ, με σκουντάει ο Νικολογιάννης, να ξέρετε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, να κάνω έτσι ένα πρώτο σχόλιο για την αναμέτρηση. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα προφανή, όπως η δυναμικότητα του αντιπάλου, όπως ήταν το πρώτο φιλικό. Νομίζω αυτό που έχει περισσότερη αξία και σημασία να καταγράψουμε και να συζητήσουμε. Για να δούμε εδώ αυτή τη φάση με τον Τετέι να μπαίνει από δεξιά, γυρίζει την μπάλα, κόβουν όμως οι αμυντικοί της Χέλμοντ και απομακρύνουν. Αυτό που έχει λοιπόν έλεγα αξία και σημασία να καταγράψουμε είναι τις βασικές αρχές, έτσι, τα πράγματα που ζητά από την ομάδα του ο Νίστρουπ. Αυτά τα οποία δουλεύει στις προπονήσεις και αν τα βλέπουμε και στα παιχνίδια βέβαια, το πόσο καλός θα είναι ο Παναθηναϊκός προφανίστατα δεν θα εξαρτηθεί από την εικόνα του στο σημερινό παιχνίδι, αλλά από τη συνέχεια από τα πιο δυνατά φιλικά και προφανίστατα από τα φιλικά και τα επίσημα παιχνίδια. Οπότε βλέπουμε μια ομάδα η οποία αγαπά την μπάλα, μια ομάδα η οποία χτίζει πάσα-πάσα το παιχνίδι της, μια ομάδα η οποία προσπαθεί με συνδυαστικό ποδόσφαιρο να αναπτυχθεί και να φιλήσει τον αντίπαλο, μια ομάδα η οποία έχει εκμεταλλευτεί μέχρι στιγμής δύο στατικές φάσεις, καλά εκτελεσμένες και οι δύο, Έτσι. Και βλέπουμε και μια ομάδα η οποία πρεσάρει ψηλά και μέσα από την κατοχή της μπάλας και την πίεση ψηλά προσπαθεί να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο. Να πω έτσι λίγο στην αρχή του παιχνιδιού, σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό, εδώ έχει κάνει μια φανταστική διπλή τρίπλα ο Γιάνκος, εξπαθά στο προσωπικό του αντίπαλο τον Κλωτσά, σηκώνεται και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το παιχνίδι και αλλάζει πλευρά από τα αριστερά τώρα με τον Μπινιάρη. Να πούμε ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλό ξεκίνημα στο μάτσο Τσέριν και επιβεβαιώνει νομίζω έτσι λίγο αρχικά όλα όσα λέμε αυτές τις ημέρες για το πόσο καλός είναι ο Σλοβαίνος Χαφ στις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού με τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Γκολ από τα μπόρδα, γκολ και από τον Τετέι. Και τα υπόλοιπα θα σας τα πω όταν ξανάρθει και πάλι η σειρά μου. Δυστυχώς θα πρέπει να σας αποχωριστώ. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο για εσάς.
1: Ναι, Νικόλα, θα το παλέψουμε κι εμείς.
4: Με κλωτσάει να ξέρετε σαν αυτά, αγαλώ. Για αυτά που λέω.
1: Θέλει να δουλέψει γι' αυτό.
4: Το μικρόφωνο και τα λέμε μετά. Τα γούρια άλλαξαν, έτσι έχετε καταλάβει. Ξαναλέω ότι έπρεπε κάτι να συμβεί
1: έτσι
4: όλα αυτά τα χρόνια. Που ένας πήγε στην τηλεόραση, ο άλλος στο ραδιόφωνο και τα καλύτερα έρχονται.
1: Να δούμε, λοιπόν, να δούμε πώς θα πάει, ναι.
4: Έλα, τσαου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Αθανασίου για το σχόλιο του σε αυτό το πρώτο
5: διάστημα. Δεν θα είμαι, κύριε, από αυτούς που θα πούνε. Mm-hmm. Δεν θα είμαι από αυτούς που θα πούνε.
1: Ναι.
5: Γυρίστε να δείτε το Διονύση Δεσίλα στο Sky. Θα είμαι από αυτούς που θα πούνε, καθίστε στους πρόφεμ να ακούσετε.
1: Βέβαια. Βέβαια.
5: Δεν είναι, φίλε.
1: Συγγνώμη, μας διώχνουμε από εδώ πηγαίνουν. Όχι, βέβαια. Εγώ και σπίτι να ήμουν Νικολογιάννη θα ακούγα.
5: Ναι, εντάξει. Οκ. Με έψησες, λοιπόν. Έχετε καταλάβει τι κάνω, ωραία προσπάθεια. Πρέπει να μου βάλετε ένα βαθμό για τους παίκτες της Χέλμοντσφορντ που τους λέω.
1: Να πες την αλήθεια τώρα. Τους λες έτσι ή λες ότι να είναι βασιζόμενος ότι κανένας δεν ξέρει κανέναν άλλο.
5: Έχω μπροστά μου ένα χαρτί. Έχω μπροστά μου ένα χαρτί και βλέπω τους αριθμούς. Εντάξει, δεν τους πετυχαίνω όλους. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν λες
5: και το πιο εύκολο πράγμα.
1: Δεν λες τυχαία ονόματα με πολλά σύμφωνα. Έτσι.
5: Όχι, φίλε. Λοιπόν, πάμε τώρα στη ροή του αγώνα. Καλάμπρια. Για τον Τουμπά, βρισκόμαστε 18 προς 19 λεπτό του αγώνα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-2 και όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο από τα γκολ του Ταμπόρδα και του Τετέι. Προηγουμένως υπήρχε μια ανάγκη εδώ με τον Φαουρί να σου την μπάλα πάει out. Μια εντυπωσιακή προσπάθεια του Γιάκος από δεξιά που έκανε μια ποδιά στον αντίπαλό του και τον πέρασε και με δεύτερη προσφύση και φυσικά ξεσήκωσε τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Κροάτης μέσος που ο Παναθηναϊκός έδωσε 5,5 εκατομμύρια τον αποκτήσει πέρσι το Γενάρη. Δυστυχώς δεν τον είδαμε τους 6 προηγούμενους μήνες. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τυχαίο ότι το παιδί αυτό θα ήταν στην προεπιλογή για την Κροατία, για το Μουντιάλ, εφόσον έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς δεν έπαιξε, αλλά ευτυχώς γι' αυτόν ο φετινός προπονητής τον πιστεύει πολύ, τον έχει παρακολουθήσει γιατί τον ήθελε να τον πάει στην Κοπεχάγη. Και μάλιστα πρέπει να το πούμε αυτό, ότι στις πρώτες κουβέντες που έκανε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού είχε εκφράσει την απορία πώς είναι δυνατόν αυτός ο παίκτης να μην έχει πάρει λεπτά συμμετοχής. Είναι τυχερός λοιπόν γιατί έχει ένα προπονητή που το πιστεύει, ένα πολύ κλειστό παιδί και νομίζω ότι όσο παίζει και όσο πηγαίνει καλά τόσο περισσότερο θα λύνεται μες στο γήπεδο. Τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Μπινιάρη, ο νεαρός που παίζει, επαναλαμβάνω, αριστερό μπακ, η θέση του είναι χάφ, αλλά η τεχνική, μπορεί να τη δεις την τεχνική, είτε παίζει αριστερό μπακ είτε χάφ. Τώρα στα μπόρδα πάνω έχει γίνει ένα φάουλ. Ο Κάτρης για τον Καλάμπριο και ο Παναθηναϊκός χτίζει μια επίθεση με κάτω την μπάλα, με υπομονή. Αυτό που θέλει ο Νίστρουπ, δεν θέλει να σηκώνει την μπάλα. Πάλι Κάτρης για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Τζιριβέγια. Η πάσα δεν είναι τόσο καλή, αλλά θα φύγει από τους παίκτες της Χέλμοντσφορντ. Τελικά θα την κερδίσουν. Προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Ο Τουμπά θα κάνει το φάουλ για να κόψει αυτή την επίθεση των Ολλανδών, που θα κερδίσουν αυτό το φάουλ και το οποίο θα εκτελεστεί. Το φάουλ το κέρδισε ο Χόιμπετς και θα εκτελεστεί για να πάμε στην επίθεση της Χέλμοντ Σπορτ, ενώ βρισκόμαστε στο 20 προς 21 λεπτό του αγώνα. Ο Τετέι πρεσάρει, όπως πρεσάρει και ο Ταμπόρδα, ο οποίος παίζει δεξιά, προς τα πίσω μπάλα για να αποφύγουν το pressing το παικτών του Παναθηναϊκού παίκτης της Ολλανδικής ομάδας. Προσπαθούν να χτίσουν τη δική τους επίθεση, το pressing τους αναγκάζει να σηκώσουν την μπάλα εκεί που είναι ο Κάτς, τη διεκδικεί, θα κερδίσει την κεφαλιά, αλλά τελικά η μπάλα φτάσει στο Τζιριβέγια. Τζιριβέγια βρίσκει τον Ζαρουρί. Ο Τετέι κάνει την κίνηση, ο Ζαρουρί δεν του τη δίνει. Προσπαθεί, μάλλον προτιμά τη σιγουριά του Τσέριν για να μην χαθεί η μπάλα. Τσέριν για τον Κάτρι, όλα αυτά λίγο πιο κάτω από το κέντρο του γηπέδου. Παναθηναϊκός έχει την κατοχή. Ο Γιάκος, ο οποίος θα δώσει για τον Τουμπά. Passing game του Παναθηναϊκού. Ωραίο, το 1-2 έφυγε το κοντρόλ του Τζιριβέγια, αλλά η σκέψη, το τριγωνάκι του Ζαρουρί με τον Γιάκουσης και το Τσιριβέγια. Ήταν καλό, αλλά πλέφυγε το κοντρόλ του Τσιριβέγια που φαίνεται τώρα λίγο να χωλαίνει. Για να δούμε. Δεν πρέπει να είναι κάτι, μάλλον πρέπει να στραβοπάτησε. Θα το δούμε. Το πλάγιο πάντως είναι για την Χέλμον Σφόρτς, το οποίο θα το εκτελέσει. Τσιριβέγια την κεφαλιά για τον Ταμπόρδα. Δεν είναι καλή πάσα του, τελικά Καλάμπρια. Εκεί την μπάλα στους παίκτες του Παναθηναϊκού που αποδίδει και πάλι το pressing. Φυσικά, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Νίκο, γι' αυτό και είπα δεν πρέπει να δίνουμε σημασία στα σκορ, γιατί είναι φανερό ότι η αντίπαλη ομάδα είναι μικρής δυναμικότητας, μπήκε εθνική παίζει. Πρέπει να όμως να βλέπουμε τον τρόπο που προσπαθεί να παίξει ο Παναθηναϊκός, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε την περασμένη σεζόν. Νομίζω αυτό το είναι φανερό τρόπος, η φιλοσοφία του προπονητή, με κάτω την μπάλα και με ανάπτυξη και από τα άκρα και από τον άξονα και με υπομονή. Τώρα, εδώ Γιάκος κερδίζει την μπάλα και θα τη δώσει στον Τσέριν, αυτός στον Τσιριβέγια του Μπα. Κάτι ο Παναθηναϊκός χτίζει πάλι την επίθεσή του από την άμυνά του. Καλάμπρια, πάσα δυνατή για τον Ταμπόρδα. Γυρνάει τα μπόρδια για τον Τετέ, δεν φτάνει μπάλα, απομακρύνουν οι αμυντικοί της Χέλμοντ Σπορτ. Προσπαθούν να βγουν στην επίθεση, αλλά του Μπα εκεί κερδίζει την μπάλα. Έχει βγει σε θέση δεξιού εξτρέμου του Μπα. Για να δούμε, θα την γυρίσουν το δεξί να κάνει τη σέντρα. Την κάνει τελευταία στιγμή όμως, εκεί θα βρεθεί ο Μπρι και θα κόψει πριν τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί ήταν έτοιμος να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μπινιάλης τώρα προσπαθεί να κόψει την αντεπίθεση των παικτών της Χέλμοντ Σπορτ. Τελικά με την βοήθεια του Τσέριν θα τα καταφέρει και ο Παναθηναϊκός και πάλι έχει την μπάλα στα πόδια του. Ο Τετέ, ο οποίος έχει φτάσει πολύ πίσω τώρα στην φάση άμυνας για να βοηθήσει την άμυνά του. Έχουμε πει ότι ο Νίστρουπ θέλει μια συνεχή κίνηση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Νίστρουπ, ο οποίος κάθεται στον πάγκο του και παρακολουθεί, συνήθως στις προπονήσεις είναι δίνει συνεχείς οδηγίες, τώρα παρακολουθεί στον πάγκο του. Κάτρις πίσω για τον Πένιο. Ο Πένιο, ο οποίος έχει βγει πολύ έξω από την περιοχή του, το κάνει αυτό. Η πάσα του για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης για τον Ζαρουρί. Τα κουνάκια του Ζαρουρί όμως για πού? Δεν έγινε κίνηση εκεί από τον Μπινιάρη, αλλά ήταν και πολύ φιλόδοξο αυτό που έκανε ο Ζαρουρί. Και έτσι χάνει την μπάλα και φτάνει στον Μπέρξεν, τον τερματοφύλακα της Χέλμοντ Σπορτ, ο οποίος θα δώσει την μπάλα για να συνεχιστεί το παιχνίδι και να προσπαθήσει η Ολλανδική ομάδα με τον Λαντχίρ από αριστερά, ο οποίος κάνει, αποφεύγει ωραία το ταμπόρδα, δίνει για τον Κίρτς την μπάλα δεξιά. Η Ολλανδική ομάδα προσπαθεί να βγει από δεξιά με τον Παναθηναϊκό να έχει κλειστά τις γραμμές και να προσπαθήσει να αμυνθεί και τελικά έχουμε το κόρνερ από την παρέβαση του Τσέριν. Το κόρνερ για την Ολλανδική ομάδα, το οποίο πάει να εκτελέσει ο κύριος Χούιμπετς με τους παίκτες της Χέρμος Φόδης και τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού, όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού να είναι στην περιοχή του Πένια. Βρισκόμαστε στο 24ο προς 25ο λεπτό του αγώνα. Χέρμος Φόδης Παναθηναϊκός 0-2. Για να δούμε αυτό το κόρνερ. Ο Τσιριβέγια απομακρύνει με το κεφάλι. Νέα κεφαλιά, Κάτρις. Το σουτ, μπάλα, θα φύγει κόρνερ, εκ νέου, ή όχι, όχι. Άουτ έχει δώσει και έχουμε cooling break στο 25ο λεπτό του αγώνα, παιδιά. Εδώ δεν έχουμε άλλο, έχουμε για ένα λεπτό θα έχουμε διακοπή.
6: Βεβαίως, να πάρεις και εσύ μια ανάσα, Τάσο μου.
1: Κανονικά το cooling break για τους περιγραφείς θα προβάλλει κατά τη μεγαλύτερο.
6: Ναι. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Α, να πάμε να δούμε πώς εξελίσθηκε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν, το φιλικό. Έπεσε η γραμμή. Περιμένουμε. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται 2-0 μπροστά στο σκορ στο δικό του φιλικό με τη Χέλμοντ Σπορτ. Πάμε ξανά στον Άγγελο Κρεμαστό να δούμε πώς εξελίσσεται το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν.
3: Ναι, Γιώργο, μια χαρά. Συνεχίζω. Πάω ακόμα.
1: Είμαι και εγώ εδώ, Άγγελε. Μην κοιτάς που δεν σου μιλάω.
6: Σου κάνει μούτρα τώρα.
3: Νίκο μου, συγχώρα μου. Νίκο μου, συγχώρα με, δεν ήθελα. Ξέρεις ότι πάντα σε έχω στο μυαλό μου.
6: Όπα, όπα, παιδιά.
1: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
6: Γετερούμ, παιδιά.
3: Έλα, βέλα, παιδιά. Σοβαρευτείτε, παιδιά. Σοβαρευτείτε. Τώρα έχουμε και hydration break, βλέπω, και στα φιλικά πέρα από το Μουντιάλ. Τώρα σταμάει, έγινε μια πάυση στο παιχνίδι με την Μπέβερεν. 1-0 ο ΠΑΟΚ προηγείται, είμαστε στο 23ο λεπτό αυτή τη στιγμή, με το γκολ του Μύθου από την ωραία συνεργασία του Μπαταούλα με τον πιτσιρικά επιθετικό του ΠΑΟΚ. Έκτοτε δεν είχαμε κάποια μεγάλη φάση στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Οι Βέλγοι δυσκολεύονται κάπως να κρατήσουν το παιχνίδι και να απειλήσουν. Δεν έχουν ούτε μια τελική στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Με τον ΠΑΟΚ να φτάνει πριν μερικά λεπτά στο 21 σε μια φάση μετά από ώρα από σέντρα του Κέννη με τον Καμάρα να παίρνει την κεφαλιά μέσα από περίπου από το σημείο του πέναλτι, με την μπάλα όμως να περνάει για λίγο out. Καλά στοιχεία μέχρι στιγμής. Προφανώς ο Κωνσταντέλιας είναι ο άρχοντας του αγώνα που τον ψάχνουν όλοι. Έτσι κι αλλιώς και γύρω του είναι πολύ, έχει πολύ πιτσιρικαρία αυτή τη στιγμή η δεκάδα του ΠΑΟΚ και όλοι ψάχνουν το superstar της ομάδας. Αλλά καλά στοιχεία μέχρι στιγμής και περιμένουμε να δούμε.
6: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγγελο Κρεμαστό. Παραμένει λοιπόν το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Πάμε ξανά στον Τάσο Νικολογιάννη. Δεν ξεκίνησε το παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
7: Δεν ξεκίνησε. Έχουμε τις εντολές του Νίστρουπ στους παίκτες του Παναθηναϊκού σε έναν πινακάκι όπου είναι οι δύο ομάδες ουσιαστικά δείχνει τον τρόπο που ίσως κάποια πράγματα δεν του αρέσουν και τον τρόπο που θέλουν να κινούνται κάποιοι παίκτες. Εκμεταλλεύτηκε αυτό το... Είναι σαν time out στο μπάσκετ, Νικόλα μου.
1: Ναι.
6: Δεν κατάλαβα τον Νικόλα, ότι είστε μπασκετικοί εσείς, εμείς δεν ξέρουμε μπάσκετ, δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό.
7: Εντάξει Γιώργο μου, τι να πούμε τώρα να πούμε τις αλήθειες, τι να πούμε.
6: Ελάτε μια Δευτέρα να παίξουμε, να δούμε ποιοι είναι μπασκετικοί.
1: Εγώ θα περιγράψω το παιχνίδι αν χρειαστεί.
7: Άστο Γιώργο, άστο, για να πετύχεις το καλάθι κάνεις πρόβλημα 30 σουτς.
6: Μιλάω στα παρκέ εγώ, μιλάω στα παρκέ.
7: Και το βάζεις στο Instagram μετά και λες τι ωραία που το πέτυχα.
1: Άσε τώρα, τα ξέρουμε τα κόλπα που κάνει ο Μαραθιανός.
7: Λες αλήθεια Νικόλας.
6: Εγώ και ο Μπυρσίμ, ναι.
7: Λοιπόν, τώρα θα αρχίσει το παιχνίδι με αυτό το cooling break. 27 προς 28 λεπτό το αγώνα, ήταν κανένα 3 λεπτό. Βέβαια, αλήθεια πρέπει να σας πω ότι η ζέστη που νιώσαμε πριν από μια εβδομάδα, ας πούμε τώρα έχει 25 βαθμούς. Σε σχέση με τους 38, δεν υπάρχει καμιά σύγκριση. Άξε και πάλι το παιχνίδι, Πένια στο Τουμπά πάλι στον Πένια, ψάχνει τον... είναι, μαρκαρούνται καλά τώρα και ο Τσιριβέγια και ο Γιάκουτς. Βλέπει όμως ότι είναι μόνο στο Καλάμπρι από δεξιά, προσπαθεί να τροφοδοτήσει, αλλά από μακρύνω εκεί παίξει σχεδόν όλη την μπάλα στον Κάτρι που θα γυρίσει πίσω στον Πένια και πάλι. Και ο Ισπανός θερματοφύλακας θα προσπαθήσει με ηρεμία να βρει κάποιον συμπαίκτη, θα τη δώσει στο Τουμπά και πάλι στον Πένια με ηρεμία για να χτίσει την επίθεση του Παναθηναϊκού χωρίς βιασύνη. Κάτρις, έχουν κλείσει καλά τις γραμμές οι Ολλανδοί. Τώρα για τον Γιάκουτσιτς, αυτός εδώ τα μπόρδα προσπάθησαν στη διαστήκη με τον Γιάκουτσιτς, είχε φύγει από τη θέση του και γι' αυτό δεν υπήρξε αυτή η συνεργασία και το πλάγιο για τους Ολλανδούς. Που τώρα είναι στην με μεγάλη μπάλα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Ο Κάτρις θα κάνει το φάουλ, γιατί σηκώσει ψηλά το πόδι του, σωστά τότε στο φάουλ ο διαιτής, στον Γκέτς, προσπάθησε να το μαρκάρει και σήκωσε ψηλά το πόδι και το έδωσε το φάουλ στην Χέρμοσφορντ, η οποία τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτήν την εκτέλεση του φάουλ προς τα πίσω. Ξαναλέω, με 4-4-2 οι Ολλανδοί, με 4-2-3-1 ο Παναθηναϊκός, με τον Γιάκουτσιτς πίσω από τον Μπετέι και τον Ταμπόρδα και τον Θαωρή στα άκρα. Τώρα θα βγουν μπροστά οι Ολλανδοί, ο Τουμπά όμως θα κόψει ωραία, Τσιριβέγια για τον Μπετέι, προσπαθεί να αποφύγει και φυσικά τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τον τραβάει ο αμυντικός από πίσω, ο αρχηγός της Χέλμοσφορντ, τον οποίο φωνάζει τον Έιντεν, Φάντεν Έιντεν, τον φωνάζει ο διαιτής για να του κάνει την παρατήρηση και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον φάουλ να εκτελείται και ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά με το Τουμπά και τον Κάτρι να προσπαθεί να χτίσει το παιχνίδι. Το Γιάκουτσιτς που του δίνει μια λύση του Κάτρι για να αλλάξει την μπάλα. Για τον Τουμπά αλλάζει πλευρά ο Παναθηναϊκός, ναι, θα πάει από την άλλη πλευρά με τον Σαρουρί. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντιπαλό του, όμως το πλάγιο θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, μπινιάζει για τον Τουμπά. Τουμπά για τον Κάτρι, 30 προς 31 λεπτό το αγώνα. Ο Τετέι, λάθος η πάσα του, δεν βρίσκει το Γιάκουσιτς. Και τώρα οι Ολλανδοί προσπαθούν να βγουν μπροστά. Ο Καλάμπρια όμως πολύ ωραία μαρκάρει εκεί και γυρνάει την μπάλα, κερδίζει τον Κέβαλ και γυρνάει την μπάλα στον Πένια. Πένια Τσιριβέγια, Τσιριβέγια Τουμπά. Όλο αυτό στο χώρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Μπινιάρης θα πάρει την πρωτοβουλία, θα προωθηθεί. Μπάλα φτάσει στο Ζαρουρί δεν θα γίνει φάουλ στο Ζαωρή. Έκανε λάθος εδώ. Ο Ζαωρή, ο οποίος δεν είναι και τόσο καλός σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σέντρα. Ο Γιάνγκουτς όμως έχει γυρίσει και έχει κλέψει την μπάλα σαν αμυντικός ενεργική. Αυτό θέλει αλλά μετά όταν μπορεί να κάνει το λάθος όμως της ανακοίνωσης είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Αυτή εδώ η κίνηση του Γιάνγκουτς είναι αυτό που θέλει ο προπονητής από τους παίκτες όταν είναι σε θέση άμυνας. Γύρισε σαν δεκάρι που παίζει έξω από την άμυνα, έκλειψε την μπάλα και έτσι έσωσε τον Παναθηναϊκό από μια επικίνδυνη κατάσταση. Ο Κάτσης τώρα δεν τη δίνει καλά την μπάλα στον Τσιριβέγια, την ξανακερδίζει όμως προς τα πίσω. Λάθος εκεί όμως, λάθος, ο Τουμπάτσο διορθώνει το λάθος και θα δώσει μια μακρινή μπάλα για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια περιμένει την κίνηση του ταμπόρδα από δεξιά. Τελικά προτιμάει την σιγουριά του Τσιριβέγια. Κίνησε τον Τζέρι προς τα μέσα, δεν τον βλέπει. Καλάμπρια, Τσιριβέγια, ταμπόρδα, Καλάμπρια, τριγωνάκι για τον Κάτρι. Αριστερά για τον Τουμπά και ο Τουμπά πιο αριστερά για τον Μπινιάρη. Πινιάρης και αυτός πιο αριστερά για τον Ζαωρή, η πάσα για τον Τετέι που θα φύγει από αριστερά με έναν αντίπαλο μπροστά του, τον αρχηγό της Helmut Sport, προσπαθεί να τον αποφύγει με μία-δύο τρίπλες, προσπαθεί να κάνει τρίπλα, είναι δύσκολο για αυτόν και τελικά έχουμε το corner. Κερδίζει το corner ο επιθετικός του Παναθηναϊκού. Να θυμίσω ότι από ένα περίπου τέτοιο corner ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον κόλπο και στο ένατο λεπτό έβαλε το δεύτερο γκολ με τον Τετέι. Η αλήθεια είναι ότι από το 1 το λεπτό μέχρι το 32 άλλη φάση δεν έχουμε. Και τώρα έχουμε την μπάλα ο Τσέι να την δίνει στον Καλάμπρια. Η σέντα του Καλάμπρια για το Τουμπά. Ο Μακρίνης σε κόνο, ωραία κομπίνα αυτή. Βγήκε ο Μπέρξεν και απομάκρυνε σε κόνο. Πρώτο Τουμπά ο Παναθηναϊκός πάτος. Πρέπει να πούμε ότι στημένος φάσης είναι επικίνδυνος. Και σε αυτή τη φάση ήταν επικίνδυνος. Τα μπόρδα για το Γιάκουσις. Γιάκουσις για τον Τζιριβέγια. Όχι, δεν φτάνει πάλι στον Τζιριβέγια. Και τώρα στην αντεπίθεση οι Ολλανδοί. Με καλές προϋποθέσεις η μπάλα θα φτάσει. Για να δούμε τώρα εκεί τον Μπιλιάρη, ο οποίος κερδίζει στο ένας με έναν τον αντίπαλό του. Και έτσι ουσιαστικά τον Γιάνσεν. Και έτσι γλιτώνει τον Παναθηναϊκό από μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί είχε βγει στην αντεπίθεση η Helmut Sport. Ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, που μετά το ένα το λεπτό μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι, έχει ρίξει λίγο το ρυθμό, είναι λογικό, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι και λίγο η κούραση από τις συνεχόμενες προπονήσεις. Μπήκε δυνατά, τώρα παίζει λίγο πιο μεγαλύτερη σιγουριά, πιο ήρεμα. Ο Πένια για τον Τουμπά, ο Τουμπά για τον Μπινιάρη και οι Ολλανδοί παίζουν αρκετά κλειστά. Ωραία, τώρα δίνει ο Τσέλης στον Μπινιάρη, ο Μπινιάρης από αριστερά. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του. Νομίζω ότι γίνεται φάουλ, δεν δίνεται. Έχει μείνει μόνος του, όμως θα την κρατήσει την μπάλα και θα τη δώσει για τον Ζαωρή. Ο Ζαωρή θα πρέπει να κάνει μια ενέργεια από εκεί. Προσπαθεί να κάνει την ενέργεια και θα κερδίσει το κόρνερ. Άλλο ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Άλλη μια επικίνδυνη κατάσταση. Κάθε κόρνερ του Παναθηναϊκού είναι μια επικίνδυνη κατάσταση για την άμυνα της Helmut Sport. Προηγουμένως ο Μπέρξεν έκανε την απόκριση πρώτου του Μπα. Ενώ τώρα θα έχουμε ένα νέο κόρνερ που θα εκτελέσει ποιος άλλος, ο Τσέριν, ο οποίος έχει πολύ καλές εκτελέσεις και στις δύο στιγμένες φάσεις. Το ένα από δικό του κόρνερ έγινε το 0-1 στο 5 λεπτό και από δικό του φάλου στο 1 το Τετέι έκανε το 0-2. Τσέριν λοιπόν δείχνει και πάλι την κομπίνα. Δυνατά αυτή τη φορά η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Υπάρχει παίκτης μπροστά από τον τερματοφύλακα που τον μάρκαρε, μπορεί να του κάνει φάλ και τον δυσκόλεψε. Και πάλι όμως ωραία εδώ Τσέριν για τον Ζαωρή και πάλι Τσέριν, λάθος κοντρόλ εκεί, ήταν ωραία φάση αυτή από την εκτέλεση κόρνερ. Και τώρα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση οι παίκτες της Ολλανδικής ομάδας, αλλά ο Τσιριβέγια που έχει μείνει πίσω θα κρατήσει την μπάλα, θα τη δώσει στον Μπινιάρη και εγώ θα δώσω το μικρόφωνο στον Νίκο Αθανασίου.
8: Ευχαριστώ Τάσο. Να προσθέσω κάποια πραγματάκια έτσι επιμέρους.
6: Βεβαίως.
8: Νούμερο 1, ο Ινάκη Πένια. Εντάξει, το περιμέναμε. Είναι άλλο πράγμα όμως να το βλέπεις όταν ήταν στην Μπαρτσελόνα. Είσαι προπονής κι άλλο έτσι, στο πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού. Έχει έναν ρόλο όταν οι πράσινοι χτίζουν τις επιθέσεις του να είναι εκείνος ο οποίος θα αποφασίζει που θα πάει πρώτη πάσα. Είτε αυτή θα είναι διαγώνια, είτε θα είναι ανάμεσα στις γραμμές, είτε θα είναι κάποια μπαλιά στην πλάτη της άμυνας. Ο Ταμπόρδα, αν και δεξιός εξτρέμ, είναι περισσότερο ένα δεκάρι που νιώθουμε λίγο τη φάση εδώ από τα αριστερά με τον Ζαρουρί, ο οποίος γυρίζει την μπάλα. Γιάνγκουσιτς στρώνει στον Ταμπόρντα ξανά Γιάνκουσιτς μέσα στην περιοχή, τη φέρνει στο αριστερό, όμως δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φάση, διώχνουν η αμυντική της Χέλμοντ Σπορ. Έλεγα λοιπόν για τον Ταμπόρντα ότι κινείται περισσότερο ως δεύτερος επιθετικός κοντά στον Ανδρέα Τετέι και είναι ο Ζαρουρί εκείνος ο οποίος δίνει το πλάτος στις επιθέσεις του Παναθηναϊκού, και αν θα έπρεπε κάποιον να ξεχωρίσω σχετικά με την απόδοσή του, αυτός ήταν ο Άνταμ Τσέριν, όχι μόνο γιατί από τα δικά του πόδια έχουν ξεκινήσει τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού, αλλά γιατί είναι απόλυτα επιδραστικός στο παιχνίδι των Πρασίνων, τόσο με την μπάλα όσο και χωρίς αυτή. Εντάξει, έχει πέσει ο ρυθμός τα τελευταία 10-15 λεπτά, ο Παναθηναϊκός δεν είναι το ίδιο απειλητικός, αν εδώ και περίπου 5 λεπτά έχει ανεβάσει την απόδοσή του και προσπαθεί να πετύχει και ένα τρίτο γκολ. Εδώ είναι ένα φάουλ το οποίο το διαδικτύει, εντάξει, και δεν πειράζει, πάνω στον Ζαρουρί. Επιστρέφω το μικρόφωνο και πάλι στον Τάσο Νικολογιάννη.
9: Συνεχίζουμε λοιπόν. Βρισκόμαστε στο 37ο λεπτό του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0 με τα γκολ του Ταμπόρδα και του Τετέι. Και η Χέλμοντ Σπορ είναι στην επίθεση. Όμως χάνει την μπάλα, όμως και λάθος από τον Τσέριν στην πάσα προς τον Γιάνκουσιτς. Ποιον? Το Τζέν δεν πειράζει, εδώ μάτες, εντάξει. Λοιπόν, τώρα από δεξιά πάνω να βγει η ολλανδική ομάδα Πινιάρης, πολύ ωραία μαρκάρη εκεί και με πολύ καλή τεχνική αποφύγει τον αντίπαλό του. Αυτό το παιδί πραγματικά ξέρει πολύ μπάλα, δεν το λέω από το σημερινό φιλικό, τον έχω παρακολουθήσει σε όλα τα παιχνιά της K17 πέρσι, ξεχώριζε και είναι ένα project για την, για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πρέπει να σας πω ότι υπολογίζεται για την, φυσικά για την K19, αλλά είναι πιθανό, επειδή αρέσει πάρα πολύ και στον προπονητή, να τον δούμε σε κάποια μάτς φέτος, ειδικά στο κύπελο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, ο Παναθηναϊκός είναι σε φάση άμυνας, οργανωμένη άμυνα, γιατί οι Ολλανδοί έχουν την μπάλα, έχουν την κατοχή αυτή τη στιγμή. Πρεσάρει ο Τετέι τον αντίπαλό του και αναγκάζεται φυσικά, όταν πρεσάρει, αναγκάζεται τον αντίπαλο να στείλει την μπάλα στον τερματοφύλακα. Ο Μπέρξεν θα δώσει στον αρχηγό του, στον Φάντεν Έιντεν, και αυτός με τη σειρά του θα δώσει, θα κρατήσει την μπάλα, προσπαθεί να βρει κάποιον παίκτη, συμπαίκτη του ελεύθερο, προς τα πίσω η μπάλα και πάλι στον Μπρέξεν. Βρισκόμαστε στο 38 προς 31 το λεπτό του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πρεσάρει και πάλι και δυσκολεύει την ανάπτυξη της ολλανδικής ομάδας. Για να δούμε τώρα, προσπαθούν οι Ολλανδοί να βγουν, ο Τσέριν όμως εκεί δεν θα μπορέσει να κλέψει την μπάλα και από δεξιά και πάλι με τον Μπινιάρη να μην κόβει αυτή τη φορά την μπάλα, και πάλι όμως θα βγει από δεξιά η Ολλανδική ομάδα. Θα γίνει σέντρα, η σωτήρια κεφαλιά, γιατί από πίσω ήταν έτοιμος του Καλάμπρια, παίκτης της Ολλανδικής ομάδας, να σουτάρει. Η μπάλα στο χώρο στον Τετέι που πιέζει τον αντίπαλό του, και όπως γίνει ο Μπέρξεν τερματοφύλακας και διώχνει την μπάλα, Καλάμπρια την αφήνει με την εμπειρία του να σκάσει, και φυσικά να έχει και πάλι την κατοχή ο Παναθηναϊκός με τον Τέριν, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού σήμερα. Δεν είναι μόνο τα δύο assist, όχι, δίνουν assist, η μία είναι η άλλη δεν είναι, αλλά είναι ο τρόπος που παίζει. Ο Ταμπόρδε, σιγουριά που βγάζει στο αυτό το passing game. Ταμπόρδε για τον Κάτρι, Κάτρις παράλληλα αριστερά για τον Τουμπά, Τουμπά για τον Ζαωρή. Αλλάζει πλευρά ο Παναθηναϊκός όπως θέλει. Και τώρα ο Ζαωρή βλέπει την κίνηση του Τετέι, Τετέι μπροστά πίσω για τον Τζέρι, όμως δεν φτάνει η μπάλα εκεί, και η επίθεση σε χώρο τώρα για τους ο Κάτρις προς τα πίσω, όμως πολύ ψύχρεμα. Πολύ ψύχρεμα, λίγο ρυψοκίνδυνο αυτό που έκανε ο Κάτρις, αλλά το έκανε με μεγάλη ψυχραιμία, γύρισε στην μπάλα στον Μπένια. Είναι αυτό που λέμε, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σιγουριά στους παίκτες του Παναθηναϊκού να γυρνάνε φέτος την μπάλα στον τερματοφύλακά τους, γιατί ξέρουν ότι έχει τρομερή ευχέρεια με την μπάλα στα πόδια. Δεν ήταν μια εύκολη πάσα αυτή, όμως ο Μπένια την έκανε να μοιάζει εύκολη. Τώρα ο Παναθηναϊκός γίνεται στην επίθεση με τον Τετέι. Έχουμε μια επίθεση 5 εναντίον 5. Για να δούμε, και ο Τετέι δεν είναι καλή πάσα του. Θα την προλάβει στο τσάκο ο Ζαρουρί, αλλά θα χάσει. Τελικά θα κερδίσει το πλάγιο. Θα έπρεπε εδώ η πάσα από τον Τετέι να είναι καλύτερη. 40 λεπτό προς 41. Παναθηναϊκός 2-0 προηγείται με ένα πολύ εντυπωσιακό ξεκίνημα. Από ένα σημείο και μετά όμως και οι Ολλανδοί αμήνονται καλύτερα, και ο Παναθηναϊκός, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει ρίξει λίγο την απόδοσή του. Είμαστε στην περίοδο προετοιμασίας, είναι απόλυτα λογικό. Τέριν για τον Γιάνκουσιτς. Ο Γιάνκουσιτς έξω από την περιοχή και πάλι για τον Τσέριν. φανταστική πάσα του Γιάνκουσιτς, αυτό το στην κάθετα, όμως στη συνέχεια δεν μπόρεσε, κόπηκε και ο Τσέριν και συνέχεια και ο Γιάνκουσιτς και δεν έγινε φάση. Όμως αυτές οι πάσες είναι αυτές οι πάσες που θέλει ο Δανός τεχνικός από τα χαφ του Παναθηναϊκού. Την έκανε ο Γιάνκουσιτς για τον Τσέριν που δεν πρόλαβε όμως να βρεσάρει τον μάρκαρ σωστά ο παίκτης της Χερμοσπορ. Και τώρα ο Παναθηναϊκός και πάλι με την μπάλα, 41ο προς 42ο λεπτό του αγώνα, του Μπα αριστερά για τον Ζαρουρί. Ζαρουρί, ένας μέναν, δεν είναι στην καλή του μέρα ο Ζαρουρί σήμερα. Λογικό, το ξαναλέω, προετοιμασία, βαριά πόδια. Άλλοι παίκτες είναι καλά, οι περισσότεροι νιώθουν ότι είναι βαριά τα πόδια. Ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει να λύνεται όταν φτάσει η ώρα, τα επίσημα παιχνίδια. Ο Μπινιάρης για άλλη μια φορά κόβει ωραία την μπάλα, Τσέριν για τον Γιάνκουσιτς. Ο Γιάνκουσιτς για τον Ταμπόρδα. Αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους, Ταμπόρδα κατά μέτωπο επίθεση. Καλή σκέψη όμως, όχι σωστή πάσα στον Τετέι, δεν το βρήκε στο χώρο. Και έτσι τώρα οι Ολλανδοί προσπαθούν να βγουν από την άμυνά τους. Δεν τα καταφέρουν όμως, γιατί και πάλι ο Τσιριβίγια κέρδισε την μπάλα. Ζαρουρί. Ζαρουρί είναι ένας με τρεις τώρα, εκεί τι μπορεί να κάνει. Δύσκολο, δε. Φυσικά τον έκοψαν. Πιέζει όμως ο Ζαρουρί την μπάλα. Ζαρουρί είναι ένας με τρεις τώρα, εκεί τι μπορεί να κάνει. Δύσκολο, δε. Φυσικά τον έκοψαν. Πιέζει.

0: ξέρει, βλέπει τον Ζαρουρί από αριστερά που θα προσπαθήσει να μπει στην περιοχή, θα κάνει τη σέντρα. Η σέντρα και που πάει η μπάλα είναι ο Γιάκουσιτς, μέσα στην περιοχή ο Γιάκουσιτς. Θα δώσει απλά την μπάλα στον Τετέι. Ο Τετέι μπροστά πίσω για τον Κάτρι. Η παλιά του Κάτρι για τον Καλάμπρια πολύ φιλόδοξη. Είχε σωστή σκέψη όμως, η μπάλα δεν έφτασε στον Καλάμπρια, έφυγε out. Πέρασε και αυτός ο κίνδυνος για την άμυνα της Χέλμορφορντ. 43ο προς 44ο λεπτό του αγώνα. Χέλμορφορντ Παναθηναϊκός 0-2 με τα γκολ του Ταμπόρδα και του Τετέι στο 5ο και στο 1ο λεπτό. Ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκός έχει την κατοχή της μπάλας, προσπαθεί να δημιουργήσει καταστάσεις. Έκανε ένα πάρα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Πέρασε πάρα πολύ δυνατά. Από ένα σημείο και μετά σταμάτησε να έχει αυτή την ένταση στο παιχνίδι. Είναι λογικό, το ξαναλέω, είναι προετοιμασία. Και τώρα προσπαθούν οι Ολλανδοί να βγουν μπροστά με μεγάλη μπάλα. Ο Κάτρις για τον Τσιριβέγια. Τελικά χάνει την μπάλα του Τσιριβέγια και θα βγουν οι παίκτες της Χέλμορφορντ στην επίθεση. Για να δούμε και ο Μπινιάς αν θα τα καταφέρει. Η πάσα μέσα στην περιοχή κόβεται όμως την τελευταία στιγμή από τον Τσιριβέγια που γύρισε και έκανε τη δουλειά του. Αν πέρναγε τον Τσιριβέγια που παίκτης της Χέλμορφορντ θα ήταν φάτσα με τον Μπένια. Άρα αυτή τη στιγμή έκανε αυτό που έπρεπε ο Τσιριβέγια, όπως πρέπει να κάνει το αμυντικό χαφ. Και αυτή δημιουργήθηκε κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν γρήγορες επιστροφές όταν φεύγουν οι Ολλανδοί. Είναι κάτι που το έχει δουλέψει και αυτό ο προπονητής. Φυσικά είναι ακόμα στην αρχή αυτό. Το δούμε καλύτερα όσο περνάει ο καιρός. Και πρέπει να πούμε ότι στο δεύτερο μήνα θα δούμε μια άλλη δεκάδα. Θα αλλάξει και τους 11 παίκτες και οι 11 που θα μπουν περνάνε τώρα μπροστά μας και χειροκροτούνται από τους φίλους της ομάδας. Απόλυτα λογικό. Είμαστε στην προετοιμασία.
1: Θα σου βάλω μια άνω τελεία γιατί έχουμε γκολ στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θα μας μεταφέρει τώρα ο Άγγελος Κρεμαστός.
2: Γκολ λοιπόν για την Μπέβερεν, 1-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ στο 41ο λεπτό με τον Λοκέσα από τα αριστερά που είναι μια μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα του ΠΑΟΚ να στρώνει την κατάλληλη στιγμή στον Σαγιάλα και αυτός με το αριστερό κατάφερε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Κωσίδη και στη συνέχεια την έστειλε στα δίχτυα του Τσιστή σοφαρίζοντας 1-1 για τους Βέλγους οι οποίοι είχαν ανεβάσει λίγο ρυθμό. Μετά ο ΠΑΟΚ άρχισε να πυροβολάει ασταμάτα με ευκαιρίες από Κωνσταντέλια και Μύθου. Ωστόσο, κάπως κοντά στη ροή του αγώνα έφτασε αυτή η σοφάριση.
1: Ωραία, ευχαριστούμε τον Άγγελο Κρεμαστό. Θα πάμε αργότερα και για το αποτέλεσμα ημιχρόνου. Για την ώρα επιστρέφουμε στον Τάσο Νικολογιάννη.
0: Ναι, βρισκόμαστε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Θα δούμε πώς οι καθυστερήσεις θα απεκτούν. Εδώ έχουμε ένα επικίνδυνο πέσιμο τα μπόρδα από τη διεκδίκηση την μπάλα στον αέρα. Έπεσε κάτω για να δούμε. Ελπίζω να μην έχει κάτι. Έπεσε λίγο άτσαλα κάτω. Δεν έχει δοθεί φάουλ γιατί ήταν στη διεκδίκηση της μπάλας και όπως έπεσε μετά, έπεσε λίγο άσχημα. Έχει διακοπεί το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα δείξει για τη λήξη του ημιχρόνου ο διαιτητής ή θα παιχτούν και τα λεπτά που έχουμε από την διακοπή λόγω του break που έγινε στο 22ο λεπτό. Τα μπόρδα τώρα με την ιατρική βοήθεια για να δούμε σε τι κατάσταση είναι, έτσι κι αλλιώς θα γίνει αλλαγή και όταν μπορείτε και άλλοι 10 παίκτες στον Παναθηναϊκό θα μπουν άλλοι παίκτες στο δεύτερο μήχρονο. Σηκώνεται όμως, είναι καλά, όλα καλά. Να δούμε αν θα έχουμε λήξει τώρα το ημιχρόνο, θα συνεχιστεί έστω και για ένα λεπτό το παιχνίδι. Τα μπόρδα θα πρέπει να βγει, του λέει ο διαιτητής, γιατί μπήκαν μέσα σε γιατροί για να τον προσφέρουν πρώτης βοήθειας και θα δει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα κρατήσει κανένα λεπτό ακόμα, θα δούμε. Παλαβάνω, πάμε προς τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Χέλμορφορντ Παναθηναϊκός 0-2 για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα από τα γκολ που πέτυχαν ο Ταμπόρδα στο 5ο λεπτό και ο Τετέι στο 1ο λεπτό και τα δύο αποστημένες φάσεις. Στο 5ο λεπτό από κόρνερ του Τσέριν και στο 1ο λεπτό από φάουλ του Τσέριν μπήκαν και τα δύο γκολ του Ταμπόρδα με βολέ μέσα από την περιοχή, του Τετέι με κεφαλιά μέσα από την περιοχή. Στη Ριβέγια τώρα τη δίνει την μπάλα μπροστά πίσω γιατί ήταν στην κατοχή της των Ολλανδών που θα δώσουν συνέχεια, θα προσπαθήσουν να χτίσουν την επίθεση. Έχουν περάσει δύο λεπτά μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Είχαμε αυτή τη διακοπή και κρατά αυτά τα λεπτά ο διαιτητής. Η Χέρμαστον προσπαθεί από δεξιά να βγει. Για να δούμε και τι θα κάνει ο Μπινιάς. Μπινιάς μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ καλός. Να δούμε σε αυτή τη φάση και πάλι με το σώμα του αντιμετωπίζει τον αντίπαλο. Και θα του γίνει και φάουλ εκεί, όχι, δεν θα το δώσει γιατί θα χάσει την μπάλα. Επιμένει όμως και μαρκάρει ο Μπινιάρης. Εξαιρετικά στοιχεία να λάβουμε υπόψη όμως ότι το παιδί δεν παίζει αριστρομπακ, παίζει αμυντικό χάφ, αλλού στη τεχνική του. Για να δούμε τώρα και η σέντρα Κάτρις όμως, πρώτη επιθετικού της Χέλμορφορντ, η τεχνική.

0: όμως τον βοηθάει να σταθεί και σαν αριστρομπακ. Η πάσα που γίνεται στην άμυνα του Παναθηναϊκού βγαίνει τα μπόρδα προς τα πίσω για τον Πένια. Ο Πένια προς τα Ντετέι και ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Χέλμοντ Σπορτ Παναθηναϊκός 0-2, θα τα ξαναπούμε σε ένα τέταρτο περίπου.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο Νικολογιάννη. Ο Παναθηναϊκός είπε πολύ καλή εικόνα. 2-0 μπροστά στο σκορ. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο,
7: team colleague,
8: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
10: Medium rare.
9: Αμέσως, μωρό μου.
11: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου

0: όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Go, go, go, go!
2: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε στη συνοσμένη στον Big Wings Sport FM 94,6 στο ημίχρονο του αγώνα του φιλικού του Παναθηναϊκού με τη Helmond Sport. 2-0 μπροστά η πράσινη. Και το ίδιο συμβαίνει και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Beveren. Θα μας πει ο Άγγελος Κρεμαστός πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό.
12: Ναι, λοιπόν, παιδιά, ΠΑΟΚ Beveren 1-1 στο ημίχρονο στην Ολλανδία. Με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι με απανοτές ευκαιρίες, κυρίως από τον Κωνσταντέλια, όπως είπαμε, είναι ο άρχοντας του αγώνα αυτή τη στιγμή, με είτε δημιουργικά είτε εκτελεστικά. Και κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις το 1 λεπτό της αναμέτρησης με ένα κόρνερ του Κωνσταντέλια. Ο Μπατάουλας πήρε την πρώτη κεφαλιά και έστωσε στο Μύθου, και αυτός επίσης με κεφαλιά κάρφωσε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 1-0. Συνέχισε ο ΠΑΟΚ να έχει την απόλυτη έλεγχο του παιχνιδιού, ωστόσο κάπως κόντρα στη ροή του αγώνα και στο 41 συγκεκριμένα ο Λοκέσα, το αριστερό εξτρέμ της Beveren, ο οποίος είναι εξαιρετικός, είναι αλήθεια σήμερα, ο κορυφαίος των Βέλγων, έστωσε την μπάλα στο Σαγιάλα και αυτός με αριστερό πλασέ στην κίνηση κατάφερε να νικήσει το Τζιφτσί για το 1-1. Παραλίγο να πάρει το προβάδισμα ξανά ο ΠΑΟΚ στο φινάλε του ημιχρόνου, με τον Κωνσταντέλια πραγματικά να τρέχει ολόκληρο το γήπεδο σε μια καταπληκτική αντεπίθεση. Πάσαρε στον Πέρδο την κατάλληλη στιγμή, ωστόσο ο νεαρός παίκτης των Ασπρόμαυρων άθελά του στόχευσε το αριστερό κάθετο δοκάρι του αντίπαλου κίπερ. Μάλιστα. Με το 1-1 να παραμένει.
11: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγγελο. Ξανά, ένα μικρό ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Η Winsport FM 94,6.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold.
1: βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt, παράγγειλε τώρα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
16: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει.
20: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Ατλακούλ! Ατλακόλ!
23: Τι έπαθε εσύ αυτός?
22: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
24: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
25: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
26: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
27: Η Winsport FM 94,6.
28: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
29: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
30: Αμέ.
29: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
30: Αμέ.
29: Θα έρθεις από μένα.
30: Αμέ.
29: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
30: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
31: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο DIRI Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το DIRI. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. DIRI. Future proof.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
27: Η Winsport FM 94,6.
10: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε σε αυτό που κανονικά θα ήταν η κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM 94,6, αλλά σήμερα δεν υπάρχει, διότι έχουμε αγωνιστική δράση, έχουμε φιλικά τόσο του Παναθηναϊκού με τη Helmond Sport, μπροστά 2-0 η πράσινη με τα γκολ του Ταμπόρδα και του Τετέι, στο 1-1 ο ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν στο δικό του παιχνίδι με σκόρερ εκεί τον Μύθου. Πριν συνδεθούμε ξανά με τον Τάσο Νικολογιάννη, να σας πω ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατέλειωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι και το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έχουμε στη γραμμή τον Τάσο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε αλλαγές να φανταστώ, έτσι.
11: Πολλές αλλαγές, θα τις πω. Μόλις δώσω την πάση στον Νίκο,
10: ναι,
11: να μας κάνει το σχόλιο του για το πρώτο ημίχρονο.
10: Βεβαίως, βεβαίως.
11: Γεια σας και πάλι, φίλοι μου.
10: Καλώς τον.
11: Λοιπόν, να πούμε δύο πραγματάκια έτσι για το πρώτο ημίχρονο. Αυτό που έχει σημασία την δεδομένη χρονική περίοδο, γιατί είναι το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού μετά από δύο εβδομάδες σκληρών προπονήσεων απέναντι σε έναν αντίπαλο χαμηλής δυναμικότητας, δεν είναι το 2-0 στο 10ο λεπτό. Το σημαντικό έχει να κάνει με τις βασικές αρχές, οι οποίες είναι εδώ, είναι παρούσες. Όπως είπα και πριν, είναι πράγματα αυτά τα οποία ιδανικά για τον Παναθηναϊκό θα βελτιώνονται από παιχνίδι με το παιχνίδι σιγά σιγά και με την ενσωμάτωση των νέων μεταγραφών. Αλλά είναι σημαντικό να βλέπεις μια ομάδα να έχει ξεκάθαρες ιδέες στον αγωνιστικό χώρο και έστω και απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο, οι ιδέες του Παναθηναϊκού είναι ξεκάθαρες. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, είναι μια ομάδα η οποία θέλει να χρησιμοποιεί τις εναλλαγές θέσεων για να δημιουργεί προβλήματα στον αντίπαλο. Είναι μια ομάδα με ξεκάθαρους ρόλους, με σημαντική συμμετοχή του τερματοφύλακα στο build-up, με τον Γιάνκουσιτς που είχε το ρόλο του δεκαριού να έχει έναν ελεύθερο ρόλο ανάλογα με το πού πεζόταν η μπάλα, είτε ήταν στον άξονα είτε στις πλευρές, πάντα να προσπαθεί να γίνεται ένας παίκτης παραπάνω. Με τον Ταμπόρδα ως δεξιός εξτρέμ να παίζει περισσότερο ως δεκάρι, με τον Ζαρουρί να δίνει το πλάτος και μια ομάδα η οποία πίεσε πάρα πολύ ψηλά. Έτσι, είτε φτάνοντας μέχρι τον αντίπαλο τερματοφύλακα, είτε περιμένοντας σε μεσαίο υψηλό μπλοκ, δηλαδή λίγο πιο πάνω από την μεσαία γραμμή. Ξαναλέω το σημαντικό για αυτή την εποχή, τα λέω κάθε χρόνο, δεν βαριέμαι να τα λέω ποτέ, δεν είναι τα αποτελέσματα, έτσι. Είναι η εικόνα και εδώ, επειδή μιλάμε για ένα καινούριο προπονητή, είναι να γίνεται ξεκάθαρο έτσι, το ποιες είναι οι βασικές αρχές στο παιχνίδι της ομάδας. Αυτά τα πράγματα εμφανίζονται και ξαναλέω, θα έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά μας και τα επόμενα παιχνίδια και τα φιλικά και τα επίσημα για να τα δούμε. Μακάρι για εμάς που είμαστε εδώ, να βελτιώνονται. Σε ατομικό επίπεδο ξεχώρισα την παρουσία του Adam Τσέριν, όχι μόνο γιατί από δύο πολύ καλές δικαίως επαφές σε στατικές φάσεις του Παναθηναϊκού σκόραρε, αλλά γιατί είχε γενικότερα μια καλή εικόνα και ο Μπινιάρης ήταν καλός. Έχει δίκιο ο Τάσος που του έχει πλέξει το εγκόμιο, γιατί παίζει εκτός θέσης, παίζει ως αριστερό μπακ και είχε καλή παρουσία. Και σας τον δίνω για να σας μεταφέρει και όλες τις αλλαγές που έχει κάνει ο Τζέικομπ Νίστρουπ εν ώψη της έναρξης του δευτερού ημιχρόνου.
1: Λοιπόν, έχουμε 9 αλλαγές, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος τι λέω, έχουν μείνει στο παιχνίδι μόνο ο Τουμπά και ο Ταμπόρδα. Τερματοφύλακας ο Τσάβες, την πρώτη του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό 6 μήνες από την ημέρα που ήρθε. Δεξιά ο Τσάπρας, στο νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού. Αριστερά ο Κυριακόπουλος. Ίγκασο με Τουμπά στο κέντρο της άμυνας. Στο κέντρο του γηπέδου. Καμαρά, το δεύτερο νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού. Σιώπης. Δίπλα του Κοντούρης πιο μπροστά, αριστερά Ντίνο, δεξιά τα μπόρτα και στην κορυφή ο Παύλος Παντελίδης, ο οποίος εκεί παίζει από τη στιγμή που ακόμα ο Ράστοντερ τώρα εντάχθηκε στην ομάδα. Στη πορεία φυσικά θα παίξει τη θέση του εξτρέμου ο Παύλος Παντελίδης. Αυτή είναι η δεκάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα μην με ρωτάτε για τον αντίπαλο.
10: Είναι μεγάλος πειρασμός να σε ρωτήσω, αλλά δεν θα το κάνω τελικά.
1: Όχι, φίλε, όχι. Δεν θα γίνω viral εγώ. Δεν θα γίνω viral.
10: Αυτό θα σου έλεγα. Η μαγιά είναι να μου πεις τις αλλαγές της Χέλμον.
1: Ήμουν έτοιμο. Ήμουν σίγουρος τι θα έλεγες. Λοιπόν. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό των θερμικών, το 46ο λεπτό. Παναθηναϊκός με τον Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος και πάλι για τον Τουμπά. Την άμυνά του, ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, ψάχνει να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη, δίνει πάλι στον Κυριακόπουλο, αυτός για τον Καμαρά. Ο Καμαρά δεν θα δώσει ωραία πάσα για τον Κυριακόπουλο, θα κάνει λάθος, όμως θα κάνει λάθος και παίξει χέλμα σπορ και την πάρει την μπάλα ο Κοντούρης. Κοντούρης για τον Τσάπρα. Τσάπρας για τον Ταμπόρδα, που είναι ένας από τους δύο που έχουν μείνει στην εντεκάδα. Ταμπόρδα για τον Κοντούρη, Κοντούρης ωραία για τον Παντελίδη, προσπαθεί να βγει και δεις την μπάλα ο Καμαρά. Καμαρά για τον Σιώπη. Ο Σιώπης για τον Κυριακόπουλο από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Αντίνο για τον Κοντούρη. Κοντούρης για τον Καμαρά. Όλα αυτά έξω την περιοχή της Χέλμοσφορτ, του Μπα και πάλι για τον Καμαρά. Υποδέχει την μπάλα, τη δίνει για τον Αντίνο. Τριγωνάκι με τον Κοντούρη. Πώς έχει έρθει από αυτή την πλευρά, ο Κοντούρης παίζει ένα ελεύθερο ρόλο. Πίσω από τον Παντελίδη. Ταμπόρδα δεξιά για τον Τσάπρα και αυτός για τον Νίγκαρσον. Κλειστή, πολύ κλειστή άμυνα τώρα των Ολλανδών. Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος και τον Αντίνο. Πάει η μπάλα τη μία πλευρά στην άλλη μέχρι να βρει τον κατάλληλο χώρο και την κατάλληλη πάση στον κατάλληλο χρόνο για να κάνει φάση ο Παναθηναϊκός. Τουμπά για τον Νίγκαρσον. Νίγκαρσον για τον Τσάπρα, για τον Ταμπόρδα, από δεξιά ο Ταμπόρδα. Θα δώσει για το Κοντούρη, 1-2 με το Κοντούρη. Ο Κοντούρης ωραία για τον Παντελίδη. Ωραία προσπαθεί ο Παντελίδης. Η μπάλα πάει στον Αντίνο. Αντίνο αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Επιμένει ο Παναθηναϊκός. Ο Κυριακόπουλος θα δώσει τώρα για τον Ταμπόρδα και πάλι Κυριακόπουλος. 1-2 με το Κοντούρη. Πολύ ωραίο τριγωνάκι εκεί με τους παίκτες του Παναθηναϊκού και το κόρνερ. Έκανε ωραίο τριγωνάκι. Τελική πάσα στον Κυριακόπουλο από το Ταμπόρδα. Το σούτ του Κυριακόπουλου απέκτησαν οι αμυντικοί. Το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Βρισκόμαστε στο 48 λεπτό του αγώνα.
10: Τάσο μου, μέχρι να εκτελεστεί το κόρνερ, να σου πω ότι το Κονγκό προηγείται της Αγγλίας 1-0. Και πάμε στο Θάνο Κόνσταν να μας πει ακριβώς τι συνέβη και πώς προηγήθηκε η Αφρικανική ομάδα.
8: Καλησπέρα λοιπόν, Γιώργο. Μεγάλη έκπληξη λοιπόν στην Ατλάντα. Μόλις το 7ο λεπτό η ομάδα του Κονγκό βάζει δύσκολα στους Άγγλους με το Σιπέγκα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από την πανέμορφη παλιά του Εμπεμπά και να παγώνει ουσιαστικά το γήπεδο μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς οι Κονγκολέζοι. Συν ότι βρίσκονται στο Μουντιάλ και σε νόκαουτ φάση για πρώτη φορά στην ιστορία τους, μάλιστα προηγούνται. Αναγκάζουν την Αγγλία να ψάξει από πολύ νωρίς τον γκολ που θα ισοφαρίσει το παιχνίδι, με τους ίδιους ωστόσο να έχουν πάρα πολύ αυτοπεποίθηση, καθώς ήταν αρκετά ισορροπημένο το παιχνίδι. Από την αρχή του αγώνα υπήρχε μεγάλη ισορροπία. Δεν μπορούσε να απειλήσει καμία ομάδα και οι Κονγκολέζοι κατάφεραν να βγουν στην αντεπίθεση και με αυτήν την όμορφη παλιά του Μεμπά είδαν το Σιμπέγκα να σκοράρει και να κάνει το 0-1 στο παιχνίδι. Ωραία. Στο Atlanta Stadium.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θάνο. 1-0 λοιπόν μπροστά το Κονγκό στο έκτο μόλις λεπτό. Επιστρέφουν στον Τάσο Νικολογιάννη. Γουρλής είσαι για την Εθνική Αγγλία. Υποστηρίζεις Αγγλία.
1: Αυτό βλέπω. Εγώ πιστεύω να τροπή φιλές. Τι βλέπεις.
10: Την υποστηρίζεις την Εθνική Αγγλία.
1: Όχι.
10: Εγώ βλέπω ζόρια να ξέρεις. Τα έλεγα εδώ, έχω μάρτυρες, τα έλεγα και έξω πριν αρχίσει το παιχνίδι. Όχι τώρα που το βάλει το Κονγκό. Ναι, με το Κονγκό, ναι.
1: Τι λες, δε φίλε.
10: Ναι. Εντάξει, μπορεί να λήξει 5-1 τώρα, αλλά λέμε.
1: Σωστό. Ναι. Η πάσα του Σιώπη για τα πόρτα δεν περνάει και έτσι θα προσπαθήσει να βγει η Χέλμος Βος στην επίθεση και θα κρατήσει την μπάλα, θα προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα εκεί. Πιέζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Σιώπης και ο Αντίνο και ο Καμαρά και αναγκάζουν τους παίκτες, τους αντιπάλους να διώξει την μπάλα. Τουμπά στο Τζάβες με τη μία για τον Νίκασον και αυτός για τον Καμαρά. Ο Καμαρά ωραία για τον Κυριακόπουλο. Κακό κοντρόλ του Κυριακόπουλου. Η μπάλα πλάγιο. Το πλάγιο για την Ολλανδική ομάδα στο 50 λεπτό του αγώνα. Χέλμος Φορτ Παναθηναϊκός 0-2 με τα γκολ του Ταμπόρδα και του Τετέι στο 5ο και στο 1ο λεπτό και τα δύο αποστημένες φάσεις, το ένα από κόρνερ και το άλλο από φάουλ. Και στις δύο εκτελέσεις ο Τσέριν. Τώρα ο τερματοφύλακας της Χέλμος Φορτ, ο Μπέρξεν, θα βρει τον αρχηγό του. Ο Παντελίδης εκεί πρεσάρει. Όλος ο Παντελίδης πρεσάρει. Έχει έρθει ο Αντίνο τώρα και πρεσάρει. Και ο Σιώπης. Και για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτού του pressing, είναι ότι ο Ίγκασον θα κάνει το φάουλ για να κερδίσει. Η μπάλα έκανε μια μεγάλη παλιά πλέον οι παίκτες της Χέλμοσφορτ για να μπορέσουν να σπάσουν αυτό το pressing. Το κέρδισε το φάουλ από τον Ίγκασον και τώρα οι Ολλανδοί είναι στην επίθεση. Για να δούμε. Ο Καμαρά εκεί ελέγχει τον αντίπαλό του, τον Ζημοαγκάνα. Τα μπόρδα για τον Κυριακόπουλο, Κοντούρης, Καμαρά, ωραία για τον Σιώπη, για να σπάσω το πρέσβη των αντιπάλων. Σιώπης για τον Τζάβες, Τζάβες για τον Ίγκασον, αρχηγός του Παναθηναϊκού Ίγκασον. Ο Ίγκασον για τον Τουμπά. Ο Τουμπά, ο οποίος παρέμεινε σαν αριστερός στόπερ. Και πάλι για τον Ίγκασον, αυτός για τον Κοντούρη, για τον Τουμπά, όλα αυτά στο 51ο προς 52ο λεπτό του αγώνα. Ο Κυριακόπουλος, η πάσα του ωραία στην πλάτη της άμυνας για τον Παντελίδη. Ο Παντελίδης όμως είναι offside. Θα συνεχίσει τη φάση, θα βάλει τον γκολ, αλλά δεν μετά φυσικά γιατί υπάρχει offside. Και ήταν πάντως ωραία κίνηση του Κυριακόπουλου. Είδε τον Παντελίδη να φεύγει στην πλάτη της άμυνας. Και αυτό θέλει ο Νίστρουπ, θέλει να βλέπουν στο χώρο την πάσα οι παίκτες του. Το έκανε ο Κυριακόπουλος, έκανε ο κύριος Παντελής, αλλά δεν καλυπτόταν και γι' αυτό το λόγο φυσικά συνέχεια τον γκολ δεν μέτρησε και ήταν offside και δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με το offside.
10: Τάσο μου, Τάσο, ναι. Καλοταϊσμένο τον βλέπω τον επόπτη, αλλά το τσάκωσε ο γάτος το offside, το κατάλαβε.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει. Το τρώει το φάιτ,
10: Κάτσε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να πάμε και στον Άγγελο Κρεμαστό, γιατί νομίζω έχει σκοράρει ο ΠΑΟΚ στο δικό του φιλικό με την Μπέβερν, θα μας πει περισσότερα ο ίδιος. Έλα φίλε.
12: Βεβαίως, στο 51ο λεπτό ο ΠΑΟΚ παίρνει εκ νέου το προβάδισμα με ένα γκολ προσωπικό εντελώς του Ζαφίρη, ο οποίος κατάφερε πρώτα να κλείψει την μπάλα από τον αμυντικό της Μπέβερεν. Στη συνέχεια η μπάλα πήγε προς τον τερματοφύλακα, αυτός κάτι έκανε λίγο περίεργο εκεί πέρα, πήγε να την πιάσει, πήγε να την διώξει, δεν αποφάσισε έγκαιρα. Ο Ζαφίρης εκ νέου έβαλε το πόδι, πήρε την μπάλα και από λίγο πλάγια θέση εκτέλεσε ουσιαστικά σε κενή εστία γράφοντας το 2-1 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αλλάξει ολόκληρη την 11η του στο δεύτερο ημίχρονο. Άμα θες, Γιώργο, να την πω μια γρήγορη.
10: Ναι, μπορείς να την πεις.
12: Να την έχουμε. Είναι Κουκεσασβίλη στο τέρμα. Λίρα της Κοτάς, Θημιάνης και Ντούγκα στην άμυνα. Σαρή Ζαφίρη στα χαφ. Γκόμες, Πέλκα, Ζίβκοβιτς και μπροστά στην επίθεση ο Τσάλοφ, ο οποίος είναι εδώ και επιστρέφει.
10: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγγελο Κρεμάστο. 2-1 μπροστά ο ΠΑΟΚ επί της Μπέβρεν. Επιστρέφουμε στον Τάσο Νικολογιάννη.
13: 53ο λεπτό το αγώνα. Χέλμος πρώτος Παναθηναϊκός 0-2 με τα γκολ από το πρώτο ημίχρονο του Ταμπόρδα και του Ντετέι. Και η μπάλα στους Ολλανδούς. Είχαν και δει ένα πλάγιο. Γύρισαν την μπάλα προς τα πίσω για να χτίσουν την επίθεσή τους. Παναθηναϊκός που επαναλαμβάνουν στο δεύτερο ημίχρονο παίζει με 9 αλλαγές. Σχέση με το πρώτο. Έχουν παραμείνει μέσα Ταμπόρδα ως δεξιός εξτρέμ και ο Τουμπάος αριστεροπόδος ως αριστερός στόπερ. Κάποια στιγμή θα γίνουν και αυτή η αλλαγή. Εδώ τώρα έχει σηκωθεί ο Νίστου που και ζητάει τον Αντίνο να πρεσάρει. Δεν το έκανε έγκυρα ο Αντίνο και τον παρατήρησε γι' αυτό. Ο Σιώπης προσπαθεί να κλέψει την μπάλα, όμως πάει μπάλα αριστερά. Οι Ολλανδοί προσπαθούν να βγουν. Είναι καλά οργανωμένη η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρος εκεί θα τον αποφύγει τελικά ο Πεξένος. Το σουτ που θα γίνει μέσα από την περιοχή, νέο σουτ, την μπάλα στον Καμαρά. Στον Κυριακόπουλο περνάει αυτός ο κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού και τελικά το πλάγιο από τον Αντίνο ήταν η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα της Χέλμονσφορντ με τον Ντέκερ. Ο Ντέκερ ήταν αυτός που έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά απέκρουσαν οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού. 54ο προς 55ο λεπτό του αγώνα. Παναθηναϊκός προηγείται με 0-2, αλλά σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει μπει όπως το πρώτο. Έχουν γίνει και πολλές αλλαγές βέβαια. Και φυσικά οι Ολλανδοί είναι αυτοί που έχουν τώρα την κατοχή της μπάλας. Προσπαθούν να επιτεθούν και να δημιουργήσουν καταστάσεις. Ο Τσάβες μπερδεύεται με τον Κυριακόπουλο και χτυπάει και ο Τσάβες κιόλας. Μπερδεύτηκε με τον Κυριακόπουλο, είναι κόνερη μπάλα, αλλά έχει χτυπήσει. Ενώ τον φωνάζει, του φώναξε να αφήσει την μπάλα. Δεν τον άκουσε ο Κυριακόπουλος, τέλος πάντων η μπάλα έφυγε κόνερ, μικρό το κακό. Το θέμα είναι το παιδί να είναι καλά, δεν έχει χτυπήσει ο Τσάβες, σηκώθηκε και έτσι θα εκτελεστεί το κόνερ για τους Ολλανδούς, οι οποίοι είναι στο δεύτερο μήχρονο μπει καλύτερο τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Το κόνερ θα εκτελεστεί από δεξιά, κεφαλιά του Ίγκασον, δεύτερη του Αντίνο, απομακρύνεται από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που όμως δεν έχουν την κατοχή. Την έχει την κατοχή η Helmut Sport. Προσπαθεί τώρα με πάσα και αυτή προς τα πίσω να αποφύγει τον pressing προς τον Μπέξεν, τον τερματοφύλακα, να αποφύγουν το pressing των παιχτών του Παναθηναϊκού. Παντελής στο Βρεσάρι. Ο Ταμπόρδα δεξιά και αυτός προσπαθεί από τη δική του πλευρά. Αλλά η μπάλα περνάει και τώρα ο Κέβαλ είναι αυτός που έχει την μπάλα, την κουβαλάει, θα δώσει μπροστά πίσω στον Κέγκλιν. Ο Κέγκλιν θα δώσει στον Μπρι και πάλι μπροστά πίσω η μπάλα, πάλι στον Κέγκλιν, στον αρχηγό στο δεύτερο μήχρονο της Ολλανδικής ομάδας. Την μπάλα στον τερματοφύλακα, στον Μπέρξον, ο Παναθηναϊκός περσάρι, οι Ολλανδοί προσπαθούν να βρουν χώρο. Όμως το νέο του δεύτερου μήχρονου του Παναθηναϊκού δεν έχει την κατοχή. Σίγουρα αυτό δεν αρέσει στον Ίστρουπ, αλλά είπαμε γι' αυτό είναι τα φιλικά. Και είναι και προετοιμασία, είναι βαριά τα πόδια και όλα αυτά φυσικά τα περιμένεις. Η παλιά που γίνεται τώρα στον χώρο για τους Ολλανδούς. Το σουτ που θα γίνει, η μπάλα θα φύγει out σε αυτό το σουτ που επιχειρήθηκε έξω από την περιοχή από τον Φίκερο. Η μπάλα έφυγε πολύ πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Τσάβες. Να πάρουμε ένα μικρό σχόλιο από τον Νίκο Αθανασίου.
14: Καλησπέρα και πάλι. Είναι ξεκάθαρο ότι η δεύτερη δεκάδα του Παναθηναϊκού, να την πω έτσι για να συνεχθούμε γρήγορα, οι παίκτες που ξεκίνησαν στο δεύτερο ημίχρονο με τον Τουμπά και τον Ταμπόρδα να συνεχίζουν μοναχά από το πρώτο, δεν έχουν την ίδια εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μέρος, αλλά όπως είπε πολύ σωστά πριν και ο Τάσος, είναι πράγματα αυτά απόλυτα φυσιολογικά, πράγματα που θέλει να βλέπει ένας προπονητής. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπορέσει σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο της επανάληψης να κρατήσει την μπάλα στα δικά του τα πόδια, να κλέψει γρήγορα από τη Χέλμοντ, η οποία Έχει βελτιώσει την αγωνιστική της εικόνα και προσπαθεί με την μπάλα κάτω να δημιουργήσει κάποια πράγματα. Οπότε ο Παναθηναϊκός, να πούμε έτσι για αυτό το φιλικό τάσο, θα πρέπει να ανεβάσει λίγο την αποδοσή του από εδώ και στο εξής. Να πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού, να κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα και να βρει και περισσότερες και καλύτερες λύσεις όταν δεν έχει την μπάλα στα δικά του τα πόδια, να μπορεί να επανακτά την κατοχή. Είναι τον ντεμπούτο του Καμαρά, έτσι. Για πρώτη φορά τον βλέπουμε την πράσινη φανέλα. Τον ντεμπούτο του Τσάβες, ο οποίος δεν αγωνίσε καθόλου το προηγούμενο εξάμηνο. Και βλέπουμε και για πρώτη φορά στην κορυφή της επίθεσης τον Παύλο Παντελίδη, καθώς δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη λύση αυτή τη στιγμή, καθώς ο Ράστοντερ ενσωματώθηκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού μόλις πριν από δύο ημέρες. Μια θέση που δεν του είναι και τόσο άγνωστη του Παντελίδη, καθώς εκεί ως center for έβγαζε το ψωμάκι του ως ποδοσφαιριστής της Ηλιούπολης, που πάει στην Κηφισιά να κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά ως εξτρέμ και να αποκτηθεί έπειτα από τον Παναθηναϊκό. Εδώ βλέπουμε από τα αριστερά τον Κυριακόπουλο, που κάνει μια σέντρα, την μπάλα κοντράρει και είναι πλάγιο από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό.
15: Το πλάγιο αυτό θα εκτελεστεί, εκτελέστηκε μάλλον από τον Κυριακόπουλο στον Καμαρά. Ο Κυριακόπουλος θα φύγει από αριστερά και έχουμε νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό μετά την παρέμβαση των παικτών της Χέλμοσφορντ. Ο Κυριακόπουλος για το Τουμπά. Ο νύχτας του στο δεύτερο παιχνίδι είναι όρθιος και δίνει συνέχεια εντολές. Σιώπης για τον Νίκολσον. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή και προσπαθεί να κάνει κάτι, να φτιάξει μια φάση. Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Κοντούρη. Κοντούρης κόβεται. Η ατομική προσπάθεια επιχείρησε. Ο Τουμπά με τον Καμαρά, ωραίο Καμαρά, δίνει στον Σιώπη. Ο Σιώπης δεξιά για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας για το Ταμπόρδα. Όλα αυτά λίγο πιο κάτω το κέντρο του κηπέδου. Τσάπρας, Ταμπόρδα, αλλάζουν την μπάλα. Απέναντι σε μια οργανωμένη άμυνα των Ολλανδών. Αυτός για τον Καμαρά. Ο Καμαρά θα δώσει αριστερά του στο Τουμπά που έχει ανέβει ψηλά. Ο Τουμπά την κάθεται στον Παντελίδη. Ο Παντελίδης προσπαθεί να βγάλει στον Αντίνο. Ο Αντίνο θα προλάβει τελικά το πλάγιο για την Χέλμοσφορντ, γιατί κέρδισε την μπάλα ο αντίπαλός του και στη συνέχεια ο Αντίνο έκανε την προβολή και μάλλον έχει δοθεί φάουλ. Πλάγιο έχει δοθεί. Θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με το πλάγιο των Ολλανδών. Βρισκόμαστε στο 60 λεπτό προς 61 λεπτό του αγώνα. Χέλμοσφορντ Παναθηναϊκός 0-2 με τα γκολ που μπήκαν στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Τώρα μια μεγάλη πάσα, πολύ ωραίο κοντρόλ από τους παίκτες της Χέλμοσφορντ. Η μπροστινή πάσα του Μπα δεν κάνει καλό κοντρόλ, αλλά μικρό το κακό για την μπάλα φτάνει στο Τζάβες και από εκεί στον Ίγκασον. Ο Ίγκασον ζητάει από τον Σιώπη να ανέβει για να του δώσει την μπάλα. Η αλήθεια είναι ότι η Χέλμοσφορντ στο δεύτερο μήχρονο παίζει πολύ καλύτερα συνολικά στην ομάδα. Κυριακόπουλος για το κοντρόλ που έχει κάνει κίνηση από αριστερά. Offside ο Κοντούρης, τελειώνει και αυτή η επίθεση του Παναθηναϊκού, ενώ την ίδια ώρα ο Νίστρουπ ζητάει το Τουμπά να κάνει μια συγκεκριμένη κίνηση για να δώσει την μπάλα σωστά. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες με τις οποίες ασχολείται συνέχεια ο Νίστρουπ μέχρι να φτάσουν οι παίκτες να κάνουν αυτό που θέλει. Θέλει χρόνο αυτό, δεν είναι πολύ εύκολο, είναι δύσκολο. Παναθηναϊκός πρεσάρει ψηλά τώρα με τον Παντελίδη. Αναγκάζονται, δηλαδή σηκώνουν την μπάλα, εκείνο του Μπα, θα δώσει για τον Καμαρά, ο Καμαρά για τον Τσάπρα, κακό κοντρόλ, θα χάσει την μπάλα και θα πάρει την μπάλα και πάλι, θα πάρουν την μπάλα και πάλι οι Ολλανδοί, οι οποίοι θα βγουν, προσπαθούν να βγουν στην επίθεση, τελικά θα φτάσει η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα, στον Μπέρξεν, αυτός θα δώσει στον αρχηγό του, τον Κόγκλιν, όλα αυτά μέσα στην περιοχή της Χέλμοσφορντ για τον Παναθηναϊκό. Πρεσάρει τώρα με τον Αντίνο, το Σιώπη, το Παντελίδη. Ο τερματοφύλακας δεν έχει λύση, θα δώσει δεξιά του. Εκεί πάει πάνω όμως ο Σιώπης κατευθείαν, κλέβει την μπάλα το πλάγιο. Αυτό θέλει ο Νέστρουπ, το πρέσιγκ ψηλά.
10: Τάσο μου να σε διακόψω και πάλι για λίγο, γιατί έχουμε ένα ακόμα γκολ από τον ΠΑΟΚ στο δικό του φιλικό με την Μπέβερεν. Πάμε στον Άγγελο Κρεμαστό.
12: Ναι, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κάνει το 3-1 με την Μπέβερεν στο 60 λεπτό με άλλο ένα τραγικό, πραγματικά τραγικό ατομικό λάθος της άμυνας των Βέλγων. Κυριολεκτικά ο τερματοφύλακας των Βέλγων πάσαρε στον Ζαφίρη, ο οποίος είχε μπροστά όλη την εστία πιάτο και με ένα απλό πλασέ έγραψε το 3-1 και ανέβασε και πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση.
10: Ωραία, ευχαριστούμε λοιπόν τον Άγγελο. 3-1 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Πάμε ξανά στον Τάσο.
15: Λοιπόν, έχουμε συνέχεια εδώ στο παιχνίδι με τους Ολλανδούς να προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Προς 24ο λεπτό του αγώνα, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0 με το πολύ δυνατό ξεκίνημα που έκανε στο παιχνίδι. Τότε που όλοι νομίζαμε ότι θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα πάει ψηλά το σκορ, αλλά στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός και έριξε την απόδοσή του. Οι Ολλανδοί ανέβασαν τη δική τους απόδοση. Σίγουρα όμως ένα καλό νέο του σημερινού φιλικού είναι ότι ο Παναθηναϊκός βάζει γκολ και τα δύο γκολ αποστημένες φάσεις, κάτι που δεν το είχε την περασμένη σεζόν. Κάτι το οποίο δουλεύει ο προπονητής στιμένες φάσεις. Στιμένες φάσεις που μπορεί να δώσουν λύσεις στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου, σε παιχνίδια που θα είναι κλειστά. Τώρα ο Κυριακόπουλος μαρκάρει στην άμυνά του και βγάζει την μπάλα πλάγιο. Το πλάγιο που θα εκτελεστεί από δεξιά. Για να δει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα θα φτάσει πίσω στον Κόγκλιν. Στον αρχηγό της Χέλμουντ Σπορτ. Τα Μπόρδα πρεσάρει και ο Παντελίδης πρεσάρει. Ο Κόγκλιν όμως θα αποφύγει και τους δύο και θα δώσει ωραία αριστερά. Για να δούμε εκεί τι θα γίνει τώρα. Συγκλίνουν εκεί ο παίκτης της Χέλμουντ, η οποία είναι στην επίθεση. Σε αυτό το... έχει την κατοχή σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί να βρει διαδρόμους για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν τα καταφέρνει. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι καλό οργανωμένος στην άμυνα. Από την άλλη πλευρά όμως και ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει φάση στην άμυνα της Ολλανδικής ομάδας. Πια τώρα εδώ πάλι με τον Κόγκλιν προς τα πίσω για τον Μπέρξεν, απέφυγε ο Κόγκλιν το πρέσιγκ του Αντίνο, ο οποίος δεν έχει πάρει μπάλα στο δεύτερο μήχρονο και γι' αυτό δεν έχει φανεί. Παναθηναϊκός γενικά δεν έχει κρατήσει μπάλα. Τώρα εδώ μια πολύ ωραία ενέργεια επικίνδυνη θα βγει μπροστά η ομάδα της Χέλμαρ Σφορτιά, δούμε η Σέντρα, θα κόψει ο Ίγκασον. Ήταν μια πολύ καλή στιγμή από τον Μπουλαρούς. Ο Ίγκασον όμως έκοψε στην άμυνά του και δεν δημιουργήθηκε κίνδυνος για την εστία του Τσάβες. Και πάλι ο Ίγκασον για το Τουμπά, στο χώρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Τουμπά για τον Ίγκασον. Ο Καμαρά με το Σιώπη είναι δίπλα-δίπλα μπροστά του στο Κοντούρης, ο οποίος όμως έχετε λίγο προς τα αριστερά. Κάποιες στιγμές όταν επιτίθεται ο Παναθηναϊκός στο σύστημα μοιάζει με ένα 4-3-3, όταν αναμένεται σίγουρα ένα 4-4-2 γιατί ο Κουντούρης περσάρει ψηλά. Ο Τσάβης για τον Τουμπά, ο Τουμπά για τον Καμαρά, ο Καμαρά για τον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος και πάλι για τον Τουμπά υπό το πρέσικ των Ολλανδών. Καμαρά, ωραία για τον Ίγκαστον, αυτός θα ανέβει, μάλλον θα δώσει τον Τσάπρα, ο Τσάπρας, ο Ταμπόρδα έχει συγκλίνει προς τα μέσα και συγκλίνει στο Σιώπη. Ο Σιώπης για τον Ταμπόρδα, Ταμπόρδα για τον Ίγκασον και πάλι Τουμπά. Όλα αυτά τώρα στο κέντρο του γηπέδου, Τουμπά αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ο Αντίνο προσπαθεί να πάρει την μπάλα και την παίρνει ο Καμαρά. Ωραία ο Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα κάνει τη σέντρα που μακρύνουν οι παίκτες της Χέλμαρτ σε πλάγιο. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό που τώρα πήγε να βγει καλά στην επίθεση. Με το συνδυασμό αυτό του Καμαρά με τον Κυριακόπουλο, τα μπόρδα που είχε έρθει από την άλλη πλευρά για τον Καμαρά, ο Καμαρά για τον Παντελίδη, τα μπόρδα πάρα εκεί να γίνει το 1-2 όμως δεν γίνεται και θα φύγει η Χέλμοσφορντ στην αντεπίθεση. Προσπαθεί ο Μπουλαρούς εκεί να βγάλει την ομάδα του, όμως βλέπει ότι έχουν κλειστεί καλά οι συμπαίκτες του από την άμυνα του Παναθηναϊκού και γυρνάει πάλι πίσω μπάλα στον τερματοφύλακα. Απ' την άλλη πλευρά οι Ολλανδοί τώρα προσπαθούν να επιτεθούν. Πρεσάρει ο Αντίνο, ο Κόγκλιν τελικά ο στόπερ παίρνει την μπάλα, η μεγάλη πάσα για την επίθεση των Ολλανδών, ωραία βάζει ο Τσάπρος στο σώμα του, κλέβει την μπάλα, Σιώπης για τον Αντίνο, ο Αντίνο δεν έχει χώρο, θα δώσει όμως αριστερά στο Ταμπόρδα, οι δύο Αργεντίνοι εκεί συνδυάζονται, Ταμπόρδα για τον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος ωραία τρίπλα για τον Ταμπόρδα, έξω την περιοχή ο Ταμπόρδα, φεύγει με ωραία τρίπλα, δεύτερη τρίπλα, τρίτη τρίπλα. Για να δούμε εδώ τι θα γίνει, το σουτ, όχι, τα μπόρδα πρώτο τερματοφύλακα, κάνει το σουτ, όμως η μπάλα θα φύγει out. Ωραία στιγμή αυτή για τον Παναθηναϊκό, υψηλή τεχνική από τον Ταμπόρδα που βρέθηκε αριστερά μέσα στην περιοχή της Χέλμοντσπορτ, έπαιξε ωραία συνδυαστικά εκεί με τον Αντίνο, όμως το πλασέ που έκανε απαραίτητα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξει στα δίχτυα, το επιχείρησε στην απέναντι, στο απέναντι στα πέντε δοκάρια, όμως η μπάλα έφυγε out και έχουμε το cooling break για κανένα δύο λεπτό πιστεύω Χέλμα στο Παναθηναϊκό 0-2.
10: Ωραία, εκμεταλλευόμαστε το cooling break να κάνουμε κι εμείς ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
27: Η Winsport FM 94,6.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
24: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
27: Η Winsport FM 94,6.
10: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και πριν γυρίσουμε το μικρόφωνο στον Τάσο Νικολογιάννη, εγώ να σας πω ότι το Μουντιάλ φαίνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός. Η Super Trilliza τη Super Bet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να σας πω επίσης ότι το παιχνίδι της Αγγλίας με το Κονγκό τώρα σε λίγο θα συμπληρώσει τα 30 λεπτά. Παραμένει το 0-1 για τους Αφρικανούς. Λίγο νωρίτερα έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία η Αγγλία στην πρώτη τελική που έκανε σε αυτό το πρώτο ημίωρο με μια κεφαλιά, δεν κάνω λάθος, από τον Μπέλιγχαμ που απέκρισε ο τερματοφύλακας. Πάμε ξανά στον Τάσο Νικολογιάννη. Δεν ξεκίνησε το παιχνίδι ακόμα, έτσι δεν είναι?
15: Τώρα ξεκινά, έχουμε αλλαγές. Μπήκε στο δεύτερο μήχρονο ο Μπινιάρη στη θέση του Ταμπόρδα. Ξαναμπήκε ο Μπινιάρης δεξιά και έχει μπει και ο Λάβδας στη θέση του Μπα. Έτσι. Ήταν λογικό να βγουν ο Ταμπόρδα και ο Μπα, έπαιξαν σχεδόν 70 λεπτά και ξαναμπήκε ο Μπινιάρης, ο οποίος παίζει σε άλλη θέση. Τώρα παίζει δεξιά, να δούμε, το δούμε καλύτερα για να μπορούμε να πούμε περισσότερα. Ναι, ο Κοντούρης είναι μαζί με τον Σιώπη και τον Καμαρά. Ο Μπινιάρης με τον Τζάπρα. Ναι. Ο Ίγκασον λοιπόν τώρα έχει την μπάλα με τον Καμαρά, την αλλάζουν. Την πάλι Ίγκασον. Προσπαθεί να βρει κάποιον συμπαίκτου, βρίσκει τον δεξιά το Λάβδα, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο. Ο Λάβδας για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας θα προσπαθεί να δώσει για τον Μπινιάρη, θα πάρει την μπάλα, Μπινιάρης θα τη δώσει στον Σιώπη και πάλι Μπινιάρης για τον Λάβδα. Λάβδας για τον Τσάπρα. Τσάπρας, η πάσα ωραία για τον Παντελή. Διάδομαι στην περιοχή ο Παντελής, το σουτ, offside. Κρίμα. Φανταστική πάσα του Τσάπρα εδώ, όμως το ακύρωσε ο ολοδιετής, έχει δοθεί offside και πολύ καλό ότι και το τελείωμα του Παντελίδη από δεξιά ήταν η φάση αυτή στο 22ο λεπτό του αγώνα. Offside ο Παντελίδης στο γκολ αυτό που πέτυχε από ωραία πάσα του Τσάπρα. Λοιπόν, ο Μπινιάς ο οποίος άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στο πρώτο ημίχρονο παίζοντας σαν στρομπακ σε μια θέση που δεν είναι η θέση του, ούτε τώρα είναι η θέση του αυτή, αλλά επειδή είναι χαφ μπορεί καλύτερα να παίξει σαν δεξιά, σαν δεξί χαφ παρά σαν στρομπακ. Τώρα ο Κυριακόπουλος στην άμυνά του με τον Τσάβες, να γυρνά την μπάλα στον Τσάβες, ωραία Τσάβες εκεί για τον Μπινιάρη. Δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα. Θα φύγει το πλάγιο. Θα φύγει πλάγιο η μπάλα. Το πλάγιο είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Γιατί στο μεταξύ ο Μπουλαρούς την ακούμπησε και την έβγαλε πλάγιο. Μπινιάρης για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο θα μπει μες στην περιοχή. Θα κάνει και το σουτ. Ωραίο, το ωραίο γκολ από τον Αντίνο. Να λοιπόν το γκολ από τον Αντίνο. Ο Αργεντίνος εξτρέμ του Παναθηναϊκού έκανε κίνηση έξω από την περιοχή. Επιχείρησε το σουτ. Η μπάλα στη γωνία. Στο 73ο λεπτό έχουμε το γκολ από τον Αντίνο. Αντίνο πρέπει να πούμε ότι είναι από τους καλούς παίκτες, από τους πολύ καλούς παίκτες στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Είναι βάζει γκολ στις προπονήσεις. Είναι πολύ καλός στενασμένα. Τώρα δεν έχει πάρει πολλές φορές την μπάλα. Την πήρε μία. Έκανε την κίνηση που πρέπει να κάνει κάθετα, ενώ θα μπορούσε να τη δώσει αριστερά στον Κυριακόπουλο, όμως είχε εμπιστοσύνη στα πόδια του, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει ένα εξτρέμ, συνέκλεινε μέσα στην μεγάλη περιοχή, σούτα η μπάλα στη γωνία του Μπέρξεν, έτσι Παναθηναϊκός κερδίζει 3-0 τη Χέλμοντ σε ένα δεύτερο μήχρονο που δεν ξεκίνησε καλά, όμως η αλήθεια είναι ότι δεν έχει δεχτεί και το παραμικρό κίνδυνο ο Παναθηναϊκός, παίζει σοβαρά. Είμαστε αρχή προετοιμασίας ακόμα, έχουν γίνει πολλές αλλαγές, παίζουν παίκτες που ίσως δεν θα τους δούμε στη διάρκεια της, όχι ίσως, σίγουρα δεν θα δούμε τον Μπινιάρη δεξί εξτρέμ, π.χ. Τον Παντελίδη δύσκολα το δούμε φορ, με το Ράστο, τον Ντετέι και τον Τέσσερις όταν θα επιστρέψει. Παρ' όλα αυτά η ομάδα δείχνει μια σοβαρή εικόνα και ξαναλέω στα φιλικά δεν πρέπει να κοιτάμε ούτε τα σκορ, ούτε αν χάνεις ούτε αν κερδίζεις. Πρέπει να κοιτάς τον τρόπο που προσπαθεί να επιβάλλει ο προπονητής στους παίκτες. Ο συγκεκριμένος προπονητής είναι φανερό από το παιχνίδι σήμερα, προσπαθεί να παίξει ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο. Τώρα για να δούμε εδώ, ο Τσάβερ θα έπρεπε να είχε βγει, δεν βγήκε, προτίμησε να μείνει στην εστία του. Ο Λάβδας δεν μπορούσε να προλάβει τον Κίττον, ο οποίος σούταρε και ο Τσάβερ μπλόκαρε την μπάλα στην ουσιαστικά δεύτερη ας πούμε φάση των Ολλανδών στο παιχνίδι. Ήταν όμως αδύναμο το σούτ του Κίττον. Και έτσι ο Τσάβες μπλόκαρε την μπάλα. Ο Τσάβες τώρα για τον Ίγκασον, ο οποίος Ίγκασον τι έχει κάνει εκεί. Α, έχει σκάσει την μπάλα και έχει ζητήσει από τον διαιτή να αλλάξει. Το 25ο λεπτό ήταν η φάση αυτή του Κίττον, το σουτ που μπλόκαρε ο Τσάβες. Το 23ο λεπτό το ωραίο γκολ του Αντίνο με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τσάβες για τον Λάδα και το μικρόφωνο στον Νίκο Αθανασίου.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει την απόδοσή του εδώ και περίπου ένα δεκάλεπτο και μέσα από αυτή την βελτιωμένη απόδοση κατάφερε να σκοράρει δύο γκολ. Το ένα δεν μέτρησε με το υπέροχο τελείωμα του Παντελίδη, όμως το άλλο μέτρησε του Σαντίνο Αντίνο. Γενικά ο Αργεντινός Εξτρέμ κάνει μια καλή προετοιμασία. Σκόραρε και αυτό το πάρα πολύ όμορφο γκολ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε τον περασμένο Ιανουάριο, χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής σε ένα Παναθηναϊκό που δεν μπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά σχεδόν για κανένα του ποδοσφαιριστή. Ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό και είναι σημαντικό να αρχίσει να βρίσκει όλο ένα και περισσότερο το δρόμο προς τα δίκτυα, ακόμα και τώρα που είναι η προετοιμασία, για να κερδίζει σε αυτοπεποίθηση εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού. Μου έχει κάνει τάσο ευχάριστη εντύπωση το παιχνίδι του Καμαρά, έτσι. Αρχοντικός στη μεσαία γραμμή, γρήγορες αποφάσεις, καλό διάβασμα του παιχνιδιού. Ξαναλέω έτσι πάντα με τον αστερίσκο και με την παρένθεση ότι μιλάμε για ένα φιλικό και για έναν αντίπαλο χαμηλής δυναμικότητας. Αλλά είναι η πρώτη γεύση έτσι, από κάποιους ποδοσφαιριστές που απέκτησε φέτος το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός. Καλές κινήσεις του Παντελίδη ως σεντερφόρ στην πλάτη της άμυνας όπου προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του. Κρίμα που δεν μέρισε αυτό το γκολ. Τάσο νομίζω ότι θα μπορούσε να τα αφήσει. Εντάξει, δεν ήταν και παραπάνω από 2-3 μέτρα. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν έγινε και κάτι. Τώρα φιλικό παιχνίδι είναι. Και σου ξαναδίνω και πάλι το μικρόφωνο.
15: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός τώρα είναι και πάλι στην επίθεση με τον Λάδα και τον Τσάπρα. Και ο Τσάπρας είναι καλός στο δεύτερο μήνυμα που έχει μπει. Και ο Καμαρά, θα συμφωνήσω με τον Νίκο, με το αρχοντικό του στυλ, βοηθάει στην κυκλοφορία της μπάλας. Ο Αντίνο τώρα για το Σιώπη. Πολύ φιλόδοξο αυτό που κάνει ο Μανώλης. Τι θα κερδίσει το corner, όχι out. Πάντως έχει ανέβει από το Ιωβανικό στο τελευταίο δεκάλεπτο. Βρίσκονται στο γήπεδο οι παίκτες. Είναι λογικό. Μπήκαν 11 νέοι παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ταμπόρδα σίγουρα φάνηκε ότι είχε κουραστεί κιόλας και τα τρεξίματα εκεί στην πλευρά αυτή έλειψαν. Μπήκε ο Μπινιάρης, τα τρεξίματα του έχει βοηθήσει. Και ο Αντίνο πέτυχε ένα ωραίο γκολ για να φτάσουμε στο 77ο προς 78ο λεπτό του αγώνα και ο Παναθηναϊκός να προηγείται με 3-0. Η βαθιά παλιά τώρα για την άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Κυριακόπουλος διώχνει όμως εκεί που θα πάει μπάλα ο Καμαρά, πολύ ωραία την κλέβει με το αρχοντικό του στυλ που είπε πριν ο Νίκος και η μπάλα φτάσει στον Τσάβες. Τσάβες Καμαρά. Καμαρά, ωραία υποδοχή της μπάλας, ψάχνει κάποιος συμπαίκτη του και πού θα δώσει την μπάλα, θα τη δώσει, όχι, λάθος, το ματιάσαμε, τελικά όμως διόρθωσε ο Σιώπης, Ίγκασον για τον Τσάπρα, Τσάπρας, ωραία για τον Παντελίδη, ωραία με μία Παντελίδης και θα φύγει ο Κοντούρης, τρομερή η πάσα του Παντελίδη εδώ, ο Κοντούρης για τον Αντίνο, Αντίνο μέσα στην περιοχή, προσπαθεί, περνάει έναν, δύο, το σουτ. Αποκρούει ο τερματοφύλακας, κρίμα, θα ήταν υπέροχο γκολ, αλλά όλα τα λεφτά εδώ είναι η πάσα του Παντελίδη με τη μία, αυτό που ουσιαστικά οποιαδήποτε άμυνα την αφοπλίζει. Επιμένει ο Παναθηναϊκός, η σέντρα του Κυριακόπουλου, πάλι αποκρούει ο τερματοφύλακας, πάλι μπάλα στον Αντίνο, δεξιά για τον Τσάπρα, Τσάπρα Καμαρά, Τσάπρας Καμαρά, Σιώπης, πολύ μεγάλη φάση του Παναθηναϊκού στο 71ο λεπτό με τον Αντίνο. Μετά από πολύ ωραίο συνδυασμό του Παντελίδη και του Κοντούρη, η μπάλα κατέληξε στον Αντίνο, απέφυγε έναν αντίπαλο μέσα στην περιοχή, σούταρε, όμως ο Μπέρξεν έκανε εξαιρετική απόκριση και έσωσε την ομάδα του από το τέταρτο γκολ. Ο Αντίνο και σε αυτή τη φάση έδειξε την υψηλή τεχνική που έχει και το γεγονός ότι φέτος θα τον δούμε περισσότερο να συγκλίνει μέσα στην περιοχή, είναι εντολή του προπονητή αυτή. Γι' αυτό και προηγουμένως στον γκολ που έβαλε έκανε κίνηση απέναντι στην εστία, μέσα στην περιοχή και όχι, δεν έσωσε την μπάλα αριστερά τον Κυριακόπουλο. Είναι αυτοπεποίθηση που έχει το παιδί αυτό, πέρασε και την προσαρμογή του. Δεν βλέπουμε διαφορετικό Αντίνο στην προετοιμασία. Θα μπορούσε εδώ να σκοράρει, αλλά ήταν εξαιρετική η απόκριση του Μπέρξεν. Θα πετύχει ένα πολύ ωραίο δεύτερο γκολ. Παναθηναϊκός τώρα με το 3-0 υπέρ του συνεχίζει και πρεσάρει. Στο 20 λεπτό του αγώνα με τον Μπινιά να βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το pressing και έτσι να αναγκάζονται οι παίκτες της Helmut Sport που μετά τις δύο αλλαγές που έγιναν κυρίως με την είσοδο του Μπινιά δεξιά ο Παναθηναϊκός και σε τρεξίματα έχει κερδίσει και έχει καλύτερη κατοχή της μπάλας. Ο Μπινιάρης είναι ένα χαφ περισσότερο, βοηθάει στην κατοχή και έχει ανεβάσει την απόδοση του Παναθηναϊκός και γι' αυτό έφτασε και σε ένα τρίτο γκολ, θα μπορούσε να βάλει και ένα τέταρτο. Ο Τσάπρας τώρα σε αυτό το πλάγιο, πίσω για το Λάδα, λάθος το κοντρό του Λάδα, όμως προλαβαίνει και δίνει την μπάλα στον Τσάβες, αυτός για τον Ίγκασον, ο 21ο λεπτό του αγώνα, Ίγκασον, ο Ίγκασον για τον Κοντούρη, Κοντούρης και πάλι για τον Ίγκασον, για τον, ναι, αλλάζει την μπάλα μεταξύ τους, ο Κοντούρης δεξιά για τον Λάδα, ο Λάδας θα είναι φέτος ένα από τα στόπερ, από την K19 που πλέον, K17 που πλέον ανεβαίνουν στην πρώτη ομάδα, θα τον δούμε, μπορεί να τον δούμε σε κάποια παιχνίδια, θα ήταν ουσιαστικά ο πέμπτος στόπερ της ομάδας. Ίγκασον για τον Καμαρά, ο Καμαρά θα βρει, προσπαθεί να κάνει την κάτι πάσα στον Μπινιάρη που κάνει την κίνηση αλλά ήταν δυνατή πάσα του Καμαρά, όμως

0: Ίγκασον. Ίγκασον για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο θα δώσει για τον Σιώπη όλα αυτά παριστερά. Σιώπης πολύ ωραία με τον Κυριακόπουλο. Βρίσκονται εκεί με τον Αντίνο. Και πάλι ο Αντίνο για τον Κυριακόπουλο. Ωραία ο Αντίνο κάνει την προσπάθεια. Περνάει έναν, δύο. Δίνει έξω για τον Κοντούριο. Ο Κοντούριος στο σουτ. Μπλοκάρει τον ματοφύλακα στο Λαντίνο. Πραγματικά εδώ και λίγα λεπτά έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του και με την υψηλή τεχνική που έχει περνάει τους αντιπάλους του και δημιουργεί καταστάσεις. Και έβαλε και ένα γκολ. Εδώ γυρνάει για να μαρκάρει. Έχει τρομερές δυνάμεις ο Λαντίνο. Αυτό το ξέρουμε από πέρσι. Αυτό που δεν ξέραμε από πέρσι είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Και πώς θα το δούμε πέρσι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε ποδόσφαιρο. Φέτος παίζει ποδόσφαιρο. Και αξιοποιεί τους παίκτες που έχει στο ρόστερ του. Αυτό θέλει να κάνει ο Νίστρουπ. Νομίζω σαν ένα συμπέρασμα για το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού, το οποίο σε 7 λεπτό θα τελειώσει, είναι ότι είναι φανερή πλέον η αλλαγή φιλοσοφίας. Το γεγονός ότι ο Νίστρουπ προσπαθεί να επιβάλλει ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο με κάτω την μπάλα, με χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω, με build-up, με υπομονή, χωρίς η μπάλα να σηκώνεται. Και με συγκεκριμένες κινήσεις πρέπει να κάνουν οι παίκτες για να βρίσκονται σε θέση βολής και φυσικά με μεγάλο όπλο τα στημένα, τις στημένες φάσεις, δύο από τις οποίες έφεραν τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας, ένα σημείο που δουλεύει πάρα πολύ ο Νίστρου. Τώρα ο Παναθηναϊκός από αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Καμαρά. Γυρνάει ο Καμαρά για τον Παντελίδη. Ο Παντελίδης μέσα στην περιοχή. Θα σουτάρει ο Παντελίδης. Ο Αντίνο το σουτ και το 0-4 για τον Παναθηναϊκό. Ο Αντίνο λοιπόν με δύο γκολ μας λέει ότι φέτος τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Βρίσκεται και πάλι μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το πλασέ στην απέναντι γωνία μετά από την ωραία κίνηση από αριστερά του Καμαρά και στη συνέχεια του Κυριακόπουλου. Ο Παντελίδης του έστρωσε την μπάλα και ο Αντίνο με ωραίο πλασέ στην απέναντι γωνία έκανε το 0-4. Ο Παναθηναϊκός είχε ανεβάσει στο δεύτερο ημίχρονο από το 65 και μετά κατακόρυφα την απόδοσή του με πρωταγωνιστή τον Αντίνο, τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος έχει πετύχει δύο γκολ, έχει χάσει κι άλλη μια ευκαιρία με μια εκπληκτική ενέργεια και πραγματικά βλέπουμε έναν παίκτη για τον οποίο φυσικά έχουμε ακούσει πάρα πολλά και είναι μεγάλη ιστορία να βρει το κουμπί του δανός τεχνικός και να βοηθήσει φέτος την ομάδα, τουλάχιστον το ξεκίνημα που κάνει και την προετοιμασία αλλά και στο πρώτο φιλικό είναι πάρα πολύ καλό. Επαναλαμβάνω όμως ότι για μένα σήμερα αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις ο Παύλος Παντελίδης σε θέση 4. Έχει κάνει τρομερές κινήσεις και στην προηγούμενη φάση και γενικά σε πολλές στιγμές κάνει αυτό που πρέπει να κάνει με την μπάλα. Ο Παντελίδης ένας ακόμα παίκτης ο οποίος πέσει, ψάχναμε να το βρούμε και δεν τον βρίσκαμε ούτε στην αντικάδα ούτε πουθενά. Ο Ίγκασον τώρα, ενώ η μπάλα έχει γυρίσει μπρος τα πίσω, θα βγάλει την μπάλα πλάγιο. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν και σοβαρός αμυντικά. Δεν έχει σημασία ποιον έχεις αντίπαλο, σημασία πώς είσαι εσύ. Η Ολλανδική ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο είχε την κατοχή της μπάλας, προσπάθησε να δημιουργήσει καταστάσεις. Ουσιαστικά μία ήταν η καλύτερη στιγμή, αυτό το σουτ που μπλόκαρε ο Τσάβες. Και τώρα έχουμε έναν τραυματισμό. Ο Τσάπρας θα βγει από το παιχνίδι. Είμαστε στο 27ο λεπτό του αγώνα. Να δούμε τι ακριβώς έχει.
1: Τάσο, να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή να σου πω ότι πριν από λίγο έχασε ένα άχαστο το κογκό για να το κάνει 0-2.
0: Τι λέτε?
1: Ναι, ναι,
0: τι
1: λέτε, εξ επαφής. Και ένα λεπτό αργότερα ζήτησε πέναλτι η Αγγλία σε ένα μαρκάρισμα πάνω στο game, το οποίο κρίθηκε τελικά ότι ήταν βουτιά, οπότε παραμένει το 0-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
0: Γιώργο, δεν θέλω να πω κάτι, απλά νομίζω ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί το παιχνίδι,
1: ναι,
0: να σταματήσω με τη μετάδοση, να αποχωρήσει και εσύ για να το γυρίσει Αγγλία.
1: Ναι, ναι, φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος το περιμένει.
0: Αλλιώς θα φάμε χοντρό κραξιά. Ναι.
1: Το ξέρω, εμείς θα την πληρώσουμε. Κάτσε να κάνουμε μια βόλτα και από το φιλικό του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Μπέβερεν, να δούμε πώς εξελίσσεται, το παρακολουθεί ο Άγγελος Κρεμαστός.
2: Ναι, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κάνει το 4-1 απέναντι στην Μπέβερεν στο 28ο λεπτό, με τον Πέλκα να βάζει κάπως έτσι σαν ένα κερασάκι στην τούρτα αυτή, τη νέα ανανεωμένη τούρτα του ΠΑΟΚ. Μετά από ωραίο, μια όμορφη κάθετη του Ζαφίρι, ο Πέλκας βγήκε σε θέση τετατέτ και με ένα ωραίο τσιμπηματάκι έτσι της μπάλας την έστειλε πάνω από τον αντίπαλο του ματοφύλακα και αυτή επαναπαύτηκε, ας πούμε, στα δίχτυα για το 4-1.
1: Ωραία, ευχαριστούμε τον Άγγελο. 4-1 ο ΠΑΟΚ, επιστρέφουμε στον Τάσο Νικολογιάννη τα τελευταία.

0: λεπτά του φιλικού του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, είμαστε 3 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 0-4, με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Με τον Αντίνο να κλέβει την παράσταση στο δεύτερο ημίχρονο με την υψηλή τεχνική που έχει, έχει δημιουργήσει καταστάσεις. Τα 2 γκολ που έχει βάλει, μπορούσε να βάλει κι άλλο ένα γκολ με πολύ ωραία κίνηση και τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει πολύ την απόδοσή του, ειδικά από τα μέσα του δεύτερου ημίχρονου, και να δημιουργεί καταστάσεις στην άμυνα της Χέλμοντ Σπορτ. Τώρα ο Τσάβες για τον Λάβδα, ο Λάβδας και πάλι για τον Τσάβες. Όλα αυτά στο χώρο της άμυνας του Παναθηναϊκού, αυτός για τον Νίγκαρσον. Σιώπης, ωραία για τον Κοντούρη. Εκεί υπάρχει σημεία, θα το πούμε αυτό. Καμαρά, Κοντούρης και Σιώπης. Είναι ένα τρίγωνο που έχει πάει καλά στο δευτερομήχρονο. Τώρα ο Μπινιάρης, ωραίο, κοφτή τρίπλα. Αλλά θα γίνει φάουλο και δεν δίνεται. Δεν ξέρω γιατί δεν δίνεται. Πάντως έκανε πολύ ωραίο κοφτή τρίπλα μικρός. Το έγινε φάουλο, δεν δόθηκε και τυχαίνει κάτω πλάγιο για τη Χέλμοντ Σπορτ. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο Μπινιάρης έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Πραγματικά αυτό το παιδί γεμίζει. Είναι 16 χρονών, 17 και βλέπεις έναν έτοιμο ποδοσφαιριστή στο γήπεδο και με τη σηματοδομή του και με την τεχνική του. Το μέλλον του ανήκει. Τον πιστεύω στον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι φέτος θα πάρει τις πρώτες συμμετοχές και του χρόνου πλέον θα υπολογίζεται στην πρώτη ομάδα κανονικά. Έτσι, αν πάνε όλα καλά. Τώρα ο Παναθηναϊκός περσάρει. Ο Σιώπης κλέβει την μπάλα και ο Σιώπης καλός σήμερα. Τάπρας για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης ωραία πίσω για τον Λάβδα. Λάβδας για τον Ίγκασον. Ίγκασον για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Σιώπη, κλείνεται και ο Σιώπης και επειδή κλείνεται δίνει για τον Λάβδα, όλα αυτά στο χώρο του κηπέδου. Ο Λάβδας για τον Κοντούρη που είχε έρθει δεξιά, θα κάνει το φάουλ εκεί όμως στον αντίπαλό του. Όχι, τελικά το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό υπό την πίεση του Κοντούρη, ο οποίος θα εκτελέσει και αυτό το πλάγιο. Πλησιάζουμε προς το τέλος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 4-0 σε αυτό το πρώτο φιλικό. Ο Λάβδας για τον Ίγκασον, ο Ίγκασον θα δώσει την μπάλα στον Καμαρά και πάλι Ίγκασον για τον Σιώπη, ο Σιώπης πίσω για τον Τσάβες, ο Τσάβες για τον Λάβδα, ο Λάβδας για τον Τσάπρα, Τσάπρας Μπινιάρης, Μπινιάρης ωραία τεχνική, Σιώπης προς τα πίσω υπό την πίεση των αντιπάλων του Καμαρά, ωραία εκεί αποφεύγει τον αντίπαλό του το pressing και δίνει για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης πολύ ωραία πάσα για τον Τσάπρα. Τσάπρας και πάλι για τον Μπινιάρη. Ωραία ο μικρός, ωραία κάθετη του μικρού για τον Παντελίδη. Ο Πάλος Παντελίδης μέσα στην περιοχή. Η σέντρα όμως ο Αντίνο δεν προλαβαίνει την προβολή, αλλά όλα τα λεφτά εδώ είναι η πάσα του Μπινιάρη στην πλάτη της άμυνας της Χέλμοντ Σπορτ. Ο μικρός πραγματικά σήμερα δείχνει την αξία του. Και φυσικά όπως είπαμε και πάλι ο Παντελίδης έκανε μια πολύ ωραία κίνηση στην πλάτη της άμυνας της Χέλμοντ Σπορτ, γύρισε την μπάλα, αλλά ο Αντίνο δεν πρόλαβε να σκοράρει. Ο Λάβδας. Ο Λάβδας για τον Σιώπη. Σιώπης για τον Τσάπρα. Βρισκόμαστε ένα λεπτό μετά την κανονική διάρκεια του αγώνα. Η σέντα του Τσάπρα για τον Αντίνο. Ο Αντίνο ψάχνει και βρίσκει τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος για τον Καμαρά. Ο Καμαρά. Και πάλι για τον Αντίνο, ο Αντίνο για τον Κυριακόπουλο, πολύ ωραία πάσα ο Βελάπ του Κυριακόπουλου, η σέντρα και μπάλα, την κερδίζει ο Μπινιάρης με το σώμα του, προσπαθεί να κερδίσει τη μονομαχία, τελικά ο Μπουλαρούς κερδίζει την μπάλα, όμως κερδίζει το πλάγιο ο μικρός, ο οποίος δίνει και την ψυχή του ο μικρός, έπαιξε και στο πρώτο ημίχρονο σαν αριστερό μπακ, στο δεύτερο ημίχρονο σαν δεξί εξτρέμ, έχει τρέξει πάρα πολύ και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα από την ώρα που μπήκε στο δεύτερο μήκρο σε θέση χαφ. Σιώπης. Σιώπης για τον Ίγκασον. Πάμε προς τη λήξη, από ό,τι φαίνεται. Ο Σιώπης για τον Κοντούρη. Σιώπης και πάλι για τον Ίγκασον. Ο Ίγκασον για τον Αντίνο. Από αριστερά πως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Ο Αντίνο και πάλι για τον Ίγκασον, Ίγκασον για τον Σιώπη, ο Σιώπης για τον Λάβδα, ο Λάβδας για τον Μπινιάρη, Λινιάρης πίσω για το Λάδα. Παναθηναϊκός τώρα γυρνάει την μπάλα και νομίζω περιμένουμε και τη λήξη του αγώνα. Ο Καμαρά, ωραία κάθε πάσα για το Κοντούρι, αυτός πολύ ωραία για τον Κυριακόπουλο από αριστερά. Ωραία πάσα του Κυριακόπουλου για τον Αντίνο, μέσα στην περιοχή κάνει τρίπλα. Δεν μπορεί όμως, φτάνει μπάλα στον Κοντούρι και πάλι Αντίνο. Σιώπης προσπαθεί να σουτάρει, μπάλα θα φύγει πλάγιο από την παρέμβαση των αμυντικών της Χέλμοντσπορτ. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι βλέπω το διαιτητή έτοιμο μετά το πλάγιο να στηρίξει τη λήξη του αγώνα. Αυτό θα γίνει τώρα. Χέλμοντσπορτ Παναθηναϊκός 0-4. Θέλω να μου πεις, Γιώργο, να κάνω ένα σχόλιο εγώ τώρα και αμέσως μετά ο Νίκος και να γυρίσουμε σε σένα.
0: Ναι, βεβαίως. Κάνε ένα πρώτο σχόλιο, εσύ, Τάσο.
1: Εσύ δίνω στον Νίκο και μετά γυρνάμε σε
0: σένα. Ωραία, όπως θέλεις. Εντάξει. Ναι.
1: Θα κάνω εγώ πρώτο σχόλιο. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα στο πρώτο φιλικό, αυτό που μπορούμε να πούμε, δεν νομίζω ότι μετράνε τα σκορ στα φιλικά, είτε κερδίζεις είτε χάνεις. Το πρώτο πράγμα που φάνηκε σήμερα είναι ότι μιλάμε για μια ομάδα που προσπαθεί να αλλάξει φιλοσοφία, προσπαθεί ο Νίστρουπ να δώσει μια ταυτότητα στην ομάδα, να παίξει ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο με κάτω την μπάλα, με σωστή ανάπτυξη, με build-up, με υπομονή. Έχει πετύχει δύο ωραία γκολ αποστημένες φάσεις εκεί που φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός αποκτά ένα όπλο που δεν είχε. Δουλεύει πάρα πολύ στις μέρες φάσης ο προπονητής. Είδαμε και το πρώτο γκολ του Ταμπόρδα από το κόρνερ του Τσέριν και το δεύτερο γκολ του Τετέ με κεφαλιά από φάουλ του Τσέριν. Στο δεύτερο μήχρονο η ομάδα στην αρχή του δεύτερου μήχρονου δεν ήταν τόσο καλή. Νομίζω όμως ότι όσο πέναγε ο χρόνος και βρισκόντουσαν οι παίκτες που μπήκαν στο δεύτερο μήχρονο τόσο καλύτερη την ομάδα και σαφέστα ανέβασε πάρα πολύ την απόδοσή του ο Αντίνο από ένα σημείο και μετά, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ. Και τα δύο εξαιρετικά. Ο Αντίνο, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης του δευτέρου ημιχρόνου, θα έλεγα μαζί με τον Μπινιάρη. Γενικά ο Μπινιάρης άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, ειδικά όταν μπήκε στο δεύτερο ημιχρόνο σε θέση δεξιού χαφ. Γενικά για τους νέους παίκτες θέλω να πω για τον Καμάρα ότι πραγματικά έχει ένα αρχοντικό στυλ. Νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ στην πρώτη πάσα και με τη σωματοδομή του θα δώσει πολύ μεγάλο ύψος. Πράγμα που είχε πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Ο Τσάπρας, ο οποίος το ξέρουμε, δεν περιμένουμε σήμερα να το δούμε. Είχε μια καλή απόδοση. Ο Πένια, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, δεν χρειάστηκε να κάνει κάποια επέμβαση, αλλά ήταν δεδομένο ότι οι συμπαίκτες του είχαν σιγουριά όταν ήταν την μπάλα πίσω και αυτός προσπαθούσε να δώσει σωστά την μπάλα. Γενικά ένα πρώτο καλό τεστ για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι το πρώτο και κύριο που πρέπει να κρατήσουμε είναι το γεγονός ότι βλέπουμε μια ομάδα που χτίζεται στις σωστές βάσεις, με ορθολογικό τρόπο ανάπτυξης, με σωστή αμυντική λειτουργία. Φυσικά τα φιλικά είναι για τους προπονητές, όχι για τον κόσμο. Το Σάββατο έχετε ένα πολύ δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ. Εκεί θα είναι ένα δυνατό τεστ. Όμως ο στόχος και ο σκοπός είναι η ομάδα να είναι έτοιμη στο πρώτο παιχνίδι, το ευρωπαϊκό προβληματικό που θα γίνει στις 23 Ιουλίου. Αυτά. Και δίνω το μικρόφωνο στον
0: Ήσουν εξαιρετικός. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Για το δικό του σχόλιο.
0: Εννοείται. Ακούμε και τον Νίκο Αθανασίου.
2: Κατά βάση μήπως ισοφαρίσει η Αγγλία.
0: Αν περιμένεις.
2: Αυτός είναι ο σκοπός της παρέμβασης.
0: Θα σου πω. Αν περιμένεις ισοφάριση της Αγγλίας και έβλεπες τον τρόπο που απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Κονγκό, μεγάλη εξεπαφής ευκαιρία του Χάρι Κέιν.
2: Με το που πήρα εγώ το λόγο.
0: Πριν από ένα λεπτό περίπου, τελείωσε το ημίχρονο 0-1. Απέκρουσε, το λέω όσο πιο κομψά, με τα γεννητικά όργανα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Άρα δηλαδή έδειξε.
0: Μπράβο, έδειξε κοχώνες κυριολεκτικά. Ναι.
2: Λοιπόν. Τι θα μπορούσε να κρατήσει ο Παναθηναϊκός από ένα φιλικό απέναντι σε μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας όπως είναι η Χέλμοντ, έτσι, για να βάζουμε και τα πράγματα εξ αρχής σε μια σωστή βάση. Καταρχήν τις βασικές αρχές που ήταν εδώ, παρούσες, είδαμε μια ομάδα η οποία θέλει να επιτεθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είδαμε μια ομάδα η οποία θέλει να αμυνθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και πάνω απ' όλα είδαμε μια ομάδα η οποία θέλει να παίξει ένα ποδόσφαιρο ταιριαστό για μια ομάδα πρωταθλητισμού. Ξαναλέω, έτσι. Δεν είναι ακόμα ο Παναθηναϊκός σε ένα επίπεδο που κάνει τα πράγματα όλα τέλεια ή επειδή έριξε 4 γκολ στη Χέλμοντ που όπως έχουμε πει 1.000.000 φορές δεν μετρούν τα αποτελέσματα στα φιλικά, είτε είναι νικηφόρα, είτε είναι ήττες, είτε είναι ισοπαλές, δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα να σχολιάζουμε αποτελέσματα. Από την άλλη όμως είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για ένα νέο προπονητή, για μια καινούργια ομάδα, οι βασικές αρχές να είναι παρούσες, να είναι εκεί ακόμα και όταν ο αντίπαλος είναι η Χέλμοντ, μια ομάδα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα νομίζω μπορεί ο Παναθηναϊκός να κρατήσει το γεγονός ότι σκόραρε δύο γκολ από στατικές φάσεις. Μπορεί να κρατήσει το πρώτο καλό του 20 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο, την παρουσία του Τσέριν. Στο δεύτερο ημίχρονο προφανέστατα τα δύο γκολ του Σαντίνο-Αντίνο με δύο πολύ όμορφα τελειώματα, με το δεξί, το ένα έξω από την περιοχή, το άλλο από τα αριστερά στην απέναντι γωνία του τερματοφύλακα. Το γεγονός ότι δεν απελήθηκε καθόλου. Έτσι, μία φορά ένα σουτ πήγε προς την εστία και το έπιασε ο Τσάβες, και φυσικά την παρουσία του Μπινιάρη, ο οποίος τόσο ως αριστερός μπακ όσο και ως δεξιός εξτρέμ έκανε όμορφα πράγματα. Να υπενθυμίσω ότι αυτό το παιδί είναι 16 στα 17 και έχει μία ωριμότητα, μία σωματοδομή και μία ποιότητα πάνω στην μπάλα που παραπέμπει σε έναν ποδοσφαιριστή μεγαλύτερης ηλικίας. Εντάξει, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρώτο δείγμα ήταν θετικό. Ξαναλέω έτσι, απέναντι σε μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας. Και τα σπουδαία έρχονται το Σάββατο. Νομίζω αυτό θα είναι ένα καλό τεστ για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Άγιαξ. Μια ομάδα του δικού του επίπεδου. Και εκεί νομίζω τα συμπεράσματα θα είναι σίγουρα πιο ασφαλή.
0: Ωραία.
2: Αυτά από εμένα, και με την ευχή να το γυρίσει η Αγγλία. Σας αφήνω να κάνετε την θεάρεστη, πάντα ήθελα να το πω αυτό, εκπομπή σας.
0: Ναι, δεν θα την κάνουμε τη θεάρεστη από αύριο, τώρα σχολάμε κι εμείς. Ναι, ναι, θεάρεστη από αύριο.
2: Έχω μείνει ώρες σε Ολλανδία,
0: σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε λοιπόν.
2: Φιλάκια πολλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και τον Τάσο Νικολογιάννη και τον Νίκο Αθανασίου. Ο ένας περιέγραψε και ο άλλος σχολίασε το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Χέλμοντ Σπορ, 4-0, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αντίνου που πέτυχε 2 γκολ. Τα Μπόρδα και Τετέι τα άλλα 2 γκολ για τους πράσινους. Πάμε ξανά και στον Άγγελο Κρεμαστό, γιατί ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και το φιλικό που έδινε ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Μπέβερεν. Να μας πει αν έμεινε μέχρι τέλους σε αυτό το 4-1.
3: Συγγνώμη, παιδιά, που σας κρατάω κιόλας. Κρατάτε εκεί περιορίες.
0: Παρακαλώ. Δεν πειράζει, επειδή είσαι εσύ.
3: Εντάξει, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Μπέβερεν έμεινε όντως 4-1. Η νέα εποχή, η λύση για τον ΠΑΟΚ ξεκινάει με ένα ωραίο δείγμα, πρώτο θετικό δείγμα. Ο ανανεωμένος και εντελώς διαφορετικός ΠΑΟΚ με πολλά παιδιά από τις ακαδημίες, κέρδισε 4-1 τους Βέλγους, οι οποίοι ανέβηκαν φέτος στη μεγάλη κατηγορία του βελγικού ποδοσφαίρου. Με τον Μίθι να κάνει το 1-0 στο 1 το λεπτό μετά την κεφαλιά πάσα του Μπαταούλα. Οι Βέλγοι κατάφεραν να σοφαρίσουν στο 41 εντελώς κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, με τον ΠΑΟΚ να έχει και δοκάρι μερικά λεπτά αργότερα στο 45. Με την ωραία φάση του Μπέρδο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την όμορφη κούρσα του Κωνσταντέλια. Στη συνέχεια πυροβόλησε ο Ζαφίρης δύο φορές στο 51 και στο 60, εκμεταλλευόμενος τα πραγματικά τραγικά λάθη της βελγικής άμυνας. Και το κερσάκι στην τούρτα το βάλε ο Πέλκας με ένα όμορφο τσίμπημα της μπάλας τετ-α-τετ, μετά από επίσης πάσα του Ζαφίρη, ο οποίος προφανώς και ήταν και ο MVP.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Άγγελο Κρεμαστό. 4-1 ο ΠΑΟΚ στο δικό του φιλικό. Επίσης πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν. Και πριν σας αποχαιρετήσω, θα κάνουμε μία ακόμα σύνδεση, αυτή τη φορά με τον Θάνο Κόνστα, ο οποίος θα μας πει πώς ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι της Αγγλίας με το Κονγκό, εκεί όπου προς το παρόν έχουμε έκπληξη με αυτό το 1-0 των Αφρικανών. Έλα, φίλε.
4: Καλησπέρα, Γιώργο. Τέλος πρώτου μόνο την πρόνοση στην Ατλάντα. Πραγματοποιείται όντως μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Το Κονγκό προηγείται με 1-0 των Άγγλων. Να πούμε πως οι Αφρικανοί προηγήθηκαν μόλις το 7ο λεπτό με σουτ του Τσιπέγκα, ο οποίος εκτέλεσε πολύ σωστά στην κλειστή γωνία του αδύναμου να αντιδράσει Πίκφορντ. Από εκεί και πέρα η ομάδα του Ντεσάμπρ περιορίστηκε στο αμυντικό κομμάτι. Όμως απ' την άλλη η ομάδα του Southgate έψαξε τον γκολ, έχασε μεγάλες ευκαιρίες με τον Τζουντ Μπέλιχαμ αλλά και τον Χάρι Κέιν, και δημιουργός τους ήταν φυσικά ποιος άλλος, ο Ντέκλαν Ράις. Ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρουν. Μάλιστα ο Κέιν έχασε τεράστια ευκαιρία στο τελευταίο λεπτό, στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους να κάνει το 1-1, αλλά στόχησε εξ επαφής, έστειλε την μπάλα πάνω στον Εμπασί, ο οποίος έχει κατεβάσει ρολά σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Και φυσικά να πούμε πως οι Κονγκολέζοι έχασαν μια ακόμη ευκαιρία για να σκοράρουν και δεύτερο γκολ, αλλά έστειλαν την μπάλα στο δοκάρι. Συγκεκριμένα ο Γουισά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι στο 42ο λεπτό και κάπως έτσι διαμορφώθηκε το σκορ του πρώτου μέρους στο 1-0.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Θαν Κόνστα. 0-1 λοιπόν το Κονγκό. Περιμένουμε με ανυπομονησία το δεύτερο ημίχρονο, ειδικά φαντάζομαι όσοι έχουν ποντάρει Αγγλία. Κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Ούτως ή άλλως σήμερα πήραμε ένα χαρά μημεροκάματο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε παρέα μας για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο με κανονική ροή Σαχλαμάρας στις 6 λίγο μετά ή ίσως και λίγο αργότερα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είσαι συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνόδο της χώρας. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας και ευθύς αμέσως αρχίζει το Newsroom της Τετάρτης. Με υπερπαραγωγή Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργο Πετρίδη, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου εδώ έξω από το στούντιο να φροντίζουν για να κυλήσουν όλα ομαλά σε αυτό το δίωρο ειδησιογραφικό πάρτι που θα ακολουθήσει. Ο κύριος Στέφανο Παλαιότολο είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Και νομίζω ότι επίσημα σήμερα μύρισε ποδοσφαιρικό καλοκαίρι, καθώς έχουμε το πρώτο δείγμα Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα φιλικά τους ξεμουδιάσματα απέναντι σε Χέλμον Σπορ και Μπέμπερν αντίστοιχα.

0: Ασφαλώς θα έχουμε έτσι περισσότερη ανάλυση από τους συναδέλφους που είναι στην Ολλανδία, το Διονύση Τεσίλη και το Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, για το 4-0 του Παναθηναϊκού και το 4-1 του ΠΑΟΚ. Εννοείται ότι θα ασχοληθούμε πολύ με παγκόσμιο κύπελο, καθώς είναι σε εξέλιξη εδώ και ένα λεπτό το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αγγλία και το Κονγκό, με τους Αφρικανούς για την ώρα να κρατούν αυτό το 1-0. Και θα αναλύσουμε και όλα τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Η εθνική ομάδα είναι στο Βουκουρέστι ενώπιση του αυριανού αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ρουμανία. Ο Στέφανος Τσιπάς λίγο πριν τις 9 θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο του Grand Slam Wimbledon. Όρεξη να έχουμε, έχουμε αρκετά να πούμε, αλλά όπως κάθε μέρα και σήμερα θα αρχίσουμε με την δράση στο Παγκοσμίο Κυπέλλο.
1: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, Αγγλία-Κονγκό 0-1 στο 48 λεπτό. Θα έχουμε σε λίγο τον Θάνο Κώστα που παρακολουθεί το παιχνίδι για λογαριασμό του sportfm.gr αλλά και για τον BWIN sportfm. Για την ώρα οι Άγγλοι έχουν αρχίσει δυναμικά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, πιέζουν νωρίς, αλλά το Κονγκό μπορώ να πω ότι θα μπορούσε από το πρώτο ημίχρονο να είναι και λίγο έτσι απογοητευμένο, καθώς τη μεγαλύτερη ευκαιρία την είχε για να κάνει το 2-0. Μια αναμέτρηση που θα προκύψει ο αντίπαλος του Μεξικού στην φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από τα σημερινά που ακολουθούν. Στις 11 το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη στο Lumen Field του Σιάτλ και ο νικητής θα παίξει με το ζευγάρι που θα ακολουθήσει τα ξημερώματα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Βοσνία Ριζεγοβίνη. Το Βέλγιο που κατάφερε να πάρει την πρόκριση ως πρώτο στον 7ο όμιλο έπειτα από την πεντάρα απέναντι στην Νέα Ζηλανδία, και η Σενεγάλη, η οποία παρότι δεν είχε και πάρα πολλές πιθανότητες μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, κατάφερε να νικήσει 5-0 το Ιράκ στην τελευταία αγωνιστική και να είναι στα νοκάουτ ως η 8η από τις καλύτερες τρίτες χάρη στον goal average. Έτσι πήρε το ειστήριο Σενεγάλη. Το μάτς θα αρχίσει στις 11. Νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον και αμφίροπο ζευγάρι, καθώς και το Βέλγιο, παρότι έχει περισσότερη ποιότητα, δεν έχει ικανοποιήσει ιδιαίτερα με την απόδοσή του. Έχει σίγουρα ένα ελαφρύ προβάδισμα, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια αναμέτρηση που θα κριθεί στη λεπτομέρεια και ίσως και με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από ένα γκολ. Στις 3 τα ξημερώματα στο Levi Stadium του Σαν Φρανσίσκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα παίξουν με την Βοσνία Ριζεγοβίνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ιτήθηκαν 3-2 στο φινάλε του ομίλου από την Τουρκία, χωρίς να τους στοιχήσει αυτή η τάση τίποτα, καθώς είχαν με το 2-2 στις πρώτες αγωνιστικές εξασφαλίσει την πρωτιά στον 4ο ομίλο. Είναι σίγουρα το φαβορί. Νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν εντυπωσιάσει με τον τρόπο που αγωνίζονται και θα είναι και ιστορική ενδεχόμενη πρόκριση, καθώς δεν έχουν ξαναποκριθεί στους 16. Ενώ η Βοσνία Ριζεγοβίνη ήδη ζει το όνειρό της, να το πω έτσι, καθώς στην δεύτερη συμμετοχή της τελική φάση διοργάνωσης πανηγύρισε την πρώτη της πρόκριση σε νοκάουτ. Παρότι το ρόστερ της δεν είναι και το πιο ποιοτικό των τελευταίων ετών, τα κατάφερε ως μία από τις καλύτερες τρίτες, καθώς στην αυλαία του δεύτερου ομίλου επικράτησε 3-1 του Κατάρ και έφτασε στους 4 βαθμούς με αποτέλεσμα να πάρει το εισιτήριο.

0: Πάμε όμως να δούμε από τον Θάνο Κώστα πώς έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Αγγλία Κονγκό. Έλα φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Το δεύτερο μέρος έχει ξεκινήσει με την Αγγλία να επιτίθεται διαρκώς μπροστά από τα καρέ των Αφρικανών. Οι Αφρικανοί είναι όλοι πίσω, προσπαθούν να περασπιστούν το προβάδισμά τους. Τώρα κάνουν μια προσπάθεια να βγουν στην κόντρα, αλλά ανακόπτεται αυτή. Έχουν αρκεδίσει 3-4 κόρνερ μέσα σε 5 λεπτά οι Άγγλοι, με τον Ράις να τα εκτελεί. Ωστόσο οι Κονγκολέζοι διώχνουν μέχρι τώρα. Τώρα ο Μπισάκα θα εκτελέσει και θα σουτάρει και θα εκτελέσει μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων από τον Ράσφορντ. Συγγνώμη, ο Ράσφορντ πήρε την μπάλα από το πολύ ψηλά στην περιοχή, κατέβηκε πολλά μέτρα κάτω, έφτασε στο 51ο λεπτό, αλλά εκτέλεσε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Αυτά είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία των Άγγλων στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει ακόμα πολύ χρόνο, όχι μόνο για την ισοφάριση, αλλά πολλά μπορούν να γίνουν στο παιχνίδι, κανείς δεν ξέρει. Παραμένει το 1-0 για το Κονγκό, είμαστε στο 52ο λεπτό.
0: Ωραία, πάνω να σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε σίγουρα αρκετές επικοινωνίες και στην συνέχεια. Είσαι ξύπνιος, γιατί η Novi Bet έφερε το Novi Social. Το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις το παρολί σου, το massive win κάθε στιγματική, και κάθε στιγματική έμπνευση που έχεις και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις, το παγκόσμιο παίζεις στην Novi Bet. Μπες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα 21 συν, παίξει υπεύθυνα. Πάμε όμως να θυμηθούμε και τι έγινε χθες τα ξημερώματα, καθώς η Νορβηγία νωρίς επικράτησε αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της ακτής Ελεφαντοστού με 2-1 και σφράγισε το εισιτήριο. Η Γαλλία επιβεβαίωσε εμφατικά τον τίτλο του φαβορή απέναντι στην Σουηδία, ενώ νέα μεγάλη ευκαιρία για τους Άγγλους πάνω στη γραμμή με διπλή επέμβαση από το τερματοφύλακα και αμυντικό. Το Κονγκό απεσόβησε την ισοφάριση. Λέγαμε για τη Γαλλία λοιπόν ότι νίκησε πολύ εύκολα την Σουηδία με 3-0. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει 2 φορές και μία φορά ο Ντεμπελέ. Ο Εμπαπέ έφτασε στα 6 γκολ, όσο και ο Μέση, ο οποίος έχει μάτς λιγότερο. Στα 5 είναι ο Χάνλαντ, στα 4 ο Ντεμπελέ. Αλλά για τον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι, καθώς έφτασε τα 10 γκολ σε νοκάουτ φάση, ξεπερνώντας με τα 9 τον Λεωνίδας και τον Ρονάλντο, και πλέον με 10 γκολ σε νοκάουτ φάση είναι ο παίκτης με τα περισσότερα τέρματα στο παγκόσμιο κύπελλο σε νοκάουτ. Παράλληλα έχει 18 γκολ σε 18 συμμετοχές και απέχει πλέον μόλις ένα από το ιστορικό ρεκόρ των 19 γκολ που κατέχει ο Λιονέλ Μέση, έχοντας 11 λιγότερους αγώνες βέβαια από τον Αργεντινό Superstar. Στους 16 προκρίθηκε και το Μεξικό, όπως είπαμε, και θα περιμένει το παιχνίδι Αγγλία-Κονγκό, με την ευχή ίσως να είναι το Κονγκό αυτό που θα επικρατήσει για να ανοίξει ακόμα περισσότερο δρόμος προς τα πρώιμη τελικά. Το Μεξικό νίκησε 2-0 τον Ισημερινό με γκολ του Κινώνες και του Χιμένες στο 22ο και 31ο λεπτό αντίστοιχα, και όσο και αν προσπάθησαν οι φιλοξενούμενοι ουσιαστικά, έτσι, το Αζτέκας δεν καταφέρουν να αλλάξουν κάτι. Το σκηνικό που σημάδευε στο μάτς βέβαια, εκτός από την πρόκληση του Μεξικού, είναι οι συγκινητικές στιγμές που έγιναν πριν, με τον κόσμο να φωνάζει στους Βενεζουελάνους δεν είστε μόνοι, για τον σεισμό φυσικά, που τον τραγικό απολογισμό εκατοντάδων νεκρών στην Βενεζουέλα. Αυτά λοιπόν έγιναν χθες και θα δούμε και σήμερα. Παναλαμβάνω, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία Ρεζεγοβίνη, αλλά σίγουρα το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι στον εξελίξει Αγγλία Κονγκό, με τους Αφρικανούς να προηγούνται 1-0. Εσύ ήξερες ότι μένεις κρύμιος ακόμα και όταν κοιμάσαι? Με το cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα, στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα.
2: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε ροή ρεπορτάζ. Πάντα με το βλέμμα στην προσπάθεια της Αγγλίας να ισοφαρίσει αρχικά το Κονγκό. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-1 της Βέβερν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας του, με πρωταγωνιστές τους πιτσιρικάδες και τους πάλιους. Ο Δημήτρης Ορμπατζόγλου το παρακολούθησε και το περιέγραψε. Οπότε νομίζω ότι θα μας κάνει και ένα σχόλιο και να δούμε τι προέκυψε από αυτό το φιλικό. Το πρώτο ανεπίσημο του κυρίου Λύση στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά. Καλό μήνα, φιλέ.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα εδώ από την Ολλανδία. Καλό μήνα σε όλους. Πράγματι το πρώτο βασικό γεγονός είναι αυτός ο πρώτος αγώνας του Λύση στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το κεντρικό πρόσωπο έτσι κι αλλιώς. Η δική του προσπάθεια να φτιάξει μια νέα ομάδα και πάρα πολύ δουλειά για να το καταφέρει αυτό. Θα λέγαμε ότι επειδή πάντα παίζει για να κερδίσεις, ότι ως πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, ήταν πραγματικά καλός. Έπαιξε βεβαίως με πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Είχε και αρκετές απουσίες με παίκτες οι οποίοι είναι εδώ αλλά δεν αγωνίστηκαν. Mm-hmm. Ούτε ο Ελουστόντο έπαιξε, ούτε ο Μιχαηλίδης. Φυσικά δεν έπαιξε ο Μητέ, ο Ντεσπότοφ, ο Χατσίδης δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε ο Γερεμέγεφ, δεν έπαιξε ο Παυλένκα. Πολύ, πολύ διαφορετικοί παίκτες. Ένας ΠΑΟΚ που είχε καλά ξεκινήματα στα ημίχρονα, αρκετά πιεστικός. Τα 4 γκολ, ένα δοκάρι και άλλες 3-4 μεγάλες χαμένες ευκαιρίες στο σύνολο του 90 λέπτου κόντρα στην νεοφώτιση, στην πρώτη κατηγορία ομάδα της Μπέβερεν. Πολλά κέφια στο πρώτο μέρος ο Κωνσταντέλιας, αρχηγός για τον ΠΑΟΚ. Απίστευτα θετικός στο δεύτερο μέρος ο Ζαφίρης. Πραγματικά έκλεβε μπάλες παντού και εκτελούσε μόνος του. Είχε δύο γκολ, μια assist και άλλες δύο χαμένες ευκαιρίες. Για να περιγράψουμε και την εξέλιξη του σκορ, το 1-0 από τον Μύθου, κεφαλιά πάσα του Μπαταούλα έπειτα από κόρνερ και ο Μύθου εκτέλεσε για το 1-0. Ισοφάρισαν οι Βέλγοι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το 2-1 και το 3-1 από κλεψίματα και εκτελέσεις του Ζαφίρη μέσα από την περιοχή. Και το 4-1, πάσα κάθε του Ζαφίρη, έβγαλε τον Μπέλκα τέτα τέτ με τον Μπέλκα να ευστοχεί και να κλείνει το σκορ. Στο πρώτο μέρος είχε δοκάρει σε τέτα τέτ ο Μπέρδος. Ο βοηθός του ΠΑΟΚ ήταν πολύ ρεαλιστής, ξέρει πολύ καλά ότι θα χρειαστεί δουλειά. Είναι πολλές οι αλλαγές που πρέπει να κάνει. Θέλει χρόνο να γνωριστεί με την ομάδα του. Όπως είπε, όλοι ξεκινούν από το 0. Κάποια πράγματα σε τακτική βγήκαν, ειδικά το pressing που προσπάθησε να εφαρμόσει ο ΠΑΟΚ. Αλλά παρότι μπήκαμε στον Ιούλιο και ο ΠΑΟΚ παίζει 23 Ιουλίου, έχει πολύ δρόμο και έχει πολλή δουλειά η ομάδα και αρκετές αλλαγές. Τώρα στο μεταγραφικό, παρά τα δεδομένα του χρόνου, από τον ΠΑΟΚ βγαίνει ότι δεν θα βιαστούν. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να βιαστούν για να πάρουν παίκτες άμεσα, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν στο πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου είτε με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, αυτό βγαίνει και θα δούμε τελικά τι θα υλοποιηθεί.
0: Νομίζω ότι η πιο καλή είδηση της ημέρας είναι η άδεια που υπήρξε από τη Γενική Γραμματεία, έτσι, για την ανέγερση του προπονητικού
1: στου Φέρνη. Πολλά τα γραφειοκρατικά, είναι πολλά τα γραφειοκρατικά τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν.
0: Ναι.
1: Είναι απαραίτητα. Είναι απαραίτητα. Τώρα ήταν αυτό από τη Γενική Γραμματεία για την πληρότητα του φακέλου. Εγκρίθηκε. Υπάρχει άλλο ένα έγγραφο, έτσι στο ΠΑΟΚ να ζητήσει μετά την οικοδομική άδεια που θα του δώσω δικαίωμα να ξεκινήσει εργασίες τον χειμώνα. Τον Δεκέμβριο του 26, τον Ιανουάριο του 27. Αυτός είναι ο στόχος και το χρονοδιάγραμμα και από αυτό δεν έχουν βγει έξω. Εφόσον ξεκινήσει τον χειμώνα τώρα 26-27, σε 18-20 μήνες θα είναι έτοιμο και ο ΠΑΟΚ θα έχει όλες τις ομάδες στον ίδιο χώρο, γιατί καταφέρνει πάρα πολλά πράγματα στις ακαδημίες του και πραγματικά βγάζει εξαιρετικούς και έτοιμους σχεδόν παίχτες. με τις ομάδες του να είναι σε διαφορετικούς χώρους. Εφόσον καταφέρει και τους έχει όλους μαζί, θα έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα σε αυτή τη δουλειά που κάνει στις ακαδημίες του.
0: Για να πάμε λίγο πιο ειδικά στα μεταγραφικά. Αρχικά θέλω να σε ρωτήσω αν για το Σάντα Μαρία ο ΠΑΟΚ εγκαταλείπει, το βάζει στο ψυγείο, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλες ανάγκες στο κέντρο, δηλαδή μετά και την αποχώρηση του ΟΣΔΟΕΦ είναι πλέον βέβαιο ότι θα πάει για δύο ποδοσφαιριστές. Στη λίστα υπάρχει ο Σάντα Μαρία, σίγουρα δεν είναι ο μόνος, ο συγκεκριμένος. Δεν βγαίνει κάποιο άλλο όνομα, κάποια άλλη προτεραιότητα για τα χαφ της ομάδας, αλλά είναι αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, ακόμη πιο σημαντική ενίσχυση σε αυτές τις θέσεις και από τα στόπερ. Ακόμη πιο σημαντική. Γιατί είναι η ραχοκοκαλιά της ομάδας, είναι εκεί που δένουν οι γραμμές. Θέλει να αλλάξει τα χαρακτηριστικά των χαφ του ΠΑΟΚ σε σχέση με ό,τι είχε συνηθίσει με τον Λουτσέσκου. Εκεί είναι πολύ κρίσιμες οι κινήσεις και μένει να δούμε αν τα καταφέρουν. Δεν είναι ξεκάθαρο καν αν θα φέρει τον παίχτη που θέλει ο ΠΑΟΚ μέσα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ούτε αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπως βεβαίως είναι εντελώς στον αέρα η υπόθεση του ΜΕΙΤΕ όσον αφορά την υγεία του, έτσι, όχι κάτι άλλο, το πότε θα καταφέρει να μπει με την ομάδα.
0: Υπάρχει κάτι με τον Βίκτορ Σά για τα εξτρέμ.
1: Γράφτηκε ότι καταρχάς ο ΠΑΟΚ στη θέση του αριστερού εξτρέμ ψάχνει παίχτη πέρα από τον Τάισον, που λογικά θα έρθει μέσα στην εβδομάδα. Μπορεί να έγινε κάποιες κρούσεις, αλλά δεν ευωδόθηκαν ένα από τα ονόματα που γράφτηκαν, αλλά δεν υπάρχει κάποιο άλλο σημάδι ότι υπάρχουν για τον ΠΑΟΚ. Κομβική και αυτή η μεταγραφή, πέρα από τον Τάισον που αναβάνω τον περιμένουμε εδώ στην Ολλανδία τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, και είδα και ένα πορτογαλικό για τον Γκουστάβο Βαρέλα της Μπενφίκα, αλλά...
1: Αυτό με τον Βαρέλα, μιλάμε προφανώς για τον γιο του,
0: ναι,
1: του Φερνάντο, δεν το γνωρίζει κάποιος από τον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει οποιαδήποτε επιβεβαίωση, είναι και τις προηγούμενες ημέρες ένα ζήτημα που σηκώνεται από την πλευρά του Βαρέλα χωρίς να υπάρχει αντίκτυπος και οποιαδήποτε άλλο στοιχείο, οποιοδήποτε να γνωρίζει κάτι για την υπόθεση αυτή. ΠΑΟΚ έχει τον Γερεμέγεφ, έχει τον Μύθου, θέλει να αποκτήσει κι άλλον φόρ. Προς το παρόν αυτό ισχύει.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ακούσαμε και την αποτίμηση του πρώτου φιλικού του ΠΑΟΚ, θυμίζω ΠΑΟΚ Μπέδερεν 4-1, αλλά και ό,τι άλλο υπάρχει για το ρεπορτάζ του Δικεφάλου του Βορρά. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι η είδηση του προπονητικού είναι αυτή που είναι πιο δυνατή και η σχετική άδεια που εκδόθηκε από την Γραμματεία Αθλητισμού. Πάμε πριν το διάλειμμα των Κεμισίνων, παραμένει το 1-0 υπέρ του Κονγκό στο 65ο λεπτό. Να δώσουμε έτσι 2-3 ακόμη μεταγραφικές ειδησούλες. Αρχικά πριν από λίγο, Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάρλε Σόρια, τον δεξιό μπακ που αγωνιζόταν στο Βόλο μέχρι πρωτινός, 29χρονος Ισπανός, θα είναι πλέον παίχτης του Ηρακλή. Ο Αστέρας Άκτορ, όπως μας είχε προειδεάσει ο Αντώνης Λονάκης χθες, επισημοποίησε την συμφωνία του με τον Γιάννη Μπουζούκη, 28χρονος Έλληνας επιθετικός, θα γίνει πλέον μόνιμος κάτοικος Αρκαδίας. Ο Βόλος συνέχισε μετά το χθεσινό μεταγραφικό του μπάσιμο με τον Κοσέλεφ, τον τερματοφύλακα, πήρε και τον μαροκινό κεντρικό αμυντικό Χατίμ Ελ Σαουμπί με τη μορφή δανεισμού από την βελγική Γάνδη, ενώ και ο Λεβαδιακός ουσιαστικά αντικατέστησε τον τριαντάφυλλο Τσάπρα με τον Ρουμάνο δεξιό μπακ Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος αποκτήθηκε ως δανεικός από την Ιστεάο Βουκουρεστίου, ενώ έχει και οψιόν αγοράς ο Λεβαδιακός, ξαναλαμβάνω, για τον Ρουμάνο Αλεξάνδρου Παντέα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργο

0: Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

Επιστρέψαμε συνέχεια στο σημερινό newsroom. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα για τους Άγγλους εδώ. Παιδιά, υπομονή. Το 21ο λεπτό είναι. Αλλά εντάξει, αυτό το It's Coming Home, η εθνική ομάδα και όχι το τρόπαιο μου άρεσε. Θέλω να το πω. Ποια ομάδα βλέπω να παίρνει το παγκόσμιο? Κοιτάξτε, δεν έχω παρακολουθήσει παρά σκόρπια κάποια παιχνίδια και κάποια highlights, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Θέλω να το πάρει η Αργεντινή, αλλά δεν μπορώ να κάνω πρόληψη για το ποιος θα το πάρει. Με τη Γερμανία έξω, με την Ολλανδία έξω και τους Άγγλους να είναι με το ένα πόδι αυτή τη στιγμή έξω, όχι και με τα δύο, καταλαβαίνετε κανείς ότι μπορεί να είναι και ένα τουρνουά έκπληξης.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με τα σχόλια του ανθρώπου που περιέγραψε για τον λογαριασμό της τηλεόρασης του Sky την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χέρμον 4-0, θυμίζω, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Να ακούσουμε έτσι αναλυτικά τι είδε ο Διονύσης Δεσύλλας από αυτό το πρώτο τεστ, το ξεμούδιασμα των πράσινων. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο μου, καλησπέρα.
0: Καλά είσαι?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, είναι πρώτο φιλικό. Δηλαδή μπορεί να δοθεί η απάντηση στο ερώτημα από το πρώτο φιλικό για το τι Παναθηναϊκό θα δούμε?
0: Όχι.
1: Mm-hmm. Είναι ένα πρώτο ξεμούδιασμα. Είδαμε κάποια καλά πράγματα, είδαμε και κάποια νεκρά διαστήματα. Τι κρατάω εγώ από αυτά που είδαμε? Κρατάω το δυνατό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού. Μπήκε πολύ δυνατά ο Παναθηναϊκός. Είχε δύο γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο με τα μπόρδα τετέι και έδειξε από νωρίς διάθεση. Κρατάω το γεγονός ότι τα δύο πρώτα γκολ ήταν από στατικές φάσεις. Είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες ότι είχε δουλέψει πολύ στις στατικές φάσεις ο Νίστουπ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Ήρθαν δηλαδή από ένα κόρνερ και από ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Τσέριν και βρήκε γκολ ο Παναθηναϊκός. Κρατάω το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο. Έχει αρχές στο παιχνίδι του. Προσπαθεί να βάλει αρχές στο παιχνίδι του. Κάτω η μπάλα, ποδόσφαιρο κατοχής και κυριαρχίας, να σπάμε το pressing, το πάμε το προβλητικό σχηματικά όταν ο αντίπαλος πιέζει. Τα έκανε σε σημαντικό βαθμό αυτά ο Παναθηναϊκός. Μέχρι εκεί, σε ατομικό επίπεδο, ο Αντίνο ήταν ο πιο κεφάτος. Δύο γκολ που είχε στο δεύτερο ημίχρονο για το 3 και 4-0. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Μπινιάρης, ο πιτσιρικάς, ο οποίος είναι half κανονικά, αλλά ξεκίνησε ως αριστερός back και ξαναμπήκε μετά στο δεύτερο ημίχρονο σε extreme. Μ' άρεσαν οι τοποθετήσεις του Καμαρά το παιχνίδι. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τώρα, δεν απειλήθηκε ο Παναθηναϊκός για να πει κάτι, ας πούμε, για άλλο νέο, δηλαδή τον Μπένια.
0: Ναι, ήθελα να σου πω.
1: Δεν απειλήθηκε καθόλου. Τον είδαμε να βγαίνει αρκετά έξω για να βοηθάει στο build-up, κάτι το οποίο το θέλει ο...
0: Ναι,
1: ο
0: και με τα πόδια φάνηκε καλός, ναι.
1: Ναι, να βοηθάει με τα πόδια. Εντάξει, πήρε μια νίκη ο Παναθηναϊκός, έδειξε κάποια πράγματα. Είναι πρώτο φιλικό, περισσότερο να ξεμουδιάσουν οι παίκτες. Είχε μια ομάδα απέναντί του β' κατηγορίας

0: Άρα δεν είναι ότι είχε μια ομάδα πολύ δυνατή, και πολύ δυνατή ομάδα να είχε είναι πρώτο φιλικό. Είδαμε κάποια πράγματα, η δουλειά συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για τον Παναθηναϊκό αύριο με πρωινή προπόνηση, όπου θα δουλέψει ο Νίστρουπ σε πράγματα τα οποία θέλει να βελτιώσει, θέλει να φτιάξει. Υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα, έτσι. Μην λέμε τα αυτονόητα κάθε φορά. Είναι ένα πρώτο τεστ για τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ. Είχε ένα νεκρό διάστημα ο Παναθηναϊκός από το 20 μέχρι το 60 περίπου. Να ξεκινάνε και αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά λογικά πράγματα για την εποχή. Ωστόσο, αυτό που κρατάμε πολύ περισσότερο από όλα είναι ότι βλέπεις ότι πάει να βάλει βασικές αρχές στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με ένα κανονικό ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο επιθετικογενές, ένα ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω, δεν σηκώθηκε η μπάλα ψηλά. Όταν κάποιες φορές που πίεσε η Χέλμον προσπάθησε να σπάσουν το πρέσινγκ με ορθολογικό τρόπο οι παίκτες του Παναθηναϊκού, και μέχρι εκεί. Και θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει.
1: Να σε ενημερώσω ότι η Αγγλία σοφαρίζει στο 25ο λεπτό με τον Χάρι Κέιν. 1-1 Αγγλία. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, για να δω αν υπάρχει κάποιο επιλήψιμο στη φάση. Όχι, μια χαρά είναι. Οπότε το μάτς πάει στο 1-1. Θα έχουμε σε λίγο τον Θάνο Κώστα για να μας περιγράψει το πώς μπήκε το γκολ. Είχαμε κάποιες δηλώσεις.
0: Είχαμε κάποιες δηλώσεις, οποίες θα διαβάσει ο κόσμος σε 9.30.
1: Ωραία.
0: Από τον Νίστρουπ. Εντάξει, σε γενική γραμμή είχε μείνει ικανοποιημένος από την πρώτη προσπάθεια των παικτών του. Θα τα δει ο κόσμος και αναλυτικά.
1: Ωραία.
0: Μιλάει και για τις μεταγραφές και για αρκετά πράγματα για 9.30.
1: Υπάρχει
0: και βίντεο στο site του Μπίγουν Sport FM. Ναι.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του κύριου Ντεφράη.
0: Ναι. Ντεφράη, ο οποίος ενθουσιάστηκε με τον τρόπο με τον οποίο τον προσέγγισαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και το είπε στις δηλώσεις του. Δεν έπαιξε ο Ντεφράη, ο Ράστοντερ ήταν εδώ. Οι δύο πρώτες του Παναθηναϊκού θα τους δούμε και εμείς αύριο στην προπόνηση, γιατί ακόμα δεν τους έχουμε δει. Γιατί σήμερα πήγαν χθες μόνοι τους το απόγευμα και σήμερα το πρωί είχε μια ενεργοποίηση για τους παίκτες που θα έπαιζαν φιλικό, όχι προπόνηση, που πήγαν και αυτοί. Οπότε αύριο θα τους δούμε. Είναι δύο παίκτες που έρχονται για να δώσει ο καθένας τα δικά του στοιχεία. Μεταξύ άλλων προσθέτουν και ύψος, γιατί είναι και δύο πολύ ψηλοί. Και εντάξει, ο Ντεφράη είναι και μια προσωπικότητα τώρα, έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελα, φιναλίστη Champions League, φιναλίστη Europa. Δηλαδή έχει να δώσει πολλά σε αυτό το κομμάτι στον Παναθηναϊκό. Ο ίδιος πάντως είναι ενθουσιασμένος, το δηλώνει. Έχει κάνει και τις δηλώσεις στο κανάλι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με αυτό το νέο, τη νέα αλλαγή στην καριέρα του, και θα τα δούμε στο γήπεδο και πώς θα αποδώσει.
1: Μπορεί να βάλεις μια ανατελεία για λίγο να πάμε στον Θάνο Κώστα.
0: Ναι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε να δούμε πώς ισοφάρισε η Αγγλία. Έλα, φιλέ.
2: 1-1 λοιπόν για την Αγγλία, με τον Χάρι Κέιν να λύει το γόρδιο δεσμό στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν έπειτα από πάσα του Ράις την υποδέχτηκε ο Γκόρντον, η αλλαγή πέρασε στον αγωνιστικό χώρο πριν από περίπου 10 λεπτά στο 65ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, σέντραρε στον ανενόχλητο Κέιν στην καρδιά της μικρής περιοχής, και εκείνος με εκτέλεση από πολύ κοντά έγραψε το 1-1. Έχει βάλει και δυσκολύτερα γκολ ο Χάρι Κέιν, αλλά αυτό είναι πολύ κρίσιμο γκολ για τη συνέχεια του αγώνα. Έφτασε στα 4 γκολ ο Άγγλος striker, κέρδισε τον μέχρι τώρα MVP του Κονγκό και έδωσε εκ νέου ενδιαφέρον στο παιχνίδι μας στο 77 και το σκορ στο 1-1.
1: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Κώστα. Πάμε ξανά στον Γιονύση Ντεσίλα. Φαντάζομαι ότι πλην του Σέχου που ανακοινώθηκε για 3 χρόνια δεν υπάρχει κάτι άλλο, έτσι, τα μεταγραφικά.
0: Όχι, ο Σέχου, το είπαμε και χθες το βράδυ αργά, είναι μια μεταγραφή για το μέλλον. Δεν αφορά τώρα την πρώτη ομάδα, θα δοθεί κάπου δανεικός από τη Χαλ, 18 ετών ο Αλβανός κεντρικός χαφ. Από εκεί και πέρα θα δούμε τις υπόλοιπες κινήσεις του Παναθηναϊκού. Θα γίνουν μήνυμα 3 κινήσεις. Τώρα το βάρος πέφτει στο κομμάτι του αριστερού μπακ. Για τέτοιο παίκτη και για το Παναθηναϊκός τώρα. Γιατί εν ώψη προγραμματικών θέλει να πάρει και στόπερ, θέλει να πάρει και οχτάρι. Ο χαφ έχει, στόπερ έχει για τα πρώτα μάτς. Αριστερό μπακ έχει ένα, τον Κυριακόπουλο. Οπότε το βάρος πέφτει εκεί και θα δούμε ποιος θα είναι ο εκλεκτός.
1: Μάλιστα, άρα πιστεύεις ότι δεν αποκλείεται να υπάρχει κάποια έκπληξη. Ο επόμενος είναι αριστερός μπακ, έτσι.
0: Νομίζω πως για εκεί κινείται τώρα Παναθηναϊκός. Από τότε δεν ξέρεις, στη μεταγραφική αγορά, το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά από το ρεπορτάζ. Αλλά νομίζω ότι οι ενδείξεις όλες αυτές είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει ο επόμενος αριστερός μπακ.
1: Ωραία. Είχαμε και την πρόσληψη του Δημήτρη Γκούμα.
0: Δημήτρης Γκούμας, ναι.
1: Δώσ' μας λίγο έτσι.
0: Ναι, είναι ο Δημήτρης Γκούμας επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού μετά να είναι στην πρώτη ομάδα. Τότε αναλυτής. Έκανε μια πορεία στο ποδόσφαιρο, πολύ σημαντική. Ήταν στο Φανσχίπ και στην εθνική ομάδα και στον Άγιαξ. Ήταν στην Ολυμπιακή ομάδα του Κατάρ. Τώρα ήταν στη Ρίο Άβε. Έχει περάσει από πολλά πόστα. Και τώρα έρχεται για να είναι το δεξί χέρι του Στέφανου Κουτσούλη της ουσίας. Δηλαδή ο βοηθός του τεχνικού διευθυντή, προκειμένου να υπάρχει ένας ακόμη.

0: όπως ακούσατε και πριν στο 80 λεπτό το Αγγλία Κονγκό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

διαρκέ σφυροκόπημα πλέον τη Αγγλία, με το Κονγκό να είναι στο 1 τέταρτο του γηπεδού. Έχουμε την πρώτη δήλωση του Αλέσιο Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ, μετά την νίκη επί της Μπεβέρεν. Τη διαβάζω. Όπως όλα τα φιλικά, το πιο σημαντικό είναι η φυσική κατάσταση να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Οι παίκτες προσπάθησαν το καλύτερο δυνατό σε αυτό που θέλουμε πάντα. Τακτικά και τεχνικά πρέπει να βελτιωθούμε, αλλά είναι το πρώτο παιχνίδι. Τώρα ουσιαστικά ξεκινήσαμε τις δυνατές προπονήσεις. Σίγουρα δεν έχουμε πολύ χρόνο για να δουλέψουμε, αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά. Γιατί είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια. Όλοι οι παίκτες μου ξεκινούν από το 0. Έτσι είναι η προετοιμασία. Ο αγωνιστικός χώρος θα μιλήσει για αυτούς. Ήταν, ξαναλέω, οι πρώτες δηλώσεις του κυρίου Λύση μετά το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπεβέρεν.

Κάνω μια μπασκετική σφήνα, καθώς πριν από λίγο η Real ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Trey Lyles, ένα παιδί το οποίο είναι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στόχος των πράσινων, με προτεραιότητα βέβαια το ίδιο να αγωνιστεί στο NBA.

Έχει πάρει παράταση, καθυστέρηση, όπως θέλετε πείτε το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Τζόκοβιτς. Αρχικά ήταν για τις 7.30, έχει πάει ήδη 9.25. Είναι σίγουρα το μάτσο που θα κλείσει την βραδιά. Οπότε νομίζω ότι θα έχει τελειώσει και το παιχνίδι του ποδοσφαίρου, οπότε άντε θα μπορούμε να το δούμε. Το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη με την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν για τον δεύτερο γύρο έχει οριστεί για αύριο στις 5.30. Ασφαλώς αν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, έτσι που συνήθως στο τένις υπάρχουν.

0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ. Στο 25ο λεπτό έχει πάει το παιχνίδι. Να δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη ή θα οδηγηθεί στην παράταση. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον φίλο μου τον Αλέξη Αβούπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Ρενικό.
0: Τι κάνεις?
1: Ακούω Water Boys και χαίρομαι, γιατί τουλάχιστον αυτούς θα τους δούμε στη Χαλκιδική 1η Αυγούστου.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, έτσι κι αλλιώς.
1: Μαζί με Water Boys και όλα.
0: Μια χαρά. Μια
1: μουρλιά.
0: Τα ξάδια τουλάχιστον.
1: Νομίζω και από 1η Αυγούστου.
0: Κάντε να πας να το ευχαριστήσεις. Να το ευχαριστήσεις. Μάλιστα, λοιπόν, για πού να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε για αυτή τη νέα προσθήκη που υποβόσκει στο διοικητικό σχήμα από το εξωτερικό, έχεις μάθει κάτι παραπάνω?
1: Και αυτό προσπαθούμε και εμείς τώρα σήμερα να λιεύσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει μια πληροφορία ότι θα προσθεθεί στο οργανόγραμμα κάποιος στην ΠΑΕ, ο οποίος προέρχεται από το εξωτερικό σε ρόλο συμβούλου, θα ασχολείται και με θέματα αγωνιστικά, διοικητικά, ίσως και λίγο διαιτησία. Αλλά περισσότερες πληροφορίες δεν γνωρίζουμε. Είναι ένα έρθει, μάλιστα.
0: Έβαλε μια γκολάρα ο Κέιν. Απίστευτη.
1: Το βλέπω.
0: Μόνος του, έτσι.
1: Το πήρε μόνος
0: του. Το έχει γυρίσει μόνος του. Εκπληκτικό γκολ, πραγματικά. 2-1 Αγγλία στο 26ο λεπτό.
1: Κάποτε έτσι τα βάζει και ο Μωρόν. Μόνος του τα καθάριζε.
0: Για πάμε.
1: Υπάρχει μια πληροφορία ότι αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να είναι κιόλας ήδη στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση από την ΠΑΕ. Φαντάζομαι ότι όσον ούπο, εφόσον δεν διαψεύδεται κιόλας.
0: Ψάχνει κάτι ο Άρης σε κάποια θέση.
1: Ήταν αντισχέθηκε και ο Αγεσίλας του Μαζάτος από την ΠΑΕ. Γενικότερα, εντάξει, δεν βρήθηκε στελεχών, η αλήθεια είναι. Η ΠΑΕ δεν θα ήταν κακό, δηλαδή, να υπάρξει ένας άνθρωπος ο οποίος να βοηθήσει γενικότερα τον ποδοσφαιρικό τμήμα. Εγώ θα τη θεωρώ σωστή κίνηση πριν καν ακόμη ανακοινωθεί. Αρκεί να δούμε ποιος είναι ο άνθρωπος, για ποιο πράγμα έρχεται, τι θα κάνει δηλαδή, και μετά να πούμε περισσότερα.
0: Τώρα, σε
1: πρώτη φάση, το μόνο που μπορώ να σου πω είναι να σου επιβεβαιώσω ότι όντως κάτι παίζεται. Ότι κάτι ακούγεται και ότι πιθανότατα θα έχουμε μια προσθήκη, ναι, στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και ίσως αύριο να γίνουμε σοφότεροι πάνω σε αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Ισχύουν τα γαλλικά δημοσιεύματα για ροζ, περί ενδιαφέροντος της Μέτς και της Νανσί?
1: Ναι, έχει κάτι οχλήσεις και από εκεί. Ο ροζ περιμένει βέβαια και τον Άρη, να σου πω την αλήθεια, γιατί το σπίτι του είναι εδώ. Δεν υπάρχει όμως κάποια κίνηση και από τον, και γενικότερα ο Άρης μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ διστακτικός στις μεταγραφικές του κινήσεις και σε αυτά που κάνει, και έχω την αίσθηση, Νίκο, ότι όλο αυτό έχει να κάνει με το ότι προσπαθεί να διορθώσει λίγο κάποιες ανορθογραφίες που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι και το περασμένο Γενάρη με προσθήκες στο ρόστερ που δεν βγήκαν και φόρτωσαν και με αρκετά λεφτά, και φορτώνουν μάλλον και με αρκετά λεφτά και το budget της ομάδας, αλλά κρατούν και θέσεις στο ρόστερ, διότι ναι μεν λέμε ότι ο Άρης δεν έχει κάνει ακόμη προσθήκες, μια συμφωνία έχει ανακοινώσει μόνο, του Ντέλε Μπασίρου, και έφερε και αυτόν τον πιτσιρικά, τον 20χρονο, τον Σανούση, όπως είναι. Αλλά, εντάξει, δεν βλέπω και ιδιαίτερη κινητικότητα και από τις άλλες ομάδες, να σου πω την αλήθεια.
0: Καλά, ναι,
1: στην ελληνική σου περέγγα, αλλά ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 24, ρόστερ 24 παιχτών, γιατί γυρίζει και ο Σαμόρα από το δανεισμό του. Και μένει να δούμε τι θα γίνει και με αυτόν. Άρα, θα πρέπει πρώτα να δει τι θα κάνει με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται, να δει ποιους μπορεί να αποδεσμεύσει, ποιους μπορεί να δανείσει, ποιους ενδεχομένως μπορεί να παραχωρήσει, να βρει πρώτα λύση, να ξέρει ο προπονητής την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη που θα ξεκινήσει την πρώτη προπόνηση, σε ποιους μπορεί να υπολογίζει και σε ποιους όχι, ποιο είναι το καθεστώς που θα ισχύσει με τους παίκτες, και από εκεί και πέρα να αρχίσει σιγά σιγά να προσθέτει τους ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν την ομάδα την επόμενη σεζόν.
0: Βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη δύση από τον ΠΑΟΚ. Αλέξη μου, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μαζί μας. Έλα, φιλέ.
2: Καλησπέρα και πάλι. Τώρα γίνεται γνωστό ότι αύριο το μεσημέρι θα είναι εδώ και θα ξεκινήσει η νέα του σεζόν με τον ΠΑΟΚ ο Τάισον.
0: Okay.
2: Είναι οριστικό και η συμφωνία και η ανανέωση, αλλά και η άφηξή του αύριο το μεσημέρι, έτσι ώστε να ενσωματωθεί στην ομάδα που βεβαίως χρειάζεται ενίσχυση και σε αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τάισον λοιπόν από αύριο στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Επιστρέφουμε στον Αλέξη Αβόπουλο.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Τεχέρο, που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από τη Λεγκανές. Μουσαΐ, Τεχέρο, Αλφαρέλα είναι οι τρεις που είναι προτεραιότητα από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται. Mm-hmm. Είναι ο Μάικιτς. Είναι, νομίζω ότι και με τον Γαλανόπουλο άρεσε να την μπλακεί από το συμβολό του.
0: Κάπου διάβασα ότι ίσως να υπάρξει μια αλλαγή πλάνων, τουλάχιστον για την αρχή της σεζόν.
1: Τι να σου πω τώρα, επειδή είναι ακόμη τραυματίας ο Χόγκλα.
0: Ναι. Okay.
1: Ναι, μπορεί. Ναι, αποκλείεται. Mm-hmm. Όλα αυτά θα τα ξέρουμε από την επόμενη εβδομάδα που θα μπουν στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Κυριακή και Δευτέρα είναι οι εξετάσεις των ποδοσφαιριστών. Τρίτη, πρώτη προπόνηση και Τετάρτη αναχώρηση για την Πτολεμαϊδα για το πρώτο σκέλος της προετοιμασίας.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αύριο, μεθαύριο θα ανακοινωθεί και ο Πιτσιρικάς, ο Σανουσί, ο οποίος πέρασε και από τις εξετάσεις του και λογικά περιμένουμε να ανακοινωθεί μαζί και με τον άλλο του Πιτσιρικά, του Ματάρ, που σου έλεγα το στόπερ, γιατί αυτό συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του και θα ανακοινωθεί και αυτός από τον Άρη, 18χρονος. Ο Άρης, ο οποίος έχει ήδη 8 ξένους.
0: Ναι.
1: Με αυτούς τους δυο συμπλήρωσε ήδη το ανώτατο όριο. Θυμίζω ότι δεν πέρασε η εισήγηση, μάλλον το αίτημα τη Super League να γίνουν από 5-6 ή άνω των 23 μη κοινοτικοί.
0: Ναι.
1: Παραμένει δηλαδή οι 8 ανώτατο όριο, οι 5 δηλώνονται στο φύλλο αγώνα και οι 5 στους 8 θα πρέπει να είναι άνω των 23. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 8.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί επέστρεψε και ο Σαμόρα που λογίζεται ως ξένος και ο Άρης έχει 8 αυτή τη στιγμή και με τους δύο πιτσιρικάδες που ο ένας του γίνεται επαγγελματίας και ο άλλος που ήρθε ο Σανούση. Άρα θα πρέπει να βρει τρόπο, αυτό μπορεί να επηρεάσει, γιατί το λέω, γιατί μπορεί να επηρεάσει τον γραφικό του σχεδιασμό. Δηλαδή ξένο τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πάρεις.
0: Ναι, αν δεν φύγει κάποιος.
1: Ναι, ή μπορείς να πάρεις, αλλά θα πρέπει μετά να κόβεις
0: mm-hmm.
1: κάποιος. Δηλαδή είναι πρόβλημα για τον προπονητή αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να δούμε, μήπως για παράδειγμα υπάρχει κάποιος δανεισμός του Μαμαντού Νίνκ.
0: Μάλιστα. Ο Σιώπης παραμένει στο κάδρο.
1: Σιώπης πάντα θα παραμένει. Νίκος, το έχω πει.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι τις 31 Αυγούστου. Θα παραμένει μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Ο Σιώπης είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έχει πάρει θέση στο ρόστερ του Άρη. Εγώ έχω πει την άποψή μου ότι πιστεύω ότι κάποιος θα έρθει εδώ για να κλείσει την καριέρα του. Τώρα θα είναι αυτό το καλοκαίρι, θα είναι κάποιο άλλο. Πιστεύω ότι θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Και, αλλά από τη στιγμή που είναι ακόμη παίκτης του Παναθηναϊκού και δεν έχει αποφασίσει ο Νίστρο τι θα κάνει μαζί του, είναι μια υπόθεση που μπορεί, αν υπάρξει εξέλιξη με τον Άρη, υπάρξει αργότερα, όχι τώρα.
0: Ναι. Ναι,
1: αλλά ο Άρης, όχι, δεν το βλέπει αρνητικά σε κάθε περίπτωση.
0: Το κρατάμε λοιπόν. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ στον Αλέξη Αβόπουλο. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Άρη. Έχει φυσικά εξελίξεις και ο μπασκετικός. Αξίζει έτσι να τις αναφέρουμε, μια και είμαστε σε περιβάλλον Άρη, ότι πριν από λίγο επισημοποιήθηκε η απόκτηση του Νένα Ντιμητρίεβιτς, μια σπουδαία μεταγραφή για τον Άρη, 28χρονος playmaker, ο οποίος αγωνιζόταν ως δανεικός στην Bayern στην Ευρωλίγκα φέτος από την Zenit, είναι πλέον επίσημα παίκτης του Άρη, με την είδηση φυσικά να έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε λιγότερα από 4 λεπτά, συγκεκριμένα 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, έφυγαν και τα νέα εισιτήρια διαρκείας που εξέδωσε η ΚΑΕ, περίπου 1000 αν δεν κάνω λάθος, με ουρές από νωρίς στο Νιγκάλης Χολ. 4.191 είναι συνολικά τα εισιτήρια διαρκείας του Άρη για τη νέα σεζόν, για να υπάρχουν ουσιαστικά και περίπου 1500 θέσεις για απλά εισιτήρια, δείγμα της δίψας που υπάρχει στους κίτρινους για την νέα μπασκετική σεζόν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να ακούσουμε μετά από τον Θάνο Κώστα πώς θα ολοκληρωθεί το μάτς της Αγγλίας με τον Κονγκό. 2-1 στο 94ο λεπτό, θυμίζω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε, Big Wins, προεφεμένη τα 3,6 δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Ο Γιώργος Πετρίδης, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου παραμένουν στην μουσαφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Νίκος Ζέρεβας είναι στο μικρόφωνο. Ο κύριος Στέφανος Παλαιότολο πήγε προς νερό του, τον αντικατέστησε για λίγο ο κύριος Γιώργος Γιαννής, αλλά θα επιστρέψει στη θέση του έμπειρος. Έχασε το Κονγκό στο τέλος με ένα απευθείας φάουλ το οποίο πέρασε ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια. Η Αγγλία είναι στους 16 χάρη στον Χάρι Κέιν. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Θάνο Κώστα για να μας κάνει μια σύνοψη έτσι του τι είδε σε μία ακόμη ανατροπή από φαβορί μετά από αυτήν της Βραζιλίας απέναντι στην ακτή λεφαντοστού. Η Αγγλία αντιμετωπίζει πλέον το Μεξικό στη φάση των 16.

Για το φίλο που λέει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός τον Τρέι Λάιλς. Να το χτυπήσει, αλλά πού να τον βάλει, ρε φίλε. Ο Λάιλς είναι στο 4. Με το Βεζένκοφ δεν μπορεί να παίξει, νομίζω, πάνω από 10-12 λεπτά. Στο 5 έπαιξε ένα παιχνίδι. Αυτό του τελικού με τον Ολυμπιακό πήγε καλά, δεν μπορώ να πω, αλλά και στο 5 ο Ολυμπιακός έχει 3 παίχτες. Να δώσει τώρα 3 εκατομμύρια στο Λάιλς, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε πώς η Αγγλία προκρίθηκε στους 16 από τον Θάνο Κώστα που παρακολούθησε το παιχνίδι. Φίλε, τρομερή άνθρωπη, έτσι.
1: Είναι, ναι.
0: Λέω τρομερή άνθρωπη.
1: Τρομερή ανατροπή για τους Άγγλους. Χάρι Κέιν εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή. Από εκεί που υπήρχε μια τρομερή εικόνα από τον Εμπασί, ο οποίος αποσόβησε πάρα πολλές εκτελέσεις των Άγγλων, έκανε να μην κάνω λάθος γύρω στις 5 επεμβάσεις. Ωστόσο αυτό δεν κρίθηκε αρκετό. Ο Χάρι Κέιν μίλησε στο τέλος μάλιστα. Το δεύτερο γκολ που πέτυχε ήταν πραγματικά ένα γκολ που φανέρωσε την κλάση του, γύρισε το κορμί του, υποδέχθηκε την πάσα του Γκόρντον, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης, γύρισε το κορμί του εντυπωσιακά και εκτέλεσε χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Εμπασί φωτογράφησε τον γκολ και ο Κέιν έστειλε την ομάδα του, την Αγγλία, τα τρία λιοντάρια, στην επόμενη φάση του Μουντιάλ, εκεί που θα αντιμετωπίσει πλέον το Μεξικό. Δύσκολο να μετρήσει απέναντι στο Μεξικό. Μέχρι τώρα ήταν το φαβορί σίγουρα η Αγγλία. Δεν έθελξε και πάλι με την απόδοσή της, προβλημάτισε σίγουρα. Απέναντι στο Μεξικό ανεβαίνει τη δυσκολία, ανεβαίνει το επίπεδο και αναμένεται μια πολύ αμφίροπη μάχη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Φίλε μου, ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Θάνο Κώστα λοιπόν για την ανατροπή της Αγγλίας και την πρόκριση της στους 16. Θυμίζω για όσους άνοιξαν τώρα ίσως τα ραδιοφωνά τους ότι το πρόγραμμα σήμερα συνεχίζεται στις 11 με το παιχνίδι του Βελγίου με την Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε μια βόλτα στο αγαπημένο Ηράκλειο. Να συναντήσουμε τον καλό μου φίλο Μάνο Σουργιά. Ο Όφη συνεχίζει και τον σχεδιασμό του και έχει και ανακατατάξεις και στο οργανόγραμμά του, καθώς είναι και επίσημα πλέον μέλος του κ. Καρυπίδη. Θα συζητήσουμε όλα με τον Μάνο Σουργιά. Καλό μήνα, φίλε.
1: Γεια σου, Νικόλα. Να είσαι καλά. Καλό μήνα.
0: Τι κάνεις?
1: Το τέλος του Ιούνιου, η άφεξη του Ιούλη έφερε τις τυπικές αναμενόμενες εξελίξεις στον Όφη. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Χρήστο Καρυπίδη καταρχάς, ο οποίος βέβαια περίπου πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες είχε συμφωνήσει με τους διοικούντες τον Όφη, είχαν βρει τη χρυσή τομή για τη συνεργασία τους και είχε πιάσει ήδη δουλειά. Ήταν σε καθημερινή επικοινωνία και με τον Χρήστο Κόντι και με τον Ηλία Πουσανίδη για όλα τα θέματα, κυρίως των μετεγγραφών, αλλά όχι μόνο, γιατί μην ξεχνάμε ότι φέτος περιμένει τον Όφη μια ιδιαίτερη χρονιά με παρουσία σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ρυθμιστούν ένα σωρό λεπτομέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του σε αυτές. Και μόλις έφυγε ο Ιούνιος, ολοκληρώθηκε και τυπικά το συμβολίο του με τον ΠΑΟΚ, ανακοινώθηκε από την ομάδα του Όφη και θα είναι πλέον ο επικεφαλής και τυπικά του ποδοσφαιρικού τμήματος. Θα κατέχει τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Δεν ξέρουμε προς αν θα γίνει κάποια επίσημη παρουσίασή του, για να ακούσουμε και από τον ίδιο τις πρώτες του δηλώσεις, να το πούμε έτσι, ως αυτή τη νέα σελίδα στην καριέρα του. Περιμέναμε μέχρι και σήμερα να δούμε το τυπικό τέλος της υπόθεσης του Σαλσίδο, και λέω τυπικό γιατί υπήρχε μεγάλη διαφορά στο οικονομικό, στην πρόταση που του έγινε από τον Όφη και στα θέλω του ποδοσφαιριστή.
0: Απόλυτα.
1: Όσο δεν υπήρχε όμως ανακοίνωση ούτε από κάποια άλλη ομάδα είτε από την ΠΑΕ Όφη, υπήρχε έτσι μια ελάχιστη πιθανότητα μήπως βρεθεί κάποια χρυσή τομή. Αυτό δεν έγινε. Και έτσι σήμερα το απόγευμα αρχικά ο ποδοσφαιριστής με ανάρτησή του στο Instagram, την οποία υπέγραψε ως Σαλσιδάκης, θέλοντας να δείξει ότι είχε μοιηθεί στην κριτική νοοτροπία και κουλτούρα σε αυτά τα χρόνια τα οποία έμεινε εδώ, αποχαιρέτησε τον Όφη με καρδιά γεμάτη γνωμοσύνη, όπως είπε. Από την πρώτη μέρα νιώσε σαν ήταν στο σπίτι του. Στάθηκε βέβαια στην μεγάλη διάκριση, την κατάκτηση του κυπέλου, και είχε δημιουργήσει ένα ωραίο βίντεο με τις καλύτερες στιγμές της παρουσίας του εδώ. Ευχήθηκε στον Όφη τα καλύτερα, είπε ότι ο σύλλογος και οι πόλοι πάντα θα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Και όπως προανέφερα, υπέγραψε ως Σαλσιδάκης. Και λίγο αργότερα ήρθε η αντίστοιχη ανακοίνωση και από πλευράς Όφη, που και αυτή αποχαιρετά τον ποδοσφαιριστή. Και έτσι πλέον και επίσημα Όφη αναζητά τον αντικαταστάτη του.
0: Ξέρουμε πώς θα συνεχίσει, μάλλον υπάρχει κάποια πληροφόρηση?
1: Δεν έχει, τουλάχιστον προς τώρα δεν έχει διαρρεύσει κάτι. Μόνο σε θεωρητικό και φιλολογικό επίπεδο υπήρχαν κάποιες φήμες ότι κοιτούσε προς τον παίκτη Ολυμπιακός από τη χώρα μας. Προς τώρα όμως δεν έχει βεβαιωθεί κάτι τέτοιο από την πλευρά του Ολυμπιακού. Θα δούμε τώρα, που και τυπικά είναι παρελθόν από τον Όφη, αν όντως ο Ολυμπιακός σκέφτεται να κάνει κρούση προς τον ποδοσφαιριστή, αν θα γίνει κάτι. Είναι απλά μια φήμη, ή αλλιώς αναζητήσει την τύχη του σε άλλο πρωτάθλημα, σε άλλη χώρα. Ανέβασε κατακόρυφα τις ποδοσφαιρικές συμμετοχές εδώ στον Όφη. Ήρθε βέβαια με την Ίντερ να υπάρχει στο βιογραφικό του, όχι όμως σε επίπεδο πρώτης ομάδας, όχι ως βασικός παίκτης. Εδώ με τις 67 παρουσίες και τα 19 γκολ που είχε στον Όφη, θα λέγαμε ότι απογείωσε την καριέρα του. Και όπως είπαμε, ψάχνει τώρα ο Όφη τον αντικαταστάτη του και επίσημα, γιατί ξαναλέω ότι οι διοικούντες γνώριζαν ότι πολύ δύσκολος θα ήταν αδύνατο να βρεθεί χρυσή τομή με τον ποδοσφαιριστή. Είναι μια περίπτωση επιθετικού και μια περίπτωση αμυντικού που είναι πιο προχωρημένες από τις άλλες κινήσεις που έχει κάνει ο Όφη. Και περιμένουμε ότι ίσως και μέχρι τη Δευτέρα, οπότε θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση για την νέα χρονιά, μήπως κάποια από αυτές τις δύο ή ίσως και οι δύο έχουν κλείσει. Περιμένουμε το τυπικό επίσης και για την περίπτωση του Αθανασίου, την ανακοίνωση δηλαδή για την παράταση του δανεισμού του και για την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά από τον Ολυμπιακό. Έκαναν προσπάθεια οι άνθρωποι του Όφη να τον αποκτήσουν με μετεγγραφή. Στον Ολυμπιακό ήθελαν να τον δώσουν μόνο με δανεισμό. Και από ό,τι φαίνεται και ο Αθανασίου θα είναι παρόντα την Δευτέρα. Και περιμένουμε να δούμε αν πέρα του Μπουχαλάκη θα έχουμε άλλα νέα πρόσωπα στην πρώτη συγκέντρωση, που το ζητούμενο είναι οι υποδοσιαστές να είναι στις 20 του μήνα εδώ, ώστε να φύγουν όλοι μαζί για να πάνε στην Ολλανδία, στο Ρόζενταλ, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και τους φιλικούς αγώνες. Εκεί θα θέλει να χτίσει την ομάδα που έχει στο μυαλό του Χρήστος Κώτης για την νέα αγωνιστική χρονιά. Ένα βελτιωμένο επίπεδο, όπως είπε, σε σχέση με αυτή που ολοκλήρωσε την χρονιά. Αν εξαιρέσουμε τον Σαλσίδο και τον Σεγγέλια, ο Όφη δεν έχασε άλλους βασικούς παίκτες, εννοώ παίκτες που να ήθελε να τους κρατήσει. Οι μαζικές αποχωρήσεις που είχαμε με τη λήξη του πρωταθλήματος ήταν ποδοσφαιριστές που δεν ήταν στα πλάνα του Κόντι. Οπότε δεν θα έχουμε θέαμα. Μάλλον έχει έναν βασικό κορμό πάνω στον οποίο μπορεί να δουλέψει και να στηριχθεί στα πρώτα παιχνίδια. Αρχικά το πρώτο επίσημο που είναι το Super Cup 12 Αυγούστου με την ΑΕΚ και μετά 20 του μήνα το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι το οποίο θα έχει. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι εντός, αν θα είναι εκτός, με ποιον θα είναι. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι για τα play-offs για τους ομίλους του, για το league phase του Europa League. Έχει λοιπόν ένα βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα στηριχθεί ο Χρήστος Κόντης, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, Νίκο, η χρονιά φέτος είναι ιδιαίτερα απαιτητική.
0: Εννοείται.
1: Και χρειάζεται να έχει και βάθος πάγκου και πολλές και ποιοτικές λύσεις. Όχι, θα πρέπει να αναβαθμιστεί το ρόστερ. Πέρσι η ομάδα έκανε προφανώς μια εξαιρετική χρονιά, αλλά είδαμε ότι όταν σε κάποια παιχνίδια δεν τραβούσαν βασικοί ποδοσφαιριστές, δεν παρουσιάζει το πρόσωπο το οποίο ήθελε. Μόλις άρχισαν να βελτιώνονται βασικοί ποδοσφαιριστές, τότε έδειξε συνολικά όφη ότι έχει ένα καλό σύνολο, αλλά χρειάζεται τώρα με πολλά περισσότερα παιχνίδια και δυσκολότερα παιχνίδια, χρειάζεται βάθος πάγκου. Οπότε γι' αυτό και βλέπουμε ότι δεν βιάζονται να κάνουν τις επιλογές. Θέλουν να πάρουν τους παίκτες που είναι τα πρώτα θέλω του Κόντι. Παρ' όλα αυτά όμως τώρα που από τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία, μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει σιγά σιγά έτσι να πιέζει λίγο και ο χρόνος και να πρέπει να κλείσουν τα ανοιχτά αυτά μέτωπα. Οπότε περιμένουμε μέσα στο επόμενο τριήμερο, τετραήμερο, θα έχουμε την τυπική παραμονή του Αθανασίου και ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία, ίσως και δύο περιπτώσεις με την γραφό που συζητάω.
0: Πριν κλείσουμε, υπάρχει θέμα Παλάσιος.
1: Ο Παλάσιος είναι ένας προσταθήτης που ενδιαφέρει τον Όφη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Μέχρι στιγμής πάντως είναι πολλές οι απαιτήσεις, είναι υψηλό το κασέτο που οι απαιτήσεις του παίκτη και το προχωρημένο της ηλικίας του που δεν του δίνει έτσι μεταπολιτική αξία, να το πούμε έτσι, τον έχει στην άκρη. Είναι, ξαναλέω, ενδιαφέρεται ο Όφη για τον Παλάσιος, έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση, αλλά περισσότερο ψάχνει έναν παίκτη που θα είναι νεότερο στην ηλικία, ψάχνει ένα νους, να το πούμε έτσι. Δηλαδή ένα παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να αποκτήσει μια υπεραξία στον Όφη όπως ο Αργεντινός. Αλλά παρόλα αυτά όμως ο Παλάσιος είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, είναι ικανός, ξέρει την Ελλάδα, οπότε θεωρώ ότι αν υπάρχουν αμοιβές που χωρίς το οικονομικό δέχεται να μπει πιο σοβαρά στο κάδρο του Όφη.
0: Μάλιστα. Ωραία, Μάνο, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε και τον Μάνο Σουργιά με τα τελευταία νέα του Όφη. Διάλειμμα θέλει ο κύριος Στεφάνος, του χαλάσω εγώ χατέρι.
2: Η Winsport FM 94,6. Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.

Ρωτάτε πολύ για μπασκετικό Ολυμπιακό. Ήταν μια μέρα ουσιαστικά που ανακοίνωσε η ΚΑΕ το τέλος πολύ σημαντικών χορηγικών συνεργασιών. Τα είπα μάλιστα το πρωί και με τον Βάιτζοτς και τον Μιχάλη Τσόχο. Μετά από τόσα χρόνια η Bwin είναι εκτός πλέον κάδρου. 8 Ιουλίου θα ανακοινώσει νέα συμφωνία η ΚΑΕ Ολυμπιακός με την εταιρεία Superbet, που θα της αποφέρει για τα επόμενα 7 χρόνια ένα ποσό που θα αγγίζει τα 55 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό ρεκόρ πραγματικά για διαφήμιση φανέλας. Έγινε και το τέλος συνεργασίας με την GSA. Ο Ολυμπιακός θα ανακοινώσει την Nike για τα επόμενα 6 χρόνια με 1,4 εκατομμύρια το χρόνο απολαβές, συν το ορχισμό φυσικά από την Nike, η οποία θα είναι μεγαλύτερη συμφωνία της συγκεκριμένης εταιρείας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Όταν αφορά τα υπόλοιπα θέματα, είναι στο προσκήνιο η ανανέωση του συμβολέου του Κώστα Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Ο Παπα-Νικολάου άλλωστε πέταξε και με την εθνική για την Ρουμανία. Για την ώρα δεν έχει γίνει η συγκεκριμένη επικοινωνία που εκτός απρόπτου θα κρατήσει τον αρχηγό για ένα ακόμη χρόνο στο λιμάνι. Οπότε είμαστε σε μια αναμονή και για τα υπόλοιπα θέματα. Να ανακοινωθούν και τυπικά οι Μοντέρο και ο Μακιντάιρ. Παπα-Νικολάου, όπως είπαμε. Και να δούμε τι θα γίνει και με τα θέματα των Τζόζεφ Λαρετζάκη και το θέμα του forward που θα αποκτηθεί, που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι δεν αποκλείεται να αργήσει πάρα πολύ αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός κοιτάει και την ευρωπαϊκή αγορά και την αγορά του NBA. Μία από τις περιπτώσεις σίγουρα που δεν αφήνουν αδιάφορο τον Ολυμπιακό, έχω την αίσθηση, λόγω και του παρελθόντος που υπάρχει μεταξύ του παίχτη και του Γιώργου Μπαρτζόκα, είναι αυτή του Άντωνι Γκιλ, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στην Ευρώπη. Θυμίζω ότι ο Άντωνι Γκιλ είναι ένα παιδί που παίζει στο 4 και στο 5, ήταν παίχτης του Μπαρτζόκα στη Χίμκι. Δεν λέω ότι γίνεται κάτι έτσι, απλά λέω ότι είναι μία από τις περιπτώσεις που μπορεί να απασχολήσει. Για τη μακέτα που μας ζητάτε πληροφορίες, είμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης του Ολυμπιακού, το πότε θα γίνει η παρουσίαση και της μακέτας και όλου του πλάνου για το στάδιο Ρήνης και Φιλίας, το οποίο ανακαινίζεται 24 ώρες το 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα.

0: Και από αυτά τα bullets για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, πάμε να ακούσουμε τα πολύ περισσότερα που έχει να μας πει ο Γιώργος Τσανάκας για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Μια ημέρα ξεχωριστή για το Ερυθρόλευκο στρατόπεδο, καθώς ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα είναι ξανά μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι είναι είδηση της ημέρας, κύριε Τσανάκα. Έτσι συμφωνείτε, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, 100%. Γεια σου, Νίκο μου.
0: Καλό μήνα.
1: 100%, έτσι. Καλό μήνα. Καταρχάς, με υγεία. Πάνω απ' όλα, εντάξει.
0: Το περιμέναμε.
1: Θα σου πω, είχε βρεθεί. Ήταν λίγο, νομίζω, λίγο ξανική η επιστροφή του στην Ελλάδα. Γιατί έρχεται πολλές άλλες φορές, έχεις δει που για διάφορα τουρνουά που κάνει με το beach ποδοβόλεϊ που κάνει και διάφορα ακόμα.
0: Ναι.
1: Τώρα ήταν λίγο πιο ξαφνική. Αλλά εντάξει, ήταν ένας από τους ανθρώπους που έχουν στιγματίσει και την ιστορία του Ολυμπιακού με την παρουσία του, ξεκάθαρα. Μια τεράστια προσωπικότητα, ένας μεγαλύτερος λόγος που περάσει από τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα, ξεκάθαρα νομίζω.
0: Ναι.
1: Γενικότερα ο Ολυμπιακός θέλει αυτούς τους ανθρώπους να τους έχει κοντά του. Το έχουμε καταλάβει. Και με τον Ντράκο Βάστεβιτς και με τον Κριστιαν Καρεμπέ και με τη συνεργασία που είχε, αν θυμάστε παλιότερα, και με τον Λουσιάνο Γκαλέτη και με άλλους ανθρώπους που έχουν προσφέρει πάρα πολλά και θέλουν να συνεχίσουν να προσφέρουν. Και ήταν μια κίνηση που και ο ίδιος την αποδέχτηκε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη εκτίμηση. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, Νίκο μου, ότι και ο ίδιος όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό για να κλείσει την καριέρα του, θα θυμάστε πώς ήταν αγωνισμένος, τον όλο θυμόμαστε. Με τα δάκρυα που είχε χύσει, γενικότερα με την αγάπη που δείχνει ακόμα για τον Ολυμπιακό. Αν είχες δει, πηγαίνει σχολιάζει στο Ροντινέι, σε διάφορους άλλους παίκτες ακόμα από κάτω, είχε έρθει, είχε πάρει την επαιτειακή του φανέλα. Ήταν κάτι που λέμε, ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Με αυτό το ρόλο που θα έχει έτσι στην Λατινική Αμερική, σαν πρεσβευτής του συλλόγου, νομίζω θα βοηθήσει σε πολλά πράγματα τον Ολυμπιακό. Και στο να ανοίξει και άλλες αγορές, αλλά και να διαφημίσει ακόμη περισσότερο και ο Ολυμπιακός στο όνομά του και σε χώρες και αγορές πολύ μακρινές από δικές μας, που δεν είναι εύκολες.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση. Είναι ξεκάθαρα στο 100% είδηση της ημέρας, παρότι δεν είναι αμυγός αγωνιστική για τον Ολυμπιακό, γιατί κατά τα άλλα αναμένουμε να δούμε, Νίκο, τι θα συμβεί και με τον Αντώνιο Κορδόν. Έχουν γίνει τα ραντεβού, έχουν υπάρξει όλες οι συζητήσεις. Περιμένουμε την εξέλιξη, να μάθουμε περισσότερα για το αν θα συνεργαστεί ο και πάλι ο Ολυμπιακός με τον Κορδόν. Φαίνεται πως θα γίνει αυτή η συνεργασία.
0: Είναι εδώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι εδώ. Φαίνεται πως θα γίνει αυτή η συνεργασία. Η πρόσφαση εγώ που παίρνω είναι ότι ο Ολυμπιακός και ο Κορδόν είναι κοντά στο να δώσει τα χέρια. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και τα οριστικά, να έχουμε κάτι περισσότερο, αντιλαμβάνεστε, γιατί είναι μια ακόμη πολύ σημαντική προσθήκη πόσο γίνει στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Εγώ θα πω πάντως ότι ακόμη πιο σημαντικό, γιατί δείχνει αναγνώριση, είναι ότι όσοι άνθρωποι και να έρθουν και ο Ντάρκο Βάσκη και ο Κριστιαν Καρεμπέ θα συνεχίσουν να έχουν τις θέσεις και το ρόλο τους στην ομάδα. Και είναι μια αναγνώριση γιατί ξέρεις, δεν ξεχνάνε όσο έχουν βοηθήσει, όσο έχουν δώσει αυτοί οι δύο άνθρωποι στον Ολυμπιακό. Δεν τους ξεχνάει η ομάδα, ούτε τους κάνει στην άκρη. Απλώς αντιλαμβάνεσαι, Νίκο, ότι πάντα αυτό που λέμε χρόνος του καλού είναι το καλύτερο και ναι. Πρέπει μια ομάδα να ανεβαίνει, να ανεβαίνει και επίπεδο σε πολλά πράγματα. Είτε στο διαπραγματευτικό κομμάτι, είτε στις διεθνείς σχέσεις, είτε σε άλλα πολλά. Από για παράδειγμα του κυρίου Καρντόσο η θέση που θα έχει. Είναι η πρώτη φορά που στον Ολυμπιακό κάποιος άνθρωπος καταλαμβάνει αυτή τη θέση. Αναλαμβάνει, να το πω σωστά βασικά. Και αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει κάτι, έτσι, νομίζω. Γιατί ο ρόλος του θα είναι... θα υπάρχει ποικιλία σε αυτό που θα κάνει. Θα κάνει πάρα πολλά πράγματα και θα νομίζω θα είναι και στην κορυφή της πυραμίδας. Αν το θέλω να το θέσω έτσι, κάτω ασφαλώς το Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά στην κορυφή της πυραμίδας του αγωνιστικού τμήματος, έχοντας από κάτω του, καταλαβαίνεις, τον Κριστιαν Καρεμπέ, τον Ντάρκο Βάσεβιτς, τον κύριο Κορδόν αν έρθει, τον προπονητή, το τμήμα σκάουτινγκ, και όλο αυτό πρέπει να δέσει για να λειτουργεί αρμονικά.
0: Ναι.
1: Για το καλό της ομάδας, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Γιατί και ο κ. Καρδός ήταν εδώ περίπου μια εβδομάδα και λίγες παραπάνω ημέρες, να ξέρει. Δεν είναι ότι ήρθε χθες, συμφώνησε, υπέγραψε, έφυγε.
0: Ναι.
1: Ήταν μια εβδομάδα και αυτό δείχνει ότι θέλησε να μείνει, να ενημερωθεί για όλα τα ζητήματα της ομάδας, για το που βρισκόνται κάποιες υποθέσεις μεταγραφικές, για το πώς λειτουργεί η ομάδα, πώς δουλεύει, ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας στην ΠΑΕ. Θέλησε να μάθει τα πάντα Αυτό δείχνει και το πόσο οργανωτικός είναι και ότι έχει έρθει με στόχο να δουλέψει, να αναβαθμιστεί και ο ίδιος, γιατί είναι και τον ίδιο βήμα, έτσι, από την Κιμαράς στον Ολυμπιακό. Καλή Κιμαράς, καλή πορτογαλική αγορά και το πορτογαλικό πρωτάθλημα, αλλά για τον ίδιο είναι μια μεγάλη πρόκληση που θέλει ο ίδιος να την πετύχει. Θέλει ο ίδιος να βγει νικητής, να το πω σωστά, από αυτή την πρόκληση.
0: Έχουμε κάποια ενημέρωση για την ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη και τη συνέντευξη τύπου αναφορικά με το γήπεδο.
1: Σύντομα, πολύ σύντομα, θα γνωρίζουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, θα μιλήσει και θα παρουσιάσει τα πλάνα.
0: Υπάρχει μια φήμη για αύριο, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν μπορώ να σου πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό, τη δεδομένα. Δηλαδή δεν θέλω να σου πω κάτι που μπορεί να μην ισχύει. Κατάλαβα, το λέω. Αλλά είναι κάτι που θα γίνει σύντομα από τον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, γιατί θέλει να μιλήσει με λεπτομέρειες, να μιλήσει για τα πάντα γύρω από αυτό το νέο project που θα απογειώσει την ομάδα.
0: Μάλιστα. Okay, άρα νομίζω ότι έχουν παγώσει και λίγο τα μεταγραφικά, έτσι, λόγω αυτής της αλλαγής που υπάρχει στο οργανόγραμμα.
1: Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο ναι, μπορείς να το πεις αυτό, ότι λίγο έχουν παγώσει, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι ότι χάνονται οι στόχοι, δεν τους θέλουμε, προχωράμε σε κάποιους άλλους. Απλά μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι αλλαγές καταλαβαίνεις ότι να συμφωνηθούν τα πάντα για να τις προχωρήσει ο Ολυμπιακός και αυτές οι δύο περιπτώσεις, ειδικά του Στάνιτς και του
0: Ρόκα,
1: που αναμφίβολα είναι δύο περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
0: Με τον Τζολάκη υπάρχει επιβεβαίωση ότι γίνεται προσπάθεια για ανανέωση?
1: Ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει μια κουβέντα μαζί του, έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα με την πλευρά του και θέλει ο Ολυμπιακός να τον κρατήσει. Είναι δεδομένο, Νίκο. Είναι από τους παίκτες που για τον Ολυμπιακό δεν θέλουν να τον πουλήσουν. Εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ η αγορά τι θα προσφέρει. Και όσο είναι ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο, καταλαβαίνεις ότι πολλοί θα είναι που θα τον προσεγγίσουν. Και θα προσεγγίσουν και την ομάδα. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να τον διατηρήσει, θέλει να τον δώσει στο συμβόλαιο για αρκετά ακόμη χρόνια. Ο ίδιος δεν βιάζεται να φύγει. Τώρα, αν προκύψει κάποια ομάδα τεράστια,
0: έχει αλλάξει τα δεδομένα.
1: Εντάξει, πάντα υπάρχει και το προσωπικό. Και πολλοί φίλοι μπορεί να σκέφτονται διαφορετικά, σου λέει για τον Κοστούλα, γιατί δεν έγινε έτσι. Γιατί ήταν και επιθυμία του ίδιου παιδιού να πάει στην Premier League, παρότι μια ομάδα μικρομεσαία όπως η Brighton, αλλά θεώρησε ότι είναι το καλύτερο βήμα για την καριέρα του.
0: Το λέω αυτό γιατί σε συνδυασμό με τον Πόποβιτς, ο οποίος είναι στη διαδικασία ανακοίνωσης, γράφτηκε σήμερα και το όνομα του Κροάτι Ντίνκο Χόρκας της Λας Πάλμας. Δεν ξέρω αν σου προκύπτει.
1: Γράφει αυτό το όνομα, ναι, δεν προκύπτει προσωπικά.
0: Okay.
1: Ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μέσει με τη Λας Πάλμας ή με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Εντάξει, το γεγονός βέβαια ότι ο Ολυμπιακός και γενικώς όλες οι ομάδες, το ξέρεις και από το μπάσκετ, Νίκο, κάνουν τις λύσεις τους για κάθε θέση σε περίπτωση να είναι έτοιμοι αν χάσουν κάποιο ποδοσφαιριστή ή αν συμβεί το οτιδήποτε.
0: Ναι, πάντα. Εντάξει, πρέπει να είναι έτοιμες οι ομάδες, βέβαια.
1: Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι υπάρχει κάτι παραπάνω ή κάτι προχωρημένο ή κάποια κουβέντα που έχει γίνει με την πλευρά του Κρόιτερα με το φιλέτα. Γιατί να θυμίσω ότι ο Μπάλης Απόφοβιτς είναι να ανακοινωθεί κανονικά πιθανότατα αύριο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Οπότε μας αναμονή κυρίως για τον κύριο Κορδόν, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι μετά θα τρέξουν περισσότερο τα κάποια θέματα, είναι δεδομένο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, Γιώργαρα, μου ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στον Γιώργο Τσανάκ. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Σέρχιο Ντελαρέα θα παίξει στο Summer League με τους Dallas Mavericks. Το ανέφερε ο Mark Stein στο X. Ο Σέρχιο Ντελαρέα, παιδί θαύμα του ισπανικού μπάσκετ, λογικά θα είναι στο NBA τη νέα σεζόν. Όπως ένας ακόμη έτσι, πολύ γνωστός μας, πολύ πιο δικός μας, ο Γιάννης Καστρίτης, θα είναι στο τεχνικό team των Spurs στο Summer League.

Νέα παράταση στο πρώτο σερβίς του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, 10 παρατέταρτο πλέον. Λοιπόν, εμείς ακούσουμε λίγη μουσική, το πολιτικό δελτίο ειδήσεων του Sky και θα επιστρέψουμε το τελευταίο μισάωρο. Μείνετε μαζί μας, έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο ως την Παραλιακή και κατά μήκος της Παραλιακής στο ρεύμα προς Γλυφάδα ως το ύψος του γηπέδου ΤΑΕΚ Βοντό λόγω μουσικής εκδήλωσης στην πλατεία Νερού. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα ξημερώματα άλλες δύο πολυκατοικίες, όπου διαμένουν δύο ακόμη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών στη Φθιώτιδα. Νωρίτερα σήμερα απειλήθηκαν οι κοινότητες Φάκα και Κατάλημα. Δεν υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
11: Στο Telecom Center Athens.
10: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
11: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
12: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο του σημερινού newsroom με την ίδια σύνθεση. Παραμένουμε εδώ με Στεφάνο Παπαδόπουλο. Τεχνική και μουσική υποστήριξη Γιώργο Πετρίδη, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη μουσική επιμέλεια, Νίκο Ζέρβα στο μικρόφωνο. Χρωστάμε ΑΕΚ. Γιώργο Τσακίρη, σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος.

0: Πάμε λοιπόν στον Γιώργο για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Τι κάνετε, κύριε?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Είναι μία.
1: Είδαμε την Αγγλία με την ψυχή μας λίγο στην κούλα.
0: Σε σκέφτηκα, αλλά... το πανηγύρισε, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, ναι, ναι, το πανηγύρισε.
0: Είναι τι ωραίος παίκτης είναι αυτός.
1: Ναι, ναι, είναι πεθαράς. Είναι νομίζω ο κορυφαίος φως στον πλανήτη. Εδώ και τα...
0: Το δεύτερο γκολ που βάζει είναι προσωπικό.
1: Ναι, μετά είναι ο Λεβαντόσκι, πλέον πάει και στο MLS, αλλά νομίζω ότι σαν νιάρι τα γνήσια τα παλιά τα ωραία τα φορ. Ναι, πλέον μόνο Κέιν είναι. Και που να είναι φανέλα με το νούμερο 9 και να κάνει και διαφορά, όχι απλά να είναι φανέλα με το νούμερο 9, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Να υπογράφει τόσο επικές έτσι νίκες. Εντάξει, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη βέβαια. Μας έβγαλε την ψυχούλα λίγο έμπαση. Μπράβο στο παιδί, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Αλλά θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο εύκολο το έργο της Αγγλίας, νομίζω.
0: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά νομίζω ότι η δυσκολία κάποιων φαβορή να περάσουν, αλλά και ο αποκλεισμός κάποιων άλλων, δίνουν και μια ομορφιά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Βέβαια, αλλιώς δεν θα ήταν. This is football που λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, και ρε παιδί μου, εμείς έχουμε συνηθίσει, αλλά μετά το κογκό και πιο κογκό, όπως είδαμε, μιλάγαμε
0: για τις West
1: Ham, της Newcastle, της Sutherland, της Lille. Δεν υπάρχει κάποιοι που να είναι, ξέρεις, όπως ήταν πολύ πολύ παλιά χρόνια που δεν είχαν εξελιχθεί. Τα παιδιά όλα αυτά, το 80% του δυναμικού, το 90% της αποστολής του Κονγκό είναι στην Ευρώπη και να μην σου πω το 60% από αυτό στην Αγγλία, στην Premier League. Mm-hmm. Και πάρα πάρα πολύ καλή παίχτες. Ο Μπισάκα και ο Μαζουκού εκεί ορίμασταν στην Αγγλία μετά τον Ολυμπιακό για παράδειγμα.
0: Βέβαια, πολύ.
1: Τα στόπερ της, ο επιθετικός της Newcastle. Στα χάφη της Σάδελαν που έκανε πολύ καλή χρονιά αυτή του Σάδελαν. Γενικά είναι μια ευρωπαϊκή, έτσι, είναι μια αφρικανική ομάδα να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά το δυναμικό της. Τέλος πάντων.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Ναι, στα δικά μας καταρχάς θα πούμε ότι επιβεβαιώθηκε από τον Πανιόνι η αποκάλυψη που κάναμε για τον
0: Σαρακασίδη.
1: Ναι, για τον 15χρονο τερματοφύλακα, μια μεταγραφή που είχε τη σημασία της γιατί είναι για την πρώτη ομάδα. Αν ήταν 15χρονος που είναι, ξέρει, για την K15, K16, K17, ξέρω εγώ, θα σου λέω ότι μικρό το ενδιαφέρον, αν και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο γενικότερα.
0: Συμφωνώ.
1: Το έχω ξαναπεί, όπως ζητάμε.
0: Είναι τόσο καλός, φίλε.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός, σύμφωνα με όλα όσα έχουμε διαβάσει και από τους καλούς συναδέλφους του ρεπορτάζ του Πανιωνίου και από ανθρώπους από την Νέα Σμύρνη που γνωρίζουμε και από όσα έχουμε δει. Είναι τυχαίο ότι έκανε τεπούτο 14 χρόνων και κάτι μηνών στη Super League 2. Ο Ολυμπιακός, νομίζω, Πανιόνιος Ολυμπιακός Β.
0: Ναι.
1: Είδε με την εθνική που σούπερ, έχει φοβερή εξέλιξη ανά σεζόν. Η ΑΕΚ τον αποκτά, ξαναλέω, είναι μεταγραφή και το επιβεβαιώνει στο ρεπορτάζ επί της ουσίας η Ένωση για την πρώτη ομάδα. Και θα πάει και στην Ολλανδία μαζί με την αποστολή για να δουλέψει σαν τρίτο σωματοφύλακας. Ίσως το τέταρτο θα το δούμε ποιοι θα είναι στην αποστολή και τότε θα καταλάβουμε. Που δείχνει και τη σημασία που δίνουν και στην ΑΕΚ. Είναι μια επένδυση σημαντική. Δεν συναντάς πολλές φορές να γίνεται μεταγραφή 15 χρονών παιδιού στα 16 με 250.000 ευρώ και να διατίθεται και 20% ποσοστό μεταπόληση στην ομάδα που τον έχει. Έτσι. Είναι πάρα πολύ έτσι. Ουσιαστική επένδυση και μπράβο στην ΑΕΚ που το είχε δημιουργήσει όλο αυτό και δεν είχε διαλέξει τίποτα γιατί θα μπορούσε να είχε μπει στη διαδικασία, ξέρεις, και άλλες ομάδες. Κατάφερε να το πάει σωστά, όπως πάντα ο Ριμπάλτα και οι συνεργάτες του, και να αποκτήσουν έναν παίκτη τον οποίο είχαν από κοντά αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός αυτού
0: έχουν βάσει τα σενάρια για λιβάλια.
1: Βάση ουσιαστική δεν έχουν, γιατί θα ήταν και ξέρεις ψέμα να σου πω ότι κοιτάει εδώ και καιρό για επιθετικό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ο Λιβάγια, ξέρει ο κόσμος, όλα τα τελευταία χρόνια παίζει μόνο επιθετικό σχεδόν.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, έχει παίξει και false nine στο 10 ας πούμε καμιά φορά, αλλά κυρίως στην κορυφή της επίθεσης έπαιζε και στη Χάιντουκ. Η ΑΕΚ έχει, θυμίζω εκεί, τρεις παίκτες πρώτης γραμμής και το Ζήνη και τον Γιώβιτς και τον Βάργκα και κανένα από αυτούς δεν θέλει να δώσει και δεν θα δώσει λογικά. Ξέρεις από έναν εκ της αυτών τον Γιώβιτς, νομίζω θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της. Για τον οποίο το είπαμε χθες, δεν υπάρχει συμφωνία, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Πρέπει, Νίκο μου, να λέμε ότι είναι θετικές ενδείξεις, είναι όλα καλά, αλλά άμα δεν υπάρχει συμφωνία δεν μπορούμε να λέμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Όπως και όταν υπάρχει συμφωνία στο λόγο δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι και τα τελειωμένα όλα. Είναι έτσι τα δεδομένα για τον Μπίγιο, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να μπουν και υπογραφές για να δούμε και απλά τα υπόλοιπα δεδομένα. Ναι, προφανέστατα η συμφωνία έχει πολύ μεγάλη αξία. Αλλά ήταν και κάτι το οποίο είναι δεδομένο στην περίπτωση, ειδικά του Πίγιου, δεν νομίζω ότι υπήρχε κανένα αμφίβολο ότι θα συνεχίσει, αφού από την πρώτη μέρα που με ρωτάς και στην γιορτάσεις και εγώ λέω τον πόνο μου για το αριστερό μπακ, έχουμε καταστήσει σαφές ότι η ΑΕΚ δεν κινείται για την απόκτηση. Mm-hmm. Παίχτη, είτε στο αριστερό με ρωτάς και στην γιορτάσεις και εγώ λέω τον πόνο μου για το αριστερό μπακ, έχουμε καταστήσει σαφές ότι η ΑΕΚ δεν κινείται για την απόκτηση.

0: να είναι από το τη Β, να το πω έτσι, την ΚΑΠΑ 19, τις Ακαδημίες, δηλαδή αν την βρεθούν, πως ήταν καιρό τώρα γίνεται, ας πούμε, ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν, προκειμένου να μπορέσει να έχει 17 από τους υπόλοιπους και να είναι στο σύνολο 25-26 παίχτες στην αποστοσή στην ευρωπαϊκή λίστα. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπήρχε θέμα, το θέμα είναι απλά να μάθουμε, να μαθαίνουμε τα δεδομένα. Η υπόθεση οικονομικό επίπεδο θα φέρει μια αύξηση αποδοχής συλλογικό, έτσι, για τον νεαρό άσο, για τον Έλληνα άσο και διεθνή Αλβανό πλέον. Της τάξης 20-25% συνηθίζει να κάνει άξιολα τα
1: συμβόλαια
0: που προτείνει. Και στο Γεωργιτσίκη θα πάει και στον Πινέδα εκεί θα πάει. Και περιμένουμε απλά το τυπικό της υπόθεσης, ναι, τις ανακοινώσεις, εφόσον υπογράφει βέβαια το συμβόλαιο από τον Σταυροπήγιο.
1: Μάλιστα. Και είχαμε και μια σημαντική πρωτοβουλία για το μουσείο, έτσι. Έκπτωση 30% όλων τον Ιούλιο.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Είναι ένας μήνας ο θερινός πιο, έτσι, δύσκολος κιόλας. Καυτό να το πω. Mm-hmm. Ενώ όμως δεν θα έχει και η αγωνιστική δράση και δεν θα υπάρχει πολύ σοβαρή αιτία για να βρεθεί κάποιος στην Φιλαδέλφεια, όπου παρουσιάζει και τις μεγαλύτερες, υψηλότερες, έτσι, θερμοκρασίες και χαμηλότερες συνήθως, έτσι γίνεται. Οπότε είναι ένα δέλεαν αυτό για τον κόσμο. Το ξαναπεί, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το εκμεταλλευτεί ο κόσμος, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και δεν είναι και ένα μουσείο που μένει στάσιμο, είναι το ίδιο, ακόμα και να έχεις πάει μια-δυο φορές τρεις. Πολλά καινούργια πράγματα να δεις.
1: Καλή έκπτωση. Πολύ καλή.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα ξέχασε κάτι, όχι το λιβάγια, τον είπαμε. Δεν νομίζω να ξέχασε κάτι, όχι υπάρξει αυτά.
1: Ωραία, Γιώργα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιώργος Ακύρης, μια τελευταία νέα της ΑΕΚ.

0: Διαβάζω τις δηλώσεις του Jacob Nistrup, αναλυτικά μπορείτε να τις δείτε στο site του sportfm.gr. Μετά το φιλικό με την Χελμοσπορ 4-0, θυμίζω έτσι. Στα πρώτα 20 λεπτά δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Και τα τελευταία 20 ήμασταν πολύ καλοί. Στο μεσοδιάστημα κάναμε κάποια λάθη κάποιες στιγμές, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η προετοιμασία που έχουμε κάνει ως τώρα και οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι καλές. Η διοίκηση μας προσφέρει τη δυνατότητα να δουλέψουμε υπό τέλειες συνθήκες και είμαι ευχαριστημένος. Για τα δύο γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός στις προστατικές φάσεις, είπε ότι είναι πολύ σημαντικές, ειδικά για ομάδες κορυφαίου επίπεδου. Θα πρέπει να έχεις δουλέψει σε φάουλ και κόρνερ. Μιλώντας για τις νέες μεταγραφές, είπε ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι δύσκολο το έργο του αθλητικού διευθυντή. Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν είναι κάτι που τελειώνει μέσα στην μια εβδομάδα ή την επόμενη. Είναι μεγάλη μεταγραφική περίοδος. Αλλά είμαι ευχαριστημένος με τον κορμό της ομάδας όπως είναι τώρα. Και τέλος, για τα νέα στοιχεία που θέλει να βάλει στην ομάδα, είναι καλύτερο να βλέπεις κάποιες ιδέες του να εφαρμόζονται από τα πρώτα φιλικά. Δουλειά μου είναι να κάνω την ομάδα καλύτερη μέσα στις επόμενες 4-5 εβδομάδες. Πολλοί από τους παίκτες είναι νέοι και θέλουν χρόνο. Είμαι ευχαριστημένος όμως και θεωρώ ότι θα ήμασταν απόλυτα έτοιμοι στα προκριματικά. Είναι οι δηλώσεις του κυρίου Νίστρου, ξαναλέω, αναλυτικά στο sportfm.gr. Λοιπόν, πάμε σε περιβάλλον μπάσκετ για τα καλά και κυρίως εθνικής ομάδας, η οποία αναχώρησε το απόγευμα για το Βουκουρέστι στην όψη του αυριανού αγώνα με τη Ρουμανία. Χρήστος Ρομπόλης μαζί μου για τις λεπτομέρειες. Τι γίνεται?
1: Τα σέβη μας.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαστε. Κάνουμε πως δεν τα έχουμε πει απ' έξω εδώ και 5 ώρες.
0: Ναι. Γυρίζουμε και πολλά χρόνια πίσω, έτσι που ήμασταν στο μικρόφωνο.
1: Ελάτε.
0: Όπου, 20ετία βάλε.
1: Όχι 20ετία, ρε φίλε.
0: Περίπου.
1: Ναι.
0: Εκεί. Τι γίνεται, για πες.
1: Λοιπόν, έφυγε η ομάδα το απογευματάκι για την Ολλανδία με πτήση τσάρτερ.
0: Στις 7 αύριο,
1: Αύριο στις 7 είναι το παιχνίδι, ναι, από τη δημόσια τηλεόραση το παιχνίδι. Με τη Ρουμανία, πρώτη-τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης. Θυμίζω, είμαστε σε όμιλο με Ρουμανία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία. Είμαστε πρωτοπόροι με 3-1. 2-2 έχει το Μαυροβούνιο, 2-2 έχει η Πορτογαλία. 1-3 έχει η Ρουμανία. Οι τρεις πρώτες ομάδες προκρίνονται στη δεύτερη προκριματική φάση. Mm-hmm. Μεταφέροντας όμως όλα τα αποτελέσματα στη δεύτερη. Ακόμα μαθηματικά δεν έχουμε περάσει τη δεύτερη προκριματική φάση εμείς. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τα περίεργα της διαδικασίας αυτής. Αλλά εντάξει, πρέπει να γίνουν σημεία και τέρατα για να μείνουμε εκτός. Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι να περάσουμε. Το ζητούμενο είναι να κάνουμε δύο νίκες, να πάμε 5-1 στη δεύτερη φάση. Όπου στη δεύτερη φάση θα διασταυρωθούμε με τον πρώτο όμιλο. Εκεί έχουν ήδη προκριθεί η Ισπανία που έχει 4-0, η Γεωργία που έχει 2-2.

0: 2-2 έχει και η Ουκρανία, αλλά ακόμα δεν έχει προκριθεί αυτή. Και έχει και 0-4 η Δανία που έχει απλά μαθηματικές ελπίδες. Οπότε λογικά Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία θα είναι οι αντίπαλοί μας στη δεύτερη φάση.
1: Δυνατό.
0: Οι τρεις οι δικοί μας πρώτοι, οι τρεις οι δικοί τους και οι τρεις πρώτοι από τον, δεύτερο, από τον νέο όμιλο που αρχίζει τέλη Αυγούστου αυτή η διαδικασία, θα περάσουν στα τελικά του Κατάρ. Έτσι. Γι' αυτό θέλουμε πρίκα. Αν είμαστε με 5-1 στη δεύτερη φάση, θα έχουμε μια πολύ καλή πρώτη βάση για να προκριθούμε στο Κατάρ. Το λέω γιατί μπορεί πολλοί να το θεωρούν δεδομένο, εύκολο κτλ. Αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αν δείτε πόσοι έχουν αποκλειστεί και ποιες ομάδες έχουν μείνει έξω τα τελευταία χρόνια, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, έτσι, την έχουν πατήσει άσχημα και προφανώς δεν θέλουμε κι εμείς να πέσουμε θύμα τέτοιας έκπληξης, γιατί αν ήμασταν πλήρεις, θα σου έλεγα λεφτά στην τράπεζα, θα περάσουμε. Αλλά τώρα που έχουμε τόσες απουσίες, είναι δεδομένο.
1: Και προσθέθηκαν κι άλλες σήμερα, έτσι, του Μήτογλου.
0: Προσθέθηκε αυτή του Μήτογλου, ναι. Mm-hmm. Εντάξει, το περιμέναμε γιατί το παιδί το πάλεψε, έκανε θεραπείες, ήθελε να είναι παρόν, αλλά δεν μπορούσε γιατί είχε ένα τραυματισμό από τους τελικούς. Ήταν, θυμίζω, έξω και ο Καλαϊτζάκης και ο Φλιώνης τις προηγούμενες ημέρες και αυτοί με θέματα τραυματισμών. Έχουμε τις γνωστές απουσίες ούτως ή άλλως. Εντάξει, δεν έχουν κατέβει Αντετοκούνμπο. Δεν είναι έτοιμος ακόμα ο Παπαγιάννης για αγωνιστική δράση. Είναι τραυματίας ο Ρογκαβόπουλος.
1: Λούκας,
0: ο Ντόρσεϊ. Άμα βάλουμε όλη τη λίστα. Ουσιαστικά από το Ευρωμπάσκετ πρέπει να έχουν μείνει τρεις παίχτες. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης και το Λιόπουλος. Δεν νομίζω να είναι κανένας άλλος. Mm-hmm. Ναι, αυτοί οι τρεις είναι. Οπότε έχουμε εδώ δεκάδα, γιατί κοπήκανε και δύο πιτσιρικάδες που έχουν πολύ ταλέντο, αλλά εντάξει, ακόμα δεν είναι προφανώς έτοιμοι για να τους πάρει ο Σπανούλης. Μιλάω για τον Πλώτα του Προμηθέα και τον Τουλιάτο του Αμαρουσίου. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκη, Στολιόπουλο, Μωραήτη, Χαραλαμπόπουλο, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρη, Κακλαμανάκη, Μπαζίνα, Περσίδη, Νετζίπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ είναι οι 12 που έχει στη διάθεσή του ο Σπανούλης για τον αυριανό αγώνα. Η Ρουμανία, να πούμε ότι θέλει νίκη μόνο για να μείνει ζωντανή. Αν χάσει και ταυτόχρονα νικήσει το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία μένει έξω, δηλαδή δεν προκρίνεται με την καμία στη δεύτερη φάση. Είναι μια ομάδα που έχει 2-3 παίκτες που έχουν ενδιαφέρον. Κυρίως είναι ο Ράσελ, ο Ντάρον Ράσελ που είναι στην Κλούζ και έχει καμιά κοσαριά πόντους μέσω όρο στο Eurocup. Έχει τον Κάτε, τον Εμμάνουελ Κάτε, τον Ρουμάνο ψηλό που παίζει στη Μούρθια. Τον είδαμε και στα παιχνίδια με τον Μπάουκ φέτος στο FIBA Europe Cup. Όχι πάρα πολύ ταλέντα, αλλά έχουν κορμιά, παίζουν στην έδρα τους. Θα έχουν και γεμάτο γήπεδο από ό,τι λένε, στην Ορλανδία που γίνεται το μάτς. Οπότε θέλει προσοχή το παιχνίδι για να μην βρεθούμε προεκπλήξεως, έτσι. Mm-hmm. Το δεύτερο παιχνίδι που θα δώσουμε σε αυτό το παράθυρο είναι την Κυριακή 7:30 σαν Ελ Αρένα με την Πορτογαλία. Που να δούμε, υπάρχει ένα σενάριο, μήπως εμφανιστεί εκεί ο κύριος Νίμι Ασκέτα, ο σέντερ των Boston Celtics, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο όνομα με διαφορά στη συγκεκριμένη χώρα. Θυμίζω ότι μας είχαν ταλαιπωρήσει πολύ στον πρώτο γύρο, να τους κερδίσουμε εκτός
1: έδρας στην
0: Πορτογαλία. Ναι. Mm-hmm. Οπότε και αυτό το μας θέλει προσοχή, δεν είναι καμία νίκη δεδομένη. Θυμίζω ότι μία ήττα έχουμε κάνει και αυτή ήταν από το Μαυροβούνιο εντός. Και μετά τους κερδίσαμε εκτός με εκείνο το πολύ μεγάλο παιχνίδι που είχε κάνει ο Τολιόπουλος. Έτσι. Αυτά από την εθνική.
1: Τα εισιτήρια πώς πάνε?
0: Τα εισιτήρια πάνε πολύ καλά, έχουν ξεπεράσει τις 4.000. Και εντάξει, αν μιλάμε τώρα για Κυριακή 7.30 ζέστη κατά καλό καιρό με τον κόσμο στις παραλίες, νομίζω ότι αν έχει ένα εξάρι εφτάρι θα είναι πάρα πολύ καλά. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κράξα το κούμπο, δεν υπάρχουν πολλά παιδιά που είναι πιο εμπορικά.
1: Να, αλλά τώρα χρειάζομαστε τον κόσμο.
0: Αλλά χρειάζομαστε βοήθεια, ναι, και γενικά ο κόσμος έχει στηρίξει. Δηλαδή και στο Αλεξάνδριο που παίξαμε το πρώτο μάτς είχε πολύ κόσμο και ας χάσαμε στο δεύτερο με το Μαυροβούνιο επίσης είχε πολύ κόσμο. Οπότε πιστεύουμε να τα πάμε καλά. Έτσι. Για να έχουμε και λίγο λίπος να κάψουμε στη συνέχεια, γιατί θα είναι πιο δύσκολα τα παιχνίδια. Με Ισπανία σίγουρα και με Γεωργία πιστεύω και με Ουκρανία ενδεχομένως.
1: Πώς θα έρθει τα πράγματα στο NBA, χαμός, ε?
0: Χαμός γίνεται, άστο. Πολύ καλές κινήσεις κάνανε οι Lakers. Πήρανε τον Kessler, ψάχνανε ένα ψηλό εναγωνίως, πήρανε τον Walker Kessler από τους Jazz, 2-18. Μαμουκελασβίλη πήρανε. Έχουν κάνει καλές κινήσεις. Χάσανε και παίχτες βέβαια, έτσι, γιατί πέρα του LeBron έφυγε ο Kennard, ας πούμε, που είναι και αυτός μια σημαντική μονάδα. Αλλά έχουν κάνει καλές κινήσεις. Νομίζω τώρα με τη Free Agency θα γίνει λίγο χαμός. Και θα περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Περιμένουν και οι δικές μας ομάδες να πούμε τι θα γίνει.
1: Εννοείται.
0: Για παράδειγμα, ο Άρης είναι άμεσα ενδιαφερόμενος.
1: Γιατί Έρλ.
0: Ναι, σου λέει ότι ο Ρόμπινσον Έρλ έχει συμφωνήσει με τον Άρη και απλά τους έχει ζητήσει μια παράταση κάποιων ημερών για να δει αν θα βρει ομάδα στο NBA. Mm-hmm. Ο Έρλ δεν είναι από τους παίκτες που θα υπογράψουν πρώτοι-πρώτοι. Ξέρεις, πάει σταδιακά. Πρώτα οι φίρμες. Μετά οι δεύτερες, το δεύτερο επίπεδο, μετά του τρίτου. Εκεί προς το τέταρτο είναι ο Ρόμπινσον Έρλ που ουσιαστικά πάει να γεμίσει το ρόστερ μιας ομάδας.
1: Μιλάμε για παίχτη που τον κοίταγε πολύ ζεστά ο Ολυμπιακός πέρσι.
0: Και ο Παναθηναϊκός. Έχει προταθεί και στον Παναθηναϊκό και εξετάστηκε. Mm-hmm. Τεσσαροπεντάρι, πολύ ποιοτικός, με σουτάκι, αθλητικός, τα πάντα, πολύ IQ, μπασκετικό. Και συμβόλαιο αν έρθει στον Άρη που θα πλησιάζει, θα ξεπερνάει το 1,5 και θα πλησιάζει και τα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Μιλάμε για μακράν του Δευτέρου το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ελλάδα πίσω από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό προφανώς.
1: Μποκδάνοβιτς, γιατί... Ρόκετς, πώς είδες?
0: Εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Mm. Ήταν μεταξύ Ρόκετς, μεταξύ Μαϊάμι και μεταξύ Ντένβερ. Τον πήρανε οι Ρόκετς. Ήθελε και αυτός να κλείσει εκεί τη δεκαετία. Ναι, γιατί είναι να παίρνει πάνω από 200.000 δολάρια μετά τα 62 του και να έχει και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλη την οικογένεια, όχι μόνο για τον εαυτό του, εφόρου ζωής. Όπως καταλαβαίνω, είναι μεγάλη υπόθεση και ας έχει βγάλει γύρω στα 115 εκατομμύρια στην
1: Ελλάδα στο NBA. Ναι.
0: Αυτό το πράγμα είναι σημαντικό και για τα παιδιά του και για το μέλλον του γενικότερα.
1: Mm-hmm. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Χρήστος Ρομπόλης, λοιπόν, με ρεπορτάζ εθνικής ομάδας και σχολιάκι για NBA, γιατί είναι ο καταλληλότερος για να μας το κάνει. Αύριο στις 6, αυτό που συζητάγαμε με τον Γιώργο Τσανάκα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το πλάνο για το νέο Καρεσκάκης. 6 ώρα λοιπόν στο Δημοτικό Θέατρο. Η παρουσίαση θα προβληθεί live στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube. Έτσι. Είναι πλέον επίσημο αύριο στις 6. Μια σημαντική στιγμή εννοείται για τον Ολυμπιακό, για να δούμε πώς θα είναι το νέο Καρεσκάκης. Επειδή με κατηγορούν, τα λέω όλα. Τα λέω όλα λοιπόν. Ο Σταμάς Παυλόπουλος την έκανε, έφυγε, άφησε τον πάντα χαμογελαστό Γιώργο Γιαννίση και πρόθυμο να εξυπηρετήσει τους γυραιότερους. Οπότε στα τελευταία 4 λεπτά της εκπομπής θα είμαστε με Γιώργο Γιαννίση. Να πούμε μια-δυο δυσούλες για το μπάσκετ. Στην ΑΕΚ, ο Κισόν Φίζελ, όπως αναμενόταν, ανανεώθηκε το συμβόλαιο του μονομερός από την ΚΑΕΑΕΚ και ο παίκτης θα παραμείνει στην Ένωση. Άλλη είδηση που να ξεχωρίζει στον ελληνικό χώρο είναι αυτό της απόσυρσης του Δημήτρη Βεργίνη σε ηλικία 39 χρόνων. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Άρη, Πανιόνιο, Λουκόιλ, Απόλλωνα, Πάτρας, Λαύριο, Ηρακλή και Καρδίτσα έπαιξε ο Βεργίνης. Ένας πολύ σημαντικός αθλητής και πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Αποφάσισε λοιπόν να σταματήσει να παίζει μπάσκετ. Θα είναι στον Πανιόνιο σε κάποιο πόστο διοικητικό και στην προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα της Νέας Μύρνης να επανέλθει στην Basket League. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε μετά τον Φρανσίσκο και τον Νίκ Γουάιρμπαμπ. Αναμενόμενο και αυτό. Η Βιλερμπάν πάρα πολύ δυνατή τη νέα σεζόν. Υπάρχουν φήμες ότι θέλει και τον Γιαμπουσέλη μετά τον Φρανσίσκο και τον Βάλερ Μπαμπ, ενώ αυτό που ουσιαστικά είχαμε προαναγγείλει και διέψευσε και ο Παναθηναϊκός της με κάθε τρόπο, ο Κάμερον Τέιλορ ανανέωσε επίσημα με τη Βαλένθια μέχρι το 2028. Στο μπάσκετ γυναικών έκανε δύο κινήσεις ο Παναθηναϊκός. Αναφέρομαι στην Φρίντα Φόρμαν, την 25χρονη γκάρντ από την Δανία. Αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, εκεί φοιτούσε και έπαιζε μπάσκετ μέχρι και φέτος, ενώ οι πράσινες πήραν και την Καντίτζια Κέιβ, μιλάμε για 31 ετών Αμερικανίδα, σέντερ 91, που έπαιζε την περσινή σεζόν στην Αβενίδα της Ισπανίας.

Να κλείσουμε με μια-δύο ειδησούλες από βόλεϊ και πόλο, σημαντικές. Στο πόλο, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την παραμονή της Βάσος Πλευρητού για 16η, παρακαλώ, συναπτή σεζόν από το 2011. Και πλέον σε ηλικία 28 ετών, η περιφερειακή και αρχηγός του Ολυμπιακού, παρότι είχε πολύ δελεαστική πρόταση από τη Φερεντσβάρος, ούτως ώστε να γίνει συμπαίκτρια με την αδερφή της, την αρνήθηκε και έμεινε στον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και στους άνδρες τη δεύτερη του μεταγραφή για φέτος. Πρόκειται για τον κορυφαίο Κροάτη περιφερειακό Λόρεν Φάτοβιτς, ο οποίος στην ομάδα θα βρει τον πατέρα του, Έλβις, ο οποίος είναι προπονητής. Έτσι, 30χρονος περιφερειακός, συμφώνησε με τον Ολυμπιακό και θα αγωνίζεται με το σκουφάκι των Ερυθρόλευκων τη νέα σεζόν. Στο βόλεϊ, είδηση και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Έλντερ Σπένσερ. Πρόκειται για έναν αριστερό χειρακεντρικό από το πράσινο ακροτήριο, ο οποίος είναι 33 ετών και πέρυσι ήταν στην Ισπανία με τη Λας Πάλμας. Ενώ ο Παναθηναϊκός έκανε μια επένδυση στο μέλλον ουσιαστικά. Ανακοίνωσε τον 19χρονο λίμπερο Αναστάσιο Γκρίλα, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Πανιόνιο. Μόλις 19 ετών, ο Γκρίλα στα τελευταία 3 χρόνια ήταν στον Πανιόνιο.

Έχει αρχίσει πριν από λίγο ο αγώνας του Στέφανο Τσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. 1-1 είναι στα games οι δύο αθλητές. Ομολογώ ότι αυτό θα πάω να δω. Και συγγνώμη, στο παγκόσμιο κύπελλο. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο Πετρίδη, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον κύριο Στέφανο Παλαιότολο με ολίγη από Γιώργο Γιαννίση την τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Ακολουθεί το Fight Club εννοείται, δροσερό, πρωτομηνιάτικο, φαντάζομαι ότι θα είναι διαφορετικό έτσι πρώτη του μήνα. Έχουν έρθει και οι δύο με καλή διάθεση, τους βλέπω, έχουν μπει και νωρίς στο στούντιο, έχουν βάλει τις μουσικές τους. Οπότε έχετε πάρα πολύ σημαντικούς λόγους να παραμείνετε στην κορυφαία αθλητική σύνοδο της χώρας. Εμείς τα λέμε αύριο. Πρώτα Θεός 8 με 10 με το Newsroom της Πέμπτης. Να είστε καλά.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με Stoiximan Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... It's coming home. It's coming. The second rule of Fight Club is... It's

0: Είναι από αυτές τις βραδιές που θα ήθελες να είσαι σε μια pub με τους Αγγλάρες και να βλέπεις το μάτς με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, να βλέπεις το γκέι να ισοφαρίζει, να βλέπεις το γκέι να βάζει δεύτερο γκολ και να ζεις όλη αυτή τη μέθεξη μαζί με τους Αγγλάρες και να γίνει το χαμός και να φεύγουν μπύρες και να φεύγουν άνθρωποι στον αέρα και να φεύγουν τσάντες και να φεύγουν ρούχα και να φεύγουν παπούτσια και να γίνει το χαμός. Αυτές είναι οι στιγμές του ποδοσφαίρου, γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έχει σημασία αν υποστηρίζεις τη μία την άλλη ομάδα. Σημασία έχει ποιοι το ζουν πιο έντονα αυτό το πράγμα και οι Άγγλοι το ζουν πιο έντονα όπου και αν βρίσκονται. Και ειδικά άμα είναι στο φυσικό τους χώρο, στο βιότοπό τους που είναι η pub. Οπότε είναι από αυτές τις μέρες που θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να βλέπω το παιχνίδι μαζί με τους Αγγλάρες, ειδικά ένα παιχνίδι τέτοιο που περνάνε με ανατροπή. Δεν έχει σημασία ότι ήταν απέναντι στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Δεν έχει σημασία πού θα πάει η Αγγλία. Μπορεί να μην πάει πουθενά, μπορεί να σκοντάψει το επόμενο παιχνίδι. Δεν έχουν σημασία αυτά. Σημασία έχει στιγμή. Και η στιγμή σήμερα είναι στιγμή για την Αγγλία σε ένα παιχνίδι το οποίο τη στράβωσε. Σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τη έχει στραβώσει πολύ περισσότερο με το δοκάρι που είχε το Κογκό να κάνει το 0-2 και εκεί νομίζω θα τελείωναν και τα πράγματα. Αλλά εκεί το πάλεψε, το δούλεψε, έκανε πράγματα ο Τούχελ, έφερε παίχτη από τον πάγκο. Έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο ο Τούχελ εδώ μεταξύ, το οποίο νομίζω ότι μπορεί να πέρασε και στα ψηλά. Βάζει μέσα παίχτες οι οποίοι είναι συμπαίχτες στην Arsenal. Δηλαδή και ο Έζε και ο από δεξιά και από αριστερά προσπαθεί να βάλει παίχτες οι οποίοι έχουν, πώς το λένε, γνωριμία μεταξύ τους. Έχουν συνεργαστεί, έχουν χημεία, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα με μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι τα κάνουν οι υπόλοιποι. Και αυτό ακριβώς το τρίκ που κάνει, να βάλει δηλαδή παίχτες της Arsenal αλλαγή για να έχει μεγαλύτερο επίπεδο χημίας, είναι αυτό που τελικά με τις δύο ασίς του Γκόρντον, αλλά κυρίως με το γκολ που βάζει ο Κέιν το δεύτερο.
1: Τώρα είναι καλός ο Γκόρντον. Τώρα είναι καλά τα 80 εκατομμύρια.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί άγουα τι πήγανε και δώσανε, τους πιάσαν κορόιδο Νιουκάστλ και τέτοια.
0: Καλά, και άλλοι δώσανε 130 για τον παίχτη από την Νότιχαμ. Δεν έχει να κάνει. Θέλω να πω.
1: 150.
0: Με τα μπόνους ίσως είναι 150. Νομίζω 130 κάτι και θα φτάσει.
1: Επειδή έχει μπει πολύ φασούλα με τα μπόνους.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ας τα πούμε 130.
0: Εντάξει.
1: Γιατί τώρα πια είναι όλα μπόνους και ποσοστό μεταπόληση. Όλα κατά ξαφνικά ποσοστό μεταπόληση.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν ξέρω αν μπήκε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, έλεγα ότι ο Τούχελ κάνει αυτό το
1: τρίκ. Πάρα πολύ ωραία.
0: Κάνει αυτό το τρίκ με τους παίχτες της Arsenal, μπαίνουν μέσα και ξαφνικά η ομάδα μεσοεπιθετικά αποκτά μια καλύτερη λειτουργία, γιατί είναι παίχτες οι οποίοι και ο Σάκα και ο Έζε και ο Γκόρντον είναι παίχτες οι οποίοι τέλος πάντων λίγο πολύ, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο έχουν μια καλύτερη συνεργασία.
1: Θα το κάνουμε εθνική Highbury, άμα είναι έτσι.
0: Κοίτα να σου πω, το έψαξε πολύ στο πρώτο ημίχρονο και με τους παίκτες οι οποίοι έπαιζαν. Δεν του βγήκαν πράγματα, κυρίως γιατί έπεσε έναν Εμπασί ο οποίος έβγαζε τα πάντα. Έκανε δηλαδή 3-4 επεμβάσεις εξαιρετικές και στις κεφαλιές του Μπέλιγχαμ και στο σου του Κέιν στο τέλος του ημίχρονου. Είχε γενικά απάντηση σε οτιδήποτε γινόταν και είναι και ωραία σκηνή κάποια στιγμή μετά τη δεύτερη κεφαλιά του Μπέλιγχαμ που τη βγάζει ο Εμπασί, ότι έχει πάει ο Μπέλιγχαμ και τον αγκαλιάζει από πάνω. Σε ένα παιχνίδι, ναι, σε ένα παιχνίδι το οποίο μόνο για αυρότητες και για φιλοφρονήσεις δεν προσφέρεται όταν παίζει η Αγγλία και είναι πίσω. Ήταν ωραία στιγμή. Ακόμα και στην ισοφάριση του Κέιν ο Εμπασί τη βρίσκει την μπάλα. Θέλω να πω, παραλίγο να το βγάλει και αυτό. Ήταν πολύ δυνατή κεφαλιά βέβαια. Την ακούμπησε λίγο την μπάλα ο Εμπασί, δεν κατάφερε να τη αλλάξει πορεία. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα του. Το δεύτερο γκολ είναι σουτ μεγάλου παίκτου, κυρίως διότι ο Κέιν δεν έχει γυρισμένο το σώμα του με τρόπο που να φωνάζει ότι θα μπορέσει να σημαδέψει εστία και τόσο δυνατά και τόσο ευθύβολα. Και όμως επειδή είναι ο Κέιν, καταφέρνει και βάζει ένα γκολ το οποίο είναι και πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σε σχέση με αυτό που είπες στην αρχή, πρέπει να προσθέσω κάτι, διότι αυτό είναι που κάνει ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Ναι.
1: Είπες. Να ήμασταν σε μία pub με τους Αγγλάρες,
0: ναι, ναι,
1: να το βλέπαμε αυτό και τα λοιπά. Η εμπειρία είναι ολοκληρωμένη, ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, όταν είσαι από την αρχή. Διότι οι Αγγλάρες, όσο έντονα περνάνε τη φάση της νίκης και συγκινούνται και πανηγυρίζουν σαν παλαβοί, άλλο τόσο ζουν μέχρι το μεδούλι το δράμα που τους οδηγεί εκεί.
0: Μα έτσι είναι τα δυνατά συναισθήματα, ρε. Όταν είσαι αισθηματίας, ζεις το έπακρο και το καλό και το κακό. Δηλαδή ζεις και την μέθεξη και την τραγωδία.
1: Έτσι.
0: Και αυτό τους κάνει ξεχωριστούς. Ότι δεν είναι ότι θα πανηγυρίσουν και μετά ξέρω εγώ αν θα κάτι στραβεί θα είναι ψύχρεμοι. το δράμα βαράει κόκκινο μετά.
1: Παντού.
0: Και αυτή είναι και η πλάκα, και αυτό είναι και ξέρεις, η μεγαλύτερη απόδειξη του πόσο κάποιοι λαοί αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Διότι, ξέρεις, έχεις ανθρώπους που λένε, ξέρω, δεν ασχολούμαι, ή όταν χάνει η ομάδα λένε, εντάξει, έλα μωρέ. Okay, είναι μια άμυνα κι αυτό, για να μην σε πάρει από κάτω. Οι Άγγλοι το ζουν, ξέρεις, μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Θα πονέσουν, θα κλάψουν, θα γελάσουν, θα πανηγυρίσουν, θα πιούνε, θα πάνε μετά σπίτι να κάμουν το γλυκό τον έρωτα, ας πούμε, αν μπορούν να βρουν, ξέρεις, ποια είναι η κρατοκάμαρα, που είναι η κυρά μέσα στο σπίτι. Τέλος πάντων, θα το ζήσουν όλο όμως αυτό το πράγμα στο full.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι μιλάει το ποδόσφαιρο στην ψυχή τους. Και σου λέω, μπορεί να έχουν 500 στραβά, ας πούμε, ως λαός, αλλά στο κομμάτι του ποδοσφαίρου είναι τύποι που θες να κάτσεις μαζί τους και να δεις μπάλα.
1: Ναι.
0: Θες να δεις μπάλα, ναι. Δηλαδή. Αυτό που έλεγα στην αρχή, θα ήθελα πάρα πολύ να βλέπω το μάτς σε μια pub σήμερα. Έτσι, ειδικά όπως πήγε, δηλαδή, να ακούω όλο το πινελίκι, να ακούω όλο τη μουρμούρα, ας πούμε, όλες τις βρισχές για τον Τούχελ, τις βρισχές για τους παίκτες που δεν βάζουν γκολ, και μετά στην ισοφάριση να τους βλέπω να χοροπηδάνε,
1: και
0: στο 2-1 τους βλέπω να τα κάνουν όλα, ας πούμε, λίμπα. Αυτό.
1: Στο 2-1, ξέρεις, οι Άγγλοι έχουν ένα καταπληκτικό πράγμα το οποίο το έχουν περισσότερο από εμάς, παρότι δεν είναι, τέτοιο χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Σε φάση ανατροπή σαν τη σημερινή, με το που γίνεται ανατροπή και τελειώνει, γίνεται reset.
0: Ναι.
1: Γίνεται reset τελείως όμως. Δηλαδή δεν έχει προηγηθεί τίποτα. Δεν ξαναγίνεται συζήτηση για τα λάθη του Τούχελ. Το άλλο μάτς μετά.
0: Ναι.
1: Μα θέλω να πω, δεν είναι ότι κοίταξε πώς φτάσαμε. Δεν έχει σημασία πια πώς φτάσαμε.
0: Κοίτα να σου πω. Ο Τούχελ δεν έκανε λάθη. Θέλω να σου πω, δεν έκανε κάτι λάθος ο Τούχελ. Δηλαδή στη φάση του πρώτου γκολ είναι διότι ο Μαντουέκε κάνει κάτι άλλο, ασχολείται με κάτι άλλο στη ζωή του εκείνη τη στιγμή.
1: Μα
0: δεν γυρίζει να
1: μάρκαρει. Το θέμα είναι γιατί ο Τούχελ βάζει το Μαντουέκε. Κατάλαβες, αυτή είναι η μεγαλύτερη γκρίνια, είναι γιατί ο Τούχελ βάζει το Μαντουέκε.
0: Γιατί είναι γρήγορος, ναι, και προσπάθησε από τη, για μένα, μεγαλύτερη.
1: Σάκα είναι αργός δηλαδή.
0: Όχι. Ο Σάκα φαίνεται ότι δεν είναι στις επιλογές από την αρχή του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Για λόγους που γνωρίζει ο Τούχελ, μπορεί να έχει να κάνει με την κατάσταση που τον βλέπει.
1: Ναι.
0: Για μένα μεγαλύτερη απορία είναι γιατί βάλει το Ράσφορντ αριστερά, στα δικά μου μάτια, παρά το Μαντουέκε δεξιά. Ρε παιδί μου.
1: Και στην Μπαρσελόνα, εκεί έπαιζε δηλαδή φέτος.
0: Ναι.
1: Γιατί. Δεν έβαζε άσχετη θέση τον.
0: Όχι, ναι, αλλά ο Ράσφορντ δεν έχει κάνει μια χρονιά τέτοια που να σου λέει ότι.
1: Όχι.
0: Είμαι βασικός και αντικατάστατος.
1: Ούτε καν.
0: Το Μαντουέκε, θες πήρε πρωτάθλημα και είχε συμμετοχή σημαντική στο πρωτάθλημα. Θες έπαιξε τελικό Champions League. Θες είναι γρήγορος, έχει τριπλά. Καταλαβαίνω τη χρησιμότητά του, άσχετα αν δεν μπόρεσε να κάνει φοβερά πράγματα. Δεν κάνει κάτι λάθος ο Τούχελ. Σου λέω, στο γκολ που τρώει η ομάδα του, ουσιαστικά είναι, ξέρεις, η δεξιά πτέρυγα η οποία απουσιάζει επιδεικτικά, δεν είναι κανείς εκεί να μαρκάρει. Στα υπόλοιπα το έψαξε η Αγγλία με διάφορους τρόπους, αρκετά με την μπάλα ψηλά, γιατί Αγγλία είσαι και γιατί έχεις και τα κορμιά και γιατί τέλος πάντων βλέπεις ότι έχεις απέναντί σου και αμυντικούς οι οποίοι δεν είναι τόσο γεροδεμένοι. Άρα μπορείς. Και όντως η Αγγλία έχει πολλές κεφαλιές.
1: Ναι.
0: Πέρα από τον γκολ της οφάρισης του Κέιν, έχει και άλλες φάσεις στον αέρα. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι φαίνεται ότι την εξυπηρετεί να βάλει γκολ. Οι αλλαγές του βοηθάνε, του Τούχελ. Ακόμα και το σημείο που βάζει τον Declan Rice δεξί μπακ κάποια στιγμή βοηθάει γι' αυτό, γιατί ο Rice είναι καλός ανασταλτικά και μπορεί να βοηθήσει τα ανέβασμα της ομάδας. Θέλω να πω, τα πράγματα που κάνει ο Τούχελ είναι κατά βάση σωστά. Θα ήταν ποδοσφαιρικό κρίμα να αποκλειστεί η Αγγλία, διότι στην πραγματικότητα η Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο έχει τον γκολ και μία φάση πήγε δοκάρι, δεν έχει κάνει τίποτε άλλο. Η Αγγλία έχει κάνει, έχει χτίσει επιθέσεις.
1: Παραλίγο δύο γκολ δηλαδή.
0: Ναι,
1: τι να κάνουμε.
0: Αυτά είναι όμως όλα σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει καν κατεβασιά, δεν υπάρχει καν, ξέρεις, τίποτα άλλο. Η Αγγλία έχει χτίσει επιθέσεις από αριστερά, από δεξιά, από τον άξονα, έχει ψάξει να παίξει το ποδόσφαιρό της, έχει κάνει φάση, έχει μεγάλες ευκαιρίες. Έχει πράγματα στο παιχνίδι τα οποία, ας πούμε, αν δεν κατάφερε να περάσει, θα έλεγε ότι, ρε παιδί μου, φτιάξαμε και, ξέρω εγώ, 5 μεγάλες φάσεις για γκολ.
1: Ναι.
0: Οπότε, ξέρεις, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να κατηγορήσει τον Τούχελ ότι έκανε κάτι λάθος αυτό το παιχνίδι. Ακόμα και τα πράγματα που δεν του πήγαν καλά, τα άλλαξε το ημίχρονο. Ή τα άλλαξε πιο μετά, έκανε τις αλλαγές του. Ανακάτεψε τη σούπα. Δοκίμασε πράγματα. Οπότε, ξέρεις, νομίζω ότι τώρα για το αν ζορίστηκε η Αγγλία. Ναι, ζορίστηκε η Αγγλία που γράφει κάποιοι φίλοι, αλλά ζορίστηκε και πέρασε. Γιατί, ας πούμε, ζορίστηκε η Ολλανδία και αποκλείστηκε. Γιατί ζορίστηκε η Γερμανία και αποκλείστηκε. Και δεν ξέρει κανείς ποιος άλλος θα ζοριστεί και δεν θα περάσει από τα φαβορί. Άρα, επειδή είναι ένα μουντιάλ στο οποίο οι μικροί έχουν πάρει κουράγιο, βλέποντας πώς έχουν παίξει αντίστοιχες ομάδες που είναι outsider, παίζουν πολύ κλειστά, παίζουν στο 1/3 του γηπέδου, παίζουν πολύ ταμπούρι, παίζουν πολύ πούλμαν. και βλέπουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργεί και θα το εφαρμόσουν και άλλοι στην πορεία. Όποιος αισθάνεται αδυναμία θα παίζει ταμπούρι. Υπάρχουν οι ομάδες που ζορίζονται και περνάνε, όπως είναι η Βραζιλία, όπως είναι η Αγγλία. Και υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες την πάτησαν και έχουμε λαϊκά δικαστήρια στην Ολλανδία και τη Γερμανία.
1: Και πολλά λαϊκά δικαστήρια. Και όχι άδικα, αν με ρωτάς, ναι. ως ένα βαθμό.
0: Επίσης η Αγγλία τώρα με το Μεξικό δεν παίζει
1: μετά. Ναι, με το Μεξικό.
0: Το Μεξικό δεν θα παίξει έτσι. Εννοώ το Μεξικό με τη φόρα που έχει και με τις τέσσερις νίκες που έχει κάνει.
1: Ματσάρα.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Το Μεξικό δεν θα παίξει ταμπούρι. Το Μεξικό θα παίξει μπάλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει και την Αγγλία ναι. στο να βρει χώρους. Τώρα ποιος θα κερδίσει είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί
1: θα είναι ένας άλλος τύπος.
0: Μπορούμε να δούμε μπάλα εκεί πέρα και από τις δύο ομάδες.
1: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι, θα σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία δεν έχει ξετρελάνει κανέναν mm-hmm. από τη μία. Από την άλλη, είναι αλήθεια ότι η Αγγλία στο μοναδικό παιχνίδι που οι απέναντί της δεν στήθηκαν με σκοπό να τους περιορίσουν, που ήταν το πρώτο παιχνίδι με την Κροατία, έφαγε δύο γκολ μεν, αλλά έβαλε τέσσερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το Αγγλία-Μεξικό, αν μοιάζει με κάποια από τα προηγούμενα παιχνίδια της Αγγλίας, θα είναι με την Κροατία. Δεν θα μοιάζει με το παιχνίδι με την Γκάνα, ούτε ναι. με το παιχνίδι με τον
0: Σωστό.
1: Παναμά, ούτε με το σημερινό παιχνίδι.
0: Σωστό.
1: Και θα είναι ματσάρα, έχω να σου πω. Θα είναι ματσάρα το Μεξικό-Αγγλία. Επειδή κάποιος ρωτάει πού μπορεί να συναντηθεί η Αγγλία με τη Γαλλία, μόνο στον τελικό, αν δεν απατώμε.
0: Oh.
1: Δεν μπορούν να βρεθούν πουθενά άλλο.
0: Oh.
1: Δεν μπορούν να βρεθούν πουθενά άλλο πριν.
0: Αυτό θα ήταν ωραίο.
1: Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει, φτιάχνονται λίγο τα ζευγαράκια. Φτιάχνονται λίγο, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στο... Έχουμε από τη μία, από το πάνω κομμάτι του δέντου, το πώς να το πω, το Παραγουάι Γαλλία, με σαφέστατο φαβορί, χωρίς συζήτηση. Τη Γαλλία, οποία την καθάρισε τη Σουηδία σαν αυγό, όπως αναμενότανε.
0: Και πολύ εύκολα.
1: Και πολύ εύκολα, ναι. Και με γκολάρες και τέλος πάντων όλα τα ωραία. Λοιπόν, έχουμε το Καναδάς Μαρόκο επίσης με φαβορή εδώ πέρα.
0: Όχι απλά την καθάρισε. Η Γαλλία σου έδινε την εικόνα στο παιχνίδι ότι όποτε ήθελε να βάλει γκολ, έβαζε γκολ. Δηλαδή, αν ήθελε να βάλει και άλλα γκολ για κάποιο λόγο, θα έβαζε και άλλα γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι όποτε.
1: Ήταν λίγο ρελαντή, ναι.
0: Ρε, παιδί μου έλεγε ότι τώρα θα βάλουμε, ξέρεις, θα πατήσουμε τον γκάζι, θα βάλουμε Τετάρτη και θα φύγουμε. Και το έκανε. Δεν ήταν θέμα, ξέρεις, ότι τρία γκολ αυτά ήταν, ναι, γιατί έτυχε να βρει τις φάσεις της κτλ. Ήταν ότι η ταχύτητα που έπαιζε. Και η έμπνευση που είχε και η καλή κατάσταση που ήταν η μπροστινή της, που είναι πάντα σημαντικό για το παιχνίδι που παίζει η Γαλλία, σου έδινε την εντύπωση ότι όποτε ήθελε να βάλει γκολ, έβαζε γκολ.
1: Κοίταξε. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Με εξαίρεση κάποιους παίκτες που όταν παίρνουν την μπάλα δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουν, παρότι έχουν εξής άμεση στοχοθεσία τον γκολ. Λέω για παράδειγμα, ας πούμε, τον Μέση, που είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Η μοναδική ομάδα που δεν ξέρεις τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς θα δεις με το που περνάει μπάλα το κέντρο είναι η Γαλλία. Mm. Διότι μπορεί να γίνει οτιδήποτε.
0: Ισχύει.
1: Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε πάμε φουλ για ένα προημιτελικό Γαλλίας Μαρόκου. Φαίνεται.
0: Ωραίο ακούγεται αυτό. Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Δυνατό το Μαρόκο. Δυνατότερο. Δηλαδή το Μαρόκο ανεβαίνει σιγά σιγά. Είναι
0: ναι,
1: αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έχουμε από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά πλέον έχουμε. Τα άλλα δύο ζευγάρια νικητές, των οποίων θα συναντηθούν μεταξύ τους, θυμίζω, γιατί τα έχουμε πλέον αυτή τη στιγμή. Έχουμε δηλαδή τα τέσσερα από τα οκτώ ζευγάρια των 16. Το Βραζιλία-Νορβηγία είναι το ένα. Δεν ξέρω να πω.
0: Ούτε εγώ ξέρω να πω. Ούτε εγώ ξέρω να πω.
1: Δεν ξέρω. Έχουμε λίγες, βέβαια. 5 του μηνός γίνεται το παιχνίδι, έχουμε λίγο να το σκεφτούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά... δεν ξέρουμε, είναι η αλήθεια, τι ακριβώς θα γίνει. Και Μεξικό-Αγγλία, εντάξει, ματσάρα. Ματσάρα. Το Μεξικό-Αγγλία.
0: Τρεις ώρα το πρωί, πόρεγα.
1: Τι είναι τρεις ώρα το πρωί. Όχι, ρε
0: διά. Εντάξει.
1: Όχι, ρε διά. Τι θα
0: είσαι. Ξημερώματα Δευτέρα.
1: Θα φρικολακιάσουμε.
0: Τι θα κάνουμε, ρε εσύ τώρα. Να έχει καμιά παράταση, κάνα τέτοιο, ας πούμε, να φτάσει η ώρα 6. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Τρεις ώρα το πρωί.
1: Θα φρικολακιάσουμε.
0: Τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε.
1: Δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Τρεις ώρα το πρωί. Βάλτε το μία. Κάπως να την παλέψουμε.
1: Ναι.
0: Είμαστε και σε μια ηλικία τώρα. Δεν είμαστε να ξεκινάμε τρεις ώρα να δούμε παιχνίδι. Γιατί...
1: ναι, ναι. Ενώ για... Παραγουάη Γαλλία στις 12, Καναδάς Μαρόκο στις 8.
0: Τι να τα κάνεις αυτά τα παιχνίδια.
1: Μια χαρά. Βραζιλία Νορβηγία στις 11.
0: Ωραία, μια
1: και
0: χαρά.
1: Μας πετάς το Μεξικό Αγγλία στις 3.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε, δηλαδή να βγούμε μέχρι τις 3 να είμαστε έξω να γυρίσουμε για να είναι το μάτι ανοιχτό για να μπορέσουμε. Δεν γίνεται. Σεβαστείτε τα χρόνια μας. Δεν είμαστε 19 χρόνια.
1: Αν περάσουν και δύο, αν θα γίνει το. Πού θα γίνει ο ημιτελικός. Να το κοιτάξω αυτό. Τώρα που το λες.
0: Ο ημιτελικός όχι, παιδιά, γιατί θυμόμαστε και από απ τη Στίχημαν που έστελνε κόσμο στο ημιτελικό. Ατλάντα είναι ο ένας.
1: Ατλάντα, ναι,
0: δεν έχει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ένας 10, παιδιά. Δεν υπάρχει Μεξικό και Καναδάς όσο προχωράει
1: η Ολυμπιακή. Σβήνει μετά,
0: Ναι, είναι για την πρώτη φάση. Η συνδιοργάνωση είναι συνδιοργάνωση στο πρώτο κομμάτι του Μουντιάλ. Μετά μεταφέρεται όλο το θέατρο, όλο το παλκοσένικο στείνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Εντάξει. Κρίμα λίγο από την άλλη. Πρέπει να το πεις αυτό. Λοιπόν, κάτσε να επιβεβαιώσω να δω που είναι. Λοιπόν, ναι. Ο ένας ημιτελικός θα γίνει στο Ντάλλας και ο άλλος ημιτελικός θα γίνει στην Ατλάντα. Αυτή είναι η δύο ημιτελική.
0: Ναι.
1: Και οι προημιτελικοί θα γίνουν επίσης όλοι στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Βοστόνη, Λος Άντζελες, Μαϊάμι και Κάνσας.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, ποιο είναι δηλαδή το τελευταίο Μέξικο City που θα δούμε. Το Μεξικό Αγγλία είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει στο Μεξικό.
0: Εντάξει, μπράβο στους στη διοργάνωση που έχει βάλει το Μεξικό να τα παίζει όλα εντός έδρας τα παιχνίδια του μέχρι και αυτό με την Αγγλία. Εντάξει, και αυτό είναι λίγο, ας πούμε, λίγο unfair για τους άλλους, όπως και να το κάνεις.
1: Yeah.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει αγαπάμε το Μεξικό, οπότε εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Yeah. Τι να πω. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Όρθιοι με βρεγμένη πετσέτα στο σβέρκο για να την παλέψουμε. Παιδιά, άμα είναι να κάνουμε, να διαβάζουμε για καρφίτσες στην καρέκλα για να καθόμαστε και να μας τσιμπάνε, δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε έτσι. Πρέπει να κάνουμε κανένα ντους, αλλά είναι τρεις. Είναι τρεις.
1: Ναι, ρε παιδί, είναι τρεις. Είναι τρεις. Είναι κακή ώρα. Είναι κακή ώρα. Ή δεν μπορείς να μετακοιμηθείς μετά. Εδώ να ξυπνήσεις, πότε να κοιμηθείς, πότε να ξυπνήσεις.
0: Ναι, και γι' αυτό που ξυπνάει πρωί, τέλος πάντων. Άντε, πες, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να ξυπνάνε λίγο πιο μετά, αλλά γι' αυτό μπορεί να ξυπνήσει
1: θα πω 7, ακόμα και το 4. Ακούγεται πιο θελκτικό, γιατί λες, μήπως αυτό και μετά.
0: Τι μήπως αυτό και μετά. Το 4.
1: Ότι να κοιμηθεί. Το 4 για μένα είναι καλύτερο από το 3.
0: Γιατί θα ξυπνήσει 4.
1: Ναι.
0: Τι θα κοιμηθεί.
1: Ξέρω εγώ.
0: Καταλαβέ. Τι θα κοιμηθεί.
1: Λένε, ρε παιδί μου,
0: δεν θα κοιμηθείς ποτέ 11, 12 για να ξυπνήσεις 4. Ποτέ. Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Πόσο καιρό έχεις να κοιμηθείς 11.
1: Ποτέ.
0: Καταλάβεις τι γίνεται. Να. Γιατί να κοιμηθείς τώρα.
1: Δεν θέλω.
0: Θα πέσεις, θα κλείσεις τα μάτια σου. Θα σου πει το μυαλό σου. Τι κάνεις. Είναι 11 η ώρα. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτές οι βλακίες, θα σου πει το μυαλό σου. Είναι η ώρα που κανονικά είναι το Fight Club.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να πω, είναι η ώρα, ναι, ώρα που είναι ρυθμισμένο το τέτοιο.
1: Αλήθεια.
0: Να είσαι ξύπνιο.
1: Αλήθεια.
0: Όσο κουρασμένος και να είμαι, δεν, δηλαδή και γυρνώντας, ας πούμε, από εδώ ή και Σαββατοκύριακα, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ πριν τις 2.
1: Ναι, όχι. Με τίποτα.
0: Γιατί έχει συνηθίσει ο οργανισμός τόσα χρόνια να γυρίζεις, να πάει στο μπάνιο σου, να κάτσεις λίγο. Αν δεν πάει ώρα 2-2,5 δεν κοιμάω. Οπότε δεν είναι, ξέρεις, δεν γίνεται να πεις βάζω ξυπνητήρι. Και βάζεις ξυπνητήρι, εγώ σου λέω και όντως το κάνει κάποιος. Και ξυπνά στις 3, στις 4.
1: Ναι.
0: Τελειώνει. Τι κάνεις μετά, πώς θα ξανακοιμηθείς.
1: Είναι πρόβλημα μετά.
0: Δεν είναι αυτό σου
1: είναι
0: λέω. Αν ήμασταν φαντάρι, το καταλάβαμε.
1: Ναι,
0: κοιμόμασταν.
1: Ναι, ναι.
0: Μια χαρά. Έχεις μισή ώρα να κοιμηθείς, κοιμάσαι.
1: Φαντάρος.
0: Θα ξυπνήσεις γιατί έχεις νούμερο, θα ξυπνήσεις την ώρα. Μια χαρά. Δεν είμαστε.
1: Και γιατί στο γύρο η Αγγλία τα παίξει τη Σκωτία. Τι να κάνουμε, παιδιά, έχουμε διοργανωτές. Τι να κάνουμε, υπάρχουν διοργανώτερες χώρες. Δηλαδή, τι θα έπρεπε η Αγγλία να ταξιδεύει ξέρω και να παίζει στον Καναδά. Το Μεξικό να παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς στο Μεξικό. Πώς θα είχαμε και κόσμο, πώς θα μαζεύαμε γκαφράκια.
0: Mm-hmm.
1: Σκεφτείτε τα λίγο γι' αυτά. Sorry κιόλας δηλαδή. Το Μεξικό θα κατεβάσει που μανάρα. Δεν νομίζω.
0: Όχι, παιδιά.
1: Δεν νομίζω. I don't think so.
0: Όχι.
1: I don't think so.
0: Πουλμανάρα όχι. Ότι θα είναι πιο μαζεμένο, πιθανότητα ναι, θα είναι. Αλλά πουλμανάρα όχι. Με τον κόσμο του και με τέσσερις νίκες.
1: Με 100.000 μέσα στο Αζτέκα να γίνεται κόλαση.
0: Και με τέσσερις νίκες από τις οποίες έρχεται θα πάει από Ολμάν. Είναι δυνατόν.
1: Τέσσερις νίκες. Στο Μεξικό έχει πάει σε ρί, ούτε που θυμάμαι πόσα μάτσα από
0: για το τώρα λέω.
1: Ναι, εντάξει, τέσσερα. Ναι. Θέλω να πω ότι πηγαίνει. Ξέρεις, το λέω ότι πηγαίνει. Όχι γιατί είναι τίποτα ας πούμε, καταπληκτικό, αλλά ξέρεις τι αυτοπεποίθηση έχει χτίσει το Μεξικό πλέον.
0: Mm-hmm.
1: Η οποία δεν έχει τερματιστεί, αλλά τέλος πάντων έχει φτάσει σε πολύ ψηλά σημεία αυτή τη στιγμή. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Μπήκε χθες ο Πινέδα εδώ, κόντεψε να βάλει γκολ όλοι εδώ πέρα. παίκτες, ωραίους παίκτες έχει το Μεξικό Ρεσί. Ωραίους παίκτες, ωραίοι παίκτες, ωραία γκολ, όλοι, ο Κοινώνιες, ο Μόρα, ωραίοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή χαίρεσαι να τους βλέπεις, ρε παιδί μου. Πώς το κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε ναι, το Βέλγιο Σενεγάλη. Άλλο ένα μικρό ερωτηματικό. Έχουμε δώσει ένα τσικ Βέλγιο, τέλος πάντων. Εμείς και βλέπουμε. Λοιπόν, έχουμε τις δεκάδες των ομάδων, να τις πούμε. Το Βέλγιο κατεβαίνει με Κουρτουά στο τέρμα. Τεατέ, Μέχελε, Ντεκό, Υπερκαστάν. Ντεμπρόινε, Τίλεμανς, Φανάκεν, Τροσάρ, Ντοκού και Ντεκέτελαρε. Άρα, Λουκάκου ξεκινάει πάλι από τον πάγκο. Η Σενεγάλη με Ντιό, Γιάκομπς, Διατά, Νιακατέ, Γκέι, Σις, Διαρά, τον Παπέ Γκέι και τον Ιντρίσα Γκέι, δύο Γκέι δηλαδή, το Σάντιο Μανέ, τον Ενδιαγέ και τον Σαρ. Κοίταξε, συγκριτικά, φέτος στα παιχνίδια αυτά, πρέπει να πούμε τουλάχιστον για το Βέλγιο, ότι επειδή ο Ντεμπρόινε είναι... Φαίνεται η ηλικία του να πεις πια, η έλλειψη των συμπαικτών που έκαναν κάποτε το Βέλγιο να λειτουργεί πολύ καλύτερα.
0: Ένα συνδυασμό
1: στον αυτόν. Πες το πως είναι συνδυασμός, ναι. Ευτυχώς λέω, έχει λίγο τον Τροσάρ φέτος το Βέλγιο. Αν δεν είχε τον Τροσάρ το Βέλγιο.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω καν αν θα ήταν εδώ πέρα.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι. Δηλαδή, τουλάχιστον μέσα στους. Σε μια πολύ πολύ μέτρια ομάδα έχει τον Τροσάρ ο οποίος τους κουβαλάει. Νομίζω και σήμερα, εάν κάνει κάποιο το ίδιο. Ναι, το Μεξικό δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ, βέβαια.
0: Σωστό. Βεβαίως, σωστό, παιδιά. Ναι, ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: Δεχτεί, δεν έχει δεχτεί καν. Μην κατεβάζει πούλμαν η Αγγλία. Οι Άγγλοι, παιδιά, δεν κατεβάζουν πούλμαν γιατί δεν είναι στον ψυχισμό.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν είναι. Δεν, είναι
0: στο δεν θα μπορούν μετά να ξαναμπούν στο νησί.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, πρόσωπο, και να του το πει ο Τούχελ, θα το πούνε. Sorry, coach. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς δεν είμαστε. Καλάβε τι γίνεται.
0: Δεν μπορούν καλά-καλά να το κάνουν στο τελευταίο, ξέρω εγώ, πεντάλεπτο του αγώνα που κερδίζουν και πρέπει να φάνε την μπάλα, ούτε εκεί δεν μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε,
1: ναι.
0: Που είχαν τρέξει πολύ για να μπορέσουν να βάλουν δύο γκολ, στο τελευταίο κομμάτι που δεν έκανε και τίποτα με αξιώση το
1: μετά το 87, λες, ας πούμε, και το γκολ.
0: Ναι, και για τα επόμενα 10 λεπτά που μείναμε τις καθυστερήσεις. Ούτε εκεί δεν μπορούσαν να βάλουν πούλμαν.
1: Ναι.
0: Γιατί για την Άγγλη.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Παιδιά, εντάξει, οι Αφρικανικές ομάδες προσπάθουν. Το Κονγκό δεν το έκανε, η εκτέλεφαντος του δεν το έκανε. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η Σενεγάλη. Μην το βάζουμε σε μια κιόλας κατσαρόλα, ξέρετε, όλες τις Λατινοαμερικάνικες. Συγγνώμη, τις Αφρικανικές ομάδες. Μπορεί να μην το κάνει ούτε η Σενεγάλη.
0: Είναι το Μαρόκο όμως που. Πάει.
1: Μπορεί να το κάνει Γκάνα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Θα δούμε. Θα δούμε, παιδιά. Τώρα είναι ότι είναι νοκάουτ. Δηλαδή, λέει ο καθένας, εμείς πρώτοι από όλους, τη βλακεία μας. Εντάξει, και μετά αρχίζει το παιχνίδι και είναι ωραίο γιατί είναι νοκάουτ. Είναι νοκάουτ, λέει. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Γι' αυτό και τόσες ομάδες που χαρακτηρίζονταν ως φαβορί πριν το παιχνίδι, φτάσανε ένα τσάκα τον αποκλεισμό.
0: Ναι.
1: Ή ένα τσάκα από την παράταση. Η Νορβηγία έφτασε. Δηλαδή, πόσα από τα παιχνίδια αυτά που έχουμε δει στους 32 έχουν πάει πάρα πολύ προβλεπέ. Η Γαλλία με τη Σουηδία.
0: Μόνο η Γαλλία στην πραγματικότητα πήγε.
1: Ποιο άλλο
0: καθάριστε.
1: Πήγε.
0: Όλα τα υπόλοιπα.
1: Καθαρό και ωραίο.
0: Είχαν πολύ λαχτάρα για τις ομάδες που περάσανε.
1: Δύο και... πήγαν στα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Η Νορβηγία στο 89, η Αγγλία στο 86 και με ανατροπές.
0: Η Βραζιλία στο 90 φεύγα.
1: Βραζιλία, μπράβο, η Βραζιλία στο 90 φεύγα. Λοιπόν, ποιο παιχνίδι.
0: Ο Καναδάς στο 90 φεύγα. Σωστό ο Γιώργος
1: Πετρίδης. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, ποιο ακριβώς. Και το Μεξικό, ας πούμε, λίγο πιο χαλαρά.
0: Ναι.
1: Αν θέλω να
0: το Μεξικό και η Γαλλία. Αυτές οι δύο είναι μόνο που μπορώ να σου πω να μην τις περάσαμε χωρίς καρδιοχτύπη.
1: Ναι. Γιατί έτσι είναι η φάση. Γιατί έτσι είναι η φάση των νοκάουτ, δηλαδή. Όχι για κανένα άλλο λόγο.
0: Εγώ λέω επίσης ότι οι ομάδες οι οποίες περνάνε μέσα από μια διαδικασία η οποία είναι βασανιστική, η οποία έχει καρδιοχτύπη, η οποία έχει ανατροπή, η οποία έχει μπελά,
1: ναι.
0: Τους κάνει καλό για τη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: συμφωνώ.
0: Ατσαλώνονται,
1: συμφωνώ.
0: Παίρνουν ψυχολογία. Ξέρεις, βρίσκουν τη φταία ενδεχομένως και τη διορθώνουν. Δηλαδή η Γαλλία έχει πάει πολύ εύκολα μέχρι τώρα. Αυτό είναι επικίνδυνο πάντα. Να έχεις μετά μια υπεροψία ότι εγώ δεν βλέπω κανέναν. Σου χάθει ένα παιχνίδι που δεν είσαι καλός ή ο αντίπαλος είναι πολύ διαβασμένος ή δεν σου βγαίνουν τα.
1: Είναι βέβαια μία όψη του νομίσματος αυτή που λες. Και καταλαβαίνω γιατί η άλλη όψη είναι ότι η Γαλλία έχει πάει περπατώντας. Όχι όμως ελαίου αντιπάλων, αλλά. Λόγω του ότι και αυτή βρίσκει τρόπους και κάνει τα παιχνίδια εύκολα.
0: Ναι, λέω όμως ότι γενικά δεν έχει δυσκολευτεί πουθενά. Πουθενά δεν έχει δυσκολευτεί. Δεν είναι κάπου να πεις, παιδί μου, ότι έβαλε ένα γκολ στο τέλος και κέρδισε. Θα έχει πάει τα παιχνίδια.
1: Δεν έχει ζοριστεί, είναι αλήθεια, ναι.
0: Το ζόρι σε κάνει καλύτερο σε διοργανώσεις τέτοιες. Δηλαδή, Η Βραζιλία μπορεί να είναι καλύτερη από εδώ και πέρα. Η Αγγλία μπορεί το σημερινό της έκανε καλό.
1: Επειδή έχουν πονέσει πολύ.
0: Ναι, έχει πονέσει.
1: Δελτίο έχουμε, κύριε Γιώργο, το προλαβαίνουμε. Πρέπει τώρα να πρέπει να διακόψουμε αυτή τη στιγμή, πρέπει να βάλουμε μια τελεία.
0: Θα μας πει ο Γιώργος, θα είναι.
1: Σκληρά, πάμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφόρο Αλίμου στο ρεύμα προς Βουλιαγμένης λόγω τροχαίου ατυχήματος. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα ξημερώματα άλλες δύο πολυκατοικίες, όπου διαμένουν άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα απειλήθηκαν οι κοινότητες Σφάκα και Κατάλημα. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Το Γιώργο Πετρίδη, με συγχωρείτε. Στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς με τον γνωστό τρόπο. Κυρίως δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε το κόκκινο μπάνερ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player, να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ή ενώ το on demand για να βρείτε και να ακούσετε ετεροχρονισμένα κάποιες εκπομπές που έχετε χάσει και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα αποστέλλετε στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Σαούσης στα μικρόφωνα.
1: Και να σας πούμε ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Mundial 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, με κεφαλαία λατινικούς χαρακτήρες όλο μαζί, Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, η πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, γιατί να πούμε κάτι διαφορετικό, εφόσον, γιατί να αλλάξουμε email, τι ζόρια, τι τραβάει, πείτε λέει κάτι διαφορετικό, μόνο η χολύπτης αλλάζει. Τι να πούμε διαφορετικό αφού αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας, άμα αλλάξουν τρόπο επικοινωνίας θα έχουμε άλλους.
1: Και να σου πω, πιστεύω ότι αν αλλάξει τρόπο επικοινωνίας θα λες μία τον παλιό τρόπο επικοινωνίας, ναι, από συνήθεια,
0: ναι, ναι,
1: και
0: μπορεί,
1: θα λες
0: μπορεί
1: και τον καινούργιο τρόπο επικοινωνίας μετά για να μπορέσει να το κάνεις και εκείνο συνήθεια.
0: Ναι, κάπως έτσι θα γίνει. Λοιπόν, παιδιά, γιατί...
1: επειδή είπατε αν θα κρασάρει, αν τον διακόψω. Έχει γίνει αυτό το πράγμα παλιά. Ναι, τον έχω διακόψει. Δεν κρασάρει.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω αν κάνει, δεν κάνει restart, δεν κάνει reboot, όχι, σε αυτά που λέει. Συνεχίζει από το σημείο που τον έκοψε, λέει, που είχαμε μείνει.
0: Ναι.
1: Και θυμάται, δηλαδή, έχει πατήσει pause εκείνη τη στιγμή. Οπότε, όχι, δεν κρασάρει. Μην.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, και είναι δική μου ευθύνη. Επειδή καθυστέρησα σήμερα περίπου 3 λεπτά. Να μπω στο στούντιο μετά την έναρξη της εκπομπής. Γι' αυτόν τον λόγο δεν αναφερθήκαμε και δεν ξεκινήσαμε φυσικά με το πολύ στενάχωρο νέο της μέρας που είναι το πέθανο Βασίλης Λεβέντης.
1: Ναι.
0: Για να κρύβεται τόσο στενάχωρο που δεν φαντάζεστε μικρότερο πόσο στενάχωρο μπορεί να είναι και πόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μας είναι συνδεδεμένο με τον Βασίλη Λεβέντη.
1: Ναι, γιατί ήταν και λίγο cult, ήταν και λίγο, ξέρεις, οι τηλεοπτικές εκπομπές που ξενυχτάγαμε, ήταν και λίγο οι προεκλογικές ομιλίες εκεί στη Χαλκοκονδύλη, ήταν και λίγο, ξέρεις, όλη αυτή η μπούρδα τότε του Πάνου Παναγιωτόπουλου, προσπαθούσε να του κάνει πλάκα, ας πούμε, με τις πίτσες.
0: Μπούρδα ήταν.
1: Αυτή η απρέπεια όλη. Και ήταν και τελικά η δικαίωση του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος μετά από τόσα χρόνια που προσπαθούσε με έναν τρόπο να είναι στα πράγματα, να μπει στην πολιτική, κατάφερε να εκλεγεί. Και αυτό νομίζω ήταν μια τεράστια δικαίωση για έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρούνταν από πολλούς ως ένας άνθρωπος που πάντα κατέβαινε ίσα για να λαμβάνει, ας πούμε, μέρος στο κομμάτι των εκλογών, και όμως κατάφερε κάποια στιγμή να βρεθεί και στη Βουλή.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, εμείς γνωρίσαμε τέλος πάντων ο Λεβέντης. Άλλο πράγμα, είναι πολιτικός μηχανικός ήταν ο άνθρωπος. Έτσι, ασχολήθηκε έτσι στις αρχές δεκαετίας του 90, έφτιαξε την Ένωση Κεντρών, Ένωση Κεντρών και Οικολόγων στην αρχή, μετά έφυγε το Οικολόγων. Εκεί άρχισε να γίνεται γνωστός, γιατί είχε κατεβεί τότε στις αναπληρωματικές εκλογές και εκεί άρχισε να γίνεται λίγο γνωστός, είχε πάρει πάνω από 100.000 ψήφους και άρχισε να γίνεται τότε.
1: Δεν είχε κατεβάσει υποψήφιο, νομίζω, το Πασόκ. Οπότε έφτασε στις εκλογές εκείνες. Ήταν ο Λεβέντης από τη μία και ο εκπρόσωπος της υποψήφιος, νομίζω, της Νέας Δημοκρατίας από την άλλη.
0: Πάρει 115.000 ψήφους τώρα, μιλάμε για.
1: Ναι, γιατί σου λέω, δεν είχε κατέβει. Δεν θυμάμαι. Ή του Πασόκ ή της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε κατέβει σε εκείνες επαναληπτικές. Οπότε ήταν ο Λεβέντης και ο αντίπαλος του μεγάλου κόμματος και εκεί είχε το hype.
0: Λοιπόν,
1: τότε ήμασταν χαροκοκονδύλοι δηλαδή.
0: Χαροκοκονδύλοι, ναι.
1: Στη μεγαλειώδη εκείνη η συγκέντρωση που είχε γίνει στην πλατεία Κανέλη.
0: Χαμό με το Βασίλη Λεβέντη να βγαίνει στο μπαλκονάκι.
1: Και να χαιρετάει.
0: Και να χαιρετάει το υπέροχο.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ, πέρα από τα συνθήματα που υπήρχαν, κάποιον ο οποίος για κάποιο λόγο είχε φέρει ένα χάρτινο μήμα του Σακίλ Ονίλ.
0: Ναι.
1: Από κάτω,
0: ναι.
1: Δηλαδή.
0: Καλά έκανα να ρωτάω.
1: Θέλω να πω, υπήρχε.
0: Και δεν θέλω να μάθω και γιατί. Ήταν
1: υπήρχε όλη η αποθέωση κάτω. Υπήρχαν ναι, τα συνθήματα. Ναι. Υπήρχαν, είχε βγει ο Βασίλη Λεβέντη στο παράθυρο, mm-hmm. χαιρετούσε τον κόσμο. Κάποιο για κάποιο λόγο ναι. είχε φέρει χάρτινο ομοίωμα δίμετρο του Σακίλ Ονίλ και το κούναγε στον αέρα. Και αυτό ήταν ό,τι πιο καλτ μπορούσε να συμβεί ναι, ναι. σε μια προεκλογική ας πούμε, ομιλία.
0: Γενικώ, τι γίνεται τότε. Τότε ξεκίνησε, τα λέμε για του μικρότερου, μεγαλύτερα τα ξέρετε τώρα. Για τους μικρότερους που απλώς έχετε γνωρίσει τον Βασίλη Λεβέντη μόνο ξέρω, μέσα από κάνα δύο βίντεο, ας πούμε, τα αρκουδέιδες και αυτά. Mm-hmm. Τότε ξεκίνησε, τα λέμε για τους μικρότερους, μεγαλύτερα τα ξέρετε τώρα. Για τους μικρότερους που απλώς έχετε γνωρίσει τον Βασίλη Λεβέντη μόνο ξέρω, μέσα από κάνα δύο βίντεο, ας πούμε, τα αρκουδέιδες.

0: πώς προσγειώθηκε σε αυτό,
1: ναι,
0: το τοπίο.
1: Ναι, υπήρχαν αρτοδικία, υπήρχαν όλα, ναι, τα παιδί μου αυτά, ναι.
0: Δεν ήταν δηλαδή τόσο περίεργο στην πραγματικότητα.
1: Εμείς οι ούλτρας του Λεβέντη, γιατί ήμασταν ούλτρας, ναι, δεν βλέπαμε μόνο Λεβέντη, βλέπαμε φυσικά και τον Γιώργο Πανδρέου.
2: Εννοείται.
1: Και βλέπαμε και τον αντιπρόεδρο Κουτουλάκη.
2: Βεβαίως.
1: Τον κύριο Κουτουλάκη. Θέλω να πω, επειδή είμαστε ούλτρας, δεν είμαστε τίποτα φλόροι που ξαφνικά είδαμε και τρεις εκπομπές του Λεβέντη και έχουμε άποψη. Ήμασταν καρφωμένοι στο κανάλι 67 και βλέπαμε όλο το πρόγραμμα. Βλέπαμε όλες τις εκπομπές, τα τηλεφωνήματα του κόσμου, τις τοποθετήσεις. Τα βλέπαμε όλα.
2: Έτσι.
1: Είχε δηλαδή μια ωραία καλτήλα εκείνη η περίοδο. Εκείνη η περίοδο είχε μια χάρη, είχε μια. Ξέρεις, μια αθότητα είχε πέρα από την πλάκα, ας πούμε. Ότι ναι, καθόμασταν και ήταν ένα πράγμα το οποίο το έβλεπες και μαζευόσουν σε σπίτι και έβλεπες και πέρα είσαι καλά. Ναι. Είχε χαβαλέ.
2: Γινόντουσαν βεβαίως και βλακίες. Δηλαδή, η ιστορία με τις πίτσες είχε ξεκινήσει από διάφορες παραγγελίες. Φάρσες όταν έβγαζε ο Λεβέντης γραμμές, το να θυμίσω, στο κανάλι. Ναι. Έτσι από εκεί ξεκίνησε. Και από εκεί είχε και τη φάινη ιδέα ο Πάνος Πανιωτόπουλος να κάνει την. Αλητεία, αυτή νομίζω είναι η λέξη που ταιριάζει. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε περισσότερο, διότι τιμωρήθηκε ο Πάνος Πανιωτόπουλος απευθείας και από την ΕΣΕΑ για αυτό που έκανε. Τότε νομίζω έφυγε από τον Αντένα, αν θυμάμαι καλά. Όταν,
1: ναι,
2: είχε γίνει,
1: κάποιο καιρό
2: όταν
1: μετά,
2: είχε γίνει ιστορία.
1: Ναι. Λοιπόν, για να κάνει τώρα εξυπνάδα.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, στην οποία ήταν υποδειγματική, να πούμε.
1: Η στάση του Βασίλη Λεβέντη ήταν αξιοπρεπέστατη.
2: Δηλαδή, ψάχνοντας τι είναι ο Βασίλης Λεβέντης, κάποιος θα πει ποιος είναι, παιδιά, ο Λεβέντης αυτός που έλεγε, ξέρω εγώ, τι ασυναρτησίες για αρκουδαίδες.
1: Και
2: σφρίκι δυο, ή ευχόταν, ας πούμε, καρκίνου σε μια ακραία όντως φάση που είχε ξεφύγει πάρα πολύ. Ας πω ότι αν ψάξεις θα δεις διάφορα πράγματα του Βασίλη Λεβέντη. Το σκηνικό σου με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο δείχνει έναν άνθρωπο αδιανόητα εγκρατή απέναντι σε κάτι το οποίο τον ξεφτιλίζει μέσα στη μούρη του. Εκείνη λοιπόν προσπαθεί να τον ξεφτιλίσει.
1: Προσπάθησα, νομίζω ότι ξεφτύλα, ναι, γύρισε στα μούτρα του Παναγιωτόπουλου τότε, ναι, γιατί, ναι, όλος ο κόσμος, ας πούμε, δεν.
2: Ακριβώς.
1: Δεν γέλασε με αυτό που είδε. Άς. Μάλλον τον έπιασε θλίψη και οργή, βλέποντας, ας πούμε, έναν άνθρωπο να καλεί έναν άλλο στην εκπομπή του, υποτίθεται, για να παρουσιάσει τις πολιτικές του θέσεις και να προσπαθεί ένας άνθρωπος χωρίς χιούμορ να κάνει μια χοντροκομμένη πλάκα, ας πούμε, με κάτι πίτσες και κάτι βλακίες.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Επειδή αναρωτιέστε αν ήταν, ας πούμε, και ένας γραφικός ή ένας ρομαντικός δελαπατρίδης ο Βασίλης Λεβέντης, εγώ θα έλεγα μάλλον το δεύτερο. Δηλαδή, ο Βασίλης Λεβέντης ήταν ένας άνθρωπος πολιτικοποιημένος από τα μικράτα του, mm-hmm, θυμίζω, φοιτητής του Πολυτεχνείου, έτσι. Έβγαζε, πώς το λένε, ανακοινώσεις αντίον δικτατόρου. Είχε πολύγραφο, δηλαδή πηγαίνει η ιστορία του παλιά. Εν πάση περιπτώσει, μεγαλώνοντας, θεώρησε ότι χάνεται η φάση ότι πρέπει να συσπηρωθεί ο κεντρός χώρος με έναν άλλον τρόπο. Αυτή ήταν η ιδέα από την οποία ξεκίνησε, mm-hmm, ήταν αγαπούς την Ένωση Κέντρου. Και γι' αυτό το έβγαλε το κόμμα του και Ένωση, ναι, Κέντρου. Ναι. Πέρα του να θυμίζει κοντά το όνομα, έλεγε ότι πρέπει να επανέλθει, ας πούμε.
1: Ότι υπάρχει ένας κόσμος που δεν είναι ούτε δεξιά ούτε, ναι, αριστερά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ένας, ναι, κόσμος που είναι στη μέση. Και αυτόν τον κόσμο εγώ θέλω να του μιλήσω και να έρθει σε μένα. Αυτό. Ότι υπάρχει κόσμος που δεν γουστάρει ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη πλευρά. Θεωρούσε ότι είναι και ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου τότε. Ξαναλέω, η δικαίωσή του ήταν όταν κατάφερε να μπει στη Βουλή. Νομίζω ότι όλοι αυτοί, ξέρεις, οι αγώνες που έκανε. Που
2: πάνω από 20 χρόνια. Σκεφτείτε, ναι, ναι, ναι. Ξεκινάει το 92 και ο Λεβέντης μπαίνει στη Βουλή το 15.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μιλάμε πόσα χρόνια.
1: Ανελιπώς όμως εκεί το παλεύει.
2: Ναι,
1: κάθε...
2: κατέβαινε πάντα. Πάντα,
1: πάντα, πάντα. Πάντα,
2: πάντα. Πάντα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και. Καθόμασταν και το βλέπαμε. Και τον ακούγαμε τα βράδια εκείνα τα τελείωτα που καθόταν, ναι, και αγόρευε. Γιατί δεν είναι ότι ο Λεβέντης που λέμε έβγαζε τη ρίβαλη, ο Βασίλης Λεβέντης αγόρευε. Mm-hmm. Έχει σημασία, ήταν. Ξέρετε, δεν έχουν μείνει, ξέρετε, πολλοί ρήτορες. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πει ή να. Νομίζω μπορεί να χαβαλεδιάσει με αυτό. Ο Λεβέντης όμως αγόρευε. Είχε, δηλαδή, είχε πολύ μεγάλη ευχέρεια στο λόγο. Ήταν ρήτορας ο Λεβέντης.
1: Και σπάνια χαμογελούσε ο Λεβέντης.
2: Ναι.
1: Σπάνια, δηλαδή. Τον έχουμε δει σπάνια, ναι, ακόμα και όταν βγήκε βουλευτής. Σπάνια τον έπαιζε να χαμογελάει. Είχε δηλαδή μια. Είχε μια τσατίλα, είχε μια θλίψη, είχε. Ξέρεις, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον βλέπαμε, ξέρεις, να διασκεδάζει, να χαίρεται με κάτι που του πανεί σε μια εκδήλωση. Τίποτα, ήταν πάντα αρκετά βλοσιρός. Γενικότερα.
2: Ναι. Στα νιάτα μας φεύγουν με τον Βασίλη Λεβέντη.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι. Πολλά, βεβαίως, κεντρικός τέλεχος του Πασόκ, παιδιά. Πολλά, πολλά πράγματα για τον Λεβέντη. Δεν λέω, ξέρεις, τώρα μου ψάξτε για αυτά, γιατί είναι δύσκολο να. Νομίζω είναι δύσκολο από αυτά που πάνω στο YouTube να ψάξεις και να μπορέσεις να έχεις μια ολοκληρωμένη γνώμη για τον Λεβέντη, αν δεν τον έχεις. Ναι. Νομίζω είναι λίγο δύσκολο πια.

0: νομίζω θα δεις μια συγκεκριμένη πλευρά του Βασίλη Λεβέντη, που έχει μείνει αυτή τη στιγμή ίντερνετικά. Δεν ξέρω αν έχουμε ένα, αν μπορούμε να βρούμε ένα που τραγουδάει τα παιδιά του Πειραιά, ο Βασίλης Λεβέντης, αν το βρεις Γιώργο να το παίξουμε μετά. Εντάξει, είχε και τραγούδα κιόλας ο πρόεδρος. Ήταν γνωστός ως, ξέρετε, και μεταξύ μας ο πρόεδρος τον λέγαμε.
1: Ναι.
0: Ήταν ο πρόεδρος, ξέρετε, στην Ελλάδα οι μισοί άνθρωποι, ξέρεις, λες πρόεδρος σε μια πλατεία και γυρίζουν 5 στους 10, ας πούμε. Ναι. Έτσι είναι. Αλλά ο πρόεδρος ήταν για μας ο Βασίλης Λεβέντης. Λεωτσάκος είχε ξεκινήσει από το Λεβέντη, δεν τον θυμάμαι αυτό, να σας
1: ούτε
0: πω την
1: αλήθεια. Θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Έχω πάει στα γραφεία του Κανάλι 67 παλιότερα μαζί με μια συνάδελφο φοιτήτρια. Ήθελε να κάνει μια συνέντευξη. Έχω δει από κοντά τα γραφεία και πρόεδρο Λεβέντη και κουτουλάκι εκεί. Το έχω σαν εικόνα στα μάτια μου.
0: Πες μας
1: και αυτό δεν είναι.
0: Γιατί θέλεις και γιατί δεν έχει μιλήσει τόση ώρα.
1: Ένα γιά είπαμε, ας πούμε. Θυμάμαι με είχε.
0: Δεν υπάρχει ποτέ ένα απλό γιά με το
1: κάπου πρόεδρο. Κάπου καθόμουν σε ένα γραφείο, θυμάμαι, και με έψεξε ο κουτουλάκι να σηκωθώ από το γραφείο. Κάπου είχα κουμπίσει όταν είχε καρέκλα και είχα καθίσει σε ένα γραφείο. Πάμε, είχα μισοκαθίσει σε ένα γραφείο και με έψεξε τότε. Ναι. Όταν μπήκε μέσα.
0: Όταν μπήκε ο πρόεδρος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στο γραφείο, ήταν μέσα ο πρόεδρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, σου είπα.
1: Ναι, εννοείται. Μα δεν το λέω ως παράπονο, το λέω ως γεγονός. Ως fact.
0: Πολύ καλά σου. Πολύ καλά σου. Λοιπόν. Οπότε ξέρετε, ο Βασίλης Λεβέντης ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο για όλους αυτούς τους λόγους που σας είπαμε. Είναι αμεσότατα συνδεμένος με ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της ζωής μας. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Με τον τρόπο, τέλος πάντων, που το έκανε, με τον τρόπο που το έκανε στον καθένα. Όπως είπε, ναι, παιδιά, και πολλά μικρά είναι, μας τα γράφετε. Εντάξει, πολλά. Πολλά είναι, μικρά, μεγάλα. Εντάξει, στο ίντερνετ έχουν γίνει τρομερές καβλάντες. Εντάξει, είναι και τα Ace of Spades. Αυτά τα έχουμε δει. Αυτά είναι παμπάλαια. Εντάξει, τώρα παίζουν περισσότερο γραφικά κομμάτια τα περισσότερα, έχουν παίξει πολύ Λούμπεν, έχουν κοπεί πάρα πολύ, έχουν γίνει ρημίξεις, εντάξει, έχουν γίνει, έχει δώσει υλικό για αυτά, είναι η αλήθεια ο πρόεδρος. Και ο Μιχάλης Μόσχιος, προφανώς.
1: Ναι.
0: Άλλη μεγάλη απώλεια, διάβασα και την ανάρτηση του YouTube που ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Πραγματικά. Δεν έχω τόσο ακόμα. Ξέρετε, γνωρίζω τον Μιχάλη Μόσχο, γνωρίζω ότι ο Ταντάκος είναι.
1: Δεν ήμουν φαν ποτέ.
0: Ούτε εγώ ήμουν φαν.
1: Δεν
0: ούτε
1: ήταν καθόλου. Οι ταινίες που μου άρεσαν. Γενικότερα δεν ήμουν φαν των ταινιών των 80s, αλλά τις υπόλοιπες που έχω δει, οι ταινίες του Ταντάκου δεν μου άρεσαν.
0: Yeah.
1: Αυτό δεν μειώνει σε τίποτα βεβαίως την αξία που έχει ένας άνθρωπος ή την απήχηση που έχει ένας άνθρωπος σε άλλους.
0: Είναι ακριβώς έτσι, όπως θα λες. Δεν ξέρω, το λέμε όμως.
1: Άντε και να πούμε και μια ιστορία για τον Μιχάλη Μόσιο, γιατί έχει μια σημασία. Λοιπόν, η συγχωρεμένη Μαριάννα Βαρδινογιάννη αγαπούσε πάρα πολύ τις ταινίες του Ταμτάκου. Ήταν ένα πρωτογενή η κυρία Βαρδινογιάννη, ήταν ένα λαϊκό κορίτσι που της άρεσε πάρα πολύ.
0: Δεν μπορούσε να της αρέσουν και μετά που έγινε η κυρία Βαρδινογιάννη.
1: Ξέρεις τι γίνεται μετά, υπάρχει, ας πούμε, ξέρεις, υπάρχει το πρέπει το κοινωνικό. Υπάρχει το ότι πρέπει να το κάνεις κρυφά, γιατί είσαι η σύζυγος του Βαρδί Βαρδινογιάννη και πρέπει η εικόνα σου να είναι η εικόνα της σύζυγου του Βαρδί Βαρδινογιάννη. Λοιπόν, έστενε λοιπόν τον οδηγό της στον Αντένα τότε να της φέρει τις βιντεοκασέτες με τις ταινίες του Ταμτάκου γιατί θέλει να τις δει. Αλλά γινόταν λίγο κρυφά, λίγο ενοχικά αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Άιστε. Εντάξει.
1: Το οποίο ξέρεις είναι πολύ γλυκιά ιστορία αν το σκεφτείς. Για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ομολογήσουν γιατί έχουν τέτοιο κοινωνικό στάτους, δεν μπορούν να ομολογήσουν ότι τους αρέσει να βλέπουν πράγματα τα οποία δεν συνάδουν, ας πούμε, με τη θέση τους, με το θεσμικό τους ρόλο, με το επώνυμό τους, με την οικογένεια στην οποία βρίσκονται κτλ. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ γλυκό να μπορούν, ας πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ ψηλά, είναι πολύ δυνατοί, είναι πολύ πλούσιοι, να μπορούν να συναντάνε, ας πούμε, τον απλό λαϊκό κόσμο, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Να βλέπουν τα ίδια πράγματα που βλέπει και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φτωχός. Και ένας άνθρωπος που είναι ένας μεροκαματιάρης.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα έτσι είναι. Εμείς το έχουμε στο μυαλό μας ότι
0: σωστή.
1: Κάποιοι άνθρωποι κάνουν άλλα πράγματα από εμάς. Όλοι μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα, απλά δεν το ομολογούμε. Είναι όπως τότε, ας πούμε, που εκείνη η ιστορία που είχε πει ο Σωκράτης Κόκαλης ότι εγώ ακούω γερασί μου. Επίσης είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το έχεις στο μυαλό σου. Όμως μπορεί οποιοδήποτε άνθρωπος που δεν έχουμε στο μυαλό μας να κάνει ακριβώς τέτοια πράγματα που κάνουμε κι εμείς. Απλά δεν το ξέρουμε.
0: Και αυτό συμβαίνει. γενικώς. Απλώς δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Ναι, ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, ναι, και εμείς έχουμε μια αξιολογότατη καριέρα του Μιχάλη Μόσπος. Δεν την έχουμε ακολουθήσει. Είπαμε, είναι εδώ πέρα, ξέρετε, θέμα του καθενός. Το πώς και πόσο τον. Και κατά πόσο τον το γνωρίζει. Mm-hmm. Λοιπόν. Σε λίγο ξεκινάει και το παιχνίδι του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Εντάξει, θέλω να πω πέρα από του θανάτου τώρα αυτά και τα άσχημα. Εντάξει, του Βασίλη Λεβέντη είπαμε είναι και πολύ. Πολύ δικός για μας, δηλαδή για τη γενιά των νομίζω 40 μέχρι 60 και που είμαστε, έχει χτυπήσει κέντρο mm-hmm. ο θάνατος του Βασίλη Λεβέντη. Από την άλλη, είναι πραγματικά αδύνατον ό,τι και να συμβαίνει στο στιγμό, να μην διαλύεσαι βλέποντας τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Είναι yeah. απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Είναι τρομερό και δεν υπάρχει λέξη για να το περιγράψει. Ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πια, δεν έχουν καύσιμα, δεν έχουν εργαλεία, δεν έχουν τίποτα. Είναι αδιανόητο. Έχουν βρει 2.300 νεκρούς, έχουν 11.000 τραυματίες και υπάρχουν παιδιά 50.000 αγνοούμενοι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε δυστυχώς τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι σημαίνει, γιατί.
0: Είναι αδιανόητο. Ο αριθμός είναι αδιανόητο.
1: Είναι τόσες πολλές ημέρες πια που έχουν περάσει από τους σεισμούς που πια το επικρατέστερο σενάριο είναι το πιο ζωφερό που μπορεί να υπάρχει. Άρα δεν θέλω καν να το σκεφτούμε και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο από την πρώτη μέρα έχει γίνει συζήτηση με τόσους πολλούς αγνώμενους και τόσα γκρεμισμένα κτίρια. Δυστυχώς είναι μια τραγωδία από αυτές που λες, τις ανίποτες, είναι αυτό το πράγμα.
0: Το πώς γίνεται, εγώ θα ήθελα να ρωτηθώ επίσης, συγγνώμη γιατί έχουμε τέτοιο, πώς γίνεται να μην υπάρχουν καύσιμα για να μπορούν να μετακινηθούν, ξέρεις, οι σωστικές δυνάμεις ή καύσιμα για να λειτουργήσουν βαριά εργαλεία κοπής, για παράδειγμα, ξέρεις, μετάλλων και διάφορα τέτοια. Στην Βενεζουέλα είναι κάτι που με ξεπερνάει.
1: Ναι.
0: Για τη συγκεκριμένη χώρα. Mm-hmm. Που έχει τα μεγαλύτερα από τα θέματα πετρέλαιο στον κόσμο. Τι έχει γίνει, δεν μπορώ να το βάλω στο κεφάλι μου.
1: Δεν γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε τι έχει γίνει από τη στιγμή που συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν με την απαγωγή και τη σύλληψη του Μαντούρο. Δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Προφανώς. Και ποιος κανονίζει τι και ποιος ντυλάρει τι. Οπότε δεν έχω άποψη.
0: Και όπως λένε και οι άνθρωποι εκεί, συγκλονιστικές ατάκες διάφορες πέρα από το σκάβουμε μόνοι μας με κυπνά χέρια και ξέρω τι, είναι ότι τα δάκρυα δεν κουνάνε τις πέτρες. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, τι φανέλα είναι αυτή του Βελγίου? Τι είναι αυτή η φανέλα? Διαιτητές από την Ονδούρα, εντάξει, τέταρτος από την Κολομβία, βαρίστας από την Κολομβία. Οκ. Δείξτε μας παρακαλώ το Βέλγιο, γιατί πρέπει να πει δύο κουβέντες ο κύριος Κώστας για αυτή τη φανέλα. Παραπάνω από δύο κουβέντες για την ακρίβεια. Λοιπόν. Α, όχι, συγγνώμη, ο βαρίστας είναι Μεξικανός. Λοιπόν, ωραία, θέλω να δω παρακαλώ.
1: Θα το δούμε. 90 λεπτά τη φανέλα θα βλέπουμε. Εμείς σου πω 120.
0: Ναι.
1: Θα πω, μην αγχώνεσαι. Τώρα βλέπουμε την παρουσίαση των παιχτών, είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι. Έχει μια φανέλα η οποία είναι σαν να έχει βάλει κάποια χρωματιστά κάπου μαζί με τα λευκά και είχαμε ένα θέμα. Καταλαβες. Και είχαμε ένα θεματάκι εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, τα ταγκαρίσματα της Ένωσης Κεντρών πρέπει να ήταν ένας θεούλης και μετά πρέπει να βρέθηκαν άλλοι, ξέρω εγώ, κανένας δυο. Ήταν σε κομμάτια της Αθήνας αρκετά, στο κέντρο πολλά. Αλλά πρέπει να σου πω ήταν πολλά και στην επαρχία. Δεν ήταν μόνο στην Αθήνα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή τα Ένωση Κεντρών, στους τοίχους, τα ταγκαρίσματα, τα Βασίλης Ζεβέντης ήταν παντού. Ειδικά δεκαετία του 90 και αρχές δεκαετίας 2000 ήταν πάρα πολλά. Κάποιος το είχε ξεκινήσει, το θυμάμαι, γιατί ήταν μια συγκεκριμένη πορεία αυτή. Δεν θυμάμαι, είχε αποκαλυφθεί ποτέ το όνομά του. Τιμή και δόξα. Τιμή και δόξα λόγω σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί δηλαδή έχω δει γραμμένο Ένωση Κεντρών στους τοίχους στα πιο απίθανα μέρη πρόβατα της επαρχίας.
1: Επίσης γέφυρες ψηλά, ναι, που παίρναγες από την Εθνική από ένα κεντρικό δρόμο και ήταν πάνω μια γέφυρα που μπορεί να ήταν πεζογέφυρα, μπορεί να ήταν γέφυρα για τρένα ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να υπήρχε πάνω Ένωση, ναι, Κεντρών εκεί. Δηλαδή που σημαίνει κάποιος παρκουρίστας ανέβαινε και το έκανε αυτό.
0: Πολύ σωστά.
1: Δεν ήταν απλά ένας φαν. Ήταν φαν και παρκουρίστας μαζί.
0: Βεβαίως. Λοιπόν. Δεν θα προλάβουμε. Θα τη δούμε τέλος πάντων σε λίγο.
1: Ε, καλά, θα τη πάμε στη μάπα.
0: Εν τω μεταξύ παίζει ο Τσιτσιπάς με τον Τζόκοβιτς. Μέσα σε όλα αυτά το έχω χάσει αυτό.
1: Ναι.
0: Παίζει ο Τσιτσιπάς με τον Τζόκοβιτς.
1: Ναι.
0: Άνταξε, κάνει 2-0 σετ.
1: Ε, καλά, εντάξει.
0: Καλά, δεν είναι δηλαδή. Όχι ότι. Δηλαδή, να. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει ότι. Ότι,
1: καλά,
0: ότι κοίταξα το σκορ και δεν
1: έχω. Καλά, θα να... μπορούσε και να κερδίσει. Θέλω να πω γιατί εντάξει.
0: Τον Τζόκοβιτς. Όχι, δεν θα μπορούσε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Σε αυτή τη φάση δεν θα μπορούσε.
1: Όχι. Καλά, σε αυτή τη φάση θα μπορούσε να το κερδίσει.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο Τζόκοβιτς μεγαλώνει. Δεν είναι ο Τζόκοβιτς ο τριαντάρης. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή τους χωρίζουν, ξέρω εγώ, πάνω από 10 χρόνια. Ναι. Πόσο είναι? Δεν ξέρω, 9.
0: Βαστάει όμως η περδικούλα του Τζόκοβιτς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Δεν θα τα παράλογο και να κερδίσει, ας πούμε, ένα ταινί στα 10 χρόνια μικρότερο σε έναν άλλον. Απλά είναι στη φάση που είναι ο Τσιπάς. Ναι. Αυτό είναι.
0: Και όλο ο Τζόκοβιτς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Καθώς το Βέλγιο Σενεγάλη ξεκινάει, θα σχολιάσουμε τη φανέλα μετά, όπως καταλαβαίνετε πλέον, γιατί η ώρα έχει πάει 11, οπότε πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θετικό το πρώτο τεστ της εποχής Jacob Nistrup στον Παναθηναϊκό που επικράτησε 4-0 της Helmond Sport στο πρώτο μάτς προετοιμασίας. Δύο τέρματα πέτυχε ο Αντίνο και από ένα τετέι και τα μπόρδα. Βλέπω τους παίκτες είναι νέοι και θέλουν χρόνο, αλλά είμαι ευχαριστημένος, δήλωσε ο Δανός τεχνικός. Το Σάββατο κόντρα στον Άγιαξ το επόμενο φιλικό. Αύριο στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα παρουσιάσει ο χειρός άνδρας του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης στη μακέτα για τον νέο Γιώργος Καραϊσκάκης. Κοντά στη συμφωνία με τον Αντώνιο Κορδόν για την επιστροφή του σε επιτελικό πόστο είναι η Ερυθρόλευκη. Το ρόλο του πρέσβη του Συλλόγου στη Λατινική Αμερική αναλαμβάνει ο Τζιοβάνι. Νικηφόρα, η πρώτη πρόβα τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε 4-1 τη Μπέβερεν με 2 γκολ του Ζαφίρη και από 1 τον Μύθου και Πέλκα στον τεμπούτο του Αλέσιο Λύση. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Αύριο ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον. Για δύο χαφ κινούνται οι ασπρόμαυροι. Στην προετοιμασία τη ΑΕΚ στην Ολλανδία θα ταξιδέψει ο 16χρονος τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Πανιόνιο. Κανένα ενδιαφέρον για Λιβάγια παρά τα σχετικά δημοσιεύματα. Τις επόμενες ημέρες οι οριστικές εξελίξεις για τις ανανεώσεις Γιώβιτς και Πίλιου. Ενδιαφέρον των Μέτς και Λοριάν για τον Λίντσε Ρόζ του Άρη αποκαλύπτει ο γαλλικός τύπος. Έντονη φημολογία περί άφιξης ξένου παράγοντα για να αναλάβει πόστο στην ομάδα. Φαντάστε υπόψη τον κίτρινο νοσιώπη σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Παίκτης του Άρη Μπέτσον είναι και επίσημα ο Νένο Δημητριεβίτς. Ο Σκοπιανός γκάρτ που πέρυσι έπαιξε στη EuroLeague με την Bayern Μονάχου υπέγραψε στους κίτρινους για τα επόμενα 2 χρόνια. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ. Τον 23χρονο διεθνή Ρουμάνο δεξίο μπακ Αλεξάνδρου Παντέ ανακοίνωσε Λεβαδιακός με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράσει από τη Στεάου Βουκουρεστίου. Παίκτης του Ηρακλήνου Ισπανός πρώην δεξίος μπακ του Βόλου Κάρλε Σόρια. Άλλη μία απώλεια για την εθνική ομάδα μπάσκετ ενώπιση των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αφού ο Μίτογλου δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμεναν επίσης Πλώτας και του Λάτος. Διαβάστε στο sportfm.gr τους 12 που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης για την αναμέτρηση στο Βουκουρέστι. Για 16η διαδοχική σεζόν συνεχίζει τον Ολυμπιακό η Βάσο Πλευρίτου. Ο αρχηγός της ομάδας πόλο γυναικών ανανέωσε και θα παραμείνει στον Πειραιά. Νέα σημαντική προσθήκη για την ομάδα πόλων των ανδρών του Συλλόγου που ανακοίνωσε τον διεθνή περιφερειακό Κροάτη Λόρεν Φάτοβιτς. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν που σκόραρε δύση, η Αγγλία κράτησε 2-1 με ανατροπή του Κονγκό και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπου θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Πριν από λίγα λεπτά, εισέδρασε στην αναμέτρηση Βέλγιο-Σενεγάλη, ενώ στις 3 τα ξημερώματα παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί και επίσημο ο Τρέι Λάιλς. Ο Καναδός Power Forward που αποχώρησε από τη Βασίλισσα μετά από μία σεζόν έχει ως προτεραιότητα το NBA αλλά απασχολεί και πολλές ομάδες στην Ευρώπη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Όταν το είχαν βγάλει το άλμπουμ, το Hysteria, η Def Leppard, το τραγούδι αυτό μπήκε λίγο στο τέλος, δεν το πολύ πιστεύανε. Και για να φτιαχτεί το άλμπουμ τους πήρε αρκετά χρόνια και αρκετά χρήματα για να μπορέσουν να ολοκληρωθεί το άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Έπρεπε λοιπόν να πουλήσουν γύρω στα 5 εκατομμύρια αντίτυπα για να μπορέσουν να κάνουν break-even με το κόστος της παραγωγής του δίσκου. Και είχαν κολλήσει πωλήσει στα 2-3 εκατομμύρια, δεν πούλαγε παραπάνω. Κάποια στιγμή λοιπόν άρχισαν να παίρνουν στα ραδιόφωνα στην Αμερική και να ζητάνε συνέχεια να παίξει αυτό το τραγούδι.
1: Mm-hmm.
0: Και ο λόγος που ο κόσμος άρχισε να παίρνει τηλέφωνα και να το ζητάει ήταν διότι στα strip clubs της Φλόριντα έπαιζε αυτό το τραγούδι πολύ. Το αγαπήσαν πάρα πολύ ο κόσμος, το έμαθε μέσα από τους χορούς που κάναν τα κορίτσια στα strip clubs και άρχισαν μετά να το ζητάνε από τα ραδιόφωνα γιατί τους είχε μείνει στο κεφάλι και πέρασαν τα ραδιόφωνα και λέγανε παίχτε αυτό το τραγούδι. Και έφτασε να πουλήσει 15 εκατομμύρια τέτοια μόνο στην Αμερική.
1: Mm-hmm.
0: Χωρί από ότι είχε πουλήσει στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το κομμάτι λοιπόν έγινε επιτυχία λόγω των strip clubs.
1: Ωραιότατο.
0: Και βοήθησε και το συγκρότημα να κάνει την επιτυχία, να πουλήσει, να βγάλει λεφτά και χουλουπού χουλουπού. Μην υποτιμάμε τη δύναμη σε μέρη που δεν ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχει.
1: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, είμαστε στο 12ο λεπτό. Παιχνίδι του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Δεν έχουμε σκορ ακόμα. Φανέλες του Βελγίου δύσκολο να τις.
0: Φανέλες του Βελγίου είναι: φοράω μια άσπρη μπλούζα, μούσταξε κέτσαπ. Πήρα ένα χαρτί για να την καθαρίσω, αλλά το έκανα χειρότερο γιατί πότισε όλη την μπλούζα.
1: Μετά δεν ήξερα τι να κάνω, την άφησα έτσι.
0: Και βγήκε η φανέλα του Βελγίου. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι.
1: Πολύ κακή φανέλα. Πολύ άσχημη φανέλα. Ναι. Από αυτές τις φανέλες που στη φάση της ιστορίας που ζούμε.
0: Θα πουλήσουν πολύ
1: στην Αν θα πουλήσουν, λέει.
0: Η φανέλα θα πουλήσει. Το Βέλγιο δεν ξέρω.
1: Το Βέλγιο είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Το Βέλγιο είναι μια άλλη ιστορία. Μα είναι και αυτό. Έχουμε τώρα και το Αμερική Βοσνία στι 3 τα ξημερώματά. Πού να κάτσει να δει τώρα. Αμερική Βοσνία.
0: Και η Αμερική Βοσνία δεν είναι ένα μάτσο το οποίο ξεσκέγομαι να κάτσω το δω.
1: Ναι.
0: Τι έχασε μεγάλη. Τι έχασε μεγάλη. Δοκάρισε καινή εστία και μετά στην επαναφορά έξω.
1: Από λάθος του Κουρτουά να πούμε. Έχει έρθει ο οποίος έκανε έξοδο, αλλά δεν την έδιωξε τίποτα. Νομίζω την ακούμπησε λίγο και αυτό τελικά έσωσε τον γκολ.
0: Ο καλός του Άγγελος έσωσε τον γκολ.
1: Ναι, βγαίνει ο Κουρτουά, την ακουμπάει, αλλά δεν την. Ρε.
0: Και ο επιθετικός Σενεγάλης πέφτοντας βρίσκει την μπάλα, τη στέλνει στο δοκάρι και όπως είναι πεσμένος προσπαθεί με δεύτερη. Προσπάθεια να τη στείλει στα δίχτυα και τη στέλνει out. Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Τρομερή ευκαιρία.
1: Η καλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού.
0: Ίσως η κορυφαία χαμένη ευκαιρία του Μουντιάλ, δεν ξέρω. Έτσι όπως εξελίξει.
1: Καλή ερώτηση, αν είναι. Ο Σαρ είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Ναι, τέλος πάντων. Ενδεχομένως. Λοιπόν, αύριο. 10 η ώρα mm-hmm. θα είμαστε εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί για τα υπόλοιπα πες θα μιλήσουμε πιο μετά για τα παιχνίδια δηλαδή της Παρασκευής, ας το πούμε, ξημερώματα. Αλλά αύριο θα βρεθούμε εδώ για να δούμε στο 10-12 Ισπανία-Αυστρία. Τι παραπάνω από όσο έχουμε που μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε και πολλά.
1: Εγώ νομίζω ότι θα δούμε ένα Γαλλία-Σουηδία.
0: Ναι, πολλά με λίγα δηλαδή. Mm. Έτσι μοιάζει. Ναι.
1: Πολλά με κανένα πιθανότατα.
0: Ναι, έτσι μοιάζει.
1: Πολλά με κανένα. Με το μεγάλο ενδιαφέρον, όχι στο ποιος θα περάσει γιατί το ξέρουμε, αλλά να δούμε αυτό. Τι μπάλα θα παίξει η Ισπανία, τι ανετήλα θα δείξει, πώς είναι ο Γιαμάλ, δηλαδή περισσότερο ξέρεις, αυτά κοιτάμε.
0: Ναι.
1: Τώρα παρά εάν υπάρχει περίπτωση να κοντράρει η Αυστρία την Ισπανία. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Μαρόκο, Σενεγάλη, τι ψάχνετε τώρα, πού θα βρεθεί ο καθένας τον καθένα. Μαρόκο, Σενεγάλη μπορούν να βρεθούν στα ημιτελικά. Δεν μπορούν να βρεθούν νωρίτερα.
0: Ενδιαφέρον θα έχει αυτό ένας αφρικανικός ημιτελικός.
1: Θυμίζω ότι οι δύο νικητές, δηλαδή αυτού του παιχνιδιού και του επόμενου, παίζουν μεταξύ τους
0: mm-hmm.
1: στη φάση των 16. Ο νικητής δηλαδή του Βέλγιο Σενεγάλη στους 16 με τον νικητή του Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Βοσνία.
1: Βοσνία, ναι. Έτσι είναι φτιαγμένο τέλος πάντων το ταμπλό σε αυτή τη φάση και σε αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ, με τα γκολ που μπαίνουν, θέλω να σου πω ότι θα έχουμε συγκλονιστική μάχη για τον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε 6 ποδοσφαιριστές οι οποίοι, ανάλογως πώς θα πάει και ο μάτι σου φυσικά, θα το διεκδικήσουν στα ίσα. Έχουμε τον Μέση και τον Εμπαπέ με 6, τον Χάλαντ και τον Χάρι τον Γκέιν με 5, τον Ντεμπελέ και τον Βίνι με 4.
0: Με τη διαφορά ότι ο Μέση έχει μάτς λιγότερο από όλους αυτούς. Οι άλλοι έχουν δώσει τα παιχνίδια τους.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Και έχει πολύ πιο εύκολο αντίπαλο μπροστά του. Δηλαδή προσφέρεται το Κάπο Βέρντε για να βάλει πολλά γκολ. Να σου το πω έτσι. Όπως γενικά οι ομάδες που έχει παίξει μέχρι τώρα προσφέρονταν και προσφέρονται και από εδώ και πέρα.
1: Κοίταξε, για να κάνει... δεν είχα μελετήσει το ταμπλό πραγματικά μέχρι που το πες. Είναι χαρακτηριστικά πιο εύκολο.
0: Το ταμπλό
1: στην πλευρά της Αργεντινής.
0: Το ταμπλό το έχει σχεδιάσει ο νονός του Μέση, ο Ινφαντίνο. Ναι. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, παιδιά, τι έχουμε εδώ πέρα, πώς θα φτάσει το βαφτιστήρι μου μέχρι τον ημιτελικό χωρίς να ταλαιπωρηθεί.
1: Ναι.
0: Βάλτε αυτό τον όμιλο, αυτό το μονοπάτι να φτάσει ημιτελικό και να παίξει με το Βατικανό, τα άσπρα χώματα, τη μεικτή αλλού Φαν Πάρκ, την Ανδώρα. Ό,τι ομάδα τέτοια μπορεί να υπάρχει, ας πούμε. Το βράδυ Ποδιακό, την ομάδα των καλλιτεχνών. Με αρχηγό τον Μάρκο Σεφερλή, με αυτού θα παίξει η Αργεντινή μέχρι τα ημιτελικά.
1: Ναι.
0: Το κανόνισε ο νονός. Όλα καλά.
1: Ωραία τα λες.
0: Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι στα 6 γκολ αυτή τη στιγμή, αλλά έχει να παίξει η Αργεντινή με το Κάπο Βέρντε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να δούμε κανένα τρίμπαλο από τον Μέση και μετά
1: πέρα
0: να ξεφύγει η κατάσταση.
1: Από το ρε παιδί μου, χαχάχουχου και την αποθέωση, μου κάνει εντύπωση, όχι θετική, αρνητική πρέπει να σου πω. Μάλλον. Μου δημιουργεί προβληματισμό το γεγονός ότι ο Μέση είναι στη συντριπτική πλειονότητα, ας το πούμε, των φάσεων και των ευκαιριών, όμως και τον αποκλειστικός εκφραστής, ας πούμε, των επιθετικών ενεργειών της Αργεντινής. Μια Αργεντινή που δεν της λείπουν παίκτες σκόρερ ή δημιουργικοί παίκτες. Νομίζω εκτός από τον ποιος έχει βάλει γκολ. Ο Λοσέλσο πρέπει να έχει βάλει ένα και ο Λαουτάρο.
0: Νομίζω, ναι.
1: Από ένα. Εντάξει. Δεν μπορεί να πάει μέχρι τον τελικό αυτή τη δουλειά. Με την έμφαση τη λέξη τελικό.
0: Παρακαλώ. Ή και μπορεί.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, ή και μπορεί να πάει.
1: Ή και μπορεί. Όντως. Λοιπόν, σε άλλα νέα, πρέπει να περάσουμε στα δικά μας. Θέλω να πω πραγματικά. Ζητήσουμε ενδεχομένως ένα συγγνώμη μικρό, όχι μεγάλο, στη Manchester City, που νομίζω ότι όποιον παίχτη χτυπάει μπορεί να τον πάρει η κυρία City επειδή έχει τα λεφτά. Γιατί όπως είπε ο κύριος Κώστας, τι 116 οικονομικές παρατυπίες, 117, τις κάνουμε 122, 125, δεν έχει σημασία, θα μαζευτούν σε κάποια φάση, θα τα συζητήσουμε.
0: Θα τα συμψηφίσουμε.
1: Θα πάρουμε τις αναβολές μας μέχρι από πού, οπότε ας δίνουμε λεφτά μέχρι τότε. Αλλά όχι. Στην περίπτωση του Σάντρο του Τονάλι, όχι. Όχι. Όχι.
0: Και όλα θα τα λες γιατί πού πάει ο Σάντρο
1: Τονάλι. Ο Σάντρο Τονάλι, τότε να είμαι από μικρό παιδί. Εντάξει.
0: Κάποιος λέει μπορεί να έχει βάλει στοίχημα ο Τονάλι ότι θέλει να πάει στην Τότεναμ.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο Σάντρο Τονάλι.
0: Εγώ θέλω να καταλάβω πόσο παίζονταν στο στοίχημα το να πάει στην Τότεναμ ο Σάντρο Τονάλι. Και δεν είναι τυχαία λέξη στοίχημα για τον Σάντρο Τονάλι.
1: Το καταλαβαίνω, ναι, που το λες. Και εγώ έχω και την παράπλευρη απορία γιατί ο Σάντρο Τονάλι θέλει να καταστρέψει την καριέρα του στα 26 του. Γιατί, αγόρι μου, θες να το κάνεις αυτό.
0: Καλά, στη Νιουκάστλ είναι. Θέλω να πω, η καριέρα του δεν πάει πρίμα. Είναι στη Νιουκάστλ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Όχι, είναι στη Νιουκάστλ. Ναι, δηλαδή, είναι... περιμέναμε ότι η Νιουκάστλ την αναλάβανε οι Σαουδάραβες και ότι θα γίνει, ας πούμε, η νέα City. Δεν έχει γίνει.
1: Α, καλά, όχι.
0: Δεν έχει.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει γίνει. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω.
0: Επίσης, φεύγει από το Νιουκάστλ και πάει στο Λονδίνο, Γιάννη μου. Άμα με ρωτάς.
1: Όχι ως μέρος, ως επιλογή μέρους.
0: Και ως επιλογή μέρους,
1: ναι. Ναι, για τη ζωή του. Μια χαρά είναι, για την καριέρα του συζητάμε τώρα.
0: Εντάξει. Καριέρα του είναι πόσο, 26 είναι, 25.
1: 26.
0: Μια χαρά είναι. Α, πάει εκεί πέρα 2 χρόνια, το πολύ να το δει κανένα άνθρωπο, να πάει καπάλου μετά.
1: Δεν είναι, αλλά έχει κάνει όμως την πενταετία που σου έχει ανεβάσει. Δηλαδή, όταν έχει αναγκάσει τη Μίλαν. Γιατί, ας πούμε, αυτό που γίνεται στην Premier League, δεν γίνεται ακριβώς το ίδιο με την ίδια συχνότητα στην Ιταλία, να δίνουν μεταξύ τους 20, 30, 50 και 100 στάρες όπως το κάνουν οι Άγγλοι. Αλλά το έδωσε η Μίλαν, ξέρω εγώ, 15 εκατομμύρια ευρώ για τον πάρα από την Πρέσσα, λες, όπα ρε φίλε, κάτι έχουμε εδώ. Δηλαδή, να δώσει η Μίλαν 15 εκατομμύρια ευρώ, ναι, και μετά λες, όχι ρε φίλε, τι λες, 2 χρόνια μετά έδωσε 60 Newcastle, εντάξει, πλήρωσε μια υπεραξία. Θα έλεγε η Νιουκάστλ. Και όμως τα 60 γίνανε 80 και τα 80 τώρα πόσο τον πήρανε οι. Πώς τον πήρε τότε να μου κάνω. 115. 100 εκατομμύρια λίρες. 115 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έφυγε ο Λέβη και άρχισε το ταμείο, ο Κουμπαράς έσπασε.
1: Αυτό έγινε.
0: Γιατί δεν είναι. Είναι και η μεταγραφή του Ματέου του Φερνάντες,
1: ναι,
0: με 85 εκατομμύρια λίρες. Τώρα σκέψου αυτό, αν ήταν ο Λέβη εκεί πέρα αυτή τη στιγμή, θα είχε κλειδωθεί με εκρηκτικά στο γραφείο και θα έλεγε όχι.
1: Θα το βάλω φωτιά, έτσι θα έλεγε. Όχι, θα το βάλω φωτιά.
0: Σου λέω μέσα πάνω στο γραφείο και θα ανατινάξω το λογιστήριο στον αέρα. Το λογιστήριο στον αέρα. Μα και τα λεφτά του να μην είναι, και τα λεφτά του να λουνό να είναι. Τα λεφτά του. Είναι δυνατόν να δώσει 185 εκατομμύρια λίρες για δύο παίχτες. Τι συζητάμε τώρα.
1: Φρίκι,
0: ναι, αίρεση.
1: Φρίκι.
0: Δηλαδή και τώρα που δεν είναι στην ομάδα, φαντάζομαι ότι αισθάνεται πολύ άβολα με όλο αυτό.
1: Όντως. Ναι, αίρεση. Είναι όντως έτσι. Εντάξει. Τι να πούμε. Κρίμα για τον Σάντρο Ντονάλι. Μπορεί να ξαναβρει το δρόμο του σε κάποια φάση.
0: Μόνο έτσι μεγάλη τότε να θα ξαναγίνει μεγάλη τότε να.
1: Ναι. Γελάω πρώτος γιατί ξέρω.
0: Να σου πω κάτι. Έμεινε ο προπονητής γιατί έμεινε στην κατηγορία. Ας δώσουμε επιτέλους μια ελπίδα σε αυτή την ομάδα ότι μπορεί να. Ξέρεις. Μπορεί να. Τι να σου πω. Ξέρεις τη συμπάθεια
1: της. Θέλω να πιω πάνω από τη μέση. Να φτάσει πάλι σε
0: ό,τι μπορεί να ξαναγίνει. Μια κανονική ομάδα σιγά-σιγά με καλύτερους παίχτες και έναν καλό προπονητή. Η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα χάλια που είδαμε τον τελευταίο καιρό. Αυτό λέω. Δηλαδή γελάγαμε και με τη United. Όλα αυτά τα χρόνια και καλώς γελάγαμε. Η περσινή United στα χέρια του Κάρικ έγινε μια άλλη ομάδα χωρίς συγκλονιστικές μεταγραφές παιχτών. Δεν είναι ότι αλλάξαν οι παίχτες, άλλαξε η λογική κοινοτροπία.
1: Ναι.
0: Και έγινε μια ομάδα η οποία ήταν κανονική ομάδα. Δεν έγινε η United του Ferguson προφανώς ακόμα και θα ήταν και παράλογο να συμβεί μέσα σε 6 μήνες, αλλά έγινε μια κανονική ομάδα.
1: Δεν είναι άδικο αυτό να το πεις.
0: Οπότε. Και στην τότε να γίνει και αυτή ξανά μια κανονική ομάδα και βλέπουμε μετά τι θα γίνει. Για να γίνει αυτό, θες καλό προπονητή. Δεν ξέρω αν είναι ο προπονητής που θα το κάνει.
1: Γιατί ήταν ειδικού σκοπού μέχρι εδώ.
0: Αυτό.
1: Ναι, το
0: ξέρουμε. Μακάρι να είναι. Θέλει σίγουρα καλούς παίχτες. Πάει και παίρνει καλούς παίχτες. Θέλω να πω κάτι γίνεται, κάτι κουνιέται. Προφανώς ο προπονητής που πήγε, πήγε με τον deal να. Παιδιά, θα έρθω να σωθούμε, αλλά του χρόνου θα ψωνίσουμε παίχτες.
1: Ναι.
0: Με αυτή τη λογική πήγε. Δεν πήγε για να παίξει.
1: Καλά,
0: με τον Ριτσάρλισον στάρ της ομάδας.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Εν τω μεταξύ, καλά το λες για την Νιουκάστλ. Η Νιουκάστλ, λοιπόν, αφού μπήκε μέσα, δηλαδή έκανε το. Έκανε το ντου, ας το πούμε έτσι. Αφού πλήρωσε υπεραξίες για να φτιάξει μια ομάδα που να λέει, ξέρεις, προσέξτε μας. Και όλα τα υπόλοιπα. Ξαφνικά, τι έχει γίνει τώρα, δηλαδή απολέσαν το σχέδιο, γίνεται selling club, ενδεχομένως.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο να το αναρωτιέσαι αυτό. Τι συμβαίνει με τη Newcastle. Δηλαδή η Newcastle θέλει να γίνει καλύτερη και να χτυπήσει το πρωτάθλημα ή θέλει να πουλάει, πώς το λένε, να παίρνει τον σεβάσμιο Βολτεμάντε με 75 εκατομμύρια και μετά να δίνει τον Γκόρντον με 80. Δηλαδή, θέλω να πω, ψάχνουν χρήματα. Τι ψάχνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι ψάχνουν να κάνουν όταν αγοράζουν μεν, δηλαδή δίνουν τρελά χρήματα για όποιον μπορείς να φανταστείς. Για τον Γουίσα δώσανε σχεδόν 60. Για τον Ελάγκα δώσανε πάνω από 60. Δηλαδή, μιλάμε για τρελά λεφτά. Σου λένε να του πάρουμε γιατί μπορούμε και γιατί να φτιάξουμε ομάδα. Και μετά πάει και πουλάει τον Γκόρντον. Τώρα πουλάει τον άλλη, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Θα πηγαίνουμε παίχτες. Τι θέλει να κάνουμε, έχει καταλάβει τι θέλει να κάνει.
0: Έχουν καταλάβει αυτοί τι θέλουν να κάνουν, πιστεύει.
1: Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Δεν είσαι άδικο. Και θα δεν λέω καν για τον Ίζακ, έτσι. Γιατί ο Ίζακ, κάτε, πε.
0: Ο Ίζακ δεν θέλει να τον δώσει στην πραγματικότητα.
1: Το έβαλε σε μεγάλη.
0: Για τον Ίσακ λοιπόν δεν θέλανε να το δώσουν. Ήταν μια.
1: Αλλά λύσαξε ο ίδιος.
0: Λύσαξε πια και φτάσει σε ένα σημείο που ξέρεις, δεν προπονούνταν, δεν ήταν με την ομάδα, δεν. Ξέρεις, πίεσε πάρα πολύ. Πολύ άσχημο αυτό που έγινε. Ήταν πολύ ανήθικο αυτό που έγινε. Το λέω παρότι ήρθε στην ομάδα που υποστηρίζω, αλλά δεν πάβει να είναι ανήθικο όλο αυτό το πράγμα. Ένα παίκτη ο οποίο αρνείται γιατί θέλει Σόνι και δεν να πάρει μεταγραφή ενώ έχει συμβόλαιο. Είναι ένα πράγμα ανήθικο. Πώς το κάνουμε τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να λέμε. Όταν μας συμφέρει ή όταν η ομάδα που υποστηρίζουμε που το κάνει να λέμε έλα μωρέ εντάξει μια χαρά, είναι ανήθικο. Οπότε για την περίπτωση του Ίσακ όχι, δεν είναι.
1: Δοκάρι και γκολ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δοκάρι. Επαναφορά. Από δύο διαφορετικούς παίκτες.
0: Ναι.
1: Δοκάρι στην κεφαλή είναι επίσης τον Σάρ ήταν και έρχεται ο Χαμπίμπ Ντιαρά. Μετά με εξουδετερωμένο βέβαια Ναι, ο Σάρ είναι στην κεφαλιά.
0: Η άμυνα του Βελγίου όλα καλά. Δηλαδή χάνει την κεφαλιά στο κέντρο τη άμυνα. Και μετά στην επαναφορά από το δοκάρι φτάνει πρώτο παίκτη Σενεγάλη. Παιδιά, όλα καλά. Εκεί πέρα στο Βέλγιο.
1: 4-2 το μεσαίο. Δύο παίκτε Σενεγάλη, ο ένα την μπάλα στο δοκάρι, ο άλλο στα δίχτυα.
0: Όλα καλά, παιδιά. Έτσι. Πολύ κομψό ο προπονητή Σενεγάλη. Υπέροχο, παιδιά. Ωραίο κοστούμι μπεζ με λευκό μπλουζάκι μέσα. Υπέροχο. Πολύ κομψό. Μπράβο. Μπράβο.
1: Αλήθεια, δεν τον είχα. Δεν τον είχα προσέξει. Είναι ο Πάπε Οτιόν, το θυμάστε από το.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Παλιότερη Σενεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Ωραιότατος. Βεβαίως. Τι κάνανε. Χάσανε το hydration break. Τι έχει 17 βαθμούς. Τι θέλετε τώρα.
0: Μα το έχουμε πουλήσει, θα κάνουμε, παιδιά.
1: Τι
0: τώρα.
1: Θέλετε,
0: ο πελάτης θα κάνει τώρα όμως. Ο πελάτης που έχει πληρώσει, θα κάνει. Θα ανάψει σόμπε για να ανέβει θερμοκρασία να κάνει hydration. Τι θα κάνει ο άνθρωπο αυτό. Έχει δώσει εκατομμύρια για αυτό το δίλεπτο.
1: Έλατε. Έλατε. Λοιπόν, θα ζοριστεί το Βέλγιο τώρα. Θα ζοριστεί το Βέλγιο τώρα. Σαφέ προβάδισμα σε μεγάλε για το μάτ, νομίζω. Λοιπόν. Και ναι, γιατί τελικά είχαμε και την Πανάθα τώρα. Τι θέλετε από την Πανάθα. Δεν το είδατε το μάτ, δεν τα ακούσατε. Το περιγράψε ο Διονύσης Δεσύλλας. Δεν ακούσατε ότι είχαμε. Ωραία, όμορφη φιλική τεσσάρα. Δεν ακούσατε ότι είδαμε τις αρχές του Νίστρουπ. Τι θέλετε άλλο δηλαδή.
0: Βέβαια, θέλετε αλήθεια να συζητήσουμε σοβαρά για ένα μάτς, το πρώτο μάτς προετοιμασίας με ομάδα β' κατηγορίας που μαζεύονται. Εντάξει. Okay.
1: Να, αλλά να μην πούμε, δηλαδή, δεν έγινε το μάτς.
0: Φυσικά και έγινε το μάτς.
1: Άρα, τι, να μην το λάβουμε υπόψη μας.
0: Έπεσε απέναντι την Αγγλία όμως. Κατάλαβε και ήταν το.
1: Ένα μηχρονάκι όμως προλάβαινε.
0: Ένα μηχρονάκι μέχρι εκεί.
1: Ένα μηχρονάκι προλάβαινε. Λίγο Αντίνο να δει.
0: Αντίνο στο δεύτερο.
1: Ε? Α, στο δεύτερο ήταν που έκανε τα ωραία. Τότε εδώ. Δεν τα έχει σκεφτεί όμως αυτά.
0: Δηλαδή στο πρώτο ήταν. Να το hydration, παιδιά. Ορίστε.
1: Α, τώρα είναι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αργήσαμε λίγο, αλλά οι άνθρωποι έχουν πληρώσει.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, από το 22.
1: Μισή φορά μακριμάνικα.
0: Επειδή είμαστε στο 27ο λεπτό τώρα. Αυτό πρέπει να γίνει στο 22-23
1: ναι,
0: τυπικά.
1: Ναι.
0: Ζέστανε αυτό το τετράλεπτο.
1: Α.
0: Δηλαδή έφυγε το σύννεφο, άρχισε να βαράει ο ήλιος και ζέστανε. Και σου λέει: Ότι ω παιδιά, ζέστη.
1: Ναι.
0: Hydration break.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν
0: ναι. Πάω τα παιδιά τίποτα, μην έχουμε αφιδατώσεις.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πιστεύω θα κυνηγάει ο παίκτη ότι ήταν τόσο σταματά. Γιατί διψάς, διψάς. Τι να κάνεις. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Εντάξει, μην κουρδίζετε τον κύριο Κώστα. Μην κουρδίζετε. Η Πορτογαλία έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Αυτό μπορούσε να κάνει η Πορτογαλία, αυτό έκανε. Τι να κάνει παραπάνω η Πορτογαλία. Ό,τι μπορεί κάνει. Κάθε ομάδα κάνει ό,τι μπορεί περίπου. Τι νομίζετε. Ναι. Για τον κύριο Μπιέλσα βεβαίως να πούμε. Το περιμέναμε. Το Αργεντινή, Ουρουγουάη το περιμέναμε και εμείς είναι η αλήθεια. Αλλά τι να κάνουμε που ο κύριος Μπιέλσα πήρε το 1/3 του ρόστερ τραυματίες. Τι να κάνουμε δηλαδή, συγγνώμη, φτάνει η Αργεντινή γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι φταίει κανένας γι' αυτό. Υπήρχε ευκαιρία να δούμε Αργεντινή Ουρουγουάη, θα μπορούσαμε να δούμε Αργεντινή Πορτογαλία. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει όλα αυτά. Δεν έγινε. Τώρα τι να κάνουμε και αλλάξαμε και πήγαν στην άλλη πλευρά του τάμπλο. Και ο κύριος Τζιάννη δεν μπορεί. Δηλαδή ο κύριος Τζιάννη μπορεί μέχρι ένα σημείο φτάνουν οι μαντικές του ικανότητες.
0: Γιουστιάνη...
1: Κάνω την εκτίμησή του.
0: Γιουστιάνη... δεν έχει περιορισμό. Οι ικανότητες του έχουν περιορισμό.
1: Και ο Γιουστιάνη βάζει το λαδάκι. Ε?
0: Ο Παπετιέρα δεν έχει περιορισμό να λέει έχω δύο κούκλες, έχω τρεις κούκλες. Παίζει από πάνω.
1: Αυτή την ιστορία δεν έχει καταλάβει που εμφανίζεται σε δύο παιχνίδια ταυτόχρονα.
0: Αυτό σου λέω, είναι Παπετιέρα. Είναι απίθανος.
1: Ναι. Αυτό έχει καταλάβει. Είναι στο ένα παιχνίδι το ολόγραμμά του, ας πούμε.
0: Είναι τηλεμεταφορά. Εγώ πιστεύω ότι έχει ανακαλύψει τηλεμεταφορά. Και πηγαίνει από το ένα παιχνίδι στο άλλο, βλέπει ένα τεταρτάκι εδώ, κάνει μια. Κάνει ένα Scott Beam Me Up, όπως ήταν στο Star Trek, και βγαίνει στο άλλο παιχνίδι.
1: Εγώ το. Σε πιστεύω, αδερφέ μου.
0: Μόνο εκείνο μπορεί να το κάνει. Μόνο εκείνο.
1: Άχιστε. Υπέροχα. Λοιπόν, ρίχνουμε και λίγο νερό στο γρασιδάκι. Παίξαν και διαφημισούλες.
0: Όλα καλά.
1: Τελειώσει και το τέτοιο. Πάμε και σε δελτίο. Όλα τακτοποιημένα.
0: Έτσι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ έχει αποφασιστεί να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετώλα Καρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δύο άντρες φίλοι είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα απειλήθηκαν οι κοινότητες Σφάκα και Κατάλημα. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμα μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
6: Στο Telecom Center Athens.
5: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
6: στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Βέλιο Σενεγάλη, 0-1 το παιχνίδι. Είμαστε 38 λεπτό. Πιο πιθανό να βάλει δεύτερο Σενεγάλη παρά να σου φάρει
1: το παιχνίδι. Ναι, δεν υπάρχει Βέλγιο στο παιχνίδι αυτό. Ξέρεις, δεν είναι. Πώς πω, και η Αγγλία έμεινε πίσω στο σκορ και προσπάθησε μετά να κάνει κάτι. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα Βέλγιο το οποίο δείχνει ανήμπορο, τουλάχιστον στο, μέχρι το χρονικό σημείο που βλέπουμε. Η κατοχή μπάλας που έχει είναι ανούσια, ιδέες δεν υπάρχουν. Δεν βλέπεις μια ομάδα η οποία έχει έναν τρόπο να επιτεθεί και προσπαθεί να κάνει κάτι. Προσπαθεί σπασμωδικά να βγάλει κάπως την μπάλα στην περιοχή, μπας και γίνει κάτι. Δεν φαίνεται προς το παρόν. Θα δούμε βέβαια, χρόνος υπάρχει.
0: Τι coming home ρε που στο ημίχρονο ψάχνατε το τηλέφωνο του Southgate.
1: Τρομερός κιθαρίστας ο Brian May τον χαντάκωσε που είχε για frontman τον Άγγλο Κώστα Καφάση. Λέει κάποιος.
0: Για όνομα.
1: Λέει για όνομα του Θεού.
0: Ασέβαστος. Για όνομα του Θεού.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι το κρέας για τη Σαρακοστή. Αν οθεί το βουόμο βιβόδες μίγει.
0: Αντί να μας μιλήσεις, Βαϊμάκη, τι είδες εσύ σήμερα από το σύστημα του Δανού μας, μιλάς για τα κατσίκια του Yorkshire.
1: Το τερμάτισαν, λέει, στο hydration break. Τα ποτιστικά του γηπέδου γύρισαν προς τους πάγκους και κατάβρεξαν τους δύο προπονητές.
0: Α, υπέροχο.
1: Και δυστυχώς και τον Ντόν Τζόνσον από τη Σενεγάλη που έβγαλε το κρεμσακάκι.
0: Celtic Rangers σε Ιρλανδική pub στο Λουξεμβούργο, τύπος ξεγυμνώθηκε και κρεμάστηκε από το φωτιστικό.
1: Υπέροχη. Υπέροχα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Αν η Taylor Swift είναι πείραμα της CIA σύμφωνα με τον κιθαρίστα των Metallica, οπα, μπορούμε να πούμε ότι το Βέλγιο είναι το πείραμα της CIA για το Μουντιάλ. Λέει ο στις 9 του Ζαγαρίτη, Νίστρουπ έβαλε στο σπίτι.
0: Με βάση την εικόνα των ομάδων στο Λεγκάπη, είναι πιθανό να έχουμε τον ίδιο τελικό με το 22. Δύσκολο αλλά πιθανό. Έχει ξαναγίνει όντως το 86 και το 90. Να έχουμε τις ίδιες ομάδες στο τελικό.
1: Εντάξει, με βάση την εικόνα των ομάδων, είπαμε από τη Γαλλία έχουμε ξεκάθαρη εικόνα γιατί έχει παίξει παιχνίδια μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας. Από την Αργεντινή έχουμε μόνο την ευκολία των παιχνιδιών που έχει δώσει και το εύκολο πρόγραμμα που έχει μέχρι τους 4. Στην πραγματικότητα την Αργεντινή δεν έχουμε να ζορίζεται πουθενά. Γιατί η αντίπαλή της δεν είναι στον πόη της, πώς το πούμε. Οπότε να δούμε την Αργεντινή σε παιχνίδι το οποίο να έχει έναν αντίπαλο καλό για να καταλάβουμε και πού πάει η Αργεντινή. Αυτό είναι το θέμα.
0: Βέβαια.
1: Όχι ότι έχει παίξει με κανένα μεγαθύριο η Γαλλία, αλλά έχει παίξει με καλύτερες ομάδες από ό,τι έχει παίξει μέχρι τώρα η Αργεντινή.
0: Σίγουρα. Συζητάμε τώρα. Να σημειώσουμε λέει, ότι αν παιχτεί προεμιτελικός Μαρόκο-Γαλλία, στο Παρίσι θα γίνει πατερντή με 240.000 Μαροκινούς που ζουν στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Όσο εσείς ασχολείστε με παπαριές, η Eurovision ανακοίνωσε Καναδά. Αυτή τη Eurovision θέλουμε, λέει ο Λόρδος Κουκούνσκιν.
1: Ναι, παιδί, γιατί όχι. Γιατί όχι. Να ανοίγουμε εδώ την αγορά παντού. Γιατί όχι. Οι Αυστραλοί δηλαδή που έχουμε μας χαλάσει τίποτα, μας ενοχλήσαν κάποιοι άνθρωποι, που μας ξυπνήσαν το παιδί, βάλαν σκούπα, ας πούμε, μέσα στη νύχτα. Τι κάνανε οι καημένοι.
0: Είναι η Αγγλία για το Μουντιάλ, ό,τι και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για τον καφέ του Τάκαρ του Μπουλή. Τάκαρε, αν ακούς στρίβο εφημερίδα για πάρτι σου, λέει επίσης ο Λόρδος Κουκούνσκιν. Τάκαρος είχε γενέθλια χθες που θες να του πούμε χρόνια πολλά.
1: Του είπαμε, εγώ του έστειλα, ναι, να τα
0: πούμε και δημόσια. Κύριε Γιάννη, αγόρασα αυγά, φέτα και φρέσκες ντομάτες. Θέλετε να έρθετε να σας δείξω πόσο καλή στραποντσάδα φτιάχνω. Λέει ο Τζίλης, ο Λόρδος του σχηματαρίου. Μάλιστα.
1: Είναι κάποιος ο διαιτής φοράει στους ώμους προστατευτικά αμερικανικού φούτμπολ. Πρέπει να είναι εξοπλισμός όλα αυτά που κουβαλάνε οι άνθρωποι, οι κάμερες και τα τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Λίγα πράγματα έχουν μείνει σταθερά. Το ότι νυχτώνει, το ότι ξημερώνει και οι τρόποι επικοινωνίας για το Fight Club. Θα μας τα αλλάξετε γι' αυτό.
1: Ναι, όχι δα. Όχι δα. Λέει, άρχισαν οι γραφικότητες εδώ. Ιούλιο του 66 ο Μουρ έδωσε 2 ασίστ στον Χέρστ. Ιούλιο του 26 ο Γκόρντον έδωσε επίσης 2 ασίστ στον Κέιν. Να είναι σημάδι, λέει το BBC. Το λέει το BBC.
0: Αυτά
1: είναι τα ωραία.
0: Αυτά είναι υπέροχα.
1: Δεν είναι άμα τα γράφει κάποιο Αγγλάρα στο Facebook. Είναι όταν λέει το BBC με κάθε σοβαρότητα. Δηλαδή ψάχνουν να βρουν τους Ιωνούς. Γι' αυτό τους αγαπάω, ρε. Γιατί κοντζάμ BBC τώρα κάθεται ένας άνθρωπος τώρα και βγαίνει και λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. έχει γίνει αυτό.
0: Και υπάρχουν,
1: δύο assist.
0: Και υπάρχουν εκατομμύρια πρόθυμοι που θα το πιστεύουν,
1: ναι,
0: να το ακολουθήσουν.
1: Αυτό. Μα αυτό είναι το πιο ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Φανταστικό. Εγώ λέω να σου ήμουν πολύ ούλτρας λεβεντικός.
1: Ναι.
0: Έβλεπα και Θανάση Μουραφέρη, αιώνιο υποψήφιο, δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος έπαιζε μονά ζυγά με τράπουλα και ζωντανά τηλέφωνα.
1: Μάλιστα.
0: Έχω πάει σε συναιστίαση Βασίλη Λεβέντη σε πνευματικό κέντρο στην Αγία Παρασκευή. Στο διάλειμμα είχε συναυλία κελτικής άρπας. Mm-hmm. Θα σέβεστε.
1: Mm-hmm. Κύριε, σας ακούμε γενεθλιάζοντα πεντάχρονο Βενομάκι που με κέρασε πρωί-πρωί γενέθλιο εμετό. Εννοείται, λέει, όσο ήμουν στην πόρτα για δουλειά. Λες και ήπιαμε μαζί μπήρες χθες το βράδυ.
0: Mm-hmm.
1: Στους Μέγκαντεθ. Λέει ο G4 Grobbler. Να ζήσει, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, και ας σου έκανε το ρούχο αγνώριστο, να ζήσει. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και το μήλο στο στόμα του αρνιού πάνω στη σούβλα?
0: Ναι. Πολύ ωραίο.
1: Αυτό με το μήλο στο τέτοιο, πέρα από, ξέρω εγώ, τον Αστερίξ, ξέρω εγώ, που το βλέπουμε, ναι, εκεί πέρα.
0: Αν
1: το έχουμε δει ποτέ στην πραγματική,
0: όχι,
1: ζωή?
0: Όχι. Okay. Όχι.
1: Εκτός αν βγει κάποιος και πει, παιδιά, εμείς βάζουμε μήλο,
0: ναι,
1: πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Να
1: θέλω να το ξέρω αυτό το πράγμα.
0: Μα τι, δεν βάζετε μήλο,
1: ναι,
0: είναι δυνατόν?
1: Μα είστε τόσο καράβλαχοι, δηλαδή τόσο βλαχάρες, δεν βάζετε μήλο? Δεν έχω δει πουθενά το μήλο στο. Συγγνώμη κιόλας.
0: Οι Μεξικανοί στο Αζτέκα έχουν 70 νίκες, 17 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες σε 89 παιχνίδια. Οκ, ας το κρατήσουμε αυτό.
1: Λοιπόν, ο Πασόκο Κονσκιατάρη λέει το εξής. Το Βέλγιο είναι σαν τη σκούπα ρομπότ. Γυρίζει γεμάτος χαρά να βρεις το σπίτι καθαρό και ανταυτού βλέπεις τη σκούπα σφινωμένη κάτω από καρέκλα. Είναι ό,τι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Γυρίζει γεμάτος χαρά να βρεις το σπίτι καθαρό και ανταυτού βλέπεις τη σκούπα σφινωμένη κάτω από καρέκλα. Είναι ό,τι πιο

0: Όχι, παιδιά, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, ό,τι και ο Κιμάς για τα γεμιστά. Μπορεί να τον βρεις εκεί, αλλά δεν προσφέρει κάτι. Μάλλον το αντίθετο. Το διαβάζω για να γνωρίσεις την αγανάκτηση, την γιούχα και την περιφρόνηση του κόσμου που το ακούς αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Ορίστε, υπάρχει χρόνια έλλειψη καυσίμων στη Βενεζουέλα, κυρίως λόγω φθοράς υποδομών. Και ο σεισμός επιδείνωσε το πρόβλημα. Ανεπαρκώς συντηρημένα διηλιστήρια που δεν μπορούν να επεξεργαστούν καύσιμα, ζημιές σε δρόμους, λιμάνια και στις υποδομές διανομής καυσίμων και κλοπές βενζίνης. Χάος, ακούγεται αυτό. Ψηλό χάος.
0: Μουντιάλ χωρίς Ιταλία δεν λέει, λείπει το δράμα. Δεν θα συμφωνήσω.
1: Κάποιος ρωτιέται το εξής, και είναι ωραίο να το συζητήσουμε αυτό. Αυτή η νέα μινιμαλιστική μετάδοση των αγώνων πώς έχει προκύψει? Είναι το avant-garde sports casting. Δεν ακούς πια ούτε τη λέξη goal, παρά επιφωνήματα και κάτι φιλοσοφίες. Ο Μαέβιος Παχατουρίδης περιγράφει. Εντάξει, το επειδή βγήκε ο. Α, τώρα αυτά έχετε στο μυαλό σου, επειδή βγήκε ο Αλέξης Πυρόπουλος και είπε το εκεί στον αγώνα της Γερμανίας αυτό με το μαλακό υπογάστριο. Εντάξει. Τώρα. Είστε κι εσείς λίγο υπερβολικοί.
0: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, το σε βλέπω σαν φίλο από Γκομενέτο, λέει ο Ροναλντίνιο Σκουιρτίνιο. Σε όλες τις γουρνοπουλερίες της Καλαμάτας υπάρχει μήλο στο στόμα για να φαίνεται το στόμα ανοιχτό και πιο εντυπωσιακό. Mm-hmm. Πήγαμε από το Αρνί στο Γουρνόπουλο τώρα, βέβαια, έτσι. Αλλάξαμε κατηγορία. Είναι το Βέλγιο στο Μουντιάλ, ό,τι και η Ελίτσα με την οδοντογλυφίδα στο Μαρτίνι. Ήμουν στο Κάρντιφ για μετάλλικα την Κυριακή και τα έπινα σε pub με το όνομα Fight Club. Έχω και φωτογραφία, πού να τη στείλω? Λέω πάνω στο Εθνικάρας.
1: Στο mail.
0: Στο mail.
1: Διαφάμε, αν είχε περάσει Πορτογαλία, αν είχε γίνει αυτό, αν είχε γίνει το τι θα γινόταν, ας πούμε, δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία τι θα γινόταν, αν σημασία έχει τι έγινε. Ποιο πρωτάθλημα μωρέ να πάρει Newcastle? Που την τελευταία φορά που το πήρε ήταν τα σχεδία σου εισηγώνει στο μίνι. Άδικο έχει.
0: Το Βέλγιο είναι για το Μουντιάλ, ό,τι και το βαθύμετρο στα Ρόλεξ. Πληρώνεις χιλιάδες ευρώ για να το αποκτήσεις, ενώ ξέρεις ότι αποκλείεται να κάνεις βουτιά σε πάνω από 30 εκατοστά βάθος.
1: Είναι η Ρούντι Γκαρσιά και Ρομπέρτο Μαρτίνες δύο προπονητές που δεν καταλαβαίνει κανείς γιατί βρίσκουν καλές δουλειές? Ρωτήτε το Φίβος Ντελιβεριάς.
0: Λοιπόν, επειδή το σούβλισμα σφίγγει τους ιστούς του προσώπου του χείρου και τραβάει τα χείλη του προς τα πίσω, κάνοντάς το να μοιάζει σαν να κάνει γκριμάτσα, το μήλο βοηθά στην απαλότητα της εμφάνισής του. Γιατί πήγαμε το Αρνί στο Γουρούνι τώρα όμως? Μέχρι τώρα το Αρνί ήτανε. Πώς πήγαμε στο Γουρούνι? Εκτός αν ήταν πάντα το Γουρούνι με το μήλο. Γιατί δεν ήταν ποτέ το Αρνί. Μπορεί να ήταν και το Γουρούνι πάντα με το μήλο.
1: Νομίζω
0: τώρα που
1: ναι.
0: το λέμε.
1: Νομίζω
0: τώρα
1: ναι.
0: που το σκέφτομαι.
1: Τώρα το σκέφτομαι, ναι. Μεγάλη αλήθεια. Όταν έχει καύσωνα.
0: Να του βάζει μια μπάλα στο στόμα, α πούμε, και δεν του βάζει ένα μήλο. Ένα μπαλάκι του τένις.
1: Ένα μπαλάκι του τένις θα μπορούσε. Αλλά ο Αστερίξ δεν είχε μπαλάκι του τένις.
0: Τώρα έχουμε.
1: Τώρα έχουμε.
0: Τώρα είναι και ψηλοεθνικό μας σπορ.
1: Τώρα ναι. Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια. Όταν έχει καύσωνα, το βρόντιγμα θέλει κατάθεση ψυχής.
0: Πολύ σπουδαίο.
1: Είναι πολύ, πολύ μεγάλη.
0: Πολύ πανανθρώπινη αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πόσο τιμά τον πρόεδρο της Κύπρου που δήλωσε σήμερα ότι η Κύπρος θα μπορούσε να διοργανώσει όμιλο Μουντιάλ με μεγαλύτερο γήπεδο 20.000 θέσεων?
1: Έγινε, φίλε. Έγινε, πρόεδρε. Πάμε στον επόμενο πρόεδρο.
0: Να τοποθετεί και ο Φιδίας όμως. Αν θέλω να ακούσω κάτι το οποίο να είναι έγκυρο και αξιόπιστο, πρέπει να τοποθετηθεί ο Φιδίας.
1: Σωστό.
0: Ο Φιδίας είναι τόσο έξυπνος τύπος που μπορεί να πει: παιδιά, γιατί δίπλα στα κατεχόμενα δεν έχουν ένα γήπεδο? Να το κάνουμε εκεί, να συναδελφωθούμε, να είμαστε όλοι μαζί. Τα βρούμε.
1: Μην τους κορδίζεις τώρα.
0: Τι να κορδίζω, αυτός τα λέω, εγώ τα λέω.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, το στυλό μπικ δίπλα στο τηλέφωνο που θέλει 4-5 τρυψίματα για να πάρει μπρος, αλλά και όταν πάρει μπρος θα γράψει όλα και όλα τρία γράμματα. Να ενημερώσω, λέει κάποιος, στη Βελγική Ομοσπονδία ότι σε περίπτωση απόλυσης του Ρούντι Γκαρσία είναι ελεύθερος ο Εγκόρ Τούντορ. Έτσι. Όχι, δεν θα είναι ελεύθερος, αλλά λες ότι ο Εγκόρ Τούντορ ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
0: Όταν ο Βίλας Μπόας και ο Κούμαν έβρισκαν δουλειές καλές, ο Μαρτίνεθ και ο Γκαρσία ευρίσκονται ακόμα στους γεννητικούς αδένες. Λέω αναφορά στον Γκέκο.

0: Κάποιος φίλος λέει ότι έχει δει ένα διαγωνισμό με τίτλο World Cup Knockout Stage Perfect Prediction Event.
1: Ναι.
0: Του οποίου ιδέα είναι να μαντέψει σωστά τα αποτελέσματα και στα 32 μάτς της knockout φάσης. Mm-hmm. 32.
1: Φαντάζομαι να ήταν knockout και όσο προχωράμε μέχρι το τελικό.
0: Α, από το 32 και μέχρι
1: όπου το είναι knockout. Δηλαδή μετά τη φάση των ομίλων. Μάλιστα. Όλα τα μάτς τα υπόλοιπα.
0: Η πιθανότητα να πετύχει το 70% των προβλέψεων σωστά είναι 1/64.000 περίπτωση. Και το έπαθλο είναι 2 εκατομμύρια δολάρια. Εντάξει, χαβάλες να γίνεται.
1: Στο Αστερίξ δεν ψήνουν ποτέ άρνηρε μυρωδιάδες. Αγριογούρουνα μόνο. Μπορούμε να ρωτήσουμε ωστόσο και τον Οβελίξ, τον Έλληνα συμπολίτη μας. Είναι το Βέλγιο σαν τον αμυντικό που ρίχνει ξάπλες στο τείχος του φάουλ. Λέει ο Εουστάκιο με μουστάκιο.
0: Γκουρού του Hydration. Είχα τη δικαιολογία, περίμενε το ημίχρονο. Τώρα με αυτές τις προστιχές μου τις στέρισαν και αυτοί με το σίκο αγάπη μου κάνε γρήγορα πριν ξαναρχίσουν. Τι κάνω?
1: Τι να κάνεις?
0: Με την εμφάνιση του αυτού ο προπονητής Σενεγάλης δεν θα μπορούσε άνετα, λέει ο Σακίρα Κουροσάβα, να συνοδεύσει την παρουσίαση με μαγιό υποψηφίων Star Ελλάς στα καλλιστεία του Αντένα δεκαετία 90. Ναι, ναι.
1: Πώς σας φάνηκε που ο Κακά πήγε και ζήτησε φωτογραφία από τον Σπιντ γιατί το ζήτησε το παιδί του και ο Σπιντ έμεινε ανέκφραστος?
0: Δεν ήθελα να το ακούσω αυτό.
1: Παιδιά, οι γονείς κάνουν πολλές θυσίες για τα παιδιά.
0: Να.
1: Αυτό μόνο έχω να πω. Ότι ως πατέρας του ζήτησε το παιδί του κάτι και πήγε και έκανε, ας πούμε, έστω και σε αυτό το βλάκα να πάει να βγάλει μια φωτογραφία. Και ο βλάκας βέβαια δεν ήξερε ποιον έχει δίπλα του. Γιατί ο βλάκας αυτός μόνο τον Κριστιανό ξέρει και κάνει και τις τσιρίδες. Δεν ξέρει ποιος είναι ο Κακά, φαντάζομαι. Δεν έχει γνώση. Είναι ο βλάκας.
0: Μια τεράστια αλήθεια από τον Πασκό Κόνσκι Ατάρη, και παρακαλώ ακούστε την. Στη μάχη συγκράτησης στη θέση του, του μουσαμαδένιου τραπεζομάντιλου στο ξύλινο τραπέζι αυλής στο χωριό, το μανταλάκι κέρδισε το λάστιχο. Ναι.
1: Ναι, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Παιδιά, ο Τζόκοβιτς κέρδισε 3-0 το Τσιπά.
0: Ναι.
1: Ξεχάσαμε να το πούμε. Είχαμε μείνει στο 2-0, έγινε και το 3-0.
0: Μεγάλη αλήθεια, όλοι έχουμε στην παρέα ένα φίλο που κάνει την κοπέλα του μέρος της παρέας μας, μιας και τη φέρνει συνέχεια μαζί του. Mm-hmm.
1: Εκεί στην Ολλανδία, γιατί δεν βάζουν Φαν Χάλ και Κούμαν εν αλλάξανα εξάμηνο ένας και ο άλλος με ρεπατζή τον Γκους Χίντινγκ?
0: Ρεπατζή τώρα ο Γκους Χίντινγκ, τώρα ντροπή.
1: Αφήστε τα αυτά.
0: Ντροπή ρε παιδιά. Λοιπόν, είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ σαν το άρθρο βρήκε το νέο Ζάιτς ο Παναθηναϊκός αναφερόμενο στο Κουτρουμπί.
1: Με τη μάπουσε εξάωρο σημαντικότατο Teams Meeting 70 ατόμων στο πρώτο διάλειμμα έγραψα σίγουρα θα είναι πιο χρήσιμο από το Hydration Break του Μουντιάλ. Λέει φίλος που γράφει ως που πάμε κανό.
0: Λοιπόν, θέλει λίγο συγκέντρωση αυτό το μήνυμα, το οποίο υπογράφει ο Νιπενθήσα Κερσεκόμης.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει, πολλοί φοιτητές μου, ειδικότερα οι νεότεροι, με ρωτάνε σχετικά με το περίφημο δίπολο Απολλώνιου Παύλα Διονυσιακού που περιγράφει ο Φρίντριχ Νίτσε στο πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Η γέννηση της τραγωδίας». Συχνά δυσκολεύομαι να δώσω μια σύντομη και ταυτόχρονα πιστική απάντηση, οπότε συχνά χρησιμοποιώ το παράδειγμα του τραγουδιού «Naked», λέγοντας πως αν η εκτέλεση του DJ Ρο είναι μια απολώνια γεωμετρημένη συμφωνία, η εκτέλεση του Ανδρέα Ευαγγελόπουλου είναι η καθετοποίηση του διανύσματος στην άβυσσο του ID.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Ό,τι καταλάβατε. Ο επαναστάτης Μπολσονάρος λέει το εξής. Αρχές δεκαετίας του 90 με σουρανούσε στη νυχτερινή Λάρισα το όχι και τόσο αθώο nightclub Τζοάννα. Στο ημίχρονο του προγράμματος όλα τα κορίτσια ανέβαιναν μαζί στην πίστα και χόρευαν στους ήχους του Give Me Hope. Mm-hmm. Νομίζω οι πωλήσεις του δίσκου αυτού στη μικρή μας πόλη ξεπέρασαν τους Def Leppard. Μάλιστα.
1: Αν είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, ότι ο Νίκολας Κέιτζ για το Hollywood που λέει ο Γιούριν Κλίσμα, όχι. Γιατί ο Νίκολας Κέιτζ έχει πάρει Όσκαρ. Οπότε όχι.
0: Ναι.
1: Ο Ο Κακά λέει αυτόγραφο, ο κύριος Γιάννης Δελφινάριο. Να τα λέμε όλα, έτσι. Παιδιά, να τα λέμε όλα.
0: Δελφινάριο.
1: Πού?
0: Σε Φερλί, όχι Δελφινάριο.
1: Καλά, εντάξει. Καταλάβα. Καταλαβαινόμαστε όμως. Καταλαβαινόμαστε, λέμε Δελφινάριο.
0: Βεβαίως. Ο Καβλάντων Ωρες, λοιπόν, έχει στείλει το εξής. Λέει, είμαι 34 και δεν βρίσκομαι πια σε ηλικία ποδοσφαιρικό αλλά προπονητικού wonder, και μια μέρα που είχα πολύ ελεύθερο χρόνο έκατσα να ψάξω περιέργεια πόσοι συνομήλικοι είναι υπεύθυνοι για το dynamic pricing και τα hydration breaks παίρνοντας μέρος στο φετινό Μουντιάλ. Για την ιστορία, το 10 που ήμουν 18 και κοπροσκύλιαζα στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής βρέθηκαν μόλις 2,90 διάριδες, ο Αμπουμπακάρ και ο Έριξεν, ενώ φέτος 16 χρόνια αργότερα ο αριθμός ανέρχεται σε 41. Προσπάθησα να φτιάξω πλήρη 26, υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα. Επιλουψία είναι τερματοφύλαξη και κεντρική αμυντική. Και δύο, παρά το γεγονός πως υπάρχουν αρκετές επιλογές, τα σέντρε μπακ με εξαίρεση 2-3 είναι κάτι δημογέροντες από το Ουσμπεκιστάν και τον Παναμά. Επομένως πάω για εντεκάδα με εναλλακτικές επίπεδο όπου είναι εφικτό. Είμαι ο τερματοφύλακας. Η θέση με τις περισσότερες επιλογές. Ανάμεσα σε τίμα ο τσάιντρο όπως ο Μάθιου Ράιαν και ο Εντουάρ Μεντί ή πρώτος κλασάτα σαν τον Άλισον και τον Εμιλιάνο Μαρτίνες θα διάρκεια την αδυναμία μου τον Τιμπό Κουρτουά. Δεξί μπακ Βλάντιμιρ Τσούφαλ, Τσεχία ή Σαντιάγκο Αρίας, Κολομβία. Δεξιός μπακ Αμπτουλαγέ Σεκ, Σενεγάλη και μετά το Χάος. Αριστερό στόπερ Αλάμπα με εναλλακτική τον Τίμιο Νταν Μπέρν. Αριστερό μπακ Ρικάρντο Ροντρίγκε ή Ταλιαφίκο. Αμυντικό χαφ Γκρανίτ Τζάκα, εδώ και να υπήρχε εναλλακτική δεν θα την πρότεινα, καν διότι παικτάρα μη σου πω τον βάζω και αρχηγό. Κεντρικό χαφ Κασεμίρο με μπακ από το Ρέμο το Φλόερ, το Φρόιλερ, τον Ελβετό. Επιθετικό χαφ Hans Φανάκεν και εδώ θα γίνω Αντσελότη και θα πάρω στην αποστολή τον Νεϊμάρ. Δεξί εξτρέμ Σαλάχ και μετά το Χάος. Αριστερό εξτρέμ Μανέ, έπαθα Γιούργεν Κλόπ εδώ αλλά δεν υπάρχουν άλλοι. Σέντερ φορ Χονγκ Μιν Σον, Νότια Κορέα, με ενδιαφέρουσες εναλλακτικές του Ολλανδικού στυλιάρι Βάουτ Βέκχορστ αλλά και τον δικό μας Μεχτή Ταρέμι. Τι λέτε, θα έστενε για σπίρτα το πικτάκι τον Εμπαπέ και κάτι γερόντους από το Ροζάριο και τη Μαδέιρα η φουρνιά του 92? Όχι. Μια απάντηση με μία λέξη.
1: Όχι. Αλλά είναι ωραίο αυτό που έκανες. Ναι. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και η σαμπάνια που ανοίγει σε ένα ζεμπέκικο. Λοιπόν, μήνυμα από φίλο την Τάγκα, θέλω την προσοχή σου.
0: Ναι, κύριοι,
1: μπαίνουμε σε εννιάρι ρωσικό με εντεκάρι λοκό αλλά με σύζυγο μπράβο. Μπαίνουμε και ας μας σημεντώσουν ή στρίβουμε σαλάτσε εντεργκράλε στο Ακρόπολης. Στρίβουμε σαλάτσε εντεργκράλε που έχει φύγει ο ένας τροχός αλλά μπαίνει με τρεις ρόδες και βγάζει ο συνοδηγός έξω το δικό του το λοκό για να μπορέσει να ισορροπήσει το αυτοκίνητο να μην φύγει. Δηλαδή σε τέτοια κατάσταση στρίβουμε.
0: Μεγάλη αλήθεια, όταν έρθει τον καρσόνι να στρώσει λαδόκολα πάνω σε ταβερνοτράπεζο θα τον βοηθήσουμε σίγουρα σηκώνοντας μια δυο γωνίες. Ναι, ρε παιδιά. Ναι. Δεν αλλάζουν αυτά.
1: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, το ταινιάκι σωστικών μέσων και σωσιβίων που θα προβληθεί στα καράβια στην έναρξη του ταξιδιού, απλά έτσι για να γίνει.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ότι και η τριάδα Πανοπούλου, Βόσου είναι Αλαζοπούλου για τα πρωινά των 90s. Το έχετε ανοίξει τώρα, έτσι. Το έχετε ανοίξει. Κάνετε ο Τραβόλτα στο Pulp Fiction, διαβάζω, για το φίλο Tim Duncan.
1: Να χορέψει από απόσταση, δηλαδή.
0: Είναι το Βέλγιο στο Μουντιάλ, σαν την παλιά κασέτα ήχου μουσικής που η ταινία έχει ξετυλιχθεί και έχει βγει έξω από το σώμα της κασέτας. Ναι, και δεν έχουμε και μπικ.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Αν μπαίνουμε σε 19 φοιτήτρια που επιτηρήσαμε στην εξεταστική, όχι, λέω εγώ. Αλλά ποιος είμαι εγώ να πω.
0: Όχι, ποιος είσαι εσύ. Δεν θέλω να λέω.
1: Τι σχέση έχω με 19 χρόνια φοιτήτρια και επιτήρηση εξεταστική.
0: Μέχρι πρόσφατα ήσουν αξιότιμος φοιτητής. Πώς δεν είσαι, όλα έχει σχέση.
1: Παλέμαχος φοιτητής. Παλέμαχος.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ έχουμε ημίχρονο, συγγνώμη. Στο παιχνίδι του Βελγίου με τη Σενεγάλη 0-1 προηγείται η Σενεγάλη με τον γκολ του Ντιάρα και δεν πλάνουμε να πούμε για τίποτα άλλο στην πραγματικότητα.
1: Πέραν του να πούμε ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη και τον Γιώργο Γιαννήση. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θετικό το πρώτο τεστ της εποχής Jacob Nistrup στον Παναθηναϊκό που επικράτησε 4-0 της Helmond Sport στο πρώτο μάτς προετοιμασίας. Δύο τέρματα πέτυχε ο Αντίνο και από ένα τετέ και τα μπόρδα. Πολλοί από τους παίκτες είναι νέοι και θέλουν χρόνο, αλλά είμαι ευχαριστημένος, δήλωσε ο Δανός τεχνικός. Το Σάββατο κόντρα στον Άγιαξ το επόμενο φιλικό. Αύριο στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα παρουσιάσει ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης στη μακέτα για τον νέο Γιώργος Καραϊσκάκης. Κοντά στη συμφωνία με τον Αντώνιο Κορδόν για την επιστροφή του σε επιτελικό πόστο είναι η Ερυθρόλευκη. Το ρόλο του πρέσβη του Συλλόγου στη Λατινική Αμερική αναλαμβάνει ο Τζιοβάνι. Νικηφόρα, η πρώτη πρόβα τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε 4-1 τη Μπέβρεν με 2 γκολ του Ζαφίρη και από ένα τον Μύθου και Πέλκα στον τεμπούτο του Αλέσιο Λύση. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Αύριο ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον για δύο χαφ κινούνται πρόμαυροι. Στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία θα ταξιδέψει ο 16χρονος τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Πανιόνιο. Κανένα ενδιαφέρον για Λιβάγια παρά τα σχετικά δημοσιεύματα. Τις επόμενες ημέρες οι οριστικές εξελίξεις για τις ανανεώσεις Γιώβιτς και Πίλιου. Ενδιαφέρον τον Μέτς και Λοριάν για τον Λίντσεϊ Ρος του Άρη αποκαλύπτει ο γαλλικός τύπος. Έντονη φημολογία περί άφιξης ξένου παράγοντα για να αναλάβει πόστο στην ομάδα. Αντά στα υπόψη των κίτρινων ο Σιώπης σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Παίκτης του Άρη Μπέτσον είναι και επίσημα ο Νένο Δημητρίεβιτς. Ο Σκοπιανός γκάρτ που πέρυσι έπαιξε στη EuroLeague με την Bayern Μονάχου υπέγραψε στους κίτρινους για τα επόμενα δύο χρόνια. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ. Τον 23χρονο διεθνή Ρουμάνο δεξιό μπακ Αλεξάνδρου Παντέ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράσει από τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Παίκτης του Ηρακλή είναι ο Ισπανός πρώην δεξιός μπακ του Βόλου Κάρλις Σόρια. Άλλη μια πόλη για την εθνική ομάδα μπάσκετ εν όψει των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αφού ο Μίτογλου δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμεναν επίσης Πλώτας και του Λάτος. Διαβάστε στο sportfm.gr τους 12 που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης για την αναμέτρηση στο Βουκουρέστι. Εκτός συνέχεια στο Wimbledon έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής στήθηκε 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο και αποκλείστηκε. Για 16η διαδοχική σεζόν συνεχίζει τον Ολυμπιακό η Βάσο Πλευρίτου. Η αρχηγός της ομάδα πόλο γυναικών ανανέωσε και θα παραμείνει στον Πειραιά. Νέα σημαντική προσθήκη για την ομάδα πόλο των ανδρών του συλλόγου που ανακοίνωσε τον διεθνή περιφερειακό Κροάτη Λόρεν Φάτοβιτς. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν που σκόραρε δύση, η Αγγλία επικράτησε 2-1 ανατροπή του Κονγκό και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του παγκοσμίου κυπέλλου που θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Στο ημίχρονο, Βέλγιο-Σενεγάλη 0-1, ενώ στις 3 τα ξημερώματα παίζουν ΗΠΑ, Βοσνία-Ζεγοβίνη. Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί και επίσημα ο Τρέι Λάιλς. Ο Καναδός Power Forward που αποχώρησε από τη Βασίλισσα μετά από μία σεζόν έχει ως προτεραιότητα το NBA αλλά απασχολεί και πολλές ομάδες στην Ευρώπη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στο πηγούνι σπορ FM 94,6 με Ρακλής Αντίπαση. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Ξεκινά το αυτεράδιο με Γιώργη Γιάννηση. Εδώ. Σε λίγο θα φάει το κρουασάν γαλοπούλα. Τι όχι. Έφαγες πιο κρουασανάκι. Το έφαγες. Δεν μου έφαγες. Είναι να ξέρετε τι είναι αυτό στο μηχάνημα. Ο Γιάννησης τα εξαφανίζει. Δεν παίρνει τίποτα άλλο. Δεν τον έχω δει να τρώει κάτι άλλο. Λοιπόν. Και αυτό συνέβαινε πάντα στο διάλειμμα στη μία. Ναι, αλλά τώρα αφήνει νωρίτερα, τι θα κάνει και πώ θα κοιμηθεί. Δεν σε βλέπω καλά, Γιώργη. 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Καλείτε για να βγείτε εδώ στον αέρα να συζητήσουμε τα πάντα. Θα έχουμε μαζί μα και τον Νιόνιο από την Ολλανδία. Ήταν και το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού. Πως πρώτο φιλικό είχε και ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ κέρδισε 4-1. Την Μπέβερεν με δύο γκολ του Ζαφίρη και από ένα γκολ έβαλε ο Πέλκα και ο Μύθου. 4-0 ο Παναθηναϊκός, θα τα πει ο Διονύσης. Για 18η φορά. Νομίζω. Λοιπόν. Πάμε, τον έχουμε τον Νιόνιο. Α, και μηνυματάκια θέλετε, άμα μπείτε στο site του σταθμού, στο sportfm.gr. Και εκεί θα μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας όταν μπείτε στην ενότητα live. Να πούμε ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Βέλγιο Σενεγάλη. Σενεγάλη κερδίζει 1-0. Βλέπω καρδιοχτύπια και εδώ. Όπως και οι Άγγλοι, οι οποίοι φλέρταραν με ιστορικό αποκλεισμό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να είχαν γυρίσει το μάτς αν στο 41ο λεπτό γινόταν εκεί το 0-2, γιατί είναι τεράστια ευκαιρία με το δοκάρι που είχε το Κονγκό, οπότε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αλλά το γύρισε ο Χάρι Κέιν με δύο γκολ. Εντάξει, ο τερματοφύλακας νομίζω στο ένα αναφέρει ευθύνη, αλλά έχει βγάλει πράγματα και θάματα, οπότε δεν μπορεί να του πει κανείς κάτι. Και τώρα. Βλέπω το Βέλγιο. Εντάξει, δεν έχω εικόνα στο πρώτο. Μου είπαν τα παιδιά εδώ ότι έχει χάσει Σενεγάλη αρκετές ευκαιρίες και ότι ήταν καλύτερη. Να δούμε. Θα πάω μαζί με το Βέλγιο Σενεγάλη την πρώτη ώρα και με Διονύση Δεσίλα. Πόσες μοίρανε, Νιόνιο μου, δύο και σήμερα.
1: Το Σάββατο γυρνάμε.
0: Δύο και σήμερα.
1: Ναι, τι γίνεται.
0: Μια χαρούλα.
1: Καλά, καλά κι εγώ. Λοιπόν, είχαμε το φιλικό, ναι, πρώτο φιλικό, αυτό το 4-0. Ένα γκολ τα μπόρδα, ένα γκολ τετέι, δύο αντίνο. Έχεις πρώτο φιλικό, ναι, δεν θέλω εγώ τώρα να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Περισσότερο ήταν για να ξεμουδιάσουν οι παίκτες, απέναντι σε μια ομάδα β' κατηγορίας. Έπαιξαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Αν μπορούμε να σταθούμε σε 3-4 πραγματάκια είναι τα 20 λεπτά που είχε ο Παναθηναϊκός το πρώτο ημίχρονο στο ξεκίνημα που έβαλε τα δύο γκολ, μπήκε δυναμικά, και από το 65 και στο τέλος στο δεύτερο ημίχρονο, στον ενδιάμεσο είχε κάποια νεκρά διαστήματα, ήταν λίγο πιο χαλαρός. Ένα δεύτερο πράγμα, φαίνεται ότι θέλει να παίξει ποδόσφαιρο κανονικό ο Παναθηναϊκός, θέλει να βάλει την μπάλα κάτω, να χτίσει από πίσω, να μην πάει σε γεμίσματα, ακόμη και όταν ανεβάζουν γραμμές πίεση οι αντίπαλοι. Δεν το έκανε πολύ η Χέλμουντ σήμερα, αυτό, να μην διώχνουν σαν τυφλά την μπάλα, αλλά να προσπαθούν να σπάσουν το pressing. Το έκανε δύο-τρεις φορές αυτό ο Παναθηναϊκός, σε 2-3 ανεβάσματα που δεκνούν τη Χέλμουντ για να πιέσουν.
0: Μεγάλη ευκαιρία η Σενεγάλη.
1: Ναι, να σπάσει το pressing ορθολογικά με την μπάλα κάτω. Ξεκάθαρα θέλει να το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός, φαίνεται ότι θέλει να το κάνει, το έκανε σε κάποια σημεία. Θα μπορούσε να βάλει και γκολ παραπάνω. Κρατάμε την εμφάνιση του Αντίνο, που ήταν ο πιο κεφάτος παίκτης του Παναθηναϊκού, με αυτά τα δύο γκολ που έβαλε και όχι μόνο. Εμένα μου άρεσε πολύ και ο Πιτσιρικάς ο Μπινιάρης, ο οποίος αγωνίστηκε σε δύο θέσεις που δεν είναι η θέση του. Ο Μπινιάρης είναι παιδί από την ΚΑΠΑ 17.
0: 2-0 σε μεγάλη, συγγνώμη Διονύση.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραίο γκολ στην Πιότρα, έκανε ωραίο στο πάρισμα, σουτάρα, 0-2.
1: Ναι.
0: Δάκρυ στις Βρυξέλλες. Πάμε, έλα.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν για τον Πινιάρη, τον βάζω μέσα στους διακριθέντες. Είναι χαφ το παιδί αυτό, απλά έπαιξε αριστερό μπακ, γιατί δεν είχε άλλο πλη Κυριακόπουλου, ο Παναθηναϊκός. Και στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε ως εξτρέμ. Δηλαδή ξεκίνησε ως αριστερό μπακ, βγήκε, ξαναμπήκε για να πάρει θέση στα μπόρδα. Είχε πολύ καλές τοποθετήσεις, μου έδειξε καλή αντίληψη, είναι ένα ταλαντούχο παιδί, δηλαδή ήταν από τους κορυφαίους της K17. Προφανώς χρειάζεται πολλή δουλειά, θέλει πολύ δρόμο, δεν το συζητάμε, αλλά ήταν μια καλή εμφάνιση. Είδε κάποια πράγματα ο Νίστρουπ, τα είπε και στις δηλώσεις του, κυρίως στάθηκε στα δύο πρώτα, σε αυτά τα 20-25 λεπτά που είπαμε και εμείς. Έμεινε ικανοποιημένος, υπάρχει δρόμος, υπάρχει δουλειά, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να δουλεύει, πρωτοφιλικό ήταν. Έτσι προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Και κάπως έτσι ήρθε αυτό το 4-0 απέναντι στην Χέλμοντ, η οποία δεν απειλήσε καθόλου τον Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι κάποια επέμβαση των δύο goalkeeper που έπαιξαν, δηλαδή του Πένια και του Τσάβες. Τώρα υπάρχει ένα πιο δυνατό φιλικό το Σάββατο, αυτό με τον Άγιαξ, προφανώς πιο δυνατό, και το πιο εμπορικό φιλικό του Παναθηναϊκού, και το Σάββατο μετά το φιλικό η αποστολή επιστρέφει στην Αθήνα, όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία εκεί. Έχει άλλο ένα ταξίδι μέχρι να ξεκινήσουν τα προγραμματικά. Θα πάει στη Βιέννη για φιλικό με τη Rapid. Τι άλλο, είδαμε και ένα παλιό φίλο, ένα παλιό γνώριμο, τον Γιώνα Σκόλκα, ο οποίος...
0: Με αυτόν βγήκε η φωτογραφία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έλεγα ποιος είναι, κάτι μου θυμίζει, δεν το κατάλαβα ποιος ήταν.
1: Αλήθεια. Ναι, ο Κόλκα, Δεν έχει άλλαξει πολύ, να σου πω την αλήθεια, όπως είναι από κοντά.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Κρατιέται, μια χαρά.
0: Ναι. Είχε πιο μακρύ μαλλί, νομίζω, όταν ήταν στο Παναθηναϊκό.
1: Λίγο, ναι. Είχε λίγο, ναι. Είναι βοηθός προπονητή στη Χέλμοντ.
0: Χέλμοντ θα τιμηθεί Παρασκευές βράδυ. Β' Ολλανδίας.
1: Β' Ολλανδίας λες,
0: Oh.
1: Ναι. Ναι, ναι. Ο Κόλκα, ο οποίος ήταν στον Παναθηναϊκό και για τους πιο μικρούς, πολύ καλός εξτρέμ.
0: Ναι, γρήγορος πολύ.
1: Πολύ, πολύ, πολύ γρήγορος, και είχε αυτό το κοφτό που έκανε πάρα πολλές φορές. Δηλαδή όταν έπαιζε αριστερά, έκλεινε προς το κέντρο και σούταρε. Είχε βάλει ακόμη τον Ολυμπιακό έτσι, είχε βάλει ακόμη την Πόρτο έξω, στην Πορτογαλία έτσι, είχε βάλει ένα κόλ με τον ΠΑΟΚ, θυμάμαι, στο τελευταίο μάτσο του Κυράστα, στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Έτσι, γενικώς, καλό εξτρέμ, αγωνίστηκε και από το 1 στο 3, αν θυμάμαι καλά, στον Παναθηναϊκό, και εντάξει, έχεις ευχάριστα να μιλήσεις από αυτούς τους παίκτες.
0: Και νομίζω ότι φορούσε το 11.
1: Το 11, ναι, το 11. Είχε αποκτηθεί όταν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός τον Κωνσταντίνου εκείνη τη χρονιά, με Μικάλισεν, Κόλκα, όλους αυτούς, και έφυγε, το θυμότανε κιόλας, του λέω τελευταίο σου μάτσα στον τέρμι στη Ριζούπολη, μου λέει είχαμε ένα ακόμα στη Ρόδο. Η Ριζούπολη ήταν πρώτη τελευταία αγωνιστική, το τέρμι το 3-0, και την τελευταία αγωνιστική είχε πάει, ήταν στη Ρόδο, έπαιξε ο Παναθηναϊκός, ήταν τιμωρημένος, έπαιξε στη Ρόδο.
0: Άχι, και τότε ήταν, πήγαινε σε
1: Ριζούπολη. Ναι. Με τον Ακράτητο νομίζω.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Πρέπει να ήταν. Και ήταν το τελευταίο του μάτσα μετά από χώρο του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, το συναντήσαμε και ήταν ωραία συνάντηση. Και κατά τα λοιπά, προπόνηση αύριο να δούμε και εμείς και τον Ντεφράι και τον Ράστοντερ. Γιατί δεν έχουν κάνει ακόμη προπόνηση με την ομάδα. Κάνανε σήμερα, πήγαν χθες, έκαναν ένα ατομικό το απόγευμα που δεν είχε προπόνηση η ομάδα. Σήμερα το πρωί, λόγω παιχνιδιού, δεν είχε προπόνηση η ομάδα. Είχε μια άργη ενεργοποίηση. Σε λίγα βάρη, λίγα διαβρώματα. Όπου πήγαν οι δυο τους, εμείς δεν ήμασταν εκεί γιατί δεν είχε. Είχε λόγος να πάμε, προπόνηση δεν έγινε. Οπότε θα τους δούμε αύριο, τα δύο πιο φρέσκα μεταγραφικά αποκτήματα. Τι άλλα, αυτά εννοείς.
0: Αύριο έχει προπόνηση ή είναι αποθεραπεία.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω, όχι κανονικά, πρωί, αύριο το πρωί. Κανονικά προπόνηση. Προπόνηση αύριο το πρωί, αύριο είναι Πέμπτη. Πέμπτη, ναι. Άλλη μία την Παρασκευή, η μέρα που προπονήσουν δηλαδή, και το Σάββατο το φιλικό με τον Άγιαξ και μετά επιστροφή στην Αθήνα. Υπάρχει άλλο ένα φιλικό στη Λεωφόρο 11 Ιουλίου, μετά τον Άγιαξ δηλαδή, που είναι στις 4 Ιουλίου, με την Grasshopper.
0: Άνω τελείω, γιατί σε ρωτάει ο φίλος εδώ ο Κώστας, με τα εισιτήρια του συγκεκριμένου φιλικού, αν έχει κάποια ενημέρωση. Ποιο
1: φιλικό αλλά, τώρα.
0: Με την Grasshopper. Αλλά θα βγει, αργεί.
1: Όχι ακόμα, νωρίς ακόμα, ναι. Θα βγουν μόλις επιστρέψει η ομάδα, θα τα βγάλουν. Λεωφόρο και στις 15 το φιλικό με τη Rapid στη Βιέννη και μετά μπαίνουμε σε ρυθμούς Ευρώπης. Πάξει πρώτο μάτς 23, δεύτερο 30.
0: Πρώτο μάτς εξώ.
1: Ναι. Αυτά είναι ολισμένα, γραφικά δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω τώρα εδώ που έχουμε φτάσει από την επιστροφή της ομάδας θα έχουμε κάτι πιο... κάποιο νεότερο. Ο Βάρος έχει πέσει θέση στο αριστερό μπακ και θα δούμε πώς θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για τη συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε. Τώρα πιστεύω στο μάτι με τον Άγιαξ. Εντάξει, θα έχουν λίγες προπονήσεις ο Ντεφράι και ο Ράστοντερ. Ίσως δούμε κάποιον.
0: Μα να μπουν, να μπει αλλαγή, ε.
1: Ίσως δούμε κάποιον, ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε και από αύριο. Ίσως το Ράστοντερ, γιατί έχει ένα επιθετικό Παναθηναϊκός. Τώρα που ήρθε ο Ράστοντερ έχει δεύτερο. Ο Μπέσερς κάνει το δικό
0: το
1: του πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Ναι, οπότε γι' αυτό και σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε ο Παντελίδης επιθετικός. Η θέση του είναι κανονικά extreme. Δεν είναι center for. Okay. Ήταν ένα δείγμα θετικό με γρικία, παιδί μου. Τώρα εντάξει πρωτοφιλικό με ομάδα β' κατηγορίας καταλάβεις. Και με ομάδα πιο δύσκολη. Και με τον Άγιαξ να έπαιζε σήμερα ο Παναθηναϊκός, το ίδιο θα σου λέγα. Είναι πρωτοφιλικό.
0: Ναι.
1: Για μένα όλα τα φιλικά δεν έχουν σημασία.
0: Βλέπεις πράγματα. Βλέπεις κάποια πράγματα.
1: Βλέπεις κάποια πράγματα, αλλά περισσότερο να δει.
0: Υπήρχαν παραδείγματα στο παρελθόν που πετούσαν ομάδες.
1: Ναι.
0: Το αφιλικά και δεν ήταν.
1: Το αντίστροφο.
0: Ναι.
1: Ένα δύο προπονητής περισσότερο κάποια πράγματα να δοκιμάσει. Γι' αυτό γίνονται.
0: Παίζει μεγάλο ρόλο το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Τι μπορεί να έχει προηγηθεί, μπορεί να μην είναι. Αν είναι πολύ κουρασμένοι παίχτες. Δεν είναι δηλαδή.
1: Okay.
0: Όχι, γιατί εδώ στη χώρα βγαίνει. Στην Ελλάδα βγαίνουν συμπεράσματα πολύ νωρίς και στα φιλικά. Μια χαρά ήταν η ομάδα, μια δεν ήταν. Κρατάς κάποια πράγματα, κάποια πρόσωπα.
1: Κρατάς πρόσωπα, κάποια πρόσωπα και. Αν βλέπεις αυτά που δουλεύονται στις προπονήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ή τη διάθεση να βγουν αυτά που δουλεύονται στις προπονήσεις. Για παράδειγμα, θα κρατήσω ένα ακόμα. Τις τελευταίες μέρες δούλεψε αρκετά συστατικές φάσεις ο προπονητής Παναθηναϊκού και η βοηθή του. Τα δύο πρώτα γκολ είναι από συστατική φάση. Επειδή εγώ βλέπω την προετοιμασία και βλέπω τι τους ζητάει σε τοποθετήσεις και πού να εκτελούνται τα στιμένα και τα δύο πήγαν όπως είχαν δουλευτεί. Θα γίνεται αυτό πάντα. Δηλαδή στην καρδιά της περιοχής ή ας πούμε το φάουλ στο όριο του offside και να γίνει η κατάλληλη κινήση πρώτο δοκάρι. Έτσι έγινε και το τετέι. Έτσι έγινε και στο πρώτο γκολ που παίρνει κεφαλιά του Σιριβέλια και έρχεται να μπορεί να πλασάρει. Θα γίνεται πάντα, όχι, προφανώς δεν μπορεί να πετυχαίνει όλα τα στιγμένα. Όμως, επειδή σου λέω, εγώ το καταλαβαίνω γιατί βλέπω τις προπονήσεις και βλέπω τι δουλεύει. Άρα είδα αυτό το πράγμα και το είπα και στη μετάδοση στο κομμάτι των συστατικών φάσεων. Αλλά ακόμα υπάρχει δρόμος. Πολύ δρόμος. Θα τα δούμε.
0: Λοιπόν, στα του Ολυμπιακού δεν έχουμε κάποια εξέλιξη στα μεταγραφικά. Ωστόσο, αυτό το οποίο περιμέναμε και για να λύσουμε πολλές απορίες, για να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται και τι θα γίνει με την ανακατασκευή του γηπέδου. Σήμερα πλέον στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινέκης, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, η οποία θα μπορεί να τη δει ο κόσμος από το YouTube της ΠΑΕ, δηλαδή το κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube. Δεν είναι μια συνέντευξη τύπου στην οποία μπορεί να παραστείνει και είναι σε κλειστό κύκλο, δηλαδή είναι με προσκεκλημένους η παρουσίαση. Θα μιλήσει για το γήπεδο, οπότε θα περιμένουμε.
1: Πραγματικά, δεν θα είναι δημοσιογράφη.
0: Θα είναι δημοσιογράφη.
1: Όχι, θα είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, προσκεκλημένη είναι. Δηλαδή είναι με προσκλήσεις. Και διαπιστευμένη δημοσιογραφία υπάρχει. Λοιπόν, και θα δούμε ακριβώς το πού βρίσκεται και το.
1: Θα είναι δημοσιογράφη, τι λέω
0: κι εγώ. Ναι, θα είναι, αλλά είναι με διαπιστευμένη. Δηλαδή δεν θα είναι, ξέρεις, μια συνέντευξη που στην οποία μπορεί να έρθουν 100 δημοσιογράφοι.
1: Θα να στείλεις δηλαδή
0: μπράβο, για Ευρώπη.
1: Μπράβο, για Ευρώπη. Το παιχνίδι.
0: Ναι. Να το πούμε κάπως έτσι. Και θα λυθούν αρκετές απορίες. Οπότε λοιπόν στις 6 ώρα αυτό σήμερα.
1: Πότε είναι αυτό σήμερα.
0: Ναι, σήμερα στις 6 το απόγευμα.
1: Να κάνω μια πρόβλεψη.
0: Γιατί και δεν την κάνεις.
1: Θα έχει ψωμί πολύ αύριο βράδυ. Έτσι νομίζω.
0: Θα δούμε. Θα δούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι και στη χώρα μας, είναι και ο Καρντός, ο οποίος πήγε και στο Ρέντι και μίλησε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και φυσικά και με τον Μεντιλίμπαρα, ήταν και ο Κοβάσεβιτς και έγινε κουβέντα προφανώς και για τα μεταγραφικά. Από εκεί και πέρα, στη χώρα μας βρίσκεται και ο Κορδόν, το οποίο η επιστροφή πέρα θεωρείται δεδομένη, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι μόνο αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει, αν θα ασχολείται μόνο με τον Ολυμπιακό ή με τον όμιλο των ομάδων του Πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, δηλαδή αν θα έχει ρολοξέρεις και στην Νότια, αλλά και στη Ρίο Άβε. Και το απόγευμα έγινε γνωστό, ξέρεις, μετά και μπορούσε να έχει συμβεί και από πολύ, πολύ νωρίτερα. Ο Γιωβάνι είναι πλέον ο πρέσβης του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική. Ναι, υπήρχε εκεί στην Αφρική, υπήρχε και φωτογραφίες. Βέβαιος. Παίχτης που έχει γράψει ιστορία στον Ολυμπιακό. Σίγουρα στους τρεις κορυφαίους ξένους που έχουν έρθει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι μόνο η ποιότητά του, ήταν ότι ήταν και αρκετά χρόνια. Δεν ήταν για Γιατουρέ που ήρθε για ένα χρόνο και έφυγε.
1: Είναι και προσφορά, βέβαια. Μπαίνει στο στόπ.
0: Βέβαια, με διαπτύει. Δεν συζητιέται. Δεν συζητιέται. Και αν δεν είχε, μην τα ξαναλέω, και αν δεν είχε τον τραυματισμό, δεν ξέρω δηλαδή πόσο περισσότερα πράγματα θα βλέπαμε από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Τραυματισμό πότε λες?
0: Την πρώτη του χρονιά τότε με το μαρκαρισμό του
1: Σέμπερ. Επανήλθε.
0: Αλλά δηλαδή, έπαιξε ένα ρόλο. Θα βλέπαμε ακόμα περισσότερο, πολύ καλύτερα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Εγώ δεν ήταν ότι ήταν ένα τραυματισμό όταν μεγάλωσε. Απ' δεν επανέρχεται.
0: Όχι, εντάξει.
1: Καλά επανήλθε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή τι παραπάνω να βλέπεις?
0: Ανάβλεπα περισσότερο.
1: Κολάρες είδες. Ποιότητα είδες.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά μπορούσα να έβλεπα πράγματα και ακόμα και περισσότερα. Όπως ας πούμε στο μάτς με τη Ρεάλ. Στο μάτς με τη Ρεάλ η εμφάνιση του Γιωβάνι είναι μυθική. Ρε φίλε, τότε χάιδευε την μπάλα, ρε παιδί μου.
1: Το ξέρω. Άλλο λέω.
0: Ναι.
1: Ο τραυματισμός ήταν στο ξεκίνημά του. Πρώτη φορά δεν ήταν.
0: Ναι, βέβαια. Χάσαμε 6 μήνες.
1: Και έπαιξε πόσα χρόνια στον Ολυμπιακό?
0: 7. 6-7.
1: Λοιπόν. Είδες πράγματα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν τον επηρέασε.
0: Καλά, ότι είδαμε. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να βλέπαμε για ακόμα περισσότερα και σίγουρα χάσαμε και ένα εξάμηνο Γιωβάνι που ήταν πραγματικά.
1: Αυτό μαγεία. Ότι είδα σε εξάμηνο, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Αυτά. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπα, κέρδισε 4-1. Η ΑΕΚ που θα πάρει μαζί και το 16ο τερματοφύλακα που πήρε από τον Πανιόνιο, τον Γιώργο Σαρακασίδη. Και ξεκαθάρισαν προφανώς, όπως το διαβάζω τώρα εδώ, ότι δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για Λιβάη για παρά τα σχετικά δημοσιεύματα τα οποία είχαν βγει στην Κροατία. Okay, εντάξει. Επίσης το συζητούσαμε τον Ράκη. Ήταν αργός ο Λιβάγια. Είδα το μόνο που δεν είχε, όλο το άλλο το πακέτο το είχε. Πολύ καλός παίκτης.
1: Πολύ καλός
0: παίκτης. Αυτά είναι.
1: Από τους παίκτες, επειδή που έχουν ποιότητα, δεν είχε ταχύτητα, αλλά όλα τα άλλα τα είχε. Μάλιστα.
0: Εντάξει, ρε Νιόνιο.
1: Έγινε, θα τα πούμε και αύριο.
0: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
1: Είμαι.
0: Γιατί εγώ δεν είναι και 100% βέβαιο, γιατί ταξιδεύω πρωί. Πρέπει να είμαι 7.30 ώρα στο πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Okay. Εντάξει. Θα δούμε πώς θα γίνει. Αλλά είναι και η μέρα τέτοια. Θα δούμε.
1: Εντάξει. Ναι. Να είσαι καλά.
0: Βλέπω Άιπνος. Πρώτη μέρα Ολλανδία.
1: Θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, ρε Νιόνιο. 65 λεπτό. Βέλγιο Σενεγάλη 0-2. Δεν βλέπω και τον τρόπο τώρα με το. Δεν είναι απειλή και το Βέλγιο. Έχει κρατά λίγο την μπάλα. Φτάνει εκεί στην περιοχή. Δεν έχει ούτε τελική στο διάστημα εδώ το οποίο βλέπουμε. Δηλαδή, πώς μπορεί να γυρίσει τώρα αυτό το μάτς. Τι ποδόσφαιρο είναι. Όλα μπορεί να συμβούν. Αλλά με την εικόνα που έχει το παιχνίδι, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Λοιπόν, 95-79-283-4 και 5, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και αφού λέει βγαίνει μόνο μισή ώρα ο Δεσίλες, αύριο το ανέτο Ολυμπιακού, να λες θα δεύτερο μισάρο ολοκλήρωσε ο Διονύσης φίλε μου, και μετά πήγα σε Ολυμπιακό αφού είχε ολοκληρώσει. Ένα φίλο από Βόρεια Προάστια μου λέει ότι βλέπει σοκαριστικό αποκλεισμό τη Ισπανία. Πώς το βλέπεις αυτό τώρα? Τους Αυστριακούς αύριο βράδυ. Μπράβο. Δεν το βλέπω, αλλά okay. Όλα γίνονται. Τη βλέπω σε Αμερική Βοσνία. Βλέπω νίκη της Αμερικής και μάλιστα μας σε συνδυασμό με Uber. Λοιπόν, θες να βάλουμε το διαλυματάκι τώρα για να πάμε στους φίλους κατευθείαν?
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: με επεισοδιακό τρόπο έκλεισε το. Πήγανε για το διάλειμμα που γίνεται, το cooling break. Οι Βέλγοι είναι τρομερό το κλίμα προφανώς στην ομάδα. Ο Τίλεμανς με το Τροσάρ είχαν μια εντονή έτσι. Το χαρακτήρισε λογομαχία. Δηλαδή κάτι του λέγει ο Τίλεμανς, απάντησε ο Τροσάρ και πηγαίνανε να πιούνε νερό. Ωραίο. Πάντως τώρα εδώ έγινε και μια σέντρα πριν. Ψάχνανε τον Λουκάκου, αλλά δεν βλέπω τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο. Δεν έχει χάσει ευκαιρία το Βελγίο. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε τον πρώτο φίλο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη.
1: Ηρακλή. Νομίζω ότι κάναμε αρκετή υπομονή.
0: Ναι.
1: Περιμένοντας. Φτάσαμε. Καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα.
1: Μπήκαμε στον Ιούλιο. Εσύ είσαι ευχαριστημένος από αυτά που βλέπεις από την ομάδα? Θέλω πρώτα τη δικιά σου γνώμη.
0: Τι εννοείς ευχαριστημένος από τις μεταγραφικές κινήσεις?
1: Κοίταξε, να κλείνει ένα καλοκαίρι. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει προκριματικά. Δεν είναι όπως πέρσι και πρόπερσι.
0: Βεβαίως έχει προκριματικά.
1: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Γιατί είναι εντελώς διαφορετικό να μπαίνεις στην Ευρώπη το Σεπτέμβριο και αλλιώς να μπεις τον Αύγουστο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεμάθει αυτή τη διετία από αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, εγώ όμως βλέπω ότι η ομάδα, εκτός από το ότι έχει ξεμάθει, ήταν υποστελεχωμένη και ξαφνικά βλέπουμε...
0: Έγιναν κινήσεις.
1: Κινήσεις, αλλά έγιναν αρχές Ιουλίου, Ηρακλή.
0: Τέλειο Ιουλίου, αρχές Ιουλίου.
1: Έπρεπε να γίνουν τουλάχιστον 2 μήνες πριν.
0: Κοίτα να δεις τώρα όσον αφορά το κομμάτι των προκριματικών, γιατί ας μην σκέφτεσαι ότι μπορεί να υπάρχει κλήρωση ανάλογα ποια θα είναι η Μέγκεν, η Ουνιόν Σασιλουάζη και η Στουρουγκράτση, η ομάδα από την Πράγα τώρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Ηρακλή. Εγώ ήμουν στο μάτς με την Γκένκ, αν θυμάσαι.
0: Το 1-1 με Αλεξανδρόπουλο.
1: Όχι. Στα 10 δευτερόλεπτα που το σβήσαμε μετά και κερδίσαμε 1-0. Οκ, όλα καλά. Ναι. Νομίζω ότι αν πετύχουμε την Σέντζι Λουάς είναι τόσο του χεριού μας.
0: Δεν είναι εύκολη κλήρωση. Είναι πολύ καλή ομάδα η Ιούνιον.
1: Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα. Έτσι,
0: έχει πιθανότητα 25% Ολυμπιακός να την πετύχει. Δεν είναι δηλαδή ότι...
1: Δεν είναι μικρές.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι το 1-4. Όλες οι ομάδες οι οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός και ακόμα και να γίνει το καλό σενάριο στο να προκριθεί, μετά έχει Λιόν ή Μπόντο. Δεν είναι δηλαδή εύκολες ομάδες για να φτάσει να μπει στο όνομα. Δεν είναι εύκολο το μονοπάτι να πεις θα παίξεις με μια
1: δεν
0: ομάδα.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά ακριβώς επειδή δεν είναι εύκολο, θα περίμενε κάποιος και μετά από τέτοια κακή χρονιά που μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα. Θυμάσαι τα δημοσιεύματα και γενικά την εικόνα που υπήρχε ότι ο Ολυμπιακός πάει για ριζικές αλλαγές, για μεταγραφές.
0: Μα δεν είναι ότι ήταν δημοσιεύματα. Μέχρι και ο Μετιλίμπαρ είχε πει ότι θα πρέπει να πάρουν και γενναίες αποφάσεις.
1: Αλλά δεν ξέραμε καν αν θα μείνει ο Μετιλίμπαρ, αν θυμάσαι, για αρχή. Αφού ξεκαθαρίσαμε γρήγορα ότι θα μείνει ο Μετιλίμπαρ, θα περίμενε κάποιος να υπάρχουν. Εγώ θα ήθελα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, όχι πολλές, να έχει 3 εντεκαδάδες μεταγραφές. Τρεις εντεκαδάτες όμως.
0: Κοίτα, ενδεκαδάτη είναι σίγουρα το δεξιμπάκι ο Μαφαίο. Είναι
1: ο Μαφαίο.
0: Ένα.
1: Δύο.
0: Μετά περίμενε. Ένας. Ο Κάρμο θα διεκδικήσει τη θέση του βασικού σε σχέση από τον Πυρόλα. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας. Καταλαβαίνω πως λες ότι θα μπορούσε να έχει κάνει και κάποιες άλλες
1: κινήσεις. Ο Κάρμο όμως δεν είναι στη θέση που είχε ο Ολυμπιακός αδυναμία. Γιατί στη βασική εντεκάδα. Τα χτυπητά, η χτυπητή αδυναμία του Ολυμπιακού είναι στο οχτάρι μας και στα εξτρέμ μας. Που εξτρέμ δεν έχουμε στον Ολυμπιακό εδώ και 2 χρόνια. Δυστυχώς. Γιατί?
0: Κοίτα, εγώ διαφωνώ στο όσον αφορά το κομμάτι ο Ζέλσον. Μια χαρά εξτρέμ είναι. Και όταν πιάνει και καλή απόδοση, δεν έχει ταβάνι. Μιλάμε για τον Ζέλσον.
1: Ο Ζέλσον όμως δυστυχώς δεν είναι σταθερός. Στο πρωτάθλημα πέρσι δεν έδειξε τίποτα.
0: Στην Ευρώπη αντιθέτως έδειξε πάρα πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς. Όπως και όλη η ομάδα. Στην Ευρώπη δεν μπορεί να έχει κανένας παραπονό από τον Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός μέχρι και το παιχνίδι μετά με τον Άγιαξ και την πρόκληση που έκανε ο Ολυμπιακός και μέχρι το πρώτο μάτς με τη Λεβερκούζεν, εκεί η εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη και το γεγονός ότι κατάφερε να κάνει τις τρεις ερηνίκες και να συνεχίσει ήταν επιτυχημένη και καλή η εικόνα του. Δηλαδή στα παιχνίδια. Τώρα.
1: Εννοείται.
0: Εγώ είμαι βέβαιος και θα θέλω τώρα στην προετοιμασία που θα ανέβω όταν θα μιλήσουμε με το Μετιλίμπα.
1: Θα είσαι στην προετοιμασία δηλαδή φέτος.
0: Θα είμαι και φέτος.
1: Θα είσαι και φέτος.
0: Δηλαδή είναι τέταρτη σερή.
1: Ξέρεις κάτι όμως, Ηρακλή. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω δημοσιεύματα, ένα τελευταίο θα πω και θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι. Εγώ βλέπω δημοσιεύματα για το Στάνιτς και τα λοιπά. Ο Στάνιτς, πολύ ποιοτικός από ό,τι έχουμε δει, αλλά δεν είναι ταχυδυναμικός και δεν ταιριάζει στο Μεντιλίμπαρ. Τώρα, ποιος έκανε το σκάουτινγκ και αν τον θέλει όντως αυτόν τον παίχτη με τη Λίμπαρ, εμένα θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί ο Στάνιτς είναι ο κλασικός ο Σέρβος ο Μπαλάτος, ο οποίος όμως δεν τρέχει, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, δεν το έχει αυτό το παιδί.
0: Αδερφέ, πρώτα απ' όλα εγώ είμαι βέβαιος ότι τώρα με τα νέα δεδομένα τα οποία υπάρχουν πλέον στον Ολυμπιακό, με τον Καρτόσο, με τον Κορδόν, ότι θα δούμε και νέα ονόματα τα οποία θα πέσουν στο τραπέζι και θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Είμαι βέβαιος. Βέβαιος.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Γωνία.
1: Καλή συνέχεια και ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Όχι.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και από τον Βασίλη πάμε. Πού πάμε, Γιώργη? Κομματάρα το προηγούμενο, το ξαναβάλεις έτσι, γιατί το κόψαμε. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, Ριλία.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι του προφήτη Λία να παίζει το Βέλγιο, δεν βάζει γκολ. Μέχρι τη γιορτή μου να παίζει.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο μεταξύ το είπε και ο άλλος εδώ ότι στο hydration break...
0: Μα και αλλιώς λέω, έτοιμη ήταν.
2: Ναι.
0: Λέω,
2: εγώ νόμιζα ότι φώναζε στο διτητή ο...
0: Ναι, αυτό νόμιζε στην αρχή, αλλά μετά είδα ότι δεν ήταν στο συμπαίκτη του.
2: Όχι, εσύ το έμπειρο μάτι, το πιάσες κατευθείαν. Εγώ δεν κατάλαβα ότι έγινε μανούρα.
0: Έγινε.
2: Καλό. Έγινε μια καλή
0: ομάδα. Ήμουν έτοιμος τώρα, σου λέγα, γίγαντα, πώς το πέτυχες. Καλή ευκαιρία για το Βέλγιο. Ωραίο σουτάκι ήταν, αλλά πέρασε. Δεν έχει εικόνα ομάδα που δείχνει ότι μπορεί να μπει στο μάτς. Εντάξει, καλό σου τι ήταν.
2: Είδα και την Αγγλία νωρίτερα με κάτι φίλους εδώ στον Πανιόνιο. Πώς την είδες στην Αγγλία?
0: Δεν ήταν. Βοήθησαν πάρα πολύ οι αλλαγές που έκανε στο τέλος, ειδικά όταν βγήκε ο Ράσφορντ και βγήκε ο Γκόρντον από εκεί, ο οποίος αυτός ήταν μέσα και στα δύο γκολ και γενικά μπόρεσε και αξιοποίησε τον.
2: Πάντως λίγο πριν το ημίχρονο το Κονγκό έχασε αδιανόητη ευκαιρία.
0: Απίθανη ευκαιρία για να γίνει το 0-2. Yeah. Δεν γύριζε ποτέ. Δηλαδή, γιατί
2: δεν με τίποτα.
0: Γιατί ποτέ. Να μην είμαστε και. Και απόλυτη ποδόσφαιρα. Ναι, αλλά τι θα γινόταν. 0-2 στο 41. Το πιο λογικό ήταν να έλεγε το ημίχρονο 0-2. Θα πήγαιναν στα αποδυτήρια. Ψυχολογία θα ήταν στο 0. Στο 0. Δηλαδή δεν θα ήταν πάμε
2: και
0: να
2: πάμε. Και στο δεύτερο ημίχρονο όλα τα κτέλ του Κονγκό θα ήταν μπροστά στο.
0: Ό,τι και να ήταν. Δηλαδή θα ήταν και θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή σου κόβονται τα πόδια. Ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θα αρχίσουν να βγαίνουν τα φαντάσματα των αποκλεισμών των Άγγλων ότι πάλι τα ίδια. Αλλά...
2: Έχω τον μπροστά μου, κάτσε να σου πω τώρα, Ηρακλή, γιατί θέλω να
0: κάτσε,
2: να
0: μην το αντιγράψω. Μην γίνει το 0-3 τώρα. Αλλά όχι, δεν είναι την έβγαλε τη σέντρομα, ναι. Για πάμε.
2: Λοιπόν, λέει, πάει ο Ολυμπιακός και τα λοιπά, λέει, ο κύριος Καρντόσο αναλαμβάνει θέση του General Director of Football Business και τα λοιπά και τα λοιπά. Ρε παιδιά, εκεί στην ΠΑΕ Ολυμπιακός,
0: ναι.
2: Κάποιοι από εμάς έχουμε βγάλει με το ζόρι το Λύκειο. Κάντε με ελληνικούς όρους να καταλάβουμε τι director, τι σκηνοθέτης είναι ο άνθρωπος, τι είναι αυτό το director που γράφει, τι είναι ρε Ηρακλή, για ξέρεσαι το μέσα
0: του. Όχθε μου.
2: Μπορεί ο Σαλιαρέλης να μας είπε επιστήμονες, αλλά εντάξει, οκ.
0: Τότε. Κοίτα, για να σου το πω πολύ απλά. Είναι πάνω από όλους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που ασχολούνται με τα γραφικά. Και θα είναι και ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει και διαπραγματεύσεις. Και κυρίως και τις διαπραγματεύσεις με τους παίχτες, με τις ομάδες. Δηλαδή, αν θα έκανε κάποιος ελεύθερος με τον ποδοσφαιριστή, αν θα γίνει με μεταγραφή, θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει να κλείνει τα
2: αντίθετα. Αυτό δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τον πάγκο. Είναι άλλο
0: όχι,
2: με μεταγραφικό κομμάτι.
0: Ναι.
2: Ο Κορδόν τι θα είναι στο μεταγραφικό κομμάτι και αυτός τι θες πέτει.
0: Ο Κορδόν έχει ένα τρομερό δίκτυο. Που ήταν τεχνικός διευθυντής. Είχε πετυχημένες μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Ναι. Επιτυχημένες, συγγνώμη, μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Υπήρχαν και κάποιες οποίες δεν είχαν βγει, όπως ο Καρντόσο.
2: Εντάξει, ναι, όπως
0: ο Πορόζο ή ο Φρέιρε. Αλλά. Και είπα ο Καρντόσο, μπερδεύτηκα. Αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Μάλλον θα είναι σε όλο τον όμιλο ο Κορδόν. Δηλαδή θα είναι και για τις τρεις ομάδες.
2: Α, και για.
0: Ναι, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Θα το μάθουμε αυτό, δεν είναι κάτι.
2: Να σε ρωτήσω, αύριο θα κατέβεις ή θα είσαι κάτω στο δημοτικό.
0: Ναι.
2: Αυτό το πράγμα θα είναι σε στήλα, ας πούμε, θα κάνει μία. Ή θα είναι σε ένα στήλ συνέντευξη ενημέρωση και τέλος. Θα υπάρχουν ερωτήσεις.
0: Όχι, νομίζω θα υπάρξουν ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Έτσι, έτσι ξέρω, έτσι πιστεύω τώρα τι να σου πω. Θα το δούμε εκεί. Πάντως, το ξαναλέω, θα μπορεί να τη δει ο κόσμος, θα μαθαίνει με το κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube.
2: Δεν ξέρω εκείνη την ώρα, αλλά λογικά θα υπάρχει μετά στο site.
0: Θα υπάρχει
2: πάντα.
0: Ναι. Ναι. Καλά, μέρα, θα το.
2: Από επάνω για μισό λεπτό, γιατί κάνει εδώ το. Όχι. Όχι, έβλεπα εδώ τη Σενεγάλη που κάνει ένα γέμισμα. Επάνω θα ανέβει Παπακανέλος, Πνευμονίδης, αυτοί θα ανέβουνε.
0: Θα περιμένουν.
2: Νεαροί, ας πούμε.
0: Ο Πνευμονίδης είναι ακόμα σαν άνθρωπο, δεν έχει σπάσει το δανεισμό. Δεν έχει τελειώσει ο δανεισμό του. Είναι για δύο χρόνια.
2: Μέχρι πότε. Α, ναι.
0: Ναι. Αλλά όσον αφορά το ποιοι θα ανέβουν, που παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον, για μένα σημαντικό. Αλλά θα περιμένουμε Παρασκευή. Θα γίνουν αυτά γνωστά. Λογικά θα βγει η αποστολή που θα ανέβει στην Ολλανδία. Αλλιώς θα τους, αν δεν βγει, θα τους δω εκεί.
2: Εσύ, Ηρακλή, με το που γυρίσεις, θα πάρεις άδεια ή θα γυρίσεις τούτο και μετά.
0: Θα κάτσω στο. Δεν θυμάμαι τώρα. Τώρα σου μιλάω ειλικρινά. Θα κάνω τέσσερις εκπομπές, τρεις εκπομπές, κάτι τέτοιο. Και θα πάρω.
2: Άρα ραδιοφωνικά θα τα πούμε.
0: Μετά το 15 Αύγουστο.
2: Μετά το 15 Αύγουστο.
0: Θα κάνω μάλλον θα κάνω τρεις εκπομπές και μετά θα παίρνω άδεια μέχρι 17 Αυγούστου ή 18, δεν θυμάμαι.
2: Άρα ραδιοφωνικά θα τα πούμε πριν φύγεις για την άδειά σου. Αυτό εννοώ. Ραδιοφωνικά, γιατί στο τηλέφωνο μπορεί να σου χτυπήσω κανένα τηλέφωνο εκεί στο.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Εσύ θα πας πουθενά.
2: Τώρα δεν έχω για άδεια. Για κάνα ξυλόκαστρο σκέφτομαι. Εντάξει, εκδρομές έτσι κοντινές. Κάτι κοντινό.
0: Ωραίες είναι αυτές, να ξέρεις.
2: Κάνω και τα πεζοπορικά, μην το ξεχνάς.
0: Έχεις
2: κάνω
0: και αυτά, έχεις αυτά εσύ, ναι.
2: Εντάξει, τώρα λόγω εποχής αυτά πάνε και φθινόπωρο. Αλλά η θάλασσα, εντάξει, ναι, όπου υπάρχει θάλασσα, συνήθως εκεί μ' αρέσουν τα μέρη κοντά στο Κορινθιακό. Και στην πλευρά της Πελοποννήσου και από πάνω. Ας πούμε, πέρσι είχα πάει ξυλόκαστρο, πρόπερσι είχα πάει στη Φωκίδα. Στα Τριζόνια, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος.
0: Τα Τριζόνια είναι πανέμορφο μέρος.
2: Φοβερό.
0: Εγώ είχα πάει εκεί πρώτη φορά.
2: Πρόπερσι είχα πάει στη Φωκίδα. Στα Τριζόνια, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος.
0: Τα Τριζόνια είναι πανέμορφο μέρος.
2: Φοβερό.

0: μετά το, την προετοιμασία.
1: Έγινε.
0: Άντε, θα τα πούμε. Έλα, καλά. Έλα φίλε, τα λέμε.
1: Είχε μια καλή στιγμή στο Βέλγιο, ένα σούτ που πέρασε out. Και τώρα, αν δεν είναι offside, το έβγαλε. Φύγει τη Σενεγάλη και να κάνει το 0-3. Δεν έχει τελειώσει βέβαια η φάση. Επιμένουν σε την περιοχή. Α, τελικά σήκωσε ότι ήταν offside στην αρχή της φάσης. Και τελείωσε αυτή η επίθεση. Και το φοβόμουν αυτό το μάτς, να ξέρεις Γιώργη. Και το έδωσα goal goal. Μακάρι να πήρε goal goal. Έχει περάσει ήδη το over και goal gain 2.47. Ας πει τώρα το goal goal. Αν προχωρήσει. Αν βρούμε μετά με Αμερική. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Ναι.
1: Έλα Μαρτινικέ.
2: Με κατάλαβες, είσαι γάτος. Καλό μήνα, Ερακλή μου. Καταρχάς πρώην Μαρτινικός, γιατί από τότε που...
1: Αλλά έτσι σε έχουμε πάθει εδώ, οπότε...
2: Ναι, εντάξει, θα το λέω
1: αυτά ακόμα. Μπαίνουμε.
2: Από τότε που το πήρα με τη Λίμπαρ,
1: ναι,
2: αλλαξοπίστησα.
1: Έτσι.
2: Γιατί ευρωπαϊκό, μόνο με τη Λίμπαρ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, για τον Εμπαπέ, τα είχα πει προχθές, νομίζω είχαμε μιλήσει.
1: Ναι.
2: Ή χθες. Τελικά, τα βάλε.
1: Να ξέρεις, πήρε στην κατάλληλη στιγμή, στην μοναδική ελπίδα για να μην γκολ. Χθες δεν μπήκε, βέβαια. Στο διάστημα που ήσουν στον αέρα.
2: Κάτσε τώρα που παίζει σε Νεγάλη, κάτσε να δεις εκεί τώρα. Το έχω χάρισμα, δηλαδή αυτά 10 φορές βγαίνει χωρίς πλάκα. Είδα και την...
1: Το βάλες ρε θηρίο. Τι γίγαντας είσαι εσύ. Λουκάκου 1-2. Τι γίγαντας είσαι εσύ, αδερφέ. Πω. Κάτσε, μπορούμε να μιλήσουμε καραβά. Τώρα σου λέω στα 15 δευτερόλεπτα. Τι θηρίο είσαι εσύ.
2: Παιδί μου, στέλνω στους φίλους μου και σχολιάζουμε αγώνες και μπαίνουν γκολ και τους έχω κάνει πλούσιο στο στοίχημα.
1: Ναι, βρες με στα social όταν περιμένουμε κανένα γκολ της Λάτσου Κρόνα.
2: Μου αρέσει, το έχω κλείσει το Instagram, σε έχω στο Facebook βέβαια. Αλλά...
1: στο Facebook δεν πολύ μπαίνω.
2: Το ξέρω, ναι.
1: Α, το τώρα, το βάλω Θεό στο γκολ. Ρε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Έχουν θησαυρίσει φίλοι μου, σου λέω, μην το ψάχνεις τώρα. Με το στοίχημα σου λέω, τους έχω κάνει αφού τους λέω θα μου φέρετε και ποσοστά άλλο στο τέλος. Τέλος πάντων, μέχρι να μπει το επόμενο γκολ, χάζευα την Αγγλία που λες, Ηρακλή.
1: Γνωρίζεις την αποθέωση, να ξέρεις. Δεν υπάρχει.
2: Αυτό το χάρισμα το έχω, πώς να σου πω τώρα, κανένα εξάμηνο. Δεν είναι ότι το είχα από πριν. Ειδικά στο Champions League, ξέρω εγώ, στο λεπτό προς λεπτό που βλέπαμε στην Κωνσταντινή και σχολιάζαμε φίλους μου, με το που έβαζα το λεπτό προς λεπτό, ξέρω εγώ, και δεν είχαν μπει γκολ σε κανένα αγώνα. Ξαφνικά έβλεπε και ήταν χαμός, δεν προλάβαινε, ξέρω εγώ. Πηγαίναν αυτά τα γκολ, τα over, όπως τα λένε και αυτά. Μιλάμε. Τέλος πάντων, χάρη.
1: Την καλησπέρα στον Γιώργο από την Πρέντα από την Ολλανδία, το περίμενε over, το έκανες και over και γκολ το έκανες, δηλαδή έχεις πετύχει το ιδανικό γκολ, έχεις βάλει.
2: Άντε, να στείλω ταμείο, μάγκες.
1: Έχει κανείς που το έχει παίξει over 3,5 να τον κρατήσω τον άνθρωπο. Θα σε κρατήσω και στις καθυστερήσεις, να ξέρεις. Και το εξάλεπτο στον αέρα. Και ρώτα μου ό,τι θες.
2: Σόλ την εκπομπή.
1: Όπα, θα το κάνει. Αν το χάσει, είσαι μεγάλη.
2: Άμα το κάνει και τώρα, θα αρχίσω να ανησυχώ και εγώ να φοβάμαι.
1: Καλά, ένα σουτάκι δεν ήταν και καλές προϋποθέσεις.
2: Λέω, λοιπόν, όλη η Αγγλία είναι ο Κέιν. Τι παιχτάρα είναι αυτός.
1: Ο Στοκιάτο. Ένα λεπτάκι, φίλε μου, μόνο. Παιχτάρα το 2-1 είναι πολύ δύσκολο γκολ. Πολύ δύσκολο γκολ έτσι που γυρίζει το σώμα του και σου τάρει.
2: Σαν του Κέιν περίπου.
1: Ναι. Του Κέιν, αυτό που μιλες για το δεύτερο γκολ του Κέιν.
2: Α, για τον Κέιν μου λες. Ναι, είναι παιχτάρα, είναι παιχτάρα. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι μόνο Κέιν. Μόνο Κέιν, εντάξει, είναι... Λοιπόν, άκου Ηρακλή να δεις τώρα. Πήγα σήμερα στους Κλαμενίτες στην Γλυφάδα, δεν άσου πω που τυχηγός.
1: Ναι.
2: Και είμαι εκεί στα πολλοκυπευτικά να πούμε και να σου ο Άντρε Λουίς δροσερός.
1: Ναι.
2: Με... Σαγιονάρα Δίχαλο, μπλουζίτσα της Βραζιλίας, σοτσάκι. Φιλικός πολύ με τον κόσμο, χαμογελαστός, ωραίος τύπος. Με αυτόν τι γίνεται, Ηρακλή.
1: Είσαι παλικάρι. Το έκανες 2-2. Δεν υπάρχουν αυτά. Τι Άντρε Λουίς λες, δεν γύριζε αυτό το μάτς ποτέ να παίζανε 42 μερόνυχτα.
2: Αφού είπε ο Ηλίας ότι αυτή μέχρι να παίζανε μέχρι να του δεν βάζανε γκολ. Ηλία, μ' ακούς, Ηλία.
1: Είσαι για σποτάκι. Δεν γίνεται.
2: Και άμα γίνει και κάνα 3-2 τώρα θα...
1: Τι και 3-2, το κάνεις και 3-2 στο 90.
2: Στο σε ποιο λεπτό.

0: είναι τώρα.
1: Στο 89. Το 1-2 το έκανε στο 86. Το 2-2 στο 89. Ουα! Πάει και ο Βερτρισίτ, το βλέπω. Προλαβαίνετε ένα ακόμα γκολ στο μάτς. Για κάτσε, για μην εδώ ρε Μαρτίνη και να δούμε τι γίνεται. Δεν μπορεί τώρα. Για το δούμε. Μπορεί να το ακυρώσει και για φάουλ. Έχει υπάρξει ένα προξηματάκι εκεί. Υπάρχει.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Καλό, την πήκε, πήκε. Έκανε έξοδο. Θα είχαμε να λέγαμε ο τερματοφύλακας.
0: Γιατί έχει τύχει να μπουν γκολ και έχουν ακυρωθεί, αλλά μπαίνουν δηλαδή ποτέ. Ξέρεις.
1: Ναι.
0: Έσαι να σου σφίσουμε και τους λέω και αυτά, ρε παιδί.
1: Εντάξει, για μένα πάντως εντάξει, είναι σπρόξιμο. Μπορεί να. Τώρα πανηγυρίζουν οι Βέλγοι, κάτσε να δούμε. Περίμενε να δούμε και το VAR. Εδώ θα μείνεις. Μην αγχώνεσαι.
0: Λένε οι άκρες τους φάξανε, τέλος πάντων.
1: Γελάνε, γελάει ο κόσμος. Ωχ, Θεέ μου. Κάτσε να δούμε. Τώρα δείχνει τους πανηγυρισμούς.
0: Και ξέρεις, όταν φαίνεις τύχη στους άλλους, είναι αυτός που δεν έχεις. Γι' αυτό δεν έχω ασχοληθεί με το στοίχημα.
1: Καλά κάνεις.
0: Ξέρω ότι άμα παίξω στοίχημα, εγώ δεν θα βγάλω ούτε ένα ευρώ.
1: Κίτρινη στον προπονητή του Βελγίου. Για ποιο λόγο τώρα αυτό δεν είναι. Τώρα να δούμε αν θα το φωνάξει ο βαρίστας. Ότι υπάρχει ένα σπρέξιμο, υπάρχει. Λοιπόν.
0: Ήταν ωραία να δούμε παράταση μέχρι
1: τώρα. Ναι, άμα δούμε και παράταση και σε έχω δώσει την κρατή. Μέτρησε.
0: Σιγά μη δεν μέτραγε.
1: Πάει και το βρε 3,5. Πάμε παρακάτω. Για να δούμε.
0: Και πάνω πήγα να σου πω ότι θα το μετρήσει και με πρόλαβε χωρίς πλάκα. Είχα μια διέστηση ότι θα το μετρήσει. Για κάτι έχει ενδιαφέρον. Θα τρελαθούμε τελείως.
1: Για συνέχεια. Τι μου έλεγες, είδες τον Αντρέ Λουίζ εκεί, δροσερό, δροσερό. Θα αγόραζε κάποιο φρούτο λοιπόν.
0: Ναι, ήταν εκεί με Σαγκιοναρίτσα, στο Τσάκο, μπροστά της Βραζιλίας. Ναι. Πολύ ωραίος τύπος, χαμογελαστός, ναι. Και αυτά, μίλαγε με τον κόσμο και αυτά. Απλά λέω, εντάξει, αυτός λογικά μένει κάπου εδώ, εντάξει.
1: Λογικά. Να ξέρεις, έχουν αρχίσει να ζητάνε τι περιμένει ο καθένας. Θέλουν και με τα κόρνερ πώς θα πας, ζητάει δύο κόρνερ ένας φίλος.
0: Με τα κόρνερ δεν το έχω, αλλά θα έπαιζα ένα από τα δύο κόρνερ να μπει γκολ.
1: Ένα από τα δύο κόρνερ να μπει και γκολ. Α, και κόρνερ και γκολ. Μάλιστα.
0: Ναι, είμαι ακραίος. Δεν ξέρω από στοιχήματα. Εύχομαι να πιάσει ένα κόρνερ, έστω πώς θα θέλω να πιάσει.
1: Για να δούμε. Έχει 6 λεπτάκια, εσείς 6 λεπτάκια.
0: Σε 6 λεπτάκια μπορώ να πω.
1: Το έχεις κάνει πόνο το παιχνίδι. Όπα, όπα. Να το κόρνερ. Να το κόρνερ.
0: Τώρα με το ηλακτή σου μιλώ, γιατί να δεν έχω τηλεόραση μπροστά μου, γιατί κάθομαι στη βεράντα. Τώρα
1: τρολάρεις
0: φαντάζομαι.
1: Τι τρολάρω, κόρε, το Βέλγιο. Λοιπόν, άλλο ένα θες, φίλε. Λοιπόν.
0: Είναι λογικό γιατί πιέζει το Βέλγιο τώρα.
1: Εντάξει, κοίτα, για να μην αχωθεί ο φίλος, κάτω τώρα κατευθείαν όπως θα εκτελεστεί να τη διώξει ο τερματοφύλακας, να πάει άλλο ένα κόρνερ να μην έχει κι άγχος.
0: Αφού είπα δύο κόρνερ, θα έρθει και δεύτερο κόρνερ, από την άλλη πλευρά.
1: Λοιπόν. Όχι, από την άλλη τώρα, άσε τώρα, την άλλη τώρα εδώ που είναι κοντά στην περιοχή. Αλλά έχουμε 5 λεπτά γράψει. Τώρα, είναι ζωντανός ο φίλος. Ε, τι γίνεται. Σέντρα, όχι την μπλοκάρε. Γιώχτη με γροθιές πίσω.
0: Και η Παπέ, σου είπα πει θα σκοράρει, θα μου πεις εντάξει.
1: Εντάξει, okay.
0: Είναι ο Παπέ που σκοράρει και το λες επειδή σκοράρει.
1: Για συνέχισε, αδερφέ, για συνέχισε. Εδώ να κλείσει τα στοιχήματα ο κόσμος. Για πάμε.
0: Αυτά με τον Αντρέ Λουίζ, ωραίο τύπος. Απλά μου κάνει εντύπωση που τον είδα στο σούπερ μάρκετ και λέω λογικά για να είναι ακόμα εδώ Ελλάδα. Μένει σε εμάς δηλαδή.
1: Ε, και ναι, τι που θα. Ε, γιατί που να είναι, αφού και όχι είναι προπονήσεις.
0: Ναι, νόμιζα ότι είχαν φύγει, αλλά θυμήθηκα μετά ότι τη Δευτέρα φεύγει, για να διαφεύγετε όλοι και λέω mm-hmm. Τη Δευτέρα φεύγουμε.
1: Ποια Δευτέρα, Παρασκευή φεύγουμε.
0: Α, ήθελα να πάρει τα φρουτάκια του σήμερα λοιπόν.
1: Δεν μπορεί να μην τώρα να του τελείωσαν, αδερφέ. Θα να φάει βερικόκα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, έτσι είχα πετύχει τον Ελαραμπή που σου είχα πει πάλι σε μαγαζί τέτοιο που ήταν...
1: Φρούτα και ο Ελαραμπή.
0: Τον είχα πετύχει, ναι, πριν χρόνια που σου είχα πάρει τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν μου είσαι σειρά για αύριο τώρα με το Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Δεν ξέρω να σου πω.
0: Πιστεύεις θα δούμε, να δούμε και καμιά μακέτα στο περίπου.
1: Α, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι από αυτά. Τίποτα. Δεν έχει κυκλοφορήσει. Απλά έγινε γνωστό. Κάποια στιγμή σήμερα το κατά τις 3 ότι θα είναι η συνέντευξη και μετά βγήκε επίσημα το βράδυ.
0: Θα αναφερθεί στο γήπεδο, ξέρουμε ότι θα είναι 50.000 θέσεις, τώρα είναι λεπτομέρειες, δεν ξέρω.
1: Θα τα δούμε, αδερφέ, τώρα να κάνουμε εδώ εικασίες και προβλέψεις.
0: Όχι, έτσι, τι έχεις εσύ, γιατί μπορεί να πήγε για μεταγραφικά, ας πούμε, λέω τώρα.

0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό που ξέρω θα είναι μόνο για το κήπεδο.
1: Δηλαδή θα οικονομήσουν οι φίλοι σήμερα, γιατί και όλο το κανονάκι μου.
0: Καλά, μα είναι...
1: Άμα είναι απλουτίσει,
0: αν είναι απλουτίσει ο κόσμος, εσύ παίρνεις wild card, όπως δίνουν στο μπάσκετ. Μπορεί να κάνεις όλους τους αποκλεισμούς, αλλά δεν πειράζει, μήνε. Θα μείνεις, δεν έχει.
1: Για σένα που είσαι φίλος και σύγαυρος, δεν έχεις παίξει τίποτα να... Να σε βοηθήσουμε.
0: Όχι, όχι, δεν έχω παίξει. Πλά το έχω δώσει και θέλω να περάσει στη στήλη.
1: Θα σου στέλνω εγώ στο Instagram, θα το ανοίξω και θα σου λέω, θα πάρω τηλέφωνο σήμερα, παίξω ό,τι είναι να παίξεις. Ρε τι τραβάμε που λέει και Διονύσης.
0: Το έχει δύο και γκολ, το έχεις παίξει ρε φίλε, το έχεις πιάσει.
1: Ναι, λόγια σένα ρε παιδί.
0: Όχι, εδώ που με βρίζει ένας. Παίζεις με τον πόνο, μέσα σε κανένα πόνο σου δεν παίζω. Εδώ στέλνανε άλλοι φίλοι. Λοιπόν... Εντάξει ρε αρχηγέ μου.
1: Κάτι τελευταίο θα σε ρωτήσω. Κάτι για Χεζόνια ακούγεται πολύ έντονα εδώ και καιρό. Το βλέπεις πιθανό.
0: Έχει συμβόλαιο Χεζόνια στη Ρεάλ.
1: Λέει ότι θέλει να σπάσει, να φύγει από τη Ρεάλ.
0: Αυτό δεν το... Έχει πολύ καιρό το μπάσκετ μπροστά, φίλε, και για μεταγραφές και εδώ μπορεί να αλλάξει την ομάδα και μέσω στη σεζόν.
1: Ναι, αυτός που δεν θυμόμουν προχθές που ο παίκτης για να κλείσω ήταν ένας που είχε πορτογαλικό όνομα τελειών, έτσι, Ηρακλής, σαν Πορτογάλος, που σου λέγα μεταγραφή που το παλεύαμε να το πάρουμε και ακόμα, Ντελαφουέντες, κάπως έτσι.
0: Αυτός ήρθε. Φουέντες. Είχε έρθει ο Ντελαφουέντες.
1: Α, είχε έρθει.
0: Ναι, έχασε μια ευκαιρία με τον Βόλο και τελείωσε η καριέρα του. Στον Ολυμπιακό.
1: Κάπως έτσι λέγονταν.
0: Ωραία. Τώρα νομίζω είχε πάει στην Αιμπάρ. Έχει, αδερφέ.
1: Λοιπόν, άντε, καλά κέρδη σε όλους, εύχομαι.
0: Να είσαι καλά.
1: Έληξε. Υπάρχει και παράταση, πάω το δω.
0: Θέλει ένα και 1,5 λεπτό.
1: Θα μπει τώρα ένα μπάζερ πίτερ τρελό.
0: Ένα μπάζερ πίτερ τρελό, μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω ποιος το κάνει. Άντε, φιλιά.
0: Ναι. Έγινε ένα καλό σέντα από τη Σενεγάλη. Πέρασε λίγο out. Δεν το βγάλε κιόλας να πάει corner για το φίλο. Λοιπόν, Γιώργη, τώρα γιατί θα έχουμε το διάλειμμα σε δύο λεπτάκια, θα τελειώσει το μάτς για να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί κάποιοι μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν το τελικό αποτέλεσμα. Η αγωνία στο κόκκινο, κοίτα. Όλα γίνονται παιδιά στο ποδόσφαιρο. Αυτό το μάτς θα γίνει 2-2, ποτέ. Ποτέ, δηλαδή μια φάση έχει το Βέλγιο.

Λοιπόν, παράταση. 2-2 το ματσάκι. Δεν το πιστεύει τώρα ο Σιβήλιο Σενεγάλη. Πώς θα το πιστέψει. Ούτε εγώ δεν το πιστεύω ότι έγινε 2-2. Κι όμως έγινε. Μάλιστα. Πάμε στο διάλειμμα και τα λέμε σε 5 λεπτάκια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Με περίπου 15 λεπτά ξεκινήσαμε σαρδάμ, πολύ ωραία.
5: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως? Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν,
6: Σταύρο, άστα το πήγα σε φάξε από τον δρόμο εδώ. Φάξε από τον δρόμο να το πει.
5: Αφήστε ρε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά. Γι' αυτό τα έχω, χάνω τα λόγια μου.
7: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
5: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν, παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter.
8: Στα εξηγόρια.
9: Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα.
10: Στείλε το κείμενό σου ταχυδρομικά μέχρι την 5η 38 Αυγούστου.
11: Να κούρε γάμο του.
10: 38 Αυγούστου.
11: Α, τώρα σ' άκου κι εγώ.
12: Δόνεις και δίζει πολλές κόρνες, κόντρες.
13: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την ήττα να χάνει. Με την ήττα να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
14: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
15: Και τον ψάρι καλέματος.
16: Είπε.
15: Και τον ψάρι καλέματος. Και το καλάμι ψαρέματος.
17: Δεν πας για κανένα ψάρεμα.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εν τω μεταξύ έχει βγει και το άλλο το εκπληκτικό. Το έστειλε ένα φίλο σε αυτό το μάτς. Οι παίκτες που αρπάχτηκαν, οι συμπαίκτες μάλλον δηλαδή, που το Ροσάρκι και ο Τίλεμαντ, συνεργάστηκαν στο 2-2. Ο ένας έδωσε ασίστ και ο άλλος έβαλε τον γκολ. Τι γίνεται σε αυτό το μάτς? Έχει ξεκινήσει 4 λεπτά και η παράταση είναι στο 2-2. Εντάξει, τώρα είναι πολύ πιο ρεξάτο το Βέλγιο και είναι λογικό, έχουν την ψυχολογία οι Βέλγοι, δεν συζητιέται. Και η Σενεγάλη βέβαια προσπαθεί να συνέλθει. Ήταν καλύτερη σε όλο το μάτς. Σε όλο το μάτς. Λοιπόν, το στείλε ο φίλος, ο Αργύρης από το Αβούργο. Καλημέρα μου στο Φούνες. Λοιπόν, μπράβο στο φίλο, λέει, το συνακροατή που στον χρόνο της ομιλίας του το άναψε το μάτς για τα καλά. Ένας άλλος φίλος του αρέσει πάρα πολύ τα γήπεδα στην Αμερική. Την καλησπέρα στο Βίρον από τα Χανιά που στείλε τώρα μήνυμα. Λοιπόν, καλησπέρα μου στον Γιώργο από το Βόλο, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, έχουμε φιλό. Πάμε να το βγάλουμε.
1: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Έλα ρε Μάρκο.
1: Τι κάνεις?
0: Εδώ, χάζευα το μάτς.
1: Και καλό μήνα σε όλους.
0: Βεβαίως.
1: Και καλό ταξίδι και σε σένα, καλά πέρα. Θα έρθει και ο φίλος μου, ο Μπάμπης, μαζί.
0: Α, δεν νομίζω. Ο Μπάμπης. Προετοιμασία... Ο Μπάμπης για να... πιστεύω επί Μπάγεβιτς πρέπει να έχει να έρθει ο Μπάμπης. Α,
1: δεν πάει δηλαδή η προετοιμασία συχνά,
0: Γι' αυτό το φωνάζω καιρό.
1: Μα, για να δούμε.
0: Όχι, θα μ' είχε πάρει, δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Τώρα έτσι αρχίζω, ζεσταίνεται το Μουντιάλ έτσι με τα... νοκάουτ, γιατί μέχρι τώρα με τους ομίλους...
0: Τίποτα, απλά ρε παιδί μου, σε εμάς, μα ξέρεις, είναι ότι είναι οι ώρες που είναι δύσκολες για να τις
1: δύο. Είναι και δύσκολες οι ώρες, αλλά και από πλευράς ενδιαφέροντος, να ας πούμε τώρα τόσα νοκάουτ πάνε για παράταση και πέναλτι, δηλαδή είναι πιο, πολύ πιο ενδιαφέρον.
0: Ναι, και μιλάμε και φάση 32, όχι προς τα προεκτελικά ή μη τελικός, που θα γίνει το χαμός.
1: Αλλά μέχρι τώρα νομίζω, δεν ξέρω ποιον έχει ξεχωρίσει, τη Γαλλία.
0: Η Γαλλία σίγουρα.
1: Από εκεί και πέρα και στην Αργεντινή έχω προσέξει ότι δεν δέχεται φάσεις.
0: Ναι, λίγο. Λίγες.
1: Δηλαδή η αμυντική της λειτουργία είναι πολύ καλή και είναι και ο Μέση και σε καλή κατάσταση παρά τα χρόνια του.
0: Και σε τέτοια διοργάνωση παίζει τεράστιο ρόλο αυτό. Να μην δέχεται. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο μπορεί να βελτιωθεί στην πορεία.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν είναι. Τώρα δεν πρέπει να δίνεις ευκαιρίες.
1: Νομίζω, δεν ξέρω...
0: Κάτω, συμπεριλούν από τα άγραφα βέβαια.
1: Την Αργεντινή... Και την Αργεντινή τη βλέπω δηλαδή.
0: Εντάξει, και η Βραζιλία είναι σοβαρή για μένα.
1: Είναι σοβαρή, αλλά... Η Αργεντινή έχει νομίζω καλύτερα με την λειτουργία και έχει το Μέση. Ενώ η Βραζιλία δεν έχει αντίστοιχο Μέση. Παράδειγμα. Κατάλαβες. Και βέβαια σου, η Γαλλία προηγείται από όλους, αλλά... Σαν δεύτερο, ας πούμε, φαβόρι, βλέπω την Αργεντινή πιο πολύ. Δεν ξέρω. Τώρα με ομάδα σου φαντάζομαι.
0: Υπάρχει περίπτωση,
1: Ελλάδα...
0: υπάρχει περίπτωση να γίνει τελικός Αργεντινή. Έτσι όπως είναι τα μονοπάτια, η Αργεντινή με τη Γαλλία μπορούν να συναντηθούν μόνο στο τελικό.
1: Εκεί βλέπω.
0: Την έχουμε ρεπορτάσει στο τελικό, Αυτό έχει να... Αν δεν κάνω λάθος, έχει να συμβεί τότε με το Αργεντινή-Γερμανία, 86-90. Υπήρχε ο Ισπανίος.
1: Στάσου το 90.
0: Η Γερμανία ήταν Αργεντινή και το 86 ήταν Αργεντινή-Γερμανία. Στο Μεξικό. Ίδιοι τελικό.
1: Ναι.
0: Ίδιος τελικός ήταν.
1: Ναι, τώρα εντάξει. Οι Γερμανοί βέβαια δικαίως έφυγαν. Δεν είχαν πείσει, ας πούμε, ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Όλη η διάρκεια δηλαδή που όσο έπαιζα δεν εντυπωσίασαν σε κάτι.
0: Όχι.
1: Το Μαρόκο πάει καλά, αλλά εγώ πιο πολύ βλέπω το τελικό Αργεντινή-Γαλλία. Έτσι, να έρχεται.
0: Ναι.
1: Στο βάθος δηλαδή, αυτό βλέπω. Τώρα θα το πω.
0: Είχε γίνει άλλος πιο μετά. Όχι, δεν νομίζω ότι είχε γίνει. Στο καπάκι έχει διεξαχθεί ίδιος τελικός, με ίδιες ομάδες δηλαδή. 86-90. Το 94 Βραζιλία-Ιταλία.
1: Ναι. μπορεί, δεν ξέρεις τώρα. Έτσι πάντως δείχνει.
0: Τώρα
1: στην Ελλάδα τα δικά μας, ο μόνος που έχει κάνει έτσι γρήγορες κινήσεις και πολλές είναι ο Παναθηναϊκός. Όλοι οι άλλοι καθόμαστε λίγο, σχεδιάζουμε. Σε εσάς για να γίνονται αυτές οι ανακατατάξεις, κάτι δεν έχει πάει καλά, κάτι δεν έχει...
0: Προφανώς δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή είναι να ενισχυθεί, γιατί πάντα κοιτάζει την ενίσχυση. Δηλαδή όχι μόνο ξέρεις τι να ενισχύσει με παίχτες, αλλά και με στελέχη. Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, αυτή η αλλαγή στελεχών τώρα,
0: αυτή την περίοδο, αυτό δείχνει. Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Κάτι δεν άρεσε.
0: Οι καθυστερήσεις που υπήρχαν, κάποιες μεταγραφές οι οποίες δεν έκλειναν.
1: Κάτι δεν άρεσε. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Βέβαια, μεσού στη σεζόν ο προπονητής σας εξέφρασε κάποια παράπονα όταν είπε, παράδειγμα, με το θέμα των αριθμών των ξένων.
0: Ναι, μα το ότι κάναμε κάτι λάθος.
1: Ναι, που σημαίνει κάποιο φωτογράφιζε. Κάτι έλεγε, δεν μπορεί να κάναμε λάθος και να είναι και αυτός μέσα. Από κάποιον είχε παράπονο. Οπότε...
0: Πληθυντικό βέβαια είχε χρησιμοποιήσει ότι κάναμε όλοι. Ναι.
1: Εντάξει, από ευγένεια το είπε αυτό. Αλλά κάποιο φωτογράφιζε. Τώρα το ξέρουν οι ίδιοι. Τέλος πάντων, θα δούμε, έχουμε καιρό. Τώρα για την ομάδα μου, βέβαια εσύ τα συζητάς και με τον
0: Άκη.
1: Ναι. Εγώ βλέπω, θα σου πω, αυτά τα δίδυμα που λέμε, αυτά τα καλά που έχουμε, όντως τα έχουμε. Όντως η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει πληρότητα σε πρώτο χρόνο. Αλλά χρειάζεται ενίσχυση οπωσδήποτε, γιατί σε βάθος χρόνου θα δημιουργηθούν κενά και κυρίως δεν ξέρω πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις με τους παίκτες που θέλουν να κλείσουν από τώρα. Αν δει παράδειγμα η ΑΕΚ ότι με τον Πινέδα τραβάει, με τον Γιώβης τραβάει, κάπου δεν υπογράφουν, αυτό εγώ πιστεύω θα θελήσει να κάνει και άλλες κινήσεις. Δηλαδή αν θεωρήσουν στην ΑΕΚ ότι ο Πινέδα και ο Γιώβης βλέπουν ότι το ερχόμενο καλοκαίρι ίσως να είναι και σε άλλη ομάδα και θέλουν να το τραβήξουν για να μην υπάρχουν δυσκολίες στη μετακίνησή τους, νομίζω η ΑΕΚ θα κάνει και δεύτερη κίνηση σε αυτές τις θέσεις.
0: Τώρα μόνο... οι ανανεώσεις και κυρίως τώρα ο Πινέδα αργεί, γιατί συνεχίζει, το καταλαβαίνεις. Γιατί είπε ο Άκης το πρωί, ας πούμε, και μετά το ξέρω ότι συζητήσεις θα γίνουν αφού ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις με το Μουντιάλ. Κοίτα, με τον Πινέδα η ΑΕΚ πρέπει να το... δύο δρόμους έχει. Όταν, ας πούμε, ένας παίκτης μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.
1: Ναι.
0: Αυτό οι ομάδες δεν θέλουν να συμβεί. Με παίκτες που πραγματικά τους πιστεύουν. Που τους θέλουν, που θέλουν να πάρουν. Δεν θέλει να συμβεί, γι' αυτό και πολλές φορές γίνονται και ανανεώσεις προώρα. Λοιπόν, ναι. Ας πούμε τώρα η ΑΕΚ. Στην περίπτωση Πινέδα. Ή θα πρέπει να τον ανανεώσει. Τώρα στα δικά μου μάτια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Γιατί αν δεν το κάνει και μείνει ελεύθερος ο παίκτης, υπάρχει ο κίνδυνος να τον χάσει ξέρεις χωρίς το παραμικρό όφελος. Δηλαδή 1η Ιανουαρίου, 2, να υπογράψει όποια πάντα θέλει.
1: Το ίδιο και με τον Γιώβιτς.
0: Για δύο χρόνια, ναι. Ναι, και το ίδιο και με τον Γιώβιτς. Έως τον Γιώβιτς έχει γίνει η πρόταση.
1: Σε ένα χρόνο λύγει το συμβόλαιό του.
0: Ναι. Συνήθως, οι ομάδες αυτό θέλουν να το τελειώνουν νωρίς. Να μην έχει το παροχήριο παίκτης.
1: Γι' αυτό λέω ότι στο σχεδιασμό της ΑΕΚ εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει και plan B, δηλαδή αν δουν ότι περνάνε ένας μήνας από τώρα περίπου και με τους δύο αυτούς παίκτες δεν έχει γίνει κάτι θετικό, εγώ πιστεύω προς από το τέλος Αυγούστου εκεί η ΑΕΚ θα ίσως να κάνει και δεύτερη κίνηση πέρα από την πρώτη που λένε ότι θα κάνει, παράδειγμα να έχει κάποιον πίσω από τον Πινέδα και από τον Μαρίν, πιστεύω θα κάνει και άλλη κίνηση στην επίθεση. Γιατί ίσως αν θεωρήσει ότι ο Γιώβης και ο Πινέδα πιθανότατα θα φύγουν έτσι το ερχόμενο
0: καλοκαίρι. Εντάξει, δεν το ξέρεις. Κοίτα, στο Γιώβης από ό,τι πω έχεις γίνει πρόταση και είναι και μάλιστα και πολύ καλύτερες απολαύες.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτός ο ίδιος δεν ξέρω.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρεις τι μπορεί να θέλει ο καθένας.
1: Ναι, κατάλαβες. Ή ξέρω εγώ το center back που λέει θα πάρουμε να έχει πίσω από το Μουκουντή και το Ρέλβας. Και αυτό λογικό μου φαίνεται. Όπως και στα μπακ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι δεν θα έχουμε αλλαγές. Γιατί αν έρθει πρόταση για τον Πεν Ράις, όπως λένε, ότι ενδιαφέρεται οι Ρέζερς, θα έχουμε και εκεί κάποια αλλαγή. Με τον Πίλιο ακόμα συζητήσεις. Δηλαδή αν δεν ακούσω εγώ ανακοίνωση ότι αυτοί οι τρεις που διαπραγματεύονται τώρα με την ΑΕΚ υπέγραψαν και τελείωσε η ιστορία, πάντα στην ΑΕΚ θα έχουν και δεύτερο πλάνο.
0: Μα έτσι πρέπει να είναι το κουλίο πάντως.
1: Έτσι, όπως και με εσάς, ας πούμε, έχω προσέξει, δεν ξέρω τι θα γίνει, τι μαθαίνεις εσύ, με το Τζολάκι.
0: Ναι.
1: Τζολάκης...
0: Επίσης ο Ολυμπιακός θέλει να το ανανεώσει το συμβόλαιο. Γιατί τώρα, για τον Τζολάκι, εγώ με φεύγω ότι θα έρθει πρόταση. Πες το αίσθηση, πες το...
1: Ναι, είναι αλλά ίδιος ο παίχτης και ο μάνατζερ του ή η ομάδα που ενδιαφέρεται γι' αυτό, ασφαλώς θα θέλει να τον πάρει χωρίς να πληρώσει τον Ολυμπιακό. Όπως και συμβαίνει με εμάς, ας πούμε, με τον Πινέδα και τον Γιώβιτς. Άρα όλες αυτές είναι ιστορίες που μπορεί να μας απασχολήσουν σε βάθος χρόνου.
0: Αυτές οι ιστορίες σίγουρα θα απασχολήσουν και τις ομάδες μέσα στο καλοκαίρι, δεν συζητιέται.
1: Σίγουρα και δεν ξέρω αν ας πούμε τελικά μέχρι το τέλος του καλοκαιριού δεν έχουν υπογραφεί συμβόλαιο με αυτούς τους παίκτες και το δικό σας.
0: Για να μην έχουν υπογραφεί ας πούμε και το Σεπτέμβρη.
1: Ξέρω πνευματικά οι παίκτες πόσο θα είναι συγκεντρωμένοι ο Τσολάκης σε εσάς και ο Πινέδα και ο Γιώβης σε εμάς.
0: Το να είναι συγκεντρωμένοι και το να είναι επαγγελματίες, αυτό μπορώ να σου πω ότι μπορεί να συμβεί. Δεν είναι...
1: Έχει συμβεί σε εσάς με τον Νορβηγό που είχατε, δεξιμπάκ, πώς το λέγανε.
0: Τον Ομάρ.
1: Ναι, βέβαια. Μέχρι το τέλος ήταν ναι. Άψογος. Με άλλους όμως δεν συμβαίνει.
0: Το θέμα σου λέω, το πρόβλημα σε αυτό είναι δεν πρέπει να πάει σε Οκτώβρης ή Νοέμβρης και να πλησιάζει ο Γενάρης, γιατί μπορεί να πλησιάσουν την πλευρά
1: του ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό βλέπω να δει ότι δεν αποκλείεται δύο-τρεις υποθέσεις και σε εσάς και σε εμάς να γίνουν σύριαλ. Δεν αποκλείεται.
0: Ναι, δεν το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, για τον Τζολάκι έχουν ακουστεί πάρα πολλές ομάδες. Βέβαια, άλλο το έχουν ακουστεί, άλλο ότι τον έχουν σε μεταγραφική τους λίστα και άλλο το να έρθει πρόταση. Ολυμπιακός, ναι, θα ήθελε δηλαδή και αύριο, ας πούμε, να ανανέουν το συμβόλαιο.
1: Εξαρτάται σου από τον παίχτη, τι διάθεση έχει και τι ο μάνατζερ του με ποιους μιλάει, τι μαθαίνει, τι ξέρεις. Οπότε αυτό σου λέω, είναι δύο-τρεις υποθέσεις που μπορεί να έχουμε και κατάληξη γρήγορη, μπορεί όμως και σύριαλ σε βάθος χρόνου.
0: Θα τα δούμε, ρε Μάρκο, αυτό.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, καλά περάσεις. Εσύ πότε φεύγεις Παρασκευή και γυρίζεις Ελλάδα?
0: Με το που μπει 26 Ιουλίου. Δηλαδή
1: εκεί. Α, έχουμε καιρό.
0: Αν δεν έχει καθυστερήσει οτιδήποτε εκεί κατά την πιάμπιση το βράδυ.
1: Τουλάχιστον εσύ δεν θα βρεις καύσωνα. Σαν το Διονύση.
0: Ναι, και ελπίζω να μην μου χαλάσει και το ερκοντήσιο στο δωμάτιο.
1: Πολλά συμβαίνουν σε αυτό το παιδί, αλλά τέλος πάντων.
0: Ομολογουμένως.
1: Ναι.
0: Τώρα τον πήρα κάτι που ήθελα και κοιμότανε. Κοιμότανε μία η ώρα.
1: Εντάξει, λέω, παιδί. Δεν ξέρω τι ώρα ξυπνάει το πρωί για τις προπονήσεις και αυτά.
0: Καλά, εντάξει. Ξύπνασε και δεν γίνονται προπονήσεις 6 το πρωί. Ούτε πάνε στα δάση και τρέχουν όπως τα παλαιότερα.
1: Ο Διονύσης
0: και έστελαν οι απεσταλμένοι κατά πύρουν χιλιόμετρα οι παίχτες.
1: Ο Διονύσης είναι Διονύσης. Ξέρεις, δεν έχει και τόσο καλή φυσική κατάσταση που λέτε.
0: Όχι, έχει αντιστοιχεία. Ντούκι έχει γίνει. Αφού και τώρα στον ελεύθερο χρόνο γυμναστήριο πηγαίνει.
1: Α, ναι.
0: Α, βέβαια, ανεβάζει φόρμα.
1: Κανονικά έπρεπε τότε να έχει ενέργεια, να έχει αντοχές.
0: Ναι. Κοιμάμαι, μου λέει. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να κοιμάται το Δεσίλα. Ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Συνέβη μετά από 7 χρόνια κι αυτό.
1: Έγινε κι αυτό.
0: Έγινε, ρε Μάρκο μου.
1: Λοιπόν, καλά περάσεις και θα τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Για χαρά.
0: Το ίδιο είπαμε, φίλε Γιώργο, εδώ. Το 86 και το 90 ήταν τελικώς Γερμανία-Αργεντινή. Το 3-2 το 86 και το 1-0 το 90 Γερμανοί. Αυτό τότε δεν πρέπει να έχει. Απλά κόλλησα το 98 ποιοι είχαν πάει στο τελικό του Μουντιάλ. Το 2002 ήταν το Βραζιλία-Γερμανία, το 2-0. Το 6 το Γαλλία-Ιταλία. Με την κουτουλιά του Ζιντάν. Πάμε. Εκεί είναι 12 μου λέει Ρακλή. Ακόμα χειρότερα. Πάμε στο επόμενο φίλο.
2: Ρακλή.
0: Εδώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
2: Χρόνια πολλά πήγα να πω. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Έλα, Βασίλης από την Ολλανδία είμαι, ρε.
0: Έλα, γορίνα μου.
2: Με την Ταλίκα.
0: Ναι, τι ναι, κάνεις? Ναι, σε κατάλαβα. Εσύ τι γίνεσαι.
2: Σε ακούω τώρα μέρες να σε πάρω, να σε πάρω, όλο κάτι τυχαίνει, δεν μπορώ, δεν κάνω τώρα. Και προηγουμένως περίμενα να μιλήσω και την ώρα που κάνεις το διάλειμμα εκεί ακριβώς, λες σε 5 λεπτά, εκεί την ώρα ήμουν Βέλγιο, θα μπαινα Ολλανδία, θα πέφτει το σήμα, άντε λέω τον πόρο πιο
0: μετά. Α, ναι, ναι, μέχρι να βρει σήμα το κινητό, ναι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, κάνε ένα αίτημα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Μην τον ξαναστείλετε πάνω καλοκαίρι το Δεσίλα, έτσι, άστο.
0: Γονατίσατε.
2: Θα δεις τον εκεί κάτω, στείλτε κάποιον άλλο, δεν μπορεί να μην έχετε άλλους.
0: Ναι.
2: Έλα, μ' ακούς.
0: Βεβαίως, το καταλαβαίνω. Ήταν τραγική κατάσταση, ε.
2: Να μην τον ξαναστείλετε. Να τον κρατήσετε κάτω εκεί, ναι. Άστον. Δεν είναι δουλειά αυτή. Καήκαμε.
0: Τόσο πολύ, ε.
2: Καήκαμε. Και εγώ εντωμεταξύ πήγα και δύο μέρες που πήγα στο Βερολίνο, εκείνες τις μέρες, άλλο εκεί. Εκεί κι αν ήταν.
0: Αυτό το παιχθές βγήκε ένας ακροατής που του έδεσε στο Βερολίνο. Και ότι ήταν τραγική κατάσταση.
2: Εγώ πήγα την προηγούμενη εβδομάδα πριν από αυτό που έκανε προχθές. Ναι. Και στην Αγγλία τα ίδια. Έχει και εδώ τα ίδια. Παντού ήταν ένα δράμα. Μπάσετος. Πάντως εσύ θα είσαι καλή τέτοια. Δηλαδή η εβδομάδα η επόμενη θα βγει εκεί με 23-24 στο
0: πόλεμο. Παράδεισος.
2: Παράδεισος. Πάνε μορφή, όχι παράδεισος. Ναι. Άντε την ώρα που θα βγάλει κανέναν ήλιο, ξέρεις, και βγει στον ήλιο. Να ανεβάσει 27, αλλά θα είναι για λίγο, δεν είναι για τίποτα. Ναι. Να σε ρωτήσω.
0: Έλα.
2: Κυριακές θα κάνει προπονήσεις ή θα είναι σε ρεπό?
0: Όχι, κάνανε και Κυριακές κάνανε προπονήσεις. Μπορεί να είχε, ουσιαστικά διαφοροποιείται το πρόγραμμα την επομένη του φιλικού. Δηλαδή, δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός... Την Κυριακή θα έχει προπόνηση κανονικά.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ το παιχνίδι με τον Άγιαξ λέει είναι και κλεισμένο, ναι.
0: Α, θα είναι πάλι σε αυτό το γήπεδο το βοηθητικό που έχουν εκεί που γίνεται. Είναι ένα βοηθητικό. Όχι βοηθητικό.
2: Ναι,
0: ένα,
2: εκτός είναι, αυτού.
0: Προς την Πρέντα που είναι.
2: Μεγάλη
0: ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Και την άλλη φορά που είχε γίνει το Άγιαξ Ολυμπιακός, τη χρονιά που έπαιξε μετά στο καπάκι ο Παναθηναϊκός προκριματικά με τον Άγιαξ. Ήταν και κλεισμένον. Δηλαδή θυμάμαι που οι φίλοι του Ολυμπιακού έβλεπαν από μια πορτούλα που υπήρχε εκεί στο γήπεδο έξω. Ναι, Γαλλία-Βραζιλία το 98, έχετε δίκιο φίλε. Παιδιά.
2: Εδώ το βγάλαν, έβγαλε οδηγία η αστυνομία, δεν το άφησε να γίνει.
0: Και τότε αυτό είχε συμβεί.
2: Ναι. Εν μεταξύ ήταν Σάββατο νέο αγώνας, το βλέπω εγώ, λέω εντάξει θα πάω στο αφεντικό. Είναι ο Ολλανδός αυτός, είναι και φέγαινε, θα μου πει ναι, πήγαινε. Και μαθαίνω ότι είναι έτσι και έτσι. Τώρα λέω τι να πάω τους δίσω, να τους δίσω μια μέρα, λέει τι να τους πεις, λέω άστονα. πάει στο ίδιο προπονητικό είναι, έτσι.
0: Ναι.
2: Α, εντάξει. Άμα καταφέρω καμιά Δευτέρα, γιατί τώρα μου είναι λίγο ζόρτο το πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
2: Καμιά Δευτέρα να έρθω για ένα πρωινό, να δω καμιά προπόνηση, καλά θα είναι.
0: Ναι, φίλε μου. Εκεί θα είμαι.
2: Και δεν μου λες,
0: έλα.
2: Από δεξί μπακ θα πάει με τον Πιτσιρικά για δεύτερο. Ή θα πάρει και δεύτερο, ή θα πάρει κι άλλο.
0: Εγώ να ξέρεις, πραγματικά το θα ήθελα και το εύχομαι να πάει πολύ καλά το παιδί στην προετοιμασία, ο Σιόζιος. Και με το Ροντινέι Μπαλαντέρ, δηλαδή να υπάρχει και ο Ροντινέι, μια χαρά είναι. Εγώ δεν θα χρειαζόταν να πάρει δεξί μπακ. Αν το παιδί αυτό δείξει πράγματα.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Ναι. Δεν είναι. Γιατί θα έχει τον Μπαφέο βασικό, δεν υπάρχει ο Ροτινέι που θα είναι Μπαλαντέρ, ναι, τον υπολογίσει στο εξτρέμπο με τη Λίμπαρ. Αλλά άμα χρειαστεί, υπάρχει κάποιος που είναι τιμωρημένος, θα έχει ένα μικρό τραυματισμό, θα παίξει ο Ροτινέι μπακ.
2: Μόνο αυτόν θα ανεβάσει από του...
0: Όχι, θα ανέβουν και άλλοι. Θα περιμένουμε την Παρασκευή.
2: Για να δούμε. Αυτό του, πώς το λένε, μωρέ, κόλλησα, του Όφη. Τον Αθανασίου, γιατί...
0: Όχι, δεν βλέπω κάτι.
2: Δεν μας κάνει.
0: Όχι. Προφανώς δεν πρέπει να κάνει και στο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, γιατί δεν τον είχε πάρει στην προετοιμασία. Βέβαια και είχε πει ότι έχω ήδη δύο αριστερά μπακ, οπότε δεν γίνεται να ανέβει και τρίτος. Δεν θα σου πω. Βλέπω να πει να συνεχίσει τον Όφη ο Αθανασίου.
2: Ναι, το ξέρω. Ναι. Καλά. Τίποτα, γι' αυτό σε πειρά
0: Πού είσαι τώρα, Βέλγιο ή Ολλανδία?
2: Ορίστε.
0: Βέλγιο μπήκες ή Ολλανδία μπήκες?
2: Ολλανδία μπήκα τώρα, τι ώρα είναι? Εδώ είναι η ώρα 12.30.
0: Ναι.
2: Ελπίζω 3 η ώρα να έχω βάλει το κεφαλάκι μου στο μαξιλαράκι μου στο σπίτι και να κοιμάμαι.
0: Ωραίοτατα. Και να πάρεις και το άλλο αγκαλιά.
2: Έτσι. Ναι, δύο έχω να το πάρω αγκαλιά, τι να κάνω.
0: Έτσι. Έγινε
2: και αύριο ξανά. Μα να πείσω, λοιπόν, τα φιλιά μου, αν καταφέρω θα έρθω να σε δω καμιά μέρα.
0: Εννοείται.
2: Σε αγώνα, εντάξει.
0: Εννοείται.
2: Τα φιλιά μου.
0: Έγινε,
2: τα φιλιά μου,
0: καλά.
2: Καλό ταξίδι. Έλα, γεια.
0: Μας κάνει την κίνηση ο κύριος Γιαννίσης. 2-2 παραμένει. Δεν έχουμε το Μαρτινικό μαζί. Μαρβάρωσε ξανά το μάτς. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και σε 3 λεπτάκια θα μπούμε στο τελευταίο μισάωρο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτσα, στην απάνω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο μισάρο της εκπομπής. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Βέλγιο Σενεγάλη. 4 λεπτάκια θέλουμε για να μπούμε να φτάσει το μάτς στο 120. Άρα δεν έχει και κανένα λεπτό καθυστέρηση. Βλέπω να κλείνουμε την εκπομπή με πέναλτι. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 για όποιον θέλει να πάρει τηλέφωνο. Την καλησπέρα στον Αλέξη από την Αυστραλία. Στον Μιχάλη, το φίλο του Παναθηναϊκού από το Λονδίνο. Σήμερα λένε και η μέρα λέει του Καναδά, Canada Day, μάλιστα. Δεν τα ξέρουμε αυτά, κύριε Γιάννης. Ω, ευκαιρία για το Βέλγιο. Πόπο δοκάρι. Τι είχε γίνει εκεί τώρα. Δοκάρι πάντως είναι. Πάλι όλοι και ο Μπάκιος του τώρα. Καλώς φέρεις, είχε γραφτεί και τον Ολυμπιακό. Αυτός δεν είναι, όχι είχε γραφτεί, τον ήσελ Ολυμπιακός. Πάλι περνάει. Μόνος του είναι. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα μαρκαρισματάκι. Βέβαια έχει φύγει μπάλα. Δύσκολο να το δώσει. Για πέναλτι μιλάω. Αλλά είχε όλο το τέρμα. Φάτσα. Όλο το τέρμα έχει. Και την πήγε στο οριζόντιο.

Ελέγχουν τη φάση πάντως για πέναλτι. Τώρα έχει βγάλει ότι. Βαρτσέκ. Έχει περάσει βέβαια η μπάλα. Του απομακρύνει όλους. Ο διαιτητής και περιμένει. Τώρα ή θα έχουμε πέναλτι ή διαδικασία το πέναλτι. Ένα από τα δύο θα γίνει σίγουρα πάντως. Του απομακρύνει. Οι Βέλγοι φυσικά ζητάνε πέναλτι. Εντάξει, είναι ένα γέμισμα. Εντάξει, τον ανατρέπει, τον ανατρέπει. Έχει περάσει μπάλα τώρα και είναι. Και εμείς. Κρίμα να κρυθεί έτσι στο 118. Για να δούμε. Ακόμα το εξετάζουμε.

Δεν έχουμε. Ω, πάει να το δει. Πάει να το δει. Ω, να τα μας. Με άλλα λόγια, ο Βαρύς θα σου λέει ότι είναι πέναλτι. Και οπότε πρέπει να πάει να το δεις. Δεν έχει περάσει μπάλα. Είναι πριν περάσει μπάλα. Θα το δώσει λίγο. Όπως 119. Εντάξει, το 118 είναι η φάση. Το έχει βάλει και στο σύριαλ του παπακαλιά της. Αχ, βέβαια το κρύπ έχει πολλές διασκευές. Αλλά αυτή είναι από τις καλές και διαφορετικές. Το βλέπει ακόμα. Ωραία, μπράβο. Δύο λεπτά το βλέπει. Για να δούμε. Υπομονή. Το ξανακοιτάζει μία. Τώρα θα μιλήσει και στο... Τώρα εγώ δεν ακούω, παιδιά. Αργύρι πετυχημένα αυτά. Θα βράσω μια μπαλά, φίλε. Εντάξει, είναι πέναλτι, παιδί μου, αλλά είναι η φάση που έχει, που λέω, αν έχει φύγει η μπάλα, εντάξει, έχει περάσει η φάση. Εντάξει. Πέναλτι. Και δίνει πέναλτι. Άντε τώρα να είσαι συνεχάλη, πώς να συνέλθεις από αυτό. Δηλαδή, να δέχεσαι δύο γκολ στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ναι, με τίποτα. Και έρχονται τα κλασικά μηνύματα πάντα. Τρόποι να δώσει τέτοιο πέναλτι. Καθαρό άλλος ο φίλος. Πέναλτι από πάνω. Δεν είναι πέναλτι. Πάντως ότι τον έχει βρει, τον έχει βρει. Και τον ανατρέπει. Για να δούμε. Πανηγυρίζονται και στον πάγκο. Εντάξει, θα έχει τώρα κανένα τετράλεπτο καθυστερήσει, θα τις έχουμε. Την καλησπέρα σε Λούκα από τον Παγκράτη. Αν θα έρθει πίσω ο Ποντένσε. Από τον Ποντένσε ποτέ δεν είμαστε βέβαιοι, αλλά δεν προκύπτει αυτή τη μέχρι στιγμής ότι υπάρχει θέμα. Μανούρα και για την εκτέλεση. Να σπίσει σε μεγάλη στην κάτω. Εντάξει τώρα, τέτοια ώρα, τι δεν θα ανέβουν τα... Για να δούμε. Για να δούμε. Σκεφτεί, στο 117 ή στο 118 τώρα δεν θυμάμαι, έγινε συγκεκριμένη φάση και έχουμε φτάσει στο 123 και δεν είχε εκτελεστεί το πέναλτι. Ο Λουκάκου λογικά θα πάει. Πολλά μηνύματα. Την καλημέρα μου στο Σταμάτη από το Λονδίνο. Τώρα αυτός πήγες πως βρεθήκε κάτω. Αν θα φύγει να δούμε. Εντάξει. Κάτι γύρω υπήρχαν εκεί συμμαχίες. Φάνηκε ότι τον βρήκε λίγο ένας παίκτης του Βελγίου με τον αγκώνα, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν τόσο δυνατό. Ο Λουκάκου πάντως θα το εκτελέσει. Για να δούμε. Τέσσερις φορές το έχω πει του για να δούμε. Κόλλησα κι εγώ. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. 2:20. Τέταρτο λεπτό του καθυστερήσεως. Ακόμα δεν είχε εκτελέσει.

Όχι, ο Τίλεμανς θα το εκτελέσει. Αυτός το κέρδισε κιόλας. Έχει κάνει το 2-2. 3-2 το Βέλγιο. Άπιαστο το πέναλτι. Παραθυράκι πήγε. Μεγάλη ανατροπή. Τεράστια ανατροπή. Παλιός κλασικός τίτλος στην εφημερίδα, από την κόλλα στον παράδεισο. 3-2 οι Βέλγοι. Να πούμε την καλησπέρα στον Αντώνη που βρίσκεται στο Αμπερντίν. Ρε, τι έγινε σε αυτό το μάτς. Δεν το πιστεύουν ούτε οι Βέλγοι στις εξέδρες, δεν το πιστεύουν ότι έχει συμβεί. Λες να αντιδράσει σε ένα γάλα γενικά μια φάση. Για να δούμε. Πάντως ήταν πεναλτάρα διπλά, ενώ διχτάκι ψηλά, δεν πιάνεται αυτό. Θέλει κότσια να κάνεις τέτοια εκτέλεση. Να δεις και ο Τροσάρ, πανηγυρίζει. Ήταν οι παίχτες που είχαν τσακωθεί. Για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μου. Εντάξει τώρα και σε μεγάλη την κοινή αυτή. Συνεχίζεται το μάτς, μέσα στο έκτο λεπτό καθυστερήσεων και δεν έχουν βγει καθυστερήσεις ακόμα. Να δούμε πόσο θέλει. Τρία δύο το Βέλγιο. Μάλιστα. Έχουν παγώσει στον πάγκο, σε Νεγαλέζη, λογικό. Γίνεται μια σέντρα μέσα στην περιοχή, το σούτ άστοχο. Σούτ εκτός περιοχής, δεν ήταν καλή εκτέλεση.

τελευταίες προσπάθειες. Πιέζει και σε μεγάλη, είναι έξω από την περιοχή. Ρωτήσει πάνε αριστερά. Άφηγε μια καλή σέντρα. Δεν ήταν καλή σέντρα. Απομακρύνουν οι Βέλγοι. Όπου σε μεγάλη, είναι έξω από την περιοχή. Ρωτήσει πάνε αριστερά. Άφηγε μια καλή σέντρα. Δεν ήταν καλή σέντρα. Απομακρύνουν οι Βέλγοι.

0: πίσω από δεξιά θα τη γυρίσουν πίσω. Όλοι βέλγοι στην άμυνά τους. Λογικό. Νέα σέντρα θα βγει τώρα. Από την άλλη πλευρά, από αριστερά, ήταν σέντρα σουτ στην αγκαλιά του Κουρτουά. Δεν ανησύχησε καθόλου. Δεν έτρωγε αυτό τον κόλλο ο Κουρτουά. Μου χάρη από το Λονδίνο, πώς είναι αυτό το πέναλτι. Εντάξει, υπάρχει επαφή. Που λένε ότι δεν είχε πρόθεση. Κανείς δεν έχει πρόθεση να κάνει πέναλτι. Εκτός άμα δεν υπάρχει άλλη επιλογή και θα τον ανατρέψει για να γλιτώσει τον γκολ. Αλλά υπήρχε επαφή και δεν είχε φυγική μπάλα να πεις ότι ήταν πάνω στο τάκλι. Πάνω βγάλει. Αν περνούσε η μπάλα θα γινόταν πολύ επιλεκτικό το Βέλγιο. Τώρα από αριστερά γρήγορη μετάβαση για τους Σενεγαλέζους. Γλίνει, καλή είναι. Αλλά δεν ήταν καθόλου καλή επιλογή στο σούτ, αλλά υπάρχει άλλο. Νέο σούτ πάλι κοντράρει πάνω στα σώματα και έδωσε φάουλ. Ότι έχει βρει χέρι. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τη Σενεγάλη. 4 λεπτά έδωσε στις καθυστερήσεις γιατί μετρήσε το χρόνο. Ναι, πω, χερούκλα. Και τυχερός γιατί ήταν έξω από την περιοχή. Πω. Ήταν λίγο έξω από την περιοχή. Βέβαια, είναι σε καλό σημείο, αλλά είναι κοντά, δηλαδή, είναι κοντά στην εστία. Περισσότεροι θέλουν να έχουν κάποια περισσότερα μέτρα, δηλαδή, να μην είναι τόσο κοντά για να σηκώσει καλύτερη μπάλα. Για να δούμε, για να δούμε. Όπως γράφει ένας φίλος, ο φάουλ σε καλό σημείο. Σπάνε καρδιές στο Βέλγιο Σενεγάλη. Και μας η Βατάκια βάλει. Ήταν από ταινία. Σε ταινία είχε βρει. Δεν θυμάμαι πώς την έλεγα. Νομίζω με τη Sharon Stone ήταν η ταινία αυτή. Που έπεισε και το τραγούδι. Τελείται το φάουλ, όχι. Δεν σας είπα ότι ήταν κοντά. Το Σκοβελίξ. Ένα φεύγει. Βέλγιο εξέδρε. Πολύ κακή εκτέλεση. Πολύ κακή εκτέλεση. Έληξε. Πανηγυρίζουν οι Βέλγοι και άντε τώρα να συνέλθουν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μάτς που δεν πίστευες ότι όχι θα γυρίσει. Ότι θα μπορούσε έστω να βάλει ένα γκολ το Βέλγιο. Και έβαλε 2 στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Και πέναλτι το οποίο εκτελέστηκε στο 125. Ωραίο. Έχουμε φίλους. Α, έχουμε ένα φίλο. Πάμε να το βγάλουμε. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Γεια σου, Ηρακλή. Νίκος.
0: Γεια σου,
1: Απομενίδη.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, δεν σε πήρα για αθλητικά, δεν σε πήρα για μπάσκετ, ποδόσφαιρα.
0: Ναι, που τι άλλο.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου έχει ξεχάσει στο ταξί μέσα να σου πει και ώρα.
0: Ναι.
1: Ώρα. Εντεκάμιση με 12 στην Νέα Ιωνία στο Γρηγόρη να δώσει ένα σύρμα σε όλα τα ταξί της περιοχής, σε παρακαλώ.
0: Το δίνεις εσύ τώρα το σύμμα που θα ακούνε προφανώς, ναι. Στο Γρηγόρη στην Νέα Ιωνία.
1: Ναι, ένα security είναι ο πατέρας μου, είχε μπει... στο ταξί να γυρίσει σπίτι προς Μενίδη, ναι. Και μάλλον έχει ξεχάσει το κινητό του μέσα στο ταξί.
0: Ναι. Θα έχετε πάρει προφανώς τηλέφωνο, αλλά δεν το σηκώνει.
1: Ναι, έχουμε πάρει αρκετά τηλέφωνα, δεν το σηκώνει. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια. Γι' αυτό σε πήρα.
0: Καλά έκανες. Πολύ καλά έκανες. Πολύ καλά έκανες. Μπορεί να μην το ακούει. Το μόνο σχετικό είναι μήπως μπήκε άλλος πελάτης και το πήρε. Τι να σου πω τώρα.
1: Όλα καλά, εγώ απλά πήρα να το πω.
0: Καλά έκανες, όχι και πολύ καλά έκανες. Και άμα ακούει και ο φίλος ο οδηγός ταξί να επικοινωνήσει αν είναι αύριο εδώ το πρωί πλέον, δηλαδή να επικοινωνήσει στο 95-79-283, θα το σηκώσει μετά τις 11, μετά τις 11 τις 12 η γραμματεία.
1: Έτσι, να μαθαίνουν κάποιο τηλεφωνικό, να κρατήσουν και το τηλέφωνο μου, δεν υπάρχει κανένα.
0: Όχι, Ζόρι, δεν έχω εγώ τηλεφωνικό, γιατί ούτε στον αέρα θα το πεις. Να πάρει ο φίλος ο

0: όταν ο ταξιτζής αν ακούει εδώ στο σταθμό το πρωί, έτσι ώστε να αφήσει το τηλέφωνό του και θα σου πω εγώ το βράδυ, εάν και εφόσον, ή πάρει και εσύ μετά, αν έχει αφήσει ένας ταξιτζής το τηλέφωνο. Κατάλαβες. Για σένα θα είναι, δεν θα είναι για κανέναν.
1: Τέλεια, τέλεια. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηρακλή.
0: Ναι, έγινε. Εγώ ευχαριστώ που πήρατε.
1: Τίποτα. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλή κομπή.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Λοιπόν. Μου καλησπέρα στον Γιώργο από το Βόλο, το φίλο του Παναθηναϊκού. Έχει στείλει και αρκετά μηνύματα. Μου λέει ο Μάικ από το Λονδίνο πώς δίνεται αυτό το πέναλτι και του Χάρι Κέιν δεν ήταν. Το έχουν ξεφτυλίσει. Δεν έπρεπε να δώσουν κανένα από αυτά, λέει, τα κατά λάθος. Εντάξει, τα κατά λάθος είναι όμως και είναι μαρκάρισμα. Του Κέιν ουσιαστικά δεν το δίνει, γιατί προφανώς θεωρούν ότι κάνει. Πέφτει πριν την επαφή, έχει αρχίσει να πέφτει πριν την επαφή. Πολύ δύσκολη φάση. Πολύ δύσκολη φάση. Μάικ, πολύ δύσκολη φάση. Όπως δύσκολη φάση ήταν και το γκολ που ακυρώθηκε και των Γερμανών. Υπάρχει παρεμπόδιο στο τερματοφύλακα. Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν την έφτανε ποτέ. Αλλά. Έχουμε φιλό. Πάμε. Ναι.
2: Ηρακλή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ηρακλή Κλάρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Ο Μίλτος είμαι. Ταξιτζής, δυστυχώς δεν είμαι αυτός που...
0: Ναι, που έχει πάρει τον κούρσο, ναι.
2: Ναι. Τι κάνεις.
0: Καλά είμαι.
2: Είμαι το παιδί που σου είχα στείλει τότε για το διαρκείας. Μου είχες απαντήσει στο Instagram, αλλά μάλλον με ξέχασες.
0: Όχι, δεν σε ξέχασα. Μου είπαν ότι θα επικοινωνήσουν μαζί σου, Μίλτο. Μα μίλησα. Ναι, θα σου έστελε μήνυμα από τον Εραστέχνη. Εγώ έχω μιλήσει, δεν σε ξέχασα. Μου λέει αποκλείεται να συμβαίνει αυτό που μου είπες, δηλαδή ότι δεν μπορούσες να βγάλεις την κάρτα και ότι θα...
2: Αλλά... Αφού πήγα και από... Εγώ έβγαλα τελικά δίπλα,
0: ναι,
2: την 8 και μου είπαν απλά να μιλήσω με το ticketing.org με αυτό, ναι. Μπάς και άλλα, μου λέει γενικά δεν γίνεται, ότι έχουν τελειώσει το πέταλο για το πετάλι, τέλος πάντων.
0: Ναι. Και μάλιστα μου είπαν ότι θα επικοινωνήσω μαζί σου. Έστειλα, ρε παιδί μου, ξέρεις το λογαριασμό σου. Το έστειλα εγώ σε κινητό, έτσι ώστε να σου έστειλαν και μήνυμα. Και μου είπαν ότι θα το κάνουν. Δηλαδή μου έκανε και εντύπωση, γιατί είναι πολύ τυπική σε αυτά.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Να σου πω, εγώ πήγα, αυτό μου είπαν. Τέλος πάντων.
0: Για κοίτα και στα αιτήματα σου που μπορεί να μην το κάνει.
2: Θα το τσεκάρω, σε ευχαριστώ πάντως.
0: Όχι, δεν τα ξεχνάω αυτά, ρε φίλε.
2: Όχι, εντάξει, απλά
0: καθόλου. Όχι, δεν σου το είπα. Και μάλιστα λέω για να μην μου στείλει κιόλας, λέω θα διευθετήθηκε.
2: Όχι, όχι. Εγώ δυστυχώς είμαι από τους άτυχους που είχα παίξει σε μεγάλη φίλε και
0: ναι,
2: σε άκουγα τόση ώρα.
0: Είχες παίξει εντάξει, διπλό.
2: Είχα παίξει διπλό τη Σενεγάλη.
0: Ναι.
2: Και σε άκουγα τόση ώρα νεκρό το μάτς, δεν βάζει γκόλες.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση τώρα. Το μάτς, ναι, όχι νεκρό. Το Βέλγιο δεν έκανε τίποτα. Πιο πιθανό να γίνει 0-3 παρά να γίνει 1-2.
2: Αυτό να πάμε.
0: Και στο 2-2 δεν μας το έδειξα καλά. Νομίζω ότι υπάρχει σπρόξιμο στον αμυντικό.
2: Ναι. Και από τα νεύρα μου κιόλας μετά το έπαιξα και πρόκριση μεγάλη στην παράταση.
0: Μην τα κάνεις αυτά. Από εμπειρίες τα λέω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή τη γροθιά στο μαχαίρι, άστινε. Πονάει
2: όμως, πονάει. Πάντα παίζει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έτσι μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανες να μιλήσω.
2: Καληνύχτα βασικά. Πήρα.
0: Ναι, και εγώ παρά την πέστη.
2: Έχω την αδερφή μου στην Ολλανδία, οπότε μάλλον μπορεί να περάσω, γιατί μάλλον θα πάω ένα διήμερο, τριήμερο.
0: Να έρθεις, στείλε μου μήνυμα.
2: Θα παίξει φιλικά στο Ρότερνταμ,
0: στο προπονητικό, εκεί στο Βλαρτίνκε, ναι.
2: Όχι, okay, και αυτά είναι ανοιχτά συνήθως ή παίρνω
0: από κάπου. Είναι. Δηλαδή στο Βλαρτίνκε θα παίξει σίγουρα τα πρώτα δύο, με τη Ράκοφ και τη Λέουβεν.
2: Οκ, μια χαρά, εντάξει.
0: Ναι,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έλα, στείλε μου και μήνυμα όταν είσαι πάνω.
2: Και σε ευχαριστώ που με θυμήθηκες, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, δεν έκανα τίποτα.
2: Να είσαι καλά, γεια σου.
0: Έγινε.
2: Καλό βράδυ.
0: Ένας φίλος έγραψε το μάτσο πήρε ο Γιώργος από το Βόλο ότι το γύρισε η προπονητέρα ο Ρουπίν Γκαρθία, ο οποίος ήταν και στη Ρώμη, είχε κάνει πολύ καλή δουλειά. Την καλησπέρα στο Βασιλεύ του Αιτχόφεν. Βλέπω αύριο να μπλέκει η Πορτογαλία. Για να δούμε. Να σου πω. Έχουμε και ματσάκι και αύριο. Φτάσαμε στο τέλος. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Όσοι αντέξατε, μπορείτε να δείτε την Αμερική στις 4. Ποτέ. Εγώ δεν το βλέπω. Σας το λέω από τώρα. Ήδη σκέφτομαι τη διαδρομή της επιστροφής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γαλλική, καλημέρα, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε Τσουβέλα.
0: Καλημέρα και στο Χάρη Χριστόγλου, στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές. Η ήρεμα Χάρη, ένα πρωινό είναι, φαντάζομαι. Άλλο ένα, αύριο. Έχει κι άλλο ένα αύριο.
1: Εντάξει, λέει τελειώσαν οι μέρες. Τελείωσε, αυτό ήταν.
0: Σώσανε, σώσανε. Big Wins for FM, ο μπαμπάς σας, 94,6, 30 χρόνια ράδιο. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
1: Άντε, καλό Ιούλιο.
0: Υγεία, καλό. Πότε ήρθε. Και πάντα όταν μιλήσεις με τους γονείς σου.
1: Πες το.
0: Πάει το καλοκαίρι.
1: Πάει αυτό.
0: Αυτό πάνε.
1: Ναι.
0: Το παπατέρα.
1: Όχι, ακόμα δεν έχω προλάβει να μιλήσω. Το παπατέρα. Μπήκε ο Ιούλιο.
0: Μίλησε ακόμα το παπατέρα.
1: Ναι, έτσι να κάνουμε. Καλό χειμώνα.
0: Είδε μου λέει, πάμε για Χριστούγεννα, τελείωσε. Πάει, αυτό ήταν. Πάει το καλοκαίρι και φέτος. Αυτό ήταν. Του λέω, πατέρα, δουλεύω ακόμα, δεν έχω πάρει άδεια λίγο να κάτσω. Τι μωρέ να κάτσει και εσύ, μωρέ. Είδε το Μαρόκο που κάνει μετά. Είδε το Μαρόκο.
1: Μορόκο.
0: Λοιπόν, εχθές 2-3 πίστεψα την ακτή ηλεφάντος του.
1: Και στο τέλος που πήγε να γίνει το 2-2 λέω να το,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: όχι,
0: ναι,
1: τελικά όχι. Τελικά τραβήξανε κοπή οι άλλοι.
0: Πάρα πολύ γραφικό. Μακάρι να αποκλειστούν από εμάς τους Βραζιλιάνους, να πάρουν πόδι, να πάνε πίσω στους μπακαλιάρους. Δεν ξέρω τι έχουν εκεί στην Νορβηγία.
1: Έλα, μωρέ, ωραίο είναι.
0: Έλα με το γραφικό, έλα, την αηδία. Κάτι,
1: ναι,
0: και τι βαλοδρομίες.
1: Να το κάναμε εμείς, να σου λέγα. Εμείς τα κάναμε άλλα.
0: Θα πήγαινε ο Καραγκούνης τώρα.
1: Να παρκάρει, βεβαίω. Να παρκάρει τον Κατσουράνη.
0: Με τον Κατσουράνη και τον Ζαγοράκι και να κάνουμε.
1: Όχι, δεν θα κάνανε κουπί. Εμείς δεν κάνουμε κουπί.
0: Αυτό παίζανε σφαλιάρε.
1: Δεν κάνουμε κουπί.
0: Παίζανε σφαλιάρε. Και εμείς ήμασταν το πειρατικό, αλλά δεν κάτσαμε κάτω να κάνουμε. Έλα τώρα που θα κάτσουμε κάτω, θα κολοκάτσουμε στο τέλος του γηπέδου με ταμπούρλο να κάνουμε Αμερικανιές.
1: Δεν έχουμε περάσει στους 16.
0: Δεν πειράζει.
1: Του παγκοσμίου κυπέλλου 2026.
0: Τέτοιες γραφικότητες δεν θα κάναμε. Ζηλεύω και γι' αυτό τα λέω.
1: Βέβαια.
0: Δρόμος, σπίτια σας. Η Νορβηγή έρχεται. Ερχόμαστε εμείς οι Λιωσιώτες, οι Βραζιλιάνοι. Ερχόμαστε εμείς οι παιχταράδες, οι Βινίσιους, θα σας πετάξουμε όξο. Και εσάς και τον Λέγκολας, τον Λαμπριάκο. Δρόμο, έκλαιγε και αυτός και ο πατέρας του. Στους 16, μέχρι εδώ καλά ήσασταν. Έρχεται ο Σικομενοφρύδιας. Έρχεται ο Αντζελότη.
1: Ο οποίος εξήγησε για ποιο λόγο δεν πανηγύρισε.
0: Τι να εξηγήσει τα γατάκια.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Περνάει η Βραζιλία στους 16. Και αυτή η Βραζιλία κιόλα. Έτσι, ξέρει, δεν ήταν ο Ρωμάριο και Μπεμπέτο μέσα και τα λοιπά. Και λέει, τον ρωτήσανε γιατί δεν πανηγύρισε. Αλλά καθόλου τίποτα. Δηλαδή, cold blood ένα πράγμα.
0: Έτσι είναι ο
1: άνθρωπος. Και λέει, γιατί πρέπει να σεβόμαστε. Τι να πανηγύρισω, λέει. Βλέπαν οι άλλοι, κλαίγανε οι Ιάπωνες. Πρέπει να σεβαστούμε.
0: Αυτό το κάρμα λοιπόν θα το γυρίσει.
1: Το πιστεύω.
0: Λοιπόν,
1: αλλά όχι να πάρει και το παγκόσμιο.
0: Εγώ πιστεύω θα πάρει το παγκόσμιο και θα αποκλείσει τους πάντες η Βραζιλία. Επιμένω στην. Στη Βραζιλία, ό,τι γίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δρόμο να φύγουν οι Νορβηγοί με τα κουπιά. Έλα τώρα, Καραγκιοζηλίκη. Δηλαδή, τελειώνει ο αγώνας, περάσατε και πήγαν και κάτσατε. Άκου, ας πω, θα κάνουμε τώρα. Κοίτα, φέρω το ταμπούλο και θα μαζί όλα στο φλαρί να κάνουμε.
1: Το αλλάζεις. Το αγοράζεις.
0: Όχι, δεν αγοράζεις τίποτα. Πιστός.
1: Πες την αλήθεια.
0: Πιστός της
1: αξίας. Κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου.
0: Προσπαθώ να σε κοιτάξω. Φεύγω από αυτή τη διαδικασία κοιτάγματος στα μάτια τη Ζαφυράτου και η Γαλλία με τη Σουηδία, εντάξει, πολλά με λίγα. Είναι πολλοί εμπαπέδες. Δεν είναι ένας.
1: Θα σου πω.
0: Είναι πολύ.
1: Το είδα μέχρι το 17. Mm-hmm. Μέχρι το 17 άντεξα, που ήταν και ο αγαπημένος μου Σπυρόπουλος, έκανε την περιγραφή. Μέχρι το 17 ήταν τι, έτσι θα πάει. Αυτό είναι το grand favori. Όχι, παιδιά, λέω, δεν θυσιάζω τον ύπνο μου εγώ. Έχει
0: καλά
1: πάει
0: έκανες.
1: 12 και 20 ώρα.
0: Πρέπει τρία μπαλάκια, παρά λίγο πέντε.
1: Και ξύπνησα το πρωί
0: και είδα
1: τα στιγμιότυπα. Ένα τέταρτο στιγμιότυπα, γιατί σφυροκοπούσαν οι άλλοι. Και από εδώ και από εκεί και κάθετες και οριζόντιες και ο Εμπαπέ, ό,τι ώρα ήθελε, έμπαινε. Πήγε και τέταρτο, κάτσε να βάλω ένα γκολ.
0: Για πλάκα σκόραρε, Εμπαπέ. Εντάξει, η Σουηδία είναι και σκορποφόρη. Θα δούμε τώρα παρακάτω που θα δυσκολεύσει το πράγμα. Και το Μεξικό που παίζει μπαλάρα το Μεξικό.
1: Mm-hmm. 2-0. 2-0.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα, συγκροτημένη. Άργησε μία ώρα να ξεκινήσει το ματς. Ξεκίνησε στις 5 και τελείωσε 7.
1: Πριν από γύρω σε 7, ναι.
0: Με τις καθυστερήσεις. Ενώ ξύπνησα και με μία άσχημη είδηση και έφυγε από τη ζωή ο Ταμτάκος ο Μιχάλης Μόσχιος, σε ηλικία 79 ετών. Ο γιος του έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook. Ο Ταμτάκος έχει συντροφεύσει πολλούς ανθρώπους με τις βιντεοταινίες, με τις βιντεοκασέτες, με τα θεατρικά του, mm-hmm. με την επιθεώρηση, κυρίως με τα σκετσάκια τότε που έβγαινε ο καθένας και έκανε το δικό του κομμάτι.
1: Χαρακτηριστικό. Πολύ, πολύ χαρακτηριστική φιγούρα.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Εμείς προσωπικά βλέπαμε full βιντεοκασέτες τότε. Ξέρεις, είχαμε έρθει γονείς μας στο χωριό. Και παίρναμε βιντεοκασέτες τότε και καθόμασταν έτσι μεσημέρια στο λόφο αξιωματικών στο Περιστέρι. Εκεί να δει ζέστη, δεν είχαμε φαινόμενα να τα ονομάσουμε. Με έναν ανεμιστήρα.
1: Είδες, από πάντα έκανε ζέστη.
0: Και βλέπαμε βιντεοκασέτες, ναι, τέτοια εποχή. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και έχουμε πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά χαμούς.

0: Δεν φαντάζεστε τι χορευτικές κινήσεις έχουν γίνει εδώ
1: χαμός,
0: μέσα.
1: Φτιάχνουμε χορευτικό.
0: Αρτινοβραζιλιάνε, είσαι έτοιμος για το κουπί του Χάλαντ? Ξέρεις κολύμπι, ο οπαδός του Χάλαντ. Έλα ρε καμπάνταϊ. Έλα ρε Μπατιστούτα των φτωχών.
1: Καλημέρα στον Πέτρο τον Έτσι από Ηρακλιά. Είναι στο πλοίο για το νησί. Το ουζάκι να ρέει.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Το ουζάκι να ρέει.
1: Καλημέρα και στην Νικόλ. Έχει δρώσει, λέει, ήδη μόλις χτύπησε την κάρτα. Σκέφτομαι τα νησιά του Αιγαίου. Με αυτήν τη σκέψη θα προχωρήσουμε όλοι, Νικόλ, και θα φτάσουμε κάποια στιγμή στον προορισμό μας. Κάποιος στις 8.30 θα παίξει κάτι στο μετρό του Συντάγματος, στο πιάνο, για όσους περνάτε. Δώσε ένα όνομα, ρε φίλε.
0: Ποιος είναι αυτός ο κάποιος?
1: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα που σταματάνε κάτι πιτσιρικάδες και παίζουν. Ωραίο είναι.
0: Παίξτε όμως. Όλοι παίζετε κλασική μουσική.
1: Παίξτε ένα. Παίξουνε.
0: Με κουκά τσι τα φίλια σου. Είσαι στη. Έτσι, αυτό θέλω. Η αγκαλιά σου.
1: Και με... Είναι αρμόνιο, αδερφέ.
0: Αρμόνιο γίνεται με κόρτα, γίνεται μια χαρά.
1: Να σηκώνεις τους ώμους.
0: Να σηκώνεις και όμως. Το μυαλό μου κάνει σαφάρι. Παίξτε κανένα τέτοιο, ρε. Μουσική πλοίου. Παίξτε ρε λίγο έντας. Παίξτε λιόλιου, ρε.
1: Σου είχα πει που όταν είχα πάει Βρυξέλλες στο αεροδρόμιο ήταν ένας τύπος και έπαιζε μαζονάκι.
0: Μπράβο. Μα παντού Έλληνες είναι στη Βρυξέλλες.
1: Το φεύγω για μένα.
0: Φεύγω
1: ναι.
0: Για...
1: Και λέω κάτι, κάπου το ξέρω εγώ αυτό.
0: Τελείωσε
1: ο πάγος.
0: Pour moi, je vais travailler.
1: Εν τω μεταξύ το Μεξικό έβγαλε το μάτς, λέει, χωρίς κάρτα. Το Μεξικό. Δεν είναι καλά ο κόσμος μας, παιδιά, το καταλαβαίνουμε.
0: Δεν βγάζει κάρτες. Εχθές είχε μία κάρτα σύνολο και έχω πει στο Μάκη, το φίλο, μην παίζεις κάρτες. Ναι. Είχε μία κάρτα το μάτς της Νορβηγίας. Μία. Κλωτσιές, σπροξιές. Οι διαιτητές από πότε κάνουν τις πολιτσμάνους και απλά χωρίζουν.
1: Μόνο αν ακαλύψεις το στόμα σου με, ναι, με το χέρι, αυτό αν σου έρθει να φτερνείς.
0: Κόκκινη.
1: Πάρτι.
0: Κόκκινη.
1: Όπως είσαι.
0: Ναι. Λοιπόν, Αγγλία Κονγκό, 7 η ώρα σήμερα,
1: ναι,
0: απόψε.
1: Δεν μπορώ, ναι.
0: Βέλγιο Σενεγάλη στις 11.
1: Το διπλό της Σενεγάλης θα παίξουμε.
0: 2.25-2.30 δίνει το άσος του Βελγίου.
1: Και δεν ξέρω γιατί, μιλούσα χθες με τον Ανδρέα και από πού τις παίρνεις πληροφορίες, δεν έχω καταλάβει. Το πρώτο πράγμα που μου είπε, λέει Σενεγάλη αύριο, έτσι. Τι λέω, what?
0: Ούτε καλημέρα. Ούτε καλημέρα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι.
0: Και είπα Βοσνία, χαιρετίσματα. Στους Τζέκους, είπα Βοσνία στις 3 το ξημέρωμα. Για πλάκα θα περάσει από πάνω,
1: πιστεύω,
0: η Αμερική από τη Βοσνία.
1: Εγώ, ναι.
0: Κορυφαία μπαλάρα είπα, με Βοσνία θα πάει πολύ ψηλά η Αμερική. Πολύ ψηλά. Θα πάρει η Αμερική το τραπέζι, θα το δώσει ο Τραμπ, θα είναι η καλύτερη σας.
1: Σταμάτα μωρέ.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα κόσμε, βγείτε έξω στον ήλιο, φασωθείτε, η ζωή είναι ωραία, η ζωή θέλει καλοπέραση και Παναθηναϊκός πρωτάθλημα.
0: Πάνω στη χαρά.
1: Τώρα το κατάλαβα.
0: Το έκανε πάνω στη χαρά. Ναι. Πάνω στη χαρά τα είπε.
1: Λοιπόν, παρετήθηκε και ο Κούμαν.
0: Σοπα.
1: Από την Ολλανδία. Γιατί να σου πω κάτι, τελείωσε.
0: Στην αρχή πήγε και είπε, είμαι ευχαριστημένος.
1: Καλά, εντάξει. Ανάλογα που έχεις βάλει τον πύχη, ανάλογα που έχεις βάλει το ταβάνι σου. Λοιπόν, τελείωσε το τουρνουά. Το έκανε το ταξιδάκι του στην Αμερική που πήγε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι που έπαιξε η Ολλανδία. Πάει να ράξει τώρα, παρετήθηκε, πήρα την απόφαση, λέει, να ολοκληρώσω τη θητεία μου ως προπονητής στην Εθνική Ολλανδίας. Το ανέβασε στο Instagram. Όλοι μοιραζόμασταν το όνειρο να γράψουμε ιστορίες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όμως δεν τα καταφέραμε. Κανείς δεν είναι πιο απογοητευμένος από μένα ως προπονητής, η ευθύνη βαραίνει τελικά εμένα. Και μάλιστα, ανάτο, δεν σου λέω εγώ. Τα τελευταία χρόνια με έκανα να συνειδητοποιήσω για ακόμα μία φορά ότι υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα από το ποδόσφαιρο, όπως είναι, ας πούμε, η Μύκονος.
0: Τώρα που κονόμησες, εντάξει. Τώρα που κονόμησες.
1: Διακοπάρες.
0: Κάνει και τέτοια.
1: Διακοπάρες.
0: Τώρα που κονόμησες τα λεφτά και μας κίδεψες τους Ολλανδούς και το Μαρόκο μας έστειλε, υπάρχουν και σημαντικότερα. Ναι, υπάρχει. Να πάρεις το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, υπάρχει αυτό.
0: Όχι να αποκλειστείς τους 32. Υπάρχουν και σημαντικότερα.
1: Λοιπόν, θυμίζουμε ότι ήταν προπονητής στην Εθνική Ολλανδία από το 18 μέχρι το 20 και μετά ανέλαβε εκ νέου η τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.
0: Υπάρχει ένας νέος άνθρωπος,
1: τον Οράνιε,
0: να αναλάβει την Ολλανδία που έχουν τόσο ταλέντο και τόσες ακαδημίες και παίζουν με τον Farmville, πώς το λέγανε αυτόν, τον Somerville και με όλους αυτούς που είναι όλοι οι ίδιοι με ράστα, κάνουν τρίπλες και πέφτουν κάτω.
1: Αυτό που είπε ο Βαγγέλης, το ανατριχιαστικό.
0: Τι είπε και ανατριχιαστικό.
1: Για το.
0: Που είναι Ολλανδία.
1: Το πέναλτι. Ναι, ναι, το πέναλτι που έχασε ο γιος του Κλάιφερτ.
0: Ναι.
1: Προχθές. Είχε χάσει πριν από 26 χρόνια στο γύρο του 2000 ο πατέρας την ίδια μέρα. Πέναλτι.
0: Τι λες,
1: σε παιχνίδι με την Ιταλία. Ναι.
0: Κυρίως ανατρίχιασε για τα χρόνια που πέρασαν.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, θα προλάβουμε και το γιο του γιου.
1: Ναι.
0: Του
1: θα πει και τον εγγονό. Εννοείται και τον.
0: Άχριστος Κούμαν. Ίδιος η θεία μη ευλαμπία από το χωριό.
1: Έλα,
0: ο ακροατής μηδέν.
1: Μάλιστα. Ότι εμείς θα τα πηγαίναμε καλύτερα, ας πούμε. Ενδεχομένως.
0: Χειρότερα δεν θα τα πηγαίναμε. Θα το παλεύαμε διαφορετικά. Okay.
1: Λοιπόν, για εσένα που έκραξες τη Νορβηγία τσούβι, κάποιος σου απαντάει.
0: Ναι,
1: και εντάξει, δεν έχει και πάρα πολύ άδικο εμείς που σκάμε με χλαμίδες, χιτώνες, πανοπλίες, περικεφαλές.
0: Εν τω μεταξύ,
1: τα μπλέκουμε κιόλας. Δηλαδή, μπορείς να δεις κάποιον τσολιά και να φοράει από πάνω μια περικεφαλαία.
0: Ναι, ναι, χριστιανισμό με κλασικό κόσμο μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ο ένας γέλισε τον άλλον.
1: Τα μπλέκουμε. Μετάξει. Δηλαδή, και Δίας και Κολοκοτρώνης.
0: Όλα μαζί.
1: Όλα μέσα.
0: Δεν συμφωνώ, αλλά αυτό το κάνουν οι οπαδοί. Δεν θα δεις ντυμένο τον καραγκούνι με χλαμίδα. Αυτό εννοώ, ρε φίλε. Οι οπαδοί μπορεί να βάλουν περούκες, τέτοια χλαμίδες. Οκ, οι οπαδοί είναι. Τώρα οι παίχτες να κολοκάθονται και να κάνουν κουπιά. Κάντε ένα όλε, όλε μέχρι εκεί. Χειροκροτήστε, φύγετε. Για όνομα του Θεού, όλοι. Έχω να πάρω να τα βγουν. Α, γίνουμε viral παγκόσμια. Γκου.
1: Πάρουμε ένα κλαρίνο.
0: Ας πούμε, μου αρέσει η γραμματοσειρά στα ονόματα που είναι Vikings, πώς τους λένε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό μου αρέσει και εμένα.
0: Η γραμματοσειρά. Γιατί με τρία τέτοια έμπαινα μπόνους σε παιχνίδι. Εμένα μου θυμίζει άλλα πράγματα, χάρη. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ωραίο όλο αυτό. Αλλά να τελειώνουμε, να προχωρήσει η κανονική ομάδα η Βραζιλία. Πολύ συμπαθητική ομάδα η Νορβηγία. Πολύ συμπαθητική ομάδα η Νορβηγία. Γιόγκα Χάλαντ, μ' άρεσε το Γιόγκα Χάλαντ.
1: Είναι ο κλασικός, ο χαρακτηριστικός πανηγυρισμός.
0: Γιόγκα Χάλαντ. Αλλά έχω Βινίσιους Ναργιλέ. Ναργιλές Βινίσιους στο West, στο Περιστέρι.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Όπου αυθεντικός Ναργιλές τον περνάς από το πόδι. Δεν ήξερα ότι τον περνάς από το δάχτυλο. Το είχα δει και μου λέει: Εύα, έτσι το περνάς. Περνάς το λάστιχο από το πόδι. Το
1: γιατί ενώ σου φύγει.
0: Ναι. Το κρατάς με το πόδι τεντωμένο τον αργυλέ.
1: Να μην μπερδευτεί κανένα.
0: Ναι, ναι, ναι, τον αργυλέ μου λέει.
1: Όπως ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος έκανε μία γύρα το καλώδιο.
0: Δεν παίρνα για το πόδι του.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι. Περνάς τον αργυλέ ανάμεσα στο μεγάλο δάχτυλο και το διπλανό του ποδιού.
1: Ναι.
0: Έτσι από εκεί και έτσι είναι το αυθεντικό.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι το ήξερε η Εύα και δεν το ήξερες εσύ.
0: Αφού ζούσες στο Κάιρο.
1: Σωστό.
0: Τρία χρόνια στην Αλεξάνδρεια.
1: Σωστό.
0: Εγώ που να το δω.
1: Εσύ που να το δει. Στον Κορυδαλό. Στην πλατεία.
0: Κάναμε ένα αργυλέ, το μόνο που έχω κάνει 2-3 φορές μήλο. Τι κάναμε. Φέρτε φάρμακα. Όχι χλαμίδια, με χλαμίδα η οπαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάντε ό,τι θέλετε. Εντάξει, το ανοσηπητικό σας έπεσε. Αγκούρι μου. Εντάξει, αυτά. Εάν θέλει η Ολλανδία ένα προπονητή που να γνωρίζει την Ολλανδική πραγματικότητα.
1: Αρχίζουν τώρα και τα Nations League και τα προκριματικά και αυτά, κύριε Τάκη.
0: Έρχονται οι μέρες.
1: Δεν είναι κακό το πορτοκαλί.
0: Ντε παράσχεν. Θα τέριαζε λόγω Γκους Χίλντινγκ με το παράστημα. Σχολή φχάνε.
1: Φαν παράσχεν.
0: Ασούμεν.
1: Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε νέα εποχή τσούβι και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά, όπως είναι λογικό, περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Πέτρο από Ηρακλιά, είναι ο Χάρης μας στην ηχοληψία και όχι ο Σωτήρης.
0: Ναι.
1: Και νομίζω δεν έχουμε Σωτήρη.
0: Σωτήρη Χριστόγλου δεν το φαντάζομαι.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να έχει ένα μικρό αδερφό Χάρη Σωτήρη Χριστόγλου να το βαράει φάπες για το προ. Εγώ θα παίξω ένα μοχλό έχει ρε. Να είναι και παραθυναϊκός και απέσυρε. Λοιπόν, για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up. Learn and work. Lidl Ελλάς. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια. Με το που τελειώσεις, βγαίνεις στην αγορά ως υποδιευθυντής. Υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό πόσο. 1530 ευρώ.
1: Τι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δημιούργησα προβλήματα με τα κουπιά της Νορβηγίας.
1: Ναι.
0: Ήσουν ασίγουρο ότι θα ασχοληθώ. Δεν γίνεται αυτή η γραφικότητα. Μόλις το βλέπω, το αλλάζω κατευθείαν. Λέει, είμαι αλλεργικός στη χαρά. Βρήκες άνθρωπο να είναι αλλεργικός στη χαρά. Εμένα βρήκες. Αλλά σου λέω κάτι. Έξω η γραφικότητα. Φύγετε από τα γήπεδα.
1: Μα αν δεν κάνεις γραφικότητες στο ποδόσφαιρο, μωρέ, που
0: δεν είπαμε ότι οι Βραζιλιάνοι που είμαι Βραζιλία κλαίνε και είναι ηλικιότητα.
1: Αυτό είναι στο DNA τους.
0: Κλαίνε όλη την ώρα, ναι. Κλαίνε όλη την ώρα. Γι' αυτό ο Αντσελότη ισορροπεί το σύμπαν και το κάρμα. Ο σοβαρός, ο Αντσελότη, ο Ιταλός, ο άνθρωπος που πρέπει να γίνει σειρά στο Netflix, Κάρλο.
1: Θα γίνει σίγουρα.
0: Ναι, με το μικρό όνομα. Το Φρίδι, ξέρεις, και θα έχει κοντινό το φρύδι, όπως με τα μάτια της Έλλης. Θα έχει το Φρίδι.
1: Το... Μόνο του Φρίδι, χωρίς
0: μόνο
1: χωρίς
0: ένα Φρίδι. Ένα Φρίδι. Επίσης, Μπαργούμαν είναι, όχι, ο Αντσελότη.
1: Και,
0: ναι, και αυτό πρέπει να γίνει. Να φέρει μια ισορροπία, να περάσουμε στους, στην οκτάδα και να περιμένουμε. Πώς το λέει τον κοντόφορο φίγα, πώς το λέει ο, στο Fight Club, κάπως το λένε. Ποντικομαμί, ξέρεις, το λένε, τον πειράζουν το Μέση.
1: Το Μέση.
0: Τον Πασαλή.
1: Τον Πασαλή της Αργεντινής.
0: Τον Πασαλή της Αργεντινής. Τον Μπεχταρά, τον καλύτερο όλων των εποχών, βέβαια, το Μέση.
1: Κάποιος και... λέει, το Μεξικό λέει, είναι η Αργεντινή χωρίς Μέση.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Χωρίς το Μέση, το Μεξικό είναι η καλύτερη ομάδα από την Αργεντινή.
1: Ναι, αλλά έχει φερέσει, το Μέση τώρα.
0: Ναι, άμα αφαιρέσει το Μέση και παίξει με το Μεξικό, θα χάσει. Έχει ομαδάρα, διαιτησία και πολύ μεγάλο κέφι. Είμαι περίεργος. Εάν τώρα προχωράει οχτάδα Μεξικό-Πορτογαλία, από εδώ και από εδώ, του Σίμψον σκέφτομαι. Μεξικό-Πορτογαλία στο τελικό του Παγκοσμίου του 26 που είχαν κάνει το επεισόδιο.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, είδε τη Γαλλία και. Λες...
0: Ναι, τι είναι,
1: δεν ξέρω, είναι... και δεν ήταν μόνο μόνο Εμπαπέ. Είναι όλοι τους.
0: Έχει πολλούς Εμπαπέδες.
1: Έχει πάρα πολλούς εκεί πέρα.
0: Μπερκολάντε, Μπελέ, Ολύση.
1: Ολύση. Ακόμα πάσης δίνει, ακόμα ασίστ δίνει.
0: Πρώτος σε ασίστ.
1: Ναι.
0: Μπελέ. Απλά για να είμαστε δίκαιοι, εντάξει, η εκπομπή είναι καγκουρό και ό,τι σκέφτεται το λέει πάνω τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Είναι πολύ συμπαθητική ομάδα της Νορβηγίας. Δηλαδή και ο Μόμπι ο προπονητής και ο... Είναι συμπαθητικός και ο Χάλαντ, είναι ήρεμος.
1: Εχθές... Εντάξει, δεν έχει γίνει ποτέ αντιπαθή ο Χάλαντ.
0: Εντάξει, κάτι ουρλιαχτάκι με τη σύντη.
1: Εντάξει, αλλά είναι δικά του αυτά, ρε παιδί μου. Δεν είναι...
0: Και έκλαιγε ο πατέρας του συγκινημένος και έκλαιγε και αυτός. Είναι συμπαθητικός λαός, ρε παιδί μου, Νορβηγία. Χωρίς το κουπί.
1: Ναι, εσύ έχεις πει ότι του σηκώσει η Πορτογαλία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είμαι με τον πνευματιστή που στον κόσμο των πνευμάτων λέει το έχει σηκώσει η Πορτογαλία. Εάν αύριο δεν παίζει η Αργεντινή, αποκλειστεί το Κάπε Βέρντε. Αυτό θα αποκλείσει την Αργεντινή, που έχει πει αυτό το πράσινο κροτήρι, θα αποκλείσει την Αργεντινή. Το έχει δει στον κόσμο των πνευμάτων, χάρη. Αύριο θα έχει 20 εκατομμύρια ακόλουθους αυτό. Δώσε μια τριάδα, φιλαράκι, πες μου για την πρώην μου στον κόσμο των πνευμάτων. Ναι. Ναι. Είμαι όμως με τη Βραζιλία. Αυτό δεν αλλάζει. Καλά, αυτό στον δεν αιώνα αλλάζει τον απαντά.
1: Καλημέρα από Αντίπαρο. Καλή Τετάρτη. Έτσι. Ναι, τα σκέτα. Mm-hmm. Ναι, τα σκέτα. Μαρία, όταν κάνετε οικογενειακό συμβούλιο, βαράει ο Ανδρέας το Κόγκ. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο, αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά.
0: Λοιπόν, πόσα μετράει ο Άλισον από την νορβηγική πέστροφα τσουβέλα στην Πρέμιερ, για τσάξου. Πολύ μαλλί ο τερματοφύλακας μας, έχει πολύ μαλλί. Έχει τέλειο μαλλί για να φάει γκολ και να κουνιέται το μαλλί στο replay. Να κουνιέται το μαλλί. Όταν
1: γίνεται πιο εντυπωσιακή, ναι, η πτώση.
0: Ναι. Κάνεις την πτώση προς τα πίσω, τρως το μπαλάκι και κουνιέται το μαλλί. Κάνει εντυπωσιακή τη φάση,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το μαλλί.
1: Καλημέρα στο Στέλιο το Metalheart, ο οποίος μας στέλνει φωτογραφία με Μόμπι. Με Μόμπι, ο οποίος σήμερα εμφανίζεται στην πλατεία νερού, στο release.
0: Θα πας.
1: Θα πάω στο δεύτερο μέρος, στο λαϊκό πρόγραμμα. Γιατί έχω μια παρουσίαση. Έχω μια παρουσίαση, μικρή τσουβελίτσα.
0: Τέσσερις πήγε, φύγε από το μάγαζι.
1: Αλλά χθες είχαμε Megadeth και σε Μπούλτουρα.
0: Χαμός έγινε.
1: Ναι, ναι, ναι, πανικός. Γενικά, παιδιά, φέτος έχουν γίνει εκπληκτικές συναυλίες.
0: Ευτυχώς εγώ με τη Σεπτέμβρη.
1: Δηλαδή...
0: για να έχετε λεφτά να έρθείτε.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: για να έχετε λεφτά να έρθείτε.
1: Καλημέρα στην Ειρήνη από Πάτρα, Ειρήνη από Πάτρα. Καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα στον Αντώνη. Γυρίζει ο Πάολο Σορεντίνο το ντοκιμαντέρ για τον Αντσελότη. Ω, αλήθεια, και γι' αυτό ήταν και στο γήπεδο. Καλημέρα. Mm-hmm. Πάολο Σορεντίνο έχει κάνει το Young Pope.
0: Τι να.
1: Το σύριαλ με τον. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Τον ωραίο
0: τον. Τζουντ Λο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Με τον Θέμη Κέσσαρη.
1: Μπράβο.
0: Οπότε. Του μίλαγε για τα 6 goals και τι αμαρτίε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Που το έχει πολύ το ποδόσφαιρο στο Φιωρεντίνο στο θέμα του.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην Ατάσα από τον Μπράιτον. Καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα στον Δαμιανό. Σε όσου λέει, σα ρωτήσουν σήμερα, δέχομαι ευχέ. Έχει γενέθλια ή είναι Δαμιανός. Του Δαμιανού σήμερα, δεν έχω ιδέα. Τέλο πάντων, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, να είσαι καλά, καλά να είσαι.
1: Καλημέρα στον Χριστό τον Καβό. Καλημέρα στον Νίκο. Αδιανόητη ομάδα η Γαλλία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν να το χάσουν. Λέει, απλά δεν γίνεται. Καλημέρα στον Βίρουνα από τα Χανιά. Των Αγίων Αναργύρων σήμερα.
0: Ναι, Αγίων Αναργύρων. Γιορτάζουν και οι γιατροί κάτι.
1: Ναι.
0: Κάτι έχουν. Γιορτάζουν εκεί στους Αγίους Αναργύρους. Έχουμε πανηγύρι. Οπότε ο δρόμος προς τη Φυλής γίνεται ένα. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Κατάλαβα.
0: Η Φυλής γίνεται δύναμη. Ρε φίλε, δεν είχε πει κάποιος ότι υπογράφει ο Μπογκδάνοβιτς με τον Παναθηναϊκό και μας έφυγε. Υπήρχε ενδιαφέρον από τις μισές ομάδες της EuroLeague.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μπογκδάνοβιτς μένει στο NBA. Υπογράφει ένα χρόνο συμβόλαιο με Houston Rockets. Mm-hmm. Όπως λέει ο Σαράνη, ο οποίος είναι ένας ανταποκριτής δημοσιογράφος του ESPN, ο οποίος έχει την πληροφορία. Έχει πάρει το κύπελο.
1: Μένει
0: ένα χρόνο, παίρνει και την ασφάλεια αυτή, την ιατροφαρμακευτική. Και τα λεφτά της ασφάλειας που συμπληρώνει τα χρόνια στο NBA είναι σημαντική για να μπορεί να βγει με μειωμένη μετά, γιατί συμψηφίζεται Μαρία το ΤΕΒΕ με το ΙΚΑ μετά. Είχε κάνει έδρα.
1: Σοκολάνε τα ένσημα ή σε κοροϊδεύουν.
0: Είχε κάνει τα έδρα το σπίτι του 10 τετραγωνικά ο Μπογκδάνοβιτς και υπέγραφε ο πατέρας ότι το παραχωρώ ως φιλοξενούμενο.
1: Δηλαδή 3 τετραγωνικά θέλει, δεν θέλει παραπάνω.
0: Σώμα σου. Οπότε ένα ακόμα σου. Ο Μπογκδάνοβιτς μένει στο NBA. Mm-hmm. Το γατάκι προτίμησε την ασφάλεια να μην πάρει τίποτα με τους Houston Rockets. Εκεί να κάνει τρίποντα στην κανονική διάρκεια, να κάνει και κάποιο ρεκόρ. Ο πρώτος μη Αμερικάνος, Μαρία, που έχει βάλει 6 τρίποντα στην πρώτη περίοδο, θα σπάσει κάποιο τέτοιο ρεκόρ. Oh my gosh. Αντί να έρθει να δουλέψει με τον κορυφαίο Μπράντοβιτς και να διεκδικήσει την Ευρωλίγα. Διάλεξες το εύκολο.
1: Τον εύκολο δρόμο.
0: Μπογκδάνοβιτς, δεν έπρεπε να σου δώσω τη σειρά μου στο Βέρτι.
1: Άστον ένα
0: ψηθεί. Κακώς βγήκα στην τουαλέτα για να ουρίσεις εσύ και χάρηκα. Λέω, τι δουλειά έχει εδώ, τίποτα με κατοικόμενες μιλάγε. Λοιπόν, τι δουλειά είχα εγώ, ένας πιο ωραίος, πολύ πιο ωραίος, ο πιο ωραίος σε όλο το μαγαζί και ο πιο ψηλός, να μου πάρει τη θέση τα μπουζούκια στο Βέρτι εδώ, πριν τις 6 Ιουνίου ακριβώς, να μου πάρει τη σειρά με τους συγχαρητήριους εκεί σαν κακούς του Netflix με τα router πάνω τους να μου πάρει τη σειρά για να ουρίσει, γιατί πίεσα εγώ τον εαυτό μου να περιμένω για κάποιο καλό. Δεν ήρθε το καλό.
1: Θα σου έρθει το καλό, μην ανησυχείς.
0: Πότε?
1: Θα σου έρθει.
0: Θα μου έρθει το καλό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει θέληση, το ξέρω ότι θα μου έρθει το καλό, αλλά περίμενα να αποκτάνομαι να βγαίνει από τα screen. Δεν πειράζει, κάτσε στο Houston, we have a problem τώρα. Κάτσε εκεί πέρα. Και ο Καουαχαβάη Λέοναρτ επιστρέφει στο Τορόντο, επιστρέφει χάρη στο Τορόντο, ο Καουαχαβάη Λέοναρτ. Λοιπόν, πάμε στην ενότητά μας τώρα, χάρη, αυτή που πρέπει να πούμε.

0: παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Λοιπόν,
2: έχουμε μία από τις κορυφαίες στιγμές της χθεσινής αγωνιστικής ημέρας. Είπες εσύ για τη γραμματοσειρά της Νορβηγίας, την οποία πρόσεξα και εγώ και μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά πρόσεξα ότι στη φανέλα του Χάλαντ έγραφε Μπράουτ Χάλαντ.
1: Εγώ δεν ήξερα τι είναι.
2: Και λέω, είναι το μικρό του. Είναι το
1: διάμεσο σχέδιο.
2: Το μεσαίο του όνομα. Όχι. Το Μπράουτ, λοιπόν, είναι το όνομα της μαμάς του. Το όνομα της μαμάς του είναι Γκρι Μαρίτα Μπράουτ. Και θα σου κάνει μεγάλη έκπληξη αυτό που θα σου πω, για αν βλέπεις και το Χάλαντ, ας πούμε, και λες αποκλείεται. Είναι πρώην αθλήτρια του επτάθλου.
1: Έλα ρε. Καλά, και ο Χάλαντ θα μπορούσε να τα κάνει όλα
2: αυτό
1: αυτά.
2: Αυτό το λέω, ναι.
1: Και δέκαθλο.
2: Ναι.
1: Πολύ συγκινητικό και πολύ
2: όμορφο. Πολύ συγκινητικό. Έβαλε το όνομα της μαμάς του, λοιπόν, στη φανέλα και με αυτή την κίνηση ήθελε να φανεί το επιθετό της σε μια διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας.
1: Πολύ όμορφο.
2: Και η μαμά μας.
1: Για να ξέρουμε κι εμείς οι Βραζιλιάνοι.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Μαρία, ναι, παιδιά από το Λαστρούπ. Μας έφεραν αυθεντικές Ολλανδικές Stroopwafels. Γιατί κάτι λέγαμε για τον αποκλεισμό της Ολλανδίας και λέει θα σας γλυκάνουμε εμείς, επειδή το παίζαμε over. Είναι στο Εγάλεο, έτσι τα παιδιά. Λαστρούπ, έτσι.
1: Και πολύ ωραίο λογότυπο με το σκυλάκο. Πολύ ωραίο. Και κάτι ωραία μπισκότα έχουν φέρει με καραμέλα. Να ανοίξουμε και να
0: τα κολλιάσουμε. Λαστρούπ. Δεν έχω ιδέα.
1: Ούτε εγώ.
0: Αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Είπαμε όχι μάνες. Ο Διονύσης τεκίλας.
0: Άφιερτε τεκίλα.
1: Αφού είπαμε όχι μάνες.
0: Άφιερτε τεκίλα.
1: Αλλά μερικά πράγματα ξέρετε πώς βγαίνει.
0: Εντάξει, για πλάκα.
1: Λέει κάποιο και εμένα μου άρεσε η γραμματοσυρά των Νορβηγών, αλλά αν είχε η Ελλάδα αρχαιοελληνική γραμματοσυρά, δεν θα λέγαμε ότι είναι κιτσαριό. Τι σχέση έχει η ελληνική γραμματοσυρά με την νορβηγική γραμματοσυρά, ρε παιδιά?
0: Δεν,
1: πρέπει να είναι και τα δύο ίδια και ωραία.
0: Μια χαρά, ωραίο θα ήταν. Ωραίο θα ήταν. Ωραίο θα ήταν και να είχαμε έτσι μια αρχαιολινική.
1: Να είχαμε να λέμε.
0: Εντάξει, τώρα σιγά τώρα. Έτσι, ένα παιχνίδι.
1: Και γιατί όλα πρέπει να γίνονται.
0: Με βάση αυτό που σκεφτόμαστε.
1: Να τα παραλύσει. Ναι, αυτό. Γιατί.
0: Πώς το λες,
1: Whataboutism.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Whataboutism.
0: Έχει γυαλίσει Παναθηναϊκό, Μίλαν και Τσέλσι. Τι περιμένει να γίνει με Βραζιλία? Έλα ρε φίλε, μια φορά τώρα στα 4 χρόνια.
1: Ο Χρήστος από Κέρκυρα λέει: επειδή σκεφτείτε να βάζανε Κορεάτες το επώνυμο της μαμάς τους, νομίζω ότι. Δεν έχω ιδέα. Όχι,
0: εγώ αισθάνθηκα άβολα με τον προπονητή της Κορεάτες.
1: Που δεν τον αφήνει να μπει στα εστιατόρια και στα σούπερ μάρκετ.
0: Τι φασαρία ήταν αυτή που του κάνανε. Για ποιο λόγο?
1: Για ποιο λόγο? Τι
0: ντρόπια, τι περιμένανε δηλαδή? Να κάνει τι η Νότια Σκοτία? Να κάνει τι? Να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Ο άνθρωπος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εντάξει, καλημέρα πάλι μου πριν το
1: μισάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε μια αγάπη πέρα από τις θάλασσες.
0: Καλά.
1: Διέσχισα τις θάλασσες και είμαι εδώ. Αλλά ζέστηρε εσύ, δεν λέω αυτό που λες εσύ. Τι λέει όλο τον καύσο να έφερα μαζί. Καλή εκπομπή, όχι, μην το παίρνεις προσωπικά. Έρχεται κύμα, κύμα βαριάς.
0: Θερμικός θόλος, θουθού. Θερμικός θόλος έρχεται. Μέχρι να χάσω εγώ κάποιες παραστάσεις από τη βροχή βέβαια. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Ο Γρηγόρης τα έχει βάλει.
0: Ο Γρηγόρης, βρε το Γρηγόρη.
1: Αυτή η ιστορία λέει με τα ρεκόρ. Περίμενε, το χάσα.
0: Πες τα, συμφωνώ μαζί σου. Οι βλακίες των δημοσιογράφων.
1: Που βγάζουν από το μυαλό τους, λέει, που δεν υπήρχαν πριν από 3 μήνες και όλος πάνε, δεν έχει καταντήσει λίγο γελίο.
0: Είναι.
1: Όχι.
0: Είναι ρε Μαρία.
1: Γιατί,
0: ο
1: μωρέ,
0: πρώτος Σέρβος παίχτης.
1: Δεν είναι σαν του NBA. Άστα. Δεν
0: για
1: είναι
0: το NBA.
1: Αλλά αυτό που σου είπα εγώ για τον Κλάιφερ δεν ήταν ωραίο?
0: Όχι, αυτό δεν είναι για τον Κλάιφερ. Είναι πάνω σε αυτό που έλεγα για τον Μπογκδάνοβιτς, ότι ο πρώτος εν ενεργεία Σέρβος που στα πρώτα 6 λεπτά βάζει 3. Franchise record! Ούτε ο παίχτης δεν το ξέρει. Ήξερε ο Καρλ Μαλόουν, ο Στόκτον, που στα πρώτα 6 λεπτά βάζει 3. Franchise record! Ούτε ο παίχτης δεν το ξέρει. Ήξερε ο Καρλ Μαλόουν.

0: Με, την Πέμπτη, παιδιά, δεν έχουμε. Είναι η Πέμπτη που δεν έχουμε. Εγώ λείπω, είμαι στο Κιλκής. Γι' αυτό θα λείπω ότι
1: να δούμε ότι όντως υπάρχει.
0: Υπάρχει το Κιλκής και έχουμε και 2.100 εισιτήρια στο Κιλκής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Έχουν πουληθεί, εννοείς.
0: Ναι, έχουν πουληθεί. Έχουν πουληθεί και πουλούνται κι άλλα. Την Παρασκευή, νομίζω, είμαι Γιάννητσά και Σάββατο Κοζάνη, κάτι τέτοιο. Έχουμε εκλογές και πάω και μιλάω στον κόσμο, καταλαβαίνεις. Είναι η απάντηση. Αυτά. Μουντιάλ, να βάζεις τάφα ανά από Κέρκυρα. Καλημέρα από Κέρκυρα. Τροπή μου. Θα πρέπει να δώσουμε λίγο χώρο για να προλάβει να έρθει η 30 μέτρα η Σοφία Θεοδωράκη που σέρνει το κορμί της για να έρθει να πει το δελτίο. Πιστεύεις ότι μισεί κάποιος κάτι πιο πολύ όσο αυτοί που λένε το δελτία, τα δελτία από το δελτίο που το πετάνε μετά?
1: Να σου πω κάτι. Δεν μισούν τα δελτία.
0: Η διαδικασία.
1: Όχι, μισούν τα πρωινά δελτία.
0: Α, οκ. Okay. Δεν τα πετάνε, δεν τα κάνουν έτσι κουβάρι και
1: το πρωί. Το απόγευμα που έχει ξυπνήσει ο οργανισμός, okay, το, που δουλεύει πιο καλά το μυαλό. Το πρωί.
0: Με ξυπνάς, με φιλιά.
1: Πετάνε τα δελτία με το που τελειώσει έξω στον κουβά. Λες και πετάνε τη ζωή τους ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Όλο και τις κατάρες και όλα και όλα.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες. Να πούμε πραγματάκια πριν πάμε στο δελτίο.
1: Όχι, δεν θέλω να πούμε.
0: Έλα ρε Μαρία. Μην τρελαίνεσαι να πούμε. Έλα ρε. Μην βρίζει ρε.
1: Έλα ρε μπρο.
0: Μην βρίζει ρε τάκι.
1: Λοιπόν, να, εσύ.
0: Εγώ μιλάω.
1: Εσύ που είσαι καλλιτέχνης. Πες τα καλλιτεχνικά.
0: Είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές. Συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Παιδιά, δεν είπαμε ότι είμαστε στο Κιλκής. Είπαμε ότι ο Τσούβι θα πάει
0: την
1: Πέμπτη στο Κιλκής. Είστε στο Κιλκής. Και πώς βγαίνετε στο μέρος.
0: Η άκλα αυτή δεν βγήκαν χθες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεύτερο ημίχρονο με μουσικάρες του Χάρη Χριστόγλου, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Είναι η εκπομπή Καραμέλα στα χέρια. Είναι η εκπομπή.
1: Κολλάμε όλοι.
0: Ναι.
1: Κολλάμε.
0: Η από εδώ τους από εκεί. Και πάμε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.
1: Λοιπόν.
0: Ακτή εγκεφαλωστού είναι ναι. Της Μαρίας. Δεν θα το υιοθετήσετε εσείς. Το έχει πει Μαρία.
1: Ναι, λέει, δεν το λέει σωστά η Σοφία όμως, το δελτίο.
0: Το λέει
1: εγκεφαλωστού ή εντεφαλωστού.
0: Ανάλογα. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι σωστό.
1: Αυτό. Λοιπόν.
0: Ναι.